0: ο φίλος από τον Καναδά.
1: Καναδά.
0: Εσύ θα πάει στο Μεξικού και της Αμερικής.
1: Ναι, δηλαδή θα πάει
0: στο Μεξικού.
1: Βραζιλία, αυτά.
0: Τα λες μεξικάνικα όμως.
1: Μεξικάνικα, εσύ θα πάει κορίτσι, Ισκανία και γκολ.
0: Αυτό δεν είναι μεξικάνικο, αυτό είναι κινέζικο.
1: Όχι, μεξικάνικο.
0: Αλλά γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, δεν σε φωνάζει.
1: Αυτό το γκολ, γκολ, βάζει Βραζιλιάνη. Φωνάζει. Γκολ, γκολ, γκολ.
0: Ετοιμάσου.
1: Έχει μπει το επόμενο γκολ και
0: ετοιμάσου, Άλεξ Ιλιάδη, ετοιμάσου για πολλά, πολλά τέτοια ωραία κόλπα.
1: Κόλπα.
0: Πολλά σαρδάμ. Το καλύτερο πυρούνι είναι ο Τζίτζης. Ο Χάτζημαν δεν χρησιμοποιεί πυρούνι, με το χέρι πιάνει τα περισσότερα. Για ο Τζίτζης, ναι.
1: Εκτός
0: έκανε ρεκόρ. Δηλαδή τώρα τέσσερις μπριζολάκια, αλλά μπριζόλες λέγονται. Πατάτες φουλ και ναι, δύο πίτες,
1: ναι.
0: Σε πέντε λεπτά δεν τις τρώει κανείς.
1: Μισό λεπτό, γιατί ξέχασες. Δύο από την άλλη μεριά που είχε πάει για χορό.
0: Και το λουκάνικο.
1: Το λουκάνικο το έφαγα, το Χάτζημαν, που το ψάχνει να το βρει.
0: Άρα φάει κάτι
1: το παραπάνω. Φάγα ένα εκεί πέρα που του είχε καλαμάκι, το είχε ξεχάσει και αυτό και το έψαχνε ρότα και μετά την κυρία από εκεί.
0: Πάμε.
1: Και βέβαια του φάγα και τον κορμό.
0: Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Έχει και γλυκάκι μετά. Εγώ έφυγα.
1: Εγώ έφαγα κορμό.
0: Δεν πρόλαβα το γλυκό, εγώ όχι. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά. Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλώς το φίλο μου τον Ελευθέρη.
2: Κύριε Μπιλάρα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου.
0: Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστώ.
2: Δίκαια το πήρατε, πανάξια, είσαστε η καλύτερη ομάδα, οπότε όλα καλά. Μια καλημέρα στον κύριο Τζίτζη από εκεί.
1: Καλημέρα φίλε μου.
2: Καλά είσαι αγόρι μου.
1: Μια χαρά, ναι, εδώ πέρα παρακολουθούμε τα γεγονότα.
2: Τα γεγονότα μας δίνεις και κάνα προγνωστικό να πάμε κάνα ταμείο, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί αυτά είναι μέσα στη ζωή.
0: Θα μοιράσει χρήμα στο Μουντιάλ.
1: Στο Μουντιάλ πολύ χρήμα. Θα σας λέω και ακόμα και ποια ομάδα θα φάει πρώτη κόκκινη.
0: Έτσι.
2: Οπότε θα μας κάνεις πλούσιο.
1: Θα είναι γνωστή η Παραγουάη, η Ουρουγουάη, η Μεξικού, αυτή βαράνε όλοι από εκεί. Αυτό της παίζεται κόκκινη κάρτα το πρώτο μήχρονο.
2: Ωραία, οπότε να μην βγαίνουμε για δουλειά, έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. 50 ευρώ με 60 την ημέρα σας δίνω.
0: Ορίστε.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Τι είναι, Μπιλαρά.
0: Όλα καλά, φιλαράκο, όλα καλά.
2: Ήσουν μέσα στο κήπεδο.
0: Ναι, ναι, είχα πάει.
2: Χαμός, έτσι.
0: Εγώ έφυγα μετά τον αγώνα αμέσως, γιατί δεν κάθισα πολύ. Έχομαι στη δουλειά, αλλά έγινε πανηγύρι μεγάλο.
2: Ναι, γιατί με
0: ειδικά στο, ειδικά στο γκολ της ΑΕΚ πρέπει να έγινε το δεύτερο, πρέπει να. Να κουνήθηκε το γήπεδο όλο.
2: Εντάξει, δίκαια, φίλε, δίκαια. Ολυμπιακός να με χάλια. Έτσι μας πήγε στον κουβά, με πήγε στον κουβά Ολυμπιακό, έλεγε φίλε. Δεν είχα παίξει άσο. Δεν είχα βάλει γκολ, γκολ και όβερ.
0: Έχασε ο Ολυμπιακός πολλές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός σήμερα. Από ό,τι είδα τις φάσεις, εγώ τη φάση είδα πολλά στιγμιότυπα, εκτεταμένα στιγμιότυπα. Δηλαδή πάνω από 6-7 λεπτά, ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ καλύτερος. Αν άκουγε ένα σκορ 3-0 στο 65, θα ήταν φυσιολογικό σκορ.
2: Ναι, ήταν.
0: Αλλά έχασε πολλά γκολ. Πολλά γκολ. Τα απέκουσε ο Παβλέγκα, που και αυτός είναι μέρος του παιχνιδιού. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνανε λάθη στην εθνική προσπάθεια. Και ο Αλκαμπή ένα έτοιμο γκολ δεν το έδωσε, πήγε να περάσει τον τερματοφύλακα. Ήταν ο Ολυμπιακός καλύτερος. Αλλά αν δεν βάζει γκολ.
2: Ναι, άμα το πάρεις. Τώρα αυτοί οι δύο είναι τώρα που τα
1: παίξουν.
0: Παρελθόντως ένα μηδένι Βάσκο.
1: Και ένα δύο Ισά Λορέτζο με 10.
0: Με 10, ε.
1: Ένα δύο είχαμε πει. Επόμενα δύο γκολ έχει μέσα 7 λεπτά καθυστέρηση.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε, Ελευθέρη μου.
2: Τώρα αυτοί οι δύο θα παίξουν δεύτερη θέση. Τώρα είναι έσω ο Βάσκο.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός 62 βαθμούς έχουν και οι δύο. Ο Πάοκ έχει έτσι ένα ψηλό αβαντάζ. Γιατί παίζει δύο παιχνίδια, το ένα με την ΑΕΚ στην Τούμπα, το άλλο με τον Παναθηναϊκό στο άδειο, στην άδεια λεωφόρο λογικά.
2: Α, ναι,
0: ο Ολυμπιακός έχει πιο δύσκολα μάτς, μάλλον πιο δύσκολα. Παίζει με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και παίζει με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει να κάνει κάτι η ΑΕΚ. Αν πάω και δει στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ πάει αδιάφορα, αδιάφορα. Δεν πάει για κάτι, δεν πάει να σκοτωθεί. Πρωταθλήτρια είναι.
2: Εντάξει,
0: είναι. Θα πάει να παίξει το παιχνίδι της, όπως όλα τα παιχνίδια, αλλά ο Πάοκ έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Ο Πάοκ καθαρίσει την ΑΕΚ. Την κερδίσει, θεωρώ ότι ο Πάοκ καπαρώνει τη δεύτερη θέση, γιατί είναι δύσκολα μετά να κάνει γκέλα στη λεωφόρο. Και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τη Φιλαδέλφεια.
2: Κυριακή τώρα παίζουν πάλι πίσω.
0: Τετάρτη, Κυριακή και τέλος.
2: Α, Τετάρτη και Κυριακή και
0: ναι,
2: τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να σε ρωτήσω, ρε Μπίλη, ποια είναι η άποψή σου, ρε φίλε, για πες μου για τα play-off. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το θεωρώ, δηλαδή. Εντάξει, να μην γίνεται όπως στην Αγγλία, στην Ιταλία.
0: Κοιτάξτε, εγώ το ποδόσφαιρο από πιστολικά στόμαθα ότι ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος δεύτερος και πάει λέγοντας. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το σύστημα, δεν ξέρω αν το κάνουν για οικονομικούς λόγους. Πιθανόν να πέσουν οι ομάδες περισσότερα, να βγάζουν περισσότερα και οι ομάδες, να βγάζουν περισσότερα και οι υπόλοιποι. μάλλον γι' αυτό. Αλλά εντάξει, φέτος τα play-off και πέρυσι και πρόπερσι είναι συναρπαστικά. Εντάξει, τις πρώτες χρονιές έλεπες ότι μια ομάδα πήγαινε Ολυμπιακός και μετά οι άλλοι παίζανε, είχαν 15 βαθμούς διαφορά. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε το φετινό, είναι πολύ συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Ξέχωρα που το πήρε διαγωνιστικές πριν, αλλά ήταν, είναι πολύ συναρπαστικό, εντάξει. Μέχρι χθες το βράδυ ήταν η διαφορά στους 6 πόντους, η Άκη να παίξει με ΠΑΟΚ και με Ολυμπιακό. Δεν ήταν τίποτα σίγουρο. Εντάξει, τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα, αλλά για μένα κανονικά ο πρώτος παίρνει πρωτάθλημα και οι υπόλοιποι από κάτω. Έτσι το έχω μάθει εγώ.
2: Ναι, γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα παίζει ο Ολυμπιακός, Πανάκος, Πανάκος, που είμαι το ίδιο. Δηλαδή έξω βλέπεις, δηλαδή Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, ξέρω εγώ. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δεύτερος.
0: Ναι, έτσι έχω μάθει. Ναι. Το αλλάξαν τα στήματα εδώ πέρα. Έχουν γίνει Σκωτία, έχουμε γίνει Βέλγιο, έχουμε γίνει Ολλανδία που παίζουν και αυτοί playoff.
2: Εντάξει.
1: Η Τουρκία παίζει.
0: Η Τουρκία όχι, πρωτάθλημα κανονικό.
1: Γερατάνε
0: τώρα. Τελείωσε. Πήρε γερατά.
2: Ναι. Έχεις ακούσει τίποτα για την ομάδα μου, για κανένα προπονητή, τίποτα?
0: Τίποτα, και από ό,τι μίλησα με κάποιους φίλους πανιόνιους, τα πράγματα δεν είναι καλά.
2: Από άποψη πια.
0: Ότι γενικώς ο Πανιώνιος έχει θέλει να λύσει πολλά θέματα για να πάει για πρωταθλητισμό του χρόνου.
2: Άμα δεν ανέβουν πάλι φέτος, εντάξει.
0: Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, να πάρει προπονητή, να πάρει παίκτες. Θέλει πολλή δουλειά για να είναι στους αυτούς που ανανεύουν. Δεν είναι ότι θα ανέβει σίγουρα, γιατί είναι και άλλες ομάδες, εντάξει. Δηλαδή οι ομάδες θα πέσουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν, ας πούμε, αν πέσει τη Λάρισα, το χρόνο θα πάει να ξανανεύει.
2: Ναι.
1: Για φαντάζεσαι του χρόνου να παίζει Πανιόνιος, λέμε τώρα, λέμε. Άρης Πετρούπολης, λέμε.
0: Τι Άρης Πετρούπολης,
1: αφού είναι γάμα και είναι πρώτος.
0: Α, ναι, να ανέβει ο Άρης Πετρούπολης. Εντάξει.
1: Τοπικό τέρμπι.
0: Εντάξει, να ανέβει ο Άρης Πετρούπολης, θα την τέρμπι ρε Τζίτσι τώρα. Πλάκα μας κάνεις.
1: Θα ρίξουν και αυτοί.
0: Και Άρη Πετρούπολη τώρα, πλάκα μας κάνεις τώρα.
2: Ο Εθνικός δεν θα ανέβει ρε Σιμπίλη, δεν πάει καλά ο Εθνικός. Νομίζω πάει, από ό,τι ακούω, πάει καλά.
0: Ζάκυνθος είναι και ο Άρης Πετρούπολης.
2: Ναι, με τη Ζάκυνθο πού έγιναν στον πύργο?
0: Στον πύργο Φεσσαρίες, διακόπηκε αγώνα λογικά από τους οπαδούς του πύργου, όχι από τους οπαδούς του πύργου, και μάλλον θα πάει το παιχνίδι στη Ζάκυνθο με 2-0, 3-0 μηδενισμός του πύργου, ο οποίος δεν πάει για κάτι, τελειώνει εδώ η χρονιά του αν θυμωρηθεί.
2: Οπότε ο Εθνικός δεν ανεβαίνει πύργη,
0: Όχι, αφού είναι Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Αυτοί πάνε για
1: αυτό. Άμα πάρει την τιμωρία, θα πάει η Ζάκυνθος 5 και 3, 8.
0: 8, ναι.
1: 8 είναι, ο Άρης και 7. Ο Εθνικός 2, πρέπει να κάνει 2 μάτς.
2: Και ο Εθνικός.
0: Ναι, για βαθμούς έχει.
1: Δύο ισοπαλίες. Βέβαια θα παίζει και με τον πρίγκο που θα είναι τιμωρημένος.
0: Εντάξει, οκ, γιατί να γίνει αυτό.
1: Και τελευταίο, ναι, θα πάει 5 λέμε ματοκεμής και μετά θα πάει στη Ζάκυνθος. Θα θέλει νίκη.
0: Αυτό λέω, χάσουν οι άλλοι.
1: Και με 0-2 κιόλας, γιατί χάσει 0-1.
0: Αυτό λέμε.
2: Τι να πω, για τον μπάσκετ τον Παναθηναϊκό, τι θα κάνει μετά, θα τον πάρει?
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο μάτς. Δεν είναι εύκολο μάτς, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να το πάρει το μάτς. Μπορεί να το πάρει. Μακάρι δεν είναι εύκολο, δούμε, αλλά μπορεί να το πάρει.
2: Ναι, μακάρι να δούμε δύο ελληνικές ομάδες να πούμε στο Final Four. Μακάρι. Και κρίμα πάλι για την ΑΕΚ, δηλαδή δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Πήρα και κάτι φίλοι μου, τους πήγα στο γήπεδο και μιλάγαμε για τον μπάσκετ. Και αυτοί είχαν σκασμένοι τώρα, σκασμένοι με τον μπάσκετ. Και λέει τώρα έχει γούστο, λέει να γίνει τίποτα στο ποδόσφαιρο. Του λέω μην αγχώνεσαι, του λέω θα το πάρετε σήμερα το παιδί. Και θα στοιχεί το στο Καραϊσκάκι και έκατσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λέω και μου λένε, μετά από ελευθερία μου λέει βγήκε να μου, ναι, και έγινε ένα χαμός. Έγινε πιλάρα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φίλε Λάμπρο που έστειλε μήνυμα μου λες φίλε. Αγαπητοί φίλοι Βασίλη, μετά και στα μάτια έβλεπα τον αγώνα της ομάδας μας. Όπως σου είχα πει, είμαι ΑΕΚ εκδεινθής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορείς να μου στείλεις το κασκόλ που μοίρασε ο πρόεδρος με τις 4 λέξεις στην ηλικία μου, να το φορώ μέσα στο Σίδνεϊ. Όσα χρόνια μου απομένουν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε μου, δεν το έχω. Γιατί πήγα με δικό μου κασκόλ και δεν το πήρα. Και αν το άφησα πάνω στην καρέκλα, νομίζω το πήρα ψηρικάς. Δεν το πήρα το κασκόλ αυτό. Που λες, αν μπορέσω να βρω κάτι, φιλαράκο, δεν χρειάζεται να μου λες με το αζημίο του ότι δεν χρειάζεται χρήματα. Να μου πεις για διεύθυνση, θα στείλω μήνυμα Λάμπρο. Μια διεύθυνση θα στείλω εκεί στο Σίδνεϊ. Να το έχεις, φιλαράκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου γράφω με δάκρυα στα μάτια. Αν μακάρι να το είχα το κασκόλ να το κρατήσει, αλλά πήρα το δικό μου το σπίτι, το άλλο το άφησα πάνω στο καρεκλάκι. Κάποιος το πήρε, νομίζω πήρε ένα πιτσιρικά, σχαράλι του. Αν μπορέσω να βρω κάποιο φίλε, να σου στείλω. Και χωρίς που λες με το αζημίο του, καμία σχέση. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Απλά να βρω. Αν κοιτάξω φιλαράκο, αν βρω κάπου να σου στείλω. και Λάμπρο από το Σίδνεϊ. Αεκόπουλο και ο Λάμπρος. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 3, Μπιλάρα καλημέρα. Πες μας τι έγινε με τον Τζίτζι και την κοπέλα με το Ριεντάλ. Παιδιά, γίνανε πολλά και διάφορα. Δεν ήθελε στην αρχή ο Τζίτζι να σηκωθεί γιατί είχε βάλει μια μπριζόλα στο στόμα. Ήταν με τα λάδια. Τελικά του λέει κοπέλα, έλα, φάει και έλα. Έφαγε την μπριζόλα σε 10 λεπτά. Σηκώθηκε. Πήγε κοντά στην κοπέλα, την αγκάλιασε. Είχαμε ο Ριεντάλ με στενή επαφή. Ήταν έτοιμο να ορμήξει ο Τζίτζι.
1: Την πέρασε για μπριτζόλα.
0: Ναι, το κορίτσι ήταν γι' αυτό πολύ θερμό, απέναντι στον πρόεδρο,
1: πρόεδρο.
0: Αλλά τελικά μπήκε στη μέση ένα άλλο και μα χάλασε τη δουλειά. Μπιλάρα, πληροφορίε λένε ότι ο Τζίτζι πάει να κάνει κίνηση ματ για Πανετολικό και Μαύρη Θύελλα. Μάκης Περιστέρη 7. Μάλλον Μάκης Νέα Σμύρνη, συγγνώμη. Δεν τα λέει αυτά. Τα κρατάει για την πάρτι του. Μάλλον δεν έχει ακόμα συμφωνήσει κάπου και δεν θέλει να μα πει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Ναι.
0: Τετάρτη λογικά θα έχουμε ολοκληρωμένο το deal.
1: Δεν πάω μόνο για τα λάδια.
0: Πας για τα σίκα.
1: Εντάξει. Αλλά έχουμε εκεί οι Καλαματιανοί, ναι.
0: Τι Καλαματιανό.
1: Και ποια άλλη ομάδα, Πανατολικό, ε.
0: Αγρία.
1: Είπαμε και πολλά για τον Πανατολικό. Ναι. Ήμουνα και στο μάτς, το ήξερες.
0: Τώρα θα πας στο μάτς.
1: Όχι, προχτές το Περιστέρι.
0: Α, και τώρα. Περιστέρι ήταν δίπλα.
1: Πώς μου έστειλες μήνυμα και μου είπες είσαι εκεί.
0: Θα μαθαίνω όλα έτσι. Παντού έχω πράκτορες εγώ. Δεν ξεφεύγει πουθενά.
1: Ένα-δύο.
0: Είσαι κλαμπάκια πα, είσαι γήπεδα πα. Τα βλέπω όλα. Δεν γλιτώνει από μένα.
1: Δεν γλιτώνω, μάλιστα.
0: Το λέω.
1: Μόνο που λίγο να γλιτώσει από τη Ροϊντάλ, αλλά και με γλίτωσε ο άλλο.
0: Μπιλάρα, δεν στα λέει καλά. Ο Τζίτζι να πει στον κύριο Τσαπαλιάρη ότι έφαγε ό,τι έφαγε στο μαγαζί και μετά πήρε μαζί του και ένα κιλό γρουνοπούλα. Ναι, του δώσε ο Μπέλο μια κιλό γρουνοπούλα. Δήμο, ναι, σωστό. Έφαγε και ένα κιλό γρουνοπούλα μετά έφαγε.
1: Ναι, ναι, στη μοιραστήκαμε. Με οικογένεια.
0: Ο Σωτήρης ο Μπέλος λέει μόνο εγώ ξέρω τις ομάδες που μιλάει ο Τζίτζης, κανείς άλλος.
1: Οπα.
0: Τα πες όλα.
1: Όχι.
0: Τα μαρτύρησες.
1: Όχι. Για αυτές
0: είναι. Σωτήρη,
1: όπως κάνει
0: 93%. 100, τώρα ναι. Τι λες εσύ, εγώ τα ακούω, βέρεσαι.

0: Σωτήρης έχει πάντα πληροφορίες και από τη μεριά του το παπαράτσι. Ναι. Για να ξέρει τις ομάδες, κάπου πει κάτι, κάποιος του λέει κάτι. Και επίσης να πω ότι ευχαριστούμε πολύ για την Κουρονοπούλα. Ήταν πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει παιχνίδια. Έχει παιχνίδια σήμερα, έχει, παιδιά.
0: Για να δούμε.
1: Μισό λεπτό να δούμε το πρόγραμμα.
0: Τώρα δεν ακούτε το κινητό μου γιατί έκλεισε η μπαταρία.
1: Καλά, καλά. Γλιτώσαμε. Γλιτώσαμε. Λοιπόν, σήμερα έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω εδώ. Κάποια έτσι από μικρές κατηγορίες. Ναι. Έχει από Πολωνία από ό,τι βλέπω.
0: Έχει και τον Τότεναν.
1: Αυτό είναι μετά, έτσι, σιγά σιγά με τη σειρά. Έχει Δανία, έχει Βέλγιο. Μάλλον Δανία, έχει Νορβηγία. Έχει Πολωνία, έχει Σουηδία. Ρουμανία. Ελβετία, κανονικό πρωταγωνιστική, είναι δεύτερη κατηγορία όμως. Είναι 10, τα παιχνίδια 9 και 4 είναι όλοι αγωνιστικοί μαζί. Λογικά θα είναι τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, έχει Νάπολη Μπολόνια, 10 παρατέταρτο. Τότεναμ Λίντς, μεγάλο μάτς για την Τότεναμ ειδικά. Έχει Μπαράζ, Championship, Μίλγουολ Χαλ. Πρώτο μάτς ήταν 0-0. Την Παρασκευή έγινε.
0: 0-0. Σε
1: ναι, τώρα παίζουν στο Μίλγουολ.
0: Είναι λίγο καλύτερη.
1: Ράγιο Βαγεκάνο με τη Τζιρόνα, 10 η ώρα. 14, ολόκληρη αγωνιστική για την Πορτογαλία. Είναι πρωτερευταία αγωνιστική. Εκεί που η Πόρτο έχει πάρει πρωτάθλημα. Και από εκεί πέρα το βράδυ αργά έχει μετά τις 11 παιχνιδάκια μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Ωραίο κουπονάκι, ψάχτε λιγάκι και καλή επιτυχία αν παίξετε σήμερα στο κυματάκι.
0: Το ματσάκι Βασίλη έχει φτάσει στο 105.
1: Ποιο ματσάκι είναι?
0: Παράταση παίζουν, δεν μπορώ να
1: κάνω. Ποιο ματς?
0: River Plate.
1: Α, έχει, αφού είχε δύο αποβολές, μια αποβολή θα γίνει σκοτωμός.
0: Είναι Βασίλη όμως, εγώ έχω μια υποψία ότι είναι κύπελο.
1: Μπορεί, για
0: πάνω. Γιατί λέει εδώ να προκριθεί.
1: Α, είναι κύπελο. Αφού λέει να προκριθεί και τζίτζι, κύπελο είναι.
0: Ναι, αλλά πώς ενώ έχει το πρώτο ματς?
1: Θα δει, άμα δεις παράταση, πάνω πει ότι είναι πρώτο ματς 1-2.
0: Και 1-2 το πρώτο κέρδισε η River Plate, 1-2 αυτό και.
1: Δεν ξέρω, άμα ήταν έτσι. Άμα έχει παράταση, θα έχει παράταση.
0: Ναι, παράταση γράψε.
1: Άρα είπανε.
0: Και λέει να προκριθεί η River Plate 4.
1: Εντάξει. Εγώ πρότεινα την καλύτερη από τις ομάδες που μιλάει, λέει ο Σωτήρης.
0: Όπα.
1: Ποια σου πρότεινε?
0: Ναι, Σωτήρης.
1: Ποια σου πρότεινε, λέμε.
0: Μαυράσπρο φοράει.
1: ΠΑΟΚ.
0: Όχι.
1: Ποιον?
0: Εντάξει.
1: Παναθηναϊκό.
0: Μαύρη θύελα.
1: Καλαμάτα. Γιατί αν φέρνει τίποτα από κάτω θέλει.
0: Καταλάβει.
1: Όσο τυράκι. Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο γιατί και γουρουνοπούλες.
1: Ναι, και γουρουνοπούλες. Χαίρο ο τυράκι.
0: Χαίρο ο τυράκι. Αστραπή όμως ο Τζιτζής, ε.
1: Αστραπόβροντος.
0: Ναι, μπαμ, όλα τα έκανα. Και να πούμε ότι και ο χορός της κυρίας και της Δεσποινίδας, αναλόγως τι ήταν η Ειρήνη, ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Ήταν ο χορός της κοιλιάς. Αλλά εγώ εντάξει έχω πιο μεγάλη κοιλιά και δεν χρειάζεται να χορεύω, χορεύω μόνη της.
1: Ο φίλος ο Χριστάρας έστειλε μήνυμα που έστειλε από την Πετρούπολη. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά, λέει ο φίλος ο Μάνος που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου φίλε Μάνο.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Ναι. Συγγνώμη που ξαναπαίρνω.
0: Έλα, δεν γίνεται να παίρνει συνέχεια όμω.
1: Στην Αργεντινή παίζουν play-offs τώρα. Τέλειωσε το πρώτο πρωτάθλημα. Παίζουν δύο πρωταθλήματα το χρόνο.
0: Ναι.
1: Τέλειωσε το πρώτο πρωτάθλημα και παίζουν play-offs. Το επόμενο θα αρχίσει τον Ιούλιο.
0: Γιατί παίζουν παράταση όμω.
1: Δεν είναι παράταση, βρε. Τώρα είναι στο ημίχρονο από ό,τι βλέπω.
2: 107.
1: Το River Plate.
0: Ποιο ημίχρονο, 107 είναι. Περίμενε.
1: Extra time.
0: Περίμενε.
1: Ναι, extra time είναι.
0: Περίμενε.
1: Περίμενε να δω.

0: Περίμενε, περίμενε. Να βρούμε όλα.
1: Περίμενε εδώ.
0: Θα τα βρούμε όλα, περίμενε, περίμενε.
2: Τι άλλο και εσύ,
0: βιάζεσαι.
2: Έχεις τα τέμπλε εδώ, τι θες.
0: Βιάζεσαι.
1: Ένα-ένα είναι ο πρώτος αγώνας, από ό,τι βλέπω εδώ, και πλέον είναι παράταση.
0: Ναι, τι παράταση, πρωτάθλημα με παράταση, γίνεται ποτέ.
1: Play-off είναι, σου λέω, play-off.
0: Α, play-off, όχι πρωτάθλημα που μου πες.
1: Play-off, πού τα βλέπεις αγώνες, μπες στο flash score να τα βλέπεις.
0: Εγώ μπες στην πέτη που είναι πιο γρήγορη.
2: Τέλος
0: πάντων, play-off είναι. Και στην παράταση τώρα, 1-2 στο 106 μπήκαμε τώρα.
1: Ναι, ήταν 1-1 ο πρώτος αγώνας. Ή μάλλον δεν ξέρω τώρα αν ήταν 1-1 το κανονικός αγώνας και παίζανε παράταση. Δεν ξέρω τώρα. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι.
0: Πώς παίζανε παράταση, αυτό το γκολ μπήκε πριν το τέλος του παιχνιδιού. Στο 92 μπήκε το γκολ. Το 1-2. Αν μετά 1-1 δεν παίζανε παράταση.
2: Μόνο στο Πάπο μου πει θα δει τι είναι. Τι αν είναι playoff ή κύπελο.
0: Όχι, πρωτάθλημα.
2: Στο κινητό.
0: Πρεμιέρα διβιζιόν είναι. Πρωτάθλημα λέει.
1: Το 94 μπήκε extra time από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Άλλα σκαριστερή.
1: Στην παράταση μπήκε το 2-1.
0: Τέλος πάντων, 1-2 είναι. Τώρα μην μπερδεύουμε τον κόσμο. 1-2 είναι. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει αν είναι κύπελο πρωτάθλημα. 1-2 είναι.
2: 108 είναι.
1: Ναι, απλώς επειδή δεν ξέρω ότι παίζουν playoff τώρα στην Ερυθρέα.
0: Ωραία, ωραία. Μια σε καλά, φίλε, να σε καλά. Παιδιά, τώρα το μα ενδιαφέρει το πόσο θα έρθει το παιχνίδι για το στοίχημα. Τώρα ποιο παίζουν play-off, παίζουν κύπελο, παίζουν πρωτάθλημα. Ο άλλο θέλει να πιάσει το σημείο.
2: Ναι,
0: ό,τι και να παίζει. Αλλά είναι στην παράταση όμω. Άρα μετράει το 1-1.
2: Ή το 1-2. Μπήκε στην κανονική διάρκεια.
0: Περίμενε, έτσι να δω, περίμενε. Με φάγατε, περίμενε.
2: Όχι, στην κανονική διάρκεια.
0: Περίμενε να δω. Πρώτο ημίχρονο, μισό λεπτάκι. Να δούμε εδώ πέρα πώ πάει. Μισό λεπτό, κύριε Τζίτζι. Να τα βρούμε όλα. Λοιπόν, το River Plate της Αλορέτζο. 0-1 έγινε στο 37. Στο 53 σοφάρισε η... Στο 55 σοφάρισε η
2: River Plate. Στο 94-1-2.
0: 54 πρέπει να είναι στην παράταση το κόλ να μπήκε.
2: Ωραία.
0: Όταν δηλαδή το κανονική διάρκεια τελείωσε ένα 1 μάλλον. Δεν μου γράφει κιόλας, παιδί μου. Δεν τα γράφει τώρα. Τι έχουν πάθει εδώ πέρα τώρα τα site. Όχι, ναι. Ένα ημίχρονο. Το μίχρονο ήταν το πρώτο 0-1. Δεύτερο μίχρονο 1-1. Άρα μπήκε τον γκολ στην παράταση. Αλλά... ξεκίνησε η παράταση, μπήκε τον γκολ. Κάτι τέτοιο. Άρα μετράει το χ. Στα σημείο. Δεν μετράει η παράταση.
2: Και τον γκολ γκολ.
0: Το γκολ γκολ μετράει. Κανονικά,
2: μεγάλο το γκολ γκολ, Βασίλη. Το είδα εγώ το απόγευμα. Ήταν 2-70.
0: Ναι, το γκολ γκολ μετράει.
2: Δεν το χάνω ότι θα έχει γκολ γκολ.
0: Καλημέρα, τρελόπεδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ. Θέλω άσο Βελέζ Γιάννη από Αττική Οδό. Η Βελέζ παίζει αργότερα. Και αργότερα παίζει Βελέζ. Για να δω. Τι ώρα παίζει Βελέζ, δε φίλε Γιάννη.
2: Γιατί δεν έχω κινητό να δω.
0: Βελέζ παίζει στις 3.30. Σε λίγο ξεκινάει. Παίζει με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα. Η Βελέζ. Για πάμε. Έλα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Έλα, Βασιλάκη.
0: Έλα, φίλε.
3: Λοιπόν, είναι δύο ομιλοί των 16 ομάδων.
0: Ναι, τώρα μα παίρνει μας το αποτέλεσμα.
3: Τίποτα, θα σου πω. Περνάνε οι 8 πρώτοι από το πρώτο όμιλο και οι 8 πρώτοι από το δεύτερο όμιλο.
0: Ναι.
3: Και ο πρώτος του πρώτου ομίλου συναντιέται με τον 8ο του δεύτερου ομίλου.
0: Ναι, παίρνει μας το αποτέλεσμα. Δεν ενδιαφέρει κανέναν ποιος είναι.
3: Το στίχημα... λέω τον τρόπο διεξαγωγής μου.
0: Το στίχημα να μας πεις πόσο είναι.
3: Ένα χ.
0: Αυτό θέλει ο κόσμος να μάθει. Άμα έλειξε
2: χ και γκολ γκολ.
0: Χ και γκολ γκολ.
3: Είναι νοκάουτ να ξέρουν όλα τα παιχνίδια.
0: Ωραία.
3: Τα Αργεντίνη από εδώ και πέρα είναι όλα νοκάουτ.
0: Άρα ένα κανονική διαδικασία. Τελείωσε το παιχνίδι χ.
2: Αλλά και η Βελέζ θα είναι και αυτό το ίδιο.
0: Και η Βελέζ το ίδιο είναι.
3: Η Βελέζ είναι νοκάουτ. Άμα πάει η ισοπαλή.
0: Άρα μάγκε όσοι παίξε χ, πληρώνωστε. Όσοι παίξετε γκολ γκολ πληρώνωστε. Όσοι παίξατε άντερ πληρώνωστε. Όσοι παίξατε άσο το χάσατε.
3: Σωστό. Όλα τα αργεντίνικα από εδώ και πέρα είναι νοκάουτ.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για χαρά. Για το λύσαμε. 1-1. Το
2: έχει
0: πληρώνει.
2: Και το goal goal.
0: Ο Δημήτρης λέει: Βασίλη στην Αργεντινή έχουν πολύ κουλό σύστημα. Τώρα παίζουν playoff. Ο πρώτος μπορεί σε ένα μάτς να αποκλειστεί από τον 8ο. Δημήτρης Πετρούπολη. Α, ο τρελό για αυτή. Έχουμε τα τρελά μας εμείς τα playoff. Έχουν για αυτή πιο τρελά, κύριε Τζίτζι.
2: Ναι, Αργεντινή έτσι είναι.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 4, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ξημερώνει Δευτέρα, ο μήνας έχει 11 Μαΐου. Καλοκαίρια βογιά και σήμερα, θα έχει, κάτσε να δούμε και άμα έχει ο καιρός ακριβώς πόσα είναι η θερμοκρασία σήμερα, λογικά θα έχει ζέστη.
1: Να πούμε και για χτες, Βασίλη, που μας πέρασε η Κυριακή, κοιτά, χρόνια πολλά στις μανούλες.
0: Ναι, βέβαια, μανούλες όλων των κόσμων.
1: Η γιορτή της μητέρας.
0: Μεγάλη γιορτή. Για να... μάνα είναι μόνο μία που λένε.
1: Η μάνα είναι μόνο μία. Γιατί η μάνα μας μεγαλώνει, μας προσέχει, μας αγαπάει, έτσι ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: και
0: θερμοκρασία.
1: Χρόνια πολλά. Να λοιπόν, πούμε θερμοκρασία... σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Και να πούμε επίσης, Βασίλη, να μάθουμε τη θερμοκρασία μας και να μάθουμε και καμία γιορτούλα αύριο.
0: Γιορτούλα δεν έχουμε σήμερα. Α, μεγάλη γιορτή, εντάξει. Κάποια γιορτή. Θερμοκρασία, παιδιά, σήμερα 17 έως 29 βαθμούς. Τριαντάρια. Τριαντάρια.
1: Αγριέψανε τα πράγματα, πάμε τριαντάρια.
0: Πάμε για παραλίες, κύριε Μιχάλη Τζίτζι. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.
1: Έχουμε και το μπάσκετ. Δεύτερη περίοδος, 4 και 21 πριν το τέλος, 42-49.
0: Δερμπάκι γίνεται.
1: Δερμπάκι. Εκεί πέρα πήρε ένα φιλαράκι το ζητάει. Ο φίλος μας με τη Βελές ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Ζητά, ξεκίνησε ο φίλος με τη Βελές.
0: Να πρέπει να πει τα παιχνίδια για την Νορβηγία πόσο ήρθαν, μισό λεπτό. Λοιπόν, να πούμε η Νορβηγία. Όσλο Βίκινγκ 0-2. Σάντεφιλντ Κρίστιανσουντ 2-0. Τρόμσο Μόλτε 2-0. Ασάνε Στρόγκοτσετ 0-3. Μος Μπρίνε 2-3. Ράουφ Οσλίν 0-1. Σάντζες Ουλφ Στάμπαεκ 0-1. Σόγναλ Χάουγκεσουντ 5-1. Και Στρόμεν Χοντ 1-2.
1: Θα δώσουμε και την καλημέρα μας στο Γιώργο από το Μενίδη και την καλημέρα μας στον Αντώνη που μας ακούει τώρα από την Κυψέλη.

0: Λοιπόν, το δελτιάκι που δώσαμε στην ομάδα μας, το οι τρεις κουβανί, το δικό μου πέρασε τα τέσσερα μάτς που είχαμε δώσει. Είχαμε δώσει Μπαρτσελόνα άσο, Άρσεναλ διπλό, Βίκινγκ διπλό και Κρεμονέζε άσο. Κύριε Γιώργο, από το, από τη Νέα Υόρκη που είσαι τώρα, 4-4.
1: Για Βασίλη ή όλοι μαζί?
0: Τι για όλοι μαζί?
1: Για εσύ και εσύ.
0: Εγώ, θα την κάνω προγνωστικά που ανέβασα στην ομάδα.
1: Οι άλλοι οι δύο?
0: Ο Χάζιμαν έχασε, σίγουρα τον Ολυμπιακό το παίζει διπλό. Τώρα δεν έχω δει τι έχει δώσει ο κύριος Μπέλος, αν έχει δώσει κάτι στα σημερινά χθεσινά παιχνιδάκια. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Ναι, είχα δώσει μπιλάρα συγχαρητήρια, λέει ο φίλος, για την τετράδα. Την παίξαμε, καλή ήταν. Άσο Μπαρσελόνα, διπλό Άρσεναλ, Βίκινγκ διπλό και Κρεμονέζε άσο. Σχετικά περάσαν όλα εύκολα εκτός από την Άρσεναλ που για να μας κάνει τη ζημιά στο τέλος, αλλά τον κόλλα ακυρώθηκε. Μπαρσελόνα εύκολα, Βίκινγκ εύκολα, Κρεμονέζε εύκολα.
1: Η διαδικασία λέει είπε πρέπει στα πέναντι. Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, ΑΕΚ, μόνο από Ταύρο. Πρωτάθλημα η ΑΕΚΑΡΑ, λέει ο φίλος ο Γιάννης, πες τηλε μηνυματάκι. Γεια σου, Γιάννη. Για πάμε τώρα στην γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Ξέρεις κάτι, τι θα γίνει με τώρα για

0: Α, δεν ξέρω κάτι, ρε φίλε. Δεν ξέρω κάτι αν ο Καρυπίδης ψάχνει αγοραστή.
1: Κάτι είπανε, δηλαδή το. Κάτι είπανε η ομάδα του Άρη. Οι αριστερές θα κάνουν κάτι για. Δεν κάτι για τέτοιο.
0: Τι κάτι για τέτοιο.
1: Να βρουν αγοραστή.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν πουλάει ο Καρυπίδης. Αγοραστή μπορεί να βρουν, να ψάχνουν να βρουν. Ο Καρυπίδης πουλάει.
1: Πουλάει ο Καρυπίδης. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει το
0: εδώ και πέρα. Για να δούμε ποιος αγοράζει, ποιος θα πάρει, τι ζητάει ο Καρυπίδης. Δεν είναι ότι βρίσκουμε κάποιον. Ο Καρυπίδης μπορεί να ζητάει περισσότερα από ό,τι δίνει η άλλη. Πρέπει να πει ο Καρυπίδης, οκ. Okay,
1: Εγώ δεν θέλω να πάτε να την ανακοίνηση στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ μας έκανε να κάνουμε την Ευρώπη.
0: Που έχασε το κύπελο, ε.
1: Ναι.
0: Καλά, η Ευρώπη δεν έβγαινε, τώρα βγαίνει ο Λιβαδιακός τους ή άλλους.
1: Όχι, αυτό παίζεται.
0: Ναι, αλλά ο Λιβαδιακός είναι παραπάνω από σένα.
1: Ναι, αυτό να παίζεται, γιατί...
0: Ναι, παίζεται, αλλά... Άλλο Λιβαδιακός...
1: Έχουμε τον Βόλο και την Ευρώπη δεν έχουμε με το μας.
0: Ναι, να την κερδίσει τη Λιβαδία, αυτό λέμε.
1: Εντάξει, το θεωρώ... Ένα με αυτό το να είναι, δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: ο Άρης τελείωσε τώρα, εντάξει. Ο Άρης έκανε κακή χρονιά.
1: Είναι ο Μάρκη τώρα κάτι με καρυγέρα.
0: Για να δούμε.
1: Για Ευρωλίγκα τι λέει.
0: Ευρωλίγκα, εντάξει, να δούμε τι θα γίνει Τετάρτη. Με το Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια, οι άρεστες ομάδες γνωστές.
1: Όχι, για τον Άρη, γιατί είναι μόνο του κόρου.
0: Για τον Άρη Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν δώσει η Ευρωλίγκα θέση άλλη.
1: Λέει, άμα πήγουν οι γαλλικές ομάδες, λέει, και η Μονάκο και οι άλλοι, μπορεί να είναι δυο θέσεις.
0: Θα πάρουν οι ελληνικές ομάδες, μάλλον τόσο είναι πουθενά αλλού, σε άλλη χώρα. Δεν ξέρουμε ακόμα, θα δούμε. Θα άσε να φύγουν πρώτα οι γαλλικές.
1: Ανάλογα τα λεπτά,
0: ναι, αυτό, θα δούμε τι θα κάνουν οι Γάλλοι, αν φύγουν. Και βλέπουμε.
1: Η ΑΕΚ θα πάει στο NBA.
0: Έτσι λένε, στο NBA Europe.
1: Okay.
0: Να είσαι καλά, Γιωγάρα μου. Καλημέρα. Γεια χαρά, καλημέρα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Γεια σου φίλε Γιάννη, καλημέρα μπιλάκι από εμένα. Ο Παναγιώτης πέστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη.
1: Να πούμε Βασίλη ότι έληξε 2-2 το τελικό στην παράταση.
0: Ποιο παιχνίδι?
1: Η Σάλο Ρέτζο.
0: Α, ισοφάρισε η Μπόκα, η Ρίβερ.
1: Ναι, και είναι στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Ναι, αν μας δες τα πέναλτι 1-1, μας ενημερώνει στο λαό.
1: Βέβαια, σε λιγάκι θα χτυπηθούν. Πάει πέντε νεράκι παίχτες. Να πούμε επίσης.
0: Βελέζ 0-1 με τη Γυμνάστια Λα Πλάτα.
1: Το ήθελε το φιλαράκι, άσο.
0: Ακόμα έχει δρόμο. 16ο λεπτό. Είναι στο 54. Βάσκο Ατλέτικο Παναένσε παραμένει το 1-0.
1: Μακάρι να μην είναι έτσι.
0: Πασούκα το Λούκα 2-0.
1: Μακάρι και
0: 78.
1: Αυτό. Καλά πάμε.
0: Καθαρίζει αυτό σιγά σιγά.
1: Ναι, καθαρίζει και η Βάσκο να πάμε καλά.
0: Μινεσότα Όστιν 0-1 στο 65 είναι αυτό. Κύριε Τζίτσι, κύριε πρόεδρε των επιτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών.
1: Που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα νομίζω και πρωτάθλημα κανονικά την Τετάρτη που θα είμαι εδώ.
0: Τετάρτη και Κυριακή. Α, έχουμε Τετάρτη που είσαι εδώ, πάλι πρωτάθλημα. Πάλι θα κάνεις κριτική και Κυριακή που τελειώνει πάλι θα είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Πω, πω, χαμός.
1: Και Κυριακή που τελειώνει πάλι θα έρθω.
0: Πάλι με έκπληξη.
1: Πάλι έπληξη. Να πούμε επίσης ότι οι έπληξεις συνεχίζονται. Ο Τζίτζης ετοιμάζει τα καινούργια του μελλοντικά σχέδια.
0: Τι γιατί, ετοιμάζει πάλι ο Τζίτζης.
1: Γιατί δεν ξέρουμε πού θα ανήκουμε, σε ποια ομάδα θα είμαστε.
0: Πού θα ανήκεις.
1: Ωραία. Θα δούμε.
0: Πού θα ανήκεις, λοιπόν, Τζίτζη.
1: Ξεκινάνε τα πέναλτι. Πρώτο πέναλτι για τη River Plate, σουτάρει και μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Α, πάμε τώρα. Έγινε το 1-0 για τη River. Έστω χτύπημα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Τώρα θα χαρέσουν οι άλλοι, λογικά.
0: Χάσαμε και το άλλο, Τζίτζη Γκρέμιο Φλαμέγκο. Δεν ήρθε γκολ γκολ, ήρθε 0-1.
1: Έστω κάνουμε κάτι, προχωράμε.
0: Περιμένεις ένα παιχνίδι να πάρεις 77 λεπτά.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: 77 λεπτά το που παίρνει πιο ακριβό.
0: Εντάξει, 1-77, συγγνώμη, 1-77.
1: Και 2 από το κοινό.
0: 3-77, ορίστε, βγάλαμε το καφέ μας.
1: Το καφέ μας. Είναι έτοιμο.
0: Δεν έχει παράπονο, πήγε καλά μέσα εβδομάδα.
1: Ναι,
0: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη πήγε στα μείον.
1: Α, το Γκρέμιο έμεινε 0-1, ε.
0: Ναι.
1: Κέρδισε η Φλαμέγκο, εντάξει, 1-85 το διπλό, 1-85 το γκολ. Πάμε λοιπόν. Τώρα ξεκινάνε τα πενάλια για την άλλη ομάδα. Σαν Λορέτζο είναι έτοιμη να σουτάρει και μπάλα στα δίκτυα. 1-1.
0: Για live, ακούτε. Ένα-ένα. Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ.
1: Ναι.
0: Live περιγραφή. Τζίτζι στα πέναλτι στο River Plate Σαν Λορέτζο. Πού τα ακούτε αυτά αλλού, πέστε μου. Πού τα ακούτε αυτά αλλού.
1: Πουθενά. 1,77, πολλά λεφτά θα πάρουμε σήμερα. Το φιλαράκι μας κλείνει κουπόνι με τη Σαν Λόριζο, με τη Βελέση.
0: Άμα δεν γυρίσει.
1: Να πούμε επίσης ότι την καλημέρα μας την Κατερίνα, την καλημέρα μας τη Μαρία. Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο πέναλτι της ομάδας της River Plate που είναι 1-1 αυτή τη στιγμή. Οι δύο παίκτες που αρέσαν από ένα πέναλτι σκοράρανε. Να δούμε τι θα γίνει ο τρίτος.
0: Είναι πρώτη φορά στην ιστορία, διαβάζω εδώ πέρα, που κρίνεται τίτλος στην Ισπανία σε El Clásico. Δεν έχει ξανακριθεί ποτέ στην ιστορία τίτλος. Τελευταίο, δηλαδή να παίζει παιχνίδι Μπαρσελόνα Ρεάλ και να το παίρνει μία από τις δύο ομάδες με νίκη. Το κατάφερε η Μπαρσελόνα. Δεν έχει γίνει ποτέ στην Ισπανία πρωτάθλημα να κριθεί σε El Clásico. Έγινε και αυτό.
1: Παίρνει φορά, σουτάρει.
0: Πήρε φορά.
1: Δοκάρι. Α,
0: το ξέρει τι είναι
1: δοκάρι. Το γράφει εδώ.
0: Δοκάρι.
1: Δοκάρι λοιπόν. Για αυτά τα πράγματα. 1-1
0: παραμένει.
1: Η River Plate 1-1 μέχρι στιγμής. Χαμένο πέναντι για τη River Δοκάρι.
0: Άρα έχει πλεονέκτημα η
1: Σαν
0: Λορέτζο.
1: Θα πάμε από την άλλη μεριά τώρα.
0: Ναι, πάμε από την άλλη μεριά.
1: Στο
0: ίδιο τέρμα σουτάρουνε. Δεν πάνε από την άλλη.
1: Στο ίδιο τέρμα σουτάρουνε. Αλλά φεύγει ο ένας, μείνει ο άλλος παίκτης.
0: Ο σωματοφύλακας. Και άλλος παίκτης.
1: Για να δούμε λοιπόν τώρα. Είναι έτοιμος αυτός. Κάτσε να δούμε. Έχει στήσει την μπάλα.
0: Α, παιδιά, ορίστε μετάδοση. Κανονικά, που στείλει την μπάλα.
1: Και ζωντανά το δείχνει.
0: Παναγιώτη, μπιστρό που είσαι, αδερφέ μου, εσύ. Πού χάθηκε σήμερα.
1: Σουτ και γκολ. 1-2. Να τι έπληξε. 1-2
0: μέχρι
1: τώρα. Όσοι πήγανε στην παράταση. Και... γιατί είναι άλλοι που παίζουν και την παράταση και τα πέναλτι.
0: Ναι, βέβαια. Πολλά.
1: Υπάρχει, δεν υπάρχει στο κινητό να παίζει τα πέναλτι.
0: Πολλά, πολλά.
1: Όπω για φαντάσου και έδινε στα πέναλτι ήταν μοιρασμένο. Εντάξει. Αλλά στην παράταση ήταν πάλι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα δίνει να κερδίσει η Δίδε Play. Στα πέναλτι 5 να κερδίσει άλλοι 2. Για να δούμε όμως. Έγινε το 1-2 λοιπόν. Με 2 εύστοχα πέναλτι η Σαν Λορέτζο προηγείται μέσα στη River Plate. Σωστά. Με 2-2 τελικό. 1-1 γκολ γκολ και χ το τελικό. Να δούμε τώρα παρακάτω τι γίνεται. Το ματς είναι εκεί. Πάμε πάλι. Έχει πάρει φορά τώρα τη Παλμέρια. Περιμένει. Να σφυρίξει ο διαιτητής. Δεν περιμένει κιόλας. Δεν πάει και τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Για να δούμε. Ζωντανή σύνδεση με River Plate για τα πέναλτι.
0: Μόνο Τζίτζη.
1: Όπω είπε ο φίλο μα και. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Για να δούμε. Απ'.
0: Τι
1: από φοβερό γκολ. 2-2. 2-2. Άτο το
0: 2-2. Τι 2-2, αφού ήταν μπροστά η Σαν Λορέντζο 2-1 και τράβαγε πέναλτι η Σαν Λορέντζο. Τι 2-2 λες.
1: Όχι, ήταν 1-2, τώρα γίνεται 2-2. Με ένα χαμένο πέναλτι έχουν βαρέσει 3 πέναλτι οι Ρίδες, 2 οι άλλοι.
0: Α, έχει μπροστά πλεονέκτημα η Ρίδες.
1: Τα πάνε οι άλλοι τώρα πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Α δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Θα πιάσει κανένα ο τερματοφυλάκας εκεί. Τη Ρίδε ή θα κερδίσει η.
0: Για να δούμε.
1: Η Σαν Λορέντζο. Να πούμε Βασίλη και την καλημέρα μας στο Γιάννη από τα Τρίκαλα. Το Τρίκαλα, ωραία.
0: Σαλιώ στενά.
1: Τη δώσε να δώσει καφιά. Έτσι δεν έλεγε.
0: Ναι.
1: Παλί. Να πούμε τώρα, να δούμε τώρα. Έχει πάει από εκεί. Να δούμε τώρα που στάρει η ομάδα τη Σαν Λορέντζο. Σαν Λορέντζο, Βασίλη. Και αυτή η παλιά ομάδα.
0: Γνωστή ομάδα στην Αργεντινή, από τι καλέ ομάδε στην Αργεντινή.
1: Για να δούμε. Φρόρα και γκολ.
0: Μπροστά, μπροστά ένα πέναλτι.
1: 2-3. Στα 3 έστοχα. Στα 3 και... οι άλλοι 2 έστοχα. Τώρα θα χτυπήσει η Ρίβερς. Νομίζω ότι αν το χάσει.
0: Τελείωσε αν το χάσει. Και το βάλει άλλη, τελείωσε.
1: Ναι, γιατί πάλι θα χτυπήσει η άλλη, έτσι, ναι.
0: Ναι, άλλο ένα.
1: Για να δούμε. Όχι, νομίζω. Α, ναι, γιατί μετά δεν χρειάζεται να χτυπήσει η άλλη.
0: Αλλά πάει 4-3.
1: Ναι. Για να δούμε. Θα πάει ο καλός παίκτης, θα πάει ο κουρασμένος. Θα πάει.
0: Θα πάει κάποιος, θα πάει πάντως. Αν πάει κανένας.
1: Η Ελένα το επιτάλλω δεν πάει. Πάει, πάει κάποιο άλλο. Η Ελένα το επιτάλλω την περιμένουμε.
0: Δεν πήρε τηλέφωνο σήμερα. Πανηγυρίζει για την ΑΕΚ.
1: Είναι έτοιμο τώρα ο παίκτη. Έχει πάρει φορά. Για να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε. Τέλο. Το χάσε.
0: Το χάσε.
1: Ναι, τώρα άμα το βάλουν οι άλλοι, τέλο. Δύο χαμένα πέναλτι για τη Rivers. Το σκορ 2-3. Μόλι το βάλουν οι άλλοι, τέλο.
0: Τέλο.
1: Εάν δεν το βάλουν όμω.
0: Έχει άλλο πέναλτι μετά η River.
1: Αλλά άλλο... πρέπει να το χάσει πάλι άλλη.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα είμαστε σχεδόν με το 1,5 πόδι πρόκριση η Σαν Λορέντζο.
0: Να το βάλει για να δούμε.
1: Ένα ακόμα. Άκου τώρα, πρόκριση η Rivers. Πρόκριση η Rivers 9, 1,9 η άλλη.
0: Ναι, αφού είναι ένα πέναλτι, τι να του δώσει.
1: Και δεν είναι μόνο.
0: Και πολύ δίνει.
1: Είναι ότι είναι 2.
0: Ναι, και πολύ δίνει.
1: Ναι,
0: 1,9.
1: Φοβούνται. Στα 100.000 κάποιο θα πενήσει. 100.000 ευρώ να το παίξει.
0: 900 ευρώ.
1: Yeah. Δεν θα σα αφήνει στοιχηματικέ εταιρείε τώρα,
0: Και να το παίξει, θα το χάσει το πέναντι. Για να χάσει τα 100.000.
1: Λοιπόν, έτοιμο να πάρει φόρα.
0: Πήρε.
1: Ξεκινάει.
0: Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα.
1: Πλασεδάκι, τσακ το τσάκωσε ο τερματοφύλακα.
0: Τσάκωσε.
1: Βέβαια. Παιδιά, μπήκαμε σε αγωνία.
0: Το τσάκωσε ο τέρμα.
1: 3-2.
0: Πάλι μπροστά είναι η Αλουσάνο Ρέτσο και αν το βάλει η Ρίβερ. Αν το βάλει τελευταίο η Σαν Λορέντζο, τελείωσε πάλι.
1: Ναι. Αν το χάσει η Ρίβερ, τέλος.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται άλλη. Αν το βάλει.
0: Θέλει να βάλει γκολ για άλλη, για να το πάρει.
1: Ναι, αν το χάσει και άλλη, πάρει ξανά από
0: πάλι
1: ένα.
0: Πάλι από την αρχή.
1: Από ένα ή από πέντε.
0: Από ένα. Ναι, ένα συνεχόμενο. Ένα.
1: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Γιατί. Μήπως δώσει καμία επανάληψη.
0: Εσύ είσαι εκεί, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί ο Ιατής έχει κολλήσει εκεί. Κουνήθηκε ο τερματοφυλάκας. Να δούμε. Άμα, Βασίλη, νομίζω επανάληψη. Όχι. Είναι έτοιμος λοιπόν. Σουτ, γκολ. 3-3. Άπα, ισοφάρισε λοιπόν η ομάδα της River Plate. Όπως λέμε στην Αργεντινή, εφλοπιστές. Έχουν τα λεφτά αυτά.
0: Τα ακούτε μόνο εδώ, παιδιά. Δεν υπάρχουν πουθενά άλλο. Στο ραδιόφωνο ακούσετε περιγραφή τώρα πέναλτι από το μεγάλο πρόεδρο Τσίτσι.
1: 3-3 λοιπόν.
0: Και το... ακόμα τελευταίο πέναλτι για την Ελλάδα. Αν το βάλει, τελείωσε.
1: Αυτοί έτσι λεγόταν οι εφοπιστές εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν τα λεφτά.
0: Λεφτά.
1: Η Μπόκα, οι χωριάτες.
0: Χωριάτες. Τα φτωχόπεδα.
1: Τα φτωχόπεδα του Μαραντόνα.
0: Φτωχογειτονιές.
1: Μαραντονάκος.
0: Ναι.
1: Σκορεμένος. Παιχταράς. Να δούμε τώρα εδώ πέρα τι θα γίνει όμως. Τώρα. Θα ευστοχήσει, θα κάνει το 3-4 ή θα έρθει το 3-3. Πάλι. Θα το τσακώσει γιατί ήταν ο τερματοφύλακας της River Plate.
0: Τσακώνει αυτός.
1: Τσακώνει ή πάει out, ένα από τα δύο ή πάει goal. Τρεις είναι. Out, τσακώνει, δοκάρι. Για να δούμε. 3-3, σε αγωνία όλος ο κόσμος και εδώ πέρα. Για να δούμε.
0: Για κάνε την ζακουμάντα σου, να τελειώσουμε με σαλεπορείς.
1: Σουτ, άξιο.
0: Το χασέ.
1: Άξιο, φίλε
0: το
1: μου.
0: Ταλέπορο.
1: 3-3, άρε τι γίνεται. Ξανά 2-4-5 πενάντια.
0: Πω, τι πάθαμε.
1: Θα μεταδίδουμε νομίζω μέχρι τη φύγουμε από εδώ. Το χασέ, Βασίλη, πήγε έξω η μπάλα.
0: Με ξεκινήσετε πάλι, πάμε μια μουσική ανάσα.
1: Πάμε μια μουσική ανάσα.

0: Διευθύνσεις ξεκίνησαν απέναντι.
1: 4-3 μπροστά οι Ρίβες.
0: Το έβαλε δηλαδή την Ρίβες το
1: πέναντι. Ναι, και το επόμενο πέναντι η Γυμνάσια Αεραπλάκα το έχασε.
0: Παναγιώτης έστειλε μήνυμα. Παναγιώτης Μπιστρό. Εδώ είναι λέει. Καλημέρα στους φίλους μου, καλή εκπομπή Μπιλάρα και στην παρέα σου. Είμαι εδώ και εγώ, συντονισμένος πάντα δίπλα σας. Λέω, σε περιμένει. Σου έχει ετοιμάσει βραδιά την Παρασκευή, ελληνική βραδιά. Περιμένουν τα κορίτσια, ποτέ δεν πήγες, του την έκανες. Παναγιώτη, σε περίμενε, έχεις πάει μια κίτρινη κάρτα.
1: Όχι, γιατί.
0: Τι άστατα, όχι.
1: Πήγαμε στο
0: τα κορίτσια περιμένουν, άστατα πάτε τις μπάλες τώρα. Σου έχει πάει πολλά κορίτσια να χορεύουν.
1: Θα πάμε.
0: Θα πας. Θα περιμένει να πεις από τάσο, κοίτα μαγαρέτες, θα μοχίτο.
1: Όχι, θα πιω.
0: Και από τη
1: όχι, θα πιω χυμό,
0: ναι.
1: Ή θα πιω υποβρύχιο.
0: Με προβατίνα. Ναι, προβατίνα. Δεν είναι σαν πλαστείο. Κλαμπάκι είναι. Τι καφέ, μπιστρό, καφέ κλαμπ. Θα πεις υποβρύχιο το βράδυ με τα κορίτσια. Και θες μετά να βρούμε γυναίκα. Πεις ένα ποτό, βαρύ ποτό. Πεις μια βότκα. Λεμόνι, κύριε Τζίτσι.
1: Σωστά.
0: Τι θα πιες, άκου, μα υποβρύχιο, παιδιά, είπε ο άνθρωπος. Πορεζίλη γίναμε, λέει ο Παναγιώτης. Ακούν τα κορίτσια.
1: Όχι, θα πιω κανονικά.
0: Να, πέρα η Μαρία, ρε φίλε, Τζίτζι λέει: θέλω να έρθω εγώ την Παρασκευή στο μπιστρό. Τι υποβρύχιο μας έδωσε, φίλε. Ρε Τζίτζι.
1: Ναι, υποβρύχιο είναι ωραίο, πότε, γιατί.
0: Το βανίλια με το κουταλάκι υποβρύχιο θα πιείσαι.
1: Όχι, θα πιούμε και το υποβρύχιο, θα πιούμε όμως και το.
0: Δεν έχει κουτάλι με υποβρύχιο το μαγαζί. Δεν το πέρασε.
1: Θα πιούμε όμως και το ωραίο μας Μπακάρντι Κοκακόλα.
0: Αυτό ναι. Μαρία Μπακάρντι θα πιούμε Κοκακόλα.
1: Καλό, ε!
0: Καλό είναι. Το έχει βανίλια υποβρύχιο τώρα. Φας βανίλια στο κλαμπ. Σκάμε φάση ένα προβατίνα. Τι λέει, ρε Παναγιώτη. Σε περιμένω, Τζίτσι λέει μόνο για αλκοόλ όμως. Τίποτα άλλο.
1: Α, εντάξει. Θα πιω Μπακάρντι Κοκακόλα.
0: Μπράβο, αυτό ναι. Μάλιστα. Το σωστό. Παναγιωτάκι μου, πεθαρά μου, καλή εβδομάδα.

0: Κυριάκος, έτσι ο Κιανός μου λέει: Μπιλάρα, τα λες σήμερα και λαϊδάς για την ομάδα σου. Ναι, Κυριάκο μου, έχω χαρές σήμερα. Λογικό είναι, η ομάδα μου βγήκε πρωταθλήτρια για φέτος. Σε περιμένουμε, λέει, να γλεντήσουμε εκεί παρέα με τον Βαλάντη και τα άλλα παιδιά. Ο Μιχάλης Σαβατζάκης τώρα θα γλεντάει με τον Αντρέα. Αν και στενοχωρηθήκανε προχθές με την ΑΕΚ στο μπάσκετ, αλλά σήμερα χαρήκανε. Κύριε Αμπατζάκη, κύριε Μιχάλη. Έχει δίκιο ο πρόεδρος. Υποβρύχιο να πιει, ξέρει αυτός. Ναι, αυτό που θέλει δεν είναι το υποβρύχιο το ποτό, είναι το με το κουτάλι, κύριε Σωτήρη. Αυτό θέλει.
1: Υπάρχει το υποβρύχιο το ποτό.
0: Αυτό θέλεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αλλιώς μπορώ να πιω άμα θέλει.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης καμικάζει.
0: Παναγιώτη μου, καμικάζει, ετοίμασε.
1: Μπλε, μπλε ποτό είναι αυτό.
0: Μπλε.
1: Άσπρο, κίτρινο.
0: Άσπρες βούλες.
1: Ναι, κίτρινο και είναι, λέγεται καμικάζει.
0: Καμικάζει, αγάπη μου.
1: Καμικάζει. Ναι. Αλλιώς μπορούμε να πούμε το υποβρύχιο, το καμικάζει. Μπορούμε όμως να πιούμε και το μπακάτι κοκακόλα.
0: Ναι, να πιεις όλα μαζί.
1: Ναι. Ή ροζ, το κλασικό του τζίτζι, ροζ αντίκο.
0: Βαρύ ποτό.
1: Ροζ αντίκο ποτέ.
0: Στα βαριά κατευθείαν πήγες. Για πες τα γκολ, έχουμε κανένα γκολ εκεί, κανένα πέναλτι. Τι κάνεις τώρα εκεί πέρα.
1: Εκεί λέει ότι έληξε 4-3. Βάλες ένα από ένα.
0: Α, το πήρε η River.
1: 4 έβαλε η River, 3.
0: Α, μα εκεί που ήταν μπροστά.
1: Δεν πρέπει να βάλεις. Μετά βάλε ένα από ένα μετά.
0: Ναι, που ήταν πολύ μπροστά η River, οι άλλοι το είδες. Τελικά χάσε ο πέναλτι.
1: Ήταν 3-2 μπροστά οι άλλοι, το χάσε η άλλη, το έβαλε η River 3-3, το χάσε η άλλη, το έβαλε η River.
0: Για να γίνει 4-3 πρέπει να το χάσει ένα. Μαργαρίτα να πιει ο πρόεδρο ή κούπα λίμπρε να πιει, λέει ο Σωτήρης. Από όλα έχει το κατάστημα τον πιστό.
1: Από όλα έχει το. Μετά θα έχουμε φαγητό.
0: Στον Παναγιώτη έχει και φαγητό.
1: Ναι, γιατί πρέπει να σου φαγητό.
0: Κάτι θα σου φτιάξει. Μην περιμένει τώρα να φτιάξει κοκκινιστό με πατάτε τηγανιτέ ή το μακαρονάδα.
1: Είναι να τη γαλοπούλα.
0: Θα φτιάξει ένα κλαμπ σάντου και ένα φάτο. Έχει τέτοια πράγματα.
1: Κλαμπ σάντου και γαλοπούλα, ναι.
0: Ναι, τέτοια πράγματα έχει ο Παναγιώτη.
1: Ναι,
0: τώρα αν του πήρα παραγγείλει ένα παστίτσιο δεν έχει.
1: Δεν έχει. Αλλά γαλοπούλα. Έχει.
0: Πώ κάνει γαλοπούλα. Κάνει παπίρε. Το παπί κάνει.
1: Το παπί κάνει πιπ.
0: Έχουμε τα πάντα και υποβρύχιο και ρώσο αντίκο.
1: Οπα.
0: Και φαγητά λέει ο Παναγιώτης για πάρτι σου.
1: Ωραία,
0: θα φτιάξει και κουζίνα, τη φτιάξει βέβαια η χαρά θα μαγειρεύει.
1: Όχι, η χαρά θα το φάω μετά.
0: Αυτή έχουμε.
1: Μετά τη δημαρχία.
0: Αυτή έχουμε να μαγειρεύει.
1: Πάω να χαρώ μια μέρα δήμαρχος.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας κύριε Τζίτζι και τα λέμε για ακόμα μια ώρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Μέχρι τις 5, συγγνώμη.
1: Να, του. Και Σωτήρη, μήπως έμεινε καμία γρουνοπούλα.
0: Έφαγες ένα σουβλάκι τεράστιο, θες και γρουνοπούλα.
1: Δίπιτο.
0: Πω.
1: Με γύρω μέσα, πατάτουλες, κοκακόλα, ήπιαμε τα πάντα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 1943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 4. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη, μέχρι τις 5 θα είμαστε παρεούλα. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Γεια σου Γιώργο μου. Μας ακούτε στα 12.00 103.7 από το Prime Radio. Και πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε μου.
0: Καλώς το ναι.
1: Από την μακρινή Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Μελβούρνη.
0: Γεια σου φίλε.
1: Το όνομά μου είναι Γιάννης.
0: Γεια σου Γιαννάκη.
1: Τι κάνεις ρε πατρίδα.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Ορίστε.
0: Όχι, Καλαμάτα. Καλαμάτα.
1: Α, Καλαμάτα.
0: Πιο χαμηλά.
1: Εγώ είμαι από τον Παπαγιώρη το χωριό.
0: Ποιο είναι ο Παπαγιώρη. Ποιο είναι ο Παπαγιώρη.
1: Εδώ είναι ο Παπαγιανόπουλο μου, ωραία. Παπαγιανόπουλο.
0: Ναι, Παπαγιανόπουλο. Ναι. Το Αίγιο που είναι, από την Αχαγιά που είναι αυτός.
1: Ναι,
0: Διακοπτό. Ναι, κάπου εκεί κοντά, ναι.
1: Ναι. Τι, σας ακούω πάντα στο ΡΕΙ. Τώρα αυτό πέρα είναι πρωί, έτσι είναι. Μέχρι τι ώρα κάνεις εκπομπή.
0: Μέχρι τις 5, τώρα είναι 4, μέχρι τις 5 το πρωί.
1: Ναι, αμεστές, ναι. Εδώ έχουμε 11 και 10, 4 και 10 ώρα Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μάθω. Αυτός ήταν μόνος μόνο για την Αθήνα ή και για άλλα μέρη.
0: Ακούγεται, σε πολλά μέρη, ακούγεται. Στη...
1: Ναι,
0: στη Μεγαλόπολη, στην Τρίπολη, στον Πύργο, στα Μαλλιά. Έλα.
1: Αν έχει τη συχνότητα για τη Λάρισα, ποια είναι.
0: Λάρισα δεν έχουμε.
1: Α, δεν έχετε.
0: Όχι, Λάρισα δεν έχουμε.
1: Είπε, έχω ένα φίλο εκεί που επικοινωνώ και...
0: Όχι, δεν έχουμε Λάρισα, ακόμα τουλάχιστον.
1: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνουμε. Το μπάσκετ πότε παίζει ο
0: Παναθηναϊκός? Τετάρτη, ναι. Τετάρτη.
1: Τι ώρα είναι?
0: Νομίζω στις 10 το βράδυ.
1: Α, 10 το βράδυ. Να δούμε τι θα κάνει. Και αυτός. Τέλος πάντων, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Επίσης, καλή εβδομάδα, φίλε μου.
1: Και μπορεί να βάλει ένα τραγουδάκι.
0: Τραγούδια, πια πες ποιο τραγούδι, για να κάνω ξένο. Για πες.
1: Δεν αντάξει αυτά. Άνοιξε, μάνα, άνοιξε.
0: Τι να ανοίξω, την πόρτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω τέτοιο τραγούδι. Δεν έχω, είναι παλιό πολύ. Δεν έχω.
1: Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά. Ωραία, να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Γεια χαρά, χαιρετισμούς. Όλους, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Επίσης, καλημέρα. Γεια χαρά. Καλημέρα από Μελβούρνη, ο φίλος ο Τάσος. Καλημέρα, Τιτάνες. Ο Τάσος, ο φίλος από Μελβούρνη, έστειλε μήνυμα κι άλλος. Μελβούρνη.
2: Καλημέρα στη Μελβούνη και στο Γιάννη και στον Τάσο. Και στο προηγούμενο κύριο και στον Τάσο.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Έλα πρωταθλητή.
0: Α, τώρα πρωταθλητής, Εσύ έλεγες ότι είσαι ΠΑΟΚ.
3: Δεν είμαι ΠΑΟΚ.
0: Τι έλεγες, άλλα έλεγες για την ΑΕΚ εσύ.
3: ΑΕΚ του με.
0: Α, τώρα έγινες ΑΕΚ ξαφνικά, Ο φυσάει ο άνεμος, κύριε Βασιλάκη, είσαι.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά ρε φίλε.
3: Ο Τζίτζης καλά.
0: Είναι πολλές γυναίκες, καλά είναι.
2: Χόρεψα κιόλας στο Ρεντάλ, δεν είστε.
0: Πήρε.
3: Θα γίνει άλλη φορά.
0: Ναι, ο Τζίτζης όμως πήρε όλες τις κοπέλες προχτές. Εσύ που έλειπες.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Τι να σου κάνω εγώ τώρα.
2: Πες, την άλλη
3: φορά.
2: Την άλλη φορά.
3: Πολλά φιλιά.
0: Γεια σου, Μπιλάκο μου, καλημέρα. Γεια σου, Μπιλάρα. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: Καλά είναι.
0: Ο Παναγιώτης Αδοπιστρό λέει: τραγουδίσει κιόλας άμα έρθει εσύ, κύριε Τζίτζη. Λέει: τραγουδίσει και τραγούδι την ώρα που χορεύουν τα κορίτσια. Μπαμπαλάμπρενα.
2: Υπάρχουν δύο τώρα. Η Μπαμπαλάμπρενα.
0: Ναι.
2: Του Κίτσου Μάνα καθότανε.
0: Ποια θες από όλα, του Κίτσου Μάνα ή του Μπαμπαλάμπρενα?
2: Και αυτό ο κύριος που είπε άνοιξε πόρτα.
0: Άνοιξε πόρτα να διαβώ.
2: Αυτό είπε.
0: Άνοιξε του τρελού. Άνοιξε μάνα. Καρατζίδι, παλιό είναι αυτό. Παλιό του Καρατζίδι.
2: Ναι, άνοιξε.
0: Το ξέρεις αυτό?
2: Όχι.
0: Όταν τα δύο τα ξέρεις, Μπαμπαλάμπρενα και το.
2: Μπαμπαλάμπρενα δεν ξέρω.
0: Ωραία. Αυτό κύριε Παναγιώτη, βάλει το DJ να έχει Μπαμπαλάμπρενα
2: ή Μαντήλη Καλαματιανό.
0: Ναι, ή το άλλο του Κίτσου Μάνα κάθεται.
2: Τον ήλιο κυλιαζότανε, έπιασε βροχή και έφυγε κι αυτή.
0: Ναι, αυτό κύριε Παναγιώτη.
2: Αν ή μπορεί να μου βάλει.
0: Ο DJ να σου βάλει τα κάλαντα.
2: Όχι, μπορεί να βάλει τον Μπαμπαλάμπαινα
0: μαζί
2: ή του. Ναι, ή ένα αετό καθότανε.
0: Στον ήλιο κυλιαζότανε.
2: Ναι, αυτό είναι το πιο καλό. Γιατί
0: ωραία, βάλει τον αετό. Παναγιώτη, βάλει τον αετό για τον αετόπλο τον Τζίτζι.
2: Βεβαίως.
0: Να χορέψει τον αετό.
2: Ναι, και μετά παρακαλώ να μου έχετε και μια γυναίκα για το Ρεντάλ. Αν γίνεται να είναι τα ύψα της ίδιας,
0: Θες και ο Ρεντάλ.
2: Να μην χορέψει
0: και ο Ρεντάλ. Ωραία, Παναγιώτη και ο Ρεντάλ, παραγγελιά.
2: Το χορό της κοιλιάς.
0: Ναι. Άρα.

0: Άμα μας ακούει η Ειρήνη, να μας στείλει και ένα μήνυμα, ε.
1: Ναι, να θα έχει χίλια μάχου και δεν ακούει.
0: Δεν ακούει. Η Ελένη από το Επιτάλιο.
1: Δεν έστειλε μήνυμα, δεν πήρε τηλέφωνο η Ελένη από το Επιτάλιο. Θα πανηγυρίσει την Nike. Το πρωτάθλημα φαίνεται.
0: Είναι Αγιού, ε.
1: Ναι, Αγιού είναι.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Μπιλά, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Δίκαια πρωταθλήτρια. Λέω ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, Ολυμπιακός. Γεια σου, Κωστή μου.

0: Ο Παναγιώτης λέει: Μπιλάρα, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα που πήραμε, το αξίζαμε και όσο τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στον Παναθηναϊκό για την προσπάθεια μέσα στο γήπεδο. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ναι, είπαμε και νωρίτερα: ο Παναθηναϊκός έπαιξε την ιστορία του, τη φανέλα του και καλά έκανε και μπράβο του. Δυσκόλεψε πολύ την ΑΕΚ. Στο 93 έφτασε στο μάτς για να το κερδίσει. Εκεί προηγήθηκε 1-0 πάγο στη Νέα Φιλαδέλφια. Τελικά ένα γκολ του Ζήνη και ένα γκολ του Ζάου Μάρο Καλυστερήση. Πήρε το την νίκη και όχι μόνο την νίκη, κατέκτησε και το φετινό πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρωτάθλημα 2026. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ό,τι και να γίνει στα λαμάτς, η ΑΕΚ έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα. Η φιέστα θα γίνει. Έγινε μια φιέστα, μίνι φιέστα στο γήπεδο μετά τον αγώνα. Τώρα η κανονική φιέστα θα γίνει την Κυριακή το βράδυ. Άντε να βρεις εισιτήριο τώρα. Άντε να βρεις γωνιά να κάτσεις στην Τεκελία, όχι μόνο στο εισιτήριο. Άντε να βρεις να κάτσεις πεζοδρόμιο. Η Τζίτζι. Mm. Γύρω γύρω από το γήπεδο θα έχει 30.000 μέσα, 35.000 έξω. Και μπορεί και παραπάνω. Από το πρωί θα γίνει την Κυριακή γιορτή, θα είναι Φιλαδέλφια. Πάρτε τα παιδάκια σας. Πάρτε τις κοπέλες σας, πηγαίνετε, θα έχει οι αγκτζίδες μιλάω, θα έχει γιορτούλα ωραία. Το πρωί κύριε Τζίτζι, από τις 10 το πρωί και μετά, Φιλαδέλφια θα γεμίζει κόσμο, στα καφέ γύρω γύρω, στα φαγάδικα, θα είναι μια μεγάλη γιορτή.
1: Βεβαίως.
0: Για τους μικρούς φίλους θα είναι ωραία πράγματα. Πάω τις κόρες και θα πάω εγώ.
1: Σολάω
0: από εδώ 2 ώρα το μεσημέρι, τελειώνω την εκπομπή, 2,5 ώρα παίρνω τα κορίτσια μου και πάω Φιλαδέλφια μέχρι το βράδυ στις 11. Θα ξαναγυρίσω πίσω για δουλειά.
1: Για δουλειά. Και στα Φιλαδέλφια θα γίνει μια ωραία γιορτή, μια ωραία φιέστα.
0: Τώρα δεν ξέρω τι ετοιμάζουμε. Όταν είναι κάτι φίλοι, τι ετοιμάζετε, Μπιλάρα, ξέρεις την Κυριακή. Παιδιά, δεν ξέρω. Θα είναι μια φιέστα από νομίκη πρωταθλήματος. Τώρα ακριβώς μετά τι θα έχει το πρόγραμμα, δεν το ξέρω. Αλλά λογικά θα είναι έτσι μια πολύ ωραία βραδιά. Αγώνα στην 7.30. 9.30, 9 και 10 ώρα τελειώνει. Μέχρι το πρωί, 5 ώρα. Έχουμε μπροστά μας ώρες να γλεντήσουμε.

0: Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα, άκουσα φωνή Τζιτζί, λέει η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από Κολωνό. Τι έκπληξη ήταν αυτή. Παιδιά, μας έκανε έφοδο ο Τζιτζής. Ήταν ξαφνικό αυτό. Ήταν πλήρης, απόλυτος ευνηδιασμός που μας έκανε σήμερα ο κύριος Τζιτζής.
1: Βεβαίως. Γιατί...
0: Τα κάνει αυτά, σαν πρόεδρος.
1: Δεν περίμενε κανένας.
0: Όχι.
1: Ούτε και ο Βασίλης, ε.
0: Όχι. Πού να περιμένω. Χτύπησε στην πόρτα, απ' έξω μου λέει είμαι. Λέω τι έγινε. Πρόεδρος. Κυριακή βράδυ, τώρα θα είναι Τετάρτη πάλι. Και όταν ξεκινήσει το Μουντιάλ, καθημερινά.
1: Βέβαια.
0: Για περιγραφές.
1: Και για τα πέναλτι και για όλα.
0: Για όλα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: κύριε πρόεδρε, τι γίνεται?
1: Όλα εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όταν έχεις όλα τα υπόλεγχο, κύριε πρόεδράρα.
1: Ναι. Και φέτος λοιπόν οι Λύκοι Χαλαρίου σώθηκαν. Το ταξίδι τελείωσε. Τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Τα πλάνα στα μεταγραφικά.
1: Τα πλάνα μου τα μεταγραφικά. Δεν ξέρουμε άμα θα μετακομίσουμε σε άλλη ομάδα. Ξέρουμε, αλλά δεν λέμε. Ο κύριος Μπέλιος
0: έχει αυτές τις πληροφορίες. Δεν γίνεται τώρα να λες στον κόσμο ότι κοιτάμε τα σχέδια τα επόμενα μελλοντικά και μετά να λες καπάκι αν θα πάμε σε άλλη ομάδα. Αποφάσισε.
1: Θα δούμε.
0: Θα συνεχίσει του Λύκου Χαϊδαρίου.
1: Έχουμε τρεις προτάσεις ωραίες.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να δώσουμε και στις τρεις να σκεφτούμε, να δούμε τι θα γίνει. Ο μεγάλος πρόεδρος είναι εδώ. Ο μεγάλος πρόεδρος, όπου και να είναι, η ομάδα θα πάει καλά.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να είμαστε σε μια ωραία ομάδα με πρωταγωνιστές, να πάρουμε πρωτάθλημα. Όχι μόνο να σωνόμαστε. Κάτι λέει και αυτό, έτσι, ναι.
0: Εσύ ξέρεις, εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Ναι. Έχουμε προτάσεις από τρεις συλλόγους, τις εξετάζουμε,
0: ναι,
1: και θα αποφασίσω.
0: Δύσκολη απόφαση όμως,
1: Βέβαια, δύσκολη απόφαση. Πιο δύσκολη και από το γάμο.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί παντρεύεσαι και δεν σπάει. Πήρα αυτήν. Τώρα βγήκε καλή, δεν βγήκε, τι έκανε. Η ομάδα δεν είναι έτσι.
0: Εσύ πρέπει αυτά να κάνει, εσύ πρόεδρο. Εσύ πρέπει να κάνει τα πλάνα σου για τη νέα χρονιά. Σε ποια ομάδα θα είσαι. Δεν γίνεται τώρα να μα κάνει τέτοια πράγματα, κύριε Τζίτζι.
1: Βέβαια. Τώρα έχω χάσει και την εδώ την εικόνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Το Μπάσκο Δαγκάμα τι έγινε.
0: Μπάσκο Δαγκάμα, να σου πω αμέσω, κύριε Τζίτζι.
1: Α, δούμε.
0: Πόσο είναι, μην ανησυχεί, πω εγώ.
1: Έτσι κι αλλιώ δεν παίρνουμε και τα πολλά.
0: 1-0 τελικό. 1-77.
1: Τι γάμο, το χάσαμε την αυτή, θα είχαμε πάρει περισσότερα.
0: Κάνα 25 δεν έχει πάρει.
1: Κανά. Με την Κρέμια.
0: Βελέρης Γυμνάσια 0-1. Είναι στο ημίχρονο. Πού μα Club America 1-0 στο 10.
1: Θα είχαμε πάρει.
0: Πατσούκα το Λούκα 2-0.
1: Πατσούκα το Λούκα, θα είχαμε πάρει κανένα 25.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Τετάρτη, τρίτη ταμείο. Τετάρτη ταμείο, πέμπτη ταμείο. Παρασκευή πήγε ταμείο. Δηλαδή τι άλλο θέλει.
1: Περασκευή φάγαμε και την Γουλόπουλα.
0: Και ταμείο πήγε.
1: Και χώρο. Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί τα είχες.
1: Όλα μαζί. Πρέπει να πάμε λοιπόν και στον Παναγιώτη το ωραίο κραπάκι.
0: Ναι, είναι καφέ μπάρα το πρωί, μπιστρό καφέ.
1: Μπιστρό. Στην
0: αρχή το πρωί. Ξεκινάει 8 η ώρα καφεντάκια.
1: Ναι.
0: Ναι. Σοκολάτες τα υπόλοιπα.
1: Θα ξεκινήσουμε με μια ωραία σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Και θα καταλήξουμε με ένα ωραίο ουσκάκι.
0: Ω, ουσκάκι το βράδυ.
1: Τζακ Ντάνιελ.
0: Ναι.
1: Ή τίμπλα. Ειδικό τίμπλα.
0: Έτσι τα ακριβά.
1: Βέβαια, άμα ακούει ο Παναγιώτη τα ακριβά. Παρακαλώ με εσένα.
0: Αλέξανδρε, λέω Παναγιώτη, ετοιμάσου εκεί. Μην πας όμως στην Γνωσό.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι στο Βεάκι και Γνωσού.
1: Όχι
0: στην Γνωσό.
1: Βεάκι και Γνωσού.
0: Ναι.
1: Και θα είμαστε εκεί πέρα με μια ωραία ύπαρξη.
0: Με μία ή πολλές. Έχει πολλές το μαγαζί.
1: Πολλές έχουμε εκεί χαμός. Με το σκάκι μας, τους ξηρούς καπούς. Πάμε και με όλα τα ωραία.
0: Πάμε για λιματάκι. Η ώρα πλησιάζει 4:30. Επανερχόμαστε λίγο. Για μισή ώρα ακόμα.
2: 9:43 Interveten Sports. Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Περίπου θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους, 11 Μαΐου. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα, οδηγός Εθέλ. Γεια σου φίλε Κώστα. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα στα παιδιά τα Εκόπουλα από το Αγρίνι, από το φούρνο, αλλά τώρα είναι στον δρόμο. Λέει Μπιλά, σήμερα το φούρνο θα το ανοίξουμε. Είμαστε στα Φιλαδέλφια πριν μια ώρα, τώρα πάμε για Αγρίνιο. Παιδιά, στον δρόμο προσεκτικά, σιγά σιγά Εκόπουλα. Πάει ο φούρνος κλειστό σήμερα. Δεν θα φάνε ψωμί. Δεν πειράζει, γιορτάζουμε σήμερα.
1: Τσιρουεκάκια, ψωμάκια.
0: Αφού δεν είναι κλειστό ο φούρνος, ψωμάκια.
1: Την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, παιδιά, εκεί στο Αγρίνιο, παίρνετε από τα φιλαράκια μας τα Εκόπουλα ψωμί. Πηγαίνετε σε άλλο φούρνο σήμερα γιατί έχουν πανηγύρι.
1: Πανηγύρι και.
0: Πανηγυρίζουν οι φουρναρέοι.
1: Φουρναρέοι, άμα δηλαδή πάω εκεί θα τρώω κουλουράκια.
0: Να πα σήμερα δεν κλειστό ο φούρνος.
1: Ότι θα πάμε όταν θα αναβώ τον αγώνα.
0: Α, πα στο, στο φούρνο θα πηγαίνει και να δωρήσει από πράγμα. Κοντά και να φέρει εδώ πέρα κανένα κουλουρί.
1: Κάνα κουλουράκι, κάνα τσουρεκάκι, ναι. Κάνα ωραίο μισθοκουλουράκι.
0: Μπράβο, θα τα μισθοκούλουρα, ωραία τα μισθοκούλουρα. Τα μαλακά.
1: Μαλακά, ναι.
0: Ωραία τα μισθοκούλουρα.
1: Βέβαια. Καλύτερα.
0: Ο Μπέλος, φίλε Γιώργο, θα κοιμήθηκε. Μάλλον ήταν κουρασμένος. Θα του λέω το μεσημέρι. Θα έχει μαζί κόσμο σήμερα λόγω των αγώνων και θα πήγε με χαργά. Θα την έχει πέσει για ύπνο.
1: Σίγουρα.
0: Η φίλη μας Χαρά ακόμα δεν έχει στείλει μήνυμα. Και αυτή αποκοιμήθηκε, φαίνεται.
1: Η Ελένη το Επιτάλιο πανηγυρίζει με τα καθήκια.
0: Πανηγυρίζει, ναι. Αύριο θα πάρει η Ελένη το Επιτάλιο.

0: και ο Νικόλας, και αυτός ο οδηγός Εθέλ. Γεια σου, Νικόλα. Κύριε Τζίτζι, ρωτάει η φίλη μας η Μαρία, εσύ που ξέρεις τα πάντα, μήπως ξέρεις τι έκανε το Φέρτο στην Eurovision.
1: Τι έγινε?
0: Έγινε προκληματική, ξέρω ότι έγινε, κάτι έγινε.
1: Το Φέρτο.
0: Φέρτο, πάρτο.
1: Φέρτο.
0: Αυτό θα χορέψεις.
1: Φέρτο.
0: Στο φίλο μας τον Παναγιώτη και στον Πιστό, αυτό θα χορέψεις.
1: Πρέπει να έχω ένα καπέλο. Μάλιστα, γιατί σήμερα ήτανε.
0: Δεν ξέρω, κάτι ήταν σήμερα. Δεν ξέρω τώρα, έχασα επεισόδια λόγω τσάικ.
1: Μήπως ήταν, κάτσε να πούμε να δούμε, ε.
0: Εσύ ξέρεις, κύριε, αυτά τα πράγματα ξέρεις, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι, το φέρτο δεν το ξέρω. Άμα μου λέει για το σάκι το ρουβά, τότε που κάνει την κολοτούμπα, ξέρω.
0: Ήταν παλιά αυτό.
1: Άμα μου λέει για την Παπαρίζου, το ξέρω. Το φέρτο ήταν φέρτο. Για να δούμε.
0: Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα, θα ξαναπάρει ο φίλος.
1: Να τον φέρτο.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο μας το Φωτή. Μιλάρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα που πήρατε. Άξια.

0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Κύριε Τσίτσι.
2: Καλημέρα.
0: Ορίστε, φώναζε, ορίστε.
1: Μιχάλη, σήμερα είναι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, χαρήκαμε. Πήραμε εντάξει το πρωτάθλημα.
2: Ωραία.
1: Η ΑΕΚ μας. Ωραία, περάσαμε.
0: Γυναίκα, βρήκαμε νύφη, βρήκαμε.
2: Γυναίκα.
1: Όχι, όχι, είχαμε το νου μας αλλού από εβδομάδα και αυτό θα δούμε.
0: Α, εβδομάδα, εβδομάδα λέει.
1: Ναι, λοιπόν, τελειώνεις τώρα, ναι, τα άκουγα. Ναι, αλλά είχαμε και χαρές, ναι, τέτοια. Λοιπόν, θα τα πούμε, πότε θα έρθει ένα παλιό Τζίζι?
0: Ο Τζίζις θα έρθει την Τετάρτη σίγουρα, που είναι η μέρα της εκπομπής του, κανονικά, στο πρόγραμμα.
2: Ναι,
0: και από 11 Ιουνίου θα είναι καθημερινά, εδώ θα μεταδίδει τα παιχνίδια για το Μουντιάλ.
2: Και την Τετάρτη για να μπορέσουμε να
0: έχουμε αγωνιστική Τετάρτη.
2: Και μπάσκετ. Και Ευρωλίγκα.
0: Ναι,
1: πούμε...
2: Και νομίζω ότι έχουμε και Eurovision, γιατί σήμερα πρέπει
0: σήμερα
2: να
0: είναι. Eurovision, σήμερα. Άρα θα σχολιάσουμε
2: την Τετάρτη.
0: Ναι.
2: Ναι. Άρα την Τετάρτη είναι ο τελικός.
0: Μπράβο, άρα θα σχολιάσουμε πολλά. Και
2: το
0: Eurovision.
2: Το φέρτο, τι θα βγει.
1: Πράγματα.
0: Αν το φέρει.
1: Λοιπόν. Συγχαρητήρια στα παιδιά εκεί τη ΑΕΚ που όλο του Νίκολη και όλοι τα ακούγαμε ωραία πράγματα. Ωραία πέρασαν. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σου,
1: καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και περιμένουμε την ύφη.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη, γεια σου, Επιτάλιο. Ορίστε. Και η Ελένη Επιτάλιο και Καναδά πήρε.
2: Όλη και η Αυστραλία.
0: Και η Αυστραλία, τα πάντα
2: και
0: όλα.
2: Ο Όσταμπουλ μας έπαιξε το.
0: Το είναι ο Τσάικ, ο Δημητράκης από τον Όσταμπουλ. Και η Αυστραλία. Μάνα, άνοιξε την πόρτα.
2: Μάνα, άνοιξε την πόρτα γιατί περιμένετε παιδιά απ' έξω. Αλλά ο φίλος μας, ο Μπέλης, πρέπει να κοιμήθηκε.
0: Ο Μπέλος κοιμήθηκε και είναι κουρασμένο το παλικάρι μας.
2: Ναι. Αλλά το σήμερα είναι η Eurovision. Νομίζω είμαι τελικός, ε.
0: Ναι, φέρτο.
2: Και την Τετάρτη είναι τελικός.
0: Θα περάσουμε από ό,τι λένε.
2: Το φέρτο.
0: Θα πάμε φέρτο.
2: Τετάρτη θα σχολιάσω και την Eurovision.
0: Βέβαια.
2: Να δούμε τι θα γίνει με το φέρτο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πρέπει να πάρει μια θέση ωραία.
0: Ναι, έτσι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Λαμία. Περιμένουμε τον Τζίτζι στη Λαμία, σε έναν αγώνα της Λαμίας η οποία έχει πέσει κατηγορία. Δεν πειράζει, εμείς θα τον τιμήσουμε τον Τζίτζι σαν πρόεδρο. Ο Τζίτζι κοιμήθηκε, αποκοιμήθηκε πάνω στο μικρόφωνο.
1: Όχι, με μια χαρά.
0: Άλλος Χάτζημαν μας βρήκε.
1: Όχι, σήμερα που και δουλέψει και αρκετά.
0: Και ο Χάτζημαν δουλεύει αρκετά τον κόσμο.
1: Ο Χάτζημαν δουλεύει τον κόσμο και μετά τον περίπλωση. Γιατί τον δουλεύει το μηχάνημα. Είναι λίγο κουρασμένος ο Χάτζημαν.
0: Από τι κουράστηκε?
1: Γιατί τρώει πολύ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πυρούνι, πυρούνι, δεν κουράζει το χέρι. Ταλαιπωρία.
1: Όχι, το πήρε με τα χέρια, τα παϊδάκια, τα μπριτζολάκια εκεί πέρα, τα
0: γουρνοπούλια. Στρατάκι, πόσο είναι στρατάκι?
1: Στρατάκι πρέπει να ήταν μια κατηγορία πάνω του Χάτζημαν.
0: Μπράβο, το φάγε, το φάγε του μόνο, το όλο.
1: Ναι, ο Μπέλιος είναι δύο κατηγορίες πάνω.
0: Ο Μπέλιος δεν έφαγε όμως, γιατί δούλευε.
1: Δεν έφαγε, δούλευε.
0: Μετά.
1: Μετά όμως πήρε δύο γουρνοπούλες μαζί στην πληροφορία μου.
0: Α, αυτά δεν μου τα λες. Θα τα λες.
1: Τρεις σακούλες. Μία εγώ, δύο αυτές.
0: Αυτά να τα λες. Να τα ακούμε.
1: Δηλαδή δεν ξέρω τι είχε άλλη σακούλα.
0: Κάτι θα είχε. Τι θα?
1: Μιλά στην Κρουνοπούλα, μάλλον στα τρία.
0: Ναι.
1: Δύο αυτό, ένα εγώ. Να πούμε και την καλημέρα μας στον Λεωνίδα και να επισκεφτώ και τη Λαμία που είναι και όμορφη και ωραία.
0: Έτσι. Κολαμία.
1: Ναι. Κολαμία στη Λαμία. Να πούμε και καλή επιτυχία στο Φέρτο, το φίλο μας, που σήμερα θα διαγωνιστεί. Έτσι είναι, σήμερα ναι, πρέπει να είναι.
0: Ναι, σήμερα μας λέει ο Δημήτρης. Σήμερα.
1: Ο Δημήτρης, ναι, πρέπει να ξέρει, σήμερα. Σχολείται με αυτά.
0: Είπαμε για τον Ολυμπιακό, παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ σημείωσε ένα ιστορικό ρεκόρ, έσπασε. 67 χρόνια είχε να παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει τουλάχιστον ένα μάτς μέσα στη χρονιά. 68 χρόνια είχε να γίνει αυτό. Ο Ολυμπιακός λέει να μην πάρει με τον ΠΑΟΚ ένα μάτς. Και φέτος έπαιξε πολλά, έπαιξε 5 παιχνίδια. Έπαιξε ένα κύπελο.
1: 0-2.
0: Έπαιξε πρωτάθλημα στην Τούμπα, έχασε 2-1.
1: Με ανατροπή.
0: Έχασε, σκουρασικάκι φέρανε 0-0 στο πρωτάθλημα.
1: Χωρίς ευκαιρία.
0: Σήμερα 1-1.
1: Σήμερα καλύτερο Ολυμπιακός.
0: Ναι, και στην Τούμπα προχθές πριν 5 μέρες 3-1.
1: Ναι, δεν έπεφτε Τσολάκης.
0: Αυτό έχει να γίνει, λέει, 67 χρόνια, φίλε.
1: Αλλά
0: τεράστια παράδοση.
1: Μπράβο, ΠΑΟΚ. Είδες και μια φορά οι παραδόσεις πάνε.
0: Ναι, μετά από 67 χρόνια. Δηλαδή, ήμασταν αγέννητοι εμείς τότε.
1: Εγώ είμαι 55, αγέννητος.
0: Λέμε, και εγώ. Ο Μπέλος πρέπει να έχει γεννηθεί.
1: Ο Μπέλος ή ο Χάτζημαν. Ο Χάτζημαν ή με το θυμάτι παλιοί ποδοσφαιριστές, ο Κούδας.
0: Ναι.
1: Αλλά έσπασε ρεκόρ, έτσι δεν είναι?
0: Κούδας μπορεί να παίζει τότε, ρε φίλε. Μπορεί να παίζει ο Κούδας τότε. Θα παίζει ο Κούδας στον ΠΑΟΚ τότε.
1: Αλλά τι είχαμε στα φετινά Ολυμπιακός ΠΑΟΚ? Είχαμε δύο ισοπαλίες.
0: Και τρεις νίκες στον ΠΑΟΚ. Μία στο κύπελλο, δύο στο πρωτάθλημα. Και δύο ισοπαλίες.
1: Και ναι, απίστευτο, ε.
0: Ναι, α σου λέω τώρα 67 χρόνια ρεκόρ, ρε φίλε, έσπασε. Δεν είναι απίστευτο.
1: Ήταν, είναι και καλή ομάδα όμως και ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, δεν είναι κακή ομάδα ο ΠΑΟΚ, καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα.
0: Καλύτερη ήταν η ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει, για να
0: πατήσει.
1: Για να κατακτήσει και το ποτάσμα ήταν καλύτερη. Και ο Παναθηναϊκός το πάλεψε, βγήκε στην Ευρώπη. Εντάξει, τα βγήκε στην Ευρώπη, ήθελα μωρέ.
0: Ναι, βγήκε Ευρώπη, βγήκε τέταρτος. Δεν είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό η τέταρτη θέση, μην τρελαθούμε. Δεν πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός, βγήκε τέταρτος.
1: Από κάτι άλλο πρωτάθλημα. Κάτι άλλο που δεν είχε βγει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που πήγε για πρωταθλήματα. Δεν πάει για τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση πάει Λιβαδιά, πάνε άλλες ομάδες. Δεν πάει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ήταν κακή χρονιά και φετινή για τον Παναθηναϊκό. Πολύ κακή χρονιά. Αλλαγές προπονητών.
1: Βγήκε τέταρτος, πέμπτος. Τέταρτος όρθιος.
0: Τέταρτος βγήκε ο Παναθηναϊκός στην βαθμολογία. Πέμπτος βγήκε με ένα την οχτάδα.
1: Το κύπελλο.
0: Πήρε κύπελλο, άλλο το κύπελλο, άλλο τη θέση.
1: Και όρθιος όμως πήρε το κύπελλο. Δύο συνεχόμενες χρονιές.
0: Συνεχόμενες χρονιές πήγε τελικό. Το έχασε μία τον Ολυμπιακό. Πήρε πέρυσι την Ολυμπιακό. Φέτος κέρδισε με τον ΠΑΟΚ.
1: Το
0: ΠΑΟΚ 100 χρόνια ιστορία δεν πήρε τίποτα. Ούτε μπάσκετ, ούτε ποδόσφαιρο,
1: ούτε
0: βόλεϊ, ούτε χάντμπολ, ούτε κύπελλο στο ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω πήρε στις γυναίκες.
0: Α, πήρε γυναίκες στο ποδόσφαιρο, ναι, σωστά.
1: Πρέπει να είναι πρώτος, ε.
0: Ναι. Στις γυναίκες πήρε πρώτο πρωτάθλημα. Στις γυναίκες ο ΠΑΟΚ. Φέτος ο τίτλος ο μόνος που χάρισε ο Χαράς στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τα 100 χρόνια ήταν το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα γυναικών. Τα χάσε όλα, ρε.
1: Έτυχε συγκυρίες και πολλά, ναι. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι καλύτερος.
0: Για να δούμε.
1: Θα έχει πιο καλή τύχη.
0: Για να δούμε.
1: Όλες οι ομάδες θα έχουν πιο καλή τύχη να κάνουν και μεταγραφές, γιατί και αυτός ο Άρης κάνει 150 μεταγραφές.
0: Ναι, ο Άρης, άμα κάνει έτσι κάθε χρόνο, φίλε, δεν πρέπει να φτιάξει ομάδα ποτέ.
1: Απίστευτο.
0: Αν δεν κρατήσει έναν κορμό 5-6 παίχτων, 7, να του έχει και να βάλει και άλλου 5-6 γύρω-γύρω, άμα κάθε χρόνο αλλάζει 15-16 παίχτες, δεν μπορεί να κάνει ομάδα. Μέχρι να φτιάξει ομάδα έχει μείνει πίσω.
1: Και 2-3 προπονητές.
0: Άμα έχει φάνησε 15-16 παίχτες κάθε χρόνια, μένει πίσω 7-8 βαθμού. Τα πρώτα 6 παιχνίδια, μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Προπονητές φεύγουν, προπονητές έρχονται. άσταυρο στη νίκη. Ναι. Όπως επάντησε φέτος. Και πήρε 16 παίκτες φέτος.
1: 16. Και το μεταξύ, δεν σπέσαι, μεταγραφές έκανε. Και το μεταξύ και ο Παναθηναϊκός πρέπει να άλλαξε 3 ή 4
0: προπονητές. 3 προπονητές μάλλον.
1: Το καλοκαίρι ποιος ήταν, ε?
0: Ο Περέιρα, πώς ήταν αυτός.
1: Ο Βίκτορ.
0: Μετά ήρθε ο Κόντις κάποια στιγμή.
1: Μετά ήρθε ο Αλόνσο.
0: Ο Αλόνσο πρώτα, ο Κόντις και μετά ο Μπενίτεθ.
1: Τέσσερις,
0: ναι.
1: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός άλλαγε οι προπονητές. Εντάξει, μωρέ. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Απλά να, οι ομάδες να είναι λίγο πιο καλές και στην Ευρώπη να παλεύουν, έτσι, ναι. Για να κατάμε και τη 10η και τη 11η θέση, ε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί βγαίνουν και οι Νορβηγοί εκεί. Καλά, αυτοί ξέρουν και μπαλά, μην είναι και τα μόνο χάλας. Και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως οι ομάδες φέτος παίξανε καλά, Βασίλη, γενικά. Και στην Ευρώπη. Ήτανε... Και όλες οι ελληνικές ομάδες, έτσι, ναι.
0: Ήτανε, πήγανε καλά οι ομάδες.
1: Πήγανε καλά, μην ξεχνάμε.
0: Όσο μπορούσαν, πήγανε καλά.
1: Ναι, μωρέ, τώρα για μια συγκυρία. Για τώρα για μια συγκυρία, η ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: παράδειγμα. Έχει περάσει τη Βαγικάνο, θα παίζει με τη Σταυρούγα που δεν ήταν και καλή. Την κέρδισε η Βαγικάνο μέσα.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρει τι θα γινόταν, αλλά θα πήγαινε με τελικά. Θα περνάει ακόμα ένα γύρο. Okay.
1: Ένα γύρο και ίσως να ήταν και στο τελικό.
0: Μπορεί.
1: Δεν έδειξε και κάτι στα βουλευτά.
0: Ναι, αυτό. Μπορεί.
1: Αλλά είναι συγκυρίες όπως το λες, ναι.
0: Τέλος, καλό, καλά για την ΑΕΚ. Κατάξει το πρωτάθλημα και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Οι άλλες δύο θέσεις ακόμα, η μία θέση ακόμα παίζεται, Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Στη Super League 2 ανεβήκε η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Να κάνουμε μια ανασκόπηση.
0: Όπω και ανασκόπηση, παιδιά, ο Τζίτζης. Λίγο πριν το φινάλε.
1: Πριν το φινάλε, στην Ερασιτεχνικά ο Απόλλωνας ανέβηκε, η Πορτευτική ανέβηκε.
0: Παρούφ.
1: Ανέβηκε.
0: Ο Ηλίκ Χαλαρίου μείνανε κατηγορία, τα λέμε και αυτά.
1: Να τα λέμε και αυτά, μεγάλη επιτυχία. Να πούμε ο Τζίτζης ετοιμάζεται για κάτι.
0: Κάτι έπληξη. Ετοιμάζει, θα μάθουμε Τετάρτη βράδυ. Μαζί με τα παιχνίδια που έχουμε, θα μάθουμε και μια έκπληξη.
1: Και μη στέλνει και μηνύματα για να σου πούμε τι έπληξη.
0: Όχι, δεν λέμε. Τετάρτη θα μάθει.
1: Πρέπει να είναι και αυτός που παράτησε, γιατί κάπου.
0: Ναι, φωτογραφίες.
1: Κάποιο μιλάει.
0: Ναι, κάπου ναι, μαθαίνει ναι. Νέα.
1: Και να πούμε επίσης ότι.
0: Για να κλείσουμε, άντε.
1: Και πρωτάθλημα λοιπόν αυτό. Να πούμε στην Γάμα Εθνική η άνοδος γίνεται χαμός. Ε? Από τον έναν όμιλο ο Παθρακικός με την Καλαμαριά, νομίζω.
0: Νομίζω
1: ναι.
0: Εγώ, ναι.
1: Ναι, και από τον άλλο όμιλο ο χαμός του χαμού, Πύργος, Άρης Πετρούπολης. Και να πούμε επίσης και ένα άλλο, ότι ο Ολυμπιακός στις γυναίκες, στο ποδόσφαιρο, νομίζω ανέβηκε η κατηγορία.
0: Ναι, και με πολλά γκολ και δεν έφαγε γκολ.
1: Λέει, διάβασα, δεν ξέρω, και μου είπανε 150-0.
0: Ναι, νομίζω κάπου το είχε
1: πει. Άλλοι παίζανε.
0: Εντάξει, φίλε, είναι χαμηλή κατηγορία, για τα Ολυμπιακός είχε φτιάξει μια ομάδα. Μια ομάδα καλή, η άλλη ήταν εντάξει, τα γάμα εθνική.
1: Γάμα πήγε β', ε.
0: Απέσω να πλάγανε κάποια κορίτσια.
1: Okay, για κυρίε στην Αλφα, έτσι, ναι. Πάω στην Αλφα, οπότε φέτος μείνει μια κατηγορία ακόμα ανέβαινε. Αλλά ξέρει τι μου κάνει η Βασίλη, να μην φάει γκολ. Να μην φύγει μια ομάδα παρά.
0: Παίζανε τώρα με τίποτα.
1: Ένα αυτό γκολ, τίποτα.
0: Μπει όχι φτιάξει μια ομάδα για να ανέβει, πήρε κάποιε παίκτε. Οι άλλε ομάδε θα ήταν τώρα γάμα εθνική, τα περιμένει τώρα. Φίλοι θα ήταν τα κορίτσια, παίζουν μπαλίτσια, περνάει η ώρα του. Σαν αποσχολία και αυτά τώρα εντάξει.
1: Ή το γυναικείο ποδόσφαιρο και αυτό.
0: Ανεβαίνει, είναι υποχρεωτικό. Η UEFA, όλες οι ομάδες που έχουν ομάδες σε μεγάλη κατηγορία πρέπει να έχουν γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν το Ολυμπιακός αναγκάσει και να κάνει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχουν γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν είναι η εντολή της UEFA. Χθες έπαιξε ένα παιχνίδι Μπαρσελόνα με την. Ποια ήταν η άλλη ομάδα. Με την Μπάγερ. Πέρασε η Μπαρσελόνα τελικό. Το γήπεδο είχε 80.000 κόσμο.
1: Ναι.
0: 80.000 κόσμο σε γυναίκες.
1: Σε γυναίκες. Να πούμε επίσης.
0: Άμα δεις παιχνίδια γυναικεία, παιχνίδια καλές ομάδες, βλέπεις μπαλάρα. Να δεις και τα Αμερικάνες παίζουν μπάλα φοβερές.
1: Να πούμε επίσης ότι εκεί στον Πειραιά.
0: Τώρα τα θυμήθηκε να πεις όλα που κλείνουμε.
1: Εκεί στον Πειραιά.
0: Πώς κοιμόσουν.
1: Εκεί στον Πειραιά που μου ρωτάει ένας φίλος, εκεί γίνονται παράσεις. Παιδιά παίζουν ακόμα για την άλλο.
0: Τετάρτη αυτά θα τα πούμε.
1: Ναι, να δώσουμε.
0: Αυτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Intervention Sports. Ραντεβού εμείς αύριο, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους. Καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας και ενημέρωση Ελλάδα. Βεβαίτε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Υπεύθυνα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
1: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
9: Επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όσους είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Καλό καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Μάλιστα, ο Μάιος που φέρνει τίτλους, ανατροπές, συγκινήσεις, είναι ο πιο γεμάτος μήνας μέσα σε μια χρονιά ποδοσφαιρική, αθλητική γενικότερα, γιατί είναι ο μήνας των τίτλων. Έτσι παντού, σε όλα τα αθλήματα. Είχαμε και μπάσκετ με το Κεραυνό να κάνει τεράστιο διπλό απέναντι στην ΑΕΚ, να κάνει break στην έδρα της ΑΕΚ και να είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στο μπάσκετ. Δεύτερος τελικός στο Κώστας Παπαέλληνας μεθαύριο Τετάρτη στις 7. Είχαμε και hardball πρωτάθλημα. Η Σαμπιάνκο Ανόρθωση, η οποία κατέκτησε τον έκτο σερί τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της. Κέρδισε εκτός έδρας στον Παναθηναϊκό 32-30 και με συνολικό σκορ 5-0 στη σειρά των αγώνων πήρε τον τίτλο του πρωταθλητή για μία ακόμα χρονιά. Εδώ στην Κύπρο μιλάμε πάντα. Ο φίλος μου ο Στάθιος, 17-14, καλημέρα. Είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα το ίδιο Σαββατοκύριακο να πηγαίνει διαβάθμιση και η άλλη να παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Όμως η αγάπη είναι μεγάλη όπως και να το δει κανείς. Άχνα και ΑΕΚ, ο φίλος μου 7-14, καλημέρα. Για να προχωρήσουμε να δούμε από τη φιέστα της Ομόνιας στη νίκη του Απόλλωνα 2-0 απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Ο Απόλλωνας έκανε μια τρελή πορεία από Δεκέμβριο και μετά, όταν ανέλαβε ο Λοσάδα, και επέστρεψε εκεί που δεν τον υπολόγιζε κανένας για Ευρώπη, με πολύ άνεση στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Επέστρεψε στις διοργανώσεις της UEFA μετά από 3 χρόνια. Το εισιτήριο οδηγεί στο Conference League με προοπτική, επαναλαμβάνω, να αναβαθμιστεί σε Europa League εάν κατακτήσει το τελικό του κυπέλου, το κύπελο, στις 29 Μαΐου. Η βραδιά χτες το παιχνίδι είχε 2 αναγνώσεις. Η πρώτη είναι αυτή που σας είπα για τον Απόλλωνα. Η δεύτερη για το ΑΠΟΕΛ που έβλεπε οριστικά την τέταρτη θέση να χάνεται μετά από αυτά τα απίστευτα σκαμπανεβάσματα αποδόσεων και αποτελεσμάτων το τελευταίο διάστημα. Το ΑΠΟΕΛ έμεινε στους 52 βαθμούς από τη στιγμή που κέρδισε η Πάφος. Για δεύτερη σερή σεζόν το ΑΠΟΕΛ είναι εκτός Ευρώπης. Για ομάδα με το εκτόπισμα, τις ανάγκες οικονομικές και στην ιστορία, το ΑΠΟΕΛ η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Ο Λοσάδα είπε ότι ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε και εννοούσε την Ευρώπη βασικά, μέσω

0: του πρωταθλήματος. Απ' την άλλη, ο Γκαρσία είχε έντονα παράπονα για την διαιτησία. Είπε ότι ο τέταρτος μας ειρωνευότανε. Πώς το έμεισε, να το δω ακριβώς την δήλωση. Αυτός που με νευρίασε περισσότερο είναι ο τέταρτος διαιτητής. Μας ειρωνεύτηκε και μας είπε: θέλατε ξένους διαιτητές? Και αν το απαντούσε, θα τρώγες κάρτα. Εγώ φταίω για όλα στη φετινή χρονιά. Τέταρτος ποιος ήταν? Ένα λεπτό να δω ποιος είναι ο τέταρτος, για να μπω λίγο στο application της COP. Κωνσταντίνος Χρήστου. Ποιος είναι αυτός εδώ, Κωνσταντίνος Χρήστου? Κωνσταντίνος Χρήστου. Okay, αυτός είναι ο τέταρτος, ο οποίος ειρωνεύτηκε τον Πάμπλο Γκαρσία σύμφωνα με τα λεχθέντα του Ουρουγουανού. Okay, θέλατε και ξένους? άκουρε ιστορία. Αυτό από μόνο, όταν είναι έτσι όπως το έχει πει ο Γκαρσία, αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, είναι φάουλ μεγάλο του διαιτητή. Λοιπόν, ο Γκβίντα είπε good news for everyone, for anyone, συγγνώμη, απαντώντας μετά το τέλος του παιχνίδιου για το μέλλον στο Απόλλωνα. Η πληροφορία που έχουμε και έχουμε πει εδώ και μέρες είναι ότι ο Γκβίντα θα μείνει στον Απόλλωνα, οπότε περιμένουμε την ανανέωση του συμβολέου του με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και από αυτά που μαθαίνουμε, με ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δοθεί στην ιστορία του Απόλλωνα για ποδοσφαιριστή αμυντικό. Το περιμένουμε λίγαν συντόμως. Πάφος Άρης 2-0. Με γκολ και ασίστο Κορέα οδήγησε την Πάφος σε νίκη μετά από 2 μήνες. Είχε να κερδίσει 57 μέρες η Πάφος. Δηλαδή έλεος δηλαδή. Κάνανε νίκη πάνω στον Άρη. Και με αυτή τη νίκη κλείδωσε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ό,τι και να γίνει, η Πάφος θα είναι για 3η-4η σεζόν στην Ευρώπη. Εάν θα είναι Europa ή Conference, θα εξαρτηθεί από το. Πώς το λένε, από το κύπελο. Ο Σαπίντο είπε ότι πήραμε αυτό που μας άξιζε. Ο Λιάσος είπε ότι βαθμολογικά ήταν αποτυχημένη η χρονιά. Ο Άρης είχε κάποιες καλές στιγμές, ήταν όμως άστοχος στο φινάλε και το πλήρωσε αυτό. 11η ήταν στο πρωτάθλημα για τον Άρη. Έτσι. Κακός απολογισμός, αν μη τι άλλο, αλλά δεν χάθηκε τώρα η Ευρώπη. Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό που ουσιαστικά είχε χαθεί για την ελαφρά ταξιάρχεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα στον Κουζάλη Άλκη. Καλημέρα, η Λίντ σώθηκε και απόψε είναι 4-33. Παίζει με την Τότεναμ. Ο Γιώργος, καλημέρα Άλκη. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ για το πρωτάθλημα. Ελπίζουμε για ομίλους Champions League να πάμε και κανένα ταξιδάκι. Δεν το συζητάω καν, Γιώργο, και εγώ αυτό ελπίζουμε, γιατί νομίζω ότι. Γενικά τα play-off, αν δεν βγάλει τα μάτια της, θα είναι στο league face. Είναι εύκολο, βατό το έργο. Ο Παναγιώτης λέει, ο πρόεδρος θες, ο πρόεδρος Ομόνοιας, ο κύριος Παπασταύρου, ρώτησε αν μας άρεσε να το κάνουμε και του χρόνου για τον τίτλο. Το άκουσα την ατάκα του. Αυτή ήταν πολύ και πολύ χαρούμενος και πολύ ατακαδόρος εχθές ο Παπασταύρου. Καλημέρα στον Εμίλιο. Σεμέδο, όχι Κουλυμπαλή, Σεμέδο. Είπα Κουλυμπαλή, ο Σεμέδο είναι αυτός ο οποίος θα πάει Μουντιάλ, ναι, και είπαμε τους λόγους και περιμένουμε να δούμε. Καλημέρα στο Γιώργο, ο Γιώργος τι μου έχει στείλει. Ένα δικέφαλο εδώ με την ΑΕΚ πίσω σήμα και τον Αετό να φοράει και κασκόλ της Ομόνοιας. Πώς το μπλέξες έτσι, το έφερες από εδώ Γιώργο, το έφερες από εκεί, το κατάφερες. Καλημέρα, Άλκη, καλή εβδομάδα. Είσαι στο πιο γλυκό πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Μας συγχαρητήρια στην Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Γεια σου, Κυριάκο μου, καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην πρώτη κατηγορία με τα δεδομένα τα οποία σας ανέλησε για το πρώτο γκρουπ. Έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεύτερο γκρουπ, επίσης ξεκάθαρα τα πράγματα. Ολυμπιακός ή Ακρίτας πέφτουν ένας από τους δύο τελευταία αγωνιστικοί. Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη με την Ανόρθωση, με ισοπαλία. Αν κερδίσει ο Ακρίτας πέφτει. Ο Ακρίτας θέλει μόνο νίκη και θα περιμένει μη νίκη του Ολυμπιακού. Ξεκάθαρο, είναι Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ, τα δύο παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα για την επόμενη αγωνιστική και τελευταία στο δεύτερο γκρουπ. Ο Εθνικός Άχνας, παρά το γεγονός ότι μέσα στη χρονιά φάνηκε ότι δεν θα μπλέξει με την κάτω ζώνη, έμπλεξε για τα καλά, έχασε απίστευτα παιχνίδια και απίστευτους βαθμούς από ομάδες που είναι στο ίδιο, ουσιαστικά στην κάτω ζώνη. Δεν κέρδιζε με τίποτα ομάδες όπως είναι ο Ακρίτας, η Ομόνοια Ραδίπου, ο Ολυμπιακός. Έχασε πολλά και σημαντικά παιχνίδια με αποτέλεσμα να παίζει δεύτερη κατηγορία. Οδυνηρή μέρα, ο Εθνικός είναι μια ομάδα η οποία έχει μάθει να ζει από μέσα στα δύσκολα και θεωρώ ότι Ο Κίκης θα πρέπει να κάνει το ό,τι απαραίτητο πρέπει να γίνει για να φτιάξει μια ομάδα που να επανέλθει άμεσα στην πρώτη κατηγορία. Ειδικά όπως είναι η δεύτερη κατηγορία του χρόνου, δεν νομίζω ότι ο Εθνικός θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Γενικά οι ομάδες που θα πέσουν θα προσπαθήσουν, θα είναι τα πρώτα φαβορί για επάνωδο, αλλά θα το δούμε έτσι σιγά σιγά. Καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται, ο Σεμέδο δεν θα ανανεώσει. Δεν το ξέρουμε ακόμη για το Σεμέδο. Περιμένετε, ο Σεμέδο. Μην αρχίσετε να λέτε και να γράφει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Ο Σεμέδο, η μεγάλη παράμετρος για να ανανεώσει ή όχι είναι το Μουντιάλ. Θέλει να δει αν μπορεί να βρει συμβόλαιο σε καλύτερη χώρα ποδοσφαιρικά. Τα λεφτά είναι σίγουρα ένα δέλεαρ, αλλά η Ομόνια δεν θα τον αφήσει έτσι όσον αφορά το οικονομικό. Όμως μπορεί, υπάρχει το δέλεαρ, ενώ είναι 32 Σεμέδο. Θέλει να παίξει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο να είναι πολύ καλύτερο από το Κυπριακό. Αλλά πρέπει να το συνδυάσει και με κάτι άλλο, με την Ευρώπη. Ο Μόνι έχει Ευρώπη, έχει Champions League και σχεδόν δεδομένο ότι θα είναι στο League Phase. Αν δεν είναι στο Champions League, μπορεί να είναι στο Europa, αν όχι στο Conference. Περιμένετε με το Σεμέδο. Γενικά μην βιάζεστε για οτιδήποτε. Για όλες τις ομάδες το λέω αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο για την πρώτη κατηγορία. Nope, προχωράμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα είναι όλα για την ΑΕΚ, εκτός από τον κόκκινο πρωταθλητή, που εντάξει είναι οπαδικό όργανο εφημερίδας, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα υπόλοιπα είναι για την ΑΕΚ. Η Sport Day με το σπαθί της. Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 2-1 του Παναθηναϊκού και κατέκτησε τον 14ο τίτλο στην ιστορία της. Η Βασίλισσα ξανά η Ένωση έβγαλε ψυχή πρωταθλητή μετά τον γκολ του Τετέι με Ζήνη και Ζωάο Μάριο. Ο Ζήνη είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο τελευταίο διάστημα στην ΑΕΚ, όπου έχει δείξει ότι η άξια παίρνει χρόνο συμμετοχής. Έκτες ήταν στον πάγκο, αλλά ήταν καθοριστικός η παρουσία του. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Sport Day. Ο πρωταθλητής λέει για δώρα, είναι θέμα για τον Ολυμπιακό. Το φως των σπορ, μοιρασμένο το πρωτοσέλιδο. Έτσι δεν γινότανε. Ο Ολυμπιακός 1-1 με τον ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα και δυσκολεύει το Champions League. Το πήρε η ΑΕΚ. Ύστερα από 2 χρόνια η Ένωση επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ παίρνει αρκετά πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουμε αυτή την εναλλαγή που είναι και ωραία. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Α, δούμε τι θα γίνει. Τα επόμενα χρόνια θέλουμε να μπει και ο Παναθηναϊκός στην εξίσωση, γιατί προφανώς είναι στο κλαμπ των μεγάλων. Η ώρα των σπορ κατ' εξοχή, η ΑΕΚΤΖΙΔΙ και η εφημερίδα ΑΕΚΑΡΑ ΘΕΑ πρωταθλήτρια. Έτσι τα παίρνει η ομορφότερη ομάδα του κόσμου με τη μαγιά της, με την υπερηφάνεια και με το ήθος της. Κάρφωσαν τον ΠΑΟΚ, Ζήνη και Ζωάο Μάριο. Το πανηγύρισε έξαλα όλη η Νέα Φιλαδέλφια και απανταχού ενωσίτες. Live Sport, επίσης πρωτοσέλιδο εδώ. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ. Έτσι είναι το πρωτοσέλιδο. Το πιο μάγκικο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ξερίζωσε τη διαπλοκή, Μάριος Ηλιόπουλος. Ο θρίαμβος του ποδοσφαίρου του εφαγωνίζεσαι, του Μάριου Ηλιόπουλου και του Μάρκο Νίκολιτς. Κεντρικό θέμα για το 14ο στην ιστορία της ΑΕΚ. Και η Μετροσπορ που έχει τίτλο για τον ΠΑΟΚ, πέθανε το όνειρο μετά την απώλεια του κυπέλου, χάθηκε και το πρωτάθλημα. Ζωντανός για το Champions League ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 χτες. Άξια πρωταθλήτρια, η ΑΕΚ πήρε δίκαια με το σπαθί της στο φετινό πρωτάθλημα και όχι όπως το 18 όταν της το χάρισαν ο Όσκαρ Γκαρθία, ο Αρετόπουλος, ο Κομίνης, ο Ποντίκης και αθλητικοί δικαστές κλέβοντας τον από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Μέτρο Σπορ. Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα λεφτά ήταν η χτεσινή, αυτά τα χτεσινά δύο παιχνίδια ήταν απίστευτο το suspense. Εγώ να πω την αλήθεια, αυτά έβλεπα και τα δύο. Είπε περισσότερο την ΑΕΚ, λιγότερο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έβαλε γκολ μετά το 1-1 προς το φινάλε, το έκανε 2-1, αλλά ακυρώθηκε μέσω του VAR. Στα play-off για τα 5-8 που είναι αδιάφορες γιατί δεν βγάζουν Ευρώπη, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Ο Καρατάει πάντα το προβάδισμα Λεβαδιακός, ο οποίος για κάποιο λόγο ο Κομπότη θέλει να βγει πέμπτος. Να το γράψει στην ιστορία ότι ήταν πέμπτος στην Super League. Δεν θα βγάλει η Ευρώπη η πέμπτη θέση, λόγω του ότι πήρε το κύπελο Όφη. Έτσι είναι γνωστό λίγο πολύ αυτό. Στην Αγγλία, West Ham Arsenal 0-1, Nottingham Newcastle 1-1, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2. Σήμερα στις 10 το βράδυ, Tottenham Lynch. Συνεχίζεται τη μάχη. Η Arsenal έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Η City διέλυσε 3-0 την Bradford και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχει ακόμα τρία παιχνίδια η City, δύο η Arsenal και η διαφορά είναι στους 5 βαθμούς. Για να το πάρει η City πρέπει να γκελάρει η Arsenal να φέρει μια ισοπαλία. Να το δούμε. Έχει τον πάνω λόγο σίγουρα η Arsenal. Το πιο, για μένα το πιο δύσκολο παιχνίδι ήταν αυτό, γιατί μετά έχει την Burnley που είναι όχι αδιάφορη, πεσμένη, άρα δεν πάει πουθενά. Και τελευταία αγωνιστική την Crystal Palace, η οποία είναι και αυτή αδιάφορη και σωσμένη. Στην Ισπανία η Μπάρτσα πήρε το πρωτάθλημα 2-0 την Real εχθές στο Camp Nou. Ο Βιέδο Χετάφε 0-0, Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1, Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1. Η ασφόν αλήθεια αυτό που πανηγύρισα το Σαββατοκύριακο στην Ισπανία είναι η νίκη της Σεβίλης με την Εσπανιόλ. Για πολλούς λόγους. Και με ανατροπή. 0-1-2-1. Δεύτερη σερή αγωνιστική που η Σεβίλη δικαιώνει τις προσδοκίες μας για νίκη. Την προηγούμενη εβδομάδα με την Ατλέτικο, τώρα με την Εσπανιόλ. Και πάει για παραμονή πολύ πολύ σοβαρά. Η Σεβίλη είναι ήδη στο συν 3 από την Αλαβές που πέφτει αυτή την ώρα. Και μένουν ακόμα 3 αγωνιστικές. Και με πολλές ομάδες από κάτω. Γιατί από κάτω είναι Εσπανιόλ, Έλτσε, Μαγιόρκα, Χιρόνα και μετά είναι οι 3 που πέφτουν. Χαμός. Ιταλία, Μίλαν Αταλάντα 2-3, Πάρμα Ρώμα 2-3, Βερόνα Κόμου 0-1, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Σήμερα έχει Νάπολη Μπολόνια 10 παρατέταρτο. Προμηξή στην Ισπανία έχει Βαγεκάνο Χιρόνα απόψε στις 10. Okay. Γερμανία, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2. Χαμός και στη Γερμανία. Στο φινάλε της περίοδου της αγωνιστικής έχουμε ακόμα μία αγωνιστική. Μία αγωνιστική είναι η 33η, έχει τελευταία αγωνιστική το επόμενο Σάββατο. Γενικά πάντως είμαστε πλέον στο φινάλε όλων των πρωταθλημάτων πλην του Ευρωπαϊκού Βορρά, οπότε εκεί πέρα παίζουν μπαλίτσα λόγω του ότι αρχίσανε Μάρτιο τα πρωταθλήματα, Σουηδίες, Φιλανδίες κλπ. Και αν δεν το καταλάβατε, είμαστε μόλις ένα μήνα από την έναρξη του Μουντιάλ. Μόλις ένα μήνα. Οπότε, ναι, να δούμε τι θα δούμε. Για το βιντεάκι με τον οδηγό που παρασύρει άνδρα στον ανεμοστόρακα του οχήματος στο highway, ήταν πολύ φοβητσιάρικο. Τον έχουν συλλάβει φαντάζομαι, γιατί η αστυνομία ήταν εκεί, ήταν ένα περιπολικό, μετά στο βίντεο να περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Τους έφυγε. Ήταν Z, ήταν κόκκινες πινακίδες. Z. Εντάξει. Πώς τους έφυγε, ρε παιδί μου, αφού η αστυνομία 3 δευτερόλεπτα μετά πέρασε το βίντεο. Μπορώ να το κάνω. Εντάξει, να τον βρουν λίγο από τις πινακίδες. Z. Τώρα είναι ή με leasing ή τουρίστας. Τουρίστας. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά ό,τι να είναι. Κάποιοι έχουν. Έχει καεί ο εγκέφαλος μέχρι και το τελευταίο κύτταρο. Ο άνθρωπος μπορούσε να τον σκοτώσει εύκολα. Εύκολα. Εύκολα μπορούσε να τον σκοτώσει. Δηλαδή, τι να πω. Μιζέρια. Δεν ξέρω. Κατάθλιψη. 7:56 πρώτα λεπτά. Να κάνουμε ένα break. Όχι ένα break. Ναι, να πάμε σιγά σιγά σε. Τι ώρα είναι. Από εκεί τι ώρα. Τι πάει μπροστά ή πίσω αυτό. Εντάξει, άρα πάει πίσω. Φτιάξτε το. Λοιπόν, άρα να πάμε σιγά σιγά σε ένα break. Όχι break. Μουσικά μέχρι τις 8, δηλαδή για 1,5 λεπτό ακόμα. Να πούμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να το διαβάσουμε εδώ τι παίζει. Εν τω μεταξύ από πότε. Όχι, δεν είναι τώρα. Από το Σεπτέμβριο ξεκινάει. Έχουμε αλλαγή στο αθλητικό δελτίο το πρωί. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Ναι, ρε, κάτσε, φάγα φλασιά τώρα, αλλά μετά δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις, δεύτερη ώρα της εκπομπής σε πολύ λίγο.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Ακούτε Super Sport 104.
6: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
7: Διατηρούμε ήρεμο κλίμα εντός καμπίνας, χωρίς τσακωμούς, ενώ και η ένταση της μουσικής πρέπει να διατηρείται χαμηλά για να είμαστε συγκεντρωμένοι.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
15: Καλησπέρα, είμαστε και ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσο. Στο ΣΥΚΟΣ η Ομόνια, η ομάδα της Λευκωσίας φόρεσε το 22ο στέμα χτες βράδυ σε μια μαγική βραδιά στο ΓΑΣΥΠΗ στην παρουσία χιλιάδων φίλων της. Η Ομόνια επέστρεψε εκεί που ανήκει με το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία του Συλλόγου και χιλιάδες φίλους της Ομόνιας να κατακλείζουν από νωρίς το γήπεδο, δημιουργώντας ατμόσφαιρα αποθέωσης. Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε την στιγμή της απονομής όταν ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης παρέδωσε το τρόπαιο στον Σταύρο Παπασταύρου και αυτός με τη σειρά του στον αρχηγό της ομάδας Ιωάννη Κούσουλο μαζί με Φαμπιάνο Κουλιμπαλή και Γιώβιτς σήκωσαν ψηλά την κούπα στον ουρανό της Λευκωσίας. Ο Φαμπιάνο θα μείνει, ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου που έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα, μιλώντας και για το όνειρο του γηπέδου το οποίο μπαίνει στην τελική ευθεία. Τάνκοβιτς και μέχρι το 2028 αφού ανανέωσε με τους πρωταθλητές. Ο ΜΑΕ τόνισε ότι υπάρχουν επαφές για ανανέωση συμβολέου, τονίζοντας ότι η Ομόνια αποτελεί βασική επιλογή του και όπως αισθάνεται ευχαριστημένος στους πράσινους. Αντίθετα, ο Σεμέδο είπε ότι αν φύγει, θα φύγει ως πρωταθλητής και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τη στιγμή που δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στο όλο θέμα. Ο Απόλλωνας φράγησε το ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά από 3 χρόνια, επικρατώντας 2-0 του ΑΠΟΕΛ στο ΑΜΕΓΑ. Με τους γαλάζιους της Λεμεσού να φτάνουν στους 64 βαθμούς και να επιστρέφουν στις διοργανώσεις της UEFA. Το εισιτήριο το κλειστό είναι για το Conference League με προοπτική αναβάθμιση σε Europa League εάν κατακτηθεί το τρόπαιο του τελικού κυπέλου στις 29 Μαΐου. Για το ΑΠΟΕΛ, για το σύλλογο με το εκτόπισμα της ανάγκης και την ιστορία του, η ζημιά είναι πολύ μεγάλη γιατί για δεύτερη σερή χρονιά μένει εκτός Ευρώπης. Good news for anyone, απάντησε ο Γιώζεκ Βίντα μετά το τέλος του αγώνα, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του στον Απόλλωνα. Όπως όλα δείχνουν, ο Τσέχος αμυντικός θα μείνει με τεράστιο συμβόλαιο στην ομάδα της Λεμεσού και για τα επόμενα χρόνια. Με γκολ και ασίστ του Κορέα, η Πάφος κέρδισε 2-0 τον Άρη, επέστρεψε στις νίκες μετά από 57 μέρες και κλείδωσε το ευρωπαϊκό εισιτήριο τουλάχιστον για το Conference League, τρίτη σερή σεζόν που η Πάφος είναι στην Ευρώπη. Η ανόρθωση μετά την ήττα της ΑΕΛ από τον Ολυμπιακό και την δική της νίκη απέναντι στον Ύψονα εξασφάλισε την κορυφή του δεύτερου γκρουπ και μαζί τον πόνους των 70.000 ευρώ που σε μια άλλη εποχή ήταν ένα ποσό που θα περνούσε στα ψηλά, όμως στη σημερινή ανόρθωση και με την οικονομική πίεση που υπάρχει το συγκεκριμένο ποσό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με ιδανικό τρόπο άρχισε η σειρά των τελικών του Basket League με την ομάδα του Κεραυνού να κερδίζει εκτός έδρας στο Κίτιον την ΑΕΚ με 75-68 κάνοντας τον break στον πρώτο τελικό της σειράς. Τον έκτο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της πανηγυρίζει σαν Μπιάνκο Ανόρθωση, η οποία κέρδισε το Σάββατο τον Παρνασό 32-30 εκτός έδρας, έκανε το 5-0 στη σειρά των τελικών και για έκτη σερή χρονιά της στέφτηκε πρωταθλήτρια στο χάντμπολ. Στην Ελλάδα βασίλισσα ξανά η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε 2-1 με μεγάλη ανατροπή τον Παναθηναϊκό, κατέκτησε τον 14ο τίτλο στην ιστορία της. Τρία χρόνια μετά τον ντάμπλ τη σεζόν 22-23, οι κυτρινόμαυροι πήραν και πάλι πρωτάθλημα, έχοντας ένα προβάδισμα 8 βαθμών, το οποίο δεν καλύπτεται στις δύο αγωνιστικές που απομένουν. Τρελή πανηγυρισμοί μετά την λήξη, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μπαίνει πρώτο στο γήπεδο, να παίρνει την μπάλα του ματς, τους παίκτες να χορεύουν αγκαλιασμένοι και τον κόσμο να είναι εκστασιασμένο σε μια μεθυσμένη πολιτεία, όπως ήταν χτες βράδυ η Νέα Φιλαδέλφεια. Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συμβάστηκαν στην ισοπαλία 1-1, με τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα για την δεύτερη θέση, αφού σε πιθανή ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό υπερτερεί και την παρουσία του στο Champions League και στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Σε άλλα παιχνίδια στην Ελλάδα χτες, Άρη Σόφι 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Στην Αγγλία, West Ham Arsenal 0-1, Nottingham Newcastle 1-1, Crystal Palace Everton 2-2, Μπέρνλι Άστον Βίλα 2-2, στις 10 απόψε Τότεναμ Λίντς. Στην Ισπανία, Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0, Οβιέδο Χετάφε 0-0, Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1, στις 10 απόψε Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα. Στην Γερμανία, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3. Και στην Ιταλία, Βερόνα Κόμο 0-1, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Πάρμα Ρώμα 2-3, Μίλαν Αταλάντα 2-3. Απόψε στις 10 παρατέταρτο, Νάπολη Μπολόνια. Επόμενη εθνική ενημέρωση σε μία ώρα.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
17: Η αρχή των πάντων στο Mundial. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες, χωρίς προκριματικά, ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
16: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
19: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια?
20: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
0: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
21: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
24: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
25: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
26: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
27: Flame Grilled tastes better.
28: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Unicars. Driving your stories.
30: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
31: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
32: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Πανεπιστήμιο Youkland Cyprus. Η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωρά η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Unicars. Driving your stories.
32: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Ωραίο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Τσένταρο ρήμανσης 1 κιλό, 10 και 15 και με Lidl Plus 7,59. Βούτυρο 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
12: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά!
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Take Away Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Take Away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
0: Τώρα με Prime Tel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. Prime Tel Pay As You Go. Let's connect.
14: Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες, καλημέρες όσους στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Έχουμε πει αναλυτικά και τα νέα όλα όσα αφορά το δελτίο μας. Πάμε να θυμίσω ότι η Pizza Hut είναι ο χορηγός, ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας. Pizza Hut Take Away, παράγγειλε την αγαπημένη σου πίτσα και απόλαυσε την κατευθείαν από το φούρνο, έτοιμη σε 15 μόλις λεπτά, με 34 σημεία σε όλη την Κύπρο. Μια Pizza Hut είναι απλά στον δρόμο σου. Τάσο Ιεροδιακόνου, πάμε να δούμε τα του καιρού. Τάσο, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
14: Επίσης.
15: Εντάξει, ανέβηκε η θερμοκρασία, το έχουμε καταλάβει, φαντάζομαι.
14: Ανέβηκε, ναι, εντάξει. Αν και το βράδυ είναι μια χαρά, έτσι, ψυχρούλα, ωραία.
15: Εντάξει, ναι, ακόμα το βράδυ, ευτυχώς που διατηρείται το βράδυ για να μην κοιμόμαστε χωρίς άρχοντες. Εντάξει, διατηρούνται αυτές οι θερμοκρασίες από τις μέρες, αλλά θα έχουμε και 30 και 31 και 32 βαθμούς.
14: Μέχρι πότε,
15: Μέχρι τώρα να σου πω, εσάς μέχρι και την Τετάρτη θα είναι σίγουρα, από όταν μέχρι και την παράκου με τρίτη γιατί τοπικά και 33 σε εσωτερικά τμήματα του νησιού. Μία μικρή, έτσι, πολύ μικρή πτώση από την Πέμπτη, αλλά ένα-δύο βαθμούς, όχι κάτι μεγάλο. Ενώ μετά έχει λίγα κάποια σκάμπα ανεβάσματα, Παρασκευή πέφτει ακόμα λίγο, δηλαδή μπορεί στο εσωτερικό να έχει και 27-28 βαθμούς από τους 32-33 που είμαστε αυτές τις ημέρες. Και το όταν θα έχει μία πτώση έτσι από Παρασκευή και μετά στην περιοχή μας, αλλά ακόμα δεν είναι αυτή η μεγάλη, δεν θα χειμωνιάσει, αλλά δεν θα έχουμε θερμοκρασίες που έχουμε τώρα 33 βαθμούς τουλάχιστον από Παρασκευή και μετά, θα είμαστε από τους 28 στους 30 περίπου.
14: Αυτό που έγραψες, κάτι αποκομμένη ψυχρή λίμνη?
15: Ναι, είναι μια, εντάξει, περιμένω να δω λίγο την πορεία.
14: Για πότε μιλάμε, για την άλλη εβδομάδα?
15: Είναι μετά τις 17. Αλλά ακόμα πρέπει να δει.
14: Ναι, που σημαίνει που αν επιβεβαιωθεί και εννοώ στον απόλυτο βαθμό, τι μπορεί να σημαίνει, κρύα και ιστορίες και βροχές και χαμός?
15: Όχι, αυτό που τους γράφω είναι ότι δεν σημαίνει μια αποκομμένη ψυχρή λίμνη ότι αυτόματα χειμωνιάζει. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε το ίδιο που είχαμε πριν 10 μήνες, 3 μήνες τα χιόνια. Μια αποκομμένη ψυχρή λίμνη δημιουργά αστάθεια στην περιοχή. Σίγουρα θα πέσει θερμοκρασία, θα δούμε ότι θα πέσει θερμοκρασία από Πέμπτη, κυρίως από Παρασκευή και μετά στην περιοχή μας. Οπότε να ευνοηθεί και κάποια στάδια σταδιακά με κάποιες τροπικές βροχές ή καταιγίδες σε ορεινά, με ορεινά και προς εσωτερικό, αλλά ακόμα δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα ξεκάθαρο το πώς θα κινηθεί αυτή η λίμνη. Αλλά δεν σημαίνει ότι χειμωνιάζει.
14: Good. Okay.
15: Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο.
14: Ξεκάθαρο.
15: Ναι. Οπότε θα περιμένω λίγο να δω πώς μπορεί να εξελιχθεί λίγο αυτή η φάση, αλλά κρατάμε ότι θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Η σκόνη θα υπάρχει στα ψηλά στρώματα κατά περιόδους αυτήν την εβδομάδα. Θα την έχουμε και σε αραιή ποσότητα και σε χαμηλά στρώματα. Δεν φαίνεται κάτι σοβαρό ή έντονο. Το πεδίο ανέμων έως 3-4 μποφόρ την Τετάρτη φαίνεται ότι θα ενισχυθεί, όταν μπορεί να φτάνουμε και τα 5 μποφόρ. Άρα προσέχουμε όταν ενισχύεται ο άνεμος τώρα που είναι και ψηλές θερμοκρασίες. Και επειδή από ό,τι βλέπω είναι πολλά χωράφια, είναι αθέριστα και ακαθάριστα, εύχομαι και ελπίζω, και ειδικά μέσα στις πόλεις, εύχομαι και ελπίζω να μην ακούμε έχει πυρκαγιά σε χωράφι κοντά στη σπίτια, γιατί απλά δεν καθάρισε κανένας τα χωράφια.
14: Μάλιστα. Τα σου ευχαριστώ πολύ.
15: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Στέλλα Σάβα, έτοιμη στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Αλκή. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους.
14: Για πες μας, τι γίνεται.
16: Καλά. Εντάξει. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές. Έμειναν λιγότερα από 2 εβδομάδες. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι η επικαιρότητα είναι εκεί κυρίως. Πολιτική είναι επικαιρότητα, προεκλογική. Και οτιδήποτε άλλο προκύψει, να ξεκινήσουμε με οτιδήποτε άλλο προκύψει, γιατί εντάξει, στην πολιτική επικαιρότητα τα βλέπουμε, τα ακούμε καθημερινά, ίσως τα δούμε λίγο προς το τέλος. Θα σε πάρω λίγο με το θέμα της νέας επιδημίας που γίνεται πάρα πολύς λόγος με το χανταϊό, και δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ένας Έλληνας ο οποίος έχει προσβληθεί από αυτό τον ιό, είναι Έλληνας επιβάτης του συγκεκριμένου κουραζιεροπλοίου που είχε εντοπιστεί ο χανταϊός. Γίνεται πάρα πολύς λόγος, τέλος πάντων, πλέον για αυτόν τον ιό. Αν και είναι απείρετος, ασυμπτωματικός και χωρίς καμία έδειξη ασθένειας, ο συγκεκριμένος Έλληνας επιβάτης του ακριβοπλού, αναγκαστικά θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα.
14: Εμάς φοβόμαστε αυτό το χανταϊό. Φοβόμαστε ή όχι?
16: Κοίταξε, ακούγοντας τους υπεύθυνους από πλευράς Υπουργείου Υγείας και γενικότερα επιδημιολόγους, λένε δεν νομίζω ότι θα εξελιχθεί σε πανδημία στην κορονοϊού. Δεν ξέρω αν θα εξελιχθεί σε επιδημία ή γενικότερα. Η Κύπρος μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα θέμα.
14: Ναι.
16: Λίγο τέθηκε ο συναγερμός όταν βρέθηκε αυτός ο Έλληνας επιβάτης. Ο άνθρωπος θα πρέπει να μπει σε καραντίνα 42 μέρες, Αλκή. 42.
14: Okay.
16: Κανονικά εποχή του COVID θυμίζει αυτό. Βέβαια είναι πολλές ημέρες, όμως αυτό προβλήμα Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τώρα, οι προβλέψεις λένε ότι δεν θα εξαπλωθεί, ότι δεν πιστεύουν ότι θα καταλήξει σε πανδημία, δεν είναι ραγδαία η εξαπλωσή του. Παρ' όλα αυτά, από τη μέρα που περάσαμε τον κορονοϊό, όποτε ακούμε μια επιδημία, φοβόμαστε όλοι μας.
14: Γι' αυτό λέω, είναι αλήθεια.
16: Ναι, λοιπόν, να σου πω λίγο το τι είναι αυτός ο χανταϊός. Είναι ένας ιός, όπως μας εξήγησαν, της οικογένειας των χανταϊών. Μπορεί να μεταδοθεί από το ποντίκι στον άνθρωπο και επίσης μπορεί να μεταδοθεί μέσω της έκθεσης σε ούρων, περιττωμάτων ή σάλιων τροκτικών που φέρουν τον ιό ή από το δάγκωμα ποντικιού. Η περίοδος επόασης μπορεί να κρατήσει μέχρι και 8 εβδομάδες. Δηλαδή από τη μέρα που θα προσβληθώ μέχρι τη μέρα που θα δείξει τα πρώτα του συμπτώματα ο ιός. Γι' αυτό και 42 ημέρες της καραντίνας του συγκεκριμένου Έλληνα επιβάτη.
14: Ναι.
16: Τώρα, αυτό που συστήνει το Υπουργείο Υγείας στην Κύπρο είναι όλοι όσοι καθαρίζουν αποθήκες, εγκαταλειμμένους χώρους, να φοράνε μακριά παντελόνια, να μην είναι εκτεθειμένοι δηλαδή σε περιττώματα ή ουρά τροχτικών. Και να είμαστε σε προσοχή. Λοιπόν, αυτά με το χανταϊό.
14: Πάμε.
16: Τώρα θα σε πάρω λίγο στο θέμα του πολέμου εδώ στην περιοχή.
14: Να σου πω, αυτός ο πανέξυπνος εκεί πήγε να σκοτώσει τον άνθρωπο στο highway, τον ταυτοποιήσανε και είναι θέμα χρόνου να το συλλάβουν.
16: Για ποιον λες?
14: Αυτό το τροχαίο, όχι το τροχαίο, αυτό το συμβάν στο highway που παρέσυρε έναν άνθρωπο με το...
16: Ναι, που πήγαν στο καπό του.
14: Ναι, στο καπό του. Τον ταυτοποιήσανε τον οδηγό, είναι θέμα χρόνου να τον συλλάβουν.
16: Ναι. Το συμβάν μου λες ότι, ο άνθρωπος για πολλή ώρα πήγαινε μαζί με το αυτοκίνητο. Αυτό το σοκαριστικό συμβάν.
14: Αυτό. Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, διότι έγινε το συμβάν και δευτερόλεπτα μετά περνάει το περιπολικό. Δηλαδή, ούτε 5 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί τον προλάβανε εκεί πέρα να τον συλλάβουν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν με Z πινακίδες. Mm-hmm. Τον έχουν ταυτοποιήσει, όπως είπε ο κύριος Βύρονος πριν από λίγη ώρα στην κρατική τηλεόραση, και έχει εξασφαλιστεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του μέσα. Και ατελειώνει η κουβέντα.
16: Ναι, εν τω μεταξύ δεν είναι θανατηφόρο όμως.
14: Όχι, δεν είναι θανατηφόρο.
16: Α, επειδή είπες ότι πέθανε γι' αυτό. Δεν
14: είπα ότι πέθανε. Είπα τον παρέσει, πήγε να γίνει η ζημιά, λέω παραλίγο να.
16: Και έγινε την περασμένη Τετάρτη το συγκεκριμένο, ναι. Ο οδηγός από την πρώτη στιγμή, δεν κάνω λάθος, είχε πάει ενώπιον των αρχών Αλκή. Αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να το δω λίγο, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς.
14: Εννοείς ημερομηνία, Τετάρτο μεσημέρι έγινε αυτό.
16: Ναι, από την πρώτη στιγμή νομίζω ο οδηγός του αυτοκίνητου που παρέσυρε τον άνθρωπο, η 65 χρόνια ήταν οδηγός, ξέρετε ότι αρνήθηκε να συνεργαστεί. Από την πρώτη στιγμή είχε εντοπιστεί και αρνήθηκε να συνεργαστεί και είχε πει κιόλας, θα θυμάμαι καλά, δεν μπορώ να περιμένω, πρέπει να φύγω.
14: Ναι.
16: Δεν προλαβαίνω, κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα πώς γίνεται να κουβαλάς άνθρωπο μαζί.
14: Ναι, παιδί μου, δηλαδή, και με δύναμη κιόλας. Πάτησε, λέει, τον κάτσε με δύναμη.
16: Δεν ξέρω. Ποτέ δεν λέω, ποτέ μίλες ποτέ. Σίγουρα είναι περίεργο, είναι σοκαριστικό. Δεν ξέρω όμως πώς συμβαίνει.
14: Μα, δεν ήταν για 5-10 μέτρα, ήταν σχεδόν για 2 χιλιόμετρα που τον είχε πάνω στο...
16: Ναι.
14: Τι να πω δηλαδή.
16: Ναι. Λοιπόν, να σε πάρω έτσι λίγο τώρα στα θέματα τα αστυνομικά, αφού θέλεις εκεί. Χθες είχαμε μια επίθεση στην Πάφο. Τρεις νεαροί κατέβηκαν από όχημα και χτύπησαν... συγγνώμη, στη Λεμεσό αυτή η επίθεση. Τρεις νεαροί κατέβηκαν από όχημα και χτύπησαν 20χρονο. Η αστυνομία συνέλαβε και αυτούς τους τρεις νεαρούς. Γύρω στις 1 τα ξημερώματα, ενώ περπατούσαν, σταμάτησαν δίπλα του, κατέβηκαν 3 πρόσωπα και το επιτέθηκαν και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν, με τον 20χρονο να καταγγέλει αυτό στην αστυνομία. Στην Πάφο τώρα είχαμε ένα άγρο σκηνικό. Νεαροί πετροβόλησαν και επιτέθηκαν σε διαρρομής φαγητού.
14: Με τελιβεράδες, ναι.
16: Ναι. Ήταν το βράδυ του Σαββάτου αυτό. Τους πετροβόλησαν. Και να σου πω ότι οι διανομής έφυγαν άρον-άρον και κάλεσαν αστυνομία, όπου και κλήθηκε στο σημείο. Όμως οι νεαροί είχαν φύγει πριν την άφηξη των αστυνομικών αρχών. Και δεν είναι η πρώτη φορά, φαίνεται, που και στην Πάφο πλέον διανομής δέχονται τέτοια επίθεση.
14: Αυτό τα είχαμε στη Λεμεσό, ναι, περισσότερο. Ναι. Αυτό με τον 20χρονο, εγώ δεν κατάλαβα. Ναι. Είχανε προηγούμενα ή έτσι είπαμε σταματάμε και δέρνουμε όποιον βρούμε.
16: Λογικά είχαν προηγούμενα.
14: Δεν βγαίνει αλλιώς, γιατί έτσι όπως το διαβάζω το ρεπορτάζ από το Mega Live. Δηλαδή, ενώ περπατούσε στη Λεμεσό, σταμάτησε δίπλα του όχημα, αποβιάστηκαν 3 άτομα, τον έκαναν μαύρο στο ξύλο, τον πήγανε με θλάση στο πνεύμα, θλαστικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα κλπ. Δεν μπορεί να είναι ξεκάρφωτα έτσι να γίνει αυτό το πράγμα.
16: Λογικά ήταν προηγούμενο. Λογικά.
14: Τέλος πάντων, δεν δικαιολογείται απολύτως τίποτα. Και προηγούμενα, να έχεις, δηλαδή, τι, να πας σκοτώσει τον άλλον, ναι.
16: Όχι, από την ερώτηση σου απαντώ.
14: Κοιτάξτε, αυτό που έγινε στην Ελλάδα, στην Κρήτη, είναι στην πόρτα μας. Έτσι, δεν συζητάμε ότι θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα με διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι στην πόρτα μας όλα αυτά τα περιστατικά. Και μας χτυπάνε την πόρτα, προς το παρόν δεν την ανοίγουμε, αλλά δεν ξέρω κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό.
16: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε διάφορα θέματα τα οποία προκύπτουν πέρα από τα προεκλογικά. Έχουμε πει. Η αστυνομία έκανε και έρευνες εχθές σε αυτή την εκστρατεία που κάνει συνήθως Άλκη. Είχαμε αρκετές συλλήψεις, αρκετές καταγγελίες. Επίσης να σου πω ότι με βάση και την εφημερίδα Φιλελεύθερος, 11 αστυνομικοί θα βρεθούν στο εδόλιο από την ΑΔΙΠΑ, την αρχή την οποία εξετάζει παράπονα κατά της αστυνομίας. Και πρόκειται για 11 αστυνομικούς, οι οποίοι φαίνεται ότι θα κατηγορηθούν για σοβαρά ποινικά δικήματα μετά από καταγγελίες πολιτών στην ΑΔΙΠΑ. Η ΑΔΙΠΑ είναι ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης, ναι, ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας.
14: Ναι.
16: Αυτοί οι φάγγελοι, 5 για τους 11, διαβιβάστηκαν τα τέλη του 25 στο Γενικό Εισαγγελέα και ο οποίος αποφάσισε την ποινική δίωξή τους. Νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί μέσω της ΑΔΙΠΑ κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που πολίτες καταγγέλνουν στην ανεξάρτητη αρχή παραπορών της αστυνομίας αστυνομικούς και 11 μέλη οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η δικαστή. Αυτά τα θέματα είναι αυτά που βοηθούν και στα θέματα εμπιστοσύνης των θεσμών και κατά της διαφθοράς, Αλκη. Και είναι καλό να τα αναφέρουμε.
14: Σωστό, και καλά κάνεις.
16: Είναι καλό να τα αναφέρουμε. Τώρα, προεκλογικά φουλάρουν μηχανές στα κόμματα. Είδαμε την Παρασκευή στο Mega Channel τον διπέτ των αρχηγών των κομμάτων, Νικόλα Παπαδόπουλου,
14: τι γεύση σου άφησε?
16: Χρήστου, Ανίτα Δημητρίου, Στέφανο Στεφάνου, να τους πούμε όλους, Νικόλας Παπαδόπουλος. Τι γεύση μ' άφησε? Εντάξει, καλή θα μπορώ να σου πω.
14: Ναι.
16: Δηλαδή έγινε συζήτηση, δεν αναλώθηκαν πάρα πολύ στα άτομα μεταξύ τους. Εκείνο που πυροβότησε βέβαια την επικαιρότητα ήταν η ατάκα του Νικόλα Παπαδόπουλου για τον Αβέροφ Νεοφύτου, ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου ήταν εξ αυτών που διόρισε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη όταν η κυβέρνηση ήταν Αναστασιάδη, ήταν στην εξουσία στην θέση του Γενικού Ελεκτή. Και είδαμε μετά από καιρό που ο Αβέροφ Νεοφύτου απέχει από τα διάφορα τα οποία λέγονται στην πολιτική. Τον είδαμε χθες να μπαίνει στη συζήτηση, στην προεκλογική συζήτηση και να ανταλλάζει εχμές στην πλατφόρμα X για αυτό το ζήτημα των διορισμών με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Έκανε ένα σχόλιο αρχικό αδερφνοφύτου. Νικόλα, τώρα που είσαι στην κυβέρνηση, εσύ διορίζεις τους ανεξάρτητους αξιωματούχους, είπε στον Νικόλα Παπαδόπουλο μετά την ατάκα, είπε στον Τιπέτο Μέκα ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ανεξάρτητα όμως του ποιος διόρισε τον Οδυσσέα, τέτοια τυφλή εμπιστοσύνη του είχες που άφησε στη χώρα του 21 χωρίς προϋπολογισμό εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτό είπε ο αδερφνοφύτου στον Νικόλα Παπαδόπουλο και λίγες ώρες αργότερα ο Νικόλας Παπαδόπουλος απάντησε και είπε, πάντως φίλε Αβέροφ, δεν είδα ανάλογη αντίδραση όταν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με περηφάνεια ανακοίνωνε δημοσίως στην εκπομπή του Α ότι ήταν δική σου επιλογή για τη θέση του Γενικού Ελεκτή και όλα αυτά όταν το δίκο τα έβαζε με την κυβέρνησή του. Και υπήρξε και άλλη απάντηση, του είπε αγαπητέ Νικόλα καλές επιτυχίες, μιλήστε όσοι και όσο μπορείτε για τα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτά θέλει ο κόσμος, αυτά απαιτούν οι πολίτες και όχι να ασχολείστε με τον Αβέρο.
14: Μάλιστα.
16: Του είπε. Εντάξει. Προεκλογικά...
14: καλά αυτά συμβαίνουν, ναι.
16: Ναι.
14: Αυτά
16: για να δούμε. Αυτά εκεί πάνω κάτω. Θα δούμε και τα νεότερα για τον αυθόδη πυρετό.
14: Σήμερα κάτι,
16: θα
14: αλλά,
16: δούμε, αύριο θα συναντήσουμε με τον πρόεδρο.
14: Αύριο είναι το ραντεβού.
16: Με την υπουργό της Γεωργίας, ναι.
14: Με την υπουργό.
16: Ναι.
14: Μάλιστα. Okay. Καλή δουλειά, Στέλλα. Ευχαριστώ.
16: Γεια σου, πάνε.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
19: Είτε μέσα στο γήπεδο.
20: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
19: Είτε έξω από αυτό.
21: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
22: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
19: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
24: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
25: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις.
26: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
27: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
28: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
27: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
1: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
2: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση... Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση...

Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα. Η φύση μαζί.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλά σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα κύριε Βοιατζή.
1: Καλημέρα κύριε Αλκή, καλημέρα.
0: Έβγαλες καμία φωτογραφία με τον Κασκόλ?
1: Όχι.
0: Εσύ αλλά βγάζαμε τον Νίκο μαζί.
1: Μόλις μπήκα στην είσοδο, ο κύριος Νίκος εκεί με περίμενε με το κασκόλ της ΑΕΚ, μου το φόρεσε και ήρθα έτσι να με δεις με το κασκόλ.
0: Ναι, αλλά δεν βγάλετε μια selfie κάτι?
1: Δεν βγάλαμε. Όχι.
0: Okay.
1: Αλλά βγάλουμε, δεν έχει πρόβλημα.
0: Καλά, εντάξει. Βγάλουμε,
1: ναι, δεν έχει πρόβλημα. Τι να πω, η ΑΕΚ.
0: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Όταν μία ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα, ναι, το αξίζει, δεν ναι, υπάρχει.
0: Και όταν είναι και outsider, είναι πιο έτσι. Ωραίο.
1: Βέβαια.
0: Θα βάλουμε ύμνο ΑΕΚ. Έβαλα το πρωί και πριν κλείσουμε την ώρα, θα βάλουμε ύμνο ΑΕΚ. Μην στέλνετε τσάμπα μηνύματα, θα βάλουμε.
1: Ήταν συναρπαστικό. Δηλαδή, έβαλε τον γκολ Ολυμπιακός. Σε ένα λεπτό δέχεται τον γκολ ΑΕΚ και από τους 6 πέφτει στους 3 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Και βλέπω γίνονται όλα μαύρα. Και ο
0: Παναθηναϊκός
1: ήταν καλός.
0: Ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Ήταν καλός.
1: Ήταν καλός.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να παίζουν οι ομάδες. Βέβαια στο τέλος φωνάζουν και κάποιοι ότι έμεινε μόνο στο Ντουμπάμπισο. Τον Μπάμπισο στη φάση.
0: Μα πώς να προλάβουν, αφού ήταν δύο. Εντάξει, ο Τουμπάκα ήταν για τον Γιώβιτς. Μπορεί να ήταν και πέναλτι λίγο εκεί. Ήταν λίγο πέναλτι. Ήταν λίγο πέναλτι, αλλά. Εντάξει. Αυτό είναι.
1: Ναι, ήταν, αλλά είδε τι γύρισμα έκανε ο Γιώβιτς με το κεφάλι.
0: Ναι, ρε, μα αυτό μένει.
1: Κλάση του Γιώβιτς.
0: Έχει ένα πρόβλημα διαχείρισης Γιώβιτς, Βάργα και Ζήνη, γιατί και οι τρεις είναι κομβικοί μες τη χρονιά. Αναδιαστήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ειδικά ο Ζήνη το τελευταίο διάστημα πρωταγωνιστής.
1: Το τελευταίο διάστημα, δηλαδή, ναι, εντάξει, πάρα πολύ.
0: Ο Γιώβιτς ήταν μεγάλη κουβέντα.
1: Έχει μια κλάση.
0: Ο Βάργας το ίδιο, φαίνεται ότι ξέρει μπάλα.
1: Ναι, εντάξει. Ο Βάργα, ναι, ναι. Εντάξει, η Άκη ήταν αγχωμένη. Δεν ήταν. Ήταν αγχωμένη, το φοβήθηκα το παιχνίδι. Εντάξει, όπως ήρθε ο τίτλος ήταν μοναδικός, γιατί στο τελευταίο λεπτό οι άλλοι αυτοκτονήσανε, μείναν στην ισοπαλία. Αν είναι δυνατό, να μου πεις τον Μπάου τον ευνοούσε, γιατί κρατά τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, αλλά ο Ολυμπιακός βλέποντας το παιχνίδι δεν υπήρχε Μπάου. Στα 60 λεπτά

0: ήταν καλύτερος Ολυμπιακός.
1: Ναι, ήταν. Όμως κάνει αυτόν τον λάθος από την ημέρα που έβγαλαν από την 11η τον Μουζακίτη. Δεν μπορεί να νικήσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο εσοφίστηκε αυτό το πράγμα ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Ναι, θα πούμε και για την Ομόνοια, θα πούμε και για το ΑΠΟΕΛ στη συνέχεια. Ξεκινήσαμε με τα ευρωπαϊκά, με τα ελληνικά, Ευρώπη. Εντάξει, πανάξια προαθέτρια η ΑΕΚ. Πρέπει να σου πω ότι ο Νίκολιτς όπου πάει παίρνει πρωτάθλημα.
0: Ναι, και είναι μόλις στη Ρωσία εδώ, ναι.
1: Και στην Μπαρτίζα δύο φορές, ναι. Στην Ουγγαρία το ίδιο, όπου πάει. Και είναι μόλις 47 χρονών.
0: Σωστό.
1: Πολύ νέος. Πολύ νέος.
0: Εχθές ξέσπασε λίγο, πανηγύρισε. Ενώ είναι.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι.
1: Τον παρέσει λίγο.
0: Ο Ηλιόπουλο. Εδώ έβγαλε τον Ριμπάλτα και τον έκανε τούρμα στο γήπεδο. Ο Ριμπάλτα δεν εμφανίστηκε.
1: Είναι αυτό. Εντάξει. Ενθουσιώδης, υπερβολικός. Είναι αυτό.
0: Αυτό είναι.
1: Τον αγαπάνει όμως πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τον λατρεύει.
0: Είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν.
0: Κοίταξε, η ΑΕΚ έχει πάνω από 60% πιθανότητες να είναι στο league face. Διότι θα είναι στα play-off.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έχει ευρωπαϊκό στο Europa. Είναι ήδη στο Europa.
0: Το Europa είναι σίγουρο, ναι. Ναι. Αλλά θέλει το Champions League.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Στο. Πώς το λένε,
1: γιατί 60%, μπε μετά να δω.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί οι ομάδες που θα παίξει είναι υποδέστερες όλες. Ακόμα για να μπει στους ανίσχυρους, να είναι στο δεύτερο γκρουπ, ναι. Η από πάνω είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ, ο Ερυθρός Αστέρας. Ομάδες που δεν τον φοβίζουν.
1: Ναι,
0: ο Ερυθρός Αστέρας σε καμία περίπτωση. Ούτε και η Ζάγκρεπ.
1: Και συγγνώμη, με αυτά τα λεφτά που θα πάρει τώρα η ΑΕΚ, δεδομένων ότι θα πάρει κάτι καλύτερο. Γιατί το ρόστερ της ΑΕΚ δεν συγκρίνεται ούτε με του Παναθηναϊκού, ούτε με του Ολυμπιακού,
0: ούτε
1: με του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εν υποδέστερο.
0: Να θέλει σίγουρα πινελιές καλές.
1: Πολλές.
0: Πολλές.
1: Ναι.
0: Διότι εάν
1: ήταν άθλος, ήταν άθλος ότι πήρε. Και είναι 8 βαθμούς μπροστά.
0: Είναι το αυτό. Πιο αυτό που λέει μάγκικο. Εγώ δεν μ' αρέσει αυτός ο όρος.
1: Ούτε εμένα.
0: Το μάγκικο δηλαδή. Αλλά είναι. Δεν ξέρω αν είναι το πιο δύσκολο. Είναι από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα που πήρε η ΑΕΚ. Και το παίρνει με μεγάλο χάντικαπ στο τέλος.
1: Με μεγάλο χάντικαπ στο τέλος, μάλιστα. Πανάξια, εν τίθεται θέμα. Και καταλαβαίνεις τι χαστούκι θα είναι για τον Ολυμπιακό να μην βγει της
0: Αμπιός. Να πάει conference.
1: Να πάει conference.
0: Ναι, ναι, ναι. Και οικονομικό και απ' όλα, εντάξει.
1: Οικονομικό.
0: Το
1: Παναθηναϊκός συνήθισε, εντάξει, συνήθισε. Τι να πω.
0: Να πάει conference, να πάρει το conference χρόνο. Να πάει να το πιάσει.
1: Θέλει ενίσχυση μόνο.
0: Θέλει ενίσχυση, αλλά έχει ρόστερ.
1: Έχει ρόστερ, αλλά δεν έχει εξτρέμ, δεν παίρνει τίποτε.
0: Ναι, θέλει όμως 11 παίχτες.
1: Όχι, προσέου. Όπως είπε ο Μπενίδε.
0: Και αυτοί οι Έλληνες, οι πιτσιρικάδες, ο Κοντούρης, ας πούμε.
1: Καλός.
0: Καλός. Αυτός, άρα έχει μαγειακή.
1: Που το βρήκανε, πολύ καλός.
0: Είναι καλός, είναι καλός.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία.
0: Πάμε Αγγλία.
1: Αμάν. Άμα βάζει γκολ η West Ham και πεθαίνουν στο γήπεδο, μένουν όλοι πανηγυρισμοί. Τελικά.
0: Ήταν φάουλ αυτό.
1: Ήταν
0: φάουλ. Το χέρι.
1: Το χέρι,
0: ναι,
1: το έβαλε.
0: Το χέρι πάνω στο Ράγια. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ έτσι. Όταν το είδα.
1: Όλοι ψάχναμε τον τερματοφύλακα. Ενώ τερματοφύλακα.
0: Εγώ νόμιζα αυτόν τον τερματοφύλακα. Δεν είχε τίποτα.
1: Δεν είχε τίποτα. Και το χέρι αυτό είναι από αυτά
0: είναι
1: που
0: επαφή, είναι
1: στο
0: διαιτητή,
1: είναι επαφή. Αν δεν το δίνει ο διαιτητής και δίνει γκολ, ήταν να πούμε, δεν το επηρεάζει το
0: χέρι. Και κλαψιάρι της άρχισε, αλλά άμα δεν το μέτραγε, να πρίζανε.
1: Επειδή μου, είναι αγκαλιά με τον τίτλο του Αρσενάλ.
0: Έχει Μπέντλι και Κρίσταλ Πάλας.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω πώς θα το
1: ναι, χάσει. Ναι, δεν βλέπω ούτε εγώ. Είδα την Manchester City.
0: Το 3-0, όχι, δεν το είδα.
1: Κάτι συνδυασμό με μπάλα.
0: Είμαι άργησε.
1: Άργησε. Έχασε αυτό το 3-3.
0: Αυτό με την Everton. Ναι.
1: Αυτό με την Everton, ναι, να το πάρει Άσερ. Λοιπόν. Τι άλλο είδα από την Αγγλία. Είδα τον Μπαρσελόνα Ρεάλ. Πρέπει να σου πω ότι η Μπαρσελόνα από τους 35 αγώνες που έχει δώσει επέτυχε 30 νίκες, που είναι ρεκόρ.
0: Εντάξει, δεν το είδα. Εκτισά, είδα πολλά παιχνίδια, αλλά σταμάτησα μόλις πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Λέω τέλος, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Όταν ήταν 2-0, το είδα 2-0 στο πότα 20 λεπτά. Πότε, λέω Παναγία μου, θα φάμε 8 σήμερα. Αν έχει θέμα, ξέρω, τραβήξαν πίσω μετά.
1: Το είδα. Εγώ είδα τον τελευταίο τετάρτο.
0: Okay.
1: Τελευταίο τετάρτο. Γιατί Βλέπα κάτι εκεί που παρουσιάζει ο Ρουβάς, κάτι που...
0: Μα το γιος, το αυτό.
1: Αυτό. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Και τελείωσε αυτό. Και είδα το τελευταίο κοντά αυτό. Και άκουσα τον εκφωνητή μου που έλεγε 30 νίκες σε 35 αγώνες. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. 30 νίκες. 91 βαθμούς μπορεί να πήρε μια ομάδα σε 35 αγώνες, αλλά 30 νίκες.
0: Ναι.
1: Μια ισοπαλία της τρίτης.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο.
0: Ο 029 λέει: βάζει τον Κολοκοτρώνη τον Γκαρσία, ρεέλ καμπί, τρεις φάσεις για σένα ψωμί, τη έχασε. Τη μία την είδα.
1: Δεν θυμάμαι. Μπράβο, ρε. Μπράβο,
0: το τέταρτο
1: εκεί
0: με το.
1: Ρέον Γκαρσία. Πώς εσοβίστηκε και βάζει τον Γκαρσία τώρα.
0: Καταρχήν, έχει παίξει με μουστάκι. Ξεκινά από εκεί. Έχει, το έχω πει καιρό. Πού πας με το μουστάκι, ρε Γκαρσία. Ξεκινά από εκεί.
1: Το πήρε από τον Γκράιαμ Σούνες.
0: Sorry δηλαδή.
1: Γκράιαμ Σούνες,
0: θυμάμαι, ναι, αλλά ο Γκράιαμ Σούνες είχε και το μαλλί το 80's. Άλλες εποχές.
1: Άλλες εποχές.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Άλλες εποχές.
0: Πας με το μουστάκι, ρε Γκαρσία.
1: Τι Πεχταράς ήταν.
0: Πεχταράς.
1: Ναι, μου.
0: Έχει δίκιο ο 029.
1: Τον Γκαρσία και επιμένει. Τον Γκαρσία και επιμένει. Και εξαφάνισε τον Μουζακίτη. Για το όνομα του
0: θα φύγει ο Μουζακίτη και τον εξαφάνισε. Αν παίζουν, μπορώ να καταλάβω.
1: Μπορώ να καταλάβω. Έκανε κάτι.
0: Ποκλείεται.
1: Τι να κάνει το χρυσό παιδί. Δεν ξέρω.
0: Να ξέρει το με τη Λίμπαρα να τον κρατήσουν.
1: Δεν νομίζω. Ολοκληρώθηκε ο κύκλο του.
0: Έχει συμβόλαιο, το έχουν ανανεώσει.
1: Έχει.
0: Σίγουρα για τον χρόνο.
1: Κοίταξε, πρόσφερε πολλά. Έδωσε το conference στον Ολυμπιακό, πρωτάθλημα, αλλά όλα τελειώνουν. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος στον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω.
1: Εθύμιζε.
0: Έκανε σοβαρά λάθη πάντως στη διαχείριση το τελευταίο διάστημα. Σοβαρά. Και ο Ολυμπιακός ήταν κακός σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Φέτος το Καρασιάκη ήταν πάτε σκύλα λίστε.
1: Ναι,
0: όμως
1: ναι.
0: Δεν κέρδιζε μέσα.
1: Σωστό.
0: Στα ντέρμπι δεν κέρδισε. Ντέρμπι για ντέρμπι που λέω.
1: Σωστό. Συμφωνώ. Ναι.
0: Γενικά με τους μεγάλους είχε θέματα. Εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει και αυτό για τον. Ναι.
0: Τι άλλο πρέπει να γίνει για να διώξουμε το σλότ τον Γιουχάη όλο το γήπεδο. Έλεος, λέει ο 363. Θα φύγει ο σλότ. Έτσι φαίνεται ότι θα μείνει.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι, ναι, έτσι ναι, φαίνεται. Ναι. Ναι, ναι, ναι, έτσι φαίνεται.
0: Ο Μουρίνιο.
1: Είχε δύο δοκάρια στο τέλος η Liverpool, παιδιά. Με τη Chelsea.
0: Ναι.
1: Ο Μουρίνιο πάει στη Ρεάλ.
0: Ξέρω. Καταλάβω,
1: ρε παιδί.
0: Θα με Ρεάλ, σου λέω. Μέχρι να ξαναφύγει ο Μουρίνιο, δεν θα με υποστηρίξω. Να με τη Ρεάλ, δεν θα κάνω κουβέντα. Και Champions League να πάρουμε, δεν με ενδιαφέρει.
1: Μπορώ να καταλάβω.
0: Έγινε να πάρουμε τον Μουρίνιο.
1: Έκανε διαδηλώσεις ο κόσμος να φύγει ο Μουρίνιο. Και τώρα πάει να πάρει. Ξέρω, μπορεί να τα καταφέρνει στα αποδυτήρια, διότι είναι χάλια μαύρα τα αποδυτήρια. Και...
0: καλά, δεν έχει άλλους προπονητές.
1: Έχει
0: πρέπει να βρουν τον Μουρίνιο, δεν έχει σλότ. Σλότ, λέω, κλοπ.
1: Κλοπ.
0: Όχι, σλότ, όχι, πάρε τα
1: μάτια. Αυτός ο κλοπ φαίνεται ότι δεν θέλει.
0: Εχθές, προχτές έβλεπα τη Λειψία.
1: Ναι.
0: Είχα λόγους να δω τη Λειψία.
1: Ναι.
0: Με τη Σεν Πάουλη.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί. Ο Κλοπ είναι εκεί, αφού είναι τεχνικό διευθυντή τη Red Bull, τέλο πάντων, ο υπεύθυνο. Ήταν εκεί πέρα, έβλεπε μπαλίτσα.
1: Ναι.
0: Τέλο πάντων. Ξέρει ποιο πανηγύρισα πολύ.
1: Σεβίλη.
0: Την ομάδα μου. Είναι η δεύτερη ομάδα. Παιδί μου, ήταν ακριβώ το ίδιο σκηνικό. Δεν ήταν όμω όπω με την Ατλέτικο. Η Εσπανιόλ είχε λόγου να παίξει και έπαιζε πολύ μπαλά.
1: Βέβαια.
0: Είχε πολλέ φάσει. Στο 0-1, λέω, δεν έχει τσάντα με τη σοφαρίση. Στο 2-1, να ανθρωπή δεν την πίστεψα, αλλά στο 1-1 ήμουνα,
1: ναι, ναι,
0: όχι 1000%, 1 εκατομμύριο. Εντάξει, καλή ομάδα, δηλαδή εκεί που έπρεπε να την ρολάρει και με ένα προπονητή άγνωστο.
1: Ναι, υποσχέθηκαν στον κόσμο, έχει τόσον κόσμο.
0: Θυμάσαι προχθές τη φάση, κατέβηκε από το λεωφορείο αρχικό, λέει θα σωθούμε.
1: Μάλιστα, ναι, ναι. Σωστό, ήταν πολύ ωραία σκηνή. Ξέρεις ότι χθες ήταν η μέρα της μάνας, ξέρεις από τι κίνηση έκανε, σωστή. Έδωσε το MVP, ευράβευσε τη μάνα του παίχτη του Όφη, την κυρία Ήρμα. Την κυρία Ήρμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Όφη την ευράβευσε.
1: Ναι. Όχι, Γιέπο.
0: Γιέπο.
1: Γιέπο.
0: Μπράβο.
1: Γιέπο.
0: Μπράβο. Ναι. Μπράβο.
1: Ναι. Μητέρα της χρονιάς, η κυρία Ήρμα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Σκαρφάλωσε πάνω.
1: Αυτό και έκανε δηλώσεις, μα δεν μπορώ να σου πω τι. τι ζεστή ήταν, τι όμορφα λόγια είπε αυτή η κυρία. Ναι, ήταν πολύ ωραίο.
0: Ετοίμασε τον ύμνο να τον έχουμε έτοιμο. Το Disaik τον έχει τώρα, έπιασε το κολλάει.
1: Ναι, θα πούμε πολλά στη συνέχεια για τις κυπριακές ομάδες.
0: Βέβαια, τρίτη ώρα είναι μόνο για κυπριακές.
1: Ναι. Τι άλλο έχω από το εξωτερικό.
0: Θυμάσαι όταν ήταν 2-0 σειρά το τελικό με τη Βαλένθια. Περίμενε. Και τιμωρήθηκε ο Γιανακόπουλος. Σου λέω, κοίτα, μην κάτσετε, χάσετε τα δύο επόμενα για να πάει στο Final Four.
1: Μα πιστεύεις.
0: Ναι, ο Άιρε, πλάκα το καλά, αλλά το πρωτοσέλιδο της Sport Day προχτές, μόλις έγινε το στην Ελλάδα, το Sport Time, όχι Sport Day, μόλις έγινε και το Γιανακόπουλο να κλείνει το μάτι, τελικά θα είμαι στο Final Four. Τα έχω ότι... Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πρέπει να γίνει ένα θέμα.
0: Πότε είναι αύριο, πάντως, αγώνας.
1: Να σου πω κάτι. Πού διαβάζω τους συναδέλφους της Ελλάδας και τους ειδικούς αναλυτές. Εάν είναι σε καλή μέρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού κερδίζει. Εάν δεν είναι σε καλή μέρα, δεν παίρνουν βοήθεια.
0: Άκουσα πολλές αναλύσεις.
1: Ναι.
0: Ο κοινός παρονομαστής, αυτός που φταίει για το εγκατάντια του Παναθηναϊκού μετά από ένα 2-0 να πάει με τα χίλια ζόρια και να κινδυνεύει να δει τον Ολυμπιακό να το παίρνει μέσα στο σπίτι του το πρωτάθλημα.
1: Τώρα σου πω ότι σκοβεύουν.
0: Είναι ο Αταμάν.
1: Είναι ο Αταμάν.
0: Απέτυχε να κάνει ομάδα. Δεν ξέρει να παίζει άμυνα.
1: Ξέρεις.
0: Δεν έφτιαξε ποτέ άμυνα αυτή η ομάδα με τις παιχναράδες και είναι ο Αταμάν που φταίει.
1: Στου είπε στα τελευταία δευτερόλεπτα, μπέστε μέσα και βάρτε ή δίποντο ή τρίποντο. Ωραία με αυτό. Ωραία, ο άλλος είναι καθηγητής, ο Μπαρτσόκας. Θέλει 2 δευτερόλεπτα και τους αναλύει τι θα κάνουν. Ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός πόσες ήττες δέχτηκε φέτος. 23. Δεν μπορείς να μιλάς για τη διαιτησία. Άσε που την επαφή.
0: Τέλος η διαιτησία δεν μπορεί να είναι. Είναι τσίχλα που την. Τέλος η διαιτησία. Μην συζητάμε. Κακή η διαιτησία.
1: Να προσθέσω κάτι.
0: Είχε εκείνη τη φάση που πάτησε στη γραμμή.
1: Λάθος του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί.
1: Άλλαξε ο κανονισμός.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Σιγουρότατος. Δεν το γνώριζε ο Παναθηναϊκός και έμειναν εκτεθειμένοι. Όταν η μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν την κρατάς και είναι εντός αγωνιστικού χώρου και πατάς στην γραμμή, δεν είναι παράδοση.
0: Ο άλλος πάτησε τη γραμμή της Βαλένθια.
1: Ο Μοντέρο.
0: Ναι,
1: Μοντέρο.
0: Άρα ήταν.
1: Η μπάλα, ναι, ήταν. Πρέπει να κρατούσε την μπάλα για να είναι παράβαση. Πρέπει να την κρατούσε την μπάλα στα δυο του χέρια. Την είχε μέσα εντός αγωνιστικού χώρου. Έμειναν, δεν είναι.
0: Τώρα,
1: και βγήκε και η FIBA, ποιος εμπολετήσε. Ναι.
0: Euroleague.
1: Και το επιβεβαίωσε.
0: Είναι τυχαίο ότι όποτε πάει ο Λεωνίδης στον Παναθηναϊκό χάνει.
1: Επήγε.
0: Ναι. Κάνε τι είπε, κατάλαβες, το ήξερες.
1: Δεν το ήξερα.
0: Βέβαια.
1: Δεν το ήξερα.
0: Βέβαια.
1: Εν φταίει ο Λεωνίδου.
0: Ναι, ρε, δεν φταίει ο Λεωνίδου. Ναι,
1: ο Αταμάν.
0: Ναι, ρε, φταίει ο Αταμάν.
1: Μαρίνα, τι έχει η Μαρίνα μου. Ρε Μαρίνα.
0: Λοιπόν, είμαι ο ΑΕΚ και επιστρέφουμε με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
1: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
2: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
3: Καλησπέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσο. Στα πράσινα αντίθηκε χτες βράδυ το ΓΑΣΥΠ με την Ομόνια να στέφεται και επίσημα πρωταθλήτρια σε ένα κατάμεστο γήπεδο με 22.000 φίλους του Τριφυλιού να γιορτάζουν με την ομάδα τους την κατάκτηση του τίτλου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε ένα φαντασμαγωρικό σόου με ντρόνς, πυροτεχνήματα και πολλή μουσική, η Ομόνια σήκωσε στον ουρανό της Λευκοσίας τον 22ο τίτλο πρωταθλήματος που την οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Κατά τη διάρκεια της φιέστας ανακοινώθηκε και η παραμονή του Τάνκοβιτς μέχρι το 2028. Ο Σταύρος Παπασταύρου μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του, τονίζοντας πως οφείλεται τόσο στο τεχνικό team, το roster, αλλά και όλους όσους απαρτίζουν το οικοδόμημα της Ομόνιας, ενώ αποκάλυψε πως ο Φαμπιάνο θα μείνει στους πράσινους, χρήζοντας παράλληλα MVP τον ΜΑΕ. Το Champions League είναι μεγάλο challenge. Θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε την ποιότητα για να ανταπεξέλθουμε, τόνισε ο ισχυρός άντρας, επισημένοντας πως σύντομα έρχεται και το ιδιόκτητο γήπεδο. Το νούμερο ένα στην Ομόνια είναι η ποιότητα, μετά το ομαδικό πνεύμα και η νοοτροπία, δήλωσε ο Μπέρκ, που στάθηκε και στους τέσσερις αρχηγούς της ομάδας, χαρακτηρίζοντας τους ηγέτες των αποδυτηρίων καθώς και στον Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντας πως είναι η βάση της ομάδας. Για την ιστορία, η Ομόνια έρθει ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΚ. Την έξοδο του στην Ευρώπη σφράγισε ο Απόλλωνας που κέρδισε το ΑΠΟΕΛ 2-0. Πρώτο στόχος επιτεύχθηκε. Πάμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να πάρουμε το κύπελο, τόνισε ο Λοσάδα. Το συμβόλαιο είναι για ένα χρόνο, να τελειώσουμε τα δύο μάτς που έμειναν. Πρώτο ο πρόεδρος θα γνωρίζει και μετά θα μάθετε εσείς αν θα φύγω, ανέφερε ο Γκαρσία. Την Ευρώπη εξασφάλισε και η Πάφος που κέρδισε 2-0 τον Άρη και κλείδωσε την τέταρτη θέση, η οποία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βρίσκεται στον τελικό του κυπέλου της έδωσε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μετά το κλείδωμα του Καρέ που θα μας εκπροσωπήσει στην Ευρώπη, η Ομόνια θα ξεκινήσει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, η ΑΕΚ στον δεύτερο του Conference League, όπως και ο δεύτερος εκπρόσωπό μας στην ελόγωνο διοργάνωση που θα είναι μία εκ των Απόλλων, η Πάφος, οι οποίοι διεκδικούν το κύπελο και το Europa. Όποιος αγωνιστεί στο Europa θα αρχίσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο, εκτός αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το τρόπαιο φέτος στην εν λόγω διοργάνωση, κάτι που αν γίνει, ο δικό μας εκπρόσωπος ξεκινάει από τον δεύτερο προκριματικό. Η ΑΕΚ επέστρεψε στο θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, αφού από χτες βράδυ είναι η νέα πρωταθλήτρια της Super League. Η Ένωση κατέκτησε τον 14ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της και συνάμα το πιο συγκλονιστικό από όσα έχει κερδίσει. Ο δικέφαλος, αν και είχε μείνει πίσω στο σκορ, ανέτρεψε τα εις βάρος του δεδομένα, κέρδισε 2-1 τον Παναθηναϊκό σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, σφράγισε την κατάκτηση του τίτλου. Τρίποντο θρίλερ για την Arsenal που κέρδισε 1-0 την West Ham και αγγίζει το όνειρο του πρώτου τίτλου στην Premier League μετά από 22 χρόνια. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ και σήκωσε στον ουρανό της Βαρκελόνης το 21ο τρόπαιο πρωταθλήματος στην ιστορία της, αφού με το τέλος του El Clásico ακολούθησε η φιέστα των Καταλανών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
7: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
8: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
7: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
9: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Unicars. Driving your stories.
12: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5 πλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5 πλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά!
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
21: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Έχουμε επιστρέψει. Έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Έφυγε πριν από λίγη ώρα από τη ζωή ο συνάδελφος ο Δημήτρης Δημητρίου. Για πολλά χρόνια αρχισυντάκτησον πολίτη στο αθλητικό τμήμα. Ένας άνθρωπος με ήθος, ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με αυταπάρνηση το επάγγελμα του αθλητικογράφου, με άποψη. Εντάξει, είναι μια δύσκολη στιγμή για την οικογένεια της αθλητικογραφίας, της ΕΑΚ, γενικότερα των αθλητικογράφων στην Κύπρο. Θέλω να βάλουμε Αντρέα στην παρέα μας, τον Παναγιώτη Φελούκα, τον συνάδελφο και πρώην πρόεδρο της ΕΑΚ. Έχει συνεργαστεί για πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Δημήτρη μέσα από το Συμβούλιο και όχι μόνο. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα.
2: Δύσκολη μέρα, Αντρέα.
0: Δύσκολη μέρα. Παναγιώτη, ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε από σένα για τον Δημήτρη.
2: Ο Δημήτρης, η απώλεια του Δημήτρη Άρκη δεν είναι μόνο για την ΕΑΚ και τους αθλητογράφους όπως ανέφερες, είναι γενικά για τη δημοσιογραφία αλλά και για τον αθλητισμό. Ο Δημήτρης ήταν ένας εξαιρετικός αθλητικός συντάκτης, ένας ξεχωριστός χαρακτήρας, άοκνος και πάντα προσπαθούσε για το καλό του αθλητισμού και ιδιαίτερα και των αθλητικογράφων. Μέχρι την τελευταία του πνοή είχε στο μυαλό του την το Ταμείο Αλληλεγγύης των Αθλητικών Συντακτών, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά των αθλητικογράφων λόγω των αλλαγών που έγιναν στον χώρο της δημοσιογραφίας.
0: Ναι. Έδωσε σκληρή μάχη.
2: Έδωσε σκληρή μάχη και όσο και αν το περιμέναμε τις τελευταίες μέρες άρχη, η είδηση ότι έφυγε ο Δημήτρης είναι συγκλονιστική και για μας είναι μια θλιβερή μέρα.
0: Ο Ανδρέας είναι συγκινημένος γιατί εντάξει, τον γνωρίζει.
2: Με τον Ανδρέα συνεργαστήκαμε και με τον Δημήτρη για δεκαετίες. Εγώ γνώρισα τον Δημήτρη το 1985 όταν μπήκα στον χώρο της δημοσιογραφίας και από τις πρώτες συναντήσεις που είχαμε αποκτήσαμε μια φιλία. Στη συνέχεια συνεργαστήκαμε για δεκαετίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΚ, αρχικά ως μέλη, απλά μέλη, μετά εγώ πρόεδρος, ο Δημήτρης αντιπρόεδρος. Ίσως Άλκη να είναι αυτό που θα πω δεν είναι υπερβολή. Όσο φίλοι και αν είναι κάποιοι, όσα χρόνια θα συνεργαστούν, κάποια στιγμή θα διαφωνήσουν, κάποια στιγμή θα έρθουν σε σύγκρουση. Με τον Δημήτρη από το 85 μέχρι την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, δεν βρήκαμε κάτι να συγκρουστούμε. Να υπήρχε ένας σεβασμός στην άποψη του Δημήτρη, υπάρχει μια σεβασμός στη συνεργασία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να κρατήσει τις ισορροπίες και να δώσει ιδέες, να εφαρμόσει ιδέες και να σεβαστεί την άλλη άποψη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Η ΑΚ οφείλει πολλά στο έργο που είχε κάνει για πολλά χρόνια. Οφείλει πολλά στο Δημήτρη και οι μεγάλες γιορτές των βραβεύσεων και ό,τι κάναμε σαν ΕΑΚ το οφείλουμε πάρα πολλά στον Δημήτρη μας.
0: Ναι, ναι. Βραβεύτηκε στην τελευταία.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, στην αιτήσια γιορτή, την τελευταία αιτήσια γιορτή της ΕΑΚ.
2: Βραβεύτηκε για το Ταμείο Αλληλεγγύης που ίδρυσε με την έκδοση του.
0: Με την έκδοση του βιβλίου του.
2: Του βιβλίου που με τους θεούς του Ολύμπου. Ήταν ένας στόχος του Δημήτρη από πολλά χρόνια και κατάφερε να το κάνει λίγο πριν φύγει.
0: Ναι. Και είναι κάτι το οποίο θα μείνει για πάντα με τη σφραγίδα του.
2: Είναι ιστορία.
0: Είναι η παρακαταθήκη του.
2: Είναι η κληρονομιά που αφήνει στους αθλητικούς συντάκτες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι θα υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς της Ένωσης Αθλητικογράφων και όχι μόνο της, και από την Ένωση Συντακτών για τον Δημήτρη. Είναι κάτι το οποίο και εμείς, επειδή το μάθαμε πριν από πολύ λίγο αυτό το δυσάρεστο γεγονός, θα έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες μέσα στην ημέρα όσον αφορά ό,τι είναι να ακολουθήσει.
2: Αυτή τη στιγμή το μόνο που να πούμε και να κλείσουμε την άσκημο είναι αιωνία του η μνήμη, καλό παράδεισο να έχει, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Μάλιστα. Ναι. Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Φελούκα. Λοιπόν, θες να βγεις λίγο έξω?
1: Όχι, για χαρά.
0: Εντάξει, όπως αισθάνεσαι. Καταλαβαίνω, γιατί με τον Δημήτρη συνεργάστηκες και πάρα πολλά πολλά χρόνια, έτσι. Δεν είναι κάποιος που τον είχες γνωρίσει λίγο καιρό.
1: Πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Άντε, να επιστρέψουμε σιγά σιγά, να βάλουμε λίγο στην παρέα μας τον Ανδρέα Χριστού για να συζητήσουμε περί Ομόνοιας και τη χθεσινή ημέρα που έφερε και πανηγυρισμούς αλλά κυρίως ειδήσεις πέρα από το διατάφτα. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
3: Καλημέρα σας.
0: Σε πιάσαμε λίγο ευνηδιαστικά, ελπίζω να μπορείς να μιλήσεις, γιατί επειδή άλλαξε λίγο η ροή της εκπομπής, δεν πρόλαβα καν να σου στείλω μήνυμα.
3: Ναι, το κατάλαβα, αλλά εντάξει, το περίμενα.
0: Εντάξει, άμα τουλάχιστον να ξέρω ότι μπορείς να μιλήσεις, γιατί όντως σε πιάσαμε εξαπρόπτου. Λοιπόν, να μας κάνεις ένα πρώτο σχόλιο.
1: Πες μου, ο Παπασταύρο μίλησε ότι έρχονται πολλά πρωταθλήματα.
3: Είπε ότι είχε δώσει μια υπόσχεση πριν 8 χρόνια ότι θα μεγαλώσει την Ομόνοια και την ανανεώνει αυτή την υπόσχεση για ακόμη περισσότερα επιτυχίες και πράσματα. Ουσιαστικά
0: σας άρεσε φέτος να το ξανακάνουμε και του χρόνου, κάπως έτσι δεν το είπε?
3: Ναι, αυτό ακριβώς είπε στον κόσμο της Ομόνοιας και έδωσε έτσι την υπόσχεση για ακόμη περισσότερες επιτυχίες, ήταν γενικότερα ευδιάθετος.
1: Ναι, ευδιάθετος, αλλά δεν ξέφυγε νομίζω σε καμιά περίπτωση.
3: Τον έχουμε δει για τον Παπασταύρο, ήταν υπέρ του δέοντος νομίζω αυτά που είπε και έκανε. Γενικότερα δεν εκφράζεται πολύ, εκφράστηκε αρκετά, αλλά χωρίς να ξεφύγει σε καμία απολύτως περίπτωση, ούτε δεν είπε κάτι υπερβολικό. Είπε αυτά που όλοι βλέπουμε και ότι υπάρχει και προοπτική για την Ομόνοια για πολύ περισσότερα πράγματα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο και φάνηκε και στο ύπεδο και στο πώς συνεχίζει η Ομόνοια με τον κύριο Μπαστάπ.
1: Πες μου, είχε 22.000 κόσμο, ξαναείχε σε τέτοιο παιχνίδι, σε παιχνίδι 22.000 κόσμο?
3: Ακριβώς με μία ομάδα νομίζω είναι το μεγαλύτερος αριθμός που υπήρξε. Δεν ξέρω, είπαμε ξανά για το 2001 και το παιχνίδι με τον Άρη, αλλά δεν έχουμε ακριβώς την καταμέτρηση των εισιτηρίων.
0: Είχαμε. Ήταν 21.579 εισιτήρια.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, εκεί ήταν. 21.579, 759, κάπου εκεί, σχεδόν 22.000.
0: Έτσι όπως το διαβάζω είναι αυτό που σου λέω, 579, αλλά... έφτασε η Ομόνοια τις 179.000 εισιτήρια συνολικά, που σημαίνει διέλυσε κάθε ρεκόρ, δεν υπάρχει έτσι ρεκόρ.
1: Με αυτούς τους δύο αγώνες τους τελευταίους, με 19 και 21
0: 40.000 εισιτήρια.
3: Και έχει ακόμη ένα με τον Απόλλωνα να πλησιάσει τις 200, να κάνει έτσι ένα ρεκόρ που θα μείνει στην ιστορία.
0: Πολύ δύσκολα θα καταληφθεί αυτό τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, αλλά τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια δεν το βλέπω. Και το προηγούμενο ρεκόρ ήταν πάλι της Ομόνοιας, 162.000 εισιτήρια συνολικά μιλάω πάντα, τη χρονιά του πρωταθλήματος το 10.
3: Το 2010,
0: ναι.
1: Τώρα, επανέρχομαι περίπου σε αυτό που είπε ο κύριος Παπασταύρου. Στόχος της Ομόνοιας έτσι είναι να δημιουργήσει μια, θα την έλεγα, δυναστεία, έτσι να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια.
3: Ναι, προφανώς έχει και ένα ρόστερ που αν καταφέρει, νομίζω αυτό είναι το κλειδί και εκεί θα καταλήξουμε, αν καταφέρει να κρατήσει τις μονάδες που ξεχώρισαν φέτος και ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα της, θα μπορέσει και το πιο δύσκολο θα είναι να διατηρήσει φέτος τα σκύπτρα. Το είδαμε στις προηγούμενες 6 σεζόν, καμία ομάδα δεν κατάφερε να πάρει δεύτερο συνεχόμενο προάθλημα. Αυτή τη στιγμή μόνο η Ομόνοια πήρε δύο, αλλά με διακοπή σε διάστημα 6 χρόνων. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα, μαζί με το γεγονός ότι πρέπει να είναι έτοιμη για τα προκριματικά του Champions League η Ομόνοια, που έθεσε ένα μεγάλο στόχο, την είσοδο στη League Phase, που ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Όμως είδαμε και το πρόσφατο παράδειγμα της ΠΑΦ, ότι όταν έχεις μια καλή ομάδα και καταφέρεις να κρατηθείς σε ένα ψηλό επίπεδο, υπάρχουν έτσι προοπτικές για μια ευρωπαϊκή, μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία.
1: Να προχωρήσουμε σε κάτι πιο ενδιαφέρον.
0: Ότι.
1: Ο Γρηγόρης Κάστανος είναι στους στόχους της Ομονίας?
3: Είναι ένας παίχτης που ενδιαφέρει την Ομόνοια. Ναι, οι πληροφορίες αυτό λένε ότι η Ομόνοια κοιτάζει την περίπτωσή του. Ακόμη όμως είναι εντάξει, αρκετά νωρίς. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και με την ομάδα του ακριβώς το σκηνικό.
0: Πρέπει να το δουν οι Ιταλοί. Γιατί υποβιβάστηκε. Λογικά μπορεί να έχει κανένα όρο που να μείνει ελεύθερος, αλλά.
3: Δεν υπάρχει κάποιος όρος για να μείνει ελεύθερος. Το θέμα είναι και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας τι θα αποφασίσει, γιατί όν είχε θέσει εκτός ομάδας τον περασμένο Ιανουάριο. Εάν θα αλλάξουν κάποια
1: πράγματα. Το θέμα είναι και η Ομόνοια, εάν θέλει να κρατήσει τις ισορροπίες, να μην ξεφύγει στο ποσό, στα χρηματικά, στις ισορροπίες μεταξύ παιχτών. Είναι και αυτό.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση με τον κύριο Παπασταύρου να νομίζω γενικότερα θέτει κάποια όρια στον τρόπο που διαχειρίζεται και τα συμβόλαια όλων των ποσφαιριστών. Είδαμε και φέτος, είχε και ΜΑΕ, είχε και Τάνκοβιτς, είχε και Ιόβετιτς, κατάφεραν και να τους κρατήσουν έτσι με ένα ψηλό μισό αλλά και να τους διαχειριστούν πολύ σωστά μέσα στη χρονιά και αυτός θα είναι ο στόχος. Οπότε από το ενδιαφέρον μέχρι την πρόταση υπάρχει έτσι αρκετός δρόμος ακόμη θα έλεγα και είναι ένας παίκτης ο Κάστερος που μπορεί να κοιτάξει και εκτός Κύπρου. Δεν νομίζω ότι θα είναι μόνο η μόνη επιλογή του να μείνει στην Κύπρο.
1: Ναι. Από την κυπριακή αγορά ακούγεται κάποιο άλλο όνομα, Ανδρέα?
3: Εντάξει, ακούγονται αρκετά αλλά σε επίπεδο, επίσημο επίπεδο δεν υπάρχει ακόμη κάποια κίνηση. Είναι ονόματα, είναι λογικό από τη στιγμή που η Ομόνοια είναι ο πιο ελκυστικός προορισμός να έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα, όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα συμβόλαια και αμέσως μετά θα γίνουν και προτάσεις για να φέρει ποδοσφαιριστές κυρίως από την Κύπρο. Περιμένουμε ότι θα κοιτάξει πάρα πολύ καλά και πρώτα την Κυπριακή αγορά η Ομόνοια.
0: Ναι, μα το ξεκαθάρισε αυτό το βγήκε ο Ταραμπουλούζης πριν από λίγες μέρες.
3: Είναι απολύτως λογικό. Η συνταγή είναι εκεί και ο Τάνκοβιτς και ο Σεμέδο και ο ΜΑΕ.
1: Ποια είναι η πιο δύσκολη περίπτωση κατά την άποψή σου από το αυτό
0: Σεμέδο?
1: Ναι, ο Σεμέδο είναι ο ΜΑΕ. Ποια νομίζεις είναι η πιο δύσκολη περίπτωση?
3: Για τον ΜΑΕ είναι κάπως διαφορετικά δεδομένα από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο. Οπότε θεωρώ δεν θα πιεστούν, δεν θα τον πιέσουν για κάποια απόφαση. Έριξε και ο ίδιος ότι είναι ευχαριστημένος. Θα του κάνει μια πολύ βελτιωμένη πρόταση και ήδη είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο. Αυτό που καταλαβαίνω και μαθαίνω είναι ότι θα του δώσει το μεγαλύτερο συμβόλαιο φέτος ο κύριος Παπασταύρου στο Μάη από τη στιγμή που μπορεί και ο Γιώβετιτς που ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος. Ναι, ο Σεμέδο είναι θέμα του Σεμέδο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η πρόταση της Ομόνοιας και θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Είναι δύσκολο, αλλά από τη στιγμή που η Ομόνοια έχει καταθέσει την πρότασή της, θα πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει τι θα κάνει. Ναι,
0: ο Σεμέδο, το κλειδί είναι το Μουντιάλ. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα
1: ψηφίσει. Ναι, αλλά η Ομόνοια δεν του έθεσε όρο. Περιμένει την απάντηση πριν.
3: Θα πρέπει να απαντήσει πριν φύγει για το Μουντιάλ. Υπάρχει η διορία.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
3: Μια-δύο εβδομάδε θα ξέρουμε.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό ότι υπάρχει έτσι όρο πριν το Μουντιάλ. Δεν ξέρω.
3: Ναι, το είπε και το είχε πει και ο κ. Ταραμπουλούτζης ότι τους είπε πως θα απαντήσει, τους είπε ο ίδιος ότι θα απαντήσει πριν φύγει για το Μουντιάλ. Οπότε θα περιμένουμε σε μια
0: άλλη. Ο Σεμέδο, ομάδα για να αν φύγει από την Ομόνοια, ομάδα θα βρει για πλάκα. Το θέμα είναι τι ομάδα. Δηλαδή θα πάει μια ομάδα σε ένα πρωτάθλημα απλά για να παίρνει λίγα λεφτά παραπάνω. Θέλει να πάει σε μια ομάδα που να είναι σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα, να πάρει την εμπειρία στα 32 του ενός top πρωταθλήματος, ενός πολύ καλύτερου πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, πολλά τα ερωτηματικά για το Σεμέδο. Και αν θέλει σιγουριά χρημάτων Ευρώπης και τίτλου. Και ενώ διεκδίκηση τίτλου είναι η Ομόνοια. Δεν έχει καλύτερη επιλογή. Αλλά εξαρτάται τι θέλει και ο ίδιος.
3: Και θεωρώ στα 32 πολύ δύσκολα να έρθει η προοπτική ενός μεγαλύτερου πρωταθλήματος.
0: Ναι, το προ μεγαλύτερο πρωταθλήματος είναι.
1: Πολύ δύσκολο,
0: δεν μιλάμε για τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ακριβώς.
3: Okay, απλά.
1: Καλά να πάει εδώ στην Αυστρία ή στο Βέλγιο ή στη Δανία, ξέρω του δίνουν περισσότερα.
0: Όχι.
3: Είναι την προοπτική της Ομόνοιας και σε ένα περιβάλλον που ξέρει ο ίδιος καλά, είχε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Αν το ζυγίσει έτσι, νομίζω η ζυγαριά γέρνει προς τον Άμυνο.
0: Οκ. Ο Φαμπιάνο έμεινε, ο Τάνκοβιτς έμεινε. Ο Μασούρας.
3: Για τον Μασούρα, εντάξει, όλα δείχνουν ότι το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει. Η πρόταση που το έχει γίνει από τη Γερμανία είναι αρκετά ελκυστική. Από πλευράς Ομόνιας δεν μπορούν να δώσουν έτσι ένα τόσο μεγάλο μπάτζετ για δεξιόπισο πίλακα. Έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, όμως και ο ίδιος φαίνεται ότι θα σκεφτεί και το μέλλον του και οικονομικά. Αυτή τη στιγμή η πρόταση από τη Γερμανία είναι πολύ καλύτερη από αυτή της Ομόνιας.
0: Ναι, ναι. Νιρεμβεργή.
3: Ναι, στην Νιρεμβέργη, στη Γερμανία, στη Β' κατηγορία, όμως εντάξει, γενικότερα οι Ελλαδίτες επιλέγουν συχνά να αγωνίζονται στη Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Σου είπα το story με την Νιρεμβέργη. Έχει Έλληνα τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο μάνατζερ του έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Έλληνα εκεί τεχνικό διευθυντή. Οπότε
1: και συνήθως τα σύζωτη είναι στις 37.000.
0: Ού, είναι φύσκα το γήπεδο. Ναι. Αυτή ήταν πριν 2-3 χρόνια, πότε ήταν η πρώτη κατηγορία. Δεν ήταν πολλά χρόνια που ήταν Bundesliga. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι εντάξει, άλλο level η δεύτερη Γερμανία.
1: Μα είναι η Ρεμβέργη έγκοντα στο Μόναχο.
0: Ναι, κάτω. Κάτω.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Ήταν εκεί που είναι η δίκη της Νιρεμβέργης. Για τους, μετά τους στρατηγούς του Χίτλερ. Εκεί ήταν. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο, Αντρέα?
3: Από χθες το βράδυ, νομίζω, όσον αφορά ειδήσεις, αυτές ήταν. Μη είπε και για το γήπεδο, έτσι άφησε ο κ. Παπασταύρου να εννοηθεί ότι στα επόμενα χρόνια θέλει να μεγαλώσει η Ομόνια και μέσα στο δικό της γήπεδο και περιμένουμε έτσι και εμείς να μάθουμε λίγα περισσότερα. Υπάρχει, εντάξει, το είπαμε ξανά, τα γραφειοκρατικά κομμάτια που καθυστερούν κάπως τις εξελίξεις, όμως συνεχίζονται κανονικά οι προσπάθειες και για το. Εγώ να πούμε έτσι ήταν μια πολύ εντυπωσιακή βραδιά χθες.
0: Ναι, όντως.
3: Πήγε, ετοιμάστηκε μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Από την Τετάρτη αποφασίστηκε οριστικά ότι θα γίνει την Κυριακή η Φιέστα και γενικότερα το όλο σοου που έγινε στο RCP ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό.
1: Για το αγωνιστικό μέρος δεν ενδιαφέρει τον κανένας?
3: Να σας πω την αλήθεια, ενδιαφέρθηκαν όταν προηγήθηκε η ΑΕΚ, εκεί που δεν ήθελα με τίποτα να χάσουν και νομίζω και στο τέλος η Ομόνια προσπάθησε έτσι να το γυρίσει, έριξε μεγάλη διάθεση όταν ισοφάρισε και μετά, αλλά γενικότερα το κλίμα ήταν πανηγυρικό από το μεσημέρι, ακόμη και να είχαν η Ομόνια δεν θα τους χαλούσε την βραδιά, όμως ήθελαν όλοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το αίτητο και αυτή τη στιγμή είναι και στον ορίζοντα ακόμη και το ρεκόρ των βαθμών, γιατί αν καταφέρει η Ομόνια και νικήσει στα δύο επόμενα παιχνίδια θα σπάσει το, ναι, το ρεκόρ του Αποέλ που είναι στους 86, θα πάει στους 87 αν καταφέρει να νικήσει από Αποέλ και από Λόγκ.
0: Αντρέα, ευχαριστούμε.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, το Αποέλ εκφράζει τα θερμά συλληπιτήρια του προς τους οικείους και την οικογένεια του Δημήτρη Δημητρίου που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Για πολλά χρόνια έκανε ρεπορτάζ το Αποέλ, έτσι,
1: γνωστό
0: αυτό, από τα αρχαιότερα μέλη της ΕΑΚ και της Ένωσης Συντακτών. Η ΕΑΚ το ίδιο έχει βγάλει ανακοίνωση. Νομίζω θα υπάρχει καταιγισμός ανακοινώσεων σήμερα για ένα πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστο συμβάν. Ο Δημήτρης απεβίωσε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 5. Λοιπόν. Ο Θωμάς λέει, έχεις ένα βίντεο με τα άλογα κάπου πρόχειρο, αυτό το άλογο. Ο Θωμάς, πρόσεξε τώρα, ο Θωμάς, περίμενε, τα έχω τα μηνύματα, εγώ έχω πιο εύκολα τα μηνύματα. 19 Φεβρουαρίου, Arteta out. Πάμε μετά τον Απρίλιο, 16 Απριλίου, Arteta out. Προχωράμε, 30 Απριλίου, Arteta out. 9 Μαΐου, Arteta out.
1: Μα μπράβο Θωμά, ίσως σωστός είσαι στις εκτιμήσεις σου, ναι.
0: Λοιπόν, γεια σου Θωμά, καλημέρα.
1: Φανταστικές ο Arteta να πάρει και πρωτάθλημα, την Premier και πάρει και το Champions.
0: Η Premier League νομίζω είναι πλέον πάνω από 80%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, δεν θέλω να πω, 80 σίγουρα που είναι πάρα πολύ.
1: Παίζει με την Μπέρλι.
0: Παίζει με την Μπέρλι.
1: Ό,τι και να κάνει είναι ένα
0: τρόπο. Η Μπέρλι έφερε χει με τη Αστον Βίλα.
1: Έφερε χει, εντάξει.
0: Το μόνο πρόβλημα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουν άγχος οι παίκτες της Arsenal. Να έχει ένα άγχος, αλλά μέχρι εκεί. Μόλις μπει το πρώτο γκολ.
1: Μα και χθες το πρώτο ημίχρονο αγγίξαν τον γκολ σε πολλές περιπτώσεις η Arsenal.
0: Οι άλλοι δεν είχαν πολλές ευκαιρίες. Ναι, η West Ham είχε μια φάση με το Ράγια εκεί που.
1: Ναι, αλλά μόλις επέρασε το 30, ισορρόπησε, δεν κρατούσε η West Ham. Φαινόταν ότι θα πάει στο Χ. Αν πήγαινε στο Χ, θα πεζόταν στη διαφορά τερμάτων. Α.
0: Ήταν η City με το, είχε πρώτο, το πάνω χέρι City.
1: Όχι, ήταν 41 με 40. 41 η Arsenal.
0: Η Arsenal είναι 41.
1: Ναι, τώρα είναι 42.
0: Γιατί έχει καλύτερη επίθεση.
1: Ναι, 41 με 40, τώρα είναι 42 με 40 και εντάξει, θα πεζόταν πάνω στα τέρματα.
0: Να δούμε. Λοιπόν, με επιστρέφουμε. Touché, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'm a slaughter like I'm Jay.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9:30.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε νέο σκηνικό αδιεξόδου οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν στον απόϊχο της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αιχμή την τελευταία πρόταση για ειρήνη στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, με το Ιράν να θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμα, διότι χρειάζεται, όπως είπε, να πάρουν από την χώρα τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Νέο άλμα καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου μετά και το νέο αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του αργού ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημειώνει νέα άνοδο σχεδόν 5%, κινούμενο στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Η Κίνα επιβεβαίωσε την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Μαΐου, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ, ιδίως για το Ιράν και για την διένεξη των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ως προς το εμπόριο. Διήμερη άτυπη συνάντηση Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται στη Λευκωσία. Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ωστόσο τέθηκε προληπτικά σε καραντίνα. Στη σύλληψη 9 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως επίθεσης και τραυματισμού, παράνομης κατοχής ναρκωτικών καθώς και παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των οργανωμένων περιπολιών σε κέρια σημεία αστικών περιοχών. Στόχος των αρχών η πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και η αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
7: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
8: Crust τι?
7: Δβά Crust, δός Crust, τσου Crust. Μα Crust αρες, τι καταλαβαίνεις?
8: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πείνα.
7: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
4: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
12: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
4: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Επιστρέψαμε 9:36 πρώτα λεπτά.
1: Λοιπόν,
0: σε μια δύσκολη μέρα, το ξαναλέμε για την,
1: ναι,
0: την αθλητικογραφία.
1: Ναι, ναι,
0: στην...
1: ναι, ναι. Δύσκολη μέρα. Έφυγε ο αγαπητός φίλος ο Δημήτρης ο Δημητρίου. Συνεργαστήκαμε για χρόνια στην ΕΑΚ. Στη σημερινή, παντού. Εντάξει, αιωνία του η μνήμη. Τα είπαμε προηγουμένως με τον Παναγιώτη Φιλούκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπεσε ο Εθνικός.
0: Έπεσε ο Εθνικός.
1: Έπεσε ο Εθνικός.
0: Δηλαδή, είναι έκπληξη.
1: Είναι έκπληξη γιατί ξεκίνησε εντυπωσιακά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεκίνησε εντυπωσιακά. Είχε στο πίκεφι, είχε 11 βαθμούς. Δηλαδή, πόσο εντυπωσιακά ξεκίνησε. Μετά πήρε μια κατιούσαν άνευ προηγουμένου, ειδικά στο δεύτερο γύρο. Μα να δεχτεί μια ομάδα 11-12 συνεχόμενες ήττες ήταν σπάνιο, ειδικά για τον Εθνικό που ήταν μια ομάδα που, που πάλευε τα παιχνίδια. Κάτι δεν έκανα σοβαρά λάθη, ενώ και έχει άλλον. Για να παρουσιάσεις τέτοιες αδυναμίες, φαίνεται ότι και η φυγή τότε του κυρίου Μαρτίνς εκ των υστέρων αποδείχτηκε ότι επηρέασε την ομάδα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε ένα άλμα παραμονής, πέτυχε σημαντική νίκη στη Λεμεσόν επί της ΑΕΛ, είχε προηγηθεί άλλη μια σπουδαία νίκη επί της Ομόνιας Αραδίπου και τώρα κρατά την παραμονή στα χέρια του. Να μου πείτε, παίζει με την Ανόρθωση, είναι εντός έδρας, συνήθως την τελευταία αγωνιστική η ομάδα που καίγεται για την νίκη τα καταφέρνει, και ο ακρίτας όμως του Γιάννη Οκά πάλεψε πάρα πολύ με την Ομόνια Ραδίπου, έκανε εξαιρετικά παιχνίδια το τελευταίο διάστημα με τον Οκά, όμως δεν εξαρτάται από αυτόν η παραμονή, αλλά ακόμη και να νικήσει την ΑΕΛ. Συγχαρητήρια στην Ομόνια Ραδίπου.
0: Αν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει την Ανόρθωση,
1: ναι,
0: και κερδίσει ο ακρίτας, πέφτει,
1: ναι,
0: ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα το πρόβλημα.
1: Ναι. Η Ομόνια Ραδίπου, η οποία τα χάλασε κάπως στα
0: 2-3
1: τελευταία
0: στα play
1: out,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: αλλά άξιζε να παραμείνει. Είχε μια πολύ καλή παρουσία στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος και της αξίζουν συγχαρητήρια έστω και την τελευταία στιγμή. Ο Σταύρος ο Γεωργίου εξεχώρισε με τα 8 τέρματα. Ένας παίχτης να πετυχαίνει 8 τέρματα στην Ομόνια Ραδίπου χωρίς χτύπημα πέναλτι. Είναι

0: η ανόρθωση, χάρηκα τον κόρ του Ευαγόρα, του έχει τον κόλ αυτό το παιδί. Μπήκε μέσα έστω λίγα λεπτά, το έβαλε τον κολάκι του. 5-2, πραγματικά στο τελευταίο ημίωρο η ανόρθωση ήταν εξαιρετική. Ξέρετε, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στο τελευταίο ημίωρο. Εντάξει, αυτά και για το δεύτερο γκρουπ.
1: Είχαμε μπάσκετ προχθές, κέρδισε ο Κεραυνός στην ΑΕΚ εκτός. Break.
0: Θα πάω την Τετάρτη. Παρόλο που είναι και τα ελληνικά παιχνίδια και θέλω να τα δω, αλλά θα πάω λίγο στον Κεραυνό. Θα πάω την Τετάρτη.
1: Να πιάσει season τον Κεραυνό είναι άλλη φορά. Του χρόνου.
0: Ναι, μα μου έχουν τιμήσει ένα και ένα.
1: Καλά, ναι, δεν είπα να. Να σε βλέπω για σύντομα
0: εκεί πέρα.
1: Πού σε βρίσκουμε, πού σε χάνουμε, στον Κεραυνό.
0: Στον Κεραυνό, ναι. Παρόλο που μας στεναχώρησε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, έτσι μου αρέσει το μπάσκετ και έμαθα και τα παιδιά του Κεραυνού, ρε. Και νιώθω καλύτερα. Σου λέω ότι είναι οικογενειακό περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ούτε πίεση έχει, ούτε φωνές, ούτε τίποτα. Συνήθως η φιλοξενούμενη ομάδα ακούγεται περισσότερο από τον Κεραυνό.
1: Και ο Αταμάν είχε break.
0: Και ο Αταμάν, μα δεν είπα ότι θα. Αφού η Άκη είναι στην Κύπρο. Νομίζω είναι ισοδύναμες ομάδες, μάλιστα στην πρώτη θέση είναι η ΑΕΚ.
1: Η καλύτερη ήταν η ΑΕΚ μέσα στην χρονιά. Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία τον Κεραυνό, το break, το διπλό.
0: Ο Αταμάν, τα είπαμε για τον Αταμάν, μα είναι αδιανόητο δηλαδή να έχεις το μεγαλύτερο μπάτζετ, να κερδίζεις δύο παιχνίδια εκτός έδρας με νύχια και με δόντια και να έρχεσαι στην έδρα σου, στην καυτή έδρα με 20.000 κόσμο να ητάσαι δύο φορές.
1: Εν τω μεταξύ, τι ιστορία είναι αυτό με το παρκέ κάτω, ότι έχει πρόβλημα κάτω. Τώρα να γίνει καμία ιστορία.
0: Θα γίνει. Θα γίνει, αφού η απόφαση θα βγει μετά την Τετάρτη ώρα 12 το βράδυ.
1: Και καλά ότι έχουμε πρόβλημα και να πάει στη Βαλένθια.
0: Πρόβλημα να μην παίξει.
1: Πάνε
0: Βαλένθια. Θα γίνει.
1: Αν δεν πάει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν πάει, θα γίνει.
1: Δεν έχει τσάν. Ρε, μα κάνουμε έτσι, φτάσαμε σε έτσι σημείο.
0: Σε έτσι σημείο, ναι. Δυστυχώς. Ότι χάλασε το αυτό.
1: Το γυάλινο.
0: Το γυάλινο και.
1: Ενώ αν περάσει.
0: Και να πάνε στη Βαλένθια.
2: Αυτό είναι χάλασε να το χαλάσουν.
0: Σου λέει τώρα να έρθει η φάιλα.
1: Μα γίνεται αυτό το πράγμα, είναι κρίμα.
0: Θα είναι η μεγαλύτερη ήττα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιο?
0: Αυτόν τον Παναθηναϊκό να διεξάγεται το Final Four στην έδρα του και να είναι εκτός, έχει μεγαλύτερη ήττα από αυτό το πράγμα. Να προηγήσει 2-0 εκτός έδρας και να έρχεσαι να χάνεις αυτό το προβάδισμα στην έδρα σου, βέβαια είναι Παναθηναϊκός. Ας ευχηθούμε ότι θα βρεθεί στην καλύτερη ημέρα.
1: Θέλουμε την Πανάθα να πάει.
0: Πάντως, ο Ναν στα δύο παιχνίδια με την Βαλένθια, αν είναι δυνατόν, έκανε 10 διεισδύσεις και δεν πήρε ούτε ένα φάουλ. Ναι. Ούτε ένα φάουλ. Αν είναι δυνατό. Ήταν σε κακή μέρα ο Ντέιβις. Προσπάθησε να το σώσει ο Όσμαν με 26 πόντους, αλλά ο Μοντέρο ήταν καλύτερος. Ναι. Σπουδαίος αυτός ο Μοντέρο με 29.
1: Ο Γκαντέμογλου θέλει κάστανο και κακουλί. Τι τους κάνει, και τους δύο.
0: Ξέρω εγώ.
1: Πιθανό. Πιο εύκολο να πιάσει το Λεωνίδου παρά το Κακούλι για το κάστανο πακέτο. Ναι. Να πάρετε το Λεωνίδου. Ναι. Για τέτοιο, για ποδαρικό.
0: Μαθαίνω ότι ο Κακουλής θέλει
1: να επιστρέψει.
0: Θέλει να επιστρέψει.
1: Μα το θέμα τον θέλει ο Μπέρκ ή ο Μόνη γενικά.
0: Ναι, ο Μπέρκ δεν είναι αρνητικός.
1: Εντάξει. Ο Ιατζή μου, καλημέρα. Ολυμπιακός θα το σηκώσει 24 Μαΐου. Πολύ πιθανό, είναι φαβορή ο Ολυμπιακός.
0: Φαβορή. Μα εγώ για τον Ολυμπιακό.
1: Είναι καλύτερη ομάδα για τον Ολυμπιακό. Ναι,
0: να σας πω κάτι όμως. Ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια πάει συνέχεια στο Final Four. Τα τελευταία χρόνια τερμάτισε 3 φορές πρώτος. Δεν ξέρω τι παθαίνει εκεί στο.
1: Η κατάρα του πρώτου είναι όντως.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κοίταξε, υπάρχει μια κουβέντα ότι είναι άδικο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν γίνεται όλη τη χρονιά να είσαι πρώτος και να στηρίζεις ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είσαι κακός, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Έτσι είναι.
1: Οι Αμερικάνοι έχουν τα play-off.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρε, μα αυτοί οι Αμερικανοί, μα πόσα παιχνίδια κάνουν. Παίζουν
1: από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, ακατάπαυστα. Εντάξει. Όχι Μάιο, Απρίλιο τα play-off και μετά μένουν λίγες ομάδες. Καλημέρα, πόσο ξεφτύλα στο ΑΠΟΕΛ 13 σίτες. Κανένας δεν μας υπολογίζει, ούτε η ΚΟΠ που υποτίθεται ότι ο πρόεδρος είναι από ελίστας. Ξεφτύλα, λέει ο φίλος 139.

0: Θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ από ΕΛ, περιμένετε. Τον Κίτσο δεν ανέφεραν χτες. Δεν είδα κάτι για τον Κίτσο. Ο Κίτσος, γιατί να τον αναφέρουν, αφού έχει συμβόλαιο ο Κίτσος. Αλλά...
1: Ο Κίτσος, αφού έχει συμβόλαιο.
0: Τι να αναφέρουν, ο Κίτσος είναι τραυματίας, είναι λίγο πολύ γνωστό αυτό. Η προσφορά του είναι σπουδαία, αλλά εντάξει, δεν νομίζω θα μπαίναν στη διαδικασία να μιλήσουν για Κίτσο, ξέρω εγώ.
1: Ναι, το Αποέλ.
0: Παίζει και μπαράζανε ότι είναι η Ρεμβέργη. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να μπαράζανε, πιο χαμηλά. Να το δω, αλλά νομίζω δεν είναι στα μπαράζανε ότι είναι η Ρεμβέργη. Αν είμαι σωστός, γιατί το είδα, έψαξα να το δω λίγο λόγω της κουβέντας με τον Μασούρα, ότι μάλλον θα πάει προς
1: για το Αποέλ θα πούμε στη συνέχεια. Για τον Απόλλωνα να μπορούμε να πούμε ότι.
0: Ρωτάει ένας αν υπήρξε συνάντηση με Γκβίντα. Ο Γκβίντα θα μείνει στον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Το προανήγγειλε πρακτικά και ο ίδιος εχθές.
1: Ο Απόλλωνας ήταν πολύ καλύτερος στο παιχνίδι. Η εμφάνιση του ήταν αρκετά καλή. Είχε ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Το αντίθετα του Αποέλ βουλιάζει. Ο Λοσάδα επιτέλεσε πάρα πολύ καλό έργο. Κατάφερε ο Απόλλωνας να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι στον τελικό του κυπέλου. Συγγνώμη, με τόσο άσχημα που ξεκίνησε ο Απόλλωνας να τελειώνει με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ο Τομάς του Απόλλωνα έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Ο Μπράντον Τομάς. Δεν ξέρω. Να δω την ανακοίνωση του Απόλλωνα που είχε κάνει πέρσι. Ένα λεπτό να το βρούμε.
1: Τομάς του Απόλλωνα.
0: Ωραίος παίκτης. Πάρα πολύ ωραίος παίκτης. Πολύ ωραίος παίκτης και πολύ, πολύ χρήσιμο στον φετινό Απόλλωνα. Για 2 χρόνια είναι το συμβόλαιο του. Ναι, έχει και του χρόνου. Βρήκαν ανακοίνωση για 2 χρόνια πέρσι ο Απόλλωνας στον Μπράντον Τομάς. Οπότε ναι, έχει συμβόλαιο και του χρόνου. Από τα πάντα μέχρι το Μάιο του 27. Παιχτούρα ο Μπράντον Τομάς έχει και κίνδυνο. Τώρα είναι στην Ευρώπη. Ο Απόλλωνας είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να πάρει και κύπελο. Δεν το ξέρουμε. 50-50 το κύπελο.
1: Βέβαια 50-50, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς λέει δώσαμε συγχαρητήρια για την κατάκτηση φούτσαλ του Αποέλ. Αυτή κύριε Ανδρέα, ακόμα για το πρωτάθλημα, έχεις κάποια πληροφορία περί ψυχολογίας?
1: Δεν
0: έχω, παιδιά, τι να σου πει τώρα, Ανδρέα.
1: Δεν ξέρω από τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε, το Αποέλ περνά πολύ δύσκολα.
0: Για βάλουμε το Γιάννη στην παρέα. Θα δούμε να μας πει τι, γιατί πλέον αλλάζουν και τα δεδομένα οριστικά, αν και το περιμέναμε, γιατί η Ευρώπη ήταν πολύ μακριά.
1: Ναι,
0: και,
1: καλέ.
0: Δηλαδή ποτέ δεν είπε κάποιος ότι το Αποέλ έχει σοβαρές ελπίδες. Ήτανε θεωρητικές ελπίδες.
1: Ναι.
0: Και αυτοκτόνησε μόνο του. Δηλαδή έχασε 3 παιχνίδια το τελευταίο διάστημα που αν τα έχει κερδίσει αυτά τα μάτς, να ήταν σίγουρα τέταρτο. Μην πω τρίτο, αλλά τέταρτο σίγουρα.
1: Μπορούσε, ρε, αρκεί, μπορούσε.
0: Προχτές λείπανε για ένα καρό παίχτες εχθές.
1: Ναι.
0: Γιάννο, καλημέρα. Γιάννο Παπαγιάννου, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα κύριε στους ακροατές μας. Πριν να αναφερθούμε στο ΑΠΟΕΛ, θέλω να πω ότι είναι μια μαύρη μέρα για την αθλητική δημοσιογραφία. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Δημητρίου. Καλόν παράδεισο, καλώς συνάδους άνθρωπος πάντα με χαμόγελο. Καλόν παράδεισο.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στο ΑΠΟΕΛ?
2: Εντάξει. Το ΑΠΟΕΛ πλέον ξεκαθάρισε το σκηνικό όσον αφορά το αγωνιστικό. Είναι γνωστό ότι πλέον ο ΑΠΟΕΛ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα είναι εκτός Ευρώπης. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα της αυτοκριτικής, το τι συμβαίνει στο ΑΠΟΕΛ. Ένας μεγάλος σύλλογος με τις περισσότερες κατακτήσεις τίτλων στην Κύπρο, με τις περισσότερες επιτυχίες, γιατί να φτάνει σε αυτόν το κατάντημα, θα έλεγα, να είναι στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, να είναι εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Είναι η ώρα της αυτοκριτικής και η ώρα των πράξεων, θα έλεγα εγώ, με φόντο πάντα στον ορίζοντα το οικονομικό.
1: Το ΑΠΟΕΛ σαν να έχασε τον προσανατολισμό του, ρε παιδί μου.
2: Έχασε τον προσανατολισμό του, διότι το προσανατολισμό εννοάσε όσον αφορά τους στόχους.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Δεύτερη σερή χρονιά χωρίς
0: Ευρώπη,
1: χωρίς Ευρώπη, χωρίς
0: τίτλο.
1: Ή τα δηλαδή πάει να γίνει συνήθεια. Χάνει το αποτέλεσμα και δεν συμβαίνει τίποτε.
2: Ναι, γι' αυτό είπα.
0: Το γεγονός από ότι... ήταν είδηση. Πρωτοσέλιδο όταν έχανε το ΑΠΟΕΛ. Τώρα.
1: Ναι.
0: Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δηλαδή,
1: αυτό λέω, ναι.
2: Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δεν νομίζω να είναι ούτε κρύο.
1: Όχι. Εντάξει.
2: Νομίζω ότι πονά.
0: Δεν
2: πονά
0: είναι. Δεν συζητάμε. Απλά αυτό που λέει ο Ανδρέας πριν. Ήταν είδηση όταν έχανε το ΑΠΟΕΛ. Εδώ τώρα μιλάμε στο τελευταίο διάστημα, η ΙΤΑ διαδέχεται η μία την άλλη.
2: Και τα τελευταία χρόνια.
0: Και πόσες ευκαιρίες είχες για Ευρώπη, αν θες να πεις ότι πάω για Ευρώπη. Δηλαδή, στη θεωρία ο Γκαρσία έλεγε πάμε, θα παίξουμε να κάνουμε να κάνουμε. Πούντα. Έχασε από τον Άρη. Έχασε από τον Απόλλωνα. Έφερε χ με την Πάφο όπως ήρθε το μάτς. Δηλαδή, είχες τρεις-τέσσερις ευκαιρίες, οι οποίες όχι κλώτσαγες την καρδάρα με το γάλα που ήταν γεμάτη. Δηλαδή, την κλώτσαγες και πήγαινε στο απέναντι χωράφι. Δηλαδή έδωσε δικαιώματα το Απόλλη για να μην μπει στην Ευρώπη. Έβγαλε τα μάτια του.
2: Έδωσε και δικαιώματα. Παράλληλα θα έλεγα ότι κομβικό σημείο ήταν το παιχνίδι με την, το τελευταίο πρόσωπο παιχνίδι με την Πάφο όταν
0: σίγουρα,
2: με
0: το 3-1-3-3.
1: Ναι. Για να ρωτήσω κάτι. Η στεναχώρια είναι μεγάλη, η απογοήτευση το ίδιο. Υπάρχει κάτι θετικό, έτσι, ένα μήνυμα θετικό προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ? Με το να λέμε θετικό, ότι έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα κλπ. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά τώρα, πού να ελπίζει το ΑΠΟΕΛ ότι αύριο θα είναι καλύτερη μέρα?
2: Θετικό, Ανδρέα μου, είναι να γίνουν πράξεις κάποια πράγματα.
1: Δηλαδή,
2: αν δεν γίνουν πράξεις κάποια πράγματα, είναι αυτό που δήλωσα και πριν μέρες, ότι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πιθανόν να έρθουν ακόμη χειρότερες μέρες. Και αναφέρομαι στο οικονομικό. Είναι το οικονομικό το κλειδί του ΑΠΟΕΛ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με επενδυτή, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θα μπορεί να ελπίζει σε καλύτερες μέρες.
0: Ξέρεις ότι το θέμα επενδυτή όμως δεν είναι εύκολο. Δεν μιλάμε για κάτι.
2: Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι
0: για να βάλει 5-10 χιλιάδες. Μιλάμε για εκατομμύρια.
2: Ράκη μου, δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, όμως είναι μοναδική λύση για να μπορεί το ΑΠΟΕΛ να ελπίζει σε καλύτερες μέρες. Διότι από τη στιγμή που υπάρχει, όπως είπε και ο Νεκτάριος, είναι ματωμένο το ταμείο που πρόσφατα στην εκπομπή σου, ότι υπάρχει οικονομική στενότητα.
0: Ναι.
2: Ότι αυτή η πλατφόρμα δίνει κάποιες λύσεις για τα άμεσα τρέχοντα
0: έξοδα. Σημαντικές λύσεις.
2: Το κάθε ευρώ είναι σημαντικό. Αυτό είναι δεδομένο, ότι το κάθε ευρώ είναι σημαντικό. Όμως το ΑΠΟΕΛ μέχρι πού θα πάει έτσι? Δηλαδή, το να βοηθά, ο κόσμος θα βοηθάει ή θα συνεχίσει να βοηθά όσο μπορεί. Όμως δεν μπορεί το ΑΠΟΕΛ να βρει τα πόδια του με αυτούς τους ρυθμούς. Επιβάλλεται, θα έλεγα, να βρεθεί η λύση όσον αφορά τους επενδυτές. Το ευχάριστο είναι ότι και επίσημα δηλώνεται πλέον ότι υπάρχουν τρεις περιπτώσεις επενδυτών που απασχολούν, που γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις. Και ευχόμαστε ότι μέχρι το τέλος του Μάη, διότι αν δεν κάνω λάθος αρχές Ιουνίου λογικά θα είναι η γενική συνέλευση, ότι θα έχει κάτι νέο, κάτι νεότερο η διοίκηση να πει, να ενημερώσει, θα έλεγα, καλύτερα τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Να ενημερώσει. Δεν ξέρω αν θα τρέξουν τόσο πολλοί εξελίξεις που θα υπάρχει και αίσιο τέλος με κάποιον επενδυτή. Όπως είπες και εσύ, είναι δύσκολο το έργο. Δεν είναι τόσο, απλά πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη να είστε επενδυτής και να αναλάβει το ΑΠΟΕΛ και να όλα να κυλήσουν ρολόι.
1: Είναι και το θέμα της αγωνιστικής εικόνας, εκεί όπου το ΑΠΟΕΛ υστερεί.
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Υστερεί τον
0: αγώνα. Δεν έχεις κάπου δεν να κρατήσεις. Να σου πω και είναι και ένα ρόστερ του χρόνου, άντε να κρατήσεις τους μισούς. Ναι, σου λέω, να πεις κρατάς τους μισούς.
2: Πες μου, ποιο να κρατήσεις. Αρχή μου, χωρίς επενδυτή είναι λογικό ότι θα μπει ακόμη περισσότερη ψαλίδα όσον αφορά...
0: Γιάννο, δεν λέω το οικονομικό, συμφωνούμε, γιατί είναι ακριβώς όπως τα λες. Σου ξαναλέω και πάλι, από το υπάρχον ρόστερ, πες μου ποιοι κάνουν για το ΑΠΟΕΛ για να πρωταγωνιστείς του χρόνου. Με μετρημένο στα άκρα του ενός χεριού.
2: Το ΑΠΟΕΛ για να ελπίζει, ναι, αν το πάρουμε καθαρά αγωνιστικά, καθαρά αγωνιστικά, το ΑΠΟΕΛ έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που μπορεί να στηριχθεί.
0: Ναι, αλλά πώς είναι αυτό, λέω. Πέντε, έξι.
2: Χρειάζεται το ΑΠΟΕΛ ριζική στελέχωση της ομάδας γενικώς σε όλους τους τομείς. Δηλαδή να έρθει νέο αίμα ποδοσφαιριστών με προσωπικότητες, με ποιότητα, για να
1: εγώ εκτιμώ, η δική μου εκτίμηση, χωρίς να θίγω κανένα, ότι θα προχωρήσει και σε αλλαγή προπονητή.
2: Αλλαγή προπονητή το θεωρώ σχεδόν δεδομένο εγώ. Ότι θα εγώ το προσωπικά εγώ το βλέπω δεδομένο. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο ΑΠΟΕΡ θα συνεχίσει με τον Παύλο Γκαρσία. Δεν έχουμε κάτι προσωπικά με τον Παύλο Γκαρσία. Τα αποτελέσματα του ΑΠΟΕΡ, όσα προβλήματα και να υπάρχουν και αγωνιστικά και οικονομικά, είσαι το ΑΠΟΕΡ. Δεν μπορείς να παρουσιάζεσαι με αυτόν τον τρόπο στον αγωνιστικό χώρο και αφαίρνεις αυτά τα αποτελέσματα. Σίγουρα θα επιχειρηθεί να υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, όμως αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε, να το ακούσουμε και επίσημα. Πότε θα, με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, αν θα υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, ποιος θα είναι ο νέος τεχνικός. Και το πιο σημαντικό κομμάτι είναι εάν θα επιτευχθεί κάποια συμφωνία με κάποιον επενδυτή. Αυτό που γνωρίζουμε και εμείς είναι ότι ναι, υπάρχουν έντονες διεργασίες, κυρίως από την Κύπρο. Και περιμένουμε να δούμε
1: αυτό είναι θετικό, ότι υπάρχουν διεργασίες από την
2: Κύπρο. Ότι υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Η ουσία όμως είναι αυτή η προσπάθεια να προχωρήσει και να υλοποιηθεί.
0: Το ΑΠΟΕΛ έχει ένα σύν, όπως έχουν κάποιες άλλες μεγάλες ομάδες οι οποίες πέρασαν δύσκολα τα τελευταία χρόνια και δεν είναι άλλο από τον κόσμο του. Έχει μια τεράστια λαϊκή βάση που ακόμα και πολλοί που διαφωνούν με τα πεπραγμένα της δίκης, όχι της δίκης, των δικήσεων, του δικήσεων πρόδρομου τα τελευταία χρόνια, όταν δουν ότι πιο κάτω δεν μπορεί να πάει κουβέντα, πρέπει να βοηθήσουν, θα βοηθήσουν. Αλλά το κεφάλαιο κόσμο είναι κάτι το οποίο μπορεί να μπει δυνατά στην εξίσωση ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι ένα σύν για το ΑΠΟΕΛ, το οποίο όμως ταυτόχρονα είναι και ερωτηματικό για το πόσο πια μπορεί να είναι η εμπλοκή του κόσμου. Το ότι υπάρχει όμως τεράστια δεξαμενή οπαδών, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες οπαδούς, παραπάνω περισσότερο, είναι πραγματικότητα. Άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο σε δύσκολες καταστάσεις που περνάει το ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή, να βοηθήσει.
2: Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι το πιο δυνατόν όπλο που έχει. Και οικονομικά βοηθά όσο μπορεί. Όμως, όσον αφορά το κομμάτι του οικονομικό, θα πρέπει να υπάρξει τεράστια ενίσχυση από κάποιον επενδυτή για να μπορέσει το ΑΠΟΕΛ να βρει τον δρόμο του. Αλλά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι το πιο δυνατόν όπλο. Και αυτό αποδείχθηκε και στην πορεία που είχε ο ΑΠΟΕΛ στο Φούτσαλ, με την προσπάθεια που έκανε ο Χάρης ο Βασιλείου, που μαζί με τον Πασιφί κατάφεραν να οδηγήσουν τον ΑΠΟΕΛ στην κατάκτηση του προαθλήματος. Εντάξει. Θα χρειαστούν πάρα
0: 060,
2: πολλά πράγματα.
0: Το 060 λέει, το δέχομαι ότι είχε ευθύνες ο Γκαρσία. Αλήθεια όμως, πόσο εύκολο είναι το έργο ενός προπονητή με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στο ΑΠΟΕΛ, έτσι όπως τα κάνει η διοίκηση. Αν φταίει 20% ο Γκαρσία, η διοίκηση φταίει 80%.
1: Κανένας δεν είπε ότι είναι αποκλειστικά ευθύνη του Γκαρσία, άλλη μόνο προς Θεού.
2: Όλοι έχουν την ευθύνη, όμως αν πάρουμε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο κύριος Γκαρσία έχει και τις δικές του ευθύνες και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα. Όταν είσαι το ΑΠΟΕΛ, είσαι το ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορεί να παρουσιάζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι
1: το ΑΠΟΕΛ είναι 29 βαθμούς πίσω μακριά από την πρώτη θέση. Αν είναι δυνατό.
0: 30 βαθμούς εδώ. Ο 060 λέει, πώς να μην χάσει τον προσανατολισμό του Ανδρέα μου με τόσα εκατομμύρια χρέη και τη δίκηση να ψεύδεται συνεχώς. Εγώ δεν βλέπω το Φωτίου να ψεύδεται. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει πει συγκεκριμένα πράγματα, γίνονται κάποια πράγματα τα οποία προφανώς δεν μπορούν να τα να είναι όλα στην επικαιρότητα. Αλλά τι να ψεύδεται, τι είπαν ότι έχουμε.
1: Μα δεν τα ωρεοποίησε
0: το Φωτίου. Τον αντίον.
2: Το θετικό στο ΑΒΕΡ τώρα είναι ότι προσπαθούν με τα χίλια καθημερινά να βρουν τις λύσεις. Και εύχονται ότι θα τα καταφέρουν να βρουν τις λύσεις στο κεφάλαιο των επενδυτών, διότι αν δεν βρεθεί λύση στο κεφάλαιο των επενδυτών, θα υπάρξει λογικά, θα πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος πλήρως το που θα βαδίζει το ΑΠΟΕΛ.
1: Από αυτά που γνωρίζεις, Γιάννο, είσαι αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση στο θέμα επενδυτών?
2: Αισιόδοξος δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος, όμως είναι θετικό ότι μετά το όλο σκηνικό που είχαμε με τους Βραζιλιάνους που έφεραν αυτές τις αλυσιδωτές εξελίξεις, ότι αυτή τη φορά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και υπάρχει μια...
1: Εντός Κύπρου.
2: Ναι, υπάρχει εντός Κύπρου, ναι. Είναι Κύπριος επενδυτής, είναι εντός Κύπρου. Νομίζω ότι δεν θα είναι μόνος του, εάν επιτευχθεί η οποιαδήποτε συμφωνία με το συγκεκριμένο. Θα είναι μια έτσι, θα είναι ένα μεγάλο, ένα μεγάλο και σημαντικό deal για το ΑΠΟΕΛ εάν γίνει η επιτευχή συμφωνία με το συγκεκριμένο Κύπριο Μεντιλή. Όμως παράλληλα υπάρχουν και κάποιες υποθέσεις στο εξωτερικό. Ας θα είμαι αισιόδοξος, Αντρέα μου, είναι κάποια θέματα όσον αφορά το κεφάλαιο επενδυτών που ουσιαστικά κούρασε και τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και μας κούρασε και όλους, δηλαδή συζητάμε εδώ και ένα χρόνο. Γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να γίνουν πράξεις, να γίνει πράξη όλη η προσπάθεια, διότι δεν σηκώνει το ΑΠΟΕΛ να μην προχωρήσει χωρίς επενδυτή. Δεν το σηκώνει το ΑΠΟΕΛ να προχωρήσει χωρίς επενδυτή.
0: Για να τα πούμε, εννοείται θα επανέλθουμε και αύριο αν χρειαστεί. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάφος FC, τρίτη σερή χρονιά Ευρώπη.
1: Μεγάλη επιτεύγμα.
0: Μεγάλη
1: επιτεύγμα.
0: Μην κάποια είχαν αποθεί για πρωτάθλημα back to back.
1: Όχι.
0: Η Πάφος μπορεί του χρόνου, όχι μπορεί, του χρόνου εκεί θα είναι για να γίνει πρωτάθλημα. Δεδομένα, αλλά η Ευρώπη είναι τεράστια κουβέντα.
1: Αλίμονο, η Πάφος μεγαλώνει συνεχώς.
0: Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
12: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
13: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Φτωχότερη από σήμερα η αθλητική δημοσιογραφία της Κύπρου, αφού φύγει από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο συνάδελφος Δημήτρης Δημητρίου, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με την επαράτη νόσο. Ο Εκλοιπών υπηρέτησε για χρόνια την αθλητική δημοσιογραφία, εργαζόμενος σε διάφορα μέσα, ενώ διετέλεσε και επί σειρά ετών αντιπρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, αιωνία του η μνήμη. Στα πράσινα αντίθηκε χθες βράδυ το ΓΑΣΥΠΗ με την Ομόνια να στέφεται και επίσημα πρωταθλήτρια σε ένα κατάμεστο ΓΑΣΥΠΗ με περίπου 22.000 φίλους του Τριφυλιού να γιορτάζουν με την ομάδα του στην κατάκτηση του τίτλου μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σε μια φαντασμαγορική βραδιά η Ομόνια σήκωσε στον ουρανό της Λευκωσίας το 22ο τρόπαιο πρωταθλήματος στην ιστορία της που την οδηγεί και στα προκριματικά του Champions League. Την έξοδο του στην Ευρώπη σφράγισε ο Απόλλωνας, ο οποίος επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια έπειτα από 3 χρόνια. Παράλληλα, και οι Ανόλευκοι έχουν το μυαλό και στον τελικό κυπέλλου. Την παρουσία της στην Ευρώπη εξασφάλισε και η Πάφος, η οποία σε συνδυασμό με την παρουσία της και στον τελικό κυπέλλου παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο για 3η σεζόν. Η Ομόνοια θα ξεκινήσει από το 2ο προκριματικό του Champions League, η ΑΕΚ από το 2ο προκριματικό του Conference League, όπως και ο 2ος εκπρόσωπός μας στην εν λόγω διοργάνωση, που θα είναι ένας εκ των Απόλλωνα και Πάφου, οι οποίοι διεκδικούν και το κύπελλο και το εισιτήριο για το Europa League. Κρίσιμο το επόμενο διάστημα στον ΑΠΟΕΛ που μείνει εκτός Ευρώπης για 2η σεζόν. Στους γαλαζοκίτρινους αναμένονται εξελίξεις σε πολλούς τομείς. Ο Εθνικός έγινε η δεύτερη ομάδα που υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία, ενώ Ολυμπιακός και Ακρίτας θα δώσουν μάχη στην τελευταία αγωνιστική για το εισιτήριο της παραμονής. Η ΑΕΚ επέστρεψε στο θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, αφού από χθες βράδυ είναι η νέα πρωταθλήτρια της Super League. Η Ένωση κατέκτησε τον 14ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της και συνάμα τον πιο συγκλονιστικό από όσα έχει πάρει. Η Arsenal αγγίζει τον όνειρο του πρώτου τίτλου της στην Premier League έπειτα από 22 χρόνια. Η Μπαρτσελόνα σήκωσε στον ουρανό της Βαρκελόνης το 21ο τρόπαιο πρωταθλήματος στην ιστορία της, αφού με το τέλος του χθεσινού El Clásico ακολούθησε η Φιέστα των Καταλανών. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα είναι και 45 Νάπολη Μπολόνια, 10 Τότεναμ Λίντς και Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
9: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Super Sport 104.
9: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει για

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα, 10 το βράδυ, Tottenham Lynch.
2: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός Ελέγχου» του Ray Cooney, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. If you're all in, we're all in. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
10: Super Sport 104.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
12: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
13: Πανέτοιμη!
12: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
13: Dua Lipa!
12: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
13: Μπάρτσα!
12: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούτε ρε!

Ακούσαμε και το γελιέσαι. Πάμε καλά, πάμε καλά. Είπαμε αρχίζουμε την εβδομάδα μας έτσι όμορφα, ωραία. Γιατί η Δευτέρα είναι η καλύτερη εβδομάδα. Η καλύτερη ημέρα. Έφυγε η Δευτέρα. Φεύγουν και άλλες ημέρες, έρχεται η Παρασκευή. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Εγιορτάσαν και οι φίλοι μας οι Ομονιάτες, μπράβο σας. Μπράβο παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η Ομόνια ήταν η μόνη ομάδα η οποία πατούσε καλά μες στο γήπεδο. Εξαιρετικοί παίκτες. Χαρά μεγάλη για τον πράσινο λαό. Αφιερωμένο το επόμενο τραγουδάκι σε όλους, όλους, όλους τους Ομονιάτες, έτσι, για να το γιορτάσουν μαζί μας εδώ στο Σούπερ Σπορ 104.

Άμα πέσει το λιλί, που είναι να πέσει το λιλί. Είπαμε την καλημέρα μας σε όλο τον καλό καλό κόσμο. Μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Ντίνο τον Παφίτη, που ακούει την εκπομπή μας, που τον βρήκα χτες. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε ωραία όμορφα. Θα ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι με τον Χάρη Ακριτίδη. Παγκύπρια αποκλειστικότητα. Ακούστε το.

0: Κωστάκης και Πάσης, Κύπρου, η εκπομπή σας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
3: Ελέγχουμε τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας και τα αντικαθιστούμε εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ασφάλεια πάνω απ' όλα.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
9: Καραλάμπους. Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
10: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
13: Πανέτοιμοι!
12: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
13: Dua Lipa!
12: Μπάρτσα ή Liverpool?
13: Μπάρτσα!
12: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πίνασες. Η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's www.papajohns.com.cy και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 10:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: Είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
18: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Καταλάβετε το ότι πλησιάζουμε τις εκλογές. Ένα καταπληκτικό έτσι χιουμοριστικό σκίτσο του φίλου του Νίκου του Ποριατσί. Γεια σου Νίκο. Ένα σκαρέντο ψηφοδέλτιον σχολιάζει ο άλλο λαλί του βρίσκεις μεγαλών το ψηφοδέλτιον. Όχι. Βρίσκω μικρό λαλί του το παραβάν. Ως γεγονός άμα πιάσεις το ψηφοδέλτιο. Είναι αντιλημένο το ψηφοδέλτιο, παιδιά. Να βάλουν και μια κορδέλα πάνω και να σου το διούν έτσι τυλιμένο και να το ανοίεις. Αλλά τα παραβάν έχουν σχετικά μικρό το... Μπορεί να με φόρει το ψηφοδέλτιο μέσα. Να καθυστερήσουν να βγουν τα αποτελέσματα. Διότι ο κόσμος είναι να καθυστερεί να ψηφίζει και να το γυρίζει και από την άλλη. Και πες ότι γυρίζεις το από την άλλη για να βάλεις το σταυρό και η πένα βγαίνει από την άλλη πλευρά και σχηματίζει άλλο σταυρό. Καταλαβαίνετε. Έπρεπε να τα δουν τα πράγματα. Όμως εμείς πάμε σε ένα φίλο μας τον Μαρίνο τον Αγαπίου, να του στείλουμε την αγάπη μας και να ακούσουμε. Το καινούργιο τραγούδι του.

κι ας με μείωναν κι ας με κακολογούσαν, εγώ ποτέ μου κακία δεν κρατούσα. Τα άφησα όλα να τα κρίνει ο Θεός, που κάποιοι λένε είναι ο Δημιουργός.

Γεια σου κύριε Ρολάντο Κωνσταντίνου με τον ιόν σου. Το καλό.

έτσι. Γεια σου κυρία Πάλλα στο Δάλι. Με τους Γιούδες. Με την αδερφή σου τη Σπυρούλα.

Είσαστε συντονισμένοι Σούπερ 104. Όλος ο κόσμος. Και ο φίλος μας ο Πάμπος ο Ψαράς που είναι στο λιμανάκι στον Πομό. Να σε χαιρετήσω Πάμπο μου. Είναι και ο φίλος ο Αντώνης ο Χρυσοχός. Οπα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά.

Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή. Όπως σας είπε και το μωρό. Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Ζαχαρίας του μαζί, ο φίλος μας ακούει την εκπομπή μας. Ο φίλος μας ο Αντώνιος Τραχονίτης ακούει την εκπομπή μας. Άντε άλλη μια νίκη και να μείνει ο Ολυμπιακός. Ο φίλος μας ο κύριος Κόκκος ο Κετένης. Ο φίλος μας ο Γιώργος εκεί στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ στον Άγιο Δομέτιο. Η Σύνθια ακούει την εκπομπή μας.

Ας έρθει το τέλος της εβδομάδας για να ξημερώσει η Κυριακή που αναπαύουμε. Και ας είναι αυτό το τέλος 60 ώρες δουλειάς.

Ασέν καλά η γενέκα μου, οράζω κουτσιά και τρώω ψάρι. Κάποιοι που ευλογούν κιόλας τη γυναίκα τους, γιατί αντί κουτσιά που αγόρασαν αυτοί, τους προσφέρει ψάρι που έφερε ο εραστής. Λέγεται για κερατάδες που καλοπερνούν από τις ανήθικες γυναίκες τους. Συνήθως σχολιάζοντας έναν απατημένο, φτωχό παντρεμένο, ελέγαν τούτος εμποτσίνους που παίρνει έσω του κουτσά και βρίσκει ψάρι. Επίσης, γιατί ήμιους και αυστηρά νοικοκυρέους.

εν όμορφη όρνηθά μου κι ας με μου γεννά. Η παροιμία λέγεται για ματαιόδοξους καυχισάριδες που επιδεικνύουν ή διαφημίζουν έναν άχρηστο απόκτημά τους και καυχόνται γι' αυτόν. Μια από τις κύριες ευκαιρίες που λένε την παροιμία είναι όταν προξενεύεται νύφη όμορφη μεν, απρόκοπη δε, και ένας συγγενής του γαμπρού την θέλει και επιμένει. Οπότε ο άλλος που δεν τη θέλει λέει την παροιμία. Ας εγκαλεί όρνηθα και τίποτες ας με γεννά. Ας είναι όρνηθα μου κουκουλού κι ας με γεννά αυκόν. Εμάθετε και κάτι. Γεια σου κύριε Γιαννάκη Κασουλίδη.

Αυτό για τον μεγάλο τον Σωτήρη τον Καλιάφα. Τον άλλο τον καλό τον φίλο τον Μάρκο Μάρκου. Παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, δικός σας.

0: Εδώ είμαστε, Σούπερσπορ 104. Γεια σου Δημήτρη Κουμπαρή, με τον αδερφό σου τον Δώρο.
1: Εσύ ο καθρέφτης, το καθαρό για...
0: Και με τον χαμπί μας.

0: που το έκαναμε εκπλήξεις το Σάββατο. Γεια σου αδερφέ. Να ζήσεις χρόνια πολλά.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμη!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Μετά και την επίσημη στέψη του πρωταθλήματος, η Ομονία στρέφουν την προσοχή στον προγραμματισμό. Η διανανέωση ο Τάνκοβιτς, ενώ παραμένει και ο Φαπιάνο, ξεκαθαρίζει για Σεμέδο και Μαέ. Την πόρτα του, την έξοδό του στην Ευρώπη, σφράγισε ο Απόλλωνας, ο οποίος επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια έπειτα από 3 χρόνια. Ξεκαθαρίζει για Σουν Σάου εν ώψη τελικού κυπέλου. Την παρουσία της στην Ευρώπη εξασφάλισε και η Πάφος, η οποία σε συνδυασμό με την παρουσία της στον τελικό κυπέλου παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο για 3η-4η σεζόν. Κρίσιμο το επόμενο διάστημα στον Αποέλ που μείνει εκτός Ευρώπης για 2η-4η σεζόν. Στους γαλαζοκίτρινους αναμένονται εξελίξεις σε πολλούς τομείς. Ο Εθνικός έγινε η δεύτερη ομάδα που υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία, ενώ ο Ολυμπιακός και Ακρίτας θα δώσουν μάχη στην τελευταία αγωνιστική για το εισιτήριο της παραμονής. Φτωχότερη από σήμερα η αθλητική δημοσιογραφία της Κύπρου, αφού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο συνάδελφος Δημήτρης Δημητρίου, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με την επαράτη νόσο. Η ΑΕΚ επέστρεψε στο θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, αφού από χθες βράδυ είναι η νέα πρωταθλήτρια της Super League. Η Ένωση κατέκτησε το 10ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της και συνάμα τον πιο συγκλονιστικό. Η Arsenal αγγίζει τον όνειρο του πρώτου της τίτλου στην Premier League μετά από 22 χρόνια. Η Μπαρτσελόνα σήκωσε χθες βράδυ στον ουρανό της Βαρκελόνης το 21ο τρόπαιο πρωταθλήματος στην ιστορία της. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα είναι και 45 Νάπολη Μπολόνια, 10 Τότεναμ Λίντς και Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Φέρτε ματσάλα, είναι η παράστασή μας που ετοιμάζουμε και βγαίνουμε πρεμιέρα μαζί με τον Κώστα του Σκηνιού και εκλεκτούς ηθοποιούς στις 5 Ιουνίου. Φέρτε τσάλα.
1: You want more?
2: Γεια σας κορκαλί, φέρτε μου τσάλα. Ένα μου πείτε, είναι άλλος παίρνω εγώ. Με μια σύνταξη που πιάνω της πείνας, είναι άλλος ένα περάσω. Αφού λαμπάσει πάνω σιγόρ. Μόνο εσένα ρε, με τρομηνείς και κάτω άλλο πώς. Όλοι βεστούν το χορκό, μάνα μου είναι τσιγκούνιες. Ένα μια το φαΐ, δεν μου διούσει και αναγκάζομαι να κλέφτω.

0: μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω.
1: Φέρτε ματσάλα λοιπόν.
0: Θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα μόλα.
1: Και να καλέσουμε τα κοινοτικά συμβούλια.
0: Real estate, φέρτο, σαχιμητού.
1: Για να περάσουν ωραία το καλοκαίρι τους. Να κλείσουν την παράστασή μας.
0: Και εσκαρδού,
1: φέρτο. Φέρτο, φέρτο,
0: φέρτο. Σου είπα φέρτο.
1: Φέρτε ματσάλα, φέρτε ματσάλα, αντέχουμε! Είμαστε Κυπρέοι, δεν ζούμε τίχα σκάνδαλα! Φέρτε ματσάλα, σκάνδαλα, αντέχουμε! Δώστε μας πας στην κεφαλή!

0: σου κύριε Μιχάλη Μιλωνά.
1: Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Γεια σου φίλε Βέργο Αντωνίου, τι κάνεις? Γεια σου φίλε Στέλιο με το οδόφραγμά σου.

Να ακούσουμε και κανένα δημοτικό. Για τον φίλο μας τον Ανδρέα.

0: Πάμε και στο φίλο μας τον Αντρίκο, στο παλιομέτωχο Ανδρέας Λοΐζου.
1: Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο.
0: Πάμε και στο φιλαράκι μας τη Σύνθια.

στον Άγκη τον Αγιο Μαμίτη με τους αδερφούς του. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.

0: Εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ευδοξία Καλογέρη που την κλήρου. Και τώρα είναι στο Κιλκής.
1: Να κρύψω την αλήθεια πως με είχες όλη νύχτα τον τρελό στην αγκαλιά σου.

Είπαμε μια εξαιρετική αφιερώση στο φίλο του Σάββατο Τσάταλο και στην οικογένειά του που είναι στην Πενσιλβάνια. Και θα πάω και εγώ εκεί να κάνω μια μικρή παράσταση για τους φίλους μας.

Να αποχαιρετήσω και εγώ σαν εκπομπή τον αγαπητό τον φίλο, τον Δημήτρη Δημητρίου. Ευτοσύνα με Δημήτρη μου. Με βαθιά θλίψη και πόνο αποχαιρετούμε τον Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 65 χρονών. Η κοινωνία μας και η δημοσιογραφία της Κύπρου είναι από σήμερα πολύ φτωχότερες. Ο Δημήτρης ήταν μια τεράστια μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας της χώρας μας και ένας ωραίος και κυρίως αυθεντικός άνθρωπος. Τα τελευταία χρόνια πάλεψε σαν θηρίο με τον καρκίνο. Μέχρι σήμερα που έπεσε μαχόμενος. Καλό ταξίδι, φίλε.

0: Super Sport 104.
1: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
2: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
1: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
2: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Α, μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
6: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
9: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
10: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
11: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
12: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
0: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε νέο σκηνικό αδιεξόδου οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν στον απόϊχο της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αιχμή την τελευταία πρόταση για ειρήνη στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, με το Ιράν να θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμα, διότι χρειάζεται, όπως είπε, να πάρουν από την χώρα τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Νέο άλμα καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου μετά και το νέο αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του αργού ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημειώνει νέα άνοδο σχεδόν 5%, κινούμενο στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Η Κίνα επιβεβαίωσε την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Μαΐου, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ, ιδίως για το Ιράν και για την διένεξη των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ως προς το εμπόριο. Διήμερη άτυπη συνάντηση υπουργών ευρωπαϊκών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται στη Λευκοσία. Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ωστόσο τέθηκε προληπτικά σε καραντίνα. Στη σύλληψη 9 προσώπων για διάφορα δικήματα όπως επίθεσης και τραυματισμού, παράνομης κατοχής ναρκωτικών καθώς και παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο των οργανωμένων περιπολιών σε κέρια σημεία αστικών περιοχών. Στόχος των αρχών η πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και η αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Ακούτε όλοι Σούπερ Σπορ 104.

Εδώ είμαστε φιλαράκια μου, ακούτε Super Sport 104. Διάβαζα τώρα μέσα στο διαδίκτυο ότι τα περιστέρια όταν κουτσουλάνε τα αυτοκίνητα, όταν χέζουν πάνω στα αυτοκίνητα δηλαδή, φτιαλέουν ένα χρώμα αυτοκινήτου. Οι στατιστικές το λένε, που έχει καμπίνα που πάνω χρώματος καφέ. Δεν ξέρω γιατί τους τραβά το καφέ, νομίζουν ότι ένα άλλο πουλί τσεγκάτο. Και ειδικά όταν έχει φως, λέει, αντανακλά στο μάτι του περιστεριού ή οποιοδήποτε πουλιού και που ψηλά σημαδεύει το καφέ του αυτοκίνητου. Τώρα είτε που να κάνετε, έτσι θα τα πάτε να βάψετε ούλοι το αυτοκίνητο σας αν είναι καφέ άλλο χρώμα. Αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο έκανα μια έρευνα και είδαν ότι συμβαίνει το πράγμα με τα περιστέρια. Επίσης υπάρχει ένα μαύρο γκοράκι, λέει, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με μια τεράστια μύτη. Μάλιστα στην Αυστραλία, ειδικά στο Σίδνεϊ, υπάρχουν και πινακίδες όπως οδικής κυκλοφορίας, ας πούμε, που προειδοποιούν τον κόσμο ότι πετούν ποτούν τα πουλιά. Σημαδεύουν λοιπόν οτιδήποτε φαγητό κρατάς. Αν τρώεις ένα σάντουιτς, αν τρώεις μια μπανάνα, σημαδεύουν από ψηλά, κάνουν μια βύθιση. Κι αν σου την μπανάνα ή το σάντουιτς, εσύ δεν παίρνεις είδηση. Συνεχίζουμε.

Και φτάνουμε έτσι, φιλαράκια μου, στο τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Από μένα, να είστε καλά, θα σας χαιρετήσω. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να αγαπάτε. Και να προσέχετε και από τους πελούς.

0: εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας? Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
6: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled tastes better.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
14: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτυχημένη σεζόν και επισημαίνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει τον τρόπο που θα αποδείξει την ευθυξία του. Γνωρίζουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, αλλά και τι δεν πρέπει να επαναλάβουμε. Αρχής γενομένης από την επόμενη σεζόν, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Ποδοσφαιριστής της Ομόνιας για τα επόμενα 2 χρόνια ο Τάνκοβιτς, ενώ στους πράσινους θα παραμείνει και ο Φαπιάνο. Ξεκαθαρίζει για Σεμέδο και Μαέ. Αναμονή στον Απόλλωνα για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ασουνσάο. Εν ώψη τελικού κυπέλου αγώνα δρόμου κάνουν Ιβρίκης, Μέρχαλ, Μάρκοβιτς, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκες. Στην Πάφο τρέχει να προλάβει τον τελικό κυπέλου ο Μπρούνο, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ για τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς. Στην ανόρθωση αναμένουν τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ανανέωση του ΚΙΚΟ. Φτωχότερη από σήμερα η αθλητική δημοσιογραφία της Κύπρου, αφού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο συνάδελφος Δημήτρης Δημητρίου έπειτα από μακροχρόνια μάχη με την επάρατη νόσο. Η ΑΕΚ επέστρεψε στο θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, αφού από χθες βράδυ είναι η νέα πρωταθλήτρια της Super League. Η Arsenal αγγίζει το όνειρο του πρώτου της τίτλου στη Premier League μετά από 22 χρόνια. Η Μπαρσελόνα σήκωσε χθες βράδυ στον ουρανό της Βαρκελόνης το 21ο τρόπαιο πρωταθλήματος στην ιστορία της. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.45 Νάπολη Μπολόνια και στις 10 Tottenham Leeds και Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
15: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
17: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Χαίρετε, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Εκπομπή 12 στα Σπορ. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Στα μικρόφωνα παρουσίαση επιμέλεια Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου. Μάικ Πουλής υπεύθυνος στη ροή του ήχου.
1: Γεια σου Μάκη, χαίρετε και τον Μιχάλη και τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Δυστυχώς είχαμε και τα άσχημα νέα που μάθαμε σήμερα το πρωί με τον θάνατο, την φυγή του συνάδελφου Δημήτρη Δημητρίου.
1: Ναι.
0: Αρκετά χρόνια ήταν αντιπρόεδρος της ΙΑΚ. Και... αιωνία του η μνήμη και συλληπιτήρια στην οικογένεια.
1: Και από τους πρωτεργάτες της αθλητικής δημοσιογραφίας, Μάκη. Έτσι αξίζει να αφιερώσουμε 2-3 λεπτά από την εκπομπή μας για τον Δημήτρη. Γιατί ένας άνθρωπος που με τους πλήστους από εμάς συνεργάστηκε, είτε στα διάφορα μέσα που δουλέψαμε, όπως είπες και εσύ, διατέλεσε και για πάρα πολλά χρόνια και αντιπρόεδρος της ΕΑΚ αλλά και προηγουμένως μέλος. Πάλεψε πάρα πολύ ο Δημήτρης τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά πάλεψε πάρα πολύ. Δυστυχώς,
0: ήταν μια γενναία μάχη που έδωσε με την επανατινό σου.
1: Άλλος ένας που έφυγε από αυτό το
0: στα
1: 65 του χρόνια και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, τολμώ να πω. Γιατί όσοι τον γνωρίζαμε, ξέραμε και πόσο καλός δημοσιογράφος ήταν, αλλά και πάνω απ' όλα άνθρωπος. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι ευτυχώς κιόλας πρόλαβε τον τελευταίο χρόνο να εκδώσει και το βιβλίο του με τους Θεούς του Ολύμπου, που έχει να κάνει με ανέκδοτες μέχρι πρότινος φωτογραφίες από την εποχή που έπαιζαν οι ομάδες μας στην Α' Εθνική στην Ελλάδα. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο για όσους θέλουν κιόλας να το προμηθευτούν, μιας και το αναφέρουμε. Και μάλιστα ο Δημήτρης είχε κάνει δωρεά όλα τα έσοδα του βιβλίου στο Ταμείο Αλληλεγγύης των Συναδέλφων. Τις ΕΑΤΚΙΑ συναδέλφους που τα έχουν ανάγκη. Δηλαδή ακόμη και εδώ τις τελευταίες του στιγμές, τον τελευταίο διάστημα που είχε έτσι προχωρήσει πάρα πολύ και το θέμα που αντιμετώπιζε, σκεφτόταν τους άλλους. Η αιωνία του μνήμη του Δημήτρη.
0: Και καλό παράδεισο να έχει.
1: Και εγώ προσωπικά θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα όσα με βοήθησε.
0: Καταλαβαίνω και τη συγκίνηση. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά πρώτα. Έγινε η στέψη της Παθήτριας Ομόνιας, μια φαντασμαγορική τελετή φιέστα τίτλου, 22.000 κόσμος μέσα σε ένα πανδαιμόνιο. Σήκωσαν οι πρωταθλητές στον ουρανό της Λευκωσίας το Τρόπαιο, η νύχτα έγινε μέρα με τα πυροτεχνήματα, τα βεγγαλικά, υπήρχε και το drone, ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, βραδιά μαγική, ονειρεμένη για τους πρασίνους που γιόρτασαν με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή τους στην κορυφή του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια Ομόνια.
1: Το επιστέγασμα έτσι μιας
0: χρονιάς,
1: χρονιάς
0: που πανάξια το πήρε η κορυφαία ομάδα στο ποδοσφαιρό μας.
1: Και ας μην ξεχνάμε και την πορεία που είχε πραγματοποιήσει και στην Ευρώπη η Ομόνια, Μάκη. Δηλαδή έρχεται να κουμπώσει με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η οποία Ομόνια θέλει πλέον να κάνει και το επόμενο βήμα, να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το Conference League, το Champions League εξ αρχής, στο οποίο συμμετέχει στα προκριματικά.
0: Αυτό το ανέφερε και ο πρόεδρος ο κ. Παπαστάβου σε δηλώσεις και μετά το παιχνίδι με τον Άρη και χτες.
1: Θα γίνουν και οι μεταγραφές που χρειάζεται ουσιαστικά.
0: Θα μας πει τα νέα των τριφυλλοφόρων πρωταθλητών ο Ανδρέας Χρήστου σε λίγο. Θα έχουμε και Μάριο Αργή, τον πρόεδρο του σωματείου της Ομόνιας. Θα συνομιλήσουμε και με αυτόν. Κατά τα άλλα, σφραγίστηκε η Ευρώπη μετά τα χτεσινά αποτελέσματα. Οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν είναι η πρωταθλήτρια Ομόνια στο Champions League, η ΑΕΚ στον προκριματικά του Conference, η ΑΕΚ, προκριματικά του Champions League Ομόνια. Και το από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει στον τελικό. Ποιο θα το πάρει, Πάφος Απόλλων, Απόλλων Πάφος, 29 Μαΐου 7 η ώρα στο Γασιπί, ημέρα Παρασκευή. Η ομάδα που θα κερδίσει το Τρόπαιο θα παίξει στα προκριματικά του Europa και η τιμένη στα προκριματικά του Conference League. Να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ευρώπη άξια πορεία να έχουν και πάξια να μας εκπροσωπήσουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Ναι.
0: Μάχη κάτω.
1: Μαχικά, το μεγάλη μαχή και θα κρατήσει έτσι μέχρι τέλους, όπως πέρσι Μακή που κρίθηκε τελευταία
0: δευτερόλεπτα.
1: Ναι, και πέρσι στην τελευταία αγωνιστική, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ναι. Οι παίκτες της Ένωσης, θυμάμαι, είχαν τελειώσει αυτοί πρώτα το δικό τους παιχνίδι και έμειναν μέσα στο γήπεδο περιμένοντας το αποτέλεσμα της Καρμιώτισσας. Και φέτος κάτι τέτοιο πάει να συμβεί, με Ολυμπιακό και Ακρίτα να είναι οι ομάδες που διεκδικούν την παραμονή. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Ανόρθωση.
0: Και με νίκη με Ευρωπράσινη.
1: Ο Ακρίτας μένουν. Με την ΑΕΛ, ναι. Εντάξει, κρατά την τύχη του στα χέρια του Ολυμπιακού. Ξεκάθαρα, Μάκη, διότι όπως είπες και εσύ, με δική του.
0: Είναι η διαφορά δύο βαθμών, 37 Ολυμπιακός, 35 ο Ακρίτας. Έπεσε ο Εθνικός μετά από πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Μετά την, τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.
1: Ναι, και ενώ έτσι είχε κάνει μια. Είχε ανακάμψει ο Εθνικός και το πάλεψε πολύ στα τελευταία παιχνίδια. Η νίκη του Ολυμπιακού ουσιαστικά, γιατί κέρδισε ο ίδιος ο Εθνικός, ναι. Η νίκη του Ολυμπιακού ήταν αυτή που τον έστειλε στη δεύτερη.
0: 3-1 την ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Η μεγάλη μάχη έγινε στο Παπαδόπουλος και άξια η Ομόνια Ραδίπου κέρδισε, ναι. Και παραμένει στην κατηγορία δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 2-1 τον Ακρίτα, σε μια μεγάλη μάχη επιβίωσης.
1: Δεύτερη σερή χρονιά παραμονή και τρίτη σερή χρονιά, ναι. Στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Μεγάλη επιτυχία για την, ναι, Ραδίπου, η οποία όμως κάνει και τα εύκολα δύσκολα εκεί.
0: Εντάξει, τέλος, καλό, καλά θα, ναι, τα πούμε, ναι, ναι, με τον πρόεδρο Κώστα Χριστοφόρου, τον πρόεδρο Περιστεριών, γύρω στις 2 παρά 25. Και θα έχουμε, είχαμε και μια αναγκαίωση του Αμπουέλ, θα έχουμε τον Γιώργο Παπαϊωάννου στη συνέχεια, θα συζητήσουμε μαζί του έτσι.
1: Εντάξει, ναι, το αντιλήφθηκα από, ναι, χθες που άκουσα και εγώ τις δηλώσεις του Γκαρσία, ότι θα υπάρξει αντίδραση από τον Αποέλ, και αυτό τονίζεται ουσιαστικά στην ανακοίνωση, ότι σε όλους αναλογούν ευθύνες, και εντάξει, αναμένουμε γενικότερα, Μάκη, από τον Αποέλ να προχωρήσει να υπάρξουν μάλλον πολλές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα
0: στο εργοστάσιο
1: του Αποέλ, σε όλους τους τομείς, διότι για δεύτερη σερή σεζόν μένει εκτός Ευρώπης, έχει και τα οικονομικά προβλήματα, ήταν δράμα φέτος η παρουσία της ομάδας γενικότερα, οπότε πρέπει να γίνουν αλλαγές. Επειδή θα προχωρήσουμε στα θέματα μας, θα αναλύσουμε την ανακοίνωση αργότερα και θα έχουμε και το ρεπορτάζ του Αποέλ.
0: Και πάμε τώρα στον Ανδρέα Χρήστου για το ρεπορτάζ των πρωταθλητών. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας.
0: Έτσι, να συζητήσουμε, έχουμε λίγο χρόνο γιατί θα πάμε και σε λίγο στον κύριο Αρχηγείο Πρόεδρο Σωματείου της Ομονίας, Ανδρέα Χρήστου, για τις ανακοινώσεις όσον αφορά την επόμενη μέρα και για ανανεώσεις.
2: Ναι, είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί αμέσως μετά την εξασφάλιση του πολυπόθητου τίτλου στην Ομόνια. Βγήκε η είδηση χθες το βράδυ για τον αναμενόμενο, γιατί ήδη είχε κυκλοφορήσει και στα σουηδικά μέσα και στην Κύπρο, ότι θα ανανεώσει ο Τάνκοβιτς μέχρι το 2028. Ένας παίκτης που ήρθε έτσι τελευταία στιγμή τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Ομόνια και έκανε διαφορά.
0: Επιδραστικός παίκτης, Ανδρέα Χρήστου.
2: Το είδε και ο ίδιος όταν τον προσέγγιζε η Ομόνια, το είπε και ο Σίμος Καραπολίτης, ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήθελαν τη συγκεκριμένη θέση έναν παίκτη, αλλά ήξερα ότι θα σου ανεβάσει επίπεδο και αυτό ακριβώς έκανε. Νομίζω από τη στιγμή που αποφάσισε ο κύριος Μπέρκ να τους συνδυάσει με τον Εβάντρο δεξιά και αυτό σε πιο κεντρικό ρόλο, άλλαξε όλο το παιχνίδι της Ομόνιας και ο ίδιος ανέβασε την απόδοσή του και δίκαια παίρνει και το συμβόλαιο για ακόμη 2 χρόνια με την ομάδα της Λευκοσίας.
1: Ναι. Εντάξει, γενικότερα και ο Φαμπιάνο παραμένει, Ανδρέα, όπως διευκρίνησε και ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι πρέπει και η Ομόνια να ενισχυθεί όπως πρέπει για να διεκδικήσει το Champions League. Κάπως έτσι το είχε θέσει, νομίζω.
2: Ναι, για τον Φαβιάνο το είχαν πει από νωρίς, ήταν απλά η απόφαση δική του από τη στιγμή που μίλησε τον κύριο Παπασταύρου και το είπε και ο ίδιος, θέλει να συνεχίσει, οπότε περιμένουμε απλά τις επίσημες ανακοινώσεις για τον Φαβιάνο. Από εκεί και πέρα ο μεγάλος στόχος είναι το Champions League, το είπε και στο παρελθόν πολλές φορές ο κ. Παπασταύρου, το τόνισε και στις δηλώσεις του και είναι και το, θα έλεγα, και το μεγάλο στοίχημα για την Ομόνια. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει μια πορεία και μια είσοδος στην League Phase του Champions League. Είδαμε και την πάφο της σεζόν που πέρασε και τα οικονομικά ωφέλη αλλά και γενικότερα στο πόσο μπορεί να μεγαλώσει μια μέρα και θα πρέπει να, σε πρώτη φάση να δουν πώς θα κυλήσει το κεφάλαιο ανανεώσεις, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Και ακολούθως να κάνουν, θα έλεγα ότι έκαναν και πέρσι το καλοκαίρι, να καταφέρουν να φέρουν ποδοσφαιριστές, πως και μόνο θα πλαισιώσουν την ομάδα, θα γεμίσουν το ρόστερ, αλλά να ανεβάσουν κι άλλο το επίπεδο της Ομόνιας που ήδη είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Σε μέδο, είπε, θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες μέρες. Είμαι ευτυχισμένος, είπε, που είμαι εδώ. Ξέρω τι σημαίνει αυτό.
2: Ναι, για το σημείο είναι, θα έλεγα, ξεκαθαρίζει σιγά σιγά πράγματα από το γεγονός ότι ήδη έχει την πρόταση της Ομόνιας στα χέρια του. Είμαι ευτυχισμένος, πέρασε κάτι της καλύτερης σεζόν της καριέρας του στην Ομόνια. Στον πάγκο ένας προπονητής που μαζί του κάνει φοβερές εμφανίσεις, ακόμη και στην Πάφο των μισό χρόνο που συνεπήρχε ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία τους, οπότε θα έλεγα ότι προσωπική μου άποψη ότι ο Σεμέδο η ζυγαριά γέρνει προς το να μείνει στην Ομόνια, θα πρέπει να έρθει.
0: Αυτό μου φάνηκε και εμένα έτσι στις τελευταίες μέρες από κάποιες πληροφορίες που βγαίνουν και τη δήλωση που έκανε.
2: Να έρθει μια πολύ εξαιρετική πρόταση οικονομικά, γιατί δεν είναι πολλές οι ομάδες που μπορούν να του προσφέρουν καλύτερο περιβάλλον και πακέτο από την Ελλάδα.
1: Σε αυτό που αναφέρθηκες και εσύ, Ανδρέα, στο περιβάλλον, έτσι, το θέτω και εγώ περισσότερο, γιατί έχει βρει πάρα πολύ καλές συνθήκες, έχει αγαπηθεί από τον κόσμο, του βγαίνει και αγωνιστικά, άρα και στην ηλικία που βρίσκεται. Άρα πρέπει να κοιτάξει και αυτό το κομμάτι πέρα εννοείται του οικονομικού, γιατί ενδεχομένως να είναι και το τελευταίο του συμβόλαιο.
2: Και έτσι και αλλιώς είναι ψηλό συμβόλαιο, θα αυξηθούν και άλλο οι απολαύες. Οπότε από θέμα σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό λέω θα πρέπει να βρει μια πρόταση εξωπραγματική για τα κυπριακά δεδομένα, θεωρώ, για να αποχωρήσει από την Ομόνια. Από εκεί και πέρα ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Θεωρώ ότι είπε και ο ίδιος, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει με το μέλλον.
0: Τέλος του μήνα.
1: Με το ΜΑΕ λογικά θα είναι πιο δύσκολα τα δεδομένα.
0: Μα έχει συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο, αλλά εντάξει είναι και πιο νεαρός σε ηλικία. Αν έρθουν προτάσεις ικανοποιητικές.
2: Εντάξει, για τον ΜΑΕ δεν πιέζει τόσο χρόνος. Από τη μία, από την άλλη, ναι, καταλαβαίνουμε όλοι οι εμφανίσεις του ότι είναι δεδομένο πως προσευχείουν με ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Όμως ξέρουμε ο κύριος Παστάδρου πως για όλους τους παίκτες βάζει μια τιμή και νομίζω αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος θέλει να πάρει τον ΜΑΕ, θα πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα και είναι και βασικό κομμάτι της Ομόνιας αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι θα στηριχθεί και την επόμενη χρονιά πάνω από την Ομόνια, οπότε πολύ δύσκολα θα υποχωρήσει. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο και ειδικά σε περίοδο μεταγραφών όλα είναι πιθανά.
0: Τον Γιόβετιτς τον αποχαιρέτησαν με επίθεση αγάπης που έκαναν κάποιοι παίχτες όταν πήγαινε στην εξέδρα για να σηκώσουν το τρόπαιο. Τον σήκωσαν πρώτα αυτόν και μετά σήκωσαν την κουπά και για το ρεκόρ όσο αφορά τα εισιτήρια 139.033 εισιτήρια.
2: Ναι, κάτω στις 179.000 πλέον το παγκύπριο ρεκόρ προσέλευσης. Έσπασε το ρεκόρ του 2010 η Ομόνια που ήταν στις 162.000 και είχε ακόμα ένα παιχνίδι στο χέρι. Αν και
0: πόσο... Συγγνώμη, ναι, το έκανα λάθος, εγώ το 139. 179.
2: Ναι, 179.
0: Συγγνώμη, ναι. Πώς θα νούμε να θυμηθούμε, πώς θα τέλος πάντων.
2: Και ήταν η μεγαλύτερη προσέλευση χθες, 21.579 εισιτήρια στο...
0: 759.
2: 759, συγγνώμη, κόπηκα στο RATV. Νομίζω ότι ο κόσμος της Ομόνιας φέτος ξεπέρασε τον εαυτό του και ήταν ειδικά τα τελευταία τρία παιχνίδια sold out. Ήταν εντυπωσιακός και σε προσέλευση και σε παλμό και έζησε αυτό το προάστημα όπως ήθελε να ζήσει και το 2021 που είναι λόγω του κορονοϊού δεν κατάφερε να το πανηγυρίσει έτσι μαζικά και μαζί με τους στο γήπεδο με τους παίκτες.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Yeah. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν. Θα παραμείνουμε στην Ομονία και θα πάμε να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τώρα τον πρόεδρο του Σωματείου αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Όχι, δεν είναι. Φύγες, κύριε Αργυρίδη.
0: Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
3: Καλησπέρα σας και εσάς και στους ακρόατες.
1: Έμεινα στο ότι
3: έχω αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ποδοσφαιρικού λόγω των εκλογών.
1: Α, ναι, μπράβο. Ναι, σωστά.
3: Θα είμαι ψηφίος με το Ακέλα Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία.
1: Ναι.
0: Πολλά συγχαρητήρια κύριε Αργυρίδη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι να μας πείτε τα συναισθήματα ψες που έγινε και η στέψη για το 22ο.
3: Σίγουρα μεγάλη συγκίνηση το 22ο πρωτάθλημα. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους την ομάδα, στον πρόεδρο, στον προπονητή, στον Σίμον τον Ταλαμπουρούζη, στους ποδοσφαιριστές, στο προπονητικό team, όλους όσους δουλεύουν στην Ομόνια, γιατί όλοι δούλεψαν σκληρά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και να αποδέχονται όλοι ότι παίζουμε το καλύτερο, παίξαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο, παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο και είμαστε 6 πρωταθλητές και κάνουμε μια καταπληκτική φιέστα σε έναν κατάμεστο γασιπί που μόνο η Ομόνια μπορεί να γεμίζει από μόνη της και να σπάζει ρεκόρ εισιτηρίων.
1: Πού θεωρείτε ότι οφείλεται η επιτυχία της φετινής σεζόν?
3: Νομίζω ότι η σωστή διαχείριση των ποδοσφαιριστών και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, η ποιότητα της ομάδας, ο τρόπος δουλειάς έφεραν τα αποτελέσματα. Ενώ στην αρχή υπήρχε λίγη μουρμούρα, μπορώ να πω, αλλά μετά όλοι αποδέχτηκαν ότι όλα δούλευαν σωστά.
0: Ναι. Πρόεδρε, πότε προσωπικά εσύ πίστευες ότι άρχισε να χνοφαίνεται
1: να γέρνει πλάστιγκα, ναι, έτσι προς την Ομόνια?
3: Νομίζω στα τελευταία παιχνίδια της Ευρώπης η Ομόνια έδειξε ψηλό επίπεδο ποιότητας και κατάφερε με το rotation που έκανε ο προπονητής να ετοιμάσει και ποδοσφαιριστές αργότερα και για το πρωτάθλημα, και αυτή η πλειάδα των επιλογών έφερε την επιτυχία. Η ποιότητα και η σωστή διαχείριση έφεραν το αποτέλεσμα. Κερδίσαμε όλους τους αντιπάλους μας στο πρωτάθλημα, πολλές φορές εύκολα, άλλες φορές δύσκολα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι προχωρούσαμε παιχνίδι με παιχνίδι με τη νίκη. Έχουμε την καλύτερη επίθεση, έχουμε την καλύτερη άμυνα, οπότε στηριχθήκαμε και στην επίθεση αλλά και στην άμυνα.
0: Μια από τις καλύτερες ομάδες των τελευταίων χρόνων η Ομόνια.
3: Ναι, ναι, όντως. Όντως έχει πάρα πολλά χρόνια να δούμε αυτή την ποιότητα. Επαναλαμβάνω, τόσο στο παιχνίδι, στην ποιότητα του παιχνιδιού, αλλά και στο σκοράρισμα και στο αμυντικό κομμάτι.
0: Τώρα θα πούμε τα δύσκολα. Διαχείριση της κατάκτησης. Είναι πολύ δύσκολο το πράγμα, δηλαδή να μείνεις στην κορυφή. Είναι και το μεγάλο στοίχημα, το όραμα της συμμετοχής στην League Phase του Champions League.
3: Σίγουρα. Είναι μια πρόκληση για την Ομόνια, η οποία σίγουρα θα την πάρει. Τα τελευταία χρόνια από το 21 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ομάδα που κατάκτησε δεύτερο συνεχόμενο τίτλο. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κυνηγήσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε back-to-back στο πρωτάθλημα. Αλλά και το Champions League είναι μια πρόκληση την οποία πρέπει να ανταποκριθούμε. Και νομίζω οι δηλώσεις του Προέδρου είναι ξεκάθαρες και για την ομάδα αλλά και για το γηπεδικό.
0: Ναι. Για το θέμα του Σεμέδο ξέρουμε, ξέρεις κάτι?
3: Όχι, δεν ξέρω τίποτε περισσότερο εκτός από αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Η Ομόνια νομίζω έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να ανακοινώνει όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία της υπογραφής των συμβολέων.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα είναι έτσι παίχτης βαρόμετρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, να ξεκαθαρίσει το συντομότερο το σκηνικό, γιατί σίγουρα θα πρέπει να κινηθούν αν αποχωρήσει και από νωρίς να βρούμε κάποιον με τα ίδια χαρακτηριστικά.
3: Νομίζω ότι σίγουρα αυτό που θα γίνει είναι αυτό που μας συνήθισαν και στην περσινή χρονιά, με την υπομονή και τη σκληρή δουλειά να ολοκληρώνονται όλες οι μεταγραφές που πρέπει, γιατί η ποιότητα που προέκυψε στο ρόστερ της Ομόνια νομίζω ότι όλοι στο τέλος ήταν ικανοποιημένοι. Απλά χρειάζεται υπομονή. Υπομονή, και υπάρχουν οι ειδικοί άνθρωποι που δουλεύουν εκεί μεθοδικά για να προκύψει αυτό που πρέπει για να πρωταγωνιστούμε και στη νέα χρονιά.
0: Ναι. Και πού αφιερώνεται αυτόν τον τίτλο που πανηγύρισε ο κόσμος, η ψυχή του το ήθελε πάρα πολύ μετά από 5 χρόνια. Δεν το ήρθε ο 22ος τίτλος πρωταθλήματος. Δεν το πανηγύρισε με τέτοιο τρόπο λόγω COVID το 21.
3: Ναι.
2: Ναι.
0: Και θα το γιορτάσετε το σωματείο με πάρτι την Πέμπτη.
2: Ναι, θα κάνουμε ένα ενδοοικογενειακό πάρτι για όλα τα τμήματα μας, να μαζευτούμε εκεί, να ευχαριστήσουμε για την προσπάθεια που έγινε σε όλα τα τμήματα. Κάπου πετύχαμε, πήραμε τίτλους, κάπου δεν τα καταφέραμε, όμως η προσπάθεια, η συμμετοχή έχει τη σημασία της. Σε λίγες μέρες συμπληρώνουμε και 78 χρόνια ζωής, άρα όλα αυτά μαζί θα τα γιορτάσουμε. Σίγουρα ο τίτλος του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο αφιερώνεται στον μεγάλο κόσμο της Ομόνιας, που έδωσε βροντερό παρόν όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις και στο σωματείο στην Παπανικολή, αλλά και παντού. Κάναμε τη Λευκοσία καταπράσινη. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο της Ομόνιας για την ανταπόκριση του και τη στήριξη του στην ομάδα, και ακόμα σπάσαμε ακόμα ένα ρεκόρ εισιτηρία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, θερμά συγχαρητήρια και καλή πορεία και στην Ευρώπη.
2: Να είστε καλά. Καλά, σας ευχαριστώ για τον χρόνο που δίνετε στην Ομόνια.
0: Γεια χαρά. Διαφημίσεις.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα, 10 το βράδυ, Tottenham Lynch.
2: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνο σε ελαιόλαδο ή σε νερό. 3 επί 80 γραμμάρια από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα, από 3,40, τώρα 2,55. Μαγνούμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Μπαρές Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 12:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
10: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
10: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Super Sport 104.
14: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
15: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
16: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
17: If you're all in, we're all in.
16: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
19: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, ακούτε στο Πεσπορ 104, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Στα μικρόφωνα Μαρίνα Γιουρουμάκη Νικολάου, Μάικ Πουλίστη, ροή του ήχου. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλή εβδομάδα, Φανούρια Κωνσταντίνου.
1: Και σε χαρητήρια.
2: Καλό πρόνο και στους ακροατές.
1: Και σε χαρητήρια για την εξασφάλιση του Ευρωπαϊκού Εισιτηρίου, Φανούρια. Ήταν ένας στόχος που τον είχατε θέσει, το θέλατε πάρα πολύ να επιστρέψετε μετά από 3 χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το πετύχατε και μέσω πρωταθλήματος, αλλά βέβαια θα θέλατε και το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό του κυπέλλου που οδηγεί στο Europa.
0: Ακούω πως δεν θα απαντήσει. Γιατί κάναμε μια κουβέντα εκτός αέρα.
2: Ναι, ήταν για μας σημαντικό ότι η ομάδα επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Αυτό το οποίο λέγαμε με τον Μάγκη. Και εκτός άρα ότι όταν είσαι Απόλλωνας, το να εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο δεν είναι η μέγιστη επιτυχία. Είναι μια επιτυχία, αλλά επιτυχία μετατρέπεται σε τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελλα και το καθεξής. Από εκεί πέρα, όπως είπα και νωρίτερα, πετύχαμε κάτι το οποίο φάνταζε ουτοπικό πριν από αρκετούς μήνες. Η ομάδα διέγραψε μια εξαιρετική πορεία, μια πορεία πρωταθλητισμού. Νομίζω κάπου διάβασα ότι η Ομόνια μόλις 4 βαθμούς περισσότερους απέκτησε από τον Απόλλωνα όλο αυτό το διάστημα. Και αντιλαμβάνεστε ότι πετύχαμε το ελάχιστο. Αυτή τη στιγμή η ομάδα προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό. Μια πορεία 20 ημερών όπου η ομάδα θα πρέπει να διαχειριστεί τόσο τα προβλήματα τραυματισμού, την κούραση, αλλά και την ψυχολογική προετοιμασία ενώπιση του μεγάλου αυτού αγώνα. Και εντός της εβδομάδας, στο πλαίσιο αυτό, θα κοινοποιηθούν και οι σχετικές πληροφορίες στο φύλαθρο κοινό της ομάδας αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης, τις τιμές για τα εισιτήρια της μεγάλης αυτής αναμέτρησης.
0: Ναι. Πες μας κάτι έτσι για το χθεσινό παιχνίδι.
2: Εντάξει, έπρεπε να κερδίσουμε, κερδίσαμε. Σίγουρα ήταν ένα Απόλλωνα από έλα, όχι όμως με την ένταση των προηγούμενων αγώνων ή χρόνων. Ούτε και τα από έλα αγωνιστικά ήταν η ομάδα που η αγωνιστική μαζί τους πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Εντάξει, έχουν τα δικά τους προβλήματα οι άνθρωποι. Εμείς έπρεπε να κάνουμε το καθήκον μας, να πάρουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο και αυτό ήταν όλο.
0: Είστε σίγουρα Ευρώπη, Φανούριε, ποιος είναι ο στόχος του χρόνου όπου και να παίξετε? Στην Ευρώπη μιλώ.
2: Εντάξει, να δούμε ακριβώς που θα αγωνιστούμε. Θα παλέψουμε για να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για να βρεθούμε σε ένα όμιλο διοργάνωση.
0: Ναι. Είπες και προηγουμένως συγγνώμη για τους παίχτες, έχετε αρκετούς εκτός και φαντάζομαι θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον μεγάλο τελικό, έτσι είναι? Και κάτι για τον Ασουσάου.
2: Ακόμη ένα γεμάτο 20ήμερο,
0: ναι.
2: 18 μέρες. Για κάποιους θεωρούμε ότι ίσως να είναι και αρκετός ο χρόνος.
0: Για ποιους? Ποιο είναι πιο δύσκολο?
2: Πιο δύσκολο.
0: Ναι, ένα προλάβω.
2: Δεν έχουμε εικόνα για τον Ασουσάου, αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτών σήμερα. Πιο εύκολο αυτή τη στιγμή φαντάζει του Κλειτών,
0: ναι.
2: Και θα δούμε και του Σμέρχα.
1: Ναι. Εντάξει, είναι αλήθεια, Φανούρη, ότι ήρθε και αυτό χθες με τον Ασουνσάο και σας βγάζει εντελώς πάλι εκτός προγραμματισμού σε ό,τι αφορά και στο βλέμμα που έχετε στον τελικό κυπέλλου. Είναι αρκετοί οι τραυματισμοί που ταλαιπώρησαν γενικότερα φέτος στον Απολλώνα.
2: Οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι το δεύτερο 1,5 μήνα και ήταν και μαζεμένοι, γιατί η ομάδα από τα μέσα του Δεκέμβρη και μετά δεν είχε τραυματισμούς. Όμως σίγουρα αυτή η πορεία έφερε και κόπωση. Και κυρίως το τελευταίο ένα μήνα που η ομάδα έδωσε 8 παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Εκεί ήταν κάπου που επίλυθε μια σοβαρή κόπωση. Γι' αυτό και σε κάποια παιχνίδια η ομάδα παρουσιάστηκε με πειραματικές ενδεκάδες εισαγωγικά, λόγω υποχρεωτικής ανάγκης κάποιους να τους ξεκουράσουμε. Όμως, είπα και πριν, σχεδόν τρεις εβδομάδες, θα προετοιμαστούμε. Ο κύριος Κωνσταντινάκης κάνει μια τετάνια προσπάθεια μαζί με, με τον κύριο Σολομονίδη και το λίγο προσωπικό σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των προσφαιριστών και ευελπιστούμε ότι έχουμε τους πλήθους εξ αυτών στην διάθεσή μας για τον αγώνα της 29ης Μαΐου.
1: Ναι. Φανούρη, έτσι ένα άλλο θέμα που αξίζει να αναφερθούμε σε ό,τι αφορά στις ευρωπαϊκές σας παρουσίες, θα είναι η πρώτη φορά που ο Απόλλωνας θα δώσει ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ΑΜΕΓΑ. Η τελευταία φορά, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, που είχατε βγει Ευρώπη ήταν το πρωτάθλημα το οποίο πήρατε στο Τσίριο, έτσι, το 22.
2: Τελευταία φορά που,
1: που αγωνιστήκατε στην Ευρώπη ήταν όταν κατακτήσατε το 22 στο Τσίριο το πρωτάθλημα.
2: Όχι,
1: ήταν και μετά την επόμενη χρονιά.
2: Τελευταία φορά που αγωνιστήκαμε στην Ευρώπη. Α, ναι, στην Ευρώπη, ναι.
1: Ναι, στην Ευρώπη, ναι, ναι.
2: Ναι. Νόμιζαν το Θέδρα.
1: Όχι, όχι, το εννοούσα στην Ευρώπη. Ναι.
2: Δεν είχαμε τελευταία αγωνιστική περίοδος, ήταν στις ομίλους του Conference 22-23.
1: Και το εννοούσα στην Ευρώπη.
2: Δεν είχαμε τελευταία αγωνιστική περίοδος, ήταν στις ομίλους του Conference.

0: μία στο Αντώνη Παπαδόπουλος και μία στο Ακαρέν.
1: Ναι.
2: Μετά από 11 χρόνια.
0: Φορά ήταν το 10-11 με τις Συμπίες.
1: Ναι.
0: 1-2-1 δεν.
2: Ναι.
0: Μια πατέρα μνήμη στην Δέμεσο.
1: Και πρώτη φορά στο ΑΜΕΓΑ, διότι το συζητούσαμε πάλι και τα προηγούμενα χρόνια ότι με την λειτουργία του ΑΜΕΓΑ μόνο ο Άρης είχε παίξει εκεί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, το Απόλλωνα ούτε η ΑΕΛ.
0: Ναι, από τις Δεμεσανές ομάδες, ναι, κυπάφος.
1: Ναι, μιλώ για τις Δεμεσανές ομάδες.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, θα συμβεί και αυτό σε μερικές εβδομάδες, ήταν το αποθυμένο όλων, με πρώτον και καλύτερον τον πρόεδρο. Ήταν όνειρο ζωή να αγωνιστεί ο Απόλλωνας εντός έδρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, νομίζω και όλων των φίλων της ομάδας. Εννοείται ότι θα γεμίσει ο γήπεδο από άκρη σ' άκρη σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όμως αυτά υπάρχει αρκετός χρόνος για να τα σκεφτούμε και να τα επεξεργαστούμε. Ολόκληρος ο οργανισμός του Απόλλωνα σκέφτεται καθημερινά σε 24 ώρες βάση το μεγάλο τελικό της 21.
2: Πότε θα ανακοινώσετε λεπτομέρειες, εισιτήρια, ναι.
0: Το επικρατέστερο την Τετάρτη.
2: Μάλιστα. Και τα δύο παιχνίδια που έχετε να δώσετε, το επόμενο είναι με τον... παίζει με τον Άρη, ναι. Και το παιχνίδι αυτό θα είναι χωρίς κορμό, έτσι.
0: Ναι, θα χτίσουμε την περίοδο της τιμωρίας τους.
2: Ναι, και παίζετε Παρασκευή 22, τελειώνετε με Ομόνια και μια εβδομάδα μετά στο ίδιο γήπεδο για τον μεγάλο τελικό. Κάτι με βάση τα λεγόμενα του Κφίτα που άκουσα χτες και διάβασα, φωτογραφίζει συνέχιση της συνεργασίας μαζί με την ομάδα σας. Μα το θέλω να σχολιάσεις.
0: Όχι, δεν θα σχολιάσω. Ότι υπάρχει αναφορικά με θέματα προγραμματισμού μετά την 30η του Μάη. Από την 30η του Μάη και μετά θα μπορούμε να συζητήσουμε ελεύθερα όλα τα ζητήματα που αφορούν το μεταγραφικό σχέδιο.
2: Το ίδιο και για τον Μάρκες.
0: Για όλους.
2: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι επειδή
2: βρίσκεται προχωρημένες
1: περιπτώσεις θα ξεκινήσετε κι εσείς με ανακοινώσεις μετά και το τέλος του κυπέλλου.
0: Κάποια πράγματα ολοκληρώθηκαν πριν εβδομάδες και θα ανακοινωθούν στο μεταγενέστερο στάδιο. Κάποια πράγματα είναι σε εξέλιξη. Τα παγωποιήσαμε. Και πλέον επικεντρωνόμαστε, αυτή είναι η εντολή του Προέδρου, απάντες επικεντρωμένοι στον μεγάλο τελικό στα τέλη του Μάη για να πανηγυρίσουμε ή να διεκδικήσουμε και κατ' να πανηγυρίσουμε αν τα καταφέρουμε το 10ο κύπελλο στην ιστορία.
2: Όπως και εσείς και η Πάφος θέλετε, όπως λέμε, happy end.
1: Και επειδή κάπου διάβαζα το πρωί ότι συνδέεται λίγο ο εκπρόσωπος μας στο Europa League με την Aston Villa, αν η Aston Villa κατακτήσει φέτος το Europa League, ο δικός μας εκπρόσωπος θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό του Europa League αντί από τον πρώτο.
0: Ακριβώς.
2: Άρα αν το πάρετε είσαστε με τη Villa.
0: Εμείς να το πάρουμε και
1: εμείς να το κάνουμε. Εντάξει, σημαντικό φανούρι, γιατί με μόλις μια πρόκριση θα είστε πολύ κοντά σε league phase, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να δούμε, είναι μεγάλο ο τελικός, ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Το Πάφος είναι η περσινή προαθλήτρια, η ομάδα διαγωνίστηκε το link phase του Champions League. Ομάδα με πολύ μεγαλύτερο προπολογισμό από τη δική μας. Δεν πάει όμως να είμαστε Απόλλωνας και να προετοιμαστούμε μοναδικό στόχο να ταξιδέψουμε 21 και
2: 22. Το δείξατε και πολύ καλή κατάσταση, βρίσκεται η ομάδα και έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Φανούρη.
2: Καλή εβδομάδα.

0: let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring.
1: Πάμε από ΕΛ τώρα, μαζί μας ο ρεπόρτερ το τίτλο Γιάννος Παπαγιάννου. Καλή εβδομάδα, Γιάννο.
2: Γεια σου, Γιάννο.
3: Καλό μεσημέρι, Μάκη Μαρίνα και στους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, έχει βγει και μια ανακοίνωση πριν από μια ώρα περίπου από τον ΑΠΟΕΛ. Σε εμάς αναλογούν όλες οι ευθύνες, ενώ αναφέρονται οι διοικούντες και στη δήλωση του Γκαρσία σε χθεσινό βραδινή δήλωση, τονίζοντας ότι ήταν λαθασμένη ουσιαστικά η τοποθέτηση του προπονητή, ο οποίος φαντάζομαι και αυτός, όπως και πάρα πολλά άλλα θέματα, είναι στην κορυφή της λίστας που θα δει η διοίκηση τις επόμενες μέρες.
1: Δεύτερη χρονιά συνεχόμενη χωρίς Ευρώπη το ΑΠΟΕΛ.
3: Ναι, όσον αφορά την ανακοίνωση.

0: Αυτό που μπορώ να πω είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ είχε το θάρρος και βγήκε μπροστά και τόνισε ότι αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες ότι αφουγκράζονται την απογοήτευση του κόσμου και ότι κατανοούν πλήρως τις ευθύνες τους, ότι το γεγονός ότι γνωρίζουν όλους τους λόγους που τους οδήγησε το γεγονός ότι η ομάδα έχασε χθες και κάθε ελπίδα για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Παράλληλα ότι γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη και στη νέα αγωνιστική περίοδο. Πολύ σημαντική παράμετρος είναι ότι το μόνο που δεν χρειάζεται να αλλάξουν από τη νέα σεζόν είναι τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, που τόνισαν την απίστευτη στήριξη που είχε η ομάδα από αυτούς στη φετινή αγωνιστική περίοδο σε μια τραγική χρονιά. Και παράλληλα ότι διαφωνεί με την δήλωση του κύριου Γκαρσία ότι έχει, ο οποίος ανάλαβε όλες τις ευθύνες, τόνισαν ως κορυφή της πυραμίδας ότι είναι σε αυτούς που αναλογούν οι ευθύνες. Και παράλληλα ότι σύντομα θα ανακοινώσουν τον τρόπο που θα αποδείξουν την ευθυξία τους ως διοικητικό συμβούλιο αλλά και ως άτομοι συλλογικά και ατομικά, και καλούν τους οπαδούς να κρατήσουν ότι το διοικητικό συμβούλιο ανέλησε και γνωρίζει όλους τους λόγους της φετινής αποτυχίας, και ίσως αυτό να είναι μια επίδοση να ξημερώσουν καλύτερες μέρες και ότι παράλληλα γίνονται διάφορες ενέργειες προς την κατεύθυνση και αυτήν και σύντομα θα ανακοινωθούν. Το γεγονός λοιπόν ότι η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ βγήκε και κατάλαβε πλήρως τις ευθύνες είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι πλέον είναι θετικό ότι αναλαμβάνουν ευθύνες, όμως πλέον θα πρέπει να πάνε στο επόμενο στάδιο που θα είναι να προχωρήσουν σε πράξεις ώστε ο ΑΠΟΕΛ να μπορεί να ελπίζει σε καλύτερες μέρες. Και νομίζω ότι το μυαλό όλων μας πηγαίνει μόνο σε μια κατεύθυνση, το πώς θα γίνει εφικτό να υλοποιηθεί ο μεγάλος στόχος για να έρθει κάποιος επενδυτής.
1: Ναι. Έχουμε κάποια
2: παντός,
1: εξέλιξη.
2: Ναι, και μιλώντας χθες και στο pre-game του αγώνα, ο Νεκτάριος ο Πετεβίνος είπε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Και γι' αυτό πηγάζει και αρκετή αισιοδοξία στη διοίκηση ότι στους γαλαζοκίτρινους γενικότερα ότι μπορεί να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος.
0: Εντάξει, το γεγονός ότι βγαίνει μια αισιοδοξία είναι πολύ θετικό και προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς είναι ότι είναι όντως κάτι που επαναλάβαμε αρκετές φορές, ότι γίνονται επαφές κυρίως προς εγχώρια μεριά. Υπάρχει κάποιος Κύπριος επενδυτής ο οποίος πολύ πιθανό να έχει και τη στήριξη και άλλων ατόμων ώστε να ανοιχτούν κάποια κεφάλαια να μπουν κάποια κεφάλαια στο ΑΠΟΕΛ και να γίνει μια επανεκκίνηση. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι για να γίνουν όλα αυτά θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, συντονισμένη προστάσια. Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιτροπή ατόμων που χειρίζονται αυτό το θέμα με πλήρη φυσικά ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ουσία θα είναι να επιτευχθεί να καρποχωρήσουν αυτές οι προσπάθειες. Όπως αντιλαμβάνομαι, η γενική συνέλευση της εταιρείας θα γίνει αρχές Ιουνίου, έτσι από τη στιγμή που μεταφέρθηκε κάτι που δήλωσε και ο Νεκτάριος ότι πιθανόν να τρέξουν κάποιες εξελίξεις και θα θέλουν να μπορούν να πούν κάτι στον κόσμο και να ενημερώσουν περισσότερο τον κόσμο. Γι' αυτό πήγε προς τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου η γενική συνέλευση της εταιρείας με την προσδοκία ότι μέχρι τότε θα υπάρχει τουλάχιστον μια πρόοδος όσον αφορά τις επαφές που υπάρχουν, να υπάρχει κάτι που θα μπορούν να ενημερώσουν τον κόσμο. Και αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή να επιτευχθεί κάποια συμφωνία. Νομίζω ότι με αυτά που γνωρίζω ότι δεν είναι σε στάδιο, προχωρημένο στάδιο όσον αφορά το θέμα που να πούμε ότι ο Αποέλ είναι σε πολύ κοντά στον deal με οποιοδήποτε επενδυτή. Όμως το γεγονός ότι τρέχουν κάποια πράγματα και ότι υπάρχει μια γρήγορση όσον αφορά προς αυτήν την κατεύθυνση είναι θετικό. Όμως θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και από τη στιγμή, Μαρίνα, που βγαίνουν και από επίσημα χείλη πλέον ότι βγαίνει μια αισιοδοξία και ότι υπάρχουν επαφές με τρεις επενδυτές, όπως δήλωσε και ο Νεκτάριος. Εμείς αυτό που μπορούμε να προσθέσουμε είναι ότι η μια περίπτωση είναι από την Κύπρο και δύο άλλες περιπτώσεις από το εξωτερικό και θα αναμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί το όλο σκηνικό. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΑΠΟΕΡ θα χρειαστεί πάρα πολλά πράγματα για να κάνει
2: την επανεκκίνηση. Γιάννο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιάννο.
0: Κάτι άλλο που νομίζω ότι πέρασε λίγο και στον Τούκου, αλλά είναι πολύ, πολύ σημαντικό, είναι η δήλωση από πλευράς Παύλο Γκαρσία ότι στο χθεσινό παιχνίδι ο τέταρτος διαιτητής, ο Κωνσταντίνος Χρήστου, τους ανέφερε ότι τους ηρωνεύτηκε συγκεκριμένα και τους στόλισε θέλατε ξένους διαιτητές. Διότι έγιναν και χθες κάποια λάθη απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Όμως δεν στέκουμε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Στέκουμε στο γεγονός ότι ένας τέταρτος διαιτητής ηρωνεύτηκε τον ΑΠΟΕΛ, όπως δήλωσε ο κύριος Γκαρσία. Είναι ένα θέμα που σίγουρα θα πρέπει να απασχολήσει και την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ και θα πρέπει, νομίζω, με απόλυτο σεβασμό και προς τον ΑΠΟΕΛ αλλά και γενικότερα προς τους φιλάθλους, διότι μπορεί να είναι τώρα το ΑΠΟΕΛ, μπορεί στη συνέχεια να είναι κάποια άλλη ομάδα, το γεγονός ότι ένας τέταρτος μπορεί να ειρωνεύεται οποιαδήποτε ομάδα και το λέει δημόσια μέσα στο γήπεδο, κάτι που δήλωσε και χθες ο κ. Γκαρσία.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννο. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου, Γιάννο.
1: Περνάμε στη διαφημιστικά μηνύματα.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
6: Φροντίζουμε οι αλλοκαθαριστήρες μας να βρίσκονται σε θέση να σαρώνουν άριστα τους ανεμοθώρακες και να μην αφήνουν γραμμές ή θαμπάδες. Πρέπει να έχουμε καλή ορατότητα.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
4: Jackpot στο Joker. 10.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
7: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
8: Έρχεται για πρώτη φορά μια προσφορά που δεν έχεις ξαναδεί από την Papa Jones. Με τα Papa Pairings διαλέγεις δύο ή και περισσότερες αγαπημένες επιλογές μόνο με 5,99 το καθένα. Ναι, καλά άκουσες, 5,99. Πίτσες, μακαρονάδες, λαχταριστά sides και ακόμα περισσότερα. Φτιάξε το κόμπο σου όπως εσύ το θες. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 77-77-52-52. Papa Jones. Better ingredients. Better pizza.
9: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
10: Καραλάμπους. Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Τσένταρο ρήμανσης 1 κιλό 10 και 15 και με Lidl Plus 7,59. Βούτυρο 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
12: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι μία. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
17: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Όλοι στην Ομόνοια δούλεψαν σκληρά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η σωστή διαχείριση και η ποιότητα έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Το Champions League είναι μια πρόκληση στην οποία και πρέπει να ανταποκριθούμε, ανέφερε στον σταθμό μας ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου των Πρασίνων, Μάριος Αργυρίδης. Την έξοδο του στην Ευρώπη σφράγισε ο Απόλλωνας. Θα παλέψουμε για να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για να βρεθούμε σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ανέφερε στον σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Στα αγωνιστικά περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ασουνσάου. Εν όψη του τελικού κυπέλου, αγώνα δρόμου κάνουν οι Βρίκης, Σμέρχαλ, Μάρκοβιτς, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκες. Με ανακοίνωσή του, το ΔΣ του Αποέλ αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτυχημένη σεζόν και επισημαίνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει τον τρόπο που θα αποδείξει την ευθυξία του. Στην Πάφο τρέχει να προλάβει τον τελικό κυπέλου ο Μπρούνο, θέμα ετοιμότητας, η επιστροφή του Γκολτάρ. Αναμονή στην ΑΕΚ για τη διάσκεψη που θα παραθέσει ο Άνδρος Καραμπατάκης, στην οποία ο πρόεδρος των Κιτρινοπρασίνων θα αναφερθεί σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό. Κεφάλαιο προπονητής Κάστανος και Κορέια είναι υψηλά στον προγραμματισμό του Άρη. Στην ΑΕΛ Ταμάχου και Μάρτινς χτίζουν την ομάδα της νέας σεζόν, κοιτάζοντας την κυπριακή αγορά. Στην Ανόρθωση αναμένουν τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ανανέωση του Κίκο. Η ΑΕΚ επέστρεψε στο θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος αφού από χθες βράδυ είναι η νέα πρωταθλήτρια της Super League. Δεν έχει γίνει καμία επαφή αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σερκέι Ρεμπρόφ, με την ΠΑΕ να διαψεύδει κατηγορηματικά σχετικό ρεπορτάζ από την Ουκρανία. Στον Ολυμπιακό, ο Γιαζίτσιν πρόκειται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου την Παρασκευή. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.45 Νάπολη Μπολόνια και στις 10 Τότεναμ Λιτς και Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
18: Super Sport 104.
19: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% 2 λίτρα μόνο 2,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Παπαφιλίππου παγωτό επιλεγμένες γεύσεις 3x155 ml 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Comfort μαλακτικό ρούχο 4 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 5,49 και επιπλέον cashback 60 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
21: Super Sport 104.
0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
21: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Super Sport 104 και την εκπομπή 12 στα Σπορ. Είμαστε στην δεύτερη ώρα της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Πριν περάσουμε σε επίμαχες φάσεις, να κάνουμε έτσι μια αναφορά για τον διαγωνισμό που ξεκινά από σήμερα. Ο Σύνδεμος Φιλάθλων Κύπρου της Arsenal γιορτάζει τα 25 του χρόνια με ένα μοναδικό γκαλά ντίνερ που δεν χάνεται. Special guest Ray Parlour, ο θρύλος των κανονιέριδων, έρχεται Κύπρο για μια βραδιά γεμάτη ιστορίες, αναμνήσεις. Σημειώστε την ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026, Παρασκευή, 8 το βράδυ, στο Blue Lantern Restaurant στην Λεμεσό, παραδοσιακό κυπριακό μπουφέ, δώρα και κληρώσεις. Κερδίστε υπογεγραμμένη φανέλα τη σεζόν 25-26 και άλλα. Και ο Super Sport σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσεις στο ιοτραπέζι με τον Ray Parlour. Στείλτε μήνυμα στο 24 με την ένδειξη Arsenal και μπείτε στην κλήρωση για τις δύο προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή μας 12 στα Σπορ την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
2: Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Γιαννάκη Κυπριανίδη για το ένθετο μας. Κύριε Κυπριανίδη,
0: χαιρετούμε, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στους φίλους φίλες ακροατές.
0: Μάλιστα.
3: Αξίχαμε τα παιχνίδια μας, τα συνηθισμένα, με τα λάθη μας και με τις καλές μας συνειδησίες. Έτσι κύλησε και αυτή η εβδομάδα και φτάνουμε προς το τέλος. Πρώτο παιχνίδι είχαμε το ανόρθωση ενή ύψωνα που έγινε την Παρασκευή το βράδυ. Μιχάλης Λουκά με Τεχράνη Αντράνη στο ΒΑΡ. Σωστό το πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής στο τρίτο λεπτό για πέσιμο του Τσεπάκ πάνω στα πόδια του Ιωάννου. Τα πήρε καθαρά, έδωσε το πέναλτι και επικυρώθηκε και από το ΒΑΡ.
0: Μάλιστα.
3: Δεύτερο παιχνίδι του Σαββάτου, ξεκινήμα με το Ένωση των Παραλυμνίων Εθνικός, όπου είναι ο Ιωάννης Χριστοδούλου με τον Γιώργο Σάβα στο ΒΑΡ. Στο 69 λεπτό ο βοηθός διαιτητής ακυρώνει τέρμα του Εθνικού και φάνηκε και από τις γραμμές του ΒΑΡ ότι ήταν σωστός ο βοηθός, αφού επικυρώθηκε από τις γραμμές του ΒΑΡ. Και 77 λεπτό ζήτησε χέρι πέναρτη ο Εθνικός. Ο αμυντικός παίχτης, όπως έκανε το τάκλιν του για να παίξει την μπάλα, αφού κτίρισε και πάνω στα πόδια και ήρθε κόντρα, ήρθε και βρήκαν το χέρι, το οποίο ήταν το χέρι στήριξης. Είπαμε τα χέρια στήριξης όταν είναι στην ευθεία του σώματος και δεν είναι εξόγκωμα για να παίρνει χώρο, δεν τιμωρούνται. Και ήρθε και από κόντρα πόδι χέρι. Και έτσι δεν δόθηκε οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
3: Συνεχίζουμε με τον δεύτερο όμιλο, όπου είναι τα παιχνίδια του Σαββάτου, Ομόνοια Ραδίπου Κλώρακας. Εδώ είχαμε ξένο διεθνή διαιτητή.
0: Ο Λετωνός ο Αντρίς Τρεϊμάνης.
3: Μάλιστα.
0: Στο Ομόνοια Πάφος πριν μερικές εβδομάδες. 15 χρόνια διεθνής.
3: Εντάξει, φαίνεται ότι ήταν έμπειρος διαιτητής. Κράτησε καλά το παιχνίδι. Παρόλες τις διαμαρτυρίες των ομάδων, μαθημένοι. Εμείς να ζητούμε και ότι πάρουμε. Αλλά δεν έδωσε αυτές τις πιέσεις. Χέρι ζήτησε η Ομόνοια Ραδίπου στο 22ο λεπτό σε κόρνερ που εκτέλεσε. Πήδηξε αμυντικός και επιθετικός για να κάνουν κεφάλι. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος βρήκαν την μπάλα, όμως η μπάλα σκάζοντας προς το έδαφος χτύπησε στο χέρι του αμυντικού. Ενώ ήταν στον αέρα, υποπίεση ο ένας με τον άλλο, ο επιθετικός με τον αμυντικό, εκεί σκάζοντας την μπάλα, η μπάλα πήγε στο χέρι και όχι το χέρι στην μπάλα. Τον κάλεσε το ΒΑΡ να το δει. Εκεί πράγματι ο άνθρωπος σήμερα όχι δεν είναι εκεί πέρα. Που είναι το σωστό. Συμφωνώ μαζί του ότι κακώς τον κάλεσε και το ΒΑΡ. Δεν ξέρω ο βαρίστας αν είναι διεθνής διαιτητής ή τι ήταν. Αλλά ήταν ξένος παντός. Αλλά είμαι μαζί με τον διαιτητή που έμεινε στην πρώτη, διότι κάτι έλεψε ότι είδε για τα χέρια, έμεινε στη θέση του, όταν το είδε, μα, δεν το είδε και πολλές φορές. Δηλαδή 3-4 φορές το είδε και είπε, όχι, δεν υπάρχει πέραστη. Η μπάλα πήγε στο χέρι. Αφού η πρόθεση καθαρά και το δύο φάνηκε, και το αμυντικού και το επιθετικού, πήρξε στον αέρα. Δεν την βρήκα, διότι όλα σας πάρχουν τον άλλο στον αέρα. Μετακινήθηκα, έσκασε την μπάλα. Και χτύπησε στο χέρι, δεν είναι παράβαση. Δέρμα ζήτησε ο Κλόρακα στο 78 λεπτό. Κατά πόσο πέρασε τη γραμμή εξ ολοκλήρου η μπάλα, δεν φαίνεται έτσι πράγμα να πέρασε εξ ολοκλήρου. Πάμε στο ΑΕΛ Ολυμπιακός, όπου έχουμε Ιταλόν, μη διεθνή διαιτητή. Εδώ, εντάξει, και εδώ ο άνθρωπος, και εδώ καλός ήταν. Ο Πασέκο, δύο πανομοιότυπα φαούλ, πήρε δύο κίτρινες κάρτες. Να τρέχει ξοπίσω των επιθετικών, να περνά το κέντρο του κηπέδου, να βγαίνει στη μοσχόμενη επιθετική ενέργεια και τον ανατρέπει. Και οι δύο, και η πρώτη του και η δεύτερη του κάρτα, αυτόν ήταν. Ναι. Και τον αφέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πάμε στον 46ο λεπτό όπου ο διαιτητής δίνει πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Όμως στην εξέταση της φάσης φάνηκε ότι ο παίχτης του Ολυμπιακού έφυγε από οριακή θέση, offside. Και έτσι αφού το ΒΑΡ, είπαμε, εξετάζει από τη στιγμή που γίνεται η επιθετική ενέργεια μέχρι την κατάληξή της, είπε στον διαιτητή, κύριε, ο παίχτης έφυγε από θέση offside, προηγείται το offside, ακυρώνεται το πέναρτι, και δίνει το offside. 58 λεπτών ζήτησε πάλι χέρι πέναλτι ο Ολυμπιακός, όμως φάνηκε στα replay καθαρά ότι παρακτήμησε στον πλευρό του παίκτη και δεν υπήρχε καμία παράβαση. Πάμε στο πρώτο γκρουπ τώρα. Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ, εδώ έχουμε Αυστριακόν διαιτητή και Ούγγρον βαρίστα. Σωστός ο διαιτητής στο δεύτερο λεπτό όπου δίνει χέρι πέναλτι για τον Απόλλωνα. Ο παίκτης του αποελέγχει, ναι μεν έκαμε το τάκλι του, έπεσε, έβαλε το ένα χέρι στο εδαφός, αλλά το δεύτερο χέρι το ύψωσε για να μην περάσει μπάλα. Το ύψωσε μπάλα από το σώμα του, που δεν δικαιολογεί του η θέση εκείνη του χεριού σε αυτόν το ύψος. Γι' αυτόν το έδωσε ο διαιτητής αμέσως, το οποίο επιβεβαιώθηκε και από το ΒΑΡ.
0: Ναι.
3: 19 λεπτό έχουμε μια διπλή φάση μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα όπου το ΑΠΟΕΛ ζήτησε, εντάξει πρώτα φάνηκε να ζητούν χέρι, αλλά από τις φάσεις δεν είδαμε κάτι στο χέρι και υπήρχε ένα μέσιμο παίκτη του ΑΠΟΕΛ, ούτε εκεί του πήραν την μπάλα μέσα από τα πόδια. Φαίνεται καθαρά και γι' αυτό δεν δόθηκε οτιδήποτε. Πάμε στο 21 λεπτό, πάλι όπου ζητά χέρι το ΑΠΟΕΛ. Και εδώ πάλι, το ίδια φάση ήταν με την Ομόνια Αναραδίπου που είπαμε προηγουμένως με τη...
0: Ακρίτα.
3: Με το Κλόρακα, ναι. Πήδηξαν στον αέρα, αμυντικός και επιθετικός, και στο πέσιμο της μπάλας κύλησε μπάλα στο χέρι του αμυντικού. Το οποίο ήταν κατεβασμένο κάτω και χτύπησε την μπάλα πάνω. Γι' αυτό δεν δόθηκε οποιαδήποτε παράβαση, ούτε το βαρκάλισε το δίδυ να πάει να το δει.
0: Ναι.
3: 34 λεπτό πετυχαίνει τέρμα ο Απόλλωνας, ελέγχει τη φάση του ΒΑΡ και πραγματικά για κάποια χιλιοστά φάνηκε ότι ο παίκτης ήταν εκτεθειμένος σε σύνοπ σάιτ. Είπαμε, οι οδηγίες στους βοηθούς διαιτητές είναι μην καταλογίζετε παράβαση αν δεν είσαστε σίγουροι ιστοριακών. Και έτσι για να μην βρεθείτε μετά το έδωσες, δεν το έδωσες, θα ελεγχθεί από το ΒΑΡ, όπως ελέγχεται από το ΒΑΡ. Και εκεί φάνηκε ότι ο παίκτης γράφει χιλιοστά, ήταν ακάλυψος. Στο 400 μέτρο λεπτό, ο Τράζης που έβγαινε σε αντεπίθεση σχεδόν έξω από την μεγάλη περιοχή, πέφτει στα πόδια του ο Κβίτα και έστω με τη μύτη του ποδιού παίζει την μπάλα ο Κβίτα, που αν δεν την έπαιζε την μπάλα θα ήταν κόκκινη στο Κβίτα για στέρηση προφανούς ευκαιρίας τέρματος, διότι ήταν απέναντι από τον τερματοφύλακα ο Τράζης. Όμως από τη στιγμή που έπαιξε την μπάλα έστω με την άκρη της μύτης του ποδιού, εκεί γλίδωσε τα δύσκολα ο Κβίτα και ο Απόλλωνας. Το οποίο διαλέξε και από το ΒΑΡ, περιμέναμε, και αυτή ήταν και η θέση του ΒΑΡ για να μην καλέσει τον διαιτή να δει τη φάση ξανά. Πάμε στο 96, όπου το ΒΑΡ καλεί τον διαιτητή για κόκκινη. Όχι, συγγνώμη. Ναι, όπου ο διαιτητής δίνει κόκκινη κάρτα, δίνει κίτρινη κάρτα, πάω, δίνει κάρτα, κίτρινη κάρτα στο παίκτη του Αποέλ, τον Μπαϊόλι. Όμως το ΒΑΡ, βλέποντας τη φάση, καλεί τον διαιτητή να την ξαναδεί και πράγματι είδα για κόκκινη κάρτα, διότι τον πέτυχε πάνω στην κτήμη με το χτύπημα, δεν ήταν μετά που χτύπησε ο παίκτης. Και έτσι άλλαξε την κίτρινη του κάρτα ο διαιτητής και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Μπαϊόλι. Στο παιχνίδι της Πάφου με τον Άρη δεν είχαμε οποιαδήποτε φάση και εδώ ήταν ξένος ο διαιτητής. Πάμε στο Ομόνια ΑΕΚ, όπου έχουμε τον Φελάν Κωνσταντίνο και τον Ρομπέρτο Κώστα. Στο 28 λεπτό το ΒΑΡ καλεί τον διαιτητή για να δει το κράτημα του Σίμιτ πάνω στο Μουντράντζια, τον παίκτη της ΑΕΚ. Πράγματι ο Σίμιτ τον αγκάλιασε. Είπαμε, όταν σας τιμωρούν αμυντικοί που κρατάτε επιθετικούς, να μην έχετε παράπονο. Δεν κρίθηκε από το ΒΑΡ και σωστά κάλεσε τον διαιτητή, το ίδιο και ο διαιτητής το αγκάλιασμα το συνεχόμενο του Σίμιτ και έδωσε την παράβαση του πέναλτι και κίτρινη κάρτα στο Σίμιτ. Στο 38 λεπτό για μένα ο διαιτητής έκανε ένα μεγάλο λάθος. Ενώ εκτελείται φάουλ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, βλέπει εκτός μεγάλης περιοχής και η μπάλα πάει να σκάσει σχεδόν μέσα πάνω στο τετράγωνο της μικρής περιοχής. Βλέπει ότι ο Κουλυμπαρή παρεμποδίζεται από αμυντικών του να εισέλθει εντός της περιοχής, σφυρίζει φάουλ εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα ακόμα διανύει την τροχιά της και ο τερματοφύλακας στην έξοδο του παίρνει μαζί του τον παίκτη της Ομόνιας, που αν δεν σφυρούσε, δηλαδή φαίνεται σε ένα μπουτα replay, ένα μακρινό replay, ότι πράγματι ο διαιτητής σφύριξε πριν ολοκληρωθεί η πορεία της μπάλας, πριν γίνει παράβαση μέσα στην περιοχή, που αυτό έπρεπε να περιμένει ο ίδιος, αφού ήταν μπροστά στα μάτια του η πρώτη παράβαση και την είδε, περίμενε να ολοκληρωθεί. Αν έκανε κάποιος έναν κεφάλι και έπαιρνε τέρμα, δηλαδή είδαμε το φάουλα εκτός, και ύστερα έρχεται το άλλο, ότι στο τέλος υπήρχε πέναλτι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όπως περιμένεις στο offside να τελειώσει η φάση και μετά να υψωθεί η σημαία, ενώ αφού σου δίδει και...
0: Τι έπρεπε να κάνει?
3: Να περιμένει να τελειώσει η φάση, ναι, και να έρθει να πει φάουλ εδώ.
0: Μάλιστα.
3: Αν έμπαινε τέρμα, τέρμα. Η αλήθεια πέναλτι, πέναλτι. Να αφήσει να ολοκληρωθεί μας. Ήταν θέμα δευτερολέπτων. Δεν ήταν θέμα λεπτών. Διότι η μπάλα πήρε μια πορεία. Εκεί στην πορεία της, στη μισή διαδρομή, εσύ τη διακόπτες. Αφήσει να ολοκληρώσει την πορεία της. Πάμε στο 57 λεπτών, όπου ο διαιτητής καλείται ο διαιτητής και δείχνει κόκκινη κάρτα εις το ΒΑΡ για προβολή. Εδώ θα, εγώ θα έμενα με την αρχική να μου βάσει του διαιτή, που ήταν κίτρινη κάρτα, διότι ο παίκτης εδώ της ΑΕΚ,
0: ο Ιβάνοβιτς,
3: βρήκε τον παίκτη της Ομόνιας όταν κατέβαινε το πόδι του. Όχι την ώρα που ο παίκτης της Ομόνιας πήγε να κάνει το σιούτ και να πω ότι κόντραρε πάνω στις τάπες. Έκαμε το πόδι την ενέργεια του παίκτη της Ομόνιας και κατεβαίνοντας το πόδι του προς τα πίσω, ήρθε και το πόδι του παίκτη της ΑΕΚ και το χτύπησε. Εδώ θα μείνω στην αρχική απόφαση της κίτρινης κάρτας.
0: Άρα υπερίσχυσε, θα έλεγα, η απόφαση του άποψη που είχε ο κύριος Ροβέρτος Κώστας, το βάρο τον στείλει τον Φελάς στον Φεντριβιού και μετά αποφάσισε ο διεθνής Κωνσταντίνος Φελάς να αλλάξει την απόφαση του.
3: Την απόφαση του. Εγώ είπα, για τον λόγο αυτόν, ενώ προηγουμένως είδατε στην κόντρα του ΑΠΟΕΛ, με την απόλα δεν είπα το, είπα διαφορετικό. Εκείνα στην κόντρα, τη ώρα που επιχειρήθηκε να κάνει το σούτ, να το χτύπημα. Ενώ εδώ τρώει το χτύπημα την ώρα που το πόδι σου οπισθοχωρεί. Είναι το ίδιο, η ίδια κόντρα να το βάζω μπροστά και να έρχεται εσύ μπροστά να με χτυπάς.
0: Ναι.
3: Τώρα αυτά τα πράγματα τα λέμε γιατί μπορούμε να τα δούμε με τα replay από το VAR. Σωστά. Ο διαιτητής δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Την έχει όμως το VAR για να αξιολογεί πιο σωστά κάθε φάση. Και μετά όταν πηγαίνει εκεί ο διαιτητής να βλέπει και να αξιολογεί την κάθε κίνηση. Δηλαδή είναι λεπτομέρεια η κάθε κίνηση για μια απόφαση.
0: Μάλιστα.
3: Τελευταία φάση ήταν στο 68 λεπτό όπου πάλι η Ομόνια ζήτησε παράβαση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ πάνω στο ΜΑΕ. Εδώ γίνεται μια κίνηση και από τους δύο παίκτες. Ο ΜΑΕ κάνοντας το πλασέσιο που έκανε γέρνει το σώμα του προς τον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας ναι μεν έρχεται κάπως καθυστερημένα και γίνεται μια σύγκρουση ατόμων, δηλαδή του τερματοφύλακα με τον παίκτη. Δεν πήγαινε όπως στην πρώτη περίπτωση που είπα δεν είδε δηλαδή το φάουλ εκτός μεγάλης περιοχής απέναντι. Διότι εκεί ο Παρασκευά πήγαινε κατευθείαν μόνο στον παίκτη. Ενώ ήταν στάσιμος και αν έμενε για να κάνει κεφάλι, την μπάλα να έρθει πάνω του.
0: Άρα δεν υπήρχε και παράβαση.
3: Όχι, διότι δηλαδή κινήθηκαν και οι δύο. Mm-hmm. Ο ένας προς τον τερματοφύλακα και ο τερματοφύλακας προς τον παίκτη.
0: Μάλιστα.
3: Και έγινε μια σύγκρουση.
0: Πολύ καλά.
3: Αν ήταν στάσιμος ο ΜΑΕ και πήγαινε πάνω του ο Παρασκευά ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Τα διαφορετικά ήταν πράγματα.
3: Ναι. Είναι αυτές οι κινήσεις που πρέπει να προσέχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Πλανήτη και καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου κύριε Γιαννάκη.
3: Παρακαλώ. Γεια σας.
0: Γεια.
1: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins. Διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα? Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
4: Μωράκι, υπενθύμησα τα βερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
8: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπο και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συναγερμό σήμανε στο Λιοπέτρι γύρω στις 12 το μεσημέρι, καθώς εντοπίστηκε πτώμα σε φλεγόμενο όχημα. Σύμφωνα με την αστυνομία των Βρετανικών βάσεων, το φλεγόμενο όχημα εντοπίστηκε κοντά στο ιχθυοτροφείο. Αμέσως άρχισαν έρευνες τόσο για την ταυτότητα του θύματος, όσο και για τα αίτια της φωτιάς. Η αστυνομία των Βρετανικών βάσεων αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ωστόσο το σενάριο του φόνου φαίνεται με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία να είναι απομακρυσμένο. Στο αρχηγείο και στα χέρια του αρχηγού αστυνομίας βρίσκεται έκθεση της ανακριτικής ομάδας για την υπόθεση Σάντι, η οποία θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σε νέο σκηνικό αδιεξόδου οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, στον απόϊχο της νέας έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αιχμή την τελευταία πρόταση για ειρήνη στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, με το Ιράν να θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, διότι ακόμη χρειάζεται, όπως είπε, να πάρουν από τη χώρα τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Νέο άλμα καταγράφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου μετά και το νέο αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι τιμές του αργού ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημειώνει νέα άνοδο σχεδόν 5%, κινούμενο στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Διημερή άτυπη συνάντηση Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται στη Λευκοσία. Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας. Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Χόντιος, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ωστόσο τέθηκε προληπτικά σε καραντίνα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
20: Everyone, τα πάντα εσύ.
21: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή 12 στα σπορ, ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Τελευταίο κομμάτι της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Μαρίνα Αργυρού, Μάγκη Νικολάου, παρουσίαση επιμέλεια, Χρήστος Παναγίδης στην ροή του ήχου. Και πάμε τώρα στον πρόεδρο της Ομόνιας Αραδίπου, τον Κώστα Χριστοφόρου. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι,
0: και θερμά συγχαρητήρια. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Η ομάδα παραμένει στην κατηγορία, παρόλο που πήγατε να βγάλετε τα μάτια μόνοι σας, μπήκατε σε μπελάδες, αλλά το κλισέ, τέλος καλό, όλα καλά, happy end.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια. Ναι, χαρακτηριστικά θυμάμαι όταν πριν κανένα μήνα που μιλούσαμε ξανά, πριν και λίγο περισσότερο, επιμένατε ότι έχουμε μαξιλαράκι, αλλά
0: είχαμε
2: τις φοβίες μας. Σίγουρα νιώθουμε κάποια πράγματα έντονα κατά διαστήματα και προβλέπεις κάποια πράγματα, αλλά άλλο η πραγματικότητα και άλλο να μπει μπάλα στο πλεκτό και να παχθούν οι βαθμοί που πρέπει να παχθούν.
0: Ήσασταν και πολύ αγχωμένοι.
2: Σίγουρα. Νομίζω ξεκίνησε σιγά σιγά από αποκτώντας την εμπειρία και βλέποντας ότι γιατί, μια ομάδα η οποία δεν έχει 15 χρόνια συνεχόμενα στην πρώτη κατηγορία, δεν υπάρχουν κάποιες βάσεις με εμπειρία και είναι κρατιόμαστε με νύχια και με δόντια εκεί για να κρατηθούμε. Σίγουρα είναι κάποιες λεπτές γραμμές που εύκολα σπάνε και σε ψυχολογικό επίπεδο και σε άλλα επίπεδα, είτε φιλάθλων είτε διοικητικά, τα οποία θέλουν εμπειρία και θέλουν διαχείριση. Έτσι είναι.
0: Μαθαίνετε.
2: Σίγουρα. Είμαστε καλύτεροι. Πάντα βλέπω κάθε χρονιά είμαστε και καλύτεροι, αλλά χρειάζονται χρόνια. Δεν είναι κάτι, το ποδόσφαιρο είναι κάτι που τη μια χρονιά είναι έτσι και την άλλη άλλος πώς. Χρειάζονται εμπειρίες, χρειάζονται τα δεδομένα που να μπορείς να βασίζεσαι και να έχεις ένα πλάνο πιο σίγουρο.
1: Ναι, εντάξει. Είναι η δεύτερη χρονιά που πετυχαίνετε την παραμονή σας με πανομοιότυπο τρόπο, γιατί και πέρσι έτσι καρδιοχτυπήσατε μέχρι να το πετύχετε. Σίγουρα είναι λογικό να γίνεστε σοφότεροι και μετά από δύο σεζόν και όπως είπαμε τον ίδιο τρόπο να εξασφαλίζετε η παραμονή. Σίγουρα εντοπίσατε, φαντάζομαι, που μπορεί να προκαλείται το θέμα, αν είναι θέμα διαχείρισης της πίεσης του άγχους, για να μπορείτε έτσι να γίνετε σοφότεροι στην πορεία.
2: Είναι παιδιά και η τύχη πολλές φορές, αλλά σίγουρα θέλεις, δεν είναι κάτι που το πετυχαίνεις από την, και το μαθαίνεις σε μια φορά ίδιο. Εγώ λέω ότι μπορεί, θέλεις μια μακροχρόνια τριβή και εμπειρία με τέτοια. Εγώ λέω μακάρι να καταφέρουμε να ξεχωρίζουμε από τον πρώτο γύρο μης δυνατό και να είμαστε πάνω και να είμαστε πολύ πιο άνετοι. Αλλά σίγουρα και δεν περιμένω κάτι. Ίσως και του χρόνου να είμαστε στο διαφορετικό, στο ίδιο ταπεραμέντο. Αλλά σίγουρα οι εμπειρίες της μιας, της δεύτερης, της τρίτης χρονιάς μας δίνουν μια έτσι εμπειρία που να μπορούμε να διαχειριστούμε πιο έντονα κάποια πράγματα.
1: Λοιπόν, τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε και για τη νέα σεζόν, γιατί όσο εκκρεμούσε το θέμα της παραμονής, σίγουρα ήταν δύσκολο να σκεφτείτε κάτι παραπάνω. Και να
2: δεν έχεις το περιθώριο στις σκέψεις σου, να σκεφτείς οτιδήποτε άλλο.
1: Θέλω να κάνουμε έτσι αρχή με το θέμα του προπονητή, με τον Μαρίνο Σατσά. Έχει συμβόλαιο, αν δεν κάνω λάθος, για άλλον ένα χρόνο. Αλλά δεν ξέρω έτσι αν προκύπτει οτιδήποτε. Είχε ακουστεί γενικότερα το όνομα του Μαρίνου.
2: Ναι. Δεν προκύπτει οτιδήποτε, εκτός και αν έχετε εσείς δημοσιογραφικές πληροφορίες, το οποίο τον βγάζετε.
1: Όχι.
0: Τώρα δεν έχουμε κάνει. Τώρα λέω.
1: Κάποια στιγμή είχε ακουστεί στο παρελθόν.
2: Υπάρχει το πλάνο μας. Υπάρχει ήδη. Ξεκινάμε σιγά σιγά να κανονίζονται οι συναντήσεις που πρέπει να κανονίζονται για να οργανωθούμε και να δούμε τα παρακάτω για την επόμενη μέρα. Να κλείσουμε όμορφα και ωραία τη χρονιά μας, τις πληρωμές μας, όλα να κλείσουμε, τους ποδοσφαιριστές να πληρωθούν στην ώρα τους όσα πρέπει να πληρωθούν. Και ναι, σιγά σιγά γίνονται και σκέψεις. Ήδη χτίζεται η ομάδα που θα ξεκινήσει τον προγραμματισμό, μα κάτσει μαζί με τον προπονητή μας και αναλόγως να προχωρήσουμε στα παρακάτω.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα πρόεδρο, στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς είστε ο πρόεδρος της Ομόνιας Αραδίπου, μιλώ γενικά, η στήριξη που δίνει οι διοικήσεις στον αφορά τον προπονητή.
2: Ναι, μα είναι νομίζω, Μάγκη μου, το βλέπουμε και όπου
0: κάποιοι άλλοι παίρνουν αποφάσεις.
2: Φάνηκε στο παρελθόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν όχι όλες,
0: ναι,
2: που όπου υπάρχει υπομονή.
0: Ακριβώς.
2: Όχι,
0: και ενότητα, και ενότητα, όμως ψυχία.
2: Και προπονητές είδαμε πολλές φορές που δεν έχουν την υπομονή να διαχειριστούν κάποια πράγματα και να παίρνουν κάποιες. Θέλει υπομονή το πράγμα για να πάει σωστά. Ναι, σίγουρα είχαμε και τρομερή πίεση για να κάνουμε κάποιες αποφάσεις όταν το πρώτο γύρο θυμίζω
0: η ομάδα. Μα γι' αυτό το είπα.
2: Ναι, η εμπειρία μας αυτό λέει, ότι θέλει υπομονή, θέλει να εντοπίσεις ακριβώς το πρόβλημα, και αν πράγματι το πρόβλημα δεν είναι κάτι που είναι άμεση ευθύνη του προπονητή, ξέρω εγώ, γιατί να κάνεις την αλλαγή.
0: Ναι.
2: Αφού άμα εντοπίσεις το πρόβλημα σε ό,τι είναι κάτω άλλο και βρεις, προσπαθείς να βρεις τη λύση, δεν υπάρχει λόγος νομίζω να κάνεις οτιδήποτε επιβιασμένη κινήση.
0: Άρα αυτό που εισπράττουμε εκτός συγγνωμιστικού απρόπτου, θα βρίσκεται ο Μάριο Σατσάς και του χρόνου στην ομάδα. Έχει συμβούλιο.
2: Εγώ δεν βλέπω λόγο να μην είναι. Εκτός κι αν κάποια πράγματα δεν ικανοποιήσουν τις δύο πλευρές, ή αν βρεθεί κάτι άλλο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια πράγματα δεν ικανοποιήσουν τις δύο πλευρές, ή αν βρεθεί κάτι άλλο, δεν μπορώ να

0: τον γενικό αρχηγό σας, τον κύριο Ακλίου, και για μένα δεν ξέρω τι θα πω στο σχολιάσει, είναι η ψυχή της ομάδας. Μα μας είπε τότε ξυλώθηκε η ομάδα του καλοκαίρι, θυμόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμογέλασες, ξέρω τον λόγο.
1: Συγγνώμη, παραδείγματο.
0: Νομίζω χαμογέλασες, ξέρω τον λόγο που χαμογέλασες.
1: Για
0: τον κύριο Ακλίου.
1: Ναι, ναι. Επειδή ξέρετε, εμείς στην ομάδα κυρίως όλοι αυτοί που αγαπούν την ομάδα δουλεύουν αφιλοκερδώς.
0: Ναι.
1: Τον πειράζω γιατί τα καλά σχόλια που του κάνετε θα σας δέρει αύξηση τώρα. Αλλά
0: α, τότε αλλάσουν τα πράγματα.
1: Θα
0: αλλάσουν
1: τα πράγματα. Περισσότερα χρήματα.
0: Αλλάσουν τα πράγματα. Εντάξει, θα το έχω υπόψη μας. Έχει κλείσει θετικά η χρονιά οικονομικά. Έχετε πάρει όπως και άλλες ομάδες το πολύ σημαντικό ποσό με το Solidarity λόγω της πορείας των Ευρωπαίων μας.
1: Εντάξει, επειδή ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετοί ασταθμοί παραγόντες στο ποδόσφαιρο και να διαχειριστείς τα οικονομικά του και να κάνεις τον προϋπολογισμό σου, θεωρώ ότι θα κλείσει η χρονιά με συμπλήν εκεί που να μην δημιουργά κανένα πρόβλημα. Ναι. Ούτε πλεονάσματος ούτε ελλείμματος.
2: Έχετε προτάσεις ή ενδιαφέρον για ποδόσφαιρο?
1: Μαρίνα μου, δεν έχουμε κάτι επίσημο. Ψήφιδοι ακούγονται για διάφορα. Εμείς τίποτα δεν είχαμε και εξάλλου του τελευταίους ένα-δύο μήνες ήμασταν προσιλωμένοι στο στόχο της παραμονής. Ούτε υπήρξε κάτι για να μας προβληματίσει, δηλαδή, αλλά ούτε και ασχοληθήκαμε καθόλου.
0: Εμείς απλά φεύγει ο Μουαντίπ, φεύγει όμως. Ο Μουαντίπ.
1: Μάκη μου, το ακούω, αλλά επίσημα δεν έχουμε κάτι.
0: Α, δεν έχετε επίσημα κάτι?
1: Όχι, καθόλου. Εμείς τώρα που τελειώσαμε το καλό της ΣΟ θα ανασύρουμε και τα συμβόλαια όλα που έχουμε στα χέρια μας τα διπλά, να δούμε και όλους τους παραγράφους που υπάρχουν εκεί, πώς λύνεται και πώς δεν λύνεται κάτι, και αναλόγως θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και έξω και οτιδήποτε. Και ακόμα κάτι, να σας πω ότι στην παιδιά μέσα από την ψυχή ή την καρδιά μου να σας το πω. Εγώ δεν θέλω και προσπαθώ να μεταφέρω και στην ομάδα μας αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό, υπάρχει ένα σωματείο, είναι ομάδα και δεν στεκόμαστε στα πρόσωπα είτε ποδοσφαιριστών, είτε προέδρων, είτε προπονητή, οτιδήποτε. Και όπου το εφαρμόσαμε αυτό με όσο πιο λίγη προσήλωση, ότι για όνομα του Θεού θα μείνει αυτός, και όταν δεν μένει κάποιος με όλη την καρδιά του και την ψυχή του στην ομάδα, για μένα δεν έχει θέση στην ομάδα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ή είσαι ή δεν είσαι στην ομάδα.
0: Έτσι. Πρέπει να σκέφτεσαι εκεί όλα για την ομάδα.
1: Και εντάξει, είναι καλά και τα χρήματα, είναι καλά και όλα, αλλά okay, ας χάσω κάτι και να μην το έχω κάποιον που δεν θέλει να είναι στην ομάδα μου. Έτσι είναι η φιλοσοφία μου.
0: Όλο Μόναχο είναι καλά?
1: Ευτυχώς πάει πολύ καλά. Από ό,τι ακούω και από ό,τι μιλήσαμε και με τους γιατρούς, είναι πολύ ευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να αποφευχθεί και η εγχείρηση και να έμενε να εμπουλωθεί το τραύμα από μόνο του, αλλά προτιμήσαμε να κάνει και την επέμβαση για να είναι ακόμα πιο σίγουροι οι γιατροί ότι θα είναι πιο καλά το παιδί. Και ευτυχώς ναι, πάνε όλα καλά και τον περιμένουμε να φύγει και στις προπονήσεις πιο γρήγορα με το ξεκίνημα της σεζόν να είναι εκεί δίπλα μας.
0: Το Δέλτα Σίγμα, οι συνεργάτες σας και εσείς συνεχίζετε, έχετε...
1: Ναι, ήδη είπαμε και ανακοινώσαμε και στο προηγούμενο ότι κάναμε μια γενική συνέλευση και ανανεώσαμε τη φιδεία μας για ακόμα μια χρονιά, ούτως ώστε έχοντας και τον προπονητή, έχοντας και το Δέλτα Σίγμα έτοιμο, να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε από γρήγορα τον προγραμματισμό μας και ευχόμαστε να είναι μια χρονιά ακόμα πιο καλή από φέτος.
2: Η Αμονεράδη που θα ενδιαφερόταν να κινηθεί για επενδυτή, γιατί εντάξει τώρα αυτό είναι... έτσι λίγο πολύ απαραίτητο για ομάδες βέβαια που έχουν και πιο ψηλούς στόχους, αλλά έχει μπει για τα καλά στο ποδόσφαιρο μας το θέμα επενδυτής.
1: Μαρίνα μου, είτε επενδυτής είναι. Σίγουρα από μόνοι μας ξέρουμε ότι πρέπει να μπορούμε να πάμε μέχρι ενός σημείου. Για να κάνεις το κάτι παραπάνω, βλέπεις εδώ ομάδες με κόσμο, με ιστορία και χωρίς επενδυτή βλέπουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε μια ομάδα που ψαχνόμαστε στην πρώτη κατηγορία και ναι, σίγουρα, αλλά εμείς οτιδήποτε έρθει, είτε επενδυτής, είτε συνεργάτης, είτε κάποιος που να βοηθήσει στο οικονομικό να κάνουμε κάτι, ένα πιο προψηλό προϋπολογισμό, πρέπει να είναι στις σωστές βάσεις. Και όταν διακοπεί αυτή η συνεργασία για οποιοδήποτε λόγο, το σωματείο μας να είναι καλύτερα από που βρισκόταν με την έναρξη αυτής της συνεργασίας. Δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε οτιδήποτε στην οικονομική βάση του σωματείου μας. Ναι. Αυτό είναι αρχή μας και αυτό θα στηρίξουμε η διοίκηση που είναι εκεί αυτή τη δεδομένη στιγμή.
0: Γηπεδικό?
1: Γηπεδικό, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα βολέψει. Ελπίζουμε σύντομα να τελειώσει και το γήπεδο, να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το γήπεδο.

0: εδώ το ποδοσφαιρικό του Δήμου Αραδίπου και να έχουμε και εμείς την έδρα μας και να μην ψαχνόμαστε κάποια δεδομένα. Δεν είναι παιδικό, θα μιλήσουμε και με την ανόρθωση που είμαστε τώρα στο Αντώνης Παπαδόπουλος, τι σκέψεις έχουν οι άνθρωποι και αναλόγως θα προχωρήσουν.
1: Έχετε κάποιο άλλο γήπεδο ή γήπεδα υπόψη σας στη Λάρνακα?
0: Δεν έχουμε υπόψη μας κάτι συγκεκριμένο, ούτε μιλήσαμε για οτιδήποτε. Έχουμε το γήπεδο της ανόρθωσης, αλλά δεν ξέρω τώρα και με τα έργα που σκέφτονται να ξεκινήσουν. Να δούμε τι προτάσεις θα έχει και από άλλες ομάδες ίσως στο Αντώνης Παπαδόπουλος και αναλόγως θα προχωρήσουμε. Τα πιθανά γήπεδα είναι αυτά και όσο πιο κοντινά μας είναι.
1: Αρένα, Αμόχωστος, Παπαδόπουλος, εκεί.
0: Είναι μια επιλογή που ξαναχρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Μακάρι να είχαμε το δικό μας σπίτι, αλλά τι να κάνουμε.
1: Ευχαριστούμε και πάλι συγχαρητήρια για την παραμονή. Και έτσι τώρα πορεύεστε ήρεμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τη στήριξη όλη τη χρονιά που είχαμε.
1: Είστε καλά. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε.
0: Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και σύντομα θα πούμε και από κοντά.
1: Να είστε καλά, Πρόεδρε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ο ύμνος της πρωταθλήτριας Ελλάδος.
1: Συγχαρητήρια στην...
0: Τι πρωτάθλημα, τι κατάκτηση ήταν αυτή, μάγκε στον buzzer beater που λέμε.
1: Ζω Μάριο.
0: Στο 93 έφερε τα τούμπα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σε συνδυασμό με τις απώλειες του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ είναι η φετινή πρωταθλήτρια.
1: Και του ΠΑΟΚ.
0: Και του ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ναι, και του ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Πάμε Αθήνα.
1: Θα μιλήσω με άνθρωπο της διοίκησης, με δικό μου άνθρωπο να μιλήσουμε, που τα ψες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιχάλης Αριστίδου.
0: Ούτε έμπνευση να το είχες, Μιχάλη, ότι μπορούσε να γίνει τέτοιο πράγμα.
2: Οφείλω να πω ότι καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Άρχεψε να κάνω τα καλησπέρα τώρα, ακόμα η ώρα
0: 1.30. Εντάξει, στην Αθήνα, 1.30.
1: Εξοικειώθηκε. Ναι, ναι, είσαι σωστό. Είσαι σωστό.
2: Οφείλω να πω ότι γέροντα το πρώτο μου ψέιο, γιατί δεν ξέρω ότι μετάχει στον ποτέ για το πλανήτη, οι φίλοι μου το είχαν γεννήσει από τότε, είχαν σημαδέψει το πλήρω. Και τη είπα ότι θα πρέπει να τελειώνει το πρώτο μου, γι' αυτό έτσι θα. Το μόνο που δεν πέτυχα ήταν το λιτό στην Λεωφόρη. Μπορεί να δεν ξέραμε.
1: Μιχάλη, είσαι κάπου, δεν σε ακούμε καλά.
0: Είχες hands free.
2: Ναι, μισό λεπτό να
1: πηγαίνετε. Το κατεψιαστήκαμε. Έλα, τώρα μας
2: τώρα. Λοιπόν, τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι,
0: καλύτερα, ναι.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, άρα, ναι, ουσιαστικά θα είσαι στη φιέστα, αλλά η φιέστα θα είναι λογικά.
1: Μπορεί να πάει, δεν ξέρουμε.
0: Θα πας.
2: Όχι, δεν θα πω.
0: Ξέρω άλλο συνάδελφο που θα πάει και θα το βγάλουμε αυτό να μας τα
2: πει. Ναι, το ξέρω. Μου θα αναγκαίνει το πρωί όπως
0: είναι. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι ήταν μοναδικό, Μιχάλη, και ο τρόπος που ήρθε. Στο 93 και με ανατροπή.
2: Μέχρι το 65 δεχόμενη ΑΕΚ πρώτη γκολ από τον Παναθηναϊκό και σχεδόντας το είχαμε στο άντρος Ολυμπιακός στο δικό του παιχνίδι με τον ΠΑΟ, όλα είναι το διαφορετικά, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
2: Πως τα λεπτά με την λήξη των παιχνιδιών.
1: Μιχάλη, έτσι να μας περιγράψεις παραστατικά, σε παρακαλώ, τι έγινε εκείνη την ώρα, δηλαδή.
0: Στο 93.
1: Άκουσατε όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ ότι. Περίμενε. Ότι ο Ολυμπιακός πέτυχε γκολ. Ήταν η ΑΕΚ πρώτα πίσω στο σκορ.
0: Ναι,
1: και οπωσδήποτε το τι έγινε στο φινάλι, είδα κάποια στιγμή ότι φυσικά εγώ.
2: Αυτό ήταν μετά το αρχικό μου διάστημα του γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ και ο γκολ του Ολυμπιακού. Έτσι, ένα περιπτάλε στο φάδεγα και ένα μπουλιο από τι κυρίε. Όμως μετά, όταν ήταν και αλλαγή στον κύριο Νίκολη, αντιλαμβάνομαι ότι ζητάει ότι προφανώς είναι τα πιο σημαντικά 20 λεπτά του πρωταθλήματος. Έσπασαν πραγματικά την ομάδα τους και προσπάθησαν και αυτή τη δική τους σειρά να την αντικοθήσουν από την Κεστίδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Είχε και τον γκολ του Δήμη που σοφάρισε έτσι σχετικά νωρίς με τον γκολ του Βαθμέγκου. Οπότε κάπου εκεί άρχισαν σιγά σιγά να πιστεύουν ότι με ένα δεύτερο γκολ θα έπαιρναν πρωτάθλημα. Ότι πάλι έχει το πάρει και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Είχε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ στο 93. Εντάξει, μπήκαν όλοι μέσα, εννοείται, ήδη άρα με τη σκηνή από εκεί από το δάσιο. Ενώ με το πριν γίνει σέντρα ξέρανε όλοι ότι είχε τελείωσε το δίκτυο φάλιρο. Και απλά περίμεναν την λήξη του παιχνιδιού. Το τι έγινε με την λήξη του παιχνιδιού. Είναι ένας χαμός πραγματικά, ένας χαμός πραγματικά. Άλλο να το περιγράψει και άλλο να το δει.
1: Μεθυσμένη πολιτεία.
2: Με ακριβώς. Αν καγιώσουνταν όλοι, άγνωστοι μεταξύ τους, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Απλά πρέπει να το όλο κόσμο να αγκάζεται.
0: Ναι.
1: 14 πρωταθλήματα νομίζω.
0: Ναι, είναι το 14.
2: Το δεύτερο στην Ολυμπιακή Αρίνα από την μέρα που άνοιξε, μέσα σε 4 χρόνια. Και αυτό δείχνει αυτή και τη δυναμική της μιας έδρας της ΑΕΚ.
0: Και το Μιχάλη, τρίτο ή τέταρτο από την επιστροφή της ομάδας.
2: Από την μέρα που ανέβηκε. Τρίτο,
0: ναι.
2: Το τρίτο από την μέρα που ανέβηκε.
0: Μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
1: Πρόσεξε, πώς ήταν πέρσι, νομίζω, τελευταία στα play-off εσύ.
0: Ναι.
1: Στην κατάξη. Στον πρώτο όμιλο.
0: Αφού ήταν conference, ήταν τελευταία.
2: Ναι, εδώ έτσι λίγο, το δεν το έχω κρίσει ποτέ άλλωστε, ότι δεν ήταν αρκετά έντονα την ΑΕΚ. Φεύγοντας Αλμέιδα, ένας προβλητής, ο οποίος στην τριετία που ήταν στην ΑΕΚ, πήρε ντάπολ, διεκδίκησε ένα δεύτερο πρόθεμα μέχρι την τελευταία στιγμή και είμαστε το τρίτο πάω από το 24 και στην τελευταία χρονιά ήταν έτσι αν θέλει η χειρότερη και των τριών και ρισκάροντας να πάρει τον Νίκολη της. Όταν λέω ρισκάροντας, για να συζητήσουμε την αξία του πόδι που είστε στην ΑΕΚ, να πούμε ότι η ΑΕΚ πλήρωσε 600.000 ευρώ ρήτρα της Σπαρτάκ να το παίξει.
0: Ναι. Αφισβητήθηκε έντονο όμως ο Μιχάλης Νίκολης και η επιλογή του Νίκολης.
2: Τα πρώτα παιχνίδια.
1: Τώρα όλοι υποκλίνονται φυσικά.
0: Τώρα ναι, τώρα εντάξει.
2: Ναι. Από 26 ευρώ και μετά η ΑΕΚ μετράει ένα έξω περί 26 παιχνίδια. Έρχονται. Είναι αυτό που λέμε ότι έβαζε μάλλον την ομάδα πάνω απ' όλα. Αν δεν ζήτησα την αφήσει έξω από το πλαφά τους προσθέτες, τη κυρία Σόν, που τέτα, τις μεταγραφές του καλοκαιριού, ειδικά ο δεύτερος και είχε και αυτό το μεγάλο όνομα.
0: Ιδίως η μεταγραφή του Γιώβιτς, Μιχάλη. Για το Γιώβιτς λέω, επίσης ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα σε αυτή την απορία.
2: Ήταν ένα στοίχημα της ΑΕΚ ο Γιώβιτς, το οποίο γύρισε. Ένας παίκτης ο οποίος θεωρητικά πολλοί έλεγαν ότι ήθελε να χρόνται να ανακολουθεί ένσημα το τρένι στην ΑΕΚ. Όμως καμία σχέση με αυτό, πέμπτηκε 16 συνολικά, το βραχείο είναι δεύτερο σκόρε. Και το πιο σημαντικό που έχουν να θυμούνται είναι η ασίτ στο Γιώργο Μάριο Πέτρος.
0: Ναι, ναι.
2: Η ασίτ που κάνει, ενώ είναι center for, ο οποίος ξέρει ότι είναι καταπληκτικά της φάση, επέλεξε στο 93 να παίξει με συμπαίκτη του.
0: Ναι.
2: Και τον έβγαλε και θα δούμε τον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει και το πώς λειτουργεί γενικά η ΑΕΚ.
0: Σαν ομάδα, σαν ομάδα, ναι.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επιστρέφεις απόψε, έτσι.
2: Καλή
1: καλή ο ταξίδι, καλή επιστροφή στην Λεμεσό, στην Κύπρο. Για χαρά.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Δεν ξέρω αν έχεις να αναφέρεις κάτι άλλο, Μάκη. Όχι, να πούμε έτσι στα γρήγορα ότι η Arsenal είναι αγκαλιά με το τρόπο της Premier League 22 χρόνια μετά.
1: Είναι και στον τελικό
0: την προηγούμενη Champions. Κατάκτηση. Η Μπαρτσελόνα το σήκωσε χθες βράδυ, ναι, μετά το El Clásico. Σιγά σιγά έτσι ολοκληρώνονται όλα τα πρωταθλήματα. Τρία παιχνίδια σήμερα στα κυριότερα ξένα πρωταθλήματα. 9:45 Νάπολη Μπολόνια, 10 Τότεναμ Λίντς και Ράγιο Βαγιεκάνο Χιρόνα.
1: Καλό υπόλοιπο Δευτέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Jackpot στον Joker. 10.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
6: Ναι, που επέλανες με τα επίπλα μπάνιου.
5: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
7: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
9: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Ακούτε Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
12: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
13: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Όλοι στην Ομόνοια δούλεψαν σκληρά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Champions League είναι μια πρόκληση στην οποία και πρέπει να ανταποκριθούμε, ανέφερε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Σωματείου των Πρασίνων, Μάριος Αργυρίδης. Την έξοδό του στην Ευρώπη σφράγισε ο Απόλλωνας. Θα παλέψουμε για να βρεθούμε σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ανέφερε στον σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Στα αγωνιστικά περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ασουνσάο. Εν ώψη του τελικού κυπέλου, αγώνα δρόμου κάνουν οι Βρίκης, Σμέρχαλ, Μάρκοβιτς, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκες. Με ανακοίνωσή του, το ΔΣ του ΑΠΟΕΛ αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτυχημένη σεζόν και επισημαίνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει τον τρόπο που θα αποδείξει την ευθυξία του. Στην Πάφο τρέχει να προλάβει τον τελικό κυπέλου ο Μπρούνο, θέμα ετοιμότητας, η επιστροφή του Κολτάρ. Αναμονή στην ΑΕΚ για τη διάσκεψη που θα παραθέσει ο πρόεδρος των Κιτρινοπρασίνων, Άντρος Καραπατάκης, την οποία και θα αναφερθεί σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό. Εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, ο Μαρίνος Σατσάς θα παραμείνει στον πάγκο της Ομόνιας Ραδίπου, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ομάδας Κώστα Χριστοφόρου που μίλησε στο σταθμό μας. Κεφάλαιο προπονητής Κάστανος και Κορέγια είναι υψηλά στις προτεραιότητες του Άρη. Στην ΑΕΛ Νταμάχου και Μάρτινς χτίζουν την ομάδα της νέας σεζόν κοιτάζοντας την κυπριακή αγορά. Στην Ανόρθωση αναμένουν τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ανανέωση του Κίκο. Η ΑΕΚ από χθες βράδυ είναι η νέα πρωταθλήτρια της Super League. Δεν έχει γίνει καμία επαφή αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σεργέι Ρεμπρόφ. Δημοσίευμα από την Τουρκία κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Γαλατασαράι για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτς από την ΚΕΝΚ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.45 Νάπολη Μπολόνια και στις 10 Τότεναμ Λίντς και Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market. Τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Τσέντερο ρήμανσης 1 κιλό, 10 και 15 και με Lidl Plus 7,59. Βούτυρο 250 γραμμάρια, 1 και 34 και με Lidl Plus 1 και 19. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 4 και 20 και με Lidl Plus 3 και 49. Lidl. More to value.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
22: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
0: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό, ναι λοιπόν το λέω, είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
23: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό απόγευμα σε όλους, καλώς ήρθατε και αυτή την Δευτέρα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και να μου επιτρέψεις, αγαπητέ Γιώργο, αφού σε καλωσορίσω και τον Χρήστο τον Παναγίδη στην Ροή Τοίχου, δύο λόγια να πω πριν αρχίσουμε και την κανονική ροή της εκπομπής μας. Σήμερα δυστυχώς το πρωί χάσαμε έναν αγαπητό συνάδελφο, έναν άνθρωπο με άρφα κεφαλαίων, και επειδή δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες, η σημερινή πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολη. Είναι από τις δύσκολες ημέρες μετά το άκουσμα της είδησης της απώλειας του αγαπητού συναδέρφου Δημήτρη Δημητρίου. Μετά από πολυετή μάχη με την Πάρα την Όσο, κατέληξε σήμερα το πρωί, αφήνοντας ορφανή την οικογένεια των αθλητικών συνταχτών και όχι μόνο. Ο Δημήτρης διακρίνεται για τον ήρεμο χαρακτήρα του, για τον άνθρωπο που είχε τουλάχιστον ως επαγγελματίας πρωταρχικό στόχο να δώσει αυτό το πρώτο βήμα στους νεαρούς συναδέλφους που έμπαιναν στη δουλειά. Και εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω τον Δημήτρη όταν πριν από πολλά χρόνια ήμουν στο Λύκειο. Την εβδομάδα εργασίας είχα πάει στην εφημερίδα Σημερινή και ήταν βοηθός αρχισυντάκτης ο Δημήτρης. Ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον Δημήτρη και ακολούθως η τύχη τάφερε, η ζωή τάφερε να συνεργαστώ μαζί του στην εφημερίδα η Σημερινή στα πρώτα μου χρόνια. Ήταν, δεν κάνω λάθος, 5 ή 6 χρόνια που συνεργαστήκα μαζί με τον Δημήτρη πριν αποχωρήσει και πάει στον Πολίτη, όπου έγραψε εκεί την δική του ιστορία ως αθλητικός συντάκτης. Ήταν, τον διέκρινε ο άψογος και ήρεμος χαρακτήρας του και γενικότερα ήταν ο άνθρωπος που βοηθούσε όσο κανείς άλλος τους νέους συναδέρφους κατά την είσοδο του στο επάγγελμα. Παράλληλα, να υπενθυμίσω την απόφαση του, όπως τα έσοδα από το βιβλίο του «Με τους θεούς του Ολύμπου» να διατεθούν στο Ταμείο Αλληλεγγύης και Μελών της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου και Αθλητικών Συνταχτών, πράξη που δείχνει και τον χαρακτήρα αλλά και το ποιόν του ανθρώπου και που θεωρώ ότι αυτό θα μείνει στην ιστορία. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ας είναι ελαφρύν το χώμα που θα τον σκεπάσει.
1: Εγώ δεν είχα την τύχη να γνωρίσω τον Δημήτρη Δημητρίου, αλλά άκουσα τόσα πολλά για το ποιόν του και για το ποιος ήταν σε αυτόν τον χώρο και γενικά στη ζωή του, που είναι λες και το γνώρισα. Και το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να συλληπιθώ την οικογένεια του, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει. Και εμείς οι νεότεροι να τον ευχαριστήσουμε, έστω και δεν το πάμε ποτέ από κοντά, για τις βάσεις που έβαλε και αυτόν τον χώρο. Γιατί εμείς οι νεότεροι, για να καρπωνόμαστε κάποια ωφελήματα και δικαιώματα που έχουμε ως αθλητικογράφοι, σίγουρα πάλεψαν ανθρώποι που πρωτοστάτησαν σε αυτόν τον τομέα. Και δύναμη στην οικογένεια του και τον ευχαριστούμε ξανά ως νεότεροι αθλητικογράφοι.
0: Είναι άνθρωποι και άνθρωποι που γνωρίζει τη ζωή σου. Το λέω ξανά, ο Δημήτρης ήταν από τους άνθρωπους που το αλφα κεφαλαίων του αξίζει, τίποτα άλλο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στην ροή της εκπομπής μας, διότι η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται για να έχουμε και μια συνέχεια και ως άνθρωποι και ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Εκπομπή Game Time. Είμαστε στον απόϊχο των πανηγυρισμών ουσιαστικά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ομόνια. Σφραγίστηκαν και τα 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Με την νίκη της η Πάφος είναι η 4η ομάδα που θα αγωνιστεί φέτος στην Ευρώπη. Αυτό που απομένει πλέον είναι να δούμε ποια εκ των Πάφου ή Απόλλωνα θα πάρει το καλό εισιτήριο. Μετά το Champions League είναι το Europa League. Ο κυπελούχος θα αγωνιστεί στο Europa League.
1: Και αρχίζει 9 και 16 Ιούλη τις υποχρεώσεις του.
0: Το Europa?
1: Ναι. Ενώ η Ομόνια. Ναι,
0: είναι σίγουρο ότι ο κυπελούχος θα αγωνιστεί στον πρώτο προκριματικό, διότι θα πρέπει να δούμε.
1: Δεν ξέρω. Η κόπεση μας ανακοίνωσε. Αν αλλάξει κάτι, θα υπάρξει και ανακατανομή στις ημερομηνίες. Αν μείνει πρώτο προκριματικό, 9-16 Ιούλη. Για να ξέρω εγώ να ετοιμάσει τα ταξίδια του. Η Ομόνια 21-22 Ιουλίου 28-29 οι αγώνες της, δεύτερον προκριματικό Τσουλού.
0: Ναι, η άλλη στον δεύτερον προκριματικό.
1: Η ΑΕΚ στο Conference League δεύτερον προκριματικό 23-30 Ιουλίου. Εντάξει, φαντάζομαι και ο δεύτερος που θα πάει Conference στις δύο ημερομηνίες σαν με την ΑΕΚ.
0: Και από άρα από τον πρώτο προκριματικό ξεκινάω όπως και πέρσι ουσιαστικά. Και... όπως η ΑΕΚ πέρσι.
1: Ναι, και ουσιαστικά η Ομόνια με μια πρόκριση είναι league face του Conference.
0: Μα αυτό είναι το καλό, διότι ο πρωταθλητής έχει δύο ευκαιρίες. Ο κυπελούχο. Δύο ευκαιρίες.
1: Ναι, και
0: ο κυπελούχος μία ευκαιρία. Ενώ
1: έχει δικαίωμα να αποκλειστεί, ρε παιδί μου.
0: Ένα που δικαίωμα να αλλού.
1: Εντάξει, μακάρα συνεχίσουν στο υψηλότερο επίπεδο οι ομάδες μας, όπου ξεκινήσουν να μείνουν εκεί. Και μακάρα να είναι και τέσσερις σε league face. Και θα δούμε πώς θα πάει η κουβέντα. Ναι, ο ηττημένος του τελικού πάει conference και είναι αυτό που είπαμε και για την 23 Ιουλίου. Αυτό συμπληρώνει η κόψη στην ανακοίνωση. Και στα χαμηλά μένει να ξεκαθαρίσει η τρίτη ομάδα που θα ακολουθήσει η Ένωση και Εθνικό στη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Στην ισοβαθμία είναι ο Ακρίτας υπερτερή του Ολυμπιακού, από ό,τι διάβασα και έχω δει. Άρα...
0: εντάξει, στον Ολυμπιακό θέλει μόνο νίκη. Ναι. Εάν δεν κερδίσει και κερδίσει ο Ακρίτας, που και ο Ακρίτας θέλει μόνο
1: είναι Ακρίτας, ΑΕΛ και Ολυμπιακός ανόρθωση.
0: Ναι, είναι και οι δύο εντός έδρας.
1: Και έχουν
0: τα τελευταία τους
1: παιχνίδια. 37-35 Ολυμπιακός, 35 Ακρίτας. Άρα, αν φέρει σοπαλία ο Ολυμπιακός ή χάσει και κερδίσει ο Ακρίτας, μένει ο Ακρίτας.
0: Ναι.
1: Κερδίζει,
0: αν υπερτερεί ο Ακρίτας, ναι.
1: Κερδίζει και δεν τον νοιάζει ο Ολυμπιακός.
0: Ρε παιδί μου, δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Δηλαδή ποιος θα πίστευε ότι μετά το πέρας των πρώτων 7-8 αγωνιστικών ο Εθνικός που βλέπαμε όλοι θα έπεφτε κατηγορία.
1: Εντάξει, είναι και η φυγή του Μάρτινς, είναι και κάποιες λάθος επιλογές.
0: Εγώ θεωρώ ότι το περισσότερο που πήρε κάτω τον Εθνικό είναι η φυγή του Μάρτινς.
1: Μπορεί πολύ πιθανό, ναι.
0: Δηλαδή από την ημέρα που έφυγε ο Μάρτινς πήρε την κάτω πόρτα ο Εθνικός. Δεν κέρδιζε παιχνίδια που υπό διαφορετικές περιπτώσεις σαν τα είχε στο χέρι. Και βεβαίως αυτό που κρατάμε είναι η αποτυχημένη πλέον χρονιά του ΑΠΟΕΛ. Για δεύτερη σερή σεζόν μένει εκτός Ευρώπης. Μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια μεγαλούργησε. Τώρα το πώς μεγαλούργησε και το πώς έφτασε μέχρι εδώ είναι κάτι που να αρχίσουμε να το συζητάμε. Θέλουμε ώρες ατέλειωτες και δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε και σε κάπου. Αυτό που κρατώ από τον ΑΠΟΕΛ είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπου ουσιαστικά παίρνει όλη την ευθύνη πάνω του και προαναγγέλει εξελίξεις.
1: Και λέει ότι θα γίνουν...
0: αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι.

0: μηνύματα. Εκπομπή
1: ευχαριστίες πολλές στους χορηγούς της εκπομπής μας, Echo McDonald και CableNet. Και πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Ανδρέα μου, υπομονετική ακροατή και συνάδελφε.
2: Τι κάνετε, λεβέντε μου?
0: Είμαστε καλά φίλε μου, εσύ?
2: Θα ήθελα να πω τα συλληπιτήρια μου στην κόρη του Δημήτρη Δημητρίου, τη κόρη του τη Θεοδωρά.
1: Μπράβο ρε
2: Ανδρέα. Ο Θεός αναπαυσεί τη ψυχή του και Θεό λόγου μας.
1: Γεια σου ρε Ανδρέα, καλύτερη συνάδελφε.
2: Θέλω να πω ότι προχτές το Σάββατο οι ομάδες της Σεχία ρίσταση μέσα από το κήπεδο το διακομική αγώνα το φιλάσσο πολύ ρε ότι αντιλαμβάνουμε να τους τιμωρήσουν για αυτό που θα μαθεί. Ναι. Δε συγχαρητήρια στην Ομαλιάρα που πήρε το πρωτάθλημα. Ο Γουίλης
0: δε μα εσύ είσαι μετά από έρευνα Ανδρέα.
1: Εγώ νομίζω, ότι που του χρόνου ο Ανδρέας είναι να κάνει το ρεπορτάζ της Ομόνιας.
0: Μάλιστα.
2: Που να παίζει Champions League.
1: Που να παίζει Champions League.
2: Που παρακολουθώ όμως αν του ήρθενε δημιουργογράφο και για φυτογράφο, θέλω που να πιω το δίπλωμα μου να κάνω μια συμφωνία. Να με καλέτε στον αέρα ή ο Μαγκέν Νικολάου ή αυτής ο Μπόσο, γιατί να σας λαλώ τώρα από τα αυτής Ομόνια αγγινικέτη.
1: Να το κανονίσουμε.
0: Εντάξει Ανδρέα μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Ανδρέα μου.
0: Γεια σου φίλε. Πάμε στον επόμενο. Ναι, χαίρετε.
3: Καλησπέρα Βολίβη.
1: Καλώς το φίλο μου, καλώς
3: ορίσεις. Καλώς ορίσα, καλώς ορίζω και τον κύριο Λεωνίδου. Ευτυχώς που πήρες ρε Λεωνίδου, διότι είπαμε όπου Λεωνίδου και άσο η χώμ, δεν υπάρχει.
0: Η Πάφος ήρθε χτες άσο με τον Άρη, ναι μετρά.
3: Α, ήρθα του τα τζέντια για την Κύπρο που λαλώ.
0: Α, για εκτός Κυπρού.
3: Εκτός Κυπρού τζέντια για ποδοσφαίρον που λαλώ.
0: Έχω δύο πολλά ωραίες ιστορίες, αν θέλει να σου πω που είναι το ταξίδι.
3: Δεν χρειάζεται να μου εσπείς. Ας σου πω εγώ την πληροφορία μου, είπα ότι είναι και την Παρασκευή εγώ του κύριου Πολύβιου. Τι σου είπα κύριε Πολύβιε?
1: Είναι που μου πες, όταν να τα σφάει ο Παναθηναϊκός.
0: Μην κόψεις να πάω Ισπανία τώρα, μην με παλάρεις.
3: Ετοιμάστηκε το κοτέινερ και βάλαν και καναπέ του Γιαννακόπουλου για να τον πάρουν στη Βαλέθεια. Έτσι που σου πά.
1: Ναι, ναι.
3: Μπράβο, άρα κύριε Λεωνίδου, μην πάει σε παρακαλώ.
0: Να μην πάω, μείνω σπίτι μου.
3: Ναι, και το τίκετ δώσω του Πολύβιου Πατορά και βοράζω το.
0: Μετά την Τετάρτη θα σου πουλήσω
3: τίκετ.
0: Είμαστε δηλαδή εκτός Final Four.
3: Εύκολα. Πάνε εύκολα. Νομίζεις ο φίλος μου ο Βεντετσίνης που σου είπε διότι ήταν πελός.
0: Δεν θα πω κάτι ρε φίλε, να μιλήσει ο Παναθηναϊκός στην Τετάρτη.
3: Μάλιστα. Μακάρι να νονά στα καλά του να ρίξετε. Και έτσι έχετε άλλη εκλογή.
0: Εντάξει, και αν γίνεται να μην πατάτε και ασπέκτη στις Βαλέθεια τη γραμμή να είναι εφικτό. Να ήταν καλή κουβέντα. Να ήταν καλή κουβέντα να πατούμε μόνο μες στο γήπεδο.
1: Χάσε το παιχνίδι μόνο που γίνει τη φάση.
3: Είσαι ο μόνος που είναι ράλε για τους διαιτές.
0: Φίλε, την πισκαλιά στο χέρι του να είναι στο τρίποντο που τη γωνιά να ακούσα την εγώ που τα θεωρία να καταλάβεις.
3: Ρε πισκαλίζεστε μόνοι σας να βγάλει τα μάκια και
0: πιάσεις. Φίλε, το ένα δεν είναι το άλλο. 50-50 και θα προκριθούμε.
1: Άντε ρε κανεί.
3: Το λοιπόν έπιαλω από την καλησπέρα μου. Η σιλάκα, η τριφυλάκα. Ο Μπέρκ κάνει ακόμα μια παράταση ζωής.
0: Μάλιστα.
3: Κατά του
0: χρόνου.
3: Και θα δούμε και κάποιον.
1: Είσαι πολλά καλός.
3: Ο κύριος Παναγίδης μας εγχαιρέτησε μαζί.
0: Τρεις φορές που σου ζητήκε λέντου.
3: Μπράβο ρε φίλε, μαζί μου δηλαδή.
0: Δικός σου, ναι, έγινε δικός σου πλέον.
3: Μάλιστα κύριε.
0: Γεια σου Καντέμογλου.
3: Χαίρετο.
0: Απλά να πράγμα να σου πω μόνο και το ταξίδι. Φίλε, νομίζω ήταν μεγάλη η λιθιομαραθώνη που έκανα το Ποκομψά.
1: Πάντως, εγώ κράτησα την υπόσχεσή μου, δεν είπα ότι πήγες Ελλάδα.
0: Ξέρω το. Ξέρω, άκουσα σε λίγο την Παρασκευή πριν που είναι ο ξεοχείο που ξεκουράζουμε. Οφείλω ομολογήσω ότι είσαι δίπλα μου. Αλλά πάλι σύρετε μου την καπκή. Τέλος πάντων, μπαίνω να κλείσω.
1: Ο Μέγας Γεώργιος Λεωνίδου στην επιστροφή του στο Παφιακό έφερε την Παφιακή άνοιξη.
0: Χάρη, χάρη.

0: Ενώ χάριστος.
1: Από χθες επίτιμος πολίτης.
0: Μπράβο ρε Χάρη ρε. Εβούραμε που πίσω όλοι πάφασα με αποθεώσει χτες. Φωνάζα μου θέλουμε τη ζακέτα σου που φόρουν.
1: Δεν βάλει και σου υποψήφιος.
0: Ωρε φίλε.
1: Εκλείσαν πλέον τα...
0: Έγινε, δεν έγινε.
1: Οι εγγραφές.
0: Η πάφος ευκαιρία Ευρώπη με Λεωνίδου.
1: Να βάλεις υποψήφιο στην πάφο ρε κουμπάρι.
0: Να σου πω κάτι. Πάω να κλείσω αεροπορικά, πέπτην πρωί. Να φύγω την επομένη. Έντυξα, Τετάρτη χάνουμε. Πέπτη μου έρχομαι γραφείο, λέω σου ένα φύο. Να πάω Αθήνα.
1: Φωτιά.
0: Εσπεσμένα. Εντάξει, τούτα λας μην είναι τα ρέσκου μου. Μπαίνω να κλείσω εισιτήρια, κοπέγια, εγώ επίσημα μισώ τους Μετάλλικα. Διαλύσαμε το ταξίδι μου. Αεροπορικά στο Θεό, διαμονή είναι να φύγαν ούτε για δείγμα. Όχι στο αλεθρικό, και στο τσίτι είναι κλεισμένο, αλλά όπως καταλήμματα για να πάω στους Μετάλλικα στην Αθήνα. Όπου γύρεψα να βρω και μυθό, δεν είχε τόπο να μείνω. Δεν είχε τόπο. Τέλος πάντων.
1: Τα πριν να αφήσω.
0: Ναι, κάπου ένα βράμινο λαλό. Κλείστα και θέλεις για μου, ρε κουμπάρε. Να βρούμε να μπουν. Πολύ πολύ πέφτουμε στο αεροδρόμιο. Πάω κλείσω εισιτήρια αεροπορικά. One way να πάω, one way να έρθω. Τη μέσα μπω και Las Vegas. Αλλά μην κλείω με για τούτο. Είναι επιλογή μου.
1: Καλά, γιατί δεν είσαι πιενέλα.
0: One way
1: έβρισκα. Κάποια μπελάτα
0: να κάνεις. Τι κάνει ρε το σάινινο Λεωνίδου. Το μπάσκετ Παρασκευή νύχτα ρε παιδιά στο ΑΚΑ. Και κλείω one way να πάω Σάββατο μεσημέρι. Κλείω να φύγω που η Λάρνακα να Αθήνα Σάββατο. Τι να κάνω, κυρία αεροπορική μου, Σάββατο μεσημέρι να κάνω, αφού Παρασκευή. Κάνω στο τηλέφωνο ένα λάσι. Να μου να κάνω, τσάκισε, κουπάνισε, έγινε επιστροφή, άλλαξα το. Αντί να Λάρνακα Αθήνα το Σάββατο, έκανα το Αθήνα Λάρνακα Σάββατο μεσημέρι. Αλλά τόσα να πάει, Μετάλλικα χαχά να μα αφήγουν στο παγκάκι, για μέσα στο Σύνταγμα. Κατάλημα να μείνω ευρά που φτάσαμε ένα στεράγημα με τρόπο αεροδρόμιο.
1: Ρε μαν είχες κλείσει την ώρα που
0: πιες. Τίποτε, προσγειώθηκα.
1: Δεν πελάρεις δεν που μου λάρες στην Πέπτη.
0: Δεν πελάρεις που σου λάρες.
1: Αφού είπες μου έκλεισα τα ούλα και έμειναν να κλείσω τα εισιτήρια.
0: Είπα σου ψέματα να φύγεις να πάω. Έμεινε η διαμονή έτσι. Κατέβηκα από το αεροδρόμιο να πάω με ένα στεράκι. Κατέβηκα με ένα στεράκι και δεν είχα διαμονή. Δεν είχα τι να κάνω. Ένα θυό κονέβρα με τόπο να μείνουμε.
1: Πού έμεινες.
0: Κάπου έμεινα. Εσωτερικό
1: ζήτημα.
0: Άλλον το. Και ευτυχώς διαπίστευσε μας η ΚΑΕΠ Αθηναϊκός, εισιτήρων είχα φυσικά, αλλά εδώ κάτω σε ένα φιλό, δεν το βάλαμε στον κόφη, δικαιούσε. Και διαπιστεύθηκα και αν μη τι άλλο, έζησα την εμπειρία δημοσιογραφικά. Γιατί αν επάνε ένας ανώπαδος και ο δημοσιογράφος έτρωα τετσέφαγε τόσα ριακιά, ήταν να μείνω και πάνω. Δεν ήταν να έρθω πίσω.
1: Γιατί μου βρέτσε φωτογραφίες.
0: Δαλώσου το ειλικρινά. Εκεί ευρέθηκα με η Δώρα Παντέλη έτσι.
1: Έναν τράπηκες να βγάλεις φωτογραφία με τη
0: Δώρα. Πρώτα
1: πρώτα
0: η κυρία Παντέλη και ο κύριος Καούρης δεν και αντιληφθήκε τότε πατούσα σε σκαλί πιο πάνω που μέναν.
1: Ναι ρε πατούσα σε σκαλί πιο πάνω. Πάμε διαφημίσει ρε Χριστό αρχεύσαν τις πελάρες τώρα.
2: Σούπερ Σπορ 104. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Pavla Gaming.
9: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για τον Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / responsible Pavla Gaming.
15: Η ώρα είναι 2:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
19: Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Super Sport 104.
23: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
24: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
25: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πίνασες. Η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's www.papajohns.com.cy και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Τσένταρο ρήμανσης 1 κιλό 10 και 15 και με Lidl Plus 7,59. Βούτυρο 250 γραμμάρια 1 και 34 και με Lidl Plus 1 και 19. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4 και 20 και με Lidl Plus 3 και 49. Lidl. More to value.
2: Super Sport 104.
3: Super Sport 104.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
26: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
27: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας Game Time, συνέχεια πάντα από το Super Sport 104. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια, κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, να πούμε για έναν μεγάλο διαγωνισμό που άρχισε σήμερα. Ο Super Sport 104 σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον Ray Parlour. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Arsenal για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή 12 στα Sport την Παρασκευή 22 Μαΐου. Να πούμε ότι το Official Arsenal Supporter Club Cyprus γιορτάζει τα 25 του χρόνια με ένα μοναδικό γκαλά ντίνερ που δεν χάνεται. Special guest θα είναι ο Ray Parlour, ο θρύλος των κανονιέριδων που έρχεται στην Κύπρο για μία βραδιά γεμάτη ιστορίες και αναμνήσεις στις 5 Ιουνίου στις 8 το βράδυ σε ξενοδοχείο σε εστιατόριο στην Λεμεσό. Και το Super Sport 104 σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε μία από τις δύο προσκλήσεις. Ο Parlour, ο οποίος αγωνίστηκε στην Arsenal από το 1992 μέχρι το 2004,
1: 339 μάτς με 22 γκολ.
0: Ναι, ακολούθως για τρεις σεζόν αγωνίστηκε στη Middlesbrough. Το 2007 έφυγε και πήγε στην Hull.
1: Μάλιστα. Και δεν θα ήταν κακή ιδέα να κάνουν και διαγωνισμό για δείπνο μου Λεωνίδου. 23-24 Λεωνίδου.
0: Δεν κερνώνω εγώ πάντως το δείπνο.
1: Εντάξει, μπορεί να βρούμε χορηγούς. 23-24 ένδειξη Λεωνίδου για να διεκδικήσετε ένα δείπνο μου.
0: Τώρα αρχίσει να στέλνει ο κόσμος Λεωνίδου τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα φεστά γιατί εγώ ορκού μου πάφων και βλέπαμε από τηλέφωνο με έναν συνάδελφο μες στο αυτοκίνητο.
0: Και σου που πάφων και οδήγα.
1: Εγώ οδηγούσα, δεν οδηγούσα. Καλά είναι οδηγός και κάτω στο θωρώ ότι φεστάνε τις ομόνες αυτά και ως έμαπα. Ήμουν συνοδηγός, γι' αυτόν την έβλεπα. Ήμουν στα πίσω καθίσματα βασικά. Εγώ κατάλαβα ότι το δώρο που έκαμε από Παπασταύρου στους παίχτες για το πρωτάθλημα και για του ίδιου. Ούλε ευκήγαμε για του ίδιου. Πρέπει να δώρουν του Παπασταύρου τούτο. Οπότε κατάλαβα.
0: Περίμενε ρε, εγώ τα γυαλιά του ίδιου που τα είδα, νόμιζα που το περίπτερα.
1: Και ούλε του Καφκά εν τω μεταξύ. Γιατί αν με μου λάλες που ενηφιαστά να νόμιζα σε κλάβ στην Αγιάνναπα.
0: Ο πιο άνετος ποιος ήταν.
1: Ο πιο άνετος με τα γυαλιά. Άρεσαν μου του μαέ με έναν πολλά τα γυαλιά.
0: Όχι ρε φίλε, ο τρόπος το στυλάκι να πούμε.
1: Σε με δω.
0: Τίποτε ρε, κανένας είναι και αν μπαζάμπα στον Τάνκοβιτς.
1: Τάνκοβιτς με γυαλίνι λίου.
0: Να τον εθώρεσαι με ίντα γυαλούιν και ίντα κάπαντο.
1: Ο Κουλυμπαλί με το γυαλίνι του κοίτας σαν το security σε κλάβα. Γιατί αν το δεις παίρνεις το και security. Ή λογικά η άλλη πλευρά ήταν να βάψεις το μαλλί σου. Ή να φορέσεις γυαλίνι του ίδιου ή να βάψεις το μαλλί σου.
0: Περίμενε μισό λεπτό ρε, του το σε στείλε Λεωνίδου.
1: Λεωνίδου 531 λέει ο Γιώργος ο Πετρίδης.
0: Φίλε πάει και όσοι μετοχές για το Arsenal.
1: Είσαι ο νικητής ρε φίλε, θα πάμε εγώ εσύ και ο παίχτης της Arsenal ο Parlour να φάμε. Να το κάνω, είσαι εγώ που είναι αρτή Κύπρον κύριε 531. Είσαι ο νικητής, δέκιος, είσαι ο νικητής. Μάλιστα. Και έτσι χαριτολογώντας όλα αυτά, για να κλείσουμε με χιούμορ που έχουμε για την Ομόνοια μετά του χιούμορ μας. Εντάξει, Μαρσό Ευαγγελία είναι τίμια επιλογή, αλλά στέλνει και ο 199. Τελικά είπαν μας εψές τραούθια του γυμναστηρίου, ένεφεραν την Καλλιμάνη. Αντώνη, γεια σας παιδιά, Ομόνοια λαός. Εντάξει, χαριτολογώντας, δεν αγαπάμε και προλέντα ανθρώπου για τα σχήματα τώρα, αλλά μια Καλλιμάνη επιέννη.
0: Περίμενε μισό λεπτό. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πιεσμένα τα χρονικά περιθώρια.
1: Ναι, ήταν last minute.
0: Εν τζερκέτε ούτε η καλή. Τώρα είστε το που κάμναμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Είναι δύσκολο να τους φέρεις.
0: Ούτε την Καλλιμάνη μπορεί να φέρεις, ούτε την Λιόλιου μπορεί να φέρεις, ούτε το Φέρρι μπορεί να φέρεις, ούτε εμένα μπορούσε να με πάρεις.
1: Εσένα σίγουρα όχι. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος προσπάθησε να φέρει
0: δύο ονόματα, δύο νεαρές κοπέλες οι οποίες να τραβήσουν και τον κόσμο. Έναν ερχόμενες από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα.
1: Ναι, τη pop σκηνή. Να είμαστε ειλικρινείς, χτύπησαν και εμπόρταν του Ιακωβίδη. Οπότε ανεπίασε σε μεγάλο όνομα. Εν ήθελαν να πάσε.
0: Κανείς δεν ξέρει, μπορεί να χτύπησαν και εμπόρταν της Λιόλιου.
1: Εντάξει, του Ιακωβίδη γνωρίζω ότι πληροφόρηση δική μου λέει ότι ψάξαν τον.
0: Εντάξει, εγώ δεν αφιβάλλω για τίποτα όσον αφορά τον πρόεδρο της Ομόνιας.
1: Θα τον έκοφτε να πιερώσει, συμφωνώ.
0: Άμα ανεψες ευκήγε και είπε του κόσμου έτσι με άντρομο, άρεσε εσάς.
1: Θέλετε ξανά, πρόεδρε για να θέλει ξανά, πιο βαθιά το χέρι, να. Πιο βαθιά, μην το λυπηθείς.
0: Γιατί κοφτεί τον.
1: Εγώ δεν τον κοφτεί. Πιο βαθιά. Πάρ' το άλλο μέσα, ο χέρι με φοβάσαι.
0: Λοιπόν, αυτά. Χαίρετε.
2: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Καλώς τον καλωσόρισε και περίμενα τον. Περίμενα τον.
2: Να μου γίνεται ρε παιδιά.
0: Σου τον αφήνω όλο δικό σου.
2: Εγώ.
1: Έλα.
2: Εγώ πασού να μην πάει και να 2-2.
1: Φίλε, άκου, μόνον και που έζησα, δεν και ανταλλασσέ με κανένα αποτέλεσμα.
2: Ποιο αφιβάλλει όταν που έζησε.
1: Να σου πω το αποτέλεσμα, περνά λίγο σε δεύτερη μοίρα.
2: Πολυβίε.
0: Έλα.
2: Τι του έλα λούς το 2-0.
1: Ότι να γίνει 2-2.
2: Ναι, είπα του, Πολυβίε, είπα του εχθές. Για να αναιρέσω. Ότι να σφαντριαδείο πρέπει να μου κάνει τραπέζι πριν τον Game 5.
1: Βουρώ να φτάσω να βρω ημερομηνία για να σε τραπεζώσω να περάσουμε.
2: Ως την τετάρτη βίγια ούση.
1: Εν και εσύ η αιτία που μας εισφάζουν θέμα, ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Κι αν τετάρτη ρε, τετάρτη μπέζου.
1: Πριν την τετάρτη.
2: Ναι, είπα του πριν την τετάρτη.
0: Αύριο.
1: Σήμερα αύριο.
2: Τετάρτη είναι
1: ώρα.
0: Αν σε τραπεζώσει σήμερα ή αύριο, καλή νύχτα.
1: Τετάρτη είναι ώρα 8 που πριν το παιχνίδι, πιάνετε.
0: Όχι να, να σου γελάσει και να σου πει επειδή δεν προλαβαίνω να σου κάνω πέπτη.
2: Όχι. Είπα του πριν την Τετάρτη, είπα.
1: Εντάξει, οκ. Αν δεν
2: έχουμε να μα
1: πάρει σε κέντρο εμένα, τον πολίτη, δεν είμαστε πειρασμένοι. Μα δεν είναι πρόοδο, σημαίνει πιο γλύωρα.
2: Μεν πάει.
1: Ο Ισπανία δεν θα πω σίγουρα.

0: Είπε μου η αλήθεια, είπε μου που να μας πάρει.
1: Έτσι, για να δεις ότι είμαι μπροστά.
0: Η αλήθεια είπε μου εχθές, αλλά σήμερα σκέφτηκα να σε πάρει και εσένα.
2: Εντάξει, αλλά να μισώσει τη διάφορα, να μας πάρει λεμεσό δηλαδή.
1: Τα λεμεσό, είναι σκολά να
0: μας πάρει λεμεσό. Σκάλα, σκάλα. Είπαμε
1: σκάλα, είπα. Σκάλα, να φανάσεις, φάω και πεζίνα δηλαδή για να τραπεζώσω. Να σας φέρω δίπλα πόσο μου.
2: Να με φιλοξενήσεις σε μας.
1: Έρεσε προ λέω, ο καναπές μου χωρεί, εντοκιμασμένος.
2: Φοβούμαι να κυκλοφορώ τη νύχτα με αυτό.
1: Ο καναπές μου χωρεί, ξέρω, ας σου λέω.
0: Άρα αναμένουμε ή σήμερα ή αύριο.
2: Έκλεισε Βασίλη μου.
0: Έγινε.
1: Γεια σου Βασίλη μου, γεια σου.
0: Χαίρετο.
1: Χαίρετε. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Ναι.
3: Μαρίο, το όνομα Σωτήρα.
1: Έλα κύριε Μαρίο μου.
3: Γιατί από
1: τις φάσεις
3: σου
1: ήταν
3: η
1: Βαλέθεια,
3: ρε.
1: Όχι, έντσι είπα ότι είναι η Βαλέθεια.
3: Για να με
1: επέλεξε
3: η
1: Βαλέθεια.
3: Ο
1: Νάνε έχει
3: πέντε χρήκια και στις ερωτεύτερη βολή. Φαντάζεται.
1: Ούτε
3: φάουλ
1: είναι
3: και στις έθιωμα στο αγαό η βολή. Λέω και για τα άλλα πιο ιό. Εντάξει,
2: μα πώς θα πιάσεις την Ευρωλίγκα από τη στιγμή που είσαι μια ομάδα που δεν κάνεις φάουλ. Είσαι πολλά σοφτ ομάδα.
3: Γίνεται
2: να βάλω τα γραμμή, να το χωρίσω. Α, είσαι τη γραμμή, είδαμε την ουλή, εντάξει.
3: Εδώ που τα φάω.
2: Εν και εγγύνο που σου στέρισε την νίκη.
3: Εντάξει, η φάση
2: για μένα
3: ήταν
2: που 7 πόντους
3: και
2: βάλε μπουκιό πόντους και βέβαια. Άρα πήγαινε 5, να σου χάριζε να πάει 4. Έδερνε στη Βαλέθεια προχτές.
1: Και φκένει διατεχνική πύρη του Ανταβάλ και ο άλλος διαμαρτύρεται 10 και κάθε φορά παραπάω από Ανταβάλ και του διατεχνική πύρη. Πώς γίνονται τα πράγματα.
3: Εντάξει, έφαγε μια στο τέλος η Βαλέθεια,
1: που μειώσαμε φαουλάρα στη Βαλεθία. Μα και χτες ρε παιδιά σε έναν τρίπον τον άμπου τη γωνιά. Ρε μα φαουλάρα ρε. Και εν τη διά κανένας ρε παιδιά.
3: Μπορείτε ο κόσμος ούλος. Εντάξει, από την όγκα που φασίσαν οι φέτος πρέπει να πιάνε Ολυμπιακός.
1: Εγώ νομίζω λόγω για να πω που μας πέσουν έτσι. Επειδή είναι αντιδραστικός. Εν το θέλω.
3: Ολυμπιακός όμως. Τιμίζουν μαζί το καλύπτω και εγώ
2: τον να πιάμε τον Ποντιρόγκα με τα γραφή του χρόνου.
3: Θυμάσαι τον Καλύπτο και εγώ τον Κατσουράδη στην ναι, Πάπα που ήταν η φάση και έπαιγαινε η Ατάκα.
1: Να σου πω, έχω την εντύπωση ότι έγκουν τον Ολυμπιακό, απλά μας θέλουν εμάς.
3: Όχι, ναι, θέλουν να δώκουν τον Ολυμπιακό, καθαρό.
2: Μα να του δώκουν τον Ολυμπιακό, κύριε Μάρη μου, μέσα στο Άκα. Και να θέλουν να του το δω.
1: Μπορεί να με θέλουν και ελληνικές ομάδες στο Final Four μαζί.
2: Πολύ ρε φίλε που είστε.
1: Και έχει και Φενέρ μέσα να γίνει πανικό.
2: Κοίταξε αφού. Μα προχτές κάπου εθκεύαζα δηλώσεις. Ναι, εθκεύαζα δηλώσεις προχτές του Υπουργού Δημοσίας Τάξης στην Ελλάδα και λαλεί φοβάμαι πολύ με την ιδέα να τσιθεί και ομάδες στο Final Four, αλλά ελπίζω να είναι λάλη.
1: Μάλιστα, και το μας έκλεισε μας. Το κάτι είπε και ο Γιαννακόπουλος, ο Μοντέρος νομίζω και ο Γιαννακόπουλος. Έχουν και μπιφ τώρα με το μάθει εγώ, ο Μοντέρο.
2: Πάμε, χαίρετε. Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Γεια σου Μιχάλη.
4: Δεν μου κάνετε ρε παιδιά, εντάξει.
1: Είμαστε καλά φίλε μου, εσύ.
4: Δόξα σου Δίος, εντάξει είναι μια ατάκα που τουλάχιστον στην τελευταία πράτη λαλείται.
2: Δηλαδή.
4: Εγώ είμαι, εσύ είσαι.
2: Αφού δεν αναρούμε συνέχεια το ίδιο πράγμα.
4: Ναι ρε φίλε πράγμα.
2: Φίλε άκου να δεις, πρέπει να πιάω δικαιώματα διότι τούτη ατάκα γίνει και είναι η ατάκα της εβδομάδας αν δεν κάνω λάθος.
1: Πρέπει να με γίνει γάσκα,
2: πρέπει να
1: πάμε.
2: Πρέπει να διεκδικήσω δικαιώματα. Εγώ είμαι, εσύ.
1: Ναι, αλλά είναι λάθος να λαλείτε το πράγμα. Ήσασταν και άλλες χρονιές στη φάση τώρα, δεν ήταν επίτευγμα.
2: Μα είναι το θέμα να το πιάω ρε. Εγώ είμαι στο σπίτι σου.
1: Άτε πάλι,
2: σπίτι εσύ ενάρτης.
1: Δεν και φταίω που το δικό σου στάσεις και μπορεί να γίνει Final Four.
4: Ένα λεπτό, περιμένετε ρε πες, γιατί δεν ξέρω που τα πολλά τα ράδια που άκουα τις μέρες, ούτε ξέρω πώς θα εμπόρει την κουβέντα που άκουσα, ούτε ξέρω αν είναι σταθεί κιόλας. Εσείς που είστε μόνοι του αθλητικογράφη, ψάξετε εδώ.
2: Μα είναι τα πράγμα.
4: Κάτι έχει το στάδιο.
1: Δεν επιβεβαιώνεται, νομίζω φημολογίες του, κάτι στον glass floor και μπορεί να γίνει για μέ.
2: Μα ποιο ρε το μακάρε.
1: Έμα ήταν που κάτι έχει και πέσου.
2: Έγινε και ολόκληρη η Ευρωλίγκα μια ξεζόν.

0: Έπαιξε τα παιχνίδια.
1: Νομίζω εμπελάσαι. Εκτός αν δεν πάει Παναθηναϊκός και σηκώσει στο Γιαννακόπουλο στη Σαπάνο.
0: Για περίμενε ρε, γιατί κόφτει το Γιαννακόπουλο να πάει το αλλάξει αφαίρει του NBA.
1: Όχι, εν τον κόφτει θέμα να τους πει θα μπείτε τα μέκα πέτε το αλλού.
2: Μα από ό,τι κατάλαβα δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι.
1: Ναι, να σπιελάτε πάνω από το μάμμο.
0: Να συγχάσεις από όλα.
2: 100%.
1: Να σπίγαμε το άλλο.
2: Εγώ είμαι, εσύ είσαι.
1: Ναι, και το, Μιχάλη όμως, ένα λεπτό. Και το όμως σπίτι σου είναι και πολλό στέκι, γιατί αν πάμε και δυο, θα μοιρασμένα τα εισιτήρια.
0: Ναι ρε, αλλά στην έδρα σου είναι τα μαύρα.
1: Καλά, γιατί οι παίχτες νιώθουν άσχημα αν παίζουν σε έναν άλλο κήπεδο, αλλά με τον κόσμο τους.
0: Ε, ρε φίλε, αλλά είσαι το άγκα, έφτισες γέμα να το πιάσεις.
1: Εντάξει,
2: ένα λεπτό. Σκεφτείτε να πάει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό.
1: Εγώ θέλω το πολλά των σενάριων και να είμαι ο Άκα.
2: Εγώ δεν το θέλω, ρε φίλε.
1: Εγώ θέλω το και να είμαι ο Άκα.
0: Μιχάλη, άκου αδείς. Επειδή να είμαστε και ο Άκα, να έρθουν να κάνεις την εκπομπή εσύ αφού δεν το θέλεις.
2: Φίλε, δεν το θέλω γιατί να γυρούν ρεζιλίκια.
0: Γυρεύκω άνθρωπο να έρθει να κάνει την εκπομπή την ημέρα.
1: Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει εκπομπάρχης για μια ημέρα 24 του Μάη, Κυριακή με εκλογές.
0: Α, είναι Κυριακή, δεν έχουμε
1: εκπομπές. Να έρθει κάποιος να ψηφίσει και να μας καλύψει μετά.
2: Είναι οι εκλογές.
0: Ναι, 24 είναι εκλογές. Σκέφτομαι πως είναι να πάνε Αθήνα και θα ψηφίσουν.
2: Εγώ είναι μέσα στις εκλογές δουλειά, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Ρε, σκέφτε άλλο.
0: Για αφού είναι Κυριακή 24.
1: Εντάξει, τελικά θέλουμε κανένα, μην είναι ένιος.
0: Όχι, να έρθεις εσύ την καμιζότητα, εγώ να πανηγυρίζω.
1: Να δεις, θα έρθω, αντίχε να έρθω τηλεφώνα μου.
0: Εγώ να πανηγυρίζω.
2: Αφού,
1: Πολιβία,
2: αφού ο
1: Γιώργος
2: ούτε να πάει ρε.
1: Ναι, εσύ είσαι, μα ούτε στον τελικό είναι σίγουρα όμως, στον ημιτελικό είναι στον τελικό.
0: Δεν πειράζει ρε φίλε, είμαι πάλι.
1: Είμαι, εντάξει. Κι εγώ είμαι άνθρωπος, άντε.
0: Άντε, μεν του βάλεις δύσκολα ρε Μιχάλη, μεν του βάλεις δύσκολα.
2: Έτσι ρε, αφού η δεύτερη ήττα τώρα που γίνηκε, έχει ένα προλάβει άλλο ένα παιχνίδι, έχει ένα προλάβει
0: και ας πέντε. Έτσι για να ολοκληρώσουμε, μπε το καταληκτικό σου σχολείο.
2: Εγώ είμαι, εσύ είσαι.
0: Μπράβο ρε Μιχάλη, πιάνεις με πουσίλια.
2: Βέβαια,
0: άντε
1: θα πάει. Μιχαλή.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Γεια Σωτήρη.
0: Καλώς τον κύριο Σωτήρη. Άκου να δεις, περίμενε. Είχες έναν παράπονο προχτές και γίνηκες και viral μες στα social media.
3: Δηλαδή.
1: Μα για τον Μπέρκ που λαλείς.
0: Όχι για τον Μπέρκ που λαλείς.
1: Είναι ο Σωτήρης όμως τόσο που είπε.
0: Όχι για τον Μπέρκ, για τον Γιόβετιτς.
1: Ναι, για τον Μπέρκ και όχι, δεν είναι ο κύριος Σωτήρης. Είχες τους Σωτήριες, τους ακροατές.
0: Α, είναι ο άλλος ο Σωτήρης που τώρα λέει.
1: Κύριε Σωτήρη, μιλά μόνο μαζί μου, μάνι μάνα σου κάνει επίθεση.
3: Όχι, δεν είναι εγώ που το είπα.
0: Όχι, διότι ήταν να του πω, έχετε στο γιο παιδί, τουλάχιστον έκαμε αν τους ολόκληρο χωχόι.
1: Μείνε μαζί μου κύριε Σωτήρη, μιλά μου εμένα.
3: Τώρα, όσον αφορά το φιάστα της Ομόνιας, να τώρα φιάσεις το θέμα. Κάπου ήταν λάθος η όλη εκδήλωση, η όλη ώρα της φιέστας.
1: Η ώρα.
3: Ναι. Εν ώρα που κάναν τη φιέστα, κακά τα ψέματα, δεν ήταν φιέστα, ήταν απονομή.
1: Μα επίεσαν τους πολλά και ο χρόνος κύριε Σωτήριο όμως. Πού ήταν να κάνουν.
3: Να το βάλουν άλλη ημέρα.
0: Μα τι, πέ μου εσύ, τι ημέρα να το κάνεις.
3: Σε μια λογική ώρα, για να πάει παραπάνω κόσμος.
1: Μα τι ώρα θες και σωτήρι μου, ήταν 8 τη νύχτα, είναι τώρα να βάλουν.
3: Ο μισός ο κόσμος έκοψε έξω.
1: Μα και άλλη μέρα είναι να κόφκεν έξω, αφού το γήπεδο τους είδουσε να χωρίζει άλλη μέρα.
3: Όχι, γιατί να κόφκεν έξω, γιατί να το κάνεις σε κλειστό γήπεδο.
1: Κλειστόν εννοείς να μην αξιοποιηθεί και μέρος του αγωνιστικού χώρου.
3: Να γίνει μια φιέστα κάπου που να μπορεί ο κόσμος παραπάνω να πάει.
1: Ναι, αλλά στο 22 έχεις, γιατί μετά φεύγουν οι παίχτες.
3: Παρευρέθη μόνο ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο. Είχε πάρα πολλούς που είχαν παράπονο για όλο το
0: πράγμα. Μα να σου πω κύριε Σωτήρη μου κάτι. Όποια τσοαντοπιάσει ομάδα που έχει κόσμο, όπως η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση, τούτες οι ομάδες που έχουν κόσμο, ο Απόλλωνας για να μην μας πουσίνω ότι έλαλουμε η ΑΕΛ, ό,τι και να κάνουν σε όποιο κήπεδο είναι η μέρα που όλοι θέλουν να πάσει. Άρα κάποιοι αναγκαστικά να κόψουν έξω. Και στην περίπτωση της Ομόνιας, στην περίπτωση της Ομόνιας δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά λόγω των περιορισμένων χρονικών χρονοδιαγραμμάτων. Και να σου πω και κάτι, η τελευταία αγωνιστική, εντάξει, είναι την επόμενη, την μεθεπόμενη Παρασκευή, 22 του μήνα, εντάξει. Διότι μετά δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Είναι εκλογές 24. 22 του μήνα να παίξουν και στρα να φύγουν αμέσως οι παίκτες. 2 εβδομάδες να κάτσουν να κέψουν προετοιμασία πάλι.
3: Καλά, γιατί να μην γίνεται ενδιάμεσα μιας αγωνιστικής.
0: Πότε να κάνουν ενδιάμεσα αφού έχουν τις προπονήσεις. Να μην κάνουν προπόνηση για να κάνουν πόντο φιέστα.
3: Σε στυλ φιέστα και φαν πέι που έγινε τους. Ένα φαν πέι, πολλά μωρά θέλω να πάσει. Ο Άγκωνας μου έφερε να πάει. Πιάνε το περασμένο παιχνίδι, πιάνε τον ηθιά του, κανονίσαν την βρασή εισιτήριο και πιάνε τον ηθιά του και πία. Τώρα τούν το παιχνίδι, δεν τα καταφέρας. Έχει πάρα πολύ κόσμο που. Δυστυχώς, νομίζω ήταν λάθος η ώρα.
1: Ναι, απλά εσύ θα ήθελες μια εκδήλωση στην οποία θα αξιοποιηθούν και αγωνιστικός χώρος του Γασιπή, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Να αξιοποιηθεί κάπου εκτός γήπεδου, να μπορεί να
0: πάρει. Εντάξει, έπεσε στο τραπέζι το Ηλίας Πούλος, αλλά στο Ηλίας Πούλος γίνονται αναβαθμίσεις λόγω του ότι υπάρχει και ένα τουρνουά.
1: Και νομίζω γίνανε και ζημιές στην προηγούμενη φορά και τους παίρνει ο Παπασταύρου, από ό,τι κατάλαβα. Θέλει να διαταράξει την
0: προηγούμενη. Μα ρε φίλε, εδώ και τόσα λεφτά για αναβάθμιση του γίνονται τώρα.
1: Κύριε Σωτήρη μου, καταλαβαίνω να παραπονάσω, αλλά νομίζω δεν είχε και πολλές επιλογές και δεν θα ήταν εύκολο να ικανοποιήσει όλους τους ομονιάτες.
3: Ελπίζω να γίνει κάτι, ένα fan day ή κάτι.
1: Μπορεί να κάνει κάτι άλλο, αλλά οι παίκτες φεύγουν μετά στις 22-23, θα ξεκουραστούν.
0: Μπορεί να το κάνει Παρασκευή, τελευταία αγωνιστική.
1: Μπορεί καλοκαίρι, δεν ξέρω. Μέσω προετοιμασίας. Μέσω προετοιμασίας να κάνει κάτι.
0: Α, οκ.
1: Δεν ξέρω.
3: Είπα το παράπονο μου.
1: Κατανοητό, σεβαστό.
3: Για πολλούς ομονιάτες, δεν είναι μόνο εγώ.
0: Οκ.
1: Να σε καλά, κύριε μου. Λοιπόν, Καντέμογλου να μείνουν και φανέλες με το 8ο στο ράφιλο 53-170 λέει καλά που είμαι πολύ και Γιώργο. Συγχαρητήρια στην Ομόνια, την ΑΕΚ και λίγο πολύ στην Άρσεναλ και στον Ολυμπιακό και κατάκτησε σε Ευρωλίγκα σε λίγες μέρες. Χαχα, Γιώργο, μου έρχεται το 8ο λέει. Και Άλεξε, είναι πιο Ολυμπιακός, ο ξανά Παναθηναϊκός. Νομίζω πως είναι Παναθηναϊκός ο 170 και είναι και ο Γρηγόριος από ό,τι θυμάμαι. Και πάμε σε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Jackpot στον Joker. 10.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
8: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα

0: υποχρεώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Σαν έλεξη,
1: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.

0: Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
1: Ανδρέας Χαραλάμους.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
4: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
5: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή στην Ομόνια έχει στραφεί στον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν. Παραμένουν στους πράσινους η Τάνκοβιτς και Φαπιάνο, ξεκαθαρίζει για Σεμέδο και Μαέ. Απολλώνας και Πάφος φράγησαν την έξοδο τους στην Ευρώπη και πλέον επικεντρώνονται στον τελικό κυπέλλου. Στον Απολλώνα περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ασουνσάο. Αγώνα δρόμου κάνουν οι Βρίκης, Μέρχαλ, Μάρκοβιτς, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκες. Στην Πάφο τρέχει να προλάβει τον τελικό Μπρούνο, θέμα ετοιμότητας, η επιστροφή του Κολτάρ. Αναμονή στην ΑΕΚ για τη διάσκεψη που θα παραθέσει ο Άνδρος Καραπατάκης, στην οποία και θα αναφερθεί σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό. Κρίσιμο το επόμενο διάστημα στον ΑΠΟΕΛ που μένει εκτός Ευρώπης για δεύτερη σερή σεζόν. Στα αγωνιστικά αξιολογείται η κατάσταση των Ρώσα, Κατιρτζή και Μαντσίνη. Κεφάλαιο προπονητής Κάστανος και Κορέγια είναι υψηλά στις προτεραιότητες του Άρη. Στην ΑΕΛ Ταμάχου και Μάρτινς χτίζουν την ομάδα της νέας σεζόν, κοιτάζοντας την κυπριακή αγορά. Αναμένουν τις εξελίξεις στην ανόρθωση σε ό,τι αφορά την ανανέωση του Κίκο. Η ΑΕΚ Αθηνών ενδιαφέρεται για τον 24χρονο μέσο της Λεύσκη Σόφιας Ακράμπουρας. Δεν έχει γίνει καμία επαφή αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σεργέι Ρεμπρό.

0: Δημοσίευμα από την Τουρκία κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Γαλατασαράη για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτς από την ΚΕΝΚ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.45 Νάπολη Μπολόνια και στις 10 Τότεναμ Λίτς και Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπληξίες μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Game Time. Ευχαριστήσεις και στα McDonald's που είναι στην παρά της εκπομπής μας. Είναι χορηγή της εκπομπής. Ετοιμάσου να γιώσεις τα παπούτσια από το πολύ παιχνίδι. Αυτό το Family Fun Day περιμένει εσένα και όλο σου το show για καλό σκοπό. Το Σάββατο 16 Μαΐου, έλα άνετος και χαλαρός μαζί με την οικογένεια τους φίλους σου στη μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια. Η παρουσία σου με τράφου, όλα τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν με αγάπη το έργο του RMHC Κύπρου που στηρίζει τις οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Σε περιμένουν παιχνίδια για παιδιά, φαγητό, γλυκά και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης στη Λευκοσία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί. Μπες στο Facebook, κάνε follow το Ronald McDonald's House Charity Cyprus και μάθε περισσότερα.
1: Και βέβαια να επιθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. Ο Supersport 104 σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με το Ray Parlour. Στείλτε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Arsenal για να μπείτε στην κλήρωση για δύο προσκλήσεις. Κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή 12 στα Sport την Παρασκευή 22 Μαΐου. Και αυτός ο διαγωνισμός οφείλεται στο γεγονός ότι το Official Arsenal Supporter Club Cyprus γιορτάζει τα 25 χρόνια του με ένα μοναδικό γκαλάν ντίνερ που δεν χάνεται. Special guest ο Ray Parlour, ο θρύος των Κανονιέριδων που έρχεται στην Κύπρο για μια βραδιά γεμάτες ιστορίες και αναμνήσεις.
0: Ευχαριστήσω ανάμεσα σε άλλα και σε Echo και Cablenet μαζί με τον McDonald's. Είναι η χορηγή της εκπομπής και ως ευχαριστούμε. Ο 119 λέει για να χωρέσει η Fiesta την Ομόνια. Μόνο σε μεγάλες πλατείες πάει όπως σε εκείνες της Μόσχας. Δεν είναι διαποτή, να ξέρω όλα πράγματα μεγάλη. Και ο φίλος Τακόσια λέει με την Ομόνια, όμως θα σας πω ένα πράγμα. Οι Ομονιάτες πάντα έχουν παράπονα. Από τον καιρό που παίρναμε τα προαθλήματα το 70 και το 80 είχαν παράπονα. Την μία είναι ο προπονητής, την άλλη είναι οι παίχτες, την άλλη είναι ο πρόεδρος και πάει λέγοντας. Νομίζω φίλε Τρακόσια όμως τούτο είναι μεσογειακό σύνδρομο. Τουλάχιστον Κύπρο, Ελλάδα, φαντάζομαι και Ιταλία.
1: Εντάξει ρε φίλε, είναι κατανοητό. Όταν το μεγαλύτερο σου γήπεδο είναι αυτής της χωρητικότητας, φυσιολογικό να μην χωρέσει τους οπαδούς μιας λαοφιλούς ομάδας. Έτσι πόσο μάλλον τους οπαδούς της Ομόνιας που διψασμένοι.
0: Εσύ διακρίνεις τον Ομόνια, θες να κάνουν παράπονα δηλαδή για την ομάδα τους εννοώ.
1: Μα σε φιέστες εννοείς.
0: Ωραία φίλε, ο 300 λέει σου, είμαι Ομονιάτης και συνοπαδοί μου συνέχεια μουρμουρούν μια μερίδα συνοπαδών.
1: Ναι ρε, μουρμουρούν γιατί, περίμενε, μουρμουρούν καθόλου τη διάρκεια της σεζόν για την απόδοση της ομάδας, μουρμουρούν γιατί φιέσταν ότι δεν μπήκαν μέσα να πανηγυρίσουν οι ίδιοι.
0: Τα πάντα λέει σου, πάντα κάτι φταίλα λέει σου.
1: Εντάξει, το πράγμα έχουν το οι Μεσογειακοί. Έχουν
0: θέμα ομόνοια μόνο. Αν ρωτήσει κάποιον να σου πει, οι οπαδοί μα.
1: Εγώ πήρα το με αυτά που είπε ο Σωτήρης προηγουμένως.
0: Εντάξει, με αφορμή είναι εκείνα το στέλνει. Αλλά του απαντώ ότι δεν είναι μόνο οι ομονιάτες. Η μερίδα οπαδών τη ομόνοια που κάνει παραπάνω για τη δική του ομάδα. Και από ελίστα για τη δική του, αεξή για τη δική του.
1: Τα από ελίστα να δει τα παράπονα έχουν.
0: Ας χτίσουν δικών τους λέει ο Μιχαλή.
1: Είπε να το χτίσουν, είπε ο
0: Παπαστά. Το επανέφερε στην επικαιρότητα.
1: Μα έψες το είπε ότι μπαίνουμε. Εγώ νομίζω ότι σε λίγο καιρό να το ανακοινώσει θέμα και επίσημα.
0: Και 667, καλό καλοκαίρι από Μάριο Ηλιόπουλο και Μάρκο Νίκολιτς.
1: Επίσης.
0: Τι επίσης,
1: καλαμπάνια.
0: Συγχαρητήρια στην Άγια Αθηνών.
1: Ναι ρε φίλε, επίσης λέω, καλό καλοκαίρι για σου ζει.
0: Επειδή είσαι Ολυμπιακός λέω μπορείς να δώσεις συγχαρητήρια.
1: Γιατί να με δω συγχαρητήρια ρε. Από τη στιγμή που καταφέραμε να κερδίσουμε, ήταν που θέλει.
0: Ώρες-ώρες είσαι δίκαιος.
1: Χαίρετε. Πάντα είμαι δίκαιος. Γεια σας.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, Πράσινη Εξπρές.
2: Καλώς ήρθες, κύριε Λεωνίδου.
0: Καλώς σε βρήκα και θέλω να εκθιάσω τη στάση σου απέναντι που ήταν μια στάση συμπαράστασης.
1: Και ομοψυχίας.
2: Έφυλε, απλώς ερώτησα ως που είσαι, αν είσαι καλά και αν θα βρεις η στράτα να στραφείς σήμερα.
0: Ανάμιση ώρα πτήση Αθήνα Λάρνακα εφάνηκε μου ένας αιώνας, είναι ελευκένη ώρα. Κατεβάστε με κάτω λάλο.
1: Κάτι νομίζω φυλάει σου τώρα.
0: Κατεβάστε με κάτω, δεν είμαι καλά.
2: Όχι, όχι, η ερώτηση είναι απλή και λυτή. Την είπε ο κύριος Πόλης την περασμένη εβδομάδα. Εμείς είμαστε, εσείς
0: ενάρτητε. Εξήμαι το θέμα, ενώ σας σκηνοθέτης τον έγινε viral, άκτο με βρίσκει αλλή μου το.
2: Τεστρίτε
0: και τεστετάρτες ξύαστε εμπαρπατούν εσείς και παίζετε τρίτη και εσείς παίζετε τεστ. Επλέον εμπαρπατά
2: γιατί
0: χάσαν τον Game 3, άμα το χάσαμε
2: εμπαρπατά.
0: Εν τω μεταξύ έβαλες σου την ο Βασίλης και έγλεπε και αλόγω σε μυαλόν τα μάτια. Δεν μου λέγαμε να πρώτον
2: γεράσω να εξαλείψω
0: κάθε πιθανότητα. Και να αγοράσω το για να μάθω. Είπε το ξεκάχαρα, μεν τα βάζεις μαζί μου και να είναι να σου τη σύρω.
1: Εντάξει, γελάς, γελάς, είναι πολλά χρόνια πίσω
0: που μας έδερνες 2-0 στους τελικούς και κερδίσαμε 3-2. Σκούπα, Φρίσκιο χρόνια είδα.
1: Είναι καλά που σου λέει, γιατί πιάνεσαι τώρα.
0: Εγώ, αλλά δεν μπορεί να μου λέει με υφοσχυλίων καρδιναλίων ο κύριος Εξπρές. Το 0-2 θα γίνει 3-2. Ναι, θεωρείται σκούπα. Εγώ σκούπισα σε πριν 2 χρόνια.
1: Και ναι, βγαίνω
0: εκτός εαυτού. Και ναι, οφείλω να το παραδεχτώ. Και ναι.
2: Βρέθηκε ο άνθρωπος που να
0: είναι ευρύ. Ναι, άμα θίγει το μανιά, εγώ. Τσιμπάμε, ρε φίλε. Φίλε, ας σου πω άλλη ιστορία. Εσείς δάμε όσοι φκένετε και προσάπτετε μου μαυροκατηλίκια και λοιπά, να ξέρετε ότι χτίσετε έναν πολλά κακό όνομα του Λεωνίδου. Έξω και αιτιολογώ. Προσγειώνουμε πίσω Κύπρο το Σάββατο το μεσημέρι προς απόγευμα. Εκάθε μου πίσω σειρές, είστε μες στον πόνο μου πίσω, δεν θέλω κανένα. Κατεβαίνω αεροσυνοδός που λέει τι δεν τον είδα εγώ. Για κάποιο λόγο πρέπει να εξυπηρετήσω business μπροστά ο άνθρωπος. Κατεβαίνω, θορύμαι, κατεβαίνω τελευταίος που τα αεροπλανώ. Εμείνουν και στο τηλέφωνο εντωμεταξύ και 10 μέτρα απόσταση τι μου φωνάζει. Αφού επίεσαι εσύ στον μπάσκετ ρε μαυρόκατε, ένα δέρουμε λαλί μου. Αεροσυνοδός άνθρωπος που τη μισή μέρα περνά την πάση στον αέρα και ακούει.
1: Τώρα, αφού συμφωνεί ο Αντρίκος ρε, εδώ δαμέ ρε.
0: Έκαφε και απέναντι μου και εσύ. Εσύ που με αποθέωνες με το καλημέρα και σας έκαμπνες μου το φρέτο μου. Α, για δουλειά μου αποθέωνεις. Εντάξει, τώρα ασέν.
2: Είναι ο Νορβηγός,
0: αν υψώσ' του Μπέρκο καφεγής. Υψώσ'
2: του Μπέρκο
0: καφεγής, μάλιστα.
2: Το λοιπόν, Λεωνίδου
1: μου, πότε παίζεται, αγάπη μου. Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Και ρε άλλο, να. Ό,τι για γίνει, είναι άλλο. Με η Βαλένθια.
1: Ακούγες, να κάνω ένα διαγωνισμό. Στέλνετε μήνυμα στο 23-24 Λεωνίδου και ποιος που να κερδίσει ένα μαζί του την Τετάρτη την ώρα του μπάσκετ.
0: Μα να διαθρώνεις μπάσκετ μαζί μου. Πίστεψε με, θέλεις, είναι δώρο τούτο. Είναι δώρο, ένα δώρο.
2: Ένα αλήθεια που λαλούς είναι ότι την Πέμπτη το πρωί να αποφασίσεις τι αν είναι το παρκέ του ΟΑΚΑ.
0: Τι το παρκέ μας είναι καλό, με φοάσε.
2: Ναι, ας θα παιχτείς για μένα.
0: Αν δεν περάσουμε, δεν θα έρθετε, κάνετε το αλλού. Να οκλειώσουμε.
2: Καταλάβαμε το.
0: Άλιστα.
2: Το λίγο. Άντε, κάναμε και τα θέματας. Να είστε καλά. Α, ο πρόεδρος για να κοπήσει λίγο παιδιά.
0: Ναι, είναι καλός.
2: Φίλε, ήταν όλα τέλεια. Όλα. Ούταν τρόουν σωστό ένα σωστό άλλο. Τι είναι τους τραγουδιστές ανέβαλες και ο Κυπρέους.
0: Εντάξει ρε φίλε, προσπάθησε ο άνθρωπος να φέρει κάτι. Μπορεί να μην είναι τον ακουσμάτος σου κύριε Εξπρές.
2: Πάντα ακουσμάτο ρε φίλε, σηκώστηκα από την καρέκλα να χορεύκω από τον τα. Σας ρε φίλε, άρθου ρε του ανθρώπου κάτι για μένα ακούσει. Εδώ μόνο η μόνη που χάσε καλό πως ήταν ο Σεμπέδο, μα έτου τίποτα.
0: Αν είμαι πιο μίλος στο τσάπες μου και κάνει και άλλη φιέστα, να φέρει τη γιόκιου για μέ.
2: Αφού είπε μας, ρώτησε μας, αν μας άρεσε να κάνουμε και ο χρόνος.
0: Σας άρεσε.
2: Ναι, είναι
0: ωραία, αλλά περνάτε καλά, είπαμε
2: εντάξει,
0: θα το κάνουμε και
2: του χρόνου.
0: Τώρα
2: δεν θα που ξέρει,
0: είναι
1: να που ξέρει και όσο πότε
2: ξέρουμε
1: εμείς, εντάξει.
0: Μπορεί να
1: πήρε
0: να
1: αποφάσει
0: να πατήσει το κουμπί το
1: καλοκαίρι
2: και φέτος.
1: Ψέσεις ίσως να ήταν και ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος ο Παπαστάφ. Δεν προηγούμενοι είναι αυτό που ήταν Παπαστάφ. Όχι, δηλαδή κάπου να κάνουμε ένα αυτοκριτική και να είπε εξέφυγα στο τέλος.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν που κάνει ο άνθρωπος και
1: ξέρει. Ρε φίλε, κάνει πράγματα που ποτέ δεν τον είδα να κάνει, ας πούμε.
0: Ατσαλακώθη λίγο ρε πρωταθλητής ο άνθρωπος, επικαίρωσε για να πιέρω πρωταθλητή, και φέρε μπαίχτες. Και πιάντο έτσι γιατί ξύπνησε μια μέρα. Λάει σου επένδυσε, βάλα λεφτά δάμε. Δικαιούται να πιει λίγο παραπάνω. Πούρον εν τον είδα να πιει. Πούρον.
1: Πούρον αν είπαιν οι μπαίχτες ο Παπασταύρου του έντζης.
0: Αν είπαι ο μίλος του τσάπες λίθ
2: Εγώ ήξερα το που πριν ότι μόνο ο Σεμέδο είναι η απορία του Σταμίνου. Και ο Μαέ ανανεώνει κιόλας.
1: Ο Μανέο επεκτείνει όχι ανανεώνει.
2: Ένα ανανεώσει πρόωρο το συμβόλαιο.
0: Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Γουίλι.
2: Μασούρας έφυγε, Νικόλας Παναγιώταν έρθει καμιά καλή πρόταση. Να λυπηθώ που είναι να
1: πει. Εντάξει ρε φίλε, τούν το πράγμα και καλή πρόταση για τον ΜΑΕ συμφέρουσα για την Ομόνια και να πει ο Παπασταύρου, ενώ δόκι.
2: Ενώ δόκι, αλλά θέλει πρώτα να τον ανανιώσει να τον έχει...
1: Να έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις.
2: Ναι, σωστό. Αλλά εντάξει, ο Νικόλας κάθε χρόνο το κοπελούι για με κυρούσε μπορεί να δεύτερο τρίτο και πάντα μείνεις και βασικός, άξιζε του, μπράβο του.
1: Εγώ τσίνον που δεν βλέπω άτε να παίξει και φέτος στην Ομόνια. που δεν τον βλέπω για κανένα λόγο να συνεχίζει στην Ομόνια. Ναι, είναι το Ταλιμπάν, ναι.
2: Όχι, να μείνει ακόμα ένα χρόνο, θεωρώ.
0: Πει Ανδρέου.
1: Το πιο πολύ.
2: Ναι. Γιατί κερδίζουν όλοι.
1: Και να σου πω και κάτι, εψές άρεσε μου και στις δηλώσεις του, όταν σοβαρεύτηκε. Ήταν μετρημένες οι δηλώσεις του.
2: Άιστο
1: ύστερα που έκαμε να ήρκαμε ο Μασούρα.
0: Εντάξει, δικαιούνται οι παίχτες τώρα να ξεφύγουν λίγο. Εντάξει, σε ξεφύγουν.
2: Έφυλε, η Ομόνια, αν μείνει ακόμα ένα χρόνο, η Ομόνια, ο Παναγιώτης Ανδρέου, είναι σαν να πιάνεις έναν παίχτη που τον Σταύρο τον Γεωργίου, ας πούμε, που τα πω έλ, πέμπεις στον Ιστιν Αραή που παίζει ένα χρόνο, βάλει 8-9 γκολ, και έρχεται πίσω και θεωρείς ότι είναι το κομελούι, αύριο μεθαύριο να σου προσφέρει καλύτερα. Έτσι και για τον Παναγιώτη Ανδρέου, αν μείνει άλλο ένα χρόνο, τούτον ενάρε.
0: Όταν να παίξει κάποια παιχνίδια
1: και να
2: πιέζει εγώ εμπειρία και να σκεφτεί να πάει
0: στο δημοσίο. Μάλιστα, Εξπρέ. Λεωνίδου, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Υποσπάστηκε εντούτο.
0: Μα μου στείλε μήνυμα ότι έρχεσαι.
3: Έρχομαι στο σταθμό.
0: Εγώ είμαι, εσύ είσαι.
3: Εσύ ελάσαι.
0: Εγώ είμαι στο σταθμό. Εσύ είσαι.
1: Δεν θέλω δικαιώματα, είσαι αστεία.
0: Εγώ είμαι.
3: Τσάμε με προκαλείς και τώρα έτρωα και τα διπλά μου Μασούρα.
0: Άκου, δεν ξέρω με ποιον έτρωε, σε μένα πράγμα με ενδιαφέρει. Αθάρτης, ναι, αθάρτης να μου πεις γεια σου και θα κρατάς κάτι ρε φίλε, έμου κάμι. Αθάρτης, να κρατάς και κάτι.
1: Τούτον κάτι μου θυμίζει τώρα που να λύσει, αλλά τέλος πάντων.
0: Αν είσαι τρία έξτρα λαζέλα και αναβαθμίζω σε τέσσερα αν κρατάς τίποτε κάτι.
3: Έστειλα σε φωτογραφία και είδες ότι μπορεί να πιάει και πληροφορίες για λόγο.
0: Ξέρω.
1: Πράσινε, άιστον μάνα μου, άιστον και να τους στέλνουμε εντός σε θεωρήν πολλές φωτογραφίες.
3: Λοιπόν, ναι, σωστός. Λοιπόν, έφτια, ήμουν έναν τρόπο τώρα στα τσάτρα και τώρα, επαγγελματικό κέμμα και κάτι το διπλά μου Μασούρας με την οικογένεια του, τους γονείς του και τον αδερφό του που είδα την ανάπτυξη. Πραγματικά ο άνθρωπος, μίλησα μαζί του τώρα έτσι λίγο να βέβαια στις 5-6 λεπτά, έφκαναμε μια φωτογραφία. Ο άνθρωπος είναι πρώτα φοιτητής της ζωής.
0: Ναι, να αφαιρέσεις τον αδερφό του.
3: Και για τον Γιάννη που είδατε σκηνήσεις να τον βάλεις στο αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, ναι, ναι, εννοείται.
3: Σοβαρό, μιλώ ρε παιδιά. Λοιπόν, τώρα, να πάμε και στα δικά μας.
0: Ναι, μας είπες, είπες σου κάτι για το συμβόλαιο του Μασουράς ή ένα...
3: Ναι, ναι, είπε μου, είπε μου, αλλά μπορώ να πω στον αέρα, ξέρω ότι φεύγει όμως. Δεν έχω χρόνο να υπογράψει, είπε μου, απλώς το πράγμα.
0: Φεύγει και πάει, ρε Βέργη.
3: Δεν τον ερώτησα, γιατί ήταν ιδιαίτερη κατάσταση.
1: Και περιμένουμε, δεν το πιάσαμε το τελευταίο. Εν έχω χρόνο να υπογράψω, είπες σου.
3: Ναι.
0: Τι εννοεί,
1: εν έχω εννοώ. Χρόνο.
3: Εννοείτο. Να πούμε εκτός αέρα.
0: Μάλιστα.
3: Αν θέλετε.
0: Θα σε πιέσουμε. Άλλο εντάξει, ήταν μια προσωπική του συζήτηση. Αλλά πέμε μας, ρε φίλε, τι εννοεί ότι δεν έχει χρόνο να υπογράψει.
3: Ρε, καταρχήν θα σε ευχαριστήσω, Γιώργο Λεωνίδου, που επίεσαι στην Αθήνα. Γκάρδια, σε ευχαριστώ.
0: Μα το πράγμα είναι μύθος. Τελευταία 6 Μάτια έχω 4 νίκες και ο ίδιος όμως.
3: Ρε,
0: φίλε, έχω 4-2 ρεκόρ, ρε φίλε.
3: Έφυγες τη δάση και βίντεο να κοιμάσαι το ότι...
0: Μόλις είδε και ως ένα εκπομπή, αλλά κλειστέ μες στο αγαθικό, μόλις είδε και ως ένα ντομάζι, αλλά έτσι πλάβω δεύτερα.
3: Είμαι πολύ σε ζήτηση, για προσωπικούς
0: λόγους. Μείνε τα με, είπα...
3: Είναι ψάρεξη ο Παναθηναϊκός.
0: Πρέπει να φύγετε λαλίθα, κλείσω και κλείστε με μέσα να ρωτήσεις. Κλείστε με μέσα, θέλω να πάω για την Δευτέρα.
3: Λοιπόν, και πραγματικά ψες ήταν... Wow! Η φιέστα. Το να έχεις τρεις ημέρες να κάνεις το πράγμα νουλό. Και έστω και που είπε ο Εξπρές για τους τραγουδιστές, ξέρω εγώ, τον άρχισε τρεις ημέρες και άρχισε τον Παναούλο, ενάθλος. Πραγματικά ενάθλος. Όσοι έκαναν παράπονα για τον κόσμο που είναι πιέν, γι' αυτό υπάρχουν τα ζωτικέ, για να έχεις τις προτεραιότητες σου, και αύριο πρέπει να κάνουμε και γήπεδο ο Σταυρίν μου.
0: Σταυρίν.
3: Ένα πιο λίος ο κόσμος που να παίρνει, δεν θα κάνουμε τόσο φυσικές θέσεων, και ξέρουμε το ούλι.
1: Μπορεί να κάνει με πτυσσόμενες καρέκλες, ρε φίλε, ξέρω.
3: Εντάξει, θεωρώ η κίνηση Τάνκοβιτς είναι κίνηση που... Διότι δεν έμεινε ο Μαϊές Κουράριος, εμείς δεν σκουράρε, ξέρω.
1: Άι ρε φίλε, εμένα ο Τάνκοβιτς θα μου μείνει στο μυαλό όπως τον είδα εψές.
3: Φίλε, ανέβασε επίπεδο την Ομόνια που την ημέρα που τον άλλαξε θέση τον
0: Πέ. Ναι, ναι, συζητούσα το και με ανθρώπους της Ομόνιας του το.
3: Πραγματικά ήταν το κάτι άλλο, ανέβηκε πολύ επίπεδο η Ομόνια. Τώρα, που για μένα έτσι, το ένα μπράγι του χρόνου, θα πω Champions League, όχι, τούτα είναι πράγματα που να έρθουν σιγά σιγά, υπομονή. Και λέω ότι θέλει να πάει σε Βαλένθια.
0: Όχι ρε φίλε, άσε καλά, δεν πάω πότε.
3: Σίγουρα!
0: Είποτε, όχι, όχι, όχι. Είμαστε καλά.
3: Εγώ φίλε, πρότεινα σου, μιλάμε εκεί.
0: Πρέπει να τηρήσω κάποιες παραδόσεις.
3: Μα τα παραδώσεις. Αν θέλει κάποιον ο φίλος μου ο Πολίδος να θυσιαστεί, να δει το μπάσκετ μαζί του, παρόλο που είναι τετάρτη ώρα 10, δεν διαθέσιμος.
0: Τετάρτη ώρα 10, θα το θεωρείς τον μπάσκετ μαζί μου, εσύ συνιστώ.
3: Φίλε, διαθέσιμος, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι, έτσι μπορούσκια σαν εσένα, κάνω τους φόπα, όπα, όπα.
0: Κράνος εξάρτης, γέλα. Μάλιστα, κυνηγέ.
3: Είπα σου το.
0: Να σε καλά, ρε.
3: Bye-bye.
0: Γεια σου, κυνηγέ μου. Λοιπόν, πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο, χαιρετίζουμε στο φίλο μου Μιχάλη, τον Λεβέντη που μας ακούει ανελειπώς. Πολλά χαιρετίσματα. Έχω ένα μήνυμα εδώ.
1: Βέρε, δεν έχει αϊ πιμπέ μου.
0: Εντάξει, ο κόσμος δεν βλέπει. Μιλάς για αλλήν του ίδιου, ναι. Του τον είναι του Καφκά όμως, οι άλλοι ήταν του Καφκά το γυαλί.
1: Οι άλλοι ήταν το κοφτό.
0: Ναι, ναι. Και του ο Μπέρκφορη κοφτό στην προπόνηση, είναι στον ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος ο Πετρίτης στέλνει. Είμαι ο άνθρωπος που έστειλε ότι θέλω να φάω με τον Λεωνίδου. Είπατε και οι δύο ότι θα πάτε στον ντίνερ μαζί. Και ότι, είπατε και οι δύο ότι θα πάμε στον ντίνερ μαζί, κύριε Λεωνίδου. Και μετά τον break ο Πολίδος λέει στους ακροατές να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Αυτό είναι bullying, λέει. Είναι δοσμένη θέση, είπαμε, με τον Πετρίτη να επαναφάω. Έκλεισε, στημένος ο διαγωνισμός.
1: Μα περίμενε μισό λεπτό, ποιος να φάει, όχι να δει μαζί σου τον μπάσκετ.
0: Άι στον άνθρωπο, δεν μου τον πω στο Parlour. Όχι. Μιλούμε για διαγωνισμό του Λεωνίδου, τον νέο διαγωνισμό που τρέχει.
1: Καλά, ρε φίλε, είναι άλλο γίνο.
0: Ναι, αλλά.
1: Σε πολλούς διαγωνιμάστε λάτς. Να συγχύσουμε τον κόσμο στο τέλος.
0: Κύριε Πετρίδη, άιστο, εσύ εκαλύφθηκες. Έρχεσαι μαζί μου. Δώσ' το διαγωνισμό πριν φύγουμε στο 23-24. Στέλνουν την ένδειξη Arsenal και τι διεκδικούν συντομία.
1: Μία θέση δίπλα στο Ray Parlour, στο δείπνο που διοργανώνει η Official Arsenal Supporter Club Cyprus με την ευκαιρία των 25 χρόνων.
0: Είσαι κατατοπιστικός, μου αρκεί και πάμε σε πολιτικό δελτίο.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Τσένταρο ρήμανσης 1 κιλό, 10 και 15 και με Lidl Plus 7,59. Βούτυρο 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 4 λίτρα, 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value. Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι είναι η premium εμπειρία Cableet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large!
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
10: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
11: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
10: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
12: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
13: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
14: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωρά η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Unicars. Driving your stories.
20: Η ώρα είναι 3:30.
21: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μπλόκο με τρακτέρ έχουν στις ικτινοτρόφες στο Παλιομέτωχο, ώστε να εμποδίσουν την μεταφορά νεκρών αγελάδων για ταφή σε απόσταση 12 χιλιόμετρων μακριά από την μολυσμένη μονάδα στην οποία εντοπίστηκαν. Πρόκειται για απόφαση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, με την οποία οι κτηνοτρόφοι της περιοχής διαφωνούν, καθώς θεωρούν ότι έτσι θα μεταφερθεί ο ιός και σε άλλες μονάδες. Το εφετείο σε μια πρωτοφανή απόφαση ακύρωσε την καταδίκη φυλάκισης 22 ετών του Γιώργου Ζαβράντονα. Το εφετείο έκανε αποδεκτόν έναν από τους λόγους έφεσης που άσκησε ο δικηγόρος του Ζαβράντονα, Χρήστος Πουτζουρής, και αφορούσε στη σύνθεση του κακουργιοδικίου που εκδίκασε την υπόθεση. Στο αρχηγείο και στα χέρια του αρχηγού αστυνομίας βρίσκεται έκθεση της ανακριτικής ομάδας για την υπόθεση Σάντι, η οποία θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα αναμένεται και η έκθεση του κλιμακίου του FBI για την υπόθεση, το οποίο έχει αναχωρήσει από την Κύπρο. Γενναιόδορη και υπεύθυνη για την περιφερειακή ασφάλεια χαρακτηρίζει το Ιράν την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στο τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση. Την ίδια ώρα, νέο άλμα καταγράφει η διεθνής τιμή του πετρελαίου μετά και το νέο αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του αργού πετρελαίου ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, με τον διεθνή δίκτυο αναφοράς του πετρελαίου Brent να σημειώνει άνοδο 4,1%. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
23: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
23: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
24: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
25: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
28: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: το τραγούδι, γιατί νιώθω ότι όλοι τα μέσα αφιερώνεται μου το. Τον το φταίς, δική σου ευθύνη συντροφεύει μου.
1: Μόνος σου πιστεύεις,
0: μόνος σου τραγούδι. Αφού για όλα φταίω.
1: Χάνει
0: ο Παναθηναϊκός, φταίω. Πέρα από την πλάκα, είναι και ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει επανερθεί στην επικαιρότητα μέσω TikTok και είναι εξαιρετικό. Με αρέσει και πολύ. Ναι, έχει 7-8 χρόνια. Είμαι σαν Αναστασία, είσαι γράψει τραγουδάρες, α. Έτσι, πριν 7 χρόνια. Εξή, έγραψε και τραγουδάρες, είχε γράψει και τραγούδια του Νότης Φαγιανάκη ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα κάνω μεν έθετον, πράγμα σκεφτώ. Music time. Θα είναι ώρα μουσικής, εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγης.
1: Οκ, okay. Έβραζε το μισάωρο μου να κάνω.
0: Να σε μέσα στο θέτον τούτο.
1: Στο music time.
0: Δεν θέλω να μιλάς πολλά, θέλω απλά να ακούσω.
1: Για να ακούω, γιατί μπαίνει μετά, μέσα από.
0: Το σεμινάριο, αν έτσι γίνε, μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάω στα μηνύματα.
1: Να σε ακούω εσένα ρε, ακούω σε όλη μέρα ρε.
0: Σωστό. Στη Kebolnet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, αλλά τον ζεις. Πολύ και σε ευχαριστίες στη Kebolnet. Με 25 ευρώ έχεις το Unlimited Sport Pass και τι περιλαμβάνει όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Διεθνείς και ευρωπαϊκές οργανώσεις όπως η Premier League, το Champions League, Europa Conference League, Γαλλικό Πρωτάθλημα, Ολλανδικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, τένις με τα Grand Slam μέσα, Moton GP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Sport Show εκπομπές όπως Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και με TV Co-op για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις τέτοιο πακέτο, δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα, για περισσότερα στο 130 ή στο www.cablenet.com.cy ή αν θέλεις σε έναν κατάστημα Cablenet σε οποιαδήποτε πόλη για να λάβεις πληροφορίες και να προχωρήσεις το πακέτο με οι όρους και προποθέσεις που
1: είσαι. Άρεσε μου που έκαμε σπαύση και έβαλε και κόμμα μες στην πρόταση
0: σου. Φυσικά, φυσικά.
1: Λεωνίδου, κι αμέ που ήμουν είσαι, δαμέ που είμαι ενάρτης. Μόνο από έλο ο κόσμος να αγκαλιάσει τις προσπάθειες της διοίκησης. Είμαστε πολύ κοντά σε κάτι μεγάλο, μόνον υπομονή. Πολύ βιέ μου λέει ο φίλος, 282.
0: Πουρο,
1: πάμε γραμμές.
0: Ναι, τον Πουρο μόνο ο Μάκης πει Νιου Ιόρκο μου λέω 546. Όντως ο Πετρίδης επαρνιγύριζε συχνά απλά θέλω να πουρούσε, ναι.
1: Μόνο με πουρούσε.
0: Μα αφού έπινε και πουράκια στα pregame. Ήρθε μπάσκαν κατεβαίνω αγάζει λέει 824. Μάλλον είναι το τραγούδι που ήθελε να ακούσει στη φιέστα. Πρέπει να φύγει το Βασίλη να λωθεί ο μέρες να πει και ο τραγούδι και να σωστεί το γάσι πίτσο κανείλει ο 542. Είναι τον Παπα Κωνσταντίνου. Ο 4-4 λέει Λεωνίδου με ερκούμε εγώ για να δει τον μπάσκετ λογικά με Λεωνίδου τετάρτη νύχτα. Ζήσε επικίνδυνα. Και εγκαντέμοβλου μόνο ομόνια θεωρείται ηλεκτρική σκούπα βακούμ, λέει ο 253. Και ο 765 στέλνει το καλύτερο μήνυμα. Θα περάσει ο Πάο, αν πάει Βαλέθια.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Πόλη.
0: Καλησπέρα φίλε μου.
2: Γιώργο, πιάνε τηλέφωνο να σε υποστηρίξω, εντάξει σε μας προτίμω να μας πας διαβεβείς μας στις Cablenet. Έχει δεν κάνει τάπερ ενώ στη γραμμή.
0: Εθυμάσαι εντά που θέλεις να πεις όμως.
2: Κύριε στιγμή να μου θέλω να πω. Πάρα πολύ τον πουλούν που σου κάνουν. Δεν είναι καλά πολύ λόγο ρε φίλε.
1: Άντε πάλι, πάλι φταίμε εμείς πάλι.
0: Είναι καλά που σας λέει ρε φίλε.
2: Πάλι είναι για σένα που άρεσε, για τον κόσμο που άρεσε.
0: Και για τον πόλη και για τον κόσμο.
2: Εσύ αν έχεις τον τζαμέ κάθε μέρα και ώρες είναι εντάξει.
0: Ακού. Ακού,
1: εσύ και ο κόσμο που ακούει.
0: Ακού, κύριο. Δεν φίλε, φταίω εγώ επειδή έχασε ο Παναθηναϊκός. Game 3 έχασε, ήμουν τζαμέ.
2: Φταίει ο
0: Ντέιβις
2: που έκαμε καλό παιχνίδι
0: και έβαλε
1: πόντους. Όχι, όχι, ένας φταίει. Φταίω εγώ που του γράψα άδεια.
2: Τέλος πάντων, εγκαλώ μόνο ο Ιωσκο. Θα είστε μούρο να δικαιώσουν τα Final Four, να δικαιώσουν οι Raptors και να φέρεις και πάστε άλλο να ρεβολεί. Αν τα βρει να φτιάξει.
1: Μα να τα βρει.
0: Ξέρεις πόσοι άλλων έφτεν μας ακούν. Βάλε δήμαρχο, βάλε κοινοτάρχης.
2: Ελά, σου πω, να του πούμε
1: ώρα 7
2: ώρα
1: 8.30 ενάρτη, η ώρα 10 παρά τετάρτη.
0: Όχι, μου πεις 7, ένα μέρο 8 με κάρτον.
2: Να του πούμε για μεσομέρι, να δεις την απόλυτη ώρα 8.30
0: ενάρτη. Α, μάλιστα. Όχι, δεν φίλε,
1: ως και να το κανονίσουμε.
0: Πώς τα μισά καλά έβγαινε.
1: Μες το καλό, Τζέρι.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
3: Είναι πολύ αγάπη που σου έχουμε ρε φίλε, γι' αυτό σε κοιτάζω ρε φίλε.
0: Ναι, εσείς τουλάχιστον με αγαπάτε.
3: Όλοι αγαπούς ρε φίλε, πολύ αγαπάσαι πολλά, απλά δείχνω το με λάθος τρόπο.
0: Με λάθος τρόπο. Καλά που σου άλλη.
1: Εγώ δείχνω το με λάθος τρόπο. Έχει άλλους που το δείχνουν με λάθος τρόπο.
0: Εντάξει, κρατώ ότι με αγαπά τουλάχιστον.
3: Περίπου. Κάποιες κουβέντες ρε παιδιά που ακούμε, δηλαδή πραγματικά φτάνω στα όρια του παραλογισμού και της αχαριστίας θα λέγα. Τετάρτη νύχτα, δεν ξέραμε ακόμα αν θα γίνει η φιέστα, αν θα γίνει οτιδήποτε. Και ερχόμαστε στο Σάββατο, Θα γίνεται γίνει τιτάνια προσπάθεια. Εμείς που τέλος πάντων είναι η δουλειά μας και ασχολούμαστε λίγο με τα πράγματα. Το πόσο άρτια δουλέψαν αυτές οι τεχνικοί και τα παιδιά να χτίσουν την υποδομή που χρειάζεται για να εκτελεστεί αυτή η φιέστα που γίνει και όπως έγινε. Μέσα σε 45 λεπτά να ετοιμάσεις πυροτεχνήματα, φώτα, σκηνή, να διακλαδώσεις σύρματα. Υπήρχε ήδη, είχε γίνει πολλή προεργασία που τους τεχνικούς και που την εταιρεία παράλαβε να κάνει το πράγμα.
1: Mm-hmm.
3: Ωραία. Μπορεί όντως η επιλογή των κοπέλων που ήρθαν και τα λοιπά. Και για μένα, ίσως προσωπικά, να μην χρειάζεται να κάνει το κομμάτι. Δηλαδή μπορούσαμε να περιοριστούμε καθαρά στα τρία παιδιά τους οποίους τους δικούς μας που μπήκαν μέσα, κάναν το show τους και τα λοιπά, που προσπαθούσαν να
1: σκοτώσουν. Ναι, να σου πω κάτι, πες μου το όνομα σου καταρχάς.
3: Γιώργος.
1: Γιώργο, να σου πω κάτι. Πρέπει να καλύψει και ένα χρονικό διάστημα. Μπράβο. Μέχρι την ώρα που να αρκέψει.
3: Και για τη λογική.
1: Επειδή φανερών ότι επειδή ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, δεν μπορούσαν να φέρουν ονόματα. Ονόματα που να τραβήσουν τον κόσμο.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Προτιμήσαν να φέρουν δυο νεαρά κορίτσια που τώρα άρχισαν να γίνονται γνωστά.

0: Πέτανε ξέστευκιά, είχε 22.000 κόσμο. Έτσι μπορούσε να μπει παραπάνω κάπου αλλού. Ούτε μες στο γήπεδο δεν μπορούσε να μπει κόσμος. Άρα, ακόμα και τούτο που λένε ότι κάποιοι μην αμπόξω και τα λοιπά, πού να πού αλλού να μπούμε. Πού αλλού να μπούμε.
1: Πρέπει να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Και ο κόσμος πώς είναι πράγμα. Άλλον η συναυλία και άλλον η φιέστα.
0: Χαίρο πολύ, τούτο λέω.
1: Και συναυλία που γίνει και να ψεύει να μπει και ο κόσμος μες στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και ακόμα ρε πολύ μου ως φιέστα, σίγουρα μπορεί να μην είναι τούτο που θέλαμε. Πάντα πρέπει όμως να μετρούμε τα δεδομένα που είχαμε μπροστά μας.
1: Μα εσύ θεωρείς, είτε οποιοσδήποτε θεωρεί, ότι αν είσαι το χρονικό διάστημα μπροστά της για να προετοιμαστεί η διοίκηση, θα κάνουμε κάτι το διαφορετικό.
0: Μα και εκείνο που τα μένεψες, πραγματικά ήταν υπερθέμα. Ήταν υπερθέμα με τα δεδομένα που είχαν να δουλέψουν μπροστά τους οι άνθρωποι. Και το show που έγινε με τα φώτα, και τα ντρόουν, και τελικά. Άρα, να λέμε ευχαριστώ, να ευχαριστούμαστε και με την άποψη που μας προσφέρει τούτη ομάδα, όχι μόνο ως ομάδα, και γενικά ως οργανισμός, για να αλλάξουμε επιτέλους και με λίγο την νοοτροπία μας, την κουλτούρα μας. Να μην είμαστε συνέχεια ποφκάριστοι και κλαμμένοι. Σε όλα τα επίπεδα, και μιλώ μόνο για την ομάδα, γιατί το ένας φέρνει το άλλο. Και τώρα με την ομάδα, να κάνουμε υπομονή. Φέτος, να το πω απλά και κυπριακά, ευαώσαν τα στόματα μας. Γιατί ήμασταν όλοι μουρμούροι, οι πλήστοι τέλος πάντων, που την αρχή της σεζόν, και ήρθε τούτος ο άνθρωπος με τους παίχτες που είχε και ευαώσε μας τα στόματα μας. Άρα να φύγουμε τους που ξέρουν και είναι η δουλειά τους. Εμάς η δουλειά μας είναι μια και πολλά απλή. Κόφκεις το σύζδος σου, πάει σε μπαϊς γήπεδο, κόψε το σύζδος σου, να δεις και θέσεις σου, να μην έχεις έννοια ότι θα προλάβεις του χρόνου αν διάσεις πρωτάθλημα και να γυρεύεις θέσεις και να προσπαθείς να μπεις με έναν εισιτήριο να μπεις και ο άτομα. Κόψε τις θέσεις σου, στήριξε την ομάδα σου, πήγαινε στο γήπεδο σου και ας αφήσουμε εκείνους που είναι η δουλειά τους να κάνουν τη δουλειά τους. Όπως εμείς τη δουλειά μας θέλουμε να κάνουμε εκείνον που κρίνουμε σωστόν και δεν έχουμε εύκολα τον άλλον τον άσχελο να έρθει να μας πει. Έτσι είναι και τούτον πλέον. Να έχουμε την άποψη μας, καλή ώρα τώρα να μιλούμε, να κάνουμε τα χάχανα μας, να πειράζουμε, να ακούμε και να αναλύουμε, να θέλεις, ναι. Αλλά να είσαι μια γραμμή και έναν τέλος. Ο καθένας πλέον να κάνει εκείνον που πρέπει. Και εμάς η δουλειά μας είναι να είμαστε να μας στηρίζουμε την ομάδα προπάντως τα δύσκολα. Προπάντως τα δύσκολα.
1: Να είστε. Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά ρε φίλε. Στον επόμενο, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς το Χριστάκη.
3: Στάκη.
2: Χριστάκη θα εκάρες την πετύχη Κύπρου και με 5 πρωταθλήματα. Παιδιά είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Που τέλειωσε το πρωτάθλημα.
2: Αποκτήσαμε 2 πρωταθλήματα.
1: Να αποπαίχτησες μια νύχτα.
2: Παρσελόνα μου και η
1: Αϊκάρα. Α, μάλιστα, οκ. Okay. Έτσι όπως το είπες, νομίζω ότι τα 5 γίνηκαν 7.
2: Παραπάνω που τα έφερα.
3: Κατάλαβες, ηρωνεύκεται κύριε Χριστάκη, και φταίω εγώ που του μιλώ ύστερα.
1: Εσύ ρα, ηρωνεύκουμε σε.
3: Ηρωνεύκεται την ΑΕΚ, άισε ενός άσο.
1: Εσύ ρα, υπάρχει περίπτωση ποτέ να σε ηρωνεύτω, εσύ ρα.
2: Όχι, σειρά μου, εμπιστεύω
1: έτσι. Αυτό με να ακούεις του Μίτση. Συνέχισε.
2: Δεν το ακούω. Το μόνο πράγμα που ήταν να πω να πω συγχαρητήρια στις ομάδες μου και στην Αϊκάρα μου στην Κύπρο. Έτσι δύο πράγματα να φτιάξει έστω και η δεύτερη θέση ή έναν ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Βέβαια.
2: Ομάδες και ομάδες παγκόσμιας εμφέλειας δεν καταφέρνουν να μπουν σε ομίλους ή να πάρουν στους 9.
1: Και μετά από μια εξουθενωτική χρονιά, όπως ήταν η φετινή.
2: Όχι μόνο μια ΑΕΚ Λάρνακος, να λέμε να ζητούμε τα παραπάνω, να ζητούμε και ό,τι θέλουμε. Με το εύκολο μπάτζεκ φέτος στην Κύπρο.
3: Με το επέπτον έκτον εκεί είναι.
2: Έκτον μπάτζεκ είναι δεύτερος. Σημαίνει είναι ένας άνθρωπος για τα κυπριακά δεδομένα. Όπως το βλέπω ως Χριστάκης. Τώρα όπως το βλέπουν οι άλλοι εντάξει. Είχε φορά από πρώτα
3: έχεις δίκαιο, τον budget παίζει ρόλο κύριε Χριστάκη.
2: Έμα κάπου 20-25 εκατομμύρια να είμαι πια πεντηδίκος. Και είμαι γιατί ο περίεργος να ακούσω τον κύριο μας τον Καραπατάκη, τον πρόεδρο μας, είχα μία αύριο την Πέμπτη.
3: Όλοι περιμένουν ανυπομονησία.
1: Να πιστέψω εσύ, δεν ξέρεις τι να μου να πει.
3: Εγώ θα πάω για να βάλω ερωτήσεις ρε φίλε, και δεν ξέρω τι θα απαντήσει.
2: Έτσι είναι. Αφήτουμε την υγεία.
1: Γεια σου.

0: Κωστάκη μου, γεια σου. Λοιπόν, ευχαριστήσαμε Echo, McDonald's και CableNet που είναι στη συντροφιά μας για το διαγωνισμό. Θυμήσαμε στο 23-24 την ένδειξη Arsenal για να διεκδικήσετε το δείπνο μαζί με το θρύλο της Arsenal, ο οποίος θα έρθει στην Κύπρο για να...
1: Το Parlour, Parlour.
0: Ναι, ναι, Parlour, για να έχει δείπνο με έναν τυχερό, έτσι.
1: Με δύο τυχερούς.
0: Α, δύο είναι τυχεροί.
1: Ναι, αφού είναι δύο τα εισιτήρια. Δύο προσκλήσεις.
0: Είναι δύο προσκλήσεις, δηλαδή, για το βράδυ της 5ης Ιουνίου σε εστιατόριο στη Λεμεσό. Και το έπαθρο του νικητή, το δύο νικητό, θα είναι να δειπνήσουν μαζί με τον Ray Parlour, ο οποίος έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στην Arsenal, από το 92 μέχρι το 4, καταγράφοντας 333 συμμετοχές, 22 γκολ.
1: 339
0: συμμετοχές, 22 γκολ, με συγχωρείτε. Πάρα πολλές όπως και να έχει. Και έτσι ο φίλος Arsenal είναι ένα πολύ καλό δώρο. Και ας συνδυαστεί και με πρωτάθλημα, θα έχουν πολλά να πούμε τον άνθρωπο. Διαφωνείς?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Ακούω.
0: Από αγαπά. Μπορεί να το πει λίγο διαφορετικά. Ένα φανάλα ζώνα, αλλά θέλω να το πω. Έχω το δαμέ.
1: Υπέτορ.
0: Όχι, ακούω. Θαυμάζω σε μπορεί να πει. Λέω 933 από αγαπά παιδευκή, όπως λέει και η παροιμία. Εννοεί για τον Πολύβιο, που μου συμπεριφέρεται λίγο άσχημα. Και ο 900 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Να μας πει ο κύριος Λεωνίδου, θα δώσετε λίγο τον TPG το ACA για το Final Four. Σου απαντήσω πέπτει μεσημέρι, γίνεται.
1: Ρε μα, δηλαδή τώρα υπάρχει περίπτωση αν δεν.
0: Εγώ λέω: θα του το ανοίξει, ρε φίλε. Κλειονιά, πετάξτε με έξω. NBA Europe. Γεια σας. Απιάμε και 7 από εκεί. Γιατί εκπλήσεσαι.
1: Εκπλήσομαι, ρε φίλε, διότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Και από τον TPG δεν περίμενα έτσι.
0: Μα δεν σου είπαν να κάνει, είμαι φίλος του, είπε μου.
1: Δεν νομίζω να το κάνει. Είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Εντάξει, θα δούμε. Εγώ είπα, δεν μπορώ να ξέρω. Ο Απόλλωνας ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 10 που αρχίζει η προπόληση σιδηρογιών τελικών κυπέλλου που θα γίνει με την Πάφο 29 Μαΐου 7 στο Γασιπί. Δυτική κερκίδα κάτω διάζωμα και νότιων πέταλων. Αποκλειστικά και μόνο από το Apollo Official Store στην οδό Γκλάσδονος 69 και στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Θα χωριστεί σε δύο φάσεις η προπόληση. Τετάρτη θα ανοίξει με προτεραιότητα για αγοράς εισιτηρίων από κατόχους διαρκείας. Έτσι. Ναι. Και μπορεί να εξασφαλίσει μόνο το δικό του εισιτήριο αυτός που έχει συζητηθεί. Και η δεύτερη φάση, Τετάρτη 20 του Μάη, ελεύθερη προπόληση για όλον το φιλάθλων κοινό, γενική είσοδος 50 ευρώ. Κατόχη εισιτηρίων διαρκείας 40, παιδικών εισιτήριων 20 και υπάρχει περιορισμένος αριθμός. Φαντάζομαι πράγμα λεμπάνω η διοίκηση κύρισης, αφού η ΚΟΠ νομίζω 20 τα ίσια, δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος.
1: Απλά να υπενθυμίσω ότι κάθε ομάδα θα πάρει από 8.967 εισιτήρια.
0: Μάλιστα. Θα είναι sold out ο τελικός. Θα είμαστε και εκεί με pre-game να βγαίνει ο κόσμος στις εκπομπές. Θα πω και εγώ στον τελικό. Να το δω.
1: Λείπει ο Μάρτης πίσω 40.
0: Εσύ ένα λεπτό εσύ με στείλες να φταίξω εγώ. Είπες μου να πάω να πιω δηλώσεις πόν κόσμον έξω. Θα πάω να δουλέψω. Στον τελικό κυπέλλου, όπως ήμουν πέρσι ΑΕΚ Πάφος, εφέτος είναι Απόλλων Πάφος.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε στην παρέα μας. Να χαμογελάτε.
0: Να περνάτε ωραία.
1: Να αγαπάτε.
0: Να αγκαλιάζεστε.
1: Όπως αγαπώ εγώ τον Λεωνίδου.
0: Να μιλάτε.
1: Η ζωή είναι ωραία. Απολαύστε την. Εμείς ανανεωνούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στον Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Λεωνίδου. Και αμέσως μετά η εκπομπή «Δώσε πάσα με ο Στέλιον Παμόησος».
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
8: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
9: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
8: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Super Sport 104. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
11: Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε δύο φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
14: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
15: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
16: Τσεκάρουμε ότι τα φωτιστικά σώματα του αυτοκίνητου, τόσο εμπρός όσο και πίσω, λειτουργούν στην εντέλεια και δεν υπάρχουν καμένοι λαμπτήρες.
17: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί.
18: Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
19: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
20: Απάντηση.
19: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
20: Απάντηση.
19: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
20: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
19: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
20: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
19: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
22: Η φιλοσοφία μου.
23: Να ζω την κάθε στιγμή.
24: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
25: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
26: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
27: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
28: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
29: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
30: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
31: We are who we are at McDonald's.
32: Έλα μαζί μας.
33: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
0: jackpot στον Joker. 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
1: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
0: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 13 Μαΐου. Μάγκο, τώρα 2,79 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go χοιρινά μπιφτέκια low fat, high protein, 600 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα. Από 4,99, τώρα 4,20. Ορεινή αγελαδινή γραβιέρα, 9,99 το κιλό. Σνακ σαλάμι αέρος τύπου Δανίας, 9,49 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
6: Κραστ τι?
5: Δβά κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
7: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
32: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
33: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
34: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
35: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Συνάντηση έγινε σήμερα μεταξύ Γασιόφυτων, Κωνσταντίνα Κράσαβανή και Καρμιώτη σα με στόχο τη χρησιμοποίηση του Τσιρίου για τη νέα σεζόν. Διάθεση από πλευρά σταδίου να χαμηλώσει το ενίκιο. Τάνκοβιτς και Φαπιάνο ανανέωσαν με την Ομόνοια όσο μέδεχε την πρόταση τη ενώπιον του και επαφέ με Μαΐα επέκταση συνεχίζονται. Ο Μασούρα οδεύει προ Νιρεμβέργη. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την προπόληση για τα εισιτήρια του τελικού κυπέλου. Στις 13 Πέμπτου ανοίγει για τους κατόχους διαρκείας. Μετά από μια εβδομάδα θα είναι ελεύθερη προπόληση. Γενική είσοδος στα 50 ευρώ για τους διαρκείας 40. Μοιρασμένες οι πιθανότητες του Φελίπε να προλάβει το παιχνίδι της ΠΑΦ με τον Απόλλωνα με τον τελικό κυπέλου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Γκολτάρ. Ο Καραβατάκης αναμένεται να επισημοποιήσει την επιστροφή Ρόκα στην ΑΕΚ. Ανανέωσε ο Παρασκευά. Λέδες και Πόνς έχουν πρόταση ενώπιον τους και αποφασίζουν. Έτοιμη να κάνει τις κινήσεις μετά την αποτυχία μια εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ στη ζυγαριά το μέλλον του Γκαρσία. Ο Άρης αναμένεται να κινηθεί για νέο προπονητή Άλβες και Κορέια στο κάδρο των ανανεώσεων. Ντανίλο Σπόγιαριτς και Βαν Άλβες στον μπλοκάκι του Νταμάχου για την ενίσχυση της ΑΕΛ. Η διοίκηση Πραστίδη θέλει να κρατήσει Κίκο Ιάννου και Μπέρκστρομ στο ρόστερ της ανόρθωσης. Η ΑΕΚ Αθηνών ενδιαφέρεται για τον 24χρονο μέσο της Λεύσκης Σόφιας Ακραμ Μπουράσ. Δεν έχει γίνει καμία επαφή αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σερκέι Ρεμπρόφ. Δημοσίευμα από την Τουρκία κάνει λόγο για τον ενδιαφέρον της Γαλατά Σαράι θέλοντας να αποκτήσει τον Καρέτς από την Γκένγκ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα της 9 και 45 Νάπολη Μπολόνια και στις 10 τότε να μπλίτσκερα για Βαγεκάνο Χιρόνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Δώσε Πάσα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
2: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλά απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο στο Γιώργο Παπαμοησίος, ο Χρήστος ο Παναγίδης είναι ο κονσουλάρχης. Σήμερα Δευτέρα, 11η Μαΐου του 2026, καλή εβδομάδα σε όλους. 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 2324. Τα δικά σας τα μηνύματα, με μπορεί και σε ευχαριστίες τους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπα Τζόουνς. Θα πούμε στη συνέχεια για κάποιους διαγωνισμούς και για την απάντηση για το δόφραγμα κλπ. Και για τα προγνωστικά τα πριν και πολλά και διάφορα. Απλά η ημέρα η σημερινή ξημέρωσε και ήταν κακά σχημή για αρκετούς. Χάσαμε τον Φύρτατο, τον Δημήτρη, τον Δημήτριο, τον συνάδελφο, τον Λεβεντάθρωπο. Στα 65 το δώσε τη δική του την μάχη. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η αιωνία του η μνήμη, καλόν παράδεισο. Όσοι τον εζήσαν έχουν να λένε την καλή του στην κουβέντα. Και δεν είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ο νεκρός δεν δικαίωται κλπ. Όχι. Ήταν ένας αδρόπατσος. Και έτσι σαν μνημόσυνο κυρία του να πούμε θα γίνει την Τετάρτη στον Άγιο Νεκτάριο στις 3 ώρα στην Αγλαντιά. Ένας που έχει κάθε λόγο να πει 2-3 πράγματα για τον Δημήτρη είναι ο Φύρτατος ο Ζαχαρίας ο Κυριάκου, πρώην διευθυντής του αθλητικού τμήματος της του ΔΙΑ, γενικός προεδήμαρχος έγκομης, ο οποίος τον έζησε από τα νεαρά του τα χρόνια, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή στα πρώτα του βήματα. Καλησπέρα Ζαχαρία.
1: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Λοιπόν,
1: πράγματι όπως το είπες άρχισε πολύ κακά η μέρα μας σήμερα. Νωρίς το πρωί ακούσαμε το τραγικό μαντάτο και πραγματικά συγκλονιστήκαμε όλοι μας. Γιατί ο Δημήτρης ήταν ένας πραγματικός λεβεντάνθρωπος.
0: Σωστό.
1: Ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο. Και αφήνει πίσω του Στέλιο μου ισχυρές παρακαταθήκες ανθρωπιάς. Σε αυτή τη φράση περικλείω την προσωπικότητα του Δημήτρη που μας άφησε. Μας αφήνει ισχυρές παρακαταθήκες ανθρωπιάς.
0: Τον έζησες στα πρώτα του βήματα στην σημερινή, όταν επέστρεψε από την Αθήνα φοιτητής και όλα τα σχετικά.
1: Όχι, κατά κρίβεια ο Δημήτρης ήταν φοιτητής στην Αθήνα το 1981.
0: Ναι.
1: Και τότε ο πατέρας του αείμνηστος Ανδρέας Παφίτης με προσέγγισε και μου ζήτησε να τον βοηθήσω απασχολώντας τον στα γραφεία της Αθηναϊκής Σημερινής.
0: Ναι.
1: Τότε η Σημερινή είχε έκδοση μια φορά τη βδομάδα υπό τον τίτλο Αθηναϊκή Σημερινή με νέα από την πρωτεύουσα της Ελλάδας και όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Δημήτρης ως φοιτητής πράγματι ήρθε, τον πήραμε, τον εντάξαμε στο γραφείο της Αθήνας και για 2 χρόνια ήταν στην ουσία ο ανταποκριτής μας. Και εγώ από το πρώτο χειρόγραφο που μου έστειλε τον ξεχώρισα.
0: Ναι.
1: Τον ξεχώρισα αμέσως και όταν το 83 επέστρεψε πίσω αμέσως τον εντάξαμε στο δυναμικό της Σημερινής. Και εκεί είχε μια εξαιρετικά λαμπρή πορεία και δικαιωματικά έφτασε μέχρι τη θέση του αρχισυντάκτη. Το χαρακτήριζε η εργατικότητα, η εντιμότητα, η ντοπροσύνη. Ήταν άνθρωπος με άποψη, την έλεγε ευθασώς, την υποστήριζε και πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος που εκτιμούσε Στέλιο.
0: Σωστό. Σωστότατο.
1: Τον διέκρινε ένα αίσθημα αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους και γι' αυτό το βιβλίο που εξέδωσε φέτος με τους θεούς του Ολύμπου όλα τα έσοδα τα παραχώρησε στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΙΑΚ. Αυτό τον τιμά ιδιαίτερα.
0: Βεβαίως. Να πούμε ότι πέραν από την παρουσία του την 15-16 χρόνια πριν πάει στον Πολίτη, φτάνοντας και στη θέση του αρχισυντάκτη της σημερινής του αθλητικού κομμάτι, ήταν και συνεργάτης σου στενός στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν είσαι ο πρόεδρος. Νομίζω ναι. Από το 1991 όταν εισήρθαμε στο Συμβούλιο μαζί σου σαν πρόεδρος, ήταν και ο Δημήτρης.
1: Ναι, ήταν ο Δημήτρης. Το 1991 ναι. Εκλέγηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΚ και ώσπου αποχώρησα εγώ από την Προεδρία του 1995, ήταν μαζί μας, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήσουν και εσύ. Και στη συνέχεια ο Δημήτρης διετέλεσε μέλος Διοικητικών Συμβουλίων της ΙΑΚ μέχρι το 2020.
0: Ναι, από τη θέση του αντιπρόεδρου περισσότερο.
1: Αρκετά χρόνια υπηρέτησε την ΙΑΚ και ξέρεις, η ΙΑΚ στήθηκε με την φιλοπονία και τη φιλοτιμία πολλών αθλητικών συντακτών οι οποίοι ανιδιοτελώς και αφιλογερδώς πρόσφεραν επί σειρά ετών πολύτιμες υπηρεσίες. Και ένας από αυτούς ήταν ο Δημήτρης.
0: Ασφαλέστατε.
1: Πάντοτε πρόθυμος να βοηθήσει, πάντοτε πρόθυμος να μπει στην πρώτη γραμμή των υποχρεώσεων. Ποτέ του δεν δηλίωσε. Έδωσε ένα αγώνα τα τελευταία χρόνια δύσκολο. Τον χάρηκα ιδιαίτερα, Στέλιο, τον περασμένο Νιόβρη στην παρουσίαση του βιβλίου του «Με τους θεούς του Ολύμπου». Ένα βιβλίο που τόσο πολύ ήθελε να εκδώσει, ναι, και στο οποίο περιγράφει όλες τις πορείες των κυπριακών ομάδων που έλαβαν μέρος στο πρωτάθλημα πρώτης εθνικής. Έγινε η παρουσίαση του βιβλίου τον Νιόβρη. Με τίμησε προτείνοντάς μου να προλογίσω την εκδήλωση. Και εκεί ένιωσα την μεγάλη του ικανοποίηση όταν είδε το βιβλίο του να έρχεται στα χέρια του κόσμου και να το περιδιαβάζει ο γόνος και να το μελετά. Ήταν μια ικανοποίηση που την έζησα από κοντά, τον είδα, τον μελέτησα και έφυγε με μια ικανοποίηση ότι διεκπεραίωσε αυτό το συγγραφικό έργο που τόσα πολλά χρόνια ήθελε να δώσει στον κυπριακό κοινό.
0: Ήταν κάτι που πραγματικά ήθελε να δώσει και το έδωσε, και μπράβο του, και το έδωσε μάλιστα απλόχερα έτσι για το Ταμείο Στήριξης Συναδέλφων. Και μάλιστα προχωρώ ένα βήμα παρακατώ και λέω ότι ακόμα είχε προνοήσει, ακόμα και για κάποιες εισφορές που θα γίνουν ή οτιδήποτε άλλο στην ημέρα της κυρίας του, να πάνε έσοδα για αυτό το ταμείο. Ήταν συγκλονιστικό είναι το πράγμα. Συγκλονιστικό είναι το πράγμα.
1: Βεβαίως είναι συγκλονιστικό. Ναι. Και φαλερώνει την ποιότητα του ανθρώπου.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά μας που γνωρίσαμε τέτοιον άνθρωπο, λεβεντάνθρωπος, αδρόπατσος, να το πω έτσι λαϊκά. Αιωνία του η μνήμη, καλόν παράδεισο να έχει.
1: Αιωνία του η μνήμη, Στέλιο.
0: Να σε καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Ζαχαρίας ο Κυριάκου ήταν, εντάξει, εποχές του διάδοση, θυμάσαι ρε Χριστό, εσύ, οικογένεια, πραγματική οικογένεια, με φιλία, φιλία. Εντάξει, αυτά. Πάει στον καρονό φίλο μας ο Δημήτρης. Θέλει να πάμε σε κόσμο. Εντάξει, πάμε σιγά σιγά για λίγα λεπτά στο 77-77-10-20 και 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και έχουμε, τι έχουμε σήμερα, τι είπα, τι πώς εξηγήσα, δώσ' μου λίγη νεώθηση. Εξηγήσα, είπα κάτι στον πρόλογο. Όχι. Δεν είπα κάτι. Έλα. Λοιπόν, είχα πει ότι την έτσι αλλάξω λίγο γρήγορα. Την Παρασκευή, ανεξάρτητα των... Πες μου, πάμε κόσμο. Την Παρασκευή, ανεξάρτητα το αύριο για τα προγνωστικά ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε εντολή από το φιλετά τους. Ένα τραπέζι για 4 άτομα στο... να δώσουμε έτσι τώρα που κάνω και ρεύχει στο εδώ πράγμα πάνω στον Άγιο Δομήτριο του Στέλιου, και ένα τραπέζι είναι εννοείται στην απάντηση στον αδερφόν τον Δημήτρη. Εντάξει, στέλνετε μηνύματα, θέλετε από τώρα, εν έξτρα του τα πράγματα. Να πάτε έτσι να περάσετε καλά. Εντάξει, πάμε σιγά σιγά στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται, και στο 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ξεκινάτε, γράφετε εδώ πράγμα ή απάντηση και λοιπά, και την Παρασκευή πριν τις 6-6.30 θα επικοινωνήσουμε με δύο τυχερούς. Εντάξει, λοιπόν, και πριν πάμε σε ακροατή, επειδή ήρθε μια μήνυμα, ναι, το ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι κανείς στην κουβέντα και νιώθουμε το, και καταλαβαίνετε το νιώθουμε, όταν λέμε για πραγματική φιλία, σημαντικό. Γιατί σε εποχές πιο άγνες, συναδελφικές και πραγματικά που αφήνουν ανεξίτηλα στη μνήμη στιγμές όμορφες και περιποιημένες. Εντάξει, είτε αυτό λέγεται ράδιο, είτε τηλεόραση, είτε εφημερίδα. Χωρίς τα καρφώματα και τις μαχαιριές πίσω από την πλάτη, εν κάποιες φίλες που διατηρηθήκαν. ανεξάρτητα αν κάποιος πήρε τον δρόμο, πήρε στον έναν τον χώρο, άλλος πήρε στον άλλο χώρο κλπ. Οι ανθρωπιά έπαιρναν όλο. Πάμε σε πρώτον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιώργα, ρε μου.
2: Τα όσα είπες, εγώ επαυξάνω.
0: Ουέ, για το, ότι... για το, με αφορμή το Δημήτρη, γιατί μιλήσαμε με Ζαχαρία που χάσαμε σήμερα.
2: Ότι και ο Δημήτρης, διότι ο Δημήτρης εντάξει, άφησε και ο άνθρωπος στη δική του παρακαταθήκη όσον αφορά
0: εγνώρισες
2: και τα αθλητικά και ούλα ή και όσον άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Και τον που είπες τελείο μου, όντως το, στην τελική μιλήσκη μου η ανθρωπιά, η φιλία και η καλοσύνη κάποιου ανθρώπου. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχει και λόγο να σχολιάζεις. Αλλά άμα φεύγουμε τέτοιον τρόπο κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά στιγματίσαν και τον αθλητισμό γενικά με τη συμπεριφορά του, με την καλοψυχία του και ούλα, για μένα φίλε, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε μόνο η γωνία του μνήμη και ο Θεός να βοηθάει κουράγιο στην οικογένεια του. Στέλνει δηλαδή τις στιγμές μόνο στην οικογένεια του. Πουθεν άλλο.
0: Να είσαι και καλά, ρε Γιώργα.
2: Καλή συνέχεια, φίλοι μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται, ρε Χριστό. Πάμε σε επόμενο. Ή να πάω στα μηνύματα. Εμώ. Καλησπέρα. Σαν να νοχήκα εγώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Ποιος?
3: Στεφάνος, ο Γόνια Μπορέμες.
0: Ναι, Λεβέντη μου.
3: Θα πούμε στην δικαιτερία στον φίλο που έφυγε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, επειδή χθες την φιέστα ήταν πολλά ώρα, ρε φίλε, καταπληκτικά.
0: Ναι.
3: Εντάξει, περάσαμε ωραία, αρχίσαμε λίγο να φύγουμε.
0: Δεν πειράζει, ρε.
3: Τα χρήμα από την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκανε, ρε, κομμάρε Στεφάνε.
3: Γνωστικά πότε έχουμε.
0: Πέμω αύριο.
3: Εντάξει, Στέγιο μου.
0: Αύριο έτσι όμορφα περιμένα έχουμε και τώρα. Τρώμα 3-4-2 αύριο.
3: Εντάξει, Στέγιο μου.
0: Εντάξει.
3: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Εξεκίνησαν τα μηνύματα για απάντηση. Μάλιστα. Και αυτό πράγμα και λοιπά, την Παρασκευή θα τα δώσουμε ρε φίλε. Ανεξάρτητα αν τα βρείτε για μένα, τα βρείτε για αύριο, αύριο περιμένω και τα μωρούθια μου, τα καλά μου. Τώρα σιγά σιγά μπορούν να κλείσουν για σχολεία, να μας λαλούν κανέναν καλησπέρα έτσι με γίνει το κουλικό τους τον τρόπο. Και νιώθουμε περηφάνεια για τα μωρά μας, με την καλή την έννοια. Και μαθαίνουν σιγά σιγά να λαλούν το καλησπέρα τους, να ακούγουν κάποια πράγματα, γιατί είδαμε, δεν ξέρω, αθλητικών και ποδοσφαιρικών. Έχουμε πολλά. Να συζητήσουμε, να ακούσουμε και να αφουγκραστούμε και να μεταφέρουμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Ο Άρης ο Αρχηγαγούργος είμαι.
0: Ναι.
4: Συλληπιτήρια για τον Δημήτρη.
0: Έξερες τώρα, ναι.
4: Ναι, ήταν καλός. Πολλά καλός άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
4: Και το δεύτερο που έχω να πω, μόνο η Ομόνια μπορούσε να πάρει 22.000 το γάτι πήγε να γιορτάσει. Και να γκύρει όλοι μέχρι το τέλος της παράστασης, καμιά μαλάλη. Μόνο το ΑΠΟΕΛ, αν πάει καλά, μπορεί να πάρει 15.000.
0: Έτσι,
4: το μάξιμου. Οι άλλοι χορκά.
0: Όχι, με λάλης τις κουβέντες έμεινε. Είσαι,
4: γιατί ελίβελος να πείτε χορκά οι άλλοι.
0: Ρε κακουργέ μου, είσαι οπαδός μιας ομάδας με δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Υπάρχει λόγος τώρα ασχολείσαι με άλλο ρε φίλε. Μην είναι για με που είπες όμορφα περίπημένα κύριε. Επανεγυρίσαμε δικαίως στο πρωτάθλημα. Αν έκαμε φασαρίες τέλος. Αγαπούμε.
4: Του χρόνου είναι πιο δυνατή Ομονία ρε.
0: Να είναι. Αλλά μην είναι για με. Να είσαι καλά.
4: Και εσύ καλύτερα για.
0: Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο να δω. Περιμένω και να ευγενεί. Αντιλαμβάνομαι ότι... Έτσι καλαρός με λέει, αντιλαμβάνομαι ότι περίμενε χτες το 90 συν κάτι ότι είναι να γίνει κανέναν καμιά ανακατοσιά. Το μεταξύ πάρε τσόντο ρε Παναγίδη. Είδες τη φάση με το κόρ της Γουέσκα που ακυρώθηκε. Είδες το. Καλά γίνει η φάση να κάνει 5 λεπτά ο Παρίστα και 5 λεπτά γιατί να πάνε να δουν να κάνουν και να περιμένουν 60.000-70.000 το 90 αυτοί. Μες στην μικρή περιοχή τραβά το χέρι του δερματοφύλακα. Τέλος, σφυράς το αγκυρώνεις το εδέκιος. Ξαναλέω ότι με βάση το επίπεδο και τα λεφτά που ξοδιάζουν στη Premier League, η διαιτησία τους είναι όπως την δυναμικότητα της φετινής αγωνιστικής της Southampton. Κάπου και άμε κοντά. Εγίνεται. Λοιπόν, όχι φίλε μου από το Καϊμακρύ, φτάνει από Πάφο. ήταν γιος του Ανδρέα του Παφίτη, ήταν για έτη και έτη στην αθλητικογραφία και μάχην αγώναν και λοιπά. Έκαμε, είχε το ρετρό, είχε στείλει ρετρό για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ανδρέας Παφίτης, καλησπέρα.
5: Χαιρετίζω.
0: Ποιος?
5: Ποιος περίμενες?
0: Ο ευγενέστερος των ευγενών.
5: Ο ίδιος αυτοπροσώπος και προσωπικός.
0: Μάλιστα. Τι έχεις να δηλώσεις?
5: Είσαι για τον... στην έννοια μου δηλαδή.
0: Πέ μου.
5: Είσαι στην έννοια μου. Αν έβλεπα το παιχνίδι σαν βάσσεμα.
0: Καλά ρε φίλε.
5: Έχω να δηλώσω ότι τέτοια τέρματα εβάλλεται πολλά φετοξίστα στα κύρος.
0: Και μετρήσαν.
5: Και μετρήσαν, ναι.
0: Κάμαν τα σόνι. Στα τελευταία χρόνια να έχεις υπόψη σου, δεν είναι ότι είμαι Αρσένα. Στα τελευταία χρόνια να έχεις υπόψη σου, ειλικρινά που σου λέω, καθοριστικές φάσεις, 8 στις 10 ήταν αναντίον της Αρσένα. Αποδεδειγμένα, εντάξει, δεν το κάμα θέμα απλώς, αλλά 8 στις 10 ήταν αναντίον της Αρσένα.
5: Σκέφτεται ότι είσαι χάσαμε και πρώτα σήμερα που είσαι για κάποιες διαιτησίες. Βάση περιπτώσει, έβλεπα το παιχνίδι, ναι. Σε λίγη ώρα πραγματικά σκέφτηκα σε μόνο μιας, λέω, αν μετρήσει το δέρμα, ο φίλος μου Στέλιος θα είναι...
0: Ναι ρε φίλε, αντιστρέφω το ερώτημα, πω έκανα προηγουμένως μόνος μου, θα έκανα μονόλογο. Εφάση γίνει να θέλει 5 λεπτά ο βαρίστας και 5 λεπτά ο διαιτητής να πάνε να κατωθούν, να κάπουν, να πιάσουν, να μιλούσουν. Εφάση γίνει να πάει πάνω από 3 δευτερόλεπτα.
5: Έχει να δούμε καμιά φορά ότι... που μουρμουρούμε για τους δικούς μας τους διαιτητές ότι υπάρχουν και χειρότερα.
0: Είπα, με βάση τα εκατομμύρια και των επαγγελματισμών και τη δυναμικότητα και το επίπεδο και όλα τα σχετικά που έχουν στην Αγγλία, έχουν μια από τις χειρότερες διαιτησίες, ρε φίλε, τόσο απλά.
5: Συμφωνώ μαζί σου,
0: τόσο απλά, δεν σου πάλι.
5: Ναι, διότι άμα γίνει η φάση, κάνεις 5 λεπτά να τη δεις. Ο Ιεντής εχθές στο γάση που είχαμε 5 λεπτά όλο και ο πέναλτι της ΑΕΚ και δικαιολογημένος. Που είχα γίνει να τον πάρει σπίτι του αμυντικός της Ομόνιας. Τον παίχτη της ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, εξακολουθώ να πιστεύω, έχω ακόμα μια ελπίδα ως την άλλη αγωνιστική. Δεν είναι να το χάσετε, αλλά τώρα να δούμε. Τώρα να δούμε.
0: Έχεις ακόμα ελπίδα να χάσουμε?
5: Ναι. Έχω μια ελπίδα ότι είναι φαίνεται ένα χίδε ευλογημένο. Ένα χίδε ευλογημένο. Εβάλαμε το μια φορά μια στήσιμα και δεν μας κάνουν τα έξοδα μας. Δηλαδή να πληρώνουμε τραπέζι.
0: Το επόμενο παιχνίδι με την Πέρλη είναι εταίρομαι 5-0.
5: 5 αποκλείεται να βάλετε με τη μάπα που παίζετε τώρα και με τους παίκτες τους κλαταρισμένους.
0: Ακού να σου πω το, ακού να σου πω. 5-0 την Πέρλη. Αν χρειαστεί να έρθουμε και έναν με την Κρίστα Παλάς, διότι αν κάνουμε 5-0 να θέλουν συνέξι κόλλοι τους, παρότι να φέρουν και ισοπαλία νησίτη. Το λοιπόν, και θα πάμε να δέρουμε και την Μπαρή 2-1, έτσι χαλαρά.
5: Είπες μου 2-1, σημειώνω τα κάτω, πέμουν και τον Παναθηναϊκό.
0: Εν είπα 2-1.
5: Ναι, ναι.
0: Είδες.
5: Πέμουν και τον Παναθηναϊκό να θα περάσει την Τετάρτη.
0: Φίλε, μακάρι να περάσει, αλλά... Ακόμα και με το 2-0 έχω μαρτύρες δαμέ. Ακόμα και με το 2-0 είπα τους ότι μάλλον θρώ και πέπτω με χρήδι. Και το φίλι μου είναι καλό. Έναν καλό καθόλου.
5: Ούτε εμένα και να μιλήσω.
0: Έναν καλό καθόλου γιατί σαν τους κρουσμένους.
5: Όχι, το σαν μπορούσε να το παραλύσει.
0: Μπράβο. Πάπα μου εσωρή Χριστόρα. Μπράβο.
5: Εντάξει.
0: Είπα να μην πω ότι είναι κρουσμένοι.
5: Εντάξει.
0: Μακάρι να δέρουν στην 77-76, αλλά... Έτσι αλλιώς αν πάει ως κυμάνω το παιχνίδι με...
5: Αδέρωση 43-42.
0: Ναι.
5: Το λοιπόν, μια και να κλείσουμε, παίζω μια καλή κουβέντα για την καλύτερη ομάδα στην Ισπανία. Που παρηγύρισε το πρωτάθλημα χτες πάνω στην Βασίλισσα.
0: Έδερε η Μαγιόρκα, ένα μόχι.
5: Όχι, έδερε η Ασπάλμα.
0: Α, είναι οι συμπάθειες μου.
5: Ναι, κατάλαβα το.
0: Άριστα.
5: Δεν είναι ο Σπάλμας. Μπάρτσα ο Λέα, αγαπητέ κύριε Στέλιο.
0: Χαιρετώ.
5: Χαιρετώ, φίλο.
0: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
7: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα, 10 το βράδυ, Tottenham Lynch.
2: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μαρέ τόνος ελαιόλαδο ή σε νερό, 3 επί 80 γραμμάρια, από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα, από 3,40, τώρα 2,55. Μαγνούμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα. Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linklong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linklong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Ακούτε Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 4:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
12: Αδύνατο, coach, πονάω.
10: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
10: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούτε Super Sport 104.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Τσένταρο ρήμανσης 1 κιλό 10 και 15 και με Lidl Plus 7,59. Βούτυρο 250 γραμμάρια 1 και 34 και με Lidl Plus 1 και 19. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4 και 20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
16: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
17: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 52 52. 1962. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
22: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεβάσα πάντα από τον Super Sports 104 Ισπανικού 77-77-10-20 τηλεφώνου και γραμμή 23-24 μηνύματα. Με βιλτά του 77-77-10-20 είπαμε στα μηνύματα. Να ξαναπώ ότι η εκπομπή των Σεβάσα αποκλειστικά σε συνεργασία με τον χορηγό τη, την ΣΥΤΑ, σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσει μια δωροκάρτα αξία 200 ευρώ για αγορέ από τα καταστήματα τη. Για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, μου κάνει like στο post. Κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και του Super Sport 104 στο Instagram και τα έκανα φίλο. Ξαναλέω, έχει δύο μήνες. Σημαντικό ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού. Εξαργυρώνονται όμως για αγορά προϊόντων από καταστήματα της ΣΥΤΑ. Δώσαμε ήδη δύο σε δύο τυχερούς και θα δώσουμε τέλος Μαΐου την τρίτη δωροκάρτα, το 200 ευρώ, συνολικά 600. Έχουμε μέχρι την Παρασκευή εκτάκτος. Έναν τραπέζι για 4 άτομα από την απάντηση των αδερφών του Δημήτρη εντάξει στη Λακατάμια και έναν τραπέζι για 4 άτομα το πράγμα ανοίγει ο καιρός από το Δόφραγμα στο Ράγιο Δομέτιο. Στέλνετε απάντηση ο Δόφραγμα και την Παρασκευή λίγο μετά τις 6 θα βγάλουμε στον αέρα τους νικητές. Όμορφα και περιποιημένα εκτός από τα προγνωστικά και όλα τα σχετικά παρελθόντως πλησιάζουμε στο τέλος Μαΐου με το καλό. Έχουμε δύο διαγωνισμούς σε κρεμότητα ακόμα. Εντάξει, να ψάξουμε να δούμε τον 1-2-3 και τον Κυπελούχο και τον 1-2-3-4 και τον Κυπελούχο. Άμα αν τελειώσει, είμαι το καλό τελικό του Κυπέλουχο Αγόλα. Και θα συνεχίσουμε με την Τύπκο για την νέα τη χρονιά με μια 12 διακοσάρια. Μέχρι τώρα στο σχετικό τον πίνακα είναι 31 άτομα, τα 11 από τα 31 θα κερδίσουν. Μεγάλη υπόθεση. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
23: Καλησπέρα.
22: Καλώς τον Νίκαρο μου.
23: Καταρχήν να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του συναδέλφου σας.
22: Του Δημήτρη.
23: Του Δημήτρη. Κατά δεύτερον να πούμε πολλά συγχαρητήρια στην απονομή του τροπέου στην Ομόνια.
22: Μάλιστα.
23: Και κατά τα άλλα, καλά να είμαστε, να έχουμε την υγεία μας.
22: Μάλιστα κύριε Νίκαρε.
23: Χαιρετούμε τους υπόλοιπους στην παρέα σας.
22: Να σε καλά, σε χαιρετούμε.
23: Χαιρετούμε.
22: Εννοείται να μετά το είπαμε στην αρχή, εννοείται ότι το πράγμα ξεκαθάρισε είναι τα πράγματα για την Ευρώπη, κάθε επιτυχία στην Ευρώπη. Για τον Champions League, η πρωταθλήτρια Ομόνια στους 81 βαθμούς, δύο στροφές πριν από το τέλος. Αίτητη στο Γασιμπή. Καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα με τους δύο πρώτους σκόρ. Μεγάλη υπόθεση η παρουσία της Ομόνια στη φετινή την περίοδο και μπράβο της. Έχουμε την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα δεύτερη και τρίτη θέση 65-64, η Πάφο στην τέταρτη θέση 58. Δεν παίζει κανένα ρόλο η τελική κατάταξη. Απλά ο Κυπελλούχος πάει στο, όποιος και αν είναι από το Απόλλων Πάφος, πάει στο Europa και η ΑΕΚ μαζί με τον Φιναλίς πάνε στο Κόμπερες. Αυτά. Καλή πορεία να έχουν και οι τέσσερις μας ομάδες στην επόμενη να φέρουν αρκετούς βαθμούς. Ενώ κάτω, κύριε Παναγίδη, έχουμε απλά το μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά στο ποιος πέφτει από Ολυμπιακόν ή Ακρίτα Χλώρακας. Ο Ολυμπιακός κερδίζει ανεξάρτητα κάμε ο Ακρίτας παραμένει. Αν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει την ανόρθωση και φέρει ισοπαλία και κερδίσει ο Ακρίτας, πέφτει ο Ολυμπιακός. Γιατί στη μεταξύ της ισοβαθμία ευνοείται ο Ακρίτας της Χλώρακας. Τελευταίο παιχνίδι. Καλησπέρα.
24: Καλησπέρα κύριε Παμοϊσέος.
22: Γεια σου ρε Μαρία μου.
24: Την πρωταθήμα 29ο και του λαού.
22: Μάλιστα.
24: Πρωταθήμα του λαού.
22: Μάλιστα.
24: 29 πρωταθλήματα και άλλα κύπελλα.
22: 22 πρωταθλήματα ρε Μαρία, πού είναι 19.
24: 25 πρωταθλήματα.
22: 22 ρε.
24: 22 πρωταθλήματα.
22: Τώρα να δούμε πότε να το
24: μιλήσω. Ο λαός.
22: Μάλιστα. Ε, ο Χριστάκης.
24: Ο Χριστάκης θα κάνει να μου γεράσω πίνα.
22: Άτε, χαλαλήν του.
24: Θα μου γεράσω πίνα από ένα νοέμβρο.
22: Ε, αφού περιμένεις.
24: Να πάω που γεράσω.
22: Άτε, χαλάνε του φίλου μας του Χριστάκη.
24: Α, είναι το εκείνο πράθυμα.
22: Να είσαι καλά Μαρία μου.
24: Πανηγυρίζαμε με σας κύριε Παπολιτέρο.
22: Καλά έκαμετε φίλου μου, καλά έκαμετε, συγχαρητήρια. Και καλή πορεία. Καλά έκαμετε.
24: Άξιζε της ομάδας.
22: Άξιζε της.
24: Άντε καλό απόγευμα κύριε.
22: Επίσης Μαρία μου καλέ, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Στελάρα μου.
22: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
0: Αιώνια.
22: Μάλιστα κύριε.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα μου. Μπράβο στην Ομόνια που έπιανε το πράγμα.
22: Μάλιστα.
0: Παρηγύρια. Και κανότερα.
22: Και σαν σε κανένα φιλικό μονάχη να δούμε να μοναδάμε σε σαλαμινά καφέδος. Έχει ένα κοντινένιο της.
0: Υπάρχει να βρεχούν να φάγουν και καμιά κούβα.
22: Ή. Έχει λέει την έννοια της. Έγινε λεβέντη μου, σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Σάββας Άστελας. Ομόνια ΑΕΚ. Βάλω κι άλλες ρε. Πάμε πολλά καλά φέτη.
22: Υπάσουμε έναν με μάχεσαι για τον Λάντον.
1: Άκου, άκου, τώρα που έφτασα ως δαμέ.
22: Να με μουρμουρίσεις.
1: Όχι, φοβούμε κανέναν.
22: Απαναγία,
1: είμαι τόσο ηθικών ψηλών. Οκ, okay, που άκου να δεις, ακούω τις συζητήσεις σας. Και έχω την απάντηση. Το λοιπόν, έπρεπε να πάει στο VAR ο διαιτητής, έστω αν άρχισε και το VAR, έπρεπε να πάει στο VAR ο διαιτητής και να κάνει δύο δευτερόλεπτα.
22: Ένα που σου είπα, τι είπα εγώ.
1: Αλλά μέχρι και τζαμέ ρε φίλε.
22: Ναι.
1: Μέχρι και τζαμέ προσπαθούσαν να έβρουν άλλον.
22: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ακούεις ο Τέκλερ Ράις εβάσταν τον εβάσταν ένα τον Σούτσεκ νομίζω να που ήταν εμαχούνταν να έβρουν κάτι άλλο για να μας κυγκάτσουν. Λοιπόν την προηγούμενη μέρα που έπρεπε να όκει κότσινιν της Manchester City και πέναχτη της Brentford. Κανένας δεν το συζήτησε.
22: Μάλιστα.
1: Ο Κάρι Νεύου, άκουσες το podcast του. Έφυγε ο Κάρι Νεύου και λέει ότι εγώ είμαι υπέρ να ακυρώσει το decision το VIA. Εγώ άπαρο ρε, να το δούμε και τούτο να μείνασαι. Δηλαδή άκου πράγματα ρε, που έφυγε και είπε στο podcast του Κάρι Νεύου.
22: Φίλε μου καλέ, άκουμε. Ήταν φάση για ένα δευτερόλεπτο. Έπρεπε ο βοηθός να βοηθήσει τον διαιτητή. Ήταν τη φάση μέσα στη μικρή περιοχή εν κυρίαρχος ο δερματοφύλακας. Πιάνει στο χέρι του εμποδίζιστον, γύρνει, πέφτει, φάουλ, τέλος και συνεχίζει το παιχνίδι. Όχι να κάνεις πέντε λεπτά ώρα και πέντε ο άλλος. Τι ήθελε να κάνει, Και με εγκαρκιάν του που τα κύρωσε, είναι υπόψη σου. Ξέρεις ότι είναι οι ομάδες μου αγαπώτες και λοιπά, αλλά είμαι αντικειμενικός. Είναι με εγκαρκιάν του, φίλε. Τρία χρόνια ψυχολογία μου έκανα και καταλάβω τον άλλον που να κύρωσε έναν κόλλι ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι με την καρκιάν του που το έκαμε ο διαιτητής. Εμάσαι του, ενόμισα πως σταματήσαν την εικόνα στην αρχή. Εν και ξέρω ότι συνέχιζε πέντε λεπτά, ρε αφού δωρείς το μια πόρα. Άντε δωρείς το δεύτερη. Τι θέλει να δει, ρε που κάμε και κάτω. Τι θέλεις να δεις.
1: Ήταν, ακούεις, αμάν τα βάλουμε νουλα μαζί στέγιο μου, αμάν τα βάλουμε νουλα μαζί, ήταν η φάση που
22: Έλος πάντων.
1: Ήταν η φάση που

0: το κρύβω, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα 95% ότι δεν μπορεί να μας σταματήσει κανένας. Okay. Δηλαδή όταν επίγεινε η απόφαση μαζί μας, όπως επίγεινε η απόφαση του Steve Bruce, όπως επίγεινε η απόφαση παλιά τώρα, λαλούσε παλιά παιχνίδια, το 89 που επίγεινε η κόντρα μας στο point του Michael Thomas και έφυγε και βάλε το στο 180 που έγινε και η φάση με το Wilt. Φίλε, κατάλαβες με, θέλω να πω. Ήταν καταχωριστική, να μου λαλείς την λέξη, η στιγμή η Άρσενα θα γίνει champion.
1: Άντε, χαιρετώ, διότι ώσπου ακριβώς σε πέντα
0: να πω άλλο ένα πράγμα για την Κίνα.
1: Να μέσα σάκου οι κανένας που τους γέρι μου και σκοτεινούσουν καντέμιες.
0: Κύριος που μου έφτυγε και είπε ότι να πετάσει η Κίνα, επέτασε νεχτές αλλά έπτεσε μπέτω.
1: Χαιρετώ.
0: Bye bye.
1: Bye, λεβέντε μου. Σάβας Άρσενα. Βλέπετε, η Άρσενα στο Emirates. Έχει μπόξεις και ιστορίες. Τσάρλις, α, ακούεις το. Γκάρι Νέβα, α, Νικοέντα με το Λέστερ και το Λέστα. Μάλιστα, Άρσεν. Γίνεται το Αρσέναλ. Γίνεται το Αρσέναλ. Κατάλαβες, εμείς Αρσέναλ. Τότερχαμ. Α, έτσι είναι. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, και συνεχίζετε, ας θέλετε, επειδή σήμερα το είπα, θέλετε πέραν από το 200 της σίτα σε δωροκουπόν εντελώς του Μαΐου που είπαμε τις λεπτομέρειες όλα τα σχέδια να ξαναπούμε καλά να μας την υποθέω και 4 άτομα να πάτε στο δόφραγμα στον Άγιο Δομέτιο και 4 άτομα να πάτε στην απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Έτσι εκτάκτως την Παρασκευή θα σας δώσουμε να περάσετε όμως πάλι περιποιημένα. Περιμένουμε και που είσαι εργάτες στο φίλο μας τον Θεοδόση να δούμε να ανοίξα για με τη φούρνη ήταν που κάμασε γιατί στέλνουν μηνύματα τα με. Και κάτι υποδόν τους βεντετίδιες και λοιπά τον άντο άλλο μου φίλε μου 488 Εστελιό μου χαιρετώ Γιάννης Απόλλων ελίο τσιμπημένη η τιμή για τον τελικό το εισιτήριο να πάω με το γιο μου πώς θα έβαλαν 50 το λίγο να μπορούσε να παραλείψεις για όνομα του Θεού έναν καιρός τώρα για 50 αρκά φίλο παίρνω θέση έναν καιρός τώρα για 50 αρκά εντάξει τέλος πάμε σε επόμενο κύριο κυρία καλησπέρα
2: Ομόνια λαός πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Ποιος κυρίως?
2: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
1: Απαναία μου. Έκαμε και κόμμα, είδες τον. Κόμμα εννοέβανε σκόμμα, ρε. Όχι έκαμε σκόμμα, sorry, λάδο. Έβαλεν κόμμα.
2: Ένε κατάλαβα. Όλοι χιουμορίστες καίνουν. Εγώ δικαιούμαι μια φορά.
1: Ναι ρε φίλε δικαιούμαι. Ρε φίλε δικαιούσε 365 μέρες.
2: Αγάπη μου γλυκιά.
1: Ως τον Μάιο έτσι ή αλλιώς τον επόμενο θα είσαι πρωταθλητής. Που για μένα μπορεί να κάνεις το back to back.
2: Εννοείται. Σήμερα έπιασα μια... Σήμερα πιάσα το πρωί, πιάσα μια υπόσχεση από τον κύριο Παπαστάπου.
1: Τι υπόσχεση?
2: Λέει μου εψέτε...
1: Ναι, πια γελ χρονού.
2: Λαλή μου, επειδή γήπεδο, λέω του, ναι, άρεσες σου. Ναι, λαλή μου. Ενώ ξανακάμουμε, και του χρόνου, λαλού ρωτάς το, θα το κάνουμε, λαλή μου.
1: Εν του είπες, έβαλες ερωτηματικό.
2: Όχι. Είπα του, ρωτάς το, λέω του, εννοείται θέλω. Λέει μου, θα το κάνουμε.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
2: Καθηγητής. Και εγώ να πω την καλησπέρα μου.
1: Καλά έκαμε σκουμπάρε μου, καλά έκαμε.
2: Επεράσαμε υπέροχα χτες, η αλήθεια ήταν μια μέρα γιορτή.
1: Μια νύχτα, αλλά επειδή έκαμε τη μέρα, δεν πειράζει, δύο σε μπήκε μέρα και νύχτα. Ναι.
2: Γι' αυτό που, ναι και χαρήκαμε το πολλά επειδή το 21 λόγω του κορονοϊού εν το χαρήκαμε. Όπως αν ήταν ένα ξέσπασμα έτσι καλό.
1: Ναι ρε το 21 και... ήταν η κατάσταση
2: τότε μάλιστα. Ναι, ήταν το COVID και δεν το χαρήκαμε.
1: Ναι, αφάθη μου ήταν και 50 άτομα και πιστεύω πάντα. Άστο.
2: Πελάρι.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Σεγγιώμα, την περασμένη εβδομάδα έφυγε ένας άνθρωπος στο ράδιο, στα παιδιά, στον Πολύβιον και στον Λεωνίδου, και είχε πει ότι η Ομόνια, που την ημέρα ίδρυσης της, 26 προαθλήματα που έχει, και όχι 22.
1: Ναι.
2: Ισχύουν το πράγμα.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος είπε το έβαλε μέσα για προαθλήματα της ΚΕΠΟ. Όταν ιδρύθηκε το 1948, η Ομόνια και κάποιες άλλες ομάδες, ο Αντέος, ο Ορφέας, Αλκή, Σαλαμής κλπ. Εν τους εδεχτήκαμε στην ΚΟΠ και

0: Μια ομοσπονδία δική του στην ΚΕΠΟ. Και αγωνιστήκαν εκεί μέχρι το 1953. Όταν επήρθε η ενοποίηση του ποδοσφαίρου τότε, από το 1953-1954, και η ομάδα που ανέβηκε αμέσως στην πρώτη κατηγορία της ΚΟΠ ήταν η Ομονία. Οι άλλες ήταν στη δεύτερη κατηγορία και μετά ανέβηκαν. Λοιπόν, και στην ΚΕΠΟ η Ομόνια πήρε 4 πρωταθλήματα από τις 5 διοργανώσεις. Γι' αυτό μου είπε ο άνθρωπος που την ίδρυση τη. Έχει 22 τη ΚΟΠ και 4 τη ΚΕΠΟ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έτσι είναι τα 4 αίμα σταδίου.
0: Όχι, για την ΚΟΠ. Μιλούμε για την ΚΟΠ τώρα. Δεν τα στατιστικά για την ΚΟΠ. Okay. Αλλά όταν λέμε από ιδρύσεω τη, περιλαμβάνονται και τίτλοι μέσα στην ΚΕΠΟ.
1: Μάλιστα.
0: Ξεχωριστά είναι τίτλοι τη και στην ΚΕΠΟ. Αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Αυτά. Και εσύ καλύτερα και κάτι τελευταίο να ευχηθώ τα συλληπιτήρια μου στον συνάδελφο σας.
0: Είπαμε δεν ευχαστε συλληπιτήρια. Είσαι φίλος μου και γι' αυτό που σου λέω. Να δώσεις τα συλληπιτήρια.
1: Να δώσω. Μπράβο. Ναι. Να δώσω τα συλληπιτήρια μου στην οικογένεια του. Και σε όλους μας τους φίλους που βγαίνουν τα έψιλα και ελπίζουμε να καλά να μας θωρούν, να μας προσεχούν. Και να πανηγυρίζουμε τις ομάδες τους.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε
0: Στεγιώ. Σε χαιρετώ, αύριο ενάρτη το λέμε σ' άλλο να ρίπεις, έτσι έκτακτα.
1: Ενάρτης.
0: Ενάρτη το πρωί να γνωρίσω κάτι δουλειές και πάω έναν καφέ για τον Γεωργίος Αντωνίου από λέμε σ' ονομονία της. Ένα γεράσει, ένα φραπέ, να μην γεράσει.
1: Εντά ώρα.
0: Η ώρα 10. Παρακάρτω.
1: Μπορεί να έχω ώρα να
0: έρθω σε εδώ. Για τηλεφώνα. Εντάξει. Χαιρετώ. Πάμε σε
2: ακόμη άκουσα σας που μιλήσω για το θέμα της... Εγώ όταν λέω ότι στην ιστορία της λένε κάποιοι, στην ιστορία της, πρέπει να περιλαμβάνουν την ιστορία εκείνη που έκαναν στην ΚΕΠ.
0: Αφού ήμουν καθαρός και νομίζω κρυστάλλινος.
2: Ναι, το άκουσα.
0: Με ρώτησε και απάντησα του.
2: Σωστό, έτσι.
0: Με την ΚΕΠ έχει 4 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα, με την ΚΟΠ έχει 22 πρωταθλήματα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Και έχω και 5 τάπο.
0: Ναι, είπα το.
2: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά.
2: Και ευχαριστώ, γεια.
0: Γεια. Μας τραδάρχησε ένα πρόγραμμα σήμερα, να έχουμε μαζί και βαρύ μας μεταλλάωσε το. Πάμε διάρρημα και επιστρέφουμε.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι κι αν θες να καταφέρεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
7: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible Pavla Gaming.
11: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
13: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει, μα πάνω απ' όλα η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
16: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
17: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
18: Jackpot στο Joker. 10.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
10: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
18: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
19: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Τσένταρο ρήμανσης 1 κιλό, 10 και 15 και με Lidl Plus 7 και 59. Βούτυρο 250 γραμμάρια 1 και 34 και με Lidl Plus 1 και 19. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 4 και 20 και με Lidl Plus 3 και 49. Lidl. More to value.
23: Η φιλοσοφία μου.
24: Να ζω την κάθε στιγμή.
23: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
24: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
23: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
24: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
23: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
24: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
23: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
25: We are who we are
23: at McDonald's. Έλα μαζί μας.
24: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
26: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
27: Η ώρα είναι 5.
28: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
29: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
30: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
31: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
32: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
33: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Πολύ πιθανό το σενάριο τη νέα χρονιά. Η Καρμιώδη Σαγκεφρίτων 24 Κράσαβα είναι να παίζουν στο Τσίριο. Η σημερινή συνάντηση άφησε αισιόδοξα μηνύματα. Η Ομόνια περιμένει την απάντηση του Σεμέδα στο νέο συμβόλαιο που του πρότεινε. Σε επαφές και με ΜΑΕ για επέκταση, κοιτάζει για απόκτηση τερματοφύλακα ο Μπέρκ. Μάρκες και Ασουνσάο κάνουν πρόγραμμα αποθεραπείας στον Απόλλωνα για τον τελικό με την Πάφο. Από τις 13 Μαΐου ξεκινάει η προπόληση. Ο Σαπίντο θα κάνει ειδική διαχείριση στην Πάφο με Φελίπε και Γκολντάρ. 50-50 πιθανότητες να προλάβουν τον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Μένει ανακοίνωση για επιστροφή της Αβιρόκας στην ΑΕΚ, έτοιμες και οι πρώτες ανανεώσεις. Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το θέμα προπονητής στον ΑΠΟΕΛ, συγκεκριμένες κινήσεις από τη διοίκηση για τη νέα χρονιά μετά την μη εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Θέλει να κρατήσει τον Κάστανο Άρης, όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση, ενώ συμβόλαιο θα προταθεί σε Άλβες και Κορέια. Κοίτα παίκτες από την κυπριακή αγορά Ονταμάχου, η ΑΕΛ συνεχίζει τις εργασίες για το νέο αθλητικό της κέντρο. Υφίστανται η διαφορά με κύκο στην ανόρθωση αναφορικά με τα χρόνια συμβολέου σε καλό δρόμο του Ιωάννου και του Μπέρκστρομ. Με τη συνδρομή του ΚΟΕ αναβάθμιση των υποδομών σε μονάδες εθνικής φρουράς. Ο Ντανιέλ Ποτένς έφυγε με διάσηση από το μάτς του Ολυμπιακού Πυρός με τον ΠΑΟΚ. Ο Ιούσουφ Γιαζίτσι πρόκειται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου την Παρασκευή. Πολλά τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Κάθης και Ρενάτο Σάντσες έκαναν ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Μπακασέτας, Ίγκανσον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Ανακούφιση για Νίκο Βίλιαμς, καθώς προλαβαίνει οριακά το Μουντιάλ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 9:45 Νάπολη, Μπολόνια και στις 10 Τότεναμ Λίτς και Ράγιο Βαγεκάνο, Χιρόνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέντευξη εκπομπής, δώσε πάσα.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled tastes better.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαπάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ και ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπα Τζόουνς. Και στέλνετε απάντηση οδόφραγμα 4 άτομα την Παρασκευή. Ο ένας για 4 άτομα. Και ακόμα ένας για 4 άτομα. Να πάτε όμορφα και περιποιημένα. Να περάσετε όμορφα καλά στον αδερφό τον Δημήτρη και στον φίλο τον Στέκιον. Αυτά. Ο φίλος με 166 καλό απόγευμα μετρά Ευρωπουλία ακόμα ο Τσούπαρος ένα μας πει στις πράξεις του. Ο 901 καλησπέρα μου, ομόνη Αντώνης Αυγόρου. Καλησπέρα στον Αντώνη μου και σε όλον τον Αυγόρου. Ντάνης. Δεν το πιάσαμε. Για την απάντηση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στυλιανή, καλή εβδομάδα.
0: Αγαλώ στον πάτερ μου.
1: Είμαστε σε δόξες, η Πάφος μας εύκει και την Ευρώπη, αλλά κινδυνεύουμε για τον Ακρίταν, αλλά δεν πειράζει. Εύχομαι να γίνει κάτι, τουλάχιστον κανένα θαύμα. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς, είπα στον κύριο Κομοδρόμο.
0: Ναι, να δούμε τον άντρο μας, να δούμε όσον ούπο.
1: Και χαιρετήματα και από φίλος σου, τον γενικό διευθυντή της Πάφου, τον κύριο Χάρη Τροχάρος.
0: Να το έχεις επίσης του Χάρη μου.
1: Διότι πια από τον έναν και ήρθα στον άλλο.
0: Καλά έκανες, υπήρχε κίνηση.
1: Ότι κάποιους έκαναν διαιτησία, κάποιους ήμουν πρόεδρος τους και καταλαβαίνεις κλπ. Λοιπόν, εγώ να σου δώσω τα θερμά συγχαρητήρια γιατί είδα μια περιγραφή παλιά ρετρό από Ελωμόνια στο Μακάριο.
0: Μα πού είδες παλιά μα δική μου.
1: Έχω με μια δυνατόν στην Πάφο Γιώργο Τσακολής με συνεργασία με Ανδρέα Νικολάου και έχει ρετρό παλιά παιχνίδια και ήταν από του άντρου Κομοδρόμου ο Ευαγόρας ο παλιός που επάλλιωνε των πεζοπορικών και περιγραφή Ανδρέα Πογιατσή, περιγραφή Στέλιου Παπαμοησέως, περιγραφή σε πάει και πάει.
0: Μάλιστα.
1: Και μέχρι και τον άλλον, τον Δώρος
0: Νικολάου.
1: Μάλιστα.
0: Δώρο Νικολάε.
1: Ναι. Μάλιστα. Η κοπέλα μια που παρουσίαζε τα
0: τρίτα. Η Άννα ή η Ποριάζη.
1: Μια έτσι...
0: Η Άννα λέω σου.
1: Δεν είναι Άννα, δεν ήταν Άννα.
0: Στο ΡΙΚ.
1: Στο ΡΙΚ, ναι.
0: Ήταν η Άννα τότε με τον Κοσάρη.
1: Μα ενάννα που δεν τέλειχε. Να σε καλά. Έγινε καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Γεια.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος.
2: Και Χρήστο Μαναγίδη. Τάσο να ορτήσω τύρα.
0: Έλα Τάσο μου.
2: Ο πάτερ είπε να κάνει μια εβδομάδα σπαλιο. Ακρίσα έριξε τα όρια. Αν πειράζει. Μια αγάπη πάνω να πάτε.
0: Μάλιστα.
2: Να ακούσα έναν ομονιάτη σαν Παναθηναϊκός να πει και έναν ευχαριστώ στον Γιώργο Σαββίδη, τον μεγάλο παιχταρά της Ομόνιας. Ήταν το πρόβλημα η Ομόνια, η ΑΕΚ, sorry, συγγνώμη. Δεν του ευχηθήκαμε τίποτε κανένα Ομόνιάτη.
0: Εντάξει ρε φίλε, πιάνε το ΑΕΚ, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, εντάξει, οκ. Έχει μητσούς που δεν τα θυμούνται ακόμα, δεν τα θυμούνται μητσούς.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, anyway, την Παρασκευή είναι άγουα σε που με γύρωσε στο ράδιο, έκαμε όλους. Κάνε μια γελούξιά του να πάρω του Βεντετσίδη που λαλεί και του κυρίου Τάσα θέλει να μου φέρει.
0: Ναι.
2: Ο Βασίλη μου έπαιζε σαν τον δάσκαλο που δίδασκε και γράμματα δεν έξερε.
0: Ο Βεντετσίδης.
2: Και έτρωγα ως καρά όλες και έκανα με τρουμπί.
0: Ναι.
2: Όχι με ούζο τρουμπί. Άρεσκο μου σκέτσι αλλά προχτές έκανα με τρουμπί. Έπινα εις παγωμένες σπίτι, είναι της ησυχία, ηρέμησα. Αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Φύλαξα ένα σακουίν Άννα Μπέλ, όπως την περσινή σύνταγη και συνταρρούλα για τη μικρή Μαριλία. Πώς να έρθεις κάτω.
0: Να είσαι καλά.
2: Πώς να έρθεις κάτω.
0: Τούν την εβδομάδα να υπολογίζω σε βάθος εβδομάδας ή αρχές της άλλης. Χαλαρώνουμε σιγά σιγά τώρα, τελειώσουν οι υποχρεώσεις μας και να τα κανονίσουν.
2: Εν τω μεταξύ ρωτήσω κάτι. Για να κάνουμε το τραπέζι στην Λεμεσό, είναι τα ημερομηνία που να λέει.
0: Μεταξύ 17-19 του μηνός.
2: 17-19.
0: Του Ιουνίου.
2: Οκ. Okay.
0: Εντάξει.
2: Έγινε. Μιλούμε.
0: Αφέρει και ο Σταύρακα. Χαιρετώ.
2: Οκ. Bye.
0: Bye. Επόμενος καλησπέρα.
3: Έλα και το Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχης δε μεσού περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνε σε αυτήν τη στιγμή.
3: Έφτιανε η Βραζιλία το παγκόσμιο κύπελλο η Αργεντινή και περίμενα 20 λεπτά πιο γραμμή κρατημένο. εντάξει, έπιανε το η Ομόνια. Βλέπω την Ομόνια που το 1980, εδώ και 46 χρόνια, η καλύτερη φιέστα ήταν η Ψεσινή, με ντρόμ, βεγγαλικά, φωτοβολίδες, Παπασταύρου, Ευαγγελία, σοου, κλειστόν το πράσιμπι, σκοτεινά, αποθέωση. Εντάξει, ήταν η καλύτερη φιέστα όλων των εποχών, τα 46 χρόνια που βλέπω την Ομόνια. Εποχή του Κανάρη, του Καλιάφα, του Σαβίδη, του Μαυρί, του Γκρέγκορη, του Κλήτου, του Τσίκου, του Φίλιππου, του Παντίκη, του Επέτσα, του Ευαβόρα, του Τζεβίζο, του Ράουφα, του Μαλέκου. Να εξηγείται αλλά να περιμένει ο Τσούμαρος 25 λεπτά από ποια γραμμή.
0: Μάλιστα κύριε. Αντροπή.
3: Αντροπή. Αύριο πάω στην απάντηση.
0: Να πάεις. Να πάω απόψε, να πάω απόψε να το πω του Δημήτρη όταν να περάσεις πριν.
3: Να κάνω ένα σοου του Δημήτρη για δύο χρόνια.
0: Μάλιστα. Ελά σου πω, πώς είναι η σπράξη λέγαμε στο Γασιμπή.
3: Έπια 425 ευρώ.
0: Ο Παπασταύρου πώς θα σου δω
3: και. Εγώ και μου 150, και όχι μου και 50 ο Τίγρης, πας στην Κερκίνα, στο ημίχρονο, έπιαν τους φουσκοδούς του, τους σε Κρήτη, και έφυγε μου το γήπεδο. Ο άντρος Καραβατάκης, αλλιώς Τίγρης. Έφυγε μου το ημίχρονο.
0: Άρα έπιασε 150 από τον Καραβατάκη από τον Παπασταύρο και 50 από τον Καραβατάκη, 200. Δεν τα άλλα 225 από τον...
3: Έπιασε από τον Μάριον Αργυρίδη, 50.
0: Α, μάλιστα.
3: Αλλά τράμπαρε με ο Κανονιέρης Σωτήρης Καλιάφας, όχι μόνο ευρώ.
0: Καλά σου κάνε. Έχει πολύ σου γίνεται να κάνεις πόγκα, για βάρη, άλλη άρα κουμπάρε.
3: 76 χρονό, ήταν μαζί μου ο Κανάρη, σηκώνει και πέρα, όχι μου ο Κανάρης 10 ευρώ, σώζαμε, όχι μου ο Καλιάφας 1 ευρώ.
0: Μάλιστα, καλά σου κάνε ο Καλιάφας.
3: Όπως στη Μαϊμούνα.
0: Καλά σου κάνε ο Καλιάφας, έκαμε στο σιώγο 1 ευρώ, τέλειωσε.
3: Το Σαββάτο, από τον Άρης, έχει κλεισμένο.
0: Σαββάτον, όχι ρε, νομίζω όχι. Ένα Απολλώναρης ή άλλης Απολλών, ρε.
3: Απολλώναρης.
0: Ένα Απολλώναρης νομίζω είναι και κρυσμένο, ρε κουμπάρα. Νομίζω είναι και κρυσμένο.
3: Ένα στο Λευκοσία, στο Τουμάι, τελευταίο παιχνίδι και πάω διακοπές, Ομόνια Απολλώ, και όλα πέντε.
0: Μάλιστα.
3: Έχω επίσης να πω ότι άσχενα νίκησε ένα μηδέν τη Χουέσκα και μπορεί να πιάσει στην Αγγλία την Premier League και περιμένει 30 του Μάη στην Βουδαπέστη, στο Μπούσκα Αρένας, να πιάει και το Champions League στην παρίσχυρη γαλλική ομάδα Paris Saint-Germain. Αν κάνει η Paris Saint-Germain 2-2, θα είναι μεγάλο έκπληξη. Διότι η Γαλλία έπιανε το Μουντιάλ του 98, εποχή του μεγάλου ηγέτη Ζινεντίν Ζιντάν, και το 18 ο Ντεσάμπ ως προπονητής.
0: Εντεγάλα.
3: Είναι η αφιερωμένη στη Σίελαν Ρωμολαξάν και στο φίλο μου Ζαχαρία που με περιμένει με καθυστέρηση 25 λεπτά. Όχι μου εχθές το Αφανέκα στο ΓΣΠ 10 ευρώ και να μου κάνει 20 στο Μόνια.
0: Για να λαλείς όνομα να σου πεις 30 ευρώ για να αναφέρνεις όνομα. Κάτω από 30 ευρώ έτσι θα αναφέρνεις. Μπράβο. Τελευταία φορά που αναφέρνεις όνομα.
3: Όσοι διούν 10 ευρώ είναι επίσης αγκάσια σπαγκουραμένοι και συγκούνιες.
0: Μάλιστα.
3: Αντανταίες 88.
0: Άντε.
3: Είναι αφιερωμένοι στην Τάνια, την κόρη του Ανδρέα του Κανάρη και στο Ζαχαρία Περσινάρης Θήνα Προμοναξά. Οι τουλίπες, οι ουράνιε, το 1988 στη Γερμανία επιάνε το Euro δίκαια πανέξια με τους υπτάμενους ενταγκούς Γκούνιτ, Μάρκο Μαμπάστε και Φρανκ Ράικα. Δύο μέρες στον τελικό τη Ρωσία, την τότε Σοβιετική Ένωση. Έχασε πράττει ο Μπελάνοφ τη Ρωσία στο 1-0, έπιανε τον Παμπρόκελε. 1-0 ο Παμπάστε, το καλύτερο γκολ του αιώνα, που το σημείο του Κόνε πριν κατσιμά πέραμε από σέντρα του Μιούρε, έβαλε γκολ του Ντασάεφ, του Ρώσου, ήταν το καλύτερο γκολ του Μάρκου Παμπάστε, Ολλανδία, Ρωσία, του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, στο Αργεντινή Αγγλία έφυγαν 6 Εγγλέζους και τον κόλαγε Σίρτον, Φίτε Σίρτον και τον κόλ του Ζινετή Ζιντάν στον τελικό το 2 Ρεάλ Λεβερκούζε στη Σκωτία 2-1. Προπονητής της Οράνια του Λίπε ο Ρίνος Μίχε έπαιξε στην Ολλανδία οι Τουλίπες με τη Σούπερστα να νικαίνε την καλά. Βαν Μπρόκελε, Βαν Τίκελε, Βαν Άλλε, Ρόνε Κούμα, Ελφί Κούμα, δίδυμοι αρφούες Φούρκε, Σαργίν, Ντομίν, Βάουτερ, Νιούρε, Ράγκα, Βαμπάστε, Μπούλιτ και Βάλεμπουκ. Αύριο έχει υπονοστικά.
0: Έχει ρε στραταρχή, έχει.
3: Εντάξει, αύριο πάω στην απάντηση. Έλα να πω αίμα.
0: Να το μεσημέρι.
3: Η ώρα μια.
0: Να μου στείλετε με το Δημήτρη, να μπορεί να κάνετε για με.
3: Ένα βίντεο.
0: Εντάξει, ένα το απόψε.
3: Καλό από αίμα.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στάγιο.
0: Ποιος κύριος?
4: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόγια.
0: Μάλιστα κύριε Ανδρέα Ομόνια Γερμασόγια.
4: Να δώσω συγχαρητήρια στην Ομόνια για το πρόγραμμα που παρουσίασε εχθές.
0: Μάλιστα.
4: Και επέτρεψε και τους γονιούς, τους παίχτες, επειδή ο συμπέστερος ο Κούσουρος, όλοι τους.
0: Ναι.
4: Και ο άγγονας μου, ο Μητσής, έπαιρνε τον ρόλο μου να πάει στο σχολείο. Καλημέρα παππού.
0: Είδες, έχει και πιο γλυκιά καλημέρα.
4: Βέβαια. Εντάξει κύριε Στέλιο, τέξου.
0: Να σε καλά Άντρα, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Έρχονται πολλά μηνύματα και για το πράγμα και για απάντηση μια χαρά και για το 200 είπαμε στο Instagram για την ΣΥΤΑ το τρίτο που θα δοθεί. Ένα λεπτό. Μια χαρά ρε Κωστά μου, σε χαιρετώ φίλε μου καλέ. Να σε καλά. Ο φίλος μου 069 ψίχουλα στη Λευκοσία γενικά τσουπίου. Μάνα μου ρε, το στρατάρχη μου έπιανε 400 πόσα, 425. Είδα πω να κάνει. Λοιπόν, ο 4-4, γι' αυτό μου την είπαν, είναι Απολλωνάρης. Ναι, σωστό, είπα το, είναι και κρισμένο. Έχασε μου για μένα ο στρατάρχης. Λοιπόν, έχουμε σε βάθος, πάμε σε 77-77-10-20, έχουμε σε βάθος, έχουμε βραδιάς. Παναγίδη, έχουμε Νάπολη Μπολόνια 10 παρατέταρτο. Εντάξει, φτάσαμε την Μίλαν, αλλά πρέπει να χάσει άλλο κανένα παθμό να μην μπορεί να γίνει ο Champions League. Και ένα παθμό πίσω από η Γιουβέντους. Τότε να μλίτς, ωραίο παιχνίδι. Τότε να μλίτς. Κρατήσαμε χτες στη West Ham, τώρα να δούμε να μπορεί να γίνει στο τότε να μλίτς, στο Λονδίνο, 10 η ώρα. Και έχει Millwall, Hull, μα ωραίο παιχνίδι εδώ. Πρέπει όπως εκεί μια χαρά. Και Νάπολη, Μπολόνια, Ιταλία και έχει και 3-6-7 αγώνες στην Ισπανία. Μάλιστα. Πορτογαλία, με συγχωρείτε. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Χρήστο.
0: Ποιος?
5: Φίλιππος Ομόνια.
0: Μα πού είσαι ρε Φίλιππε?
5: Στέλιο, πάω να δω κογέματος.
0: Να πάει ρε κουμπάρε, καλά, έχεις αποστολή μεγάλη, είναι να πω.
5: Έναν που τα καλά που κάνουν.
0: Μάλιστα.
5: Όσο γεμάγουμε στην λυπητήρια στην οικογένεια της δημοσιογραφίας.
0: Έστω φίλο μας ο Δημήτρη, ναι.
5: Ο Δημήτρη. Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο μας, τον Σταύρο Παπασταύρου.
0: Μάλιστα.
5: Έτσι εντυπωσιακή, φιέστα, δεν έχει ξαναείδαμε.
0: Περάσετε μια χαρά.
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι είναι.
5: Και όλα τα αυτοκινητούκια μας τα πράσινα και ούλα. Βέβαια, ασκεράσαμε το μια χαρά.
0: Και ο κουμπάρος ο Μάκης.
5: Και ο κουμπάρος ο Μάκης με την οικογένεια του και την στολούαν του.
0: Ναι.
5: Μια χαρά.
0: Έβαλε για τον Άι Βασίλη τον πράσινο όξα όχι.
5: Όχι, έβαλε άλλη τον Τριφύλιο.
0: Έβαλε τον Τριφύλιο. Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα.
5: Λοιπόν,
0: φίλια
5: μου, καλή συνέχεια και θα τα
0: πούμε
5: στο
0: Champions. Να σε καλά. Χαιρετούμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. Ρε μα, τώρα πάθη θυμήθηκα, έχει 15 πέρας ο Τοπίσκι προσύντα μου, έβαλαν καμιά κυρία για λόγω του. Α, Τοπίσκι ομονιακή προσύντα μου, ναι. Πήγαινε χάθηκε και να καθόγε και τούτος, κάμνει και τούτος το μνημενό. Ο Παράσος εντάξει είχε δουλειές του, αλλά τούτος κάμνει ο μνημενό. Μ' πάση περίπτωση, πέντε τι δίδες μας. Μετά στις 5.30 ανέβρουν τόπο. Πέτους. Ανέβρουν τόπο. Λοιπόν, ο φίλος μας Αντώνης Αυκορίδης θέλει να πάει στην απάντηση. Μάλιστα. 4.11. Α, για το. Είπαμε, έχω τα δύο. Αφού είπα το προηγούμενο, εντάξει, παραμένω ακούσει. Έχουμε σε χρωμαίδα δύο ωραίου διαγωνισμού. Ένα, δύο, τρία. Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα και κυπελούχο. Ένα, δύο, τρία κυπελούχο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και κυπελούχο. Το ένα έχω το σημειωμένο 27 του Γενάρη. Και το άλλο μέσα στο Μάρτιο, νομίζω 27 του Μάρτιο, κάτι τέθηκα. Και περιμένουμε που και από του διαγωνισμού πιθανόν να βγει νικητή. Είναι η κήτρια. Εντάξει, έξτρα. Ως τώρα είσαστε για το 200 από την Τύπκο 31 και 11 και από χρόνου 12 με το καλό. Μια ντουζίνα. Και ευχαριστούμε και τον Αλέξη, τον φίλο μας, τον Μάριο και τον Γιώτη. Καλησπέρα.
6: Τέλειο.
0: Ποιος?
6: Μάκης Μητσερόν, Ομόνια, ΑΕΚ, Λίβερπουλ.
0: Μάνα μου τώρα, Παναγίδη, άκου τον φίλο μου τον αδερφικό μας φίλο τον Μάγαρο που κάνουμε και σούβλες καλές, άκουμε. Ποιος? Μάκης Μητσερόν, Ομόνια, ΑΕΚ και Λίβερπουλ. Μάλιστα.
6: Εντάξει,
0: φίλε. Είμαι στους πρωταθλητές πρώτα.
6: Είμαι δύο στα δύο, ένα μου θέλω άλλο.
0: Όχι, κουμπάρε μου, μια χαρά είσαι.
6: Πολλά τυχισμένος.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, έπιασα από την καλησπέρα μου.
0: Άρα μπορεί να ξυκαπνίσεις όπου κι αν είσαι.
6: Όπου είχε να είσαι, 17 του Μαΐ είναι μια από τις καλύτερες μέρες, Στέλιο.
0: Ναι, πως είχε 17 του Μαΐ.
6: Γεννήθηκα, Στέλιο.
0: Να πω καμές.
6: Γεννήθηκα 17 του Μαΐ.
0: 17 του Μαΐ γεννήθηκες. Τι είναι τα πέρα είναι.
6: Μα πρέπει να είναι Κυριακή.
0: Σήμερα έχουμε 11.
6: Ναι, ναι.
0: Άρα είναι Κυριακή.
6: Κυριακή είναι Σάββατο. Ναι.
0: Να μην κανονίσουμε τίποτα για την Κυριακή.
6: Να δείξει, να μιλήσουμε.
0: Ένα, αστεύκαζε ρε, αστεύκαζε. Καλά περάσεις φίλε μου, καλέ.
6: Αδέσαι ένα γεώδη, αλλά να είσαι σίγουρος.
0: Να περάσεις καλά, όμορφα και
6: περιμένα. Τα καλά τα πράγματα έχουν φίλους, είπαμε.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, την αγάπη μου, ακουστικά οικονομούς, τον πανίκο μου, Νάσια. Σε όλον τον κόσμο που μας ακούει. Πράγματι, εσείς δεν περάσαμε πολλά καλά.
0: Άμα δεν πέρασε ο Φίλιππος μου καλά, μια χαρά είναι.
6: Είναι πολύ ευτυχισμένο που είναι η μέρα που είναι ένα που ξεκίνησε μου τον Ιζητάρι.
0: Ναι.
6: Ήταν χάπι.
0: Μάλιστα. Έκαμε τις πόρτες του οποίου πάνε τσιαρικά μια χαρά.
6: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
6: Είμαστε στο φίλο μας.
0: Να είσαι καλά.
6: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Σε χαιρετώ. Ο φίλος με 111, ο Χριστόφορος. Χριστόφορε, μα προχτήρα, γιορτή σου καταρχάς. Και έχεις να παίρνεις τραπέζι. Βεβαίως. Βεβαίως ρε άρκοντα μου. Βεβαίως. Άμα έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Φίλε μου καλέ. Το αθυμητικό μου είναι καλό. Ακόμα. Δόξα σε ο Θεός. Έναν τέλειο αθυμητικό. Είναι φαντάλλα, είναι πολύ καλό. Γιατί θυμούμε πριν 50 χρόνια κάποια πράγματα. Εντάξει. Και τούτο που έγραψες θυμούμε το. Ασφαλώς δεν να κανονίσουμε. Εντάξει. Θυμίζουμε την Παρασκευή όμως. Οκ. Okay. Να είσαι καλά, χαιρετώ. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Unicars. Driving your stories.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
12: Crust τι?
11: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts.
12: Μα Crush Ares, τι καταλαβαίνεις?
13: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα.
12: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
14: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
15: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
17: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
18: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
19: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
20: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
22: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
23: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
24: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
25: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
24: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
26: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
27: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
1: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
0: Κάτι άλλο?
1: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
2: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 5:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Μπλόκο με τρακτέρ έχουν στήσει κτηνοτρόφοι στο Παλιομέτωχο, ώστε να εμποδίσουν την μεταφορά νεκρών αγελάδων για ταφή σε απόσταση 12 χιλιόμετρων μακριά από την μολυσμένη μονάδα στην οποία εντοπίστηκαν. Πρόκειται για απόφαση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, με την οποία οι κτηνοτρόφοι της περιοχής διαφωνούν, καθώς θεωρούν ότι έτσι θα μεταφερθεί ο ιός και σε άλλες μονάδες. Το εφετείο, σε μια πρωτοφανή απόφαση, ακύρωσε την καταδίκη φυλάκισης 22 ετών του Γιώργου Ζαβράντονα. Το εφετείο έκανε αποδεκτόν έναν από τους λόγους έφεσης που άσκησε ο δικηγόρος του Ζαβράντονα, Χρήστος Κουτζουρίς, και αφορούσε στη σύνθεση του κακουργιοδικίου που εκδίκασε την υπόθεση. Στο αρχηγείο και στα χέρια του αρχηγού αστυνομίας βρίσκεται έκθεση της ανακριτικής ομάδας για την υπόθεση Σάντι, η οποία θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα αναμένεται και η έκθεση του κλιμακίου του FBI για την υπόθεση, το οποίο έχει αναχωρήσει από την Κύπρο. Γενναιόδορη και υπεύθυνη για την περιφερειακή ασφάλεια χαρακτηρίζει το Ιράν την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στο τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση. Την ίδια ώρα, νέο άλμα καταγράφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου μετά και το νέο αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του αργού πετρελαίου ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, με τον διεθνή δείκτη αναφοράς του πετρελαίου Brent να σημειώνει άνοδο 4,1%. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεβάστα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα με πολύ και σε ευχαριστήσω τους μεγαλούς μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγγελού. Να είναι καλά. Και ξαναλέμε έτσι εκτάκτως πέραν από τα προγνωστικά και λοιπά. Την Παρασκευή θα δώσουμε ένα τραπέζι για την απάντηση στον Δημήτριο, τον αδερφό, 4 άτομα. 4 άτομα και στο φίρταδο τον Στέλιο στο Δόφραγμα. Ανοίγει ο καιρός τώρα να πάτε κάτσε τη λιώνα να περάσετε όμως πάλι περιποιημένα ή αν έχει ο κόσμος. Εντάξει, στέλνετε απάντηση για το πράγμα. Και να βγάλουμε στον άρα λίγο μετά τις 6 άτομα, έναν άτομο που να μας είμαι ακόμη να πάει να περάσει όμορφα και να μας πει για τις απόψεις του. Και έχουμε εν τω μεταξύ και το τρίτο 200 σε δωροκάρτα από τη ΣΥΤΑ, τη χορηγό μας, αποκριστικά με την εκπομπή του ΣΥΠΑΣΑ. Κάνετε like στο post, κάνετε follow τη σελίδα γιατί έχει και ο μήνες που τα λέω. Τη ΣΥΤΑ και το Super Sports 104 στο Instagram και τάκ ένα φίλο. Επαναλαμβάνω ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή λογαριασμού. Εξαργυρώνονται μόνο για αγορά προϊόντων σε καταστήματα της ΣΥΤΑ. Πού είναι τον Λεωνίδου? Είναι έξω. Εντάξει. Θυμήθηκε να γράψει μια λέξη που την είπα προηγουμένως. Εντάξει, θυμάσαι με. Ευχαριστώ ο φίλος μου ο Χριστόδωρος για τις ευχές. Μάλιστα, εννοείται. Ευχόμαστε πάντοτε όσοι εορτάζουν, όσοι έχουν τα ονομαστήρια τους είπαμε, έτσι πολλά και ευλογημένα. Πάνω απ' όλα υγεία. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία. Τι θα κάνετε? Ρε φίλε, δαμε... να, έχει την έννοια μας ο φίλος. Μετά που φτάσαμε και αγωνιστικές πριν το τέλος στην Ιταλία και μας είπαμε, πρέπει να κάνουμε δυο νίκες και εμείς οι φτωχοί. Να δέρουμε την Λάτσιο στον αιώνιον ντέρμπι 2-0 και μες στην Βερόνα την πόλη του Ρωμαίου και του Ισίλου Ιέτας. Επίες στην Βερόνα? Επίες? Επίες και που για που ήταν τον μπαλκόνι του Ρωμαίου και του Ισίλου Ιέτας. Όμορφα περιποιημένα. Να δέρουμε και ο 2-0 και έπρεπε να χάσει κανένα παθμό η Μίλα ή κανένα μια ισοπαλιά γύρω του και πάμε και Champions League. Τόσο απλά. Ο Μητροπάνος είπε θα πάμε, ευτυχώς. Είπε θα πάμε. Εν τω μεταξύ περιμένω γιατί παίζει τελικό κυπέλλου η City με την Chelsea, με την ομάδα του. Και περιμένω τα δικά του προγνωστικά. Πάμε σε επόμενο κύριο να μην χάνουμε ώρα στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Έλα σου πω, άκουα σου πω, την επόμενη φορά που να στείλεις μήνυμα πριν να πιάσεις τηλέφωνο, θα πω το όνομα σου, να φάεις κάρτα. Πρώτα πιάνεις τηλέφωνο, λαλείς καλησπέρα, δροπινό, περιποιημένο και μετά στείλεις μηνύματα. Εντάξει, με αγάπη πολύ. Αυτά. Άρα πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, μαδάμος από Ορμίδια. Η φιέστα ψες ήταν άψογη όπως την ομάδα μας φέτος, Ομόνια Λαός πρωτάθλημα. Καλησπέρα Αδαμάντη από την Ορμίδια και συγχαρητήρια για την ομάδα σου, ήταν η καλύτερη. Υπερδικαίως κατέκτησε τον τίτλο. Τελεία. Και καλή ευρωπαϊκή πορεία. Δεν μου γίνω. Το, α, το μπαρκόνι, α, μπράβο, μπράβο, είναι το μπαρκόνι του Ιουλιέτσας, μάλιστα. Βγαίνει να κάνουν ανακατοχές ο Ρωμαίος. Α, μάνα μου τώρα. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Ωραία, ωραία η Βερόνα, ναι. Αλλά ενώ πεις έχεις κάρτη πόλη στην Ιταλία. Όμως το 1-2 έχουμε εμείς, Ρώμα, Φλωρεντία. Ναι, πρώτη Ρώμα και δεύτερη Φλωρεντία. Εντάξει, έλα. Πάμε σε επόμενο κύριο με τα εντού. Τούν το χιωμωράκι, τούν το χιωμωράκι, δεν το βερτιώνει, έρχεται 15, έρχεται Μουντιάλ, έρχεται που δούν το, πώς τώρα ζεις εκτός χρόνος, βερτιώνεται. Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
0: Ναι, παράτσε
1: μου. Πέ μου ποιο μέλος βερτιώνει το χιωμωράκι του.
0: Ένα αξιωματούχος, καταλάβεις.
1: Αξιωματούχος.
0: Μάλιστα.
1: Εγκομίσα γιούδο με τιού.
0: Κι αν την ευρύτερη περιοχή και συνήθως έγινε στη Λεμεσό που έχει κινήσει.
1: Α, Λεμεσό.
0: Και έχει κινήσει. Συνήθως πάει και Λεμεσό που έχει κινήσει, λέω σου. Ναι, ναι. Δημιουργεί κομφούζιο.
1: Μάλιστα.
0: Κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μέλλον μας.
0: Όχι, θέλει να γίνει. Θέλει να γίνει.
1: Όχι, διαγράφηκε.
0: Μάλιστα.
1: Πριν να μπει τη πόρτα, σε βγάλαμε τον έξω.
0: Μάλιστα.
1: Μα κάμπι.
0: Α, μείνει με του κοκκουκίδε.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν ήταν να μπαίνει παντού, ρε φίλε, γίνεται.
0: Μα?
1: Μπορεί να είναι μέσα όλες τις επιτροπές.
0: Όχι, ας μην είμαι στο εκεί κουκί, μια χαρά.
1: Δεν μπορεί να μπει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου γίνεται φιλούι μου, είσαι καλά.
0: Παράτησε μου, είμαστε καλά, δόξα ο Θεός.
1: Πάντα καλά να σας εμποθέω. Και εσύ και όλοι οι φίλοι και ακροατές.
0: Και εκτός άρα να σε ρωτήσω κάτι για έναν που άκουσα για μια πάνω για μια εκκλησία. Να σε ρωτήσω εκτός, να μιλήσω μετά.
1: Εντάξει, καλό.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, φίλε.
0: Τώρα που μεγαλώνει η μέρα και χαλαρώνουμε λίγο να...
1: Δεν έχει προβλήμα.
0: Να κάνουμε εξόρμηση εντυπωσιακότατη.
1: Είμαι διαθέσιμος που λέμε.
0: Το ξέρω.
1: Ειδικά για έτσι περίπτωση.
0: Να, και είναι που λέει ο Άρχοντας, είναι που λέει ο Άρχοντας. Σας, που κάνουμε τον Ευγενή, ευχαριστώ προκαταβολικός. Ο Άρχοντας.
1: Τον προτέρο είναι προκαταβολικός που το λέει.
0: Ναι, ναι, με ωμέγα.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ προκαταβολικός.
1: Προκαταβολικός.
0: Ναι, για τις άλλες είναι που σημαίνει you are very, very, very, very ladies, εξυπηρετική.
1: Θα σου πω την αλήθεια ρε φίλε. Εμένα άρεσε μου η περίπτωση πολλά του Άρχοντα όταν έκανα σύντομη μνημόσυνο του και σκιάβαζε τον λόγο ο Συγχωριανός του να πούμε, ντε.
0: Α, ναι.
1: Και την ώρα που δίκαιωσε τον λόγο, λαλή, κρίμα το άτομο, πώς το είπε, που ήταν να χάσει η κοινωνία. Εγώ είμαι αυτό, δηλαδή.
0: Ναι. Που κάνουν να ψευκέζε, δεν είναι περιουσία του.
1: Ναι, ήταν η καλύτερη. Ήταν η καλύτερη του κουβέντα που μου άρεσε παραπάνω.
0: Σωστό.
1: Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, φίλοι μου.
0: Να σε καλά, ρε Παρασκευή.
1: Να δούμε και τις Ομόνοιες στα συγχαρητήρια για τον τίτλο που έπιασε.
0: Μάλιστα.
1: Και να δούμε τα επόμενες κινήσεις.
0: Χαίρετο.
1: Έγινε καλή συνέχεια.
0: Επόμενος, καλήνες πέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Γιάννος που την Αμόχος.
0: Ο Γιάννος...
2: Είναι μου συγχαρητήρια στην Ομόνοια. Και τρεις φορές επήρα.
0: Εντάξει ρε Γιάννο μου, λέμε είσαι ανορθωσιάτης, ομονιάτης, από ελίστας, σαλαμινάκα.
2: Από ελίστας φίλε μου.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Να σου πω μια άλλη την ιστορία και όλες θα ήθελα να κλείσω για ποιο δικό.
0: Πέρα μου να δούμε.
2: Πότε ξεκίνησε το πρωτάθλημα φέτος, θυμάσαι τον Αύγουστο, πόσες είχαμε?
0: 24 κάπου για μένα, 23-24.
2: Όχι, 28 νομίζω, 21 που ξεκίνησε. Πρώτη ήταν η Ομόνοια από τον Εθνικό.
0: Ναι.
2: Δεύτερον αγώνα έπαιζε η Ομόνοια, είμαστε 5-6 Ομονιάτες. Πρώτον ημίχρονο κλαμμένοι Ομονιάτες. Ότι δεν πάει καλά η ομάδα, πάω πίσω, λαλό και στο πελούα, στο τούτο πόσα θα πει η Ομόνοια. 4,75, παίξε μου 5 ευρώ.
0: Μάνα μου ρε.
2: Για πίσω, λαλό τους, αφήνει 23,75. Άτους, η Ομόνοια του και για το χάρτη έπαιξα την Ομόνοια να φτιάξει. Από έμπις πέφτεται.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, όχι εμάστα. Επία σήμερα λαλό της σκοτεινή άτε, ξαγύρω στο κουπόνι.
0: Μάλιστα.
2: Ξαγύρωσε εδώ, όχι εμάστα 24 ευρώ, λαλό της τούν τα 4 άφηστα για λόγους του κερνάω φαπιάνου.
0: Μάλιστα.
2: Εμπαιδινά έχει η κοπελούα. Έλα λίμα να μου σταχύει, δεν πειράζει λαλό της, σαν κάνε τίποτε, εν κερασμένα από την Ομόνοια.
0: Μάλιστα.
2: Που θέλω να καταλήξω, ούτε οι δύο Ομονιάτες δεν εμπιστεύκαν για την ομάδα μου.
0: Εντάξει ρε, στο ξεκίνημα να πω εντάξει, δεν
2: ξέρεις καμιά φορά. Τέλος πάντων, ήταν η καλύτερη ομάδα, αξίζουν τις συγχαρητήρια. Αν να σου πω να... Έτσι με...

0: για πιο καλή.
1: Ευχαριστώ. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προσεκτικά στους δρόμους. Σε χαιρετώ. Να σε καλά.
0: Οδηγούμε προσεκτικά.
1: Να σε καλά. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα Παναγή μου. Καλή εβδομάδα.
1: Πέμε Ομόνια Κύπρος τώρα.
2: Βέβαια, Ομόνια Κύπρος.
1: Μ' άρεσε μου το βέβαια. Ρε Παναγίδη, άρεσε μου το βέβαια. Παντές και ξέβηκε χτες και προχτέρε. Έκαμε 13 εργάσιμες ημέρα να μας πει καλησπέρα. Βέβαια,
2: καλά Ομόνια ρε φίλε, έτυχε, είχα και εγώ κάτι εργασίες να τελέσω.
1: Να τελέσεις κάτι εργασίες, μάλιστα. Συνήθως τελούμε γάμους, εσύ τελείς εργασίες, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Είχε να τελέσει εργασίας, μάλιστα.
2: Έτσι εγώ επιθυμίζα, εντάξει, τώρα προσπαστήκαμε.
1: Φίλε, εγώ αύριο να πιω έναν καφέ να είμαι καλά από το Θεό, στο Γιώργιο Αντωνίου από Λεμεσόν Ομονιά, την ώρα 10 παρακάρτω με 10. Όποιος θέλει αυτό για μένα και έναν καφέ να πιω.
2: Να με δουλειά, ρε φίλε,
1: αφού γίνει και σου, δεν μπορεί να λύσω. Ο Βεντετίδης τη λέμε σου, όχι να δουλειά από εκεί, όχι εμπλημένος ποτά, όχι εν γίνον τούτο, όχι εν...
2: Δεν μπορεί να κάνω ρε φίλε εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θέλω να συγχαρώ την Ομόνια για το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
2: Τον Απόλλωνα και την ΑΕΚ για την Ευρώπη.
1: Και την Πάφο για την Ευρώπη.
2: Και την Πάφο για την Ευρώπη.
1: Γιατί είναι ξεκαθάριση, γιατί δεν γιώσει.
2: Και να ευχηθώ καλή τύχη στον Απόλλωνα και στην Πάφο στον τελικό.
1: Ναι.
2: Ο καλύτερος να κερδίσει. Και εύχομαι έναν καλό βράδυ σε όλους σας. Με υγεία. Ναι,
1: μάλιστα.
2: Να είστε καλά.
1: Λακωνικότατος.
2: Να πούμε αύριο έχουμε...
1: Αύριο είναι μεγάλη τρίτη. Έχουμε προγνωστικά φοβερά. Ότι έχουμε προς το τέλος να έχουμε τα 11.200 από την Τύπκο.
2: Okay.
1: Τέλος του μηνός, αρχές του μηνός, να τα παραδώσουμε.
2: Πρώτα ο Θεός. Να είμαστε καλά.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά φίλε.
1: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
1: Χριστάκης
3: Αεκάρες.
1: Ναι, αλλά γυρεύκησε ο Μάριος στο Βερβόλια, έχει κουρτουνιές, έχει μπύρες, έχει τα ασυνόπιτες, έχει ποτούν τα οφτά, έβαλαν τα ούλα μέσα.
3: Όπατε το ρεύμα, αν έχει κουρτά από Μάριο.
1: Έβαλαν τα ούλα με ένα γεράτο του κουμπάρου του Χριστάκη, λέει μου. Του άτιτλου, έτσι.
3: Γιατί
1: αντίτλοι, καλά, επειδή αφέδος δεν έπιασε τίποτε, ρε κουμπάρε, εντάξει. Έθελε προδάσιμα ο Χριστάκης.
3: Την πρώτη φορά που θέλουμε.
1: Άριστα.
3: Αλλά την πρώτη θα μας κάνω.
1: Να μου γίνεται.
3: Είμαστε καλά γιατί ο Ισπράμε τώρα. Βιέτο μου στο σπίτι. Είπα να πάρω και ένα τηλέφωνο. Από την καλησπέρα μου. Και να πω συγχαρητήρια στην Μπαρτσελόνα που και στην Αεκάρα που.
1: Έπιασες πρωτάθλημα μάλιστα, έπιασες στην Ισπανία και στην Ελλάδα, μάλιστα.
3: Είμαστε στην Ισπανία τώρα που παίζαμε
1: εμείς τα καλύτερα και ψέματα. Έγινε και συλλέκτης τίτλων τελικά.
3: Έκανα που πολύ ώρα, για την Άρσεναλ. Για την ΑΕΚ, για την ΑΕΚ στην Ελλάδα, τρία παιχνίδια.
1: Όχι, όχι, καλά έκαμες, καλά έκαμες. Εντάξει, έκατσα λίγο στο NBA, έψες το 11 παρακάτω που ξεκίνησε, αλλά ήταν ποτούν το φοητσάρι κοντέρχο. Ένα,
3: ας σου πω... Τώρα να δούμε με το Παναθηναϊκό, μα ήταν που να γίνει.
1: Ήταν που να γίνει, επειδή ήταν που να γίνει, κλατάραμε, ήταν που να γίνει. Έγινε ξένα θυμούμε έτσι πράγματα εγώ για να είμαι τελείως δίκαιος. Να κάνεις να σπάσεις έδωρα, να κάνεις 2-0 και να αποκριστείς και να έχεις και Final Four σπίτι σου, έμπαεις. Εγώ νομίζω
3: κάτι
1: έμπαει
3: καλά σε άλλες τόμοι. Έτσι
1: νομίζω,
3: ο
1: Μάνα Λέσιο Παναθηναϊκός, παίχτες έτσι, κάτι έμπαει καλά, δεν το καταλαβαίνω. Έμπαιξα ποτέ, δεν είχα ποτέ εμπιστοσύνη στο παιδί του Παναθηναϊκού, του ύψου. Γι' αυτό ήμουν προετοιμασμένος ότι πιθανόν να μην πάει.
3: Τετάρτη που πρέσω.
1: Ναι.
3: Μπορεί τετάρτη να νικήσει με 20 πόντους διαφορά.
1: Ναι, να νικήσει με 20 πόντους διαφορά γιατί μόνο ένα φύο που είμαστε οι σύνες που είμαστε στους φούρνους. Κι όθιο.
3: Έπαιρτο ομάδα.
1: Α, ρε φίλε, όχι, όχι. Ένα έχει να παλέψει, ένα το κάνει ντέρπι. Αλλά ένα έχει έτσι. Καλώς πάντων.
3: αφήνουμε υγεία, χαιρετίσματα ενώ...
1: Να είσαι καλά. Ενώ Παναγίδης.

0: Καλά μαζί μου.
1: Άντε, γιατί πάρα στο σύνομο μου.
0: Αγούησε.
1: Άντε, για στέκιο μου.
0: Σε χαιρετώ.
1: Να προσέχουν όλο ο κόσμος στους δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Άντε, bye bye.
0: Bye. Να ξέρω, θέλω να σου πω κάτι. Πάρτε και είσαι τον μπάσκετ, ρε. Μα ξέρεις να μου σημαίνει που τα 7-25 να έχεις σε έναν 12 λεπτό 11 στα 12 τρίποντα κάτι τέτοιο. Ξέρετε πως είναι το πράγμα. Θωρείς σαν κοφίνα. Και υποπίεση. Απίστευτη η New York. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Ο ποιος μωρό μου, ποιος? Να σχολιάσεις λίγο τον καιρό που παίζαμε στην πρώτη εθνική η ομάδα μας.
0: Ναι, αλλά είπε μου ποιος.
2: Ο ποιος μωρό μου, ποιος?
0: Επό το όνομα σου.
2: Μάικολ.
0: Άρεσε μου, Μάικολ, μάλιστα.
2: Ομόνια.
0: Μάικολ, Ομόνια, μάλιστα. Πέρα μου στην πρώτη εθνική, τι? Ένα κουέσε καλά. Ένα κουέσε καλά. Ξαναπέμουν τώρα σιγά σιγά. Με βιάζεσαι.
2: Εμπία και είδα ένα μάτς στο ACB που παίζαν τα Τρίκαλα με μια ομάδα δική μας που ήταν πρωταθλήτρια.
0: Ναι.
2: Να θυμούμε που τη μέση χερών του γηπέδου εκτιμήσαν το φάουλ και έκατσαν το μονοκόμματο.
0: Κοινός των Τρικάλων.
2: Ναι, κοινός των Τρικάλων.
0: Με την ομόνια που τέτοιες. Σε κερδίσαν τα Τρικάλα να μην
2: δε. Και έκατσαν μέσα στην κατιά μου. Λαλό ρε με μου, τι σου δέκαμε τους σπουδακά μου. Έκατσαν το μονοκόμματο.
0: Ήταν η χρονιά 72-73 και κερδίσαν τα Τρικάλα να μην δε.
2: Μάλιστα.
0: Άρα έπασου και με ποιον αντίπαλο επέζασαι. Ομόνια Τρίκαλα 0-1.
2: Παρακολουθώ. Αρέσκει μου το ράδιο.
0: Μα πώς δεν είσαι.
2: Βαρόση.
0: Από.
2: Βαρόση.
0: Βαρόση. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και μου λες άμα ακούω μου το ράδιο σαν να είμαι μέσα στο ύπεδο και βλέπω.
0: Να είσαι καλά πάντως.
2: Άντε καλή συνέχεια.
0: Να μπαίνει να λάβεις καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη εθνική, παίζαν τα Τρίκαλα και ένα μηδένα κερδίσαν. Θυμάμαι στην Μονγερόν το δημοτικό κάποια παιχνίδια. Και του Αποέλ και του Ολυμπιακού και της Ομόνιας και τα τρεις ομάδες. Το Γάση Μπίδρο αίστο. Πάμε διαφημίσεις ρε κουμπάρε. Επιστρέφουμε. Άντε.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
6: Προσοχή όταν περνάμε από λιμνάζοντα νερά στους δρόμους. Υπάρχει πιθανότητα κάτω από την επιφάνεια του νερού να κρύβεται κάποια λακκούβα, η οποία δεν αποκλείεται να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά ή στον τροχό του αυτοκινήτου μας, ενώ ελοχεύει και ο κίνδυνος να χάσουμε τον έλεγχο του οχήματος.
7: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα? Ό,τι κι αν θες να καταφέρεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ookla ως το ταχύτερο στην Κύπρο. Σίτα. Ένα με σένα.
8: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Τσένταρο ρήμανσης 1 κιλό, 10 και 15 και με Lidl Plus 7,59. Βούτυρο 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
10: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Η φιλοσοφία μου.
12: Να ζω την κάθε στιγμή.
13: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
14: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
15: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
16: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
17: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
18: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
19: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
20: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
21: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
22: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
23: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
24: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Unicars. Driving your stories.
26: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
27: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
28: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
29: Jackpot στον Joker. 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
30: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer.com. allwin.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
29: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
0: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές. Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
3: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
4: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ακούτε Super Sport 104.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Μένουν στην Ομόνια οι Τάνκοβιτς και Φαπιάνο, αναμονή για Σεμέδο. Ο ΜΑΕ έχει πρόταση επέκτασης και αποφασίζει. Όλος αδας στον Απόλλων αναμένει τα ιατρικά νέα για Μάρκες και Ασουνσάου εν ώψη τελικού κυπέλου. Φελίπε και Γκολτάρα ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα στην Πάφο για τον τελικό, μοιρασμένες οι πιθανότητες να προλάβουν το μάτς. Την Πέψη θα παραχωρήσει διάσκεψη Άντος Καραμπατάκης στην ΑΕΚ, ανανέωσε Παρασκευά και έχουν πρόταση Λέδε Σπονς. Έρχεται η απόφαση για Γκαρσία στον Αποέλ, ανακοινώνονται σύντομα δράσεις της διοίκησης για τη νέα σεζόν. Κάστανος, Κορέα και Άλβες είναι επιλογές παικτών που θέλει να κρατήσει ο Άρης και τη νέα περίοδο. Ο Νταμάχου φαίνεται να έχει στον μπλοκάκι του τους Βαν Άλβες και Ντανέλο Σπόγιαρτς για λογαριασμό της ΑΕΛ. Εκλογική θα είναι η επερχόμενη συνέλευση στην ανόρθωση, αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον θα παραμείνει η διοίκηση Πραστίτη. Με τη συνδρομή του ΚΟΑ αναβάθμιση των υποδομών σε μονάδες της Εθνικής Φρουράς. Δεν έχει γίνει καμία επαφή αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σεργέι Ρεμπρόβ με την ΠΑΕ να διαψεύδει κατηγορηματικά σχετικό ρεπορτάζ από την Ουκρανία. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ Αθηνών χωρίς τον Χρήστο Ζαφίρη στην Τούμπα. Εκμεταλλεύεται την αποχώρηση του Ρόμπερτσον και επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας. Σήμερα σε ξένα πρωταθλήματα στις 9:45 Νάπολι Μπολόνια και στις 10 τότε Ναμπλίτς και Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής, δώσε πάσα.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω.
9: σαν την Κύπρον Energy. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Δημάς του Ιωάννη Βεντετσίδιες μας. Με εμπόδιες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαντζόρς. Ρώτησε ο φίλος μου 318. Αύριο θα έχουμε με τον καλό τον Μάριο Παναγιώτου της Αλκάρας της Αθάνατης, το Ρετρό 342. Θυμάστε Μάριος Παναγιώτου, Δημήτρακης Παναγιώτου. Ωραίοι. Εμείς οι ρομαντικοί. Α, ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Αυτά. Λοιπόν, εγκάντε Μπογλού, έχεις την τελευταία σου ευκαιρία να έχεις τα επόμενα 10 λεπτά. Και σου και ο μάστρος σου. Το λοιπόν, τσάι στα χιουμαράκια. Να θυμίσω ότι η εκπομπή το σε πάσα αποκλειστικά με το χορηγό της, την ΣΥΤΑ. Σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις ακόμα μια δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ. Το ακόμα το έβαλα γιατί δώσαμε ήδη δύο δωροκάρτες σε 200 ευρώ. Τέλος Μαρτίου, τέλος Απριλίου. Θα δώσουμε με το καλό και τέλος Μαΐου για αγορές από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό, κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και του Super Sport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και εννοείται ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλήρωμη λογαριασμού, αλλά εξαρτώνται για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. 200 ευρώ, ολοστρόγγυλα. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε να πούμε το καλησπέρα μας, κύριε Χρήστο Παναγίδη. Ένα λεπτό. Όλα τα κακά και ο λύκος. Μάλιστα. Ήταν για να δω, αν πας και αλάτι, λείπει ο Τάσος, τι να συζητήσω. Θα συζητήσω. Τότε να μιλήσει μάλιστα η ώρα 10. Ωραίο ματσάκι ο περιποιημένο. Μετά το χθεσινό 0-1 West Ham Arsenal. Και Millwall Hull. Πολλά ωραίο προσφέρεται. Και η Ισπανία είπαμε Ράγιο Βαϊγάνο Γιρόνα. Και 6-7 αγώνες στην Πορτογαλία. Οδεύουμε σιγά σιγά στο φινάλε και για τους τρεις τους τελικούς. Τους conference του Europa και του Champions League. Αυτά. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ο Αδάμος. Α, ήταν η φιέστα ψήσης άψογη, λέει ο φίλος μου Αδάμος από την Ορμίδια. Μάλιστα. Μάλιστα. Όμορφα και όμορφα. Μπράβο. Έχουμε. Φαίνεται δεν έχουμε ακόμα το μήνυμα. Να δούμε από πού θα έρθει. Για τις ευχές το είπαμε. Κόκκινο την ευχή. Αν πρέπει να δω ο φίλος προηγούμενο γιατί συναφέρεται την Ποδινή. Ο Βαροσιώτης. Ναι, αύριο θα έχουμε, αύριο θα έχουμε. Είπαμε 31 είναι οι νικητές για τα 11 τα 200. Ναι. Ελπίζω να βρεθούν ακόμα λίγοι. Πάντως μέχρι τώρα ένας στους τρεις κερδίζει. Είναι σημαντικό ποσοστό να αντιλαμβάνουμε. Εντάξει. Είναι καλό ρε Παναγή. Συγγνώμη. Ένας στους τρεις πέραν από τα τραπέζια. Και έχουμε για 4 άτομα είπαμε στέλνετε μέχρι την Παρασκευή για την απάντηση του Δημήτρη πάνω στην Λακατάμια και για 4 άτομα θα πάμε και για το αυτό πράγμα του Στέλιου στον Άγιο Τομέτιο. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Καλησπέρα. Επνή γύρω Σοκράτη ρε κόπετσι. Σοκράτη.
1: Ναι.
0: Επνείς.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Α, επειδή είπες το κύριε και έμεινες.
1: Όχι, πίστα, κύριε
0: Παναμασίου. Α, εντάξει, είπες και ο κύριε Παναμασίου.
1: Εντάξει, πάντα,
0: είπες
1: ο συνεργάτης του. Α? Είπες ο συνεργάτης του, λέω.
0: Ο κύριος Χρήστος Παναγίδης, ο ομιλητικότατος.
1: Είναι συνεργάτης της δυνατός παιχτής.
0: Πολλά.
1: Σωστό. Καταρχά να πούμε εσύ δημητρία στο γωνία του Δημήτρου Δημητρίου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν φίλος και του σωματείου μας.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Το ξέρεις, ήσαν πολύ ειδικά, συλληπιτήρια. Το δεύτερο, εντάξει, παίζουμε, αύριο παίζουμε ένα εγώ να πούμε τίποτε, να πούμε έτσι.
0: Ένι χρειάζεται, λες ο κράτη. Μένα να καλωθείς, ένα να καλωθείς και άμε, εμένα να καλωθείς.
1: Να πω ότι μακάρα πάμε καλά, δεν τα ξέρω.
0: Ναι, ωραία, μην έχαμε.
1: Έχαμε το Σάββατο αιμοδοσία στη Λευκοσία, εντάξει πήγαινε καλά αιμοδοσία, πάντοτε πήγαινε να δούμε το δεύμα μας και καλούμε τον κόσμο να δείτε δεύμα τους. Κυριακή πήγαμε στην φανερωμένη για τους ήρωες του 55-59. Υπήρξε κύριος Τίτρα να φύγει στον αγρό, υπάρχει και το άλλο στον αγρό. Συνεχίζουμε τώρα το Σάββατο, υπάρχουν δύο θηρατροπικές εκδηλώσεις, 16 του μήνα συγκεκριμένα. Με τα πλάκα σκήτηση στη Λεβεσόνη, ώρα 5 στο Μόλο, καλό είναι το κόσμο να πάει να ενισχύσει την καναπλάκα σκήτηση. Και στη Λευκοσία, στις 5 το απόγευμα, το American, στο σχολείο, ήταν η αγώνα 5 εξηγέτω, η Μίμη Αντρέα Γιάννη, του αξιογράφου της Αεφούσας. Και καλό είναι το κόσμο να τρέξει εκεί. Και την Κυριακή, κύριε Παγωσέ, θα πάμε και στο Δάλι να τρέξουμε τη μνήμη του Δημήτρη Χάματσου, του Ιούλα 55-59. Και το άλλο το συμβολικό που θα κάνουμε μέχρι τέλος του Μάη, θα συντονιστούμε με τον Σπύρο Παγωσέ σε ένα συμβολικό στεφάνι και τρέξιμο στο Άστο Περίτη. Ευχαριστούμε από καλή στην αστυνομιακή που το Υπουργείο Υγείας και τους συνεργάτες μας, 20 χρόνια Παπαγκιούς, τον Ανδρέα και τον Δημήτρη για πάντα στην συνεργασία μας στο Βατήρ Περίτη.
0: Ευχαριστούμε να χαιρετώ, χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλό.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγκε. Επιτρέπετε να μιλήσουμε κι εμείς.
0: Ακούω το κόκκινο τρένο, ρόγα παιδιά, μπήκε μέσα στους χιουμορίστες μόνος του. Μάλιστα. Πέρα μου ρε κόκκινο τρένο, δεν πάνε να κατώνεσαι. Τι θέλεις τώρα έτσι ώρα.
2: Να δεις. Έστειλε μου μια συγγένειστα σου που τη Ρίτα. Έχεις καμιά συγγένειστα Ρίτα.
0: Έχω και συγγένειστα και Ρίτες, έχω και πολλά και διάφορα.
2: Έχει τρία, ένα γιος της που χωρίζει τράγου που το παίζει με κιθάρα. Αμέσως ψεφτά.
0: Πέρα μου να δούμε.
2: Ο άντρας της είναι που το βαρώσει.
0: Τι θέλεις, εδώ και χαιρετίσματα.
2: Συγγνώμη κύριε.
0: Εδώ και χαιρετίσματα.
2: Χαιρετισμούς κύριε Στέγιο.
0: Α, έφερε χαιρετίσματα, μάλιστα.
2: Από τον κύριο Στέγιο, από την κύρια Ρίτα, συγγένειστά σου.
0: Μάλιστα κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά από Θεό.
0: Έχει τίποτε άλλο.
2: Ορίστε.
0: Έχει τίποτε κανένα νέο.
2: Εν τα νέο, τα ίδια ρε Στέγιο μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Κάθε πράσκη πάω και καστώ ψεφτάνει και μουσική. Ο γιος του και παίζει τραγουδά και πάμε και πάμε. Δεν μοσκοκιούμαστε, δεν περνάμε σε όλα.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
2: Τι κάνουμε την κυρία, αν και αν ήμουμε πάρ' το χαιρετισμό, να ρίχνουμε. Το αστρομερί δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Να είσαι καλά.
2: Εγώ καλύτερα, πάει σας.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Bye.
0: Bye. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Έλα κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Ο φίλος ο ταξιτζής ο Ιάκωβος.
0: Ο Ιάκωβος ο ταξιτζής ρε, ο Απολλωνίστας. Μάλιστα, ρε. Μάλιστα κύριε.
3: Να δώσουμε τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του κύριου Δημήτρη.
0: Μάλιστα.
3: Για αυτό να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους σήμερα για να καταφέρουμε τραγούδι.
0: Ναι.
3: Τον είπε καλή εβδομάδα. Αύριο τραγούδι κύριε Στέγιο να το βάλουμε το για μια γυναίκα.
0: 7 παραπέντε. 7 παραπέντε.
3: Εντάξει. Να σε πιω για προγνωστικά.
0: Μάλιστα.
3: Και η αφιερώσιμο έγινε ποτέ τώρα.
0: Έγινε.
3: Έγινε. Α, γεια σου κύριε Στέγιο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ. Κάτι άκουσα πι να μου έβαλε πισινή να μου έκαμε τόσο. Όχι. Εντάξει. Ο φίλος μου 900 καλησπέρα από το Ολοπράσινο Φρέναρος ο Χρήστος. Καλησπέρα Χρήστο μου και το Θεό, ο πράσινος σου το φρέναρος. Ο φίλος μου, ο 500, στέλνει μου η ομάδα του Σοκράτη τρέχει μόνο πολιτικά. Όχι πολιτικά ρε φίλε. Α, πολιτικά είναι στρε. Ναι, πολιτικά. Ήταν πολιτικά, έτσι θα συζητούσαμε. Έγινε έρωες βασικά. Ο φίλος μου 900, ο φίλος μου 960, έπαθεν Παναγίδινο Σοκράτης. Έπαθεν Παναγίδινο Σοκράτης. Μάλιστα. Καλά του είπες. Να σε καλά, 960, μου περιμένω και την κατοική σου την καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20. Έμαθα σύντορα και ξεκινήσα. Καλοπαναγιώτης καλησπερίζει. Καλησπερίζει μου είναι το Καλοπαναγιώτη. Κανας φίλος ήπια με καμιά πυραγή πάνω τίποτε. Αξιά είναι η γραφή ονόμα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέλιο, Γιάννος Ομονία Αιώνια Καϊμακλή.
0: Ο Γιάννος Ομονία της Καϊμακλιώτης Αιώνια Καϊμακλή. Μάλιστα, καλησπέρα ρε Γιάννο μου.
4: Να τη χαρούμε την ομάδα μου αδερφού.
0: Να τη συγχαρίσκουν παρέ μου.
4: Για το κατάκτηση του προαθλήματος, την επανάξια πήρε το προάθλημα, μεγάλη διαφορά με τους υπόλοιπους. Χάσαμε τον ενδιαφέρον μας που γλύωρα η αλήθεια. Μετά το κρίνει με την ΑΕΚ, η αλήθεια
0: είναι γλύωρα, εντάξει, έω το Φεβράριο για μένα μάχεσαι.
4: Ναι, πέντε ξέρω εσυχές πριν γλύωρα, τέλος πάντων. Εχθές ήταν πάρα πολύ καλή φιέστα. Το μόνο αυτό που βρίσκω εγώ για τις οικογένειες που πήγαν με τα μωρά τους, ρε φίλε, άρχισαν να κάνουν τη στέψη.
0: Εντάξει, εντάξει.
4: Αλλά πράγματι, από ό,τι φαίνεται, ο Παπασταύρου, ρε φίλε, παιδί και δουλεύκουν σοβαρά, και έτσι φαίνεται. Προπονητές, βοηθοί, γυμναστές, τούτο αούλα υπάρχει έναν καλό κλίμα, μακάρι να συνεχιστεί. Και βλέπουμε τον χρόνο, θέλουμε να πάμε Champions League.
0: Εν τω μεταξύ, από η Champions League μπορεί να ξεκινήσει η Ομονία, ρε. Είσαι μες στο...
4: Ναι, αλλά είμαι, ναι. Έλα, σου πω, ποια είναι η άποψή σου για την υποθέση της ΕΜΕΔΟ.
0: Τι εννοώ.
4: Γιατί εννοώ, ρε φίλε, ότι αν είσαι σε μια ομάδα, είσαι ευχαριστημένος. Φαντάζομαι να του δω και μια αύξηση στα λεφτά που πιάνει καλή. Ένας παίκτης της τάξης του ΕΜΕΔΟ. Αν θα πάει σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, είναι να μπούς διδάλλω να είμαι ικανοποιημένος σε μια
0: ομάδα. Δεν έχεις εγγενάτε ρε, για να τα χειριστούς μια χαρά, δεν έχεις εγγενάτε. Εγγλίωρα ακόμα. Απολαύσετε εγκατάκτηση του πρωταθλήματος στον Ονταλό και ζούτα δουλειά του Παπασταύρου με τους συνεργάτες στον Ονταλό να τα μένα έχεις εγγενάτε.
4: Τώρα λοιπόν, να είπαμε την καλησπέρα μας, καλό βράδυ σε όλο
0: τον κόσμο. Να είσαι καλά ρε Γιάννο, μου σε ευχαριστώ Λεβέντη Μαύρο, έχει προγνωστικά φορμαρίστου. Έμπρου τα τελευταία του τον μήνα. Χαίρετο. Γεια στο Γιάννο, εμείς τους 31. Μάλιστα. Ορμίδια έχουμε, καλησπέρα ξύλο, τι που έχουμε, αλλά Ραφαέλος Αξής, μάλιστα. Έτσι συνήθως έτσι ώρα έχουμε, ξυλοτύμπου, ξυλοφάγου, ορμίδια, φρέναρος, όπου γεννήσει ακούει Δερίνια, την πρωταθλήτρια, που ανέβηκε κατηγορία. Παραλίμνη δεν είχαμε σήμερα, εντάξει, Παφων είχαμε, Λεμεσόν εννοείται, Κόκκινο Τριμηθιάν είχαμε. Τώρα να δούμε τους υπόλοιπους πόθη να μας πούν καλά καλησπέρα για εμάς τους φτωχούς πλην δημιουργείο παρεστέρε Παναγίδη. Εντάξει, οι πεντετήδες καταγράφονται εν τω μεταξύ τώρα. Ο μήνας Μάιος είναι σημαντικό και ο Ιούνιος. Σε ό,τι αφορά στην συμπεριφορά που θα έχουμε απέναντι τους, να τους το πούμε. Την Παρασκευή θα τα δώσουμε, ναι, και τα δύο τραπέζων τεσσάρων ατόμων. Λίγο μετά τις 6. Έχουμε τίποτα την Παρασκευή, το εντυπωσιακό. Ο 22 του μηνός το άλλο, 16 μηνός Σάββατο και Κυριακή. Ναι. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Ποιος?
5: Πάφος Βαγγέλης.
0: Μάλιστα κύριε Βαγγέλης, ο Πάφιος. Μάλιστα.
5: Παφίτης, όχι Πάφιος.
0: Πάφιος. Εγώ το ίδιο πράγμα είναι η Βαγγέλης, ο Πάφιος.
5: Όχι Πάφιος, λαρούμπας.
0: Όχι ρε φίλε.
5: Πάκιο σου και έτσι αγαθώ, δεν έτσι περίμενα.
0: Άρεσε σου.
5: Να μου κάνουμε.
0: Είμαστε στην καλά δόξα ο Θεός, ο ύψιστος και η Παναγία.
5: Ο Θεός να σε βοηθά.
0: Μάλιστα.
5: Είναι να μου γίνεται να πιώνε το κύπελλο στην Παφό ξανά Παναγιάς Απολλώνας.
0: Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω είναι έναν ευθυνό. Περιμένω να ντερπεί όμορφο και περιποιημένο.
5: Βέβαια.
0: Έχουμε σήμερα 11, έχει ακόμα 3 εβδομάδες παρακάτι.
5: Έχει άλλο 3 παιχνίδια.
0: Ναι, έχει χρόνο ακόμα.
5: Έχει άλλο 3 παιχνίδια.
0: Αλλά περιμένω, ας πούμε την αλήθεια, περιμένω ματσάρα. Για εμπεριμένω, οφείλω από εμπεριμένω κρύα σούπα. Εν ομάδες που στηρίζονται στο καταστροφικό παιχνίδι, καταλάβεις την εμπαιρνωδία ή να περιμένει η Πάφο να χρηστέψει τα τούτο Απόλλωνα και το αντίθετο. Να παίξουν για το τρόπαιο αμέσως.
5: Για το άθλημα. Να παίξουν για το άθλημα. Ο τυχερός, ο πιο καλός θα στο πιάει.
0: Για μένα θα είναι έκπληξη, ας πούμε το 0-0. Κατάλαβες τι εννοώ.
5: Δεν νομίζω να έχει 0-0.
0: Εγώ περιμένω να σκοράρουν και οι δυο.
5: Νομίζω να σκοράρουν.
0: Μάλιστα.
5: Έτσι πιστεύω.
0: Αυτά.
5: Εγώ υπάρχουν περιμένει καλύτερη φέτος. Έμας ευκήγε.
0: Ως πιθανό προπονητής σας μια χαρά σας. Είστε να κάνετε τα γερήμα.
5: Άντε, καληνύχτα μας.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
5: Άντε, φίλε μου, πάει.
0: Σε ευχαριστώ. Θέλει να πάμε σε ακόμα έναν δεν μου το αρχάζεις. Ή... διάλειμμα. Άτε ρε. Άτε.
6: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
11: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
12: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
14: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
15: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
16: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
17: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της
16: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
18: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic. Και χωρίς δέσμευση.
17: Κάτι άλλο?
18: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
19: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Jackpot στο Joker. 10.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
21: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
20: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει. Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible Pavla Gaming.
22: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
23: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Όρεο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
25: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι 6:30.
27: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
28: Είτε μέσα στο γήπεδο.
29: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
28: Είτε έξω από αυτό.
30: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
31: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
28: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
32: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεβασταβάν από τον Super Sports 104 Πανκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιούλου να είναι καλά. Με νικητή την Παρασκευή για 4 άτομα για το δόφραγμα. Με νικητή την Παρασκευή για 4 άτομα για την απάντηση εκτάκτως. Λοιπόν, και με το 200, το τρίτο σε δωροκουμπόνι είναι αποκλειστικά για την εκπομπή του Σεπάσα από το χορηγό μας στη ΣΥΤΑ, την οποία ευχαριστούμε. Κάνεις like στο post, το είπα Πλιστάκης. Κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και Super Sport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και το 200 σε δωροκάρτα δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για πληρωμή λογαριασμό, αλλά το εξαργυρώνεις μόνο για αγορά προϊόντα στα καταστήματα της ΣΥΤΑ, όμορφα και περιποιημένα. Πεντετήτης είπε μας καλησπέρα, ο Βασιλάκος. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Παπαμασέως.
0: Κύριος. Ο Ζαχαρίας Ανορθωσιάτης. Μάλιστα κύριε Ζαχαρία Ανορθωσιάτη.
1: Έπιανα να βοηθήσει χαριαρίσμα για το τίτλο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι προχωρούμε παρακάτω.
0: Και ο Θωρής παρακάτω.
1: Προχωρούμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Στη μεγάλη κυρία.
0: Στη μεγάλη κυρία. Είναι να μεταγάμετε στη μεγάλη κυρία. Ρέκουν παρε Ζαχαρία.
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Δεν ξέρεις ακριβώς. Εντάξει.
1: Περιμένουμε.
0: Α, τι μπορεί να μάθεις πέμου.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Να είσαι καλά Ζαχαρία μου. Ζαχαρία μας, ο φίλος μας. Δρομέα, ρε. Πάμε σε επόμενο, ο Σωτηρκάς είπε καλησπέρα ρε, αλλά όπως μου τα ψες πανηγυρίζει που κοιμήθηκε μου έμεινε Λευκοσία, ο Σωτηρκάς που έμεινε. Πανηγυρίζει, εντάξει, δικαιώθηκε ο Σωτηρκάς μου, ο καλός μου, ο φίλος, κύριος. Ένα, δύο, τρία, τίποτε δάμε. Τούτο, nothing, μάλιστα. Έλα πάμε σε επόμενο. Το παλιό μπαρτόν να σοβάρουμε, κουμπάρε μου, έχεις έγινε, εντάξει. Το χαλαρόν, έναν παλιό μπαρτόν του Δάντια, σοβάρουμε, έτσι. Βάλαμε το και παλιά με τον κύριο Παναγίδη. Χαλαρό, εντάξει. Όχι, δεν είναι ο φίλος μας Σαραμίνιος, είναι άλλος τούτος. Εδώ. Ακροτήρι, καλησπερίζει. Μάλιστα. Ορμήθηκε. Έτσι αφήνω κάποια μηνύματα πίσω και λοιπά. 786 Arsenal Jones Gunner, μάλιστα. 786. Έμαθε μαραγή. Ο 960 μας είπε καλησπέρα στην ονομήνυμα του, εντάξει. Προσπαθώ να δούμε πάλι αφήκα κανένα πίσω. Εντάξει, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στρέγγι.
0: Ποιος?
2: Ο Μίτσος είναι ο Μίτσος που είναι κότσο τροπικά.
0: Συγγνώμη.
2: Κότσο τροπικά, ο Μίτσος είναι.
0: Δεν κατάλαβα. Πέμω ξανά.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι κύριε, καλησπέρα.
2: Έλα, να ακούγουμε καλά.
0: Ακούεσαι τώρα μια χαρά πέμουν εδώ.
2: Ο Μίτσος είναι ο Δημήτρης Πιγκοτσιο Τριμικιάν, κάθε και ο τρίμηνος και άνωσε και
0: πιόνι. Μίτσο Κοτσίνο Τριμικιάν, ότι ναι, έκλεισε το τρίμηνο.
2: Είναι που καμίσαι καλά.
0: Δόξαζε ο Θεός.
2: Και να ακούμε συγχαρητήρια στις ομάδες που περάσαν στην Ευρώπη.
0: Καλά έκαμασαι και περάσαν στην Ευρώπη και καλή επιτυχία.
2: Εντάξει, και έτσι να πιάνουν όλοι κάθε χρόνο και κανένας.
0: Εσύ να μαθανίσαι.
2: Είμαι από ελίστα, ξαναμιλήσαμε.
0: Α, μάλιστα.
2: Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, να συγχαρείτε τους αντιπάλους, έτσι είναι.
0: Μα είσαι άσυλακο τριμιχιώδης.
2: Δε μου.
0: Είσαι άσυλακο τριμιχιώδης.
2: Ναι, είμαι άσυλας, ξαναπιάσεις.
0: Ναι, α.
2: Ξέρω κομπάρος του ονόμηρων, τον γιο σου, ξέρω τους.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Βρεθήκαμε τους. Αλλά είπα και εγώ κάνω τηλέφωνο.
0: Καλά κάνε ρε Δημήτρη, πιάνεις τηλέφωνο να δες το καλησπέρα σου και να παίρνω στην
2: κάρτα. Έχει γραμμές πολλές, δεν θέλω να σε εκατόνω με τους άλλους.
0: Εν πειράζει ρε κουμπάρε, πιάνε εσύ τηλέφωνο και άμα βρίσκεις γραμμή και ποιος θα ρωτά.
2: Μακάρι να έχουμε δουλειά με μου, έλεγα δουλεύκο.
0: Μάλιστα.
2: Καλό. Άντε, να σου ευχηθώ καλόν υπόλοιπον.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολλά πολλά. Σε χαιρετώ. Χαιρετώ. Κόκκιο τριμμυθιά δικά μας, μείναν τα περιστερονίδικα και τα κατσιώδικα μας. Καταλάβες, περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε μέχρι να μας πει καλησπέρα και ο φίλος μας ο Δερκάς και οι μεντέτσες μας σήμερα. Ας σου πέντε μου κάνουν ρε. Πρώτο δεν βρίσκω γραμμή και δυσκολεύκονται μετά. Εν το ένα. Το δεύτερο, άμα είναι Δευτέρα και είναι έχει τράση έτσι φοβερή. Ναι, σου η τρίτη κουμπάρε, εν τα προγνωστικά, να κάνουμε ένα κατοχές και ιστορίες και καταστάσεις. Έρχεται η τρίτη, δυσκολεύκονται Και μουρμουρούν μετά ότι προλάβαμε και λέγαμε και πιάσαμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιο?
3: Έχουμε ένα παραπονιέζο να πω και ήρθε καλησπέρα μα.
0: 007.
3: Καλό.
0: Καλό. Έχεις τίποτα. Χάσατε
3: 007. Τώρα που κάνουμε και εμείς ασκιάσει.
0: Άσυλα ρε κουμπάρ.
3: Άσυλα. Αλλά τώρα κάνουμε ασκιάσει.
0: Ναι, αλλά πια μέσα στη ζώνη των Βεντετίδων.
3: Έπιαμε στη ζώνη του Βεντετίδη.
0: Ναι, είναι η ζώνη των Βεντετίδων τώρα της εκπομπής.
3: Αλλά κλείνω πιο ύστερα.
0: Εσύ πρέπει να πιάνεις πριν τις 6.
3: Εγώ ακούμε και εμείς την καλησπέρα μας. Ακούμε και ένα συγχαρητήρια μας και στην Ομόνια και στη Σαλαμίνα και στις υπόλοιπες ομάδες που φτήκαν η Ευρώπη.
0: Η Σαλαμίνα που φτήκαν Ευρώπη.
3: Και στις υπόλοιπες τις ομάδες που φτήκαν Ευρώπη.
0: Α, και στην Ομονία και στη Σαλαμίνα και στις υπόλοιπες που φτήκαν Ευρώπη, μάλιστα.
3: Ναι, σε ούλες και να σωθούν κοινές που πρέπει να σωθούν. Να πάνε κοινές που πρέπει να πάθει, όχι μου λαλούσαν και εμένα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, να έχουμε υγεία και να τα πούμε.
0: Να είσαι καλά. Προετοιμάσαι το για κοιόν που σου είπα.
3: Προετοιμάζω πεθαρά μου που είναι ημερομηνία και σπίσω να μέλει λίγο εξωτερικό τις ημέρες.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Να μιλήσω με τον Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.
3: Οκ.
0: Okay. Έγινε.
3: Bye.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Ποιος?
4: Ο Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Μάνα μου τώρα, και να σωθεί ρε, να σώσει ένας πρώην παίκτης μου ρε.
4: Λοιπόν, άκου να σου πω, εγώ πρωτού καβαλιζέψω εσούς από δικιά μου.
0: Α.
4: Τούτο είναι το ένα.
0: Μάλιστα.
4: Το άλλο, θα δω πως συγχαρητήρια στην Ομόνια, που σου είχα πει πριν 3 μήνες αρτερά πατώμε, που το Γενάρη, ότι θα πιάει το πράσιο με 13 βαθμούς διαφορά.
0: Ναι.
4: Η δεύτερη. Φαίνεται όμως ότι έπαιζα έξω, παραπάνω από την άλλη διαφορά.
0: Ναι.
4: Αλλά νομίζω ότι το έπαιζα έξω σχετικό.
0: Ναι.
4: Επίσης συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Αθηνό για την κατάκτηση του προαθλήματος. Δίκαια, εφόσον εμείς δεν βρίσκουμε την πόρτα, είναι τυφλή επιθετική μας, καλά να πάρουμε. Παίξαμε 5 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ φέτος, τα 4 παιχνίδια προαθλήματος είχαμε 70 τελικές και ο ΠΑΟΚ 20 και έβαλε μας πιο χώρες και έβαλε μας πιο ισοπαλία. Μπράβο μας.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο, μια απορία. West Ham Arsenal. Έβαλε γκολ η West Ham στο 93 κάτι. Λοιπόν, χρειάζεται 4 λεπτά ο βαρίστας για να μας πει ότι έκανα φάουλ στο πορτάρι.
0: Παναγίδη να το απαντήσεις, εσύ αν τη σίγουρα ρε κουμπάρε.
4: Καλά,
0: η πρώτη μου τοποθέτηση, να σου είναι ξαναπώ και ακούνται οι φίλοι μου, εντάξει,
4: ναι.
0: Ήταν η εξής απλή, ότι αναλόγως του επίπεδου των λεφτών και της δυναμικής που έχουν οι ομάδες στην Αγγλία, έχουν μια από τις χειρότερες διαιτησίες. Τι το πράγμα έθελε απλά ένα δευτερόλεπτο που το βοηθώνει το διαιτητή. Ακυρώνω το και ένα δευτερόλεπτο απλά ένα ο βαρίστας να πει έχουν παρέπιεν τον σύνταν τον νόμο του.
4: Εκράτησε το χαμέ τον ποστάρι να μην τον αδιαπηρήξει.
0: Έκαμε 4,5 λεπτά να και 4,5 λεπτά. Εθώρεν το εξάρι. Μάνταν που θωρείς. Τι θωρείς.
4: Είναι προκλητική.
0: Προκλητικότατη σε επερθετικό βάθμο.
4: Δηλαδή πραγματικά ρε κουμπάρε να κρίνεται ένα πρωτάθλημα και να τούτοι εύκολοι, τόσο εύκολοι απόβαση να κάνουν 4 λεπτά ρε κουμπάρε, τι επιδιώκουν.
0: Ωραία, μην το συζητάς, μην το συζητάς.
4: Αν κάπουν τον κόσμο καρδιακό να τους κάνουμε ευκαιρία η πίεση που στα 20 εμένα, πραγματικά. Λαλό έχει χαζίν τώρα. Είδαμε τόσο, αλλά έχει χαζίν να το μετρήσουν και τον κόλλα. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι να κερδίσουμε τα δύο τελευταία παιχνίδια και να στεφτούμε πρωταθλητές.
0: Μάλιστα.
4: Ελπίζουμε.
0: Μπορεί να χρειαστεί και 5-0 την Πέρλη και να είναι με την Κρίστα Πάλας πάλι κάνουμε το δουλειό μας.
4: Περίμενα να δέρουμε την Πέρλη και θα...
0: 5-0 την Πέρλη και να είναι με την Κρίστα Πάλας πάλι κάνουμε το δουλειό μας. Γιατί άλλοι να χάσουν
4: πάλι. Μακάρι αν έτσι όπως καταλύει.
0: Χαιρετώ.
4: Να μην υγεία να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Χαιρετώ. Μάνα μου τώρα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Να μπούνται τώρα, κομμάρε. Μηνύματα. Ρε, μα πού είναι τα μηνύματα. Έχασα τα παλέ. Παναγιώτη, ένα λεπτό, ρε, κομμάρε. Να που πάτω εδώ, ρε. Πάτησα 5, 6, 7, 10. Να που πάτησα. Κάτι πάτησα τα μία, βρεθήκα πριν 3 ημέρες. Να ρωτήσω γιατί έχει άγχο και γιατί δεν έχει. Να μπούνται εδώ. Ω, είναι δικό μας εδώ. Δεν πω κάμα. Κάτι έκαμε, ναι. Εντάξει, πάμε σας τα και πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Να με το δω. Ω, ρε φίλε, είναι και τούτο. Πρέπει να πατήσω 9, να πάω πίσω. 9, 8, 3, να πάω στο 1. Όχι. Δηλαδή είδαμε καλημέρα. Τέλος πάντων. Να ξάζεις τα μετά, εντάξει. Πάω σε επόμενον κύριο. Να πάω να μου καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
5: Μαύρος Πάστηρας.
0: Εντάξει
5: και το συνεργάτη σου.
0: Μάλιστα, κύριε.
5: Κύριε, να πω την καλησπέρα μου και στους δύο σας.
0: Ναι. Καλά έκαμες.
5: Και να δω αν είστε όλοι στην καλά στην υγεία.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός εψίστος. Μάχετε τα μένα μου το Σάσιο κουμπάρος ο Παναγίδης.
5: Και να δω αν είστε όλοι στην καλά στην υγεία.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός εψίστος. Μάχετε τα μένα μου το Σάσιο κουμπάρος ο...

0: Τώρα είναι μια χαρά.
1: Είδες.
0: Έγινε Στέλιο μου. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Να περνάς καλά, όμορφα και περιποιημένα. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Και είπα τη λέξη νευρικός ακόμα ρε. Φαντάστε να έλεγα πάω στο επόμενο νευρικό. Μπορούσε να σπάσει και το κομπιούτερ. Ένα μου τώρα. Εντάξει ρε, συμπαίνει μωρέ. Είμαι μια καπέα στο που σπυράσω. Προλαβαίνουμε ακόμα έναν κύριο κυρία να θέλει να μας πει αν καλησπέρα για να βάλουμε και το παλτόν του φίλου μας. Έτσι χαλαρό. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα αγαπητέ Στέγιο.
1: Ποιος?
2: Από τη Λάρνα, κανέναν εσένι μου τη Λάρνα.
1: Μάικ Κυριακίδης.
2: Τσίνος ένι.
1: Μάλιστα.
2: Και φιλουή. Εντάξει μου πολλές φορές να έρθει να πιάσει τηλέφωνο να πιούμε έναν καφέ, μια
1: πίνα. Μάνα, κάλεμε με έναν καφέ, εμείς αφού περιμένω και τα γλυκά σου, τα ωραία, τα περιποιημένα.
2: Α, εντάξει, εν καιρός τους να σε πιάει ο καλό.
1: Είδες.
2: Να που γαμνήσε καλά.
1: Δόξα ζει ο Θεός ο εψίστος. Δόξα ζει ο Θεός.
2: Τέκιωσε και τούτο το πρωταθλήμα σιγά.
1: Μάλιστα.
2: Ο Τσιφεμέρου. Έκατσα και ήταν ένα παιχνίδι εχθές στη Μπαρσελόνα με την τούτο.
1: Με τη Ρεάλ.
2: Ρεάλ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν ήταν και το σπουδαιότερο μάτσο, αλλά εντάξει, εγώ θα μάζω και τους παίκτες του μισού τίκη τόκο και είναι η Μπαρσελόνα, ρε κουμπάρε, αν ξέρω.
1: Ναι. Μια χαρά είναι Μπαρσελόνα. Εδέραν μας, είδαμε να κάνουμε, τα καταφέραμε.
2: Εντάξει,
1: μιαν
2: ο
1: ένας, μιαν
2: ο άλλος.
1: Ναι. Είμαστε
2: καλά,
1: ναι.
2: Η οικογένεια, τα παιδιά, όλοι
1: είμαστε καλά, δόξα σε ο Δίος.
2: Και χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Επίσης και τώρα που τελειώνει και το σιγά και το πρωτάθλημα και να έχουμε και λίγο παραπάνω ελευθερία.
2: Μάλιστα.
1: Αφού είσαι μέσα στις σκέψεις, το ξέρεις το πράγμα. Και τώρα του Ιαπώνη φανερωμένα, αν ανοίξεις να κάνουμε και ένα προσκυνήμα. Άψον και ο γερίς μας.
2: Ό,τι θέλεις.
1: Να είσαι καλά.
2: Εντάξει Στέγιο μου.
1: Να είσαι καλά Μάικ, σε ευχαριστώ. Καταλάβεις ποιος μόνοι. Ο Μάικο Κυριακίδης ρε, του τερματοφύλακας του Πιολά. Μαζί με Μπαλμύρη τότε δίδυμο. Μάλιστα. Φιλτάτος. Είναι που λέω αρκάζεις να βάλεις το παλιό μπαλτό. Άτε ρε πίνε, άτε.

0: Η εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
1: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Κάνονιζες τα εντάξει. Και τα μηνύματα και όλα. Αρκοντικά. Μάλιστα κύριε. Μπράβο ρε Παναγίδη. Ήρθαν κάμποσα μηνύματα. Άκουμε. Ήρθε και το τελευταίο τώρα 6:39. Καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστεύω να χωράτης από το 2017, 1η Μαρτίου, ρε. Αγαπώ τον πολλά. Άμα το δω και στήριμα. Ο Αδαμάντης ο Λιθρονιά, ρε, μα πού εμπώνει ρε τόσο άνθρωπο, ρε. Εκτός να κάνει προεκλογή. Έγινε μέσα στους 753 μωρά και ο Αδάμος που Λιθρονιά, και να πιερώσει φορών τίποτε. Και ο Κιλίντρο και οι λοιποί υπό τον Λιθρονιά, και πάνω εκεί, δεν και ξέρω. Έμπασε πια αντίρρε χρωμάτων να θέλω ψήφο. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Παπλάρας από Φρέραρος έμαζε στήρε σήμερα, εντάξει, είχε δουλειές το άνθρωπος. Ο Σωτηρκάς έκαμε απουσία, ο Πεντετήτης έκαμε απουσία. Οκ, καταγράφεται. Καλησπέρα από Περιστερώνα, καλησπέρα Περιστερώνα, Κάκη, Κοκκιό, Τουρμητιά, ετοιμήσαμε μας, μια χαρά. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε για... να επιβεβαιώ, είπα το προηγούμενο, η ώρα... Τι πράγμα ρε κουμπάρε. Η ώρα 10, τότε να μπλίτσει 10 η ώρα. Εντάξει, εξαλέω, είχε ενδιαφέρον το. Έχει ένα πολύ Μπολόνια 10 παρατέταρτο και με Ρουόρχαρτ. Playoffs. Ωραίο, αναμένεται ωραίο παιχνίδι. Νομίζω 0-0, κάτι τέτοιο. Και Βαγεγάνο Χιρόνα στην Ισπανία 10 η ώρα και έχει και 14 7 παιχνίδια στην Πορτογαλία. Okay. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Pizza Mama Jones. Να θυμίσουμε ένα αύριο ρετρό 3-4-2 Μάριος Παναγιώτου της Αρκής, της Αθάνατης. Χαρά μας. Και να ξαναευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Pizza Mama Jones. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ να έχετε. Και από τον Χρήστο τον Παναγίδη και από μένα τον Σέλιο Παπαμεσίος χαιρετούμε.
0: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
1: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport 104.
5: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
6: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλος με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
7: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο, παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα, 10 το βράδυ, Tottenham Linz.
2: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled Tastes Better. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Μα μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
6: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
7: Ξέρω!
6: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
9: Χαραλάμους. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
12: Κραστ τι?
11: Δβά κραστ! Δώσ κραστ! Τσου κραστ! Μα κρασ αρες, τι καταλαβαίνεις?
12: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
11: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα!
12: Είναι και limited edition!
13: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κρασ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
14: Super Sport 104. ώρα είναι 7.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
19: Τον Σάντσες και Γιακουμάκη θέλει να δει ο Ρασβάν Λουτσέσκου ενώπιση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τιμωρημένο Ζαφίρη και τους τραυματίες Λόβρεν και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αύριο θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνου. Ανακούφιση και τον Νίκο Βίλιαμς, ο επιθετικός Αθλέτικ Μπιλμπάο προλαβαίνει τον παγκόσμιο κύπελο. Ο Παόλο Ντιμπάλα θα απουσιάζει εντελώς από την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και όλα δείχνουν ότι θα τερματίσει και η θητεία του στην Αλμπισελέστε. Η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της φετινής σεζόν. Τον τελικό του Champions League ο Ντάνιελ Σίμπερτ, του Europa League ο Φρανσουά Λετεσχέ, στο Conference League ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι και τον τελικό του Women's Champions League θα είναι η Τες Ολόφσον. Στο σημερινό πρόγραμμα της Premier League στις 10, Tottenham Leeds. Στη La Liga στις 10, Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα. Και στη Serie A στις 10 παρατέταρτο, Νάπολη Μπολόνια. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Στο βόλιο ανδρών παρελθόν αποτελούν και επίσημα τον Ολυμπιακό οι Τζον Γκόρντον Πέριν και Μάξι Καβάνα. Για έντονο ενδιαφέρον της Χάπελ Τελαβίβ για τον γκάρτ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Η ομάδα του Ισραήλ προσφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους Ισπανούς και συμβόλαιο με τις απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
20: 943 Intervete Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

6 λεπτά φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervet & Sports. Sports on air live μέχρι και τις 8 στα ραδιόφωνά σας, όπως άλλωστε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ αργότερα, θα μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Οπότε έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε μαζί μας. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές, Ανδριάννα Πούλιο στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Καλή εβδομάδα σε όλους, σας εύχομαι. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Αχρεωστήτως που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Χελάκης. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, με απλή χρέωση μηνύματος. Και 210-220-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλό απόγευμα να πω στο φίλο τον Παναγιώτη εκεί στο Περιστέρι. Ο Παναγιώτης με την ομαδάρα του εκεί τα πρωινά στο Βοτανικό, με τον Θωμά, τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Πέτρο, τον συνονόματο τον Σάκη. Καλό απόγευμα Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Και από ό,τι ξέρω αδειμονείς να ακούσεις τα νέα του Ολυμπιακού με τον φίλο μας τον Κώστα Σαμοθράκη. Συντονίσου λοιπόν, μάλλον μείνε συντονισμένος.

Σε λίγο λοιπόν θα πάμε στο Κώστα Σαμοθράκη. Να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Στέφανο και τον Ηρακλή από τα Νότια, στο φίλο τον Σπύρο από την Πετρούπολη, στο φίλο τον συνονόμετρο Θανάση από το Ήλιον, στο φίλο τον Παντελή επίσης από την Πετρούπολη. Στα Πάτρια Εδάφη να στείλω χαιρετισμό, στο φίλο τον Βασίλη, στο Αγρίνιο. Στις Φυτίες συγκεκριμένα. Καλό απόγευμα και στην Μάγδα και την Αναστασία εκεί στα Πάτρια Εδάφη. Στον Άγιο Νικόλαο, στην όμορφη Κρήτη, να πω καλό απόγευμα στην Έλενα, στη Μαρία και τη Χριστίνα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια, να πω στο φίλο τον Μπάμπη. Πολύχρονος φίλε, ό,τι επιθυμείς, υγεία πάνω απ' όλα και σου εύχομαι όλα τα καλά του Θεού να έχεις.

0: Τώρα αν ήμουν Γιώργος Χελάκης θα έλεγα ηλιόλουστη μέρα, ηλιόλουστο απόγευμα. Πάμε να δούμε που είναι ο Κώστας Αμοθράκης, να μιλήσουμε για Ολυμπιακό, κάπου πίνει καφέ και όλα αυτά. Εγώ δεν θα τα πω αυτά. Εγώ θα σας πω ότι θα πάμε τώρα να συναντήσουμε Κώστα Αμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Απλά μόνο αυτό θα πω.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
2: Του Παναθηναϊκού.
0: Δεν είπα Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού είπα, φίλε.
2: Είσαι σίγουρος?
0: Θα το δω μετά. Αλλά αν είπα, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω
2: ότι. Δεν έχω πρόβλημα. Απλά είπες του Παναθηναϊκού, γι' αυτό με πρόβλημα.
0: Αν είπα του Παναθηναϊκού, το διορθώνω. Γλώσσα την πέρδα μου, ρε φίλε.
2: Βάλε το μετά να το δεις.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Ζητώ συγγνώμη αν είπα του Παναθηναϊκού.
2: Είδες έτσι και τρελαίνεις στον κόσμο.
0: Πάντως επίτηδες, ειλικρινά δεν το είπα επίτηδες.
2: Όχι, ρε, σιγά. Και να δούμε, δεν έχω πρόβλημα. Απλά μου έκανε εντύπωση.
0: Μια γνωστή μας φίλε ξέρεις τι έλεγε. Ουδής άσφαλτος.
2: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τι γίνεται?
2: Τι έγινε, ρε φίλε? Εντάξει. Μέσα στον Ολυμπιακό προσπαθούν να ξεπεράσουν πλέον τη νέα απώλεια. Γιατί η απώλεια μιλάμε, ένα μάτσο πρέπει να τελειώσει 4-1, τελειώσει 1-1. Εντάξει, δεν είναι η είδηση αυτό, ότι ο Ολυμπιακός πάντως έχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ πάντως έγραψα από χτες το βράδυ, μετά το μάτς, ότι καταρχάς συγχαρητήρια γιατί η ΑΕΚ πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα.
0: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
2: Για να τα ξεκαθαρίζουμε, έτσι να μην παρεξηγηθώ. Εγώ έγραψα ότι ο Ολυμπιακός φέτος πήρε το Champions League και το Copa Africa. Τον πόνεσαν αυτά τα δύο. Το Champions League γιατί όλες ξόδεψε πολλές δυνάμεις στη Μεγάλη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, ήθελε να διακριθεί, διακρίθηκε, η αλήθεια είναι αυτή, έκανε καλά παιχνίδια, πέρασε και στην επόμενη φάση της League Phase, ήταν μια χρονιά πετυχημένη, ακόμα και με αυτό το 6-1 στην Βαρκελόνη που ήταν ένα σκληρό μάθημα, ακόμα και για αυτό το παιχνίδι μπορούμε να κάνουμε συζήτηση αν θες. Αλλά εντάξει, μην το πάμε τόσο πίσω. Εγώ λέω ότι απλά ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη φθορά φέτος στο Champions League, την οποία την πλήρωσε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Δεν είχε κατάλληλη ομάδα για να είναι καλός και στις δύο διοργανώσεις, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Όχι. Ξόδεψε πολλές δυνάμεις. Οι ποδοσφαιριστές του, μέχρι και το Φεβρουάριο, ξόδεψαν πολλές δυνάμεις στα δύσκολα παιχνίδια του Champions League. Και όταν ερχόταν η Κυριακή να παίξει με την Κηφισιά, με τον Λεβαδιακό, με τη Λάρισα, ξέρω εγώ, είχε προβλήμα. Υπήρχαν προβλήματα. Το δεύτερο είναι το Copa Africa. Θα μου πεις γιατί λέω για το Copa Africa. Για τον απλούστατο λόγο, για άλλη μια φορά. Χθες φάνηκε ότι ο Ελκαμπή, όταν επέστρεψε από το Copa Africa το Φεβρουάριο, δεν ήταν ποτέ ο Ελκαμπή που ξέραμε.
0: Ποτέ, ναι.
2: Τώρα θα μου πεις φταίει ο Ελκαμπή. Προφανώς και δεν φταίει ο Ελκαμπή. Αλλά ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι δομημένος από το Μεντιλίμπαρ, ο Ελκαμπή έχει πολύ καθοριστικό ρόλο στην ομάδα. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να σκοράρει καταρχάς. Αυτό είναι καλός ή κακός, έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν παίρνει πολλά από άλλους παίκτες. Όταν ο Ελκαμπή δεν είναι καλά και δυσκολεύει, ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία που το είδαμε φέτος. Πέρσι που ο Ελκαμπή ήταν στα καλύτερά του, ο Ολυμπιακός πήρε το δάμπλ. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, και νομίζω, Κώστα, ότι είναι χειρότερη η εικόνα του παίχτη από τη στιγμή που είσαι στην ομάδα, αυτή που βλέπουμε τώρα τελευταία.
2: Ναι, εννοείται. Αυτό λέω. Πρόπερσι που ο Ελκαμπή ήταν σούπερ, ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες. Λοιπόν, φέτος ο Ελκαμπή, ειδικά από την επιστροφή του Copa Africa, μετά απογοητευμένος από το Copa Africa, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί περίμενε να το κατακτήσει. Μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή είναι στα 32 του τον Ιούνιο, θα πάει στα 33, θα κλείσει στα 33, οπότε ήθελε αυτή τη διάκριση. Γύρισε απογοητευμένος και ποτέ δεν μπόρεσε να ξαναγίνει ο Ελκαμπή που ξέραμε. Δηλαδή τα γκολ που χάνει, ας πούμε, χθες ο Ελκαμπή ο περσινός, θα είχε βάλει 3 γκολ.
0: Και όχι μόνο χθες, και σε άλλα μάτς.
2: Εγώ σου λέω με βάση την εικόνα της χθεσινής στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που έπρεπε να το κερδίσεις, γιατί αν το είχες κερδίσει θα είχες πολλές πιθανότητες να πας στο Champions League την επόμενη χρονιά να περάσει σαν δεύτερος. Τώρα το βλέπω πολύ δύσκολο. Δεν βλέπω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Οπότε θα αρχίσουν, πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να κάνουν τα πλάνα τους για το Europa. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στις Ολυμπιακός 23 Ιουλίου θα πρέπει να είναι έτοιμος να δώσει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα πρέπει δηλαδή να ξεκινήσει προετοιμασία 10 Ιουνίου, τη στιγμή που πέρσι ξεκίνησε 15 Ιουλίου. Δηλαδή είναι 35 μέρες πιο πριν. Θα πρέπει να δώσει το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, όπως σου είπα, φέτος στις 23 Ιουλίου, ενώ το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι πέρσι το έδωσε στο Champions League 17 Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά, στον Ολυμπιακό θα τα βρουν μπροστά τους. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα που πρέπει να αρχίσουν να τη σκέφτονται από τώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, γιατί τα περιθώρια είναι στενά. Το πρωτάθλημα θα τελειώσει την ερχόμενη Κυριακή 17 και θα υπάρχει λιγότερος και από ένα μήνας για να ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Συν το Μοντιάλ που λογικά θα έχουμε πάλι κάποιες απουσίες.
2: Θα λείπουν οι δύο Βοταρέμι με τον Ελκαμπή. Για τον Ελκαμπή δεν είμαι σίγουρος αν θα πάει. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά και κάποια δημοσιεύματα από τη χώρα του. Όχι τώρα, πριν από μέρες. Ότι επειδή έχει αλλάξει το προπονητής δεν είναι σίγουρο αν θα πάει. Και αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα ψυχολογικά για τον Ελκαμπή, που στα 33 του είναι λογικό να θέλει να πάει να παίξει ένα Μοντιάλ. Οπότε θα το βάλει από κάτω και μετά θα την πει ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, εγώ κάνω πάντα κακές σκέψεις ή αν θέλεις είμαι λίγο ρεαλιστής εκεί. Κάπως έτσι βλέπω τα πράγματα.
0: Πάντως να πούμε ότι είναι ισοβάθμος Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, που έχει δύο παιχνίδια ακόμη δεν έχει τελειώσει η δεύτερη θέση.
2: Ναι, εντάξει, δεν φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός. Τώρα ο Ολυμπιακός σε δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ έχει κάνει τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις και στο ένα έχασε 3-1 και στο άλλο έφτιαξε 1-1.
0: Ναι, ναι, αυτό
2: ισχύει. Κάνει μπαμ το πράγμα. Τώρα τι να κάνω, όνειρα να κάνω και να προσπαθώ να σκεφτώ πράγματα που είναι δύσκολο να γίνουν. Ωραία, εγώ σου λέω ότι κάνει και δύο νίκες ο Ολυμπιακός. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ΠΑΟΚ παίρνει.
0: Ναι, είναι από πάνω, ναι.
2: Λοιπόν, είναι όλα κατά του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλουμε να δούμε τη σκληρή πραγματικότητα, γιατί εγώ πάντα. Έτσι, δεν είμαι απεσιόδοξος τύπος. Απλά βλέπω ότι αυτός ο Ολυμπιακός είναι για την τρίτη θέση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα τι φταίει και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εν καιρό. Δεν είναι ώρα για αναλύσεις. Να γίνουν και αυτά τα δύο παιχνίδια, την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό και την Κυριακή με την ΑΕΚ. Να ολοκληρωθούν και μετά θα τα βάλουν κάτω οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για να αποφασίσουν ποιες θα είναι οι κινήσεις για την επόμενη χρονιά.
0: Πάντως ο κόσμος στήριξε την ομάδα έτσι και χθες.
2: Κοίταξε να δεις, είναι λογικό να τη στήριξε γιατί και το χειροκρότημα και στον προπονητή.
0: Ναι, μπράβο, στο τέλος αυτό ήθελα να πω.
2: Παρά ότι άλλες φορές είχαμε αποδοκιμασίες και τέτοια, ήταν μια προσπάθεια ρε παιδί μου. Είδαν ότι κάτι πήγαν, έγινε μια προσπάθεια. Δεν ήταν αδιάφοροι παίκτες. Ο Ολυμπιακός χθες για μένα έχει κάνει το καλύτερο του φετινό παιχνίδι.
0: Μπράβο, υπήρχε διάθεση, ένταση, απλά δεν είχε αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.
2: Ναι, μέχρι το 60 έκανε το καλύτερο φετινό παιχνίδι. Όμως υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τον Γκολ, υπάρχει το πρόβλημα με τον Ελκαμπή, όλα αυτά μαζεμένα, ο Ταρέμι είναι σαν να μην υπάρχει, που μπήκε σαν αλλαγή και δεν είναι μόνο αυτό ρε Σάκη. Είναι και το άλλο, μέσα σε όλα ο διάολος τώρα, δηλαδή επιστρέφει ο Ποντένς όπως είχαμε πει όλη την εβδομάδα στη βασική δεκάδα. Ξεκινάει το μάτς και στα 30 πρώτα λεπτά είναι ο κορυφαίος του καλύτερου παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ποντένς έχει κάνει την καλύτερη του εμφάνιση φέτος για 30 λεπτά. Και γίνεται αυτό το περιστατικό, χτυπάει, παθαίνει διάσηση, βγαίνει. Δηλαδή, όταν λέμε όλα στραβά και ανάποδα, αυτό ισχύει, έτσι.
0: Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδερος, λένε στον κόσμο.
2: Κάπως έτσι είχε. Μια μιλάμε για τον Ποντένς, να σου πω ότι περιμένουμε τις εξετάσεις, γιατί πήγε στο νοσοκομείο μετά το. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι χτύπησε με τον Μπρούνο στην διεκδίκηση εκεί της μπάλας, έπεσε ο Μπρούνο πάνω στον Αφιένα. Μετά στο κατέβασμα, επειδή είδε τη φάση, χτυπάει στο κεφάλι του το έδαφος.
0: Ναι, ήταν σκληρό το παιδί.
2: Και γι' αυτό υπήρχαν οι φόβοι και γι' αυτό αποφάσισαν τον Ολυμπιακό να αντικατασταθεί και ο ίδιος έδειξε ότι δεν είναι καλά. Δηλαδή, δεν του πάει τίποτα του Ολυμπιακού φέτος. Okay, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, είχε διάρκεια, είχε σταθερότητα. Έκανε 3-4 προσθήκες μεταγραφές. Τον Ρέλβας, τον Γιώβιτς, τον Ούγκρο, τον Βάργκας τον Ιανουάριο. Ναι. Έκανε 3-4 κινήσεις με παίκτες οι οποίοι τις έλειπαν και γι' αυτό παρουσιάστηκε πιο δυνατή από πέρσι. Ο Ολυμπιακός έκανε 7-8 μεταγραφές και δεν έπιασε καμία. Τι άλλο να πεις τώρα, μπορείς να κάνεις άλλη συζήτηση. Μα δεν βοήθησε κανένας. Εκτός από τον Ταρέμι στην αρχή που πέτυχε και τα 10 γκολ, κανένας άλλος από τους παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός δεν βοήθησε. Όλα αυτά, ρε φίλε, δεν είναι τυχαία τώρα. Μην να κάτσουμε να συζητάμε και να ψάχνουμε δικαιολογίες. Ο προπονητής προφανώς και αυτός έχει κάνει τα λάθη του. Δεν τον βγάζω έξω από το κάδρο. Έχει τις αιμονές του όπως όλοι οι προπονητές στον κόσμο. Αλλά όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος στα 2,5 χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό έχει προσφέρει πολλά. Πήρε τον Ολυμπιακό με το που ήρθε, τον οδήγησε στην κατάκτηση του Conference, πήρε πέρσι τον Double, είχε περισσότερες επιλογές, είχε παίκτες σε καλύτερη κατάσταση όπως ο Τσικίνιο, ο Ελκαμπή, ο Ποντέντς, ο Ζέλσον. Φέτος λες και θα είναι σημαδέψει όλοι, ας πούμε, να είναι σε κακό φεγγάρι. Γιατί και ο Ζέλσον, ας πούμε, σε λίγα παιχνίδια στην Ευρώπη και κάποια γκολ στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα λίγα πράγματα γενικά.
0: Και από ό,τι είδα κάπου, φίλε, πρώτος σκόρερ στα play-offs για τον Ολυμπιακό φέτος είναι ο Ροντινέη. Είναι απίστευτο.
2: Έχει πετύχει, ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό εσύ το θέμα. Αυτό δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει με τον Ολυμπιακό μετά με τον γκολ. Ναι. Πολύ απλά. Εκεί καταλήγουμε πάλι η συζήτηση. Αυτά. Τώρα δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Μέχρι την Κυριακή που θα γίνει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα ούτε για φήμες που ακούγονται ούτε για τίποτα. Αυτά θα τα δούμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι θα υπάρχουν και σύντομα εξελίξεις, γιατί τον Ολυμπιακό Σάκη ξέρουν ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά φέτος, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Οπότε θα πρέπει ό,τι κινήσεις να γίνουν, να γίνουν γρήγορα. Και δεν θα είναι απλά τα πράγματα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι άλλο είναι να παίζει στο Champions League και άλλο στο Europa ή στο Europa League. Στο Champions League όταν είσαι, μπορείς να διαχειριστείς πολύ καλύτερα μεταγραφές,
0: οικονομικά
2: θέματα και τέτοια. Όχι ότι ο Μαρινάκης έχει πρόβλημα να δώσει λεπτά, έτσι. Απλά ένας παίκτης, ας πούμε, που θα θέλεις να τον πάρεις, θα έρθει πιο εύκολα όταν ξέρει ότι θα παίξει στο Champions League και θα κάνει πιο δύσκολο. Θα αναγκαστείς να δώσεις περισσότερα λεφτά, να κοστίσεις περισσότερο, να τα παίξεις στο κόφερ, στο Europa, ξέρω εγώ.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Καταλαβαίνεις. Είναι πολλά πράγματα που... είναι πολλές οι επιπτώσεις που υπάρχουν στον Ολυμπιακό από αυτή την κακή χρονιά, γιατί πραγματικά είναι πολύ κακή χρονιά, έξω και από το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Έχεις παίξει 5 φορές με τον ΠΑΟΚ και δεν έχεις κερδίσει μια φορά. Εντάξει, τι άλλο δηλαδή, τι άλλο απολογισμό να κάνω για να δείξουμε, να αναδείξουμε ότι κοίτα, όπα, φτάνει. Δεν μπορούμε να βρούμε, ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει μάθει στα δύσκολα, έχει ανθρώπους να διαχειριστούν καταστάσεις, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις και θα είναι και πολλές αυτό το καλοκαίρι.
0: Έχει ψωμί το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Απλά να πούμε ότι την Παρασκευή θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο Γιατζίτσι.
2: Ο Γιατζίτσι, ναι. Εντάξει, μακάρι το παιδί να επιστρέψει να είναι καλά, αλλά με το τελευταίο που με απασχολεί αυτή τη στιγμή, για έναν παίκτη ο οποίος θα επιστρέψει μετά τον Ιανουάριο, αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, που λογικά θα μείνει, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, είναι το τελευταίο αυτή τη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε. Έχει τόσα θέματα, έχουν τόσα θέματα να λύσουν τον Ολυμπιακό, τόσες εκκρεμότητες, που ό,τι άλλο μπορώ να συζητήσω τώρα περισσεύει.
0: Εννοείται. Εδώ θα είμαστε φίλοι και θα τα συζητάμε. Καλά να είμαστε. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά, καλό απόγευμα.
0: Σε ευχαριστώ. Κώστα Σαμαθράκη με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ήταν μαζί μας και απόψε.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, 24 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι μετά τις 7. Ο φίλος ο Λευτέρης λέει: Σάγι, περισσότεροι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού είναι υπέρ της απομάκρυνσης του Μπενίτεθ. Ή έχω λάθος εντύπωση? Δεν έχεις λάθος εντύπωση, την ίδια εντύπωση έχω και εγώ, φίλε. Το θέμα είναι δεν παίζει ρόλο τι λένε οι reporters, αλλά τι θα πει η ομάδα του Παναθηναϊκού και ο κύριος Αλαφούζος. Αυτό μετράει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι στον Παναθηναϊκό, ούτε οι φίλαθλοι, και εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος στον Μπενίτεθ. Θα απλά εγώ θα πω ότι καιρός είναι κάποια στιγμή να αφήσουν έναν προπονητή στον Παναθηναϊκό, να τον στηρίξουν με τα κακά του, με τα καλά του, με τα λάθη του, με τα σωστά του, να τον στηρίξουν αρκετό διάστημα και μετά να κρυθεί. Δηλαδή ο Μπενίτεθ φέτος, γιατί κάθε χρόνο, τι λέμε, ο προπονητής που έχει έρθει...
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα. Η ώρα είναι 7:30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ στο 943 Τρεβέτε Sports. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Αντριάννα Πούλιου, Γιώργος Ρωμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή, στην οργάνωση παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-45-21-821. 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

το 10ο πρωτάθλημα της ιστορίας. Το 14ο, συγγνώμη, πρωτάθλημα της ιστορίας της είναι αυτό που κατέκτησε η ΑΕΚ φέτος. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος έκανε μια ανάρτηση, έστειλε το δικό του μήνυμα στους Κιτρινόμαυρους που θυμίζω ότι πέρασε από την ΑΕΚ. Στα social λοιπόν έγραψε συγχαρητήρια, άξιοι πρωταθλητές. Με μια φωτογραφία του Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του, αλλά και τον τίτλο.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Κάθε απόγευμα είναι μαζί μας, μιλάμε για τα θέματα του μπάσκετ και όχι μόνο. Πάντα είναι πολύ όμορφες οι κουβέντες που κάνουμε στον αέρα αυτού του σταθμού εδώ και τόσο καιρό με το φίλο μου τον Σωτήρη. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι λέει η Πάτρα?
1: Ζεστούλα.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, φίλε. Αναμενόμενο είναι αυτά. Βέβαια, με αυτά που βλέπουμε γύρω μας τώρα, εντάξει, πριν σε πάω στο μπάσκετ, επειδή έχεις περάσει και εσύ από τη νυχτερινή διασκέδαση γενικότερα, από τη νύχτα και όλα αυτά, τώρα το να βλέπεις μέρα πρωί-πρωί, ξέρω εγώ, πολεμικό όπλο στην Καλυθέα, άλλος να σκοτώνει τον συνάνθρωπό του να τον πετάει στο ποτάμι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, που έχουμε φτάσει, ρε φίλε.
1: Εντάξει, αυτό έχουμε να κάνουμε τη νύχτα, αυτό έχουμε να κάνουμε τη.
0: Όχι, το πρώτο επεισόδιο έχει να κάνει γιατί ήταν ένα after μαγαζί που πήγε, δεν πήγε μέσα και όλα αυτά.
1: Το θέμα είναι ότι έχει να κάνει με τη γενικότερη.
0: Και φυσικά, συγγνώμη, δεν θέλω να πω κάτι κακό για τη νύχτα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι στη νύχτα που είναι πολύ πιο καθαροί από ότι στην ημέρα.
1: Ότι η παράνοια που υπάρχει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με πολλά θέματα. Έχει να κάνει με τα οικονομικά προβλήματα, έχει να κάνει με την έλλειψη πνευματικότητα των ανθρώπων, έχει να κάνει με άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πούμε εγώ. Γενικώς είχα κάνει πολλά πράγματα και είναι ένα σύστημα το οποίο σε ρωτήσει να ζεις χωρίς πλέον να σκέφτεσαι και να ζεις ρομποτικά και με ένα μίσος που δημιουργείται στην κοινωνία ποικιλοτρόπους και τέχνος από πολλούς λόγους και με πολλούς τρόπους. Αυτά όλα οδηγούν εκεί στην κοινωνία και αυτά που βλέπουμε είναι αυτά που περιέγραψες, είναι η βία που βλέπουμε. Παρά το γεγονός ότι πλέον αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πάντα ότι ζούμε σε μια εποχή στην οποία σε βρίσκουν εύκολα να κάνεις κάτι. Με τεχνολογία, παρόλα αυτά, λειτουργούν οι περισσότεροι, λες και δεν τους βρει κανείς.
0: Ναι.
1: Λες και είμαστε στην εποχή του 90-2000 που πράγματι έπρεπε να γίνει μεγάλο έγκλημα για να ασχοληθεί μαζί σου το σύστημα όλο σε υψηλό βαθμό που λέμε τώρα. Είναι πολύ εύκολο με τεχνολογία να σε βρούνε. Όλα αυτά πάλι βλέπουμε την ίδια εγκληματικότητα και το χειρότερο είναι ότι η εγκληματικότητα αυτή είναι σε πολύ μικρές ηλικίες.
0: Α, μπράβο. Και αυτό είναι το χειρότερο, φίλε.
1: Αυτό είναι το χειρότερο γιατί έχω ξαναπεί όταν διαλύεται ο θεσμός οικογένειας, τα παιδιά μεγαλώνουν με το ίντερνετ, το YouTube, τους influencers και τις influencers που σχεδόν δεν προβάλλουν το παγκαλό. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια κατάσταση η οποία τα παιδιά δεν μεγαλώνουν σωστά, με διαλυμένες οικογένειες, χωρίς τη σωστή ανατροφή, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά που έχουμε. Σαν σήμερα έρθει και τη ζωή η μητέρα μου, παράδειγμα, σήμερα, που δεν ασχολείται, θα είναι πως θα μεγαλώσει σωστά πνευματικά, έτσι, γι' αυτό και έχω φιλοσοφήσει και τη ζωή και λοιπόν, είναι πως μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Μα αυτό είναι η βάση, φίλε, αυτό είναι η βάση ενός παιδιού.
1: Δεν το συζητάμε. Έχω πει εδώ και πολλά χρόνια ότι ο σκοπός ήταν η διάρκεια της οικογένειας, γιατί φανταστείτε ότι τα παιδιά αυτά τα σημερινά που βλέπετε πως μεγαλώνουν και τα περισσότερα είναι σε λάθος πρότυπα, θα κάνουν και παιδιά αυτά. Και θα φανταστείτε παιδιά τους που θα μεγαλώσουν. Άρα σε καμιά 30-50 ετία δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά τα έχω πει, όταν τα λες, σου λένε είσαι περίεργος. Μετά όμως αφού είμαστε περίεργοι, μην γυρνάνε να μας λένε γιατί που πάει η κοινωνία. Η κοινωνία πάει εκεί όπως την έχει φτιάξει το σύστημα και όπως την έχει φτιάξει όμως και ο καθένας ο οποίος αποδέχεται τελικά.
0: Ναι.
1: Την κοινωνία την οποία έχουμε φτιάξει. Γιατί εμείς είμαστε η κοινωνία. Το σύστημα σου προβάλλει πρότυπα. Αν εσύ δεν σκέφτεσαι και δεν διαχωρίζεις τη θέση σου και δεν θες να λειτουργήσεις όπως πρέπει, αυτά βλέπουμε. Για παράδειγμα, ακούω συνέχεια και βλέπουμε το πρόβλημα το οποίο έχουν στην νεολαία με τα ναρκωτικά, με τα προβλήματα με τους εθισμούς, με όλα αυτά. Όλα αυτά όμως. Είναι γιατί δεν υπάρχει ανατροφή, γιατί τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν είναι εντελώς λανθασμένα.
0: Ναι, γιατί τους δείχνουν το εύκολο χρήμα, έτσι.
1: Εδώ σου λέω ότι να έχεις μια φυσιολογική σχέση αγάπης είναι κακό πράγμα. Ότι πρέπει, στην ουσία ότι η σχέση πρέπει να είναι μόνο για να περνάμε την ώρα μας και να έχουμε μόνο ερωτική συνέβρεση. Να βγαίνουμε άδειες και λάθη και αν δεν έχεις και αυτά, αν είσαι τέλειος, δεν κάνει τίποτα. Για το τέλειος πώς ορίζει να έχεις λεφτά. Να σε διάσκεψε κτλ.
0: Ναι, γιατί αν δεν τα έχεις αυτά, δεν κάνεις.
1: Δεν κάνεις. Άρα λοιπόν μετά τι περιμένετε. Περιμένετε σχέσεις και αν περιμένετε σχέσεις, δεν θα υπάρχουν. Άρα δεν υπάρχουν σωστές σχέσεις, δεν υπάρχει σωστή οικογένεια. Άρα δεν υπάρχουν και δεν θα μεγαλώσουν σωστά παιδιά και άρα θα βλέπετε αυτό που βλέπετε σήμερα. Όλα αυτά, τίποτα δεν υπάρχει στην τύχη. Όλα είναι προϊόν καταστάσεων που διαμορφώνουν διάφοροι παράγοντες. Ο καθένας όμως από εμάς, γιατί όμως σκεπτόμενοντα και δεν είμαστε ζώα, τα ζώα έχουν συλλογική συνείδηση, εμείς έχουμε ατομική συνείδηση και έχουμε συνειδητότητα, έχουμε. Δεν αλλιώς άμα είσαι τα ζωάκια. Λοιπόν, αν τώρα θέλει να λειτουργεί κάποιος σαν ζωάκι και να μην σκέφτεται, καλώς έτσι. Μην διαμαρτύρεται μετά.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Τέλος πάντων, να πούμε και δύο λόγια για τον μπάσκετ, φίλε. Τώρα.
1: Δεν έχουμε μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε και συμφέροντα. Είμαστε έτσι,
0: ακριβώς. Να πούμε λέω και δύο λόγια για το μπάσκετ. Εντάξει, τώρα αυτό που είναι στην επικαιρότητα για την Τετάρτη είναι το αν θα πάει στο Final Four ο Παναθηναϊκός ή όχι. Αν θα τα καταφέρει δηλαδή απέναντι στη Βαλένθια.
1: Καταρχήν η επικαιρότητα είναι το Champions League της ΑΕΚ που αυτοκτόνησε.
0: Α, ναι, σωστό, σωστό αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, η οποία όμως δεν έχασε τίποτα, γιατί δεν έχασε το διακύβευμα της συμμετοχής στην επόμενη Ευρωλίγκα που δίνει για παράδειγμα το εισιτήριο του Euro Καμπάρα, λοιπόν. Η κατάσταση του Euro Καμπάρα λοιπόν δεν έχασε κάτι επί της ουσίας. Τώρα για τον Όρε είναι μια κακή ήττα. Δεν θα κάτσω να λέω κοιμήθηκε ο Σάκουντα, γιατί από το Σάκουντα έφτασε η ΑΕΚ να έχει μόλις τρεις ήττες με αυτή την τελευταία συνδιοργάνωση, την καλύτερη άμυνα, και η ΑΕΚ δεν έχει κανένα ακριβό ρόστερ. Έκανε υπέρβαση, απέξε τη Μάλαγα. Ωραία, στον τελικό θα έκανε όλα λάθος τα τελευταία λεπτά. Δεν επιτρέπεται εδώ στην 16 να χάνεις και να τρώσει 7 τρίποτα από τον Λουκόσιους, έναν 24χρονο forward άγνωστο σχετικά, τον 8 πόντο για να σου βάζει 7 τρίποτα. Δεν επιτρέπεται να κάνεις λάθος επιλογές τα τελευταία λεπτά και στο τελευταίο λεπτό και να τρως τρίποντο αντί να κάνεις φάουλ και σοφάσεις τα λοιπά. Τα έκανε λάθος όλα η ΑΕΚ, κοιμήθηκε ο Σάκοντα εκεί στο τέλος. Ναι, αλλά δεν πάει να το κατηγορήσεις, γιατί ο Σάκοντα πήγε εκεί. Λοιπόν, κοιμήθηκαν όλοι στην ΑΕΚ στο τέλος.
0: Ναι, τα έκανε όλα λάθος, ειδικά στο τέλος, φίλε, όλα λάθος.
1: Ωραία, όλοι φταίνε. Η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία παρά ανθρώπιο, δεν έχασε επί της ουσίας τίποτα, υπέρβαση έχει κάνει. Το ερώτημα την ΑΕΚ είναι πώς θα κεφαλοποιήσει αυτή την επιτυχία, γιατί τώρα παίζει στο Champions League. Στο τελικό να το πες δεν μου λέει τίποτα εμένα. Σημασία έχει και για τον κόσμο να σου πω κάτι. Μια μέρα θα ξεχαστεί. Η Ευρωλίγα μετράει, στην Ευρωλίγα πώς θα πάει. Και το ερώτημα θα πάει. Μπορεί να πάει. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ πρέπει να κεφαλοποιήσει, να βρει συμπαίκτες ο Αγγελόπουλος, δεν μπορεί μόνος του. Να βρει συμπαίκτες ή να βρει χορηγούς μεγάλους και να διεκδικήσει στην Ευρωλίγα. Στην Ευρωλίγα θέλει και ο Άρης. Δεν ξέρω τι λεφτά σκοπεύει να βάλει ο Σιάου. Θα έχουν συνάντηση για να δούνε τι μπορεί να προκύψει. Αλλά αυτούς που κυνηγάνε την Ευρωλίγα το είχαμε πει. Αυτά που είχαμε πει μαζί, θυμάστε πριν από μια εβδομάδα, τα γράψαμε τώρα.
0: Το είδα φίλε.
1: Λοιπόν, ακριβώς ότι είχαμε πει και για τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει εισιτήριο στην επόμενη Ευρωλίγκα, γιατί έχει τα λεφτά ο Μιστακίδης και τα βάζει. Τεράστιος κολοσσός οικονομικός. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ δικαίως και αξίζει να πάρει μια θέση στην επόμενη Ευρωλίγκα. Νομίζω θα την πάρει ο ΠΑΟΚ μόλις ανοίξει θέσεις. Λοιπόν, επίσης κρατήστε και τις κινήσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ ήδη. Κρατήστε ένα όνομα του Παπαγιάννη για παράδειγμα. Έτσι, λοιπόν, όπως και στο podcast μου, ο γκουρού του μπάσκετ, για όποιον θέλει να ακούει αυτά που θέλει, οπότε, γιατί κάνουν δημοσίες οι περισσότεροι, λέμε ότι ο Σπανούλης ετοιμάζει να βάλει ερυθρόλευκα, αλλά όχι του Ολυμπιακού, σε πρώτη φάση. Λοιπόν, τον θέλει όλη η Ευρώπη, βέβαια, ο Βασίλη, έτσι.
0: Και ποιος τον θέλει?
1: Όλη η Ευρώπη τον θέλει.
0: Α, καλά, ναι. Εδώ στη γειτονιά μας εννοείς, ερυθρόλευκα.
1: Τα ερυθρόλευκα κοντά μας.
0: Κοντά μας, πάνω, βόρεια πάνω, ε.
1: Τώρα να πω κάτι λοιπόν εδώ τώρα για το... Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, θα δούμε τις εξελίξεις, έχουμε δρόμο. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ωραία, είναι max 50-50, δεν χρειάζεται το ξαναλέμε. Η Βαλένθια έχει το momentum, έχει τον αέρα. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που σπίτει το φανέλα, την προσωπικότητα και μπορεί να κερδίσει παντού. Το έχει κάνει η μαδική ομάδα που κερδίσει με τη Μαδρίτη. Ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει την τρίτη επιτυχία φιλοξενούμενης ομάδος μετά από το 21-21 που είχαμε στις έδρες των γηπεδούχων στα πέμπτα παιχνίδια, το 24 ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη 63-58, οι Φενέρ στον Μπουργκιπάτο 80-79 Μονακό έσπασαν το σερί αυτό. Σαφώς στα πέμπτα παιχνίδια μετράει η έδρα, αλλά πλέον δεν μετράει όσο παλιά, θεωρώ εγώ. Και το είδαμε με τα δύο σπασίματα που έγιναν αυτά. Ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει να γίνει η πρώτη ομάδα που θα κάνει τρίτο διπλό στη σειρά. Η Βαλένθια θα κυνηγήσει να γίνει η δεύτερη ομάδα που περνάει από 0-2, το έχει κάνει η Ρεάλ με την Παρτίζαν. Ο Παναθηναϊκός σε πέμπτα μάτια έχει 3-5, αλλά με πλεονέκτημα έδρας, άρα θα σου κρατήσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αλλάξει πράγματα. Τι πρέπει να αλλάξει? Να πάει με οδηγό το πρώτο παιχνίδι. Να πάει, τα λέω γρήγορα, να πάει να διαβάσει γιατί έχουν εξαφανίσει τον Άννη Ισπανή με άμυνα με παγίδες. Άμυνα με παγίδες καταρχήν διώχνει την παλαιότερη του Νάρη, αυτό δεν παίρνει και βολές ο Νάρη, γιατί έχει μόλις το τρίτο και δεύτερο μάτι και μόλις 10 προσπάθειες με τον όρο. Άρα λοιπόν δεν είχε προσπάθειες να πάρει φάουλ. Τον έβγαλε από το παιχνίδι. Επίσης ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αξιοποιήσει το βάρος του ρόστερ του, το οποίο δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής.
0: Και θα τα κάνει όλα αυτά, ρε φίλε, σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι, ο Αταμάν.
1: αυτά που έχει κάνει ο Αταμάν, άκουγα κάτι. Ο Παναθηναϊκός μπορεί, εγώ δεν κρύβομαι. Λοιπόν, εγώ λέω τα πράγματα που συμβάλλω, είμαι μεγάλο φορέα, ο κορυφαίο στην τελευταία πενταετία με βάση του τίτλου. Αλλά φέτο θα έχει κάνει όλα μαντάρα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Ο Παναθηναϊκός, παίζοντα με την προσωπικότητα και το ένστικτο, με τι παιχταράδε που έχει, μπορεί να πάει και να το πάρει. Να κερδίσει τη Βαλένθια και να κάνει και δύο σοβάκια. Και το πήρε. Ο Άταμα δεν θα έχει μηδέν συμμετοχή σε αυτό όλο. Μην κορυφόμαστε, μην κορυφόμαστε, μηδέν συμμετοχή όπω ακούτε. Γιατί στην ουσία τι κάνει ο Άνταμαν. Λέει, πείτε παίξτε μόνοι σας. Άμα παίζουμε μόνοι μας, εσύ την επιτυχία έχετε μεγάλο. Πολλά χάρια τα έχει κάνει φέτος. Καταρχήν η αλαζονία που επιδεικνύει, η τακτική που έχει να ασχολεί με τις διαιτητές, αντί να κοιτάει τα λάθη του, η φιλοσοφία που είχε ο Παναθηναϊκός να πει στα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ, σαν να λέει ότι εμείς σας έχουμε για πλάκα, σας κάνουμε 0-0 τώρα έξω, δεν υπάρχει σύγχρονο μπάσκετ. Άρα 0-0.
0: Και το πλήρωσε αυτό βέβαια, έτσι.
1: Ναι, πρέπει να το αλλάξει και αυτό. Επίσης, η άμυνα. Έπαιξε άμυνα με αλλαγές από το παιχνίδι, νίκησε. Έπαιξε άμυνα με αλλαγές από το παιχνίδι, νίκησε. Και παίζει το ΆΚΑ άμυνα με χετζάουτ. Τα παιδιά έχει διαβάσει η Βαλένα και κάνει πλάκα. Ο Μαρτίνες έχει πάρει, όχι ταυτότητα, έχει πάρει ταυτότητα, διαβατήριο.
0: Τα πάντα, ναι, ναι, ναι.
1: Τα πάντα τον Άνταμα. Και ο Άνταμα μετά ενοχλείται από τον Μαρτίνες. Αντί να του πει μπράβο, ρε μεγάλε. Τα έκανα λάθος, να τα διορθώσω. Εντάξει, αυτή η αλαζονία πληρώνεται στον πάθος. Στον αθλητισμό και στην κοινωνία μας και στη δουλειά και παντού. Και εμείς λέμε είμαστε καλύτεροι. Δεν είμαστε αλαζόνες. Άλλο αλαζό, άλλο είσαι ο καλύτερος. Αλλά είσαι αλαζόνας. Αλαζόνας σημαίνει δεν βλέπεις τα λάθη σου και τα φορτώνεις στον κόκορα.
0: Και πάντα οι άλλοι φταίνε.
1: Ναι, μπράβο. Ο Άνταμα λοιπόν φυσικά πρέπει να έχει ηγετική συγγνωμία γιατί γι' αυτό πέτυχε και γι' αυτό και πετυχημένος. Από εκεί πέρα όμως τα λάθη σου θα τα βλέπεις. Δεν μπορεί να λες και αλτρικής. Λες και είσαι ο αυτοκράτορας, εσύ δεν κάνεις τίποτα λάθος, δεν είναι όλοι οι άλλοι που τα χάνεις. Άμα δεν το διορθώσεις από λάθη σου θα τα βλέπεις. Δεν μπορεί να λες και αλτρικής. Λες και είσαι ο αυτοκράτορας, εσύ δεν κάνεις τίποτα λάθος, δεν είναι όλοι οι άλλοι που τα χάνεις. Άμα δεν το διορθώσεις

0: αυτούς εκεί του ανταρτοδημοσιογράφους που λέω εγώ, εκεί που κάνουν το Ταλιμπάν για να υποστηρίξουν ομάδα που υποστηρίζουν, το κόμμα που υποστηρίζουν. Τη δημοσιογραφία. Εμείς μιλάμε εδώ, δημοσιογραφία, γιατί έχω μπλοκάρει 20.000 άτομα. Βαριέμαι κάθε μέρα να μπλοκάρω. Αλλά αυτή είναι η κοινωνία μας όμως. Βλέπεις ότι όταν λοιπόν βλέπεις ότι στον αθλητισμό δεν αποδέχεις την ήττα για να διστρεφώσεις τα πράγματα για να είσαι καλύτερος και το βλέπεις και από τους εκατομμυρίους, από τους στάρ, από αυτό το βλέπεις από πολλούς από αυτούς και το βλέπεις από τους οπαδούς, τότε τι περιμένεις, είναι η καλύτερη κοινωνία. Αυτά.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, συγγνώμη. Θα τα πούμε πάλι.
0: Τελοκατάβιος θα έχεις. Λοιπόν,
1: θα με πνίξεις, φίλε.
0: Έλα.
1: Θα με πνίξεις, λέω.
0: Βγες νεράκι. Αυτά για τον Παναθηναϊκό έχουμε να τα πούμε και αύριο.
1: Θα τα πούμε και αύριο, ναι.
0: Σαφώς υπάρχει, σαφώς ο Παναθηναϊκός διαφωνώ με όσοι θεωρούν ότι έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Σαφώς μπορεί να κερδίσει. Αλλά σαφώς θα πρέπει να δει κατάματα τον εαυτό στον καθρέφτη.
1: Και να διορθωθεί.
0: Για να διορθώσει. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι τρομερό. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος ρόστερ. Αλλά σαν ομάδα είναι πολύ χειρότερος. Ας κάνει 5 πραγματάκια σωστά και να κάνει όπως και έρχεται 2 φορές να πάει να παίξει το παιχνίδι και έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει και να προχωρήσει και να πάρει το ακόμη τρόπαιο. Αλλά σαν ομάδα το μπάσκετ το οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κάτω από τις δυνατότητες που έχει αυτό το ρόστερ. Αυτό είναι κάτω.
1: Θα τα πούμε και αύριο, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ και όχι μόνο.

0: Πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, πάμε λίγο στον Κώστα Σαμαθράκη. Κάτι υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Κώστα.
1: Έλα Σταγή μου, πριν από λίγα λεπτά ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με Ρεμπόφ. Το λέω αυτό γιατί από το πρωί κυκλοφορούσαν διάφορα σενάρια από την Ουκρανία ότι έχουν γίνει επαφές των ανθρώπων του Ολυμπιακού με τον Ουκρανό προπονητή, ο οποίος είχε θέσει την εθνική ομάδα της Ουκρανίας διοικητικό στέλεχος. Παρετήθηκε πριν από ένα-δύο μήνες, ακούστηκε το όνομά του.
0: Ναι, επειδή κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα, γι' αυτό.
1: Ναι, ακούστηκε και το όνομά του για τον Παναθηναϊκό και μάλιστα από την Ουκρανία ένας δημοσιογράφος έγραψε ότι έχει γίνει συνάντηση και με τον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό λένε ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα με τον Ρεμπόφ, διαψεύδουν τα δημοσιεύματα και γενικά ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή, όπως τονίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Κώστα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Σάκη.
0: Κώστα Σαμοθράκης μας είπε ότι δεν υπάρχει θέμα Ρεμπόφ ούτε στον Ολυμπιακό. Το ίδιο έχει γίνει και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε όσο χρόνος μας απομένει για τον Παναθηναϊκό με τον Γιώργο Τσαμπά.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο.
3: Σάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Θα το τρέξουμε λίγο σήμερα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ακούσαμε τον Κώστα Σαμαθράκη να μας λέει πριν ότι δεν υπάρχει θέμα Ρεμπρόφ στον Ολυμπιακό. Γιατί το λέω αυτό?
3: Ναι.
0: Ακούστηκε, μάλλον βγήκε ένα ρεπορτάζ από τη χώρα του ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό Ρεμπρόφ το πρωί. Μετά βγήκε και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός το διαψεύδει, ο Ολυμπιακός το διαψεύδει. Θα δούμε. Ναι.

0: από ένα Ουκρανό YouTuber εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι όμως ότι ο Ρεμπρός πριν μία εβδομάδα, 10 μέρες βρέθηκε στην Αθήνα και προφανώς συζήτησε και ίσως και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Τώρα τι έχει γίνει.
1: Αυτά, ξέρεις, κάποιον... ξέρεις πολύ καλά, φίλε, δεν βγαίνουν προς τα έξω, έτσι.
0: Δεν βγαίνουν προς τα έξω, ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι, ναι, ότι είναι πολύ κοντά ο καιρός, δηλαδή τελειώνοντας το πρωτάθλημα θα έχουμε εξελίξεις και θα ακούσουμε τα ονόματα που είναι να ακουστούν.
1: Πριν πάμε στο...
0: ίσως μέσα να είναι και ο Ρεμπρός, τέλος
1: πάντων. Καλά, ποτέ δεν το ξέρεις, γιατί έχουμε δει, ναι, πολλές φορές ανακοινώσεις και από τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, όχι για το Βιτόρια, για τον Αλόνσο πρέπει να ήταν, ότι υπήρχε αδιάψευση, δεν υπάρχει θέμα,
0: ναι,
1: την Κυριακή,
0: ναι, σίγουρα,
1: ξέρω, γιατί την Τρίτη ανακοινώθηκε, ή το αντίστοιχο όταν ήταν να φύγει.
0: Και ο Κώστας μεταφέρει τη πλευρά του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Εννοείται, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ωραία, να πω ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναστολή της τιμωρίας της Λεωφόρου. Είναι το τελευταίο φαινομενικά παιχνίδι και με ντέρμπι, και είναι και ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, άσχετα που βαθμολογικά δεν ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό καν αυτό το μάτς. Θέλει να έχει κόσμο στο πλευρό της. Μια αγωνιστική ιδέα επέβαλε και κλεισμένο των θυρών. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κατέθεσε αίτηση αναστολής της άμεσης εφαρμογής της απόφασης και περιμένει την απάντηση. Επίσης να σας πω ότι ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και προκάλεσαν την ποινή αυτή του κλεισίματος της Λεωφόρου. Και θα απαγορεύσει την είσοδο των δρασών στο γήπεδο και τη δυνατότητά τους να αγοράσουν μεμονωμένο εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας ο Παναθηναϊκός. Προς το σωστό δρόμο είναι όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πάμε, πάμε να πούμε, φίλε, μάλλον πριν πούμε για δύο λόγια το χθεσινό μάτς, να σας πω ότι ξεκίνησε η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη με 8 απουσίες, γιατί επιστρέφει ο Ερνάντεθ. Οι γνωστές απουσίες είναι αυτές, οι 8 του Παναθηναϊκού. Επιστρέφει ο Ερνάντεθ, ο οποίος δεν ήταν στο μάτς με την ΑΕΚ λόγω της κόκκινης κάρτας. Κάτρις, Σάνσες, θεραπεία. Μπακασέτα, Σίνκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό έκαναν μάλλον θεραπεία. Και το ατομικό πρόγραμμα ο Κάτρις και ο Ρενάτο Σάνσες. Λοιπόν, πώς είδες χθες την ομάδα και με τον Παντελίδη βασικό, χωρίς ρυθμό βέβαια.
0: Κοίτα να δεις, να πω μια, ο Παντελίδης, αφού ξεκινάς με αυτό το όνομα, να πω ότι ήταν θετικός και έδειξε το παιδί η κούρσα που έκανε πριν, που δημιούργησε ουσιαστικά τον γκολ του Παναθηναϊκού. Η κούρσα που έκανε ο Παντελίδης με την μπάλα και την ταχύτητα που την έκανε, ελάχιστοι προσφαιριστές Έλληνες και ξένοι μπορούν να την κάνουν στην Ελλάδα, έτσι. Και βλέπουμε ότι το παιδί πάει και στην εκτέλεση, μπορεί να μην είναι αυτές που πρέπει κάποιες φορές, αλλά όλα είναι θέμα.
1: Ναι, πρέπει να, να βελτιωθεί εκεί, να δουλέψει.
0: Ναι, όχι, είναι και θέμα αριθμού και χρειάζεται να
1: γνωρίζει. Καλά, εννοείται αυτό, εννοείται αυτό.
0: Εντάξει, ο Γιάνγκου Σιτς πήρε ελάχιστο χρόνο, δεν ακούμπησε την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να κρυφθεί.
0: Εξαιρετικό ήταν ο Κουντούρης και ο Τσέριν. Ο Κουντούρης, μια κούρσα που έκανε και ένα σούτ, πολύ δυνατό σούτ, ναι, που έκανε.
1: Λείπει από τον Παναθηναϊκό αυτό το πράγμα.
0: Ο μόνος Έλληνας που θυμάμαι να το κάνει αυτό σταθερά και με επιτυχία και με γκολ ήταν ο Άγγελος Βασινάς.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Από τότε έχω να δω στον Παναθηναϊκό Έλληνα χαφ, αμυντικό χαφ, να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Πάντως να πούμε ότι δίκαια η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα και συγχαρητήρια στην ομάδα
0: της. Να το πούμε δίκαια, ναι, γιατί στο προηγούμενο με τον Γιωβάνοβιτς ήμασταν εμείς που φωνάζαμε, ίσως δίκαια για εμάς, άδικα για κάποιους άλλους, αλλά για τη φετινή χρονιά οφείλουμε να πούμε ότι ο κύριος Ηλιόπουλος, να πω εδώ με...
1: Είναι ένα παράδειγμα αυτό που έγινε με την ΑΕΚ φέτος, με καινούριο προπονητή.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Ηλιόπουλος έμαθε σε ένα χρόνο όσα δεν μαθαίνει διοίκηση του Παναθηναϊκού 17 χρόνια τώρα.
1: Δεύτερο χρόνια. Δύο χρόνια.
0: Ένα χρόνο που κάνει αυτό στην ουσία κομμάτι του,
1: ναι, ναι,
0: αποκλειστικά,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: ήταν, γιατί... Okay.
1: Ναι, η πρώτη χρονιά ήταν μεταβατική, λογικό. Ναι,
0: τώρα, ο Παναθηναϊκός σαν σύνολο στο χθεσινό ντέρμπι, Σάκη, ο Αϊνστάιν κάποτε είχε πει ότι, να το πούμε έτσι, το άκρο-άουτο της ανοησίας, της τρέλας, να το πούμε ευγενικά, είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα συνέχεια και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού λοιπόν κάνει το ίδιο πράγμα κάθε φορά και περιμένει κάποιο άλλο αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάντα ίδιο. Δέχεται γκολ, δηλαδή εχθές το πρώτο γκολ οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι αμυντικοί για κάποιο λόγο σταματάνε, δεν πάνε στην πάση. Και στο δεύτερο γκολ, εντάξει, κάνει ένα λάθος εκεί ο Τσέρινου που ήταν από τους κορυφαίους του παιχνιδιού. Αλλά αυτά γίνονται, είναι μέσα στο παιχνίδι. Ήταν και ευφυής η κίνηση του Γιώβιτς να την πασάρει με το κεφάλι.
1: Ακριβώς. Θα πούμε περισσότερα αύριο που θα έχουμε πιο πολύ χρόνο. Απλά να πούμε ότι από τα άλλα μάτς, από τα προηγούμενα μάτς, γενικά ήταν πιο καλός για 60-70 λεπτά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και γιατί και όταν μπορεί να αγωνίσει και στη θέση, θέση που ξέρει να αγωνίζεται, και γι' αυτό τον πήραμε από την Αργεντινή. Και έδειξε το παιδί ότι ήταν θετικός, δεν ήταν αρνητικός, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι στο μείον 19, με μπάτζετ 40 εκατομμύρια. Μια ντροπιαστική χρονιά, θα έλεγα, για τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια από εδώ και πέρα, γιατί Τετάρτη είναι Ολυμπιακό, την Κυριακή με ΠΑΟΚ, θα υπάρχει μεγάλη κουβέντα για παίκτες, για προπονητή, για όλα αυτά. Και θα είμαστε να τα συζητάμε.
0: Μια ακόμη προβληματική χρονιά σε μια άρρωση 15 ετία, α πούμε, εκτός από φωτεινές εξαιρέσεις.
1: Ακριβώς. Και βέβαια πίκρα μεγάλη στεναχώρια για τους φίλους.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Go!
10: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
14: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
15: Με τραγανή ζύμη.
14: Πλούσια σε υλικά.
15: Και μοναδική σε γεύση.
14: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
15: Αγνά υλικά.
14: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
15: Φροντίδα και μεράκι.
14: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
15: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
14: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
15: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
16: 943 Intervention Sports.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
19: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
20: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Ζανίδη 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Πίστευα κράτοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξεκινάει μια νέα μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δήλωσε στον Αντένα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Με απουσίες ξεκίνησαν οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θεραπεία έκαναν οι Πελίστρι, Ίγκασον, Μπακασέτας, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Ατομικό οι Κάτρες και Σάντσες. Διαψεύδουν στους πράσινους τα δημοσιεύματα για τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Νωρίτερα ουκρανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Ρεμπρόφ συμφώνησε με τον Τριφύλλη. Ο Ολυμπιακός κάλεσε συνάντηση τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Σύμφωνα με, με τον Ουκρανό δημοσιογράφο Βολοντίμιρ Σβέροφ, δεν προκύπτει θέμα αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή. Ένα μόνο των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ποντένσε βρίσκονται στους Πειραιώτες. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του Γιουσούφ Γιαζίτσι. Την κατάσταση των Σάντσες και Γιακουμάκη θέλει να δει ο Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αγώνα με τον του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τιμωρημένο Ζαφίρη και τους τραυματίες Λόβρεν και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αύριο θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνο. Ανακούφιση για τον Νίκο Γουίλιαμς, ο επιθετικός Αθλέτικ Μπιλμπάο προλαβαίνει το παγκόσμιο κύπελο. Ο Παόλο Ντιμπάλα αποουσιάζει εντελώς από την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής για το παγκόσμιο κύπελο του 2026 και όλα δείχνουν ότι θα τερματιστεί και η θητεία του στην Αλμπε Σελέστε. Η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της φετινής σεζόν. Τον τελικό του Champions League ο Ντάνιελ Σίμπερτ, του Europa League ο Φρανσουά Λετεσχέ, στο Conference League ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι και στον τελικό του Women's Champions League θα είναι η Τες Όλοφσον. Για την Premier League στις 10 Tottenham Leeds. Για τη La Liga στις 10 Rayo Vallecano Girona. Και για τη Serie A στις 10 παρατέταρτο Νάπολη Μπολόνια. Αφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόρκορντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Πασκόνη, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Στο βόλεϊ ανδρών παρελθόν αποτελούν και επίσημα από τον Ολυμπιακό οι Τζον Γκόρντον Πέριν και Μάξι Καβάνα. Για τον ενδιαφέρον Σχάπελ Τελαβίβ για τον γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Η ομάδα του Ισραήλ προσφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους Ισπανούς και συμβόλαιο με τις απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
22: Intervention Sports.
0: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

943 Ιντερβέτεν Sports. Μπήκαμε λίγο μπάσα, ε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Δευτέρα, 11 του Μάη 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά, πάει αυτό. Θα δύσει στις 8 και 26. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε μαζί εκτάκτως σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα, νομίζω.

Λοιπόν, η προσπάθειά μου να βάλω τον ύμνο της ΑΕΚ έχει αποτύχει μέχρι τώρα. Θα τη βρούμε την άκρη. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια για τη σεζόν 2026. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Εγώ απλώς ήθελα να της αφιερώσω τον ύμνο της, το τραγούδι της.

μια έτσι πανάξια επιτυχία, μια πανάξια κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ήταν η πιο σταθερή, ήταν η πιο συγκεντρωμένη και συντονισμένη στο στόχο της, θα έλεγα, και κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα 2025-2026. Θα τη βρούμε την άκρη σιγά σιγά. Θα βάλουμε και τον ύμνο της ΑΕΚ αργότερα, αφού δεν μας βοήθησε η τεχνολογία αυτή τη στιγμή. Μας ακούτε στην Αττική από τους 94,3 βεβαίως. Στο νομόβιο Τίας μας ακούτε από Ράδιο Ένωση στους 97,3. Στο νομό Αρκαδίας από τους 104,6. Στο νομό Ηλίας από 98,6. Στο νομό Λακωνίας από 104,6. Στο νομό Αιτώλο Ακαρνανίας από τους 100,6. Στο νομό Θεσπρωτείας από 98,6, στα Δωδεκάνησα από 103,7, από Prime 103,7. Στην αγαπημένη μας Κύπρο από Super Sport Κύπρου στους 104, Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας και από τον δορυφόρο της Ελασάτ σε όλη την Ευρώπη. www.943intervetensports.gr, διαδικτυακά, Viber, το τηλέφωνο, το νούμερο μάλλον που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, 6939-943-943, 6939-943-943, τα φιλιά μου σε όλο τον κόσμο που αυτή τη στιγμή μας ακούει.

Τα φιλιά μου και στον φίλο Διαμαντή, ο οποίος πρώτος έστειλε το μήνυμά του σήμερα στο Viber του σταθμού. Καλησπέρα Διαμαντή, καλησπέρα Διαμαντή, σε γκουρού θα πρέπει να πω στο στοίχημα να το

Σήμερα είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Μεγάλη ιστορία. Πρόληψη λοιπόν για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς. Μια χώρα η οποία βρέχεται από παντού, από τη θάλασσα, από το νερό, έχουμε ρεκόρ πνιγμών. Κάτι φταίει σίγουρα. Γιορτάζουν σήμερα ο Αργύρης, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία.

Μείζον ζήτημα λοιπόν, η Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών, μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports, θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 του Μάη, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Στη χώρα μας με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300, ακούστε, 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής βεβαίως συμπεριφοράς με το σκάφος. Τα έχετε δει πολλές φορές. Προτεραιότητα λοιπόν της οργάνωσης αυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες για να μην θρυνούμε τόσα πολλά θύματα κάθε χρόνο στη χώρα μας. Καμία απώλεια ζωής αν ήταν δυνατόν, αλλά εν πάση περιπτώσει σε πρώτη φάση να μειώσουμε κατά πολύ τα θύματα, τους πνιγμούς.

Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτή η Ακαδημία είναι η περίφημη Ακαδημία η οποία κάθε χρόνο μετά από 2 έτη της ίδρυσής της από το 1929 απονέμει τα περίφημα κινηματογραφικά βραβεία, τα Όσκαρ. Σαν σήμερα το 58 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία δημοκρατική αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42% το 1958. Αυτά σαν σήμερα. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, πρέπει λίγο να κοιτάμε και το παρελθόν, έτσι. Διότι κόσμος, λαός, χώρες που δεν γνωρίζουν το παρελθόν δεν έχουν μέλλον, λένε, και νομίζω ότι έχουν δίκιο.

Αν κατέβαινε κάποιος από τον Άρη και έλειπε ένα χρόνο, θα άκουγε το τότε να μπλήν, σου λέει, για να λέει εκείνος εκεί σπουδαίος αγώνας, θα είναι για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, εν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερα από την πλευρά της Τότεναμ. Όχι, είναι αγώνας ο οποίος είναι ζωής και θανάτου για την ομάδα της Τότεναμ, στην προσπάθειά της να αποφύγει τον υποβιβασμό. Η Τότεναμ, η οποία είναι στην 17η θέση με 37 βαθμούς, αμέσως πιο πάνω είναι η Λίντς με 43 βαθμούς και οι δύο ομάδες έχουν από 35 αγώνες. Είναι ένα βαθμό η Τότεναμ πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, από την ζώνη που υποβιβάζεται η West Ham. Είναι με 36 βαθμούς στην 18η θέση. Στη 19η είναι η Burnley με 21 και η Wolves στην 20η με 18. Οι Burnley και οι Wolves έχουν ήδη υποβιβαστεί στην Championship. Η μάχη γίνεται μεταξύ West Ham και Τότεναμ ουσιαστικά.

Στις 10 έχουμε και τον αγώνα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Ράγιο Βαγεκάνο και της Χιρόνα. Η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία έχει περάσει στον τελικό του Conference League. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε τον αγώνα της Νάπολη με την Μπολόνια για την Ιταλική την Σέρια. Έχουμε όμως αγώνα και για την Championship μεταξύ Millwall και Hull. Ο αγώνας Millwall Hull είναι στο πλαίσιο των αγώνων των play-off για την άνοδο στην Premier League.

Καλησπέρα στα Ματία, στη Νίκη, στον Γιάννη, στον Παναγιώτη, στον Κώστα, στον Γιώργο. Ο Διαμαντής λέει κάθε φορά που ο Ολυμπιακός χάνει πρωτάθλημα από ραλίστα και γίνονται εκλογές το ίδιο έτος, τις κερδίζει η φιλελεύθερη παράταξη με αυτοδυναμία. Δυστυχώς, φίλε Δημήτρη. Βλέπω Μητσοτάκη, μάλιστα. Τι να σου πω, Διαμαντή, εύχομαι να μην δικαιωθείς, να μην μιλήσουν τα άστρα πάλι.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός διέψευσε για τον Ρεμπρόφ. Δεν μπαίνουμε στο θέμα της προπονητολογίας. Όπως έβγαλε ανακοίνωση, είπα Ολυμπιακός. Βγήκε και ο Κώστας ο Σαμοθράκης, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, εδώ του σταθμού μας, στον Σάκη τον Μπουζούνη, και το ανακοίνωσε ότι ο Ολυμπιακός διαψεύδει τα του Ρεμπρόφ. Ο Βολοντίμιρ Σβέροφ έχει βγάλει το θέμα, ο δημοσιογράφος, για τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Σε πρώτη φάση και βγάλει για τον Παναθηναϊκό, μετά έβγαλε για τον Ολυμπιακό. Χαμός, αρχίσαμε.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Για το πρωτάθλημα που χάθηκε και για τον στόχο της δεύτερης θέσης, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, είπε, είναι να ανακάμψουμε από το μάτς με τον ΠΑΟΚ, να επανέλθουμε και να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι της Τετάρτης. Να θυμίσω ότι την Τετάρτη έχουμε αγωνιστική κανονικά, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πλέον όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ποιος θα πάρει την δεύτερη θέση. Πρέπει να δείξουμε δυνατή, συνέχισε ο κύριος Μεντιλίμπαρ, γιατί το τελευταίο παιχνίδι μας στεναχώρησε πολύ. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, ο οποίος είναι σημαντικός. Γιατί θα είναι πολύ καλό για τον σύλλογο να μπορέσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να παίξουμε στο Champions League. Ενδιαφέρον είχε και η δηλώση που έκανε για τον Ποντένσε. Είπε ότι ο Ποντένσε θα βρίσκεται υπό παρακολούθηση για 48 ώρες. Δεν μπορεί να προπονηθεί, επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει την Τετάρτη. Ελπίζουμε να είναι έτοιμος για να μας βοηθήσει την Κυριακή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, κατέληξε. Γεια σου αδερφέ μου Χάτζιμαν. Από το καλοκαιρινό Χαϊδάρι, μόλις τελείωσα την πρόβα μου, λέει ο Μανώλης ο Χάτζιμαν. Την πρόβα για το χορό, υποθέτω, έτσι. Για την μεγάλη μέρα του Ιουνίου. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό μικρό διάλειμμα. Αμέσως μετά έχουμε Ηρακλή Αθανασόπουλο. Θα ακολουθήσει μία ώρα με ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, μπορεί και παραπάνω από μία ώρα. Θα έχουμε Μάκη Ραφαηλίδη, προπονητή Καματερού, Ζαχάκη, το συνεργάτη μας. Αργότερα θα έχουμε συνέντευξη Λίσανδρου Γεωργαμλή και πολλά πολλά άλλα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Intervention Sports.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Τα αφήνουμε όλα στην άκρη, γιατί έχω τον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής και θα μιλήσουμε για Στίβο και όχι μόνο. Γεια σου Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κροατές.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σου.
1: Να πάω λίγο κόντρα με τον τίτλο της εκπομπής σου.
0: Να πας, βεβαίως να πας.
1: Α, τέλεια. Είσαι πολύ ανεκτικός. Να μιλήσω για ολική επαναφορά εικόνων, γίνεται.
0: Ωραίο, ολική επαναφορά. Μάλιστα, για πάμε.
1: Ξεκινάω, θέλω να φτιάξουμε παρέα για τους ακροατές δύο ωραίες εικόνες, ωραία, και να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για αθλητικό τουρισμό. Πάμε.
0: Πάμε, βεβαίως, ωραίο.
1: Ωραία, λοιπόν. Εχθές, λοιπόν, το πρωί συνέβη ένας πολύ πολύ όμορφος και ανταγωνιστικός λαϊκός αγώνας απλών αθλουμένων, συνέβη στο Τηλφούσιον Όρος, δηλαδή στον Ελικόνα, στο αδελφάκι του Παρνασσού. Είναι ο ορεινός όγκος που ξεκινά από τη Δομβρένα, ας το πούμε, αν πάμε κάτω στον Κορινθιακό, και φτάνει πραγματικά και ακουμπάει στην περιοχή και το Δελφόν ακουμπάει τον Παρνασσό. Αυτό το βουνό, έτσι δεν είναι Δημήτρη, τα είπα καλά γεωγραφικά?
0: Τα είπε μια χαρά, πάντα τα λες καλά φίλε.
1: Είναι το βουνό το οποίο στην αγκαλιά του έχει τη Λιβαδιά. Ωραία. Εκεί λοιπόν σε ένα χωριό 20 χιλιόμετρα πριν από τη Λιβαδιά, στα αριστερά, στον Υψηλάντη, όπου εκεί υπάρχει το άγαλμα του Δημήτρη Υψηλάντη, γιατί λίγο παρακάτω συνέβη η μάχη της Πέτρας, η τελευταία μάχη της Επανάστασης του 1921, νικηφόρα για τους Έλληνες βεβαίως, μάχη εκδίωξης προς τους Τούρκους. Εκεί λοιπόν στο πλαίσιο αυτό της τιμής, αυτής της επετείου, αυτής της μάχης, αυτού του τόπου, συνέβη ένας αγώνας τρέιλ, δηλαδή περισσότεροι από 500 δρομείς όλων των ηλικιών και των δύο φύλων ανεβοκατέβηκαν αυτή την πλαγιά εκεί στην περιοχή του Υψηλάντη, με κίνηση και τερματισμό την πλατεία του πανέμορφου χωριού. Παρουσίασαν σπουδαίο ανταγωνισμό, πέρασαν πολύ όμορφα. Ο οργανωτής, ο εκπολιτιστικός σύλλογος του Υψηλάντη, και τι δεν έβγαλε, τι δεν προσέφερε σε όλους αυτούς που κατέκλυσαν το χωριό, και πραγματικά το κατέκλυσαν, γιατί όλοι μαζί με τους συνοδούς κόντεψαν τους χίλιους.
0: Πολλοί κόσμοι,
1: γυναίκες, οι οποίοι βέβαια, Δημήτρη, αμέσως μετά τον αγώνα, μετά τις 1:30, μετά τις 2 η ώρα, απλώθηκαν σε όλες τις ταβέρνες της περιοχής. Το φανταζόμαστε αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έγινε το τοπίο υπερλαμπρό, φανταστικό. Η Άλπης, ο Ελικόνας είναι η Άλπης της Βιωτίας, και το βουνό του Πήγασου, βουνό με πάρα πολλά νερά. Είχα την ευτυχή επιλογή αμέσως μετά τον αγώνα, δεν αγωνίστηκα, παρακολούθησα, υποστήριξα, να μεταβώ δίπλα στην Πέτρα, στο διπλανό χωριό εκεί που συνέβη η μάχη, και να πάω στον γνωστό Καταράκτη, και εκεί πολυπληθείς η προσέλευση σε ένα υπέροχο τοπίο, ένα νερένιο τοπίο που πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα με άλλους γνωστούς καταράκτες σε όλη την Ελλάδα. Ένας καταράκτης 50 μέτρων.
0: Ένα
1: πυκνό δάσος από πλατάνια. Περνάς από αυτόν τον δρόμο που ενώνει Λιβαδιά με Θήβα, και δεν μπορείς να φανταστείς, αν πηγαίνεις προς τη Θήβα δεξιά σου, τι υπάρχει. Mm-hmm. Πραγματικά αυτές οι πλαγιές εκεί του Ελικόνα είναι πολύ πολύ προσβάσιμες, εύκολες, με δρόμους καλά φτιαγμένους, και το κυριότερο με πολλές ταβέρνες με τα μελιώτικα ψητά.
0: Αυτό είναι το κυριότερο, ε!
1: Βεβαίως. Μιλήσαμε λοιπόν, τελειώνουμε σιγά σιγά με το αθλητικό τουρισμό, δίνουμε τα ερεθίσματα, αναχωρώντας από το και χαζεμένος από αυτό το υπέροχο τοπίο. Παρόλο που είμαι γάμπρος εκεί 40 χρόνια, δεν είχα πάει.
0: Τρελαμένος
1: με αυτό το τοπίο, έφυγα μετά σιγά σιγά από τις κατηφόρες, δεν ήθελα να φύγω, και περνώντας από το Μάζι, ένα άλλο χωριουδάκι, τον Αλίαρτο κλπ, αναγνώριζα δρομείς που λίγο πριν τους είχα δει να αγωνίζονται, να τερματίζουν, να συζητάμε μαζί, να απολαμβάνουν το φαγητό τους σε κάποια από τις ταβέρνες του Μαζίου, του Αλιάρτου, βεβαίως και του Υψηλάτη και της Πέτρας, τα χωριά που φιλοξενήσαν αυτό το γεγονός. Να τονίσουμε λοιπόν, και τονίζουμε, Δημήτρη, και πολύ σωστά κάνεις την εκπομπή σου, τονίζουμε τα λαϊκά δρόμενα, για να δίνουμε την ευκαιρία στους ακροατές να σκέφτονται, να διαλέγουν, αν δεν έχουν δοκιμάσει να τολμήσουν να δοκιμάσουν αυτά τα δασικά μονοπάτια, αρκεί να ξεκινήσουν με μια λογική, να προσπαθήσουν εν αρχή να μπουν μέσα στην ορειβατική λογική. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανεβοκατεβαίνουν και τίποτα πολύ πολύ τρελές και με κοντάρια ανηφόρες, αλλά έτσι για να το πω, η μεγάλη διαδρομή σε αυτό τον αγώνα του Υψηλάτη, και κλείνω με αυτό, η διαδρομή των 29 χιλιόμετρων έφτασε μέχρι τα 900 υψόμετρο εκεί στον Ηλικόνα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιοι δηλαδή πραγματικά, ας πούμε, δυσκολεύτηκαν, νομίζω όχι όλοι, έτσι, Δημήτρη. Λοιπόν, ναι, να φύγουμε από τον αθλητικό τουρισμό και να πάμε σε πίκρες.
0: Να πάμε, βέβαια, να πάμε σε πίκρες. Καταρχάς να πω, Ηρακλή, χωρίς να θέλω να σου χαλάσω τη σειρά, έτσι, διαβάζω εδώ ότι πάνω από ένα εκατομμύριο, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, έχουμε τις αιτήσεις συμμετοχής για τον Μαραθώνιο του Λονδίνου για το 2027, πάντα, έτσι. Τρομερό, έτσι.
1: Και είναι οι αιτήσεις που θα μπουν στον μπάλοτ, που θα μπουν στην κλήρωση.
0: Στην κλήρωση,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δηλαδή διεκδικούν, Δημήτρη, διεκδικούν ελάχιστες θέσεις.
0: Ναι,
1: αλλά και πάλι πάσα μου δίνεις, Δημήτρη, γίνεται οι συζητήσεις για το δικό μας το μαραθώνιο,
0: ναι,
1: και το πώς εξαφανίστηκαν, ναι, δεν εξαφανίστηκαν.
0: Τόσα πολλά ερωτηματικά, βεβαίως.
1: Τα νούμερα μέσα σε μία μέρα, ναι, δεν είναι, ναι, και παίρνουν. Ειδικότερα έγινε αυτή η συζήτηση εκεί στον Υψηλάτη ανάμεσα στους δρομείς. Να σταματήσω λοιπόν, σταματάω κάπου το τις κακίες. Απλά και μόνο να πω ότι ο ΣΕΓΑΣ έχει ανακοινώσει ότι διατέθηκαν 25.000 θέσεις. Με τίποτα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Σε αυτές τις 5-6-7 ώρες που έμεινε ανοιχτή η πλατφόρμα για τις θέσεις του Μαραθωνίου, διατέθηκαν 4.000 έως 5.000. Έχουμε ξαναπεί, Δημήτρη, δυο μας, ότι όλες οι υπόλοιπες θέσεις πήγαν σε πρακτορία, πήγαν σε συλλόγους κλπ. Και γίνεται εκεί μια περίεργη μοιρασιά. Άσε να την πούμε άλλη φορά. Πάμε σε αγωνιστικές.
0: Όχι, απλώς να επισημάνουμε ότι, και να το επισημαίνουμε κάθε φορά, ότι πολλούνται οι συμμετοχές σε πολύ πολύ υψηλές,
1: έτσι,
0: στη μαύρη αγορά, ναι.
1: Και βέβαια πραγματικά όταν κοστίζει το...
0: Τώρα βέβαια αυτό θα έπρεπε ήδη να το έχουν ψάξει, να παρέμβουν αυτοί που πρέπει να παρέμβουν και να δρομολογηθούν εξελίξεις. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω κάτι εγώ. Δεν ξέρω εσύ που παρακολουθείς.
1: Είναι τόσοι πολλοί στην Ελλάδα, ναι, οι οποίοι θέλουν να πραγματοποιήσουν μια συμμετοχή σε αυτό το μαραθώνιο.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει...
1: Πάει και λίγο στο elite το θέμα. Όταν λοιπόν με αυτές και με αυτές τις τιμές, και αυτό επαιδιώκαν να θέλει λίγο πολύ η δευτελέχη του ΣΕΓΑΣ, περνάει ο μαραθώνιος σε ανθρώπους που έχουν μια οικονομική επιφάνεια και πάνω. Έχουν λοιπόν οικονομική επιφάνεια. Θα δώσει τα 360, θα πάρει το νούμερό του στη μαύρη αγορά, θα κατέβει να αγωνιστεί και τη Δευτέρα το πρωί θα φιγουράρει, να πούμε, την επιτυχία του. Ας έχει τρέξει και σε 6 μέρες. Τη συμμετοχή του, ναι, 6 μέρες.
0: Ηρακλή μου, ναι, καταλαβαίνω τι λες, αντιλαμβάνομαι.
1: Τη δουλειά του.
0: Αντιλαμβάνομαι, αλλά.
1: Και το παπουτσάκι του Αντίτας 500 ευρώ.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω, η μαύρη αγορά διώκεται ποινικά ή όχι?
1: Δεν μπορεί να αποδειχτεί.
0: Γιατί δεν μπορεί να αποδειχτεί?
1: Και μαλακώνει όλο το επίπεδο.
0: Δεν του κόβει.
1: Ναι. Όταν δούμε ότι οι ομοσπονδίες και αθλητικά σωματεία είναι ανεξέλεκτα φορολογικά.
0: Ναι.
1: Ωραία, ανεξέλεκτη είναι όλη αυτή. Και όταν πλέον υπάρχει από το θύμα, σε εισαγωγικά, όταν υπάρχει από το θύμα το δρομέα, θύμα ο δρομέας, υπάρχει συνένεση. Τότε το δικαστήριο ανακριτή ο εισαγγελέας τι θα πει? Τα είπα καλά? Υπάρχει συνένεση.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Έρος με συνένεση, Δημήτρη, τα λέω καλά.
0: Ναι, έρος με συνένεση. Μάλιστα. δεν ξέρω, δεν. Με ενοχλεί πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία.
1: Το είπαμε, συμφωνούμε, το είπε και ο Κώστας Σάμπιος προχθές, τον φιλοξένησες, ότι πραγματικά τώρα πλέον αποκλείονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι. Ο αγώνας περνάει όσον αφορά τη συμμετοχή σε ανθρώπους που έχουν ένα ικανό πορτοφόλι. Αυτοί θα τα δώσουν τα χρήματα.
0: Αποκλείεται ο λαός, ο οποίος σε αυτόν απευθύνεται, ακριβώς, και γι' αυτόν γίνονται οι μαραθώνοι, νομίζω. Για όλη την οικογένεια.
1: Αποκλείεται ο κάτοικος του Ηλίου, ο κάτοικος του Καματερού. Αποκλείεται.
0: Αποκλείεται και ο κάτοικος της Γλυφάδας, αν θέλεις, ο οποίος έχει μια πενταμελής οικογένεια και θέλει να πάει όλη η οικογένεια. Έτσι δεν είναι? Κατάλαβα.
1: Και τώρα, επειδή πιάσαμε και τη γεωγραφία, πολύ καλά το βάλες. Έχουμε μια ευτυχή γεωγραφία κατοικίας στην Αθήνα. Υπάρχουν όλα τα βαλάντια σε όλες τις συνοικίες. Έτσι, πράγματι η Αθήνα έχει μια δημοκρατία σε αυτό. Είναι η μόνη πόλη σε όλο τον κόσμο που έχει αυτή την γεωγραφία. Ότι όλα τα δηλαδή φτωχοί υπάρχουν και στην Κηφισιά, υπάρχουν
0: φυσικά,
1: και στην Κηφισιά, υπάρχουν
0: φυσικά,
1: και ανάποδα.
0: Παντού,
1: υπάρχουν πάμπλουτοι και στο Ήλιο. Έτσι.
0: Παντού υπάρχουν τώρα, Ηρακλή, μου το ξέρεις πολύ καλά. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη, έχει καταργηθεί. Ή λίγοι είναι πλούσιοι και οι περισσότεροι είναι φτωχοί εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην πίκρα του Σέγας τώρα.
0: Πάμε όπου θέλεις, πάμε.
1: Λοιπόν, διασυλλογικό ανδρών γυναικών, επιτέλους συνέβη το διήμερο που μας πέρασε, Σάββατο και Κυριακή. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε λίγο να γελάσουμε, ξεκινήσουμε λίγο γελαδερά. Λοιπόν, ο Σέγας, δεν το περίμενα, προσπέρασε τους πάντες. Παρασκευή μεσημεράκι έδωσε οδηγίες κυκλοφορίας, ανέφερε τρελά πράγματα, όπως για παράδειγμα όσοι θα αγωνιστείτε στον Όμιλο Πειραιά και Αθήνας στον Άγιο Κοσμά, ελάτε πριν από τις 10 το πρωί στο στάδιο, γιατί θα δυσκολευτείτε. Τρελές καταστάσεις, γιατί λέει θα εμπόδιζε, λέει, τον ερχομό όλων των συμμετοχόντων ή των εμπλεκομένων η κίνηση του γύρου της Ελλάδας. Ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας ήρθε αντίπαλος του διασυλλογικού του ΣΕΓΑΣ. Εδώ χωράει πολύ γέλιο, Δημητρή.
0: Ναι,
1: γιατί, να δώσω μια διάσταση. Ωραία, αν πάρουμε το πρωινό, όταν ο ΣΕΓΑΣ λέει ότι την Κυριακή το πρωί, επίσημα τώρα, μέσω του γραφείου τύπου, γραμμένο κείμενο, ούτε η τροχιά δεν γράφει τέτοιο κείμενο. Με τέτοιες οδηγίες, από πού θα έρθετε, ποια δίωδο θα παίρνετε, ποια οδό θα ακολουθήσετε. Λέω κάτι σημαντικό, Δημήτρη. Νομίζω ότι το πρωί της Κυριακής συνέβησαν ποια οδό θα ακολουθήσετε. Λέω κάτι σημαντικό, Δημήτρη. Νομίζω ότι το πρωί της Κυριακής συνέβη

0: κόσμο θα βρει άκρη. Δεν θα κάτσει ο μπαμπάς που αγωνίζει το γιος του. Δεν θα κάτσει σε μια πώς θα το πω, ουρά 3 χιλιόμετρων. Θα βρει την άκρη.
1: Ναι, σωστά, έτσι. Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτή είναι, δηλαδή, εγώ έβαλα τα γέλια. Πραγματικά λέω, τι αστείο λέω είναι αυτό τώρα παρασκευιάτικα, ας πούμε, που μας παρουσιάζει ο Σέγας, ούτε τροχέα να ήτανε. Ωραία. Λοιπόν, και αγωνιστικά φάγαμε πίκρα και εδώ τώρα να τραγουδήσουμε και λίγο, Δημήτρη, μας παίρνει.
1: Βεβαίως, άμα θέλεις.
0: Φατμέ, Χαρούλα Αλεξίου και Αφροδίτη Μάνου, παράξενος χειμώνας μπαίνει. Ναι, παράξενος χειμώνας μπήκε, βγήκε. Πάρα πολύ καλά γνωρίζεις γιατί ο στιβικός χειμώνας ήταν παράξενος. Πηγαίναμε για μια σειρά διακρίσεις, μας έκατσε μόνο ο Μανόλο. Έτσι, θέλουμε να βρούμε ποια ήταν η κατάταξη του Μίλτου, να είναι καλά το παιδί. Ωραία, δεν τα έχουμε με το παιδί, ξαναλέω. Ωραία, λοιπόν. Και παραφράζουμε το όμορφο αυτό τραγούδι και παράξενη εποχή, παράξενη άνοιξη, παράξενο καλοκαίρι μπαίνει. Δηλαδή, ο Μανόλο βέβαια και ο Μίλτος δεν αγωνίστηκαν, όπως δεν αγωνίστηκαν σε αυτά τα διαδικτυακά και μια σειρά από άλλους πρωταθλητές. Επιδόσεις. Δεν χρειάζονται σχόλια. Δεν αξίζουν αναφοράς. Θα δώσω μόνο μία διάσταση, Δημήτριε. Πάμε ας πούμε στα 3.000 μέτρα στύπλ. Ωραία. Λοιπόν, δεκαετία του 50, ο τεράστιος Γιώργος Παπαβασιλείου, οκτάκης Βαλκανιονίκης, οκτάκης Πανελληνιονίκης, άπειρες φορές πανελλήνιο ρεκόρ, έτρεχε όποτε ήθελε αυτή την απόσταση, την εποχή εκείνη, πάνω στο χώμα με παπούτσια μια σόλας 2 χιλιοστών. Ωραία. Λοιπόν, έτρεχε αυτή την απόσταση 8.45, όποτε ήθελε. Όποτε ήθελε. Κοιτάζω τα στύπλ, περιορισμένη συμμετοχή, 9.30, 10.13. Λέω, πού είμαι, λέω, τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Πού ζω, 2026, 3.000 μέτρα στύπλ, σε ένα αγώνισμα που έχουμε παράδοση, με Πάπα Βασιλείου, με Κοντοσόρο, με Φίλιππα Φιλίππου. Ωραία. Να θυμίσω και τους άλλους τεράστιους οι οποίοι ακολούθησαν τον κατά σειρά όπως τους ονομάζω. Να θυμηθώ τον Ακόπουλο, ήταν ένα σπουδαίο δίδυμο μαζί με τον Κοντοσόρο, αυτό το σπουδαίο δρομέα ο Ακόπουλος από την Θεσσαλονίκη. Ωραία. Μαύρη πίκρα το διασυλλογικό. Μαύρη πίκρα. Απλά και μόνο θα θυμίσω, γιατί αυτό το κορίτσι το συμπαθώ, μου αρέσει πολύ. Τη συμπατριώτησά σου, τη Δήμητρα, τη Γναφάκη από τα Χανιά, η οποία μας έκανε τη χάρη και επανήλθε. Εκεί λοιπόν στο Έλενα Βενιζέλου των Χανίων, έτρεξε τα 400 εμπόδια σε 57-95. Μια καλή επίδοση. Ευχόμαστε στη Δήμητρα να τρέξει ακόμα καλύτερα στην
1: Ελλάδα. Ναι, βέβαια, να είναι καλά το κορίτσι.
0: Να κατέβει και τα 54 δευτερόλεπτα.
1: Και ο Φραντζεσκάκης έκανε ένα καλό ρεκόρ. Έκανε ατομικό σφυροβολία.
0: Είναι αυτό που του δίνει η πρόκριση για να πάει στο ευρωπαϊκό. Εδώ, Δημήτρη, όμως έχουμε από του σφυροβόλου και λοιπά και του ρήπτε, έχουμε αστάθειες. Δεν έχουμε μια σταθερότητα, έτσι.
1: Λοιπόν, γενικότερα δεν διάγουμε καλές μέρες στο στίβο και φαντάζομαι τώρα ότι αυτό είναι
0: παράξενη εποχή. Πολύ
1: παράξενη εποχή. Νομίζω ότι δεν δίνει ιδιαίτερη βάση. Ο Σέγας νομίζω δίνει ιδιαίτερη βάση στο πώς θα πουλήσουμε συμμετοχές του μαραθώνιου περισσότερου. Στα Μπικικίνια. Κάπου το έχουμε χάσει εκεί εντελώς.
0: Το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, Δημήτρη, και να κλείσουμε με το εξωτερικό. Προλαβαίνω, έτσι,
1: ναι. Ναι, προλαβαίνουμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ένας 19χρονος, 20χρονος, Μάρκο Λανκόν, φοιτητής της Βιλανόβα, έτρεξε τα 1500 μέτρα σε 3.32.79 και κατέγραψε έτσι την δεύτερη ταχύτερη επίδοση ever, όλων των εποχών δηλαδή, για φοιτητές. Δηλαδή σε αγωνιστική διαδικασία της NCAA, δηλαδή της Ένωσης, Ένωσης Φοιτητών Αθλητών, 3.32.79. Για να δώσω μια διάσταση, αυτή η επίδοση του Μάρκο είναι μια άλλη διάσταση, είναι η ένατη ταχύτερη φετινή. Την ταχύτερη, την πιο γρήγορη φετινή επίδοση έχει καταγράψει κατεβαίνοντας τα 3.30, 3.29.85, ο Κάμερον Μάιερς. Να δώσω τη διάσταση.

0: Έχω το νέο παιδί, κατέγραψε μια πανίσχυρη επίδοση. Και κλείνουμε με εξωτερικό και ελληνικά. Έτσι, Δημήτρη, πάμε στο αγαπημένο μου Βάδιν. Βαδιστής ήμουν για κάποιο διάστημα.
1: Μα δεν το ξέρω αυτό.
0: Έτσι, ρε τι λέω. Λοιπόν, και πάμε σε ένα αγώνισμα το οποίο μας
1: έχει
0: χρυσώσει
1: με την πιστιότητα.
0: Λέω καλά.
1: Είσαι και πρωταθλητής, λέω. Νομίζω ότι έχεις το δικαίωμα σήμερα να λες πολλά.
0: Λοιπόν, δεν πολύ τρελαινόμουν να κουμπούσα καλές κατατάξεις πανελλήνια πρωταθλήματα. Mm. Έτσι απλά και μόνο για να γυμνάζομαι, να είμαι καλά, να κάνω τα ταξίδια μου με την ΑΕΚΑΡΑ. Κάναμε ωραία ταξίδια τότε, ωραίες εποχές, 75, 76, 78, 80. Καλά πέρασαμε, Δημήτριε. Μας έμεινε και, πώς το λένε, μας έμεινε και η τρέλα για τα υπόλοιπα χρόνια, για τα υπόλοιπα 50 χρόνια.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν,
0: πάμε ημι μαραθώνιο Βάδιν, 21.095 μέτρα. Πάμε στο Ποτεμπράντι της Τσεχίας, μια όμορφη πόλη, όπου εκεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή διεξάγεται ένας από τους αγώνες Βάδιν στο πλαίσιο του World Tour, του γύρου του κόσμου. Πες το ένα Champions League των Βαδιστών, πες το ένα πώς το λένε, Super League, κάπως έτσι θα το πούμε. Εκεί ο Κώστας Δεντόπουλος, ο πατρινός, αυτός ο πολύπυρος ο δρομέας, υπερβαίνει τα 35 σε ηλικία, τερμάτισε 50ος. Δεν κατέγραψε καλή εμφάνιση γενικά. Μία ώρα 40 και 44 τα 21.095 μέτρα ο Κώστας της Αθλητικής Ένωσης Πατρών ή Ολυμπιάς. Ο Γιώργος Κριτουλής, ο Χιώτης Βαδιστής από την ο Βαδιστής από τη Χίο και έχουν δελτίο, αθλητικό δελτίο στην Κάμηρο Ρόδου, διέκοψε την προσπάθειά του σε αυτόν τον αγώνα. Νίκησε ο Φραντσέσκο Φορτουνάτο ο Ιταλός με πραγματικά μια πολύ πολύ γρήγορη επίδοση, μία ώρα 23 λεπτά ακριβώς. Ξαναλέω, ο Κωστάκης ο Δεντόπουλος, ικανός βαδιστής, αγαπητότατος, συμπαθέστατος, μία ώρα 40 και 44, για δώσω τη διαφορά. Δηλαδή, ναι, 17 ναι, λεπτά και βάλε πίσω από τον Φραντσέσκο. 61-62 βαδιστές τερμάτισαν. Δηλαδή, συνέβη, έγινε μια δυνατή κούρσα γεμάτη ανταγωνισμό. Αυτά, Δημήτρη.
1: Μάλιστα,
0: μένα,
1: πολύ πολύ ωραία.
0: Θες να πεις κάτι άλλο, να ανοίξουμε κάποιο άλλο θέμα?
1: Ηρακλή, δεν έχουμε και το χρόνο. Απλώς ξέρεις ότι έχω κάνει focus στο θέμα του μαραθωνίου και θα σε σκουντάω συνέχεια, να το ξέρεις. Έτσι, αυτά προς το παρόν.
0: Εννοείται, το θέμα είναι ότι ακούγεσαι και καλό είναι αυτό. Και έχω λοιπόν 10 δεύτερα να θυμίσω για τους δρομείς, τους λαϊκούς δρομείς. Πάμε Κυριακή 7 Ιουνίου, πάμε για τρέξιμο και γυρνοπούλα στο πλατάνι της Νεμαίας, και στις 13 που πάμε Χατζή Μεσίνη. Και τα δύο με γουρνοπούλες στο τέλος.
1: Τρέξιμο και γουρνοπούλες. Να μην ξεχνάμε το τρέξιμο και να. Γιατί
0: θα τρέξουμε για την γουρνοπούλα, το έχουμε δηλώσει.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος με τα νέα από το Στίβο, με τα ενδιαφέροντα πιστεύω νέα από τον αγαπημένο μας Στίβο, αλλά και θέματα τα οποία άπτονται ελέγχου όσον αφορά τα του Σέγας.

Θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Θανάσης Ζαχάκης μαζί μας, φυσικά ο συνεργάτης μας και ο διαχειριστής του πολύ πολύ έτσι έγκριτου site στο plekto.gr. Γι' αυτό μη φύγει κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
12: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε τη ΔΕΑΒΕ έτοιμα αναστολής της ποινής του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ταυτοποιήθηκαν οι υπαίτιοι που προκάλεσαν την τιμωρία. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 14η φορά στην ιστορία της Ένωσης. Οι κυτρινόμαυροι εξασφάλισαν ήδη 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή στα play-off του Champions League. Πίστευα ακράδαντα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ξεκινά μια νέα μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δήλωσε στον Αντένα ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Μπήκαμε με αυτοπεποίθηση για τον τίτλο στα play-off, αλλά δεν τα καταφέραμε, δήλωσε ο Ντάνι Γκαρθία εν ώψη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντανιέλ Ποντέν σε πολύ δύσκολο θα είναι στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Την κατάσταση στο Σάντσες και Γιακουμάκη θέλει να δει ο Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τιμωρημένο Ζαφίρη και τους τραυματίες Λόβρεν και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αύριο θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνο.

0: Πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μισό δεν είχε φρεσκάδα και ο ΠΑΟΚ δεν είχε το κατάλληλο βάθος. Τόνισε στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη, ο πρώην ποδοσφαιριστής και είναι πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, Κώστας Ορφανός. Ο Παόλο Ντιμπάλα απουσιάζει εντελώς από την προεπιλογή της Αργεντινής για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026 και όλα δείχνουν θα τερματιστεί και η θητεία του στην Αλμπισελέστε. Για την Premier League στις 10, Tottenham Leeds. Για τη La Liga στις 10, Rayo Vallecano Girona. Και για τη Serie A στις 10 παρατέταρτο, Napoli Bologna. Αμφίβολος για την αναμέτρηση Βαλένθιας με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του Telecom Center. Το μόνο βέβαιο είναι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως συμμετέχουσων ομάδων, τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Για έντονο ενδιαφέρον της Χάπολ Τελαβίβ για τον γκάρ της Βαλένθιας Ζαν Μοντέρο κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Η ομάδα του Ισραήλ προσφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους Ισπανούς και συμβόλαιο με αιτήσεις απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Interbet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbet ξέρει. Με odds boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbet το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. 9.43, Ιντερ Βέτεν Sports. Ακούτε την εκπομπή. Ολική ανατροπή στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Στρατάκης. Είναι η ώρα και η αγαπημένη δική μου, αλλά και πολλών ακροατών, αφού δεχόμαστε πολλά μηνύματα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ο Θανάσιος Ζαχάκης είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Θανάση μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports. Καλή εβδομάδα επίσης, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Αμήν, αμήν. Φίλε, να ξέρεις ότι δέχομαι πολλά τηλέφωνα, πολλά μηνύματα, ότι κάνετε μια πολύ ωραία προσπάθεια, συνεχίστε. Ο Θανάσιος Ζαχάκης είναι ένας έγκριτος ειδικός των θεμάτων αυτών και μας δίνει οπωσδήποτε έτσι ηθική ικανοποίηση να συνεχίσουμε και ενδεχομένως να διευρύνουμε και σιγά σιγά, ίσως να μην είναι η εποχή τώρα, αλλά εν ώψη της νέας σεζόν και την ώρα, τη χρονική διάρκεια, ή να το κάνουμε και Δευτέρα Τετάρτη, Δευτέρα Τρίτη. Θα τα δούμε, Θανάση μου, αυτά σιγά σιγά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για τα καλά του λόγια και πρώτα θέση θα είμαστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχαμε πράγματα και θαύματα. Θες να ξεκινήσουμε από γάμα εθνική?
1: Όπως το είπες Δημήτρη, είχαμε πράγματα για θέματα. Δυστυχώς δεν είχαμε ωραίες καταστάσεις και ωραία γεγονότα. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από γάμα εθνική. Είχαμε την τέταρτη αγωνιστική που δυστυχώς σημαδεύτηκε από άσχημα γεγονότα. Να πούμε πρώτα τι έγινε στον πρώτο όμιλο που ουσιαστικά έχει καθαρίσει. Υποθεσία Άνοδος, ο Πανθρακικός επικράτησε εύκολα 5-1 της Ελασσόνας και η Καλαμαριά, ο Απόλλων Καλαμαριάς 3-2 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου. Ο Πανθρακικός είναι και τυπικά πλέον στη Super League 2. Ενώ η Καλαμαριά θέλει ένα βαθμό που μπορεί και να μην της χρειαστεί στα δύο τελευταία παιχνίδια. Πανθρακικός 12, Καλαμαριά 9, Ελασσόνα 3 και Εθνικός Νέου Κεραμιδίου χωρίς βαθμό. Ο αγώνας Ελασσόνα-Καλαμαριά την Πέταρτη που μας έρχεται, που θα γίνει πέμπτη αγωνιστική, θα καθορίσει και την δεύτερη θέση που δεν βλέπω πώς μπορεί να την χάσει η ομάδα της Καλαμαριάς.
0: Ναι. Η ομάδα του του Χάρη Κλίν, για όσους εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουν, γιατί μας ακούνε και νέα παιδιά, έτσι.
1: Πολλοί τη μάθανε, το μάθανε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς μέσω του τεράστιου Βασίλη Διαταφυλλίδη, κατά κόσμον και πιο γνωστό σαν Χάρη Κλίν.
0: Χάρη Κλίν, σωστά. Πρωτοπόρο σε πολλά πράγματα, πολλά χρόνια μπροστά, ήταν ακόμα και μπροστά στη σάτυρα. Έτσι. Θυμάμαι που έλεγε Απόλλων Καλαμαριάς, μάλλον Manchester United, Απόλλων Καλαμαριάς 0-2.
1: Ιστορική ατάκα αυτή.
0: Ιστορική ατάκα. Λοιπόν, άρα Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς
1: η νέα σεζόν.
0: Κατά πάσα βεβαιότητα. Καλά, ο Πανθρακικός το κλείδωσε. Ο Απόλλων Καλαμαριάς θέλει ένα βαθμό σε ένα πολύ
1: μεγάλο. Μπορεί και να μην το χρειαστεί αν η Ελασσόνα δεν κάνει 2-2. Και συγχωρήστε με, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι μεταξύ της Καλαμαριάς. Είχε κερδίσει Καλαμαριά σίγουρα την Ελασσόνα. Νομίζω ότι ίσως και να ευνοεί την Καλαμαριά μια ήττα με μικρό σκορ. Όμως δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει.

0: Μάλιστα. Ο Παθρακικός, αν θυμάμαι καλά, ποια χρονολογία ήταν στην πρώτη εθνική, θυμάσαι καθόλου?
1: Νομίζω ήταν αρχές δεκαετίας του 2000, χωρίς να είμαι σίγουρος.
0: Ναι, όχι, δεν είναι πάρα πολλά χρόνια πάντως, η αλήθεια είναι αυτή.
1: 15 το πολύ, όχι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Μετά κάτω σε μια πτωχική πορεία, σχεδόν εξαφανίστηκε από το χάρτη, όμως βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, την κρατήσαν ζωντανή την ομάδα και να που επανέρχεται στις
0: μεγάλες
1: κατηγορίες. Κάτι παρόμοιο που πάει να συμβεί και με την Ξάνθη. Να πούμε ότι και αυτή ήταν φέτος στην τρίτη εθνική στον ίδιο όμιλο, δεν κατάφερε να πάρει την άνοδο, όμως σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πού να πάμε, εκεί που έγινε ο κακός χαμός ή θέλεις κάτι?
1: Να πάμε εκεί βέβαια, γιατί το άμεσο επόμενο, να ξεκινήσουμε από το ένα παιχνίδι που μας απασχόλησε μόνο αγωνιστικά. Ο Άρης Πετρούπολης νίκησε τον Εθνικό 1-0 και έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα για την άνοδο. Δεν μπόρεσα να πάω, πολύ θα το ήθελα, αλλά κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις δεν μου το επέτρεψαν. Ο Άρης λοιπόν κέρδισε 1-0 τον Εθνικό με γκολ του Τσίτσαρη στο 45ο λεπτό. Και πλέον αγκαλιάζει την άνοδο. Στον άλλο αγώνα δυστυχώς είχαμε άσχημα πράγματα. Το παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε. Να πούμε τον αγώνα του Πύργου με τη Ζάκυνθο. Ο Πύργος προηγούταν 1-0. Η Ζάκυνθο κέρδισε ένα από το οποίο αμφισβήτησαν έντονα οι γηπεδούχοι. Το πέναλτι εκτελέστηκε εύστοχα. Είναι το 1-1 και στη συνέχεια στην διάρκεια των πανηγυρισμών έπεσαν πάρα πολλά μπουκάλια από τους φίλους του Πύργου. Κάποια από αυτά φέρεται να χτύπησαν τον ποδοσφαιριστή του της Ακίνθου, τον Μιχάλη τον Παστακό. Λέω φέρεται γιατί οι γηπεδούχοι το αμφισβητούν αυτό. Στο φίλο αγώνος αναφέρονται κάποια πράγματα. Το ματς διακόπηκε, ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εδώ έχουμε και άλλες καταγγελίες από τη μεριά του Ζακίνθου αυτή τη φορά, ότι ουσιαστικά αρνήθηκαν να τον περιθάλψουν οι γιατροί εκεί. Δεν μπορούμε να το ασφαλιστούμε αυτό, ούτε βέβαια και να το αποκλείσουμε. Πάντως το φύλλο αγώνος, επειδή ρίξαμε μια ματιά, είναι αρκετά επιβαρυντικό για την ομάδα του Πύργου και τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Είναι κρίμα μια προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Πύργου, που ουσιαστικά είναι ο Πανηλιακός, έτσι.
0: Ναι.
1: Να χάνεται από βλακίες ανεγκεφάλων. Ακόμα δηλαδή και αν δεν χτυπήθηκε, όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποι του Πύργου ποδοσφαιριστής, ναι, δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να πεταχθούν τόσα μπουκάλια. Και αν θέλεις να δώσουν και την αφορμή σε κάποιους άλλους να κάνουν αυτά που, όπως λένε οι υπηριώτες, ήθελαν.
0: Ναι.
1: Τώρα η τύχη του αγώνα θα κρυθεί στα γραφεία του αθλητικού δικαστή. Να πούμε ότι Τετάρτη θα γίνει η δεύτερη αγωνιστική, η πέμπτη αγωνιστική, με συγχωρείτε. Ο Εθνικός θα παίξει με την Πύργο. Με τον Πύργο και η Ζάκυνθος θα υποδεχτεί τον Άρη Πετρούπολης. Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή είναι Άρης Πετρούπολης 7, Πύργος 5, Ζάκυνθος 4, Εθνικός 2. Βέβαια Πύργος και Ζάκυνθος τους υπολογίζουμε με ένα μάτς λιγότερο. Και να πούμε κάτι για τον ιστορικό Εθνικό που.
0: Ναι, εκεί θα σε πήγαινα, ναι.
1: Ναι, έχει καταφέρει σε εισαγωγικά σε 4 παιχνίδια να μην έχει κάνει νίκη, αλλά και να μην έχει πετύχει και γκολ ακόμα. Και έχει ξεσπάσει και μια γκρίνια στις τάξεις των φίλων της ομάδας. Δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν κουράγιο να ετοιμάσουν την ομάδα για την επόμενη χρονιά, γιατί αυτή φαίνεται ότι πάει χαμένη.
0: Ναι, το περίμενες, δηλαδή με βάση αυτά που έχεις δει μέχρι τώρα?
1: Όχι, εγώ προσωπικά τον Εθνικό τον θεωρούσα ίσως και το πρώτο φαβορί στον όμιλο.
0: Ναι, πολύ, πολύ
1: σκληρό. Αλλά η εικόνα του ήταν εντελώς αντίθετη από αυτά που περιμέναμε.
0: Αποκαρδιωτική όσον αφορά τα playoffs. Εάν λίγο σε πάρει από κάτω, δεν παίρνει το πρώτο αποτέλεσμα, το δεύτερο εκεί με την Πετρούπολη. Δεν ξέρω, ήσουν χθες.
1: Στο πρώτο παιχνίδι ο Εθνικός ήταν πολύ καλός στην ώρα Πετρούπολη.
0: Ναι.
1: Το 0-0 ίσως και να τον αδικεί. Mm-hmm. Έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση και ο τερματοφύλακας του Άρη Πετρούπολης ο Παχατούρας, κράτησε το 0, από εκεί ύστερα όμως δεν μπόρεσε να κερδίσει με στον Πύργο που ήρθε 0-0, έκανε την οδυνηρή ήττα που ουσιαστικά αυτή ήταν η ήττα που τον έφερε στην πολύ δύσκολη θέση από τη Ζάκυνθο μέσα στο Μοσχάτο με 1-0 και μετά ήρθε και χθες η ήττα που ο Εθνικός, όπως μου είπαν φίλοι που ήταν στο γήπεδο, δεν ήταν καθόλου καλός, δίκαια γνώρισε την ήττα απέναντι σε έναν Άρη ο οποίος για μένα είναι η θετική έκπληξη, αν μπορεί να το πει και κανείς, αυτής της διαδικασίας. Πλέον είναι πάρα πολύ κοντά στον αγωνιστή Super League 2.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά. Δεν ξέρω αν η Ζάκυνθος είναι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με την τιμωρία που ενδέχεται να δεχθεί η ομάδα του Πύργου. Ο Πανηλιακός, όπως πολύ σωστά τον είπες. Άλλωστε, εγώ τον έβλεπα το παιχνίδι. Οι φίλοι της ομάδας του Πύργου φώναζαν Πανηλιακός, έτσι. Ναι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Δεν ξέρω αν τον ευνοήσει η τιμωρία που θα δεχθεί, γιατί είναι αναπόφευκτο.
1: Η Ζάκυνθος έχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο βαντάζ, ότι έχει δύο παιχνίδια που έχουν απομείνει. Θα τα παίξει και στα δύο στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη με τον Άρη Πετρούπολης και την Κυριακή με τον Εθνικό. Νομίζω ότι αν θεωρείς με δεδομένο ότι ο Πύργος θα χάσει τουλάχιστον θα χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά, αν όχι

0: και αν δεν έχει αφαίρεση βαθμών ή και μεγαλύτερες τιμωρίες. Νομίζω ότι το δίδυμο Άρης Πετρούπολης και Ζάκυνθος, κάτι το οποίο ήταν το outsider ουσιαστικά στο ξεκίνημα της διαδικασίας, νομίζω ότι αυτό το δίδυμο θα είναι αυτό που θα αγωνιστεί του χρόνου Super League 2.
1: Ναι, εν τω μεταξύ είδα και τον αγώνα, να ξέρεις, μέσω YouTube, μεταξύ Πανηλιακού και Ζακύνθου. Η Ζακύνθος έχει πολύ καλή ομάδα, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Το είχα πει και μετά το παιχνίδι με την Πετρούπολη που ήμουν στο γήπεδο και το είδαμε. Όντως ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, σε ένα παιχνίδι που η Ζακύνθος θα μπορούσε τουλάχιστον να μην χάσει. Αλλά μου έκανε πολύ καλή εντύπωση η απόδοσή της. Ωραίο ποδόσφαιρο, οργανωμένο, δυνατό σύνολο, χωρίς τα μεγάλα ονόματα στην ενδεκάδα της, αλλά πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Mm-hmm. Και αυτό φάνηκε και από τη συνέχεια των αγώνων.
1: Ναι, ναι. Τώρα όσον αφορά το επίμαχο στιγμιότυπο τώρα εκεί με τα μπουκάλια και τα λοιπά, επειδή δεν ξέρω αν κατάφερες να το δεις ή έστω το είδες σε βιντεάκι.
0: Ναι, το σκηνιακό με τα μπουκάλια τα είδα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει ο κόσμος του Πανηλιακού ότι πήγε στην θύρα που είναι η πιο θερμή, τέλος πάντων, οπαδή του Πανηλιακού και
0: έκανε κάποιες χειρονομίες και
1: έκανε, ναι, τέλος πάντων, όχι ιδιαίτερες χειρονομίες τώρα, ναι, τέλος πάντων, ναι. Θα έχουμε τον Θανάση σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι μαζί μας.

0: Έλα, Θανάση, είσαι πάλι μαζί μας. Έλεγα λοιπόν ότι. Ναι, βεβαίως. Έλεγα λοιπόν ότι έκανε, όντως φάνηκε να κάνει τέλος πάντων μια χειρονομία προς τους οπαδούς. Το γεγονός ότι θρηνούσαν αυτές τις μέρες και μια απώλεια έτσι.
1: Βέβαια,
0: κάποιον
1: εμβληματικού φιλάθλου
0: ναι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, πυροδότησε την έκρηξη και πέσαν τα μπουκάλια σωριδών. Καμιά παλέτα πρέπει να πέσαν από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι είδα, μάλλον.
1: Γιατί δεν ήταν 5 και 10 μπουκάλια.
0: Όχι, ήταν πολλά. Αλλά βέβαια δεν ξέρω και κατά πόσο. Εν πάση περιπτώσει τώρα.
1: Δεν υπήρχε λόγο όμω να πετάξουν τα μπουκάλια, έτσι.
0: Όχι, βέβαια. Όχι. Αυτά είναι και ειδικά στην φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα του Πύργου, που είναι και καλή ομάδα.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, Δημήτρη. Ήταν χρονικό σημείο που είχε το παιχνίδι πάνω από 10 λεπτά ακόμα και με τι καθυστερήσει αρκετά παραπάνω. Ήταν το σχόλιο. Και ακόμα και η Σούπαλο να έλεγε το παιχνίδι. Πάλι ο Πανηλιακό θα είχε το πάνω χέρι. Δεν είχε κανένα απολύτω νόημα αυτό.
0: Ναι. Τώρα και το πέναλτι.
1: Να πούμε ότι γίνανε και δύο συλλήψεις γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι, έτσι λένε τώρα εκεί οι τοπικές.
1: Έτσι έχει γραφτεί τουλάχιστον.
0: Ναι. Τώρα αυτά με τις συλλήψεις, ειδικά στην περιφέρεια.
1: Ναι, εντάξει,
0: είναι λίγο.
1: Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ.
0: Γιατί είναι όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Όλοι. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να αποφεύγονται, γιατί πολύ πιθανόν να χάσει την άνοδο η ομάδα του Πύργου λόγω αυτών των επεισοδίων. Και είναι κρίμα.
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Ναι. Μου στέλνει ο Μανώ Ταραμόπουλο, ο οποίο είναι άγρυπνο φρουρό εδώ του σταθμού και ακούει όλε τι εκπομπέ και ιδιαίτερα τη δική μα, να ξέρει. Και ο εφοπλιστή Δημήτρη Αγγελόπουλο την είχε, αλλά δεν τον βοήθησαν οι οπαδοί. Δεν ξέρω αν αναφέρεται στον Πανδρακικό που λέγαμε πριν.
1: Τέλος δεν πάντων. Το γνωρίζω. Μήπω κάτι ο Μάνο, όπω να έχει, ξέρει κάτι παραπάνω.
0: Ξέρει κάτι παραπάνω, αρκεί να μα στείλει μια. Να το αποσαφηνίσουμε
1: μια
0: και να το πούμε.
1: Ναι. Ο Αγγελόπουλο, δεν ξέρω αν εννοεί τον κύριο Αγγελόπουλο που ήταν στον Εθνικό κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτόν.
0: Μήπως λέει, ναι, για την Καλαμαριά, για την Καλαμαριά λέει. Για την Καλαμαριά λέει, για την Καλαμαριά.
1: Α, οκ.
0: Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος, μάλιστα. Καλαμαριά, λοιπόν, θα την δούμε κατά πάσα βεβαιότητα του χρόνου στην Super League. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, Πανάση μου, καλά τα λέμε, ανεβαίνουν στις επαγγελματικές κατηγορίες, θέλουν ενίσχυση όλες οι ομάδες. Η Γάμα με τη Β' έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Καλά δε, η Β', η, πώς λέγεται τώρα, Super League με την μεγάλη έχει ακόμα μεγαλύτερη, δηλαδή μιλάμε Λέα. Τώρα για πανηγύρι τρελό
1: σε όλους τους τομείς, και στο οικονομικό και
0: ναι,
1: στο όλους,
0: ναι,
1: σε όλους
0: ναι,
1: τους
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Okay. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την Γάμα Εθνική, για τα μπαράζ τέλος πάντων.
1: Θα ολοκληρωθεί την Κυριακή η διαδικασία και θα ξέρουμε αν έχει τελεσίδικη και υπόθεση του Πύργου και θα είναι οι τέσσερις ομάδες θα παίξουν στη Σουπερ.
0: Άκουγα σήμερα στην εκπομπή του Τάσου Ζαφυράκη το μεσημέρι, είχε βγάλει την κυρία την Σοφία.

0: Σοφία Μαρισιώβα, νομίζω, χωρίς να είμαι και απόλυτα σίγουρος, νομίζω έτσι είναι το όνομά της.
1: Τη Σοφία Τηλισιώβα,
0: ναι, που, ναι, ναι, ναι, ναι, που κάνει ρεπορτάζ για Γάμα Εθνικής. Ενδέχεται να αναβληθεί η επόμενη αγωνιστική του ομίλου του συγκεκριμένου για να τελεσιδικήσει πρώτα η υπόθεση και μετά να γίνουν οι αγώνες.
1: Κάτι το θεωρώ πολύ πιθανό αυτό. Δεν το έχω. Δεν έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί μένα, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Αλλά
0: ναι, ναι, ακόμα όχι. Αλλά, ναι.
1: Και ίσως και να είναι και δικαίο.
0: Ναι, διότι δεν, ναι, θα υπάρξει. Θα, βέβαια. Πρέπει να ξέρουν οι.
1: Αρχή να κινηθούν και οι όποιοι.
0: Αυτό είναι το πράγμα.
1: Ναι. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, έτσι.
0: Ναι, γιατί αν πάει πολύ πίσω, θα παίξουν κατά καλό καιρό οι ομάδες. Με 35 βαθμούς ήδη έχει.
1: Ναι. Ναι,
0: δηλαδή, αν πάει 15-20 μέρες για να τελεσιδικήσει, γιατί πάνω κάτω τόσο δρόμο, γιατί θα έχουμε και εφέσεις. Υποθέτω, θα έχουμε άλλα. Τέλος πάντων, πάμε και τα υπόλοιπα της Γάμα Εθνικής, αν έχουμε κάτι.
1: Νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Μια Γάμα Εθνική, η οποία θα έχει τελείως διαφορετική μορφή την καινούργια χρονιά από ό,τι ξέραμε. Μιλάμε για 10 ομίλους των 12 ομάδων.
0: Ναι. 10 ομίλους των 12 ομάδων.
1: Στη συνέχεια όμως έχουμε πολλά, θα έχουμε πολλά να πούμε και για αυτό το κομμάτι.
0: Και για τη Super League 2 θα έχουμε δύο ομίλους των.
1: Όχι. Super League 2 θα έχουμε έναν όμιλο των 16.
0: Α, έναν όμιλο, ναι, με συγχωρείς, ναι. Έναν όμιλο των 16.
1: Και εδώ υπάρχουν, βέβαια, υπάρχει και εδώ μια σοβαρή εκκρεμότητα που ακούει στον ονομαστέα Τρίπολης. Εάν δεν κρατηθεί στην μεγάλη κατηγορία ο Αστέας Τρίπολης και υποβιβαστεί, το τι θα γίνει, αυτόματα ο Αστέας Τρίπολης Β δεν θα μπορεί να αγωνιστεί. Να δούμε πώς θα καλυφθεί το κενό. Βέβαια, με μια πρώτη ανάγνωση του νόμου λέει ότι αντί για 16 θα γίνουν 15 ομάδες. Αλλά είναι σίγουρο θα πέσουν πολλές πιέσεις έτσι ώστε να καλυφθεί αυτή η θέση από κάποια ομάδα ίσως που δεν. Έμεινε στην κατηγορία, ίσως να έρθει κάποια ομάδα από κάτω, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Είμαστε στην Ελλάδα που μπορεί να ζητούν τα πάντα.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ακόμα και παραμονές της έναρξης των πρωταθλημάτων έχουν γίνει.
1: Βέβαια.
0: Έχουν γίνει.
1: Έχουμε δει και αυτά.
0: Πάμε λοιπόν στα τοπικά. Εδώ τα σαλάνες της Αθήνας.
1: Πάμε στα τοπικά. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Αθήνας το Σαββατοκύριακο. Απομένει μία εκκρεμότητα μόνο. Το ποια θα είναι η ένατη ομάδα που θα πάρει τον πικρό δρόμο του υποβιβασμού, να το πούμε έτσι. Αφού θα αναμετρηθούν την επόμενη αγωνιστική, το επόμενο Σαββατοκύριακο, ο Χαραβιακός με τον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης, οι δύο ομάδες που τερμάτισαν στην 12η θέση και θα λύσουν τις όποιες διαφορές τους. Θα κρυθεί το μέλλον τους στην κατηγορία λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε μονό αγώνα που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο. Πιθανολογώ ότι θα γίνει στο γήπεδο του Ρουφ. Χωρίς, αλλά αυτό το ξέρουμε αύριο που θα ανακοινωθεί επίσημα το πρόγραμμα της ΕΠΣΑ. Εγώ προσωπικά θα προσπαθήσω να είμαι εκεί, γιατί θα είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε εντάξει τα αποτελέσματα.
0: Ναι, να τα πούμε, αν και δεν έχουμε και τόσο χρόνο. Θα παρευρεθούν οι διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε και μετά. Ναι.
1: Ωραία, να πούμε λοιπόν τα αποτελέσματα γρήγορα. Στον πρώτο όμιλο, Δάφνη Παλαιού Χαλήρου Χαραβιάκος 1-1, Χολαργός Αγελέουσα 4-1, Λαύρα Αργυρούπολης Αττικός 2-2. Αθλητικός Όμιλος Περιστερίου Άγιαξ Σταύρου 0-2, ΠΑΟ Ρούφ Ολυμπιακός Λεωσίων 1-0, Διάνα Ηλιούπολης Φοίνικας Περιστερίου 1-2, Τερψιθέα Λύκη Χαϊδαρίου 1-1 και ο Πόψης πήρε χωρίς αγώνα το παιχνίδι με τον Άγιο Δημήτρη, ο οποίος έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Πρωταθλητής εδώ είναι ο ΠΑΟ Ρούφ, όπως είπαμε. Οι ομάδες που υποβιβάστηκαν είναι ο ΑΟ Περιστερίου, είναι ο Άγιαξ Σταύρου, είναι η Τερψιθέα και είναι και η Αγιελεούσα. Στον είπαμε και η ομάδα του Χαραβιακού θα πάει στον παρά. Στον δεύτερο όμιλο, Πανερυθραϊκός Ηρακλής Περιστερίου 2-0, Τράχωνες Γυμναστικός Σύλλογος Αργυρούπολης 6-0, Άρης Καλαμακίου Χαλάνδρη 4-1, Ήφεσος Περιστερίου Θεία Αγίου Δημητρίου 1-0, Ηράκλειο Βρυλίσια 0-1, Φωστήρας Αρσούπολης, ένα αποτέλεσμα που συζητήθηκε πάρα πολύ, 9-1. 9-1, ναι. Έχει πολλές ερμηνείες αυτό το. Κάποιοι λένε ότι έπρεπε να σταματήσει ο Φωστήρας, κάποιοι λένε όχι, τέλος πάντων είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Απόλλωνος Μήνης Ούρμενα 3-2 και Ατρόμητος Μεταμόρφωσης Αγία Παρασκευή 3-1. Εδώ έχουμε πρωταθλητή τον Απόλλωνα Σμύρνης.
0: Ναι, ναι,
1: κατηγορία αποχαιρέτησαν η Αλσούπολη, ο Ηρακλής Περιστερίου, ο Γουσού Αργυρούπολης και το Χαλάνδρη.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε και πράσινη πίτα κατηγορία, αλλά νομίζω θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις και μετά με ενδιαφέροντα καλεσμένο.
0: Πολύ πολύ ωραία. Ωραία. Θανάση μου, σε κλείνω και αργότερα θα σε βγάλω στον αέρα πάλι. Έτσι, να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Έχουμε ένα λεπτάκι. Θα ήθελα να σας διαβάσω την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Άρης Πετρούπολης πάνω στο πλαίσιο των νέων από την Γάμα Εθνική, των μπαράζ που γίνονται αυτήν την περίοδο της Γάμα Εθνικής για την άνοδο στην Β' Εθνική. Η διοίκηση λοιπόν του Άρη Πετρούπολης αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει ένα τεράστιο ευχαριστώ στο φιλάθλο κόσμο της πόλης μας για την συγκλονιστική του παρουσία στον χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιός. Για ακόμα μια φορά μετά την αναμέτρηση με τη Ζάκυνθο, το γήπεδο Αλκιών αποδείχθηκε πολύ μικρό για να χωρέσει την αγάπη και το πάθος σας. Η εικόνα των κατάμεστων κερκίδων και η υποδειγματική σας συμπεριφορά αποτέλεσαν τον καθοριστικό παράγοντα για τη μεγάλη νίκη με ένα 0, η οποία συνοδεύτηκε από μια εξαιρετική εμφάνιση των ποδοσφαιριστών μας. Αυτή η συσπήρωση ολόκληρη της Πετρούπολης γύρω από την ομάδα μας γεμίζει δύναμη και ευθύνη για την συνέχεια των μπαράζ. Όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, συνεχίζουμε την διεκδίκηση της ανόδου στην Super League 2, εκεί όπου ο πρωταθλητής του πέμπτου ομίλου δικαιούται να βρίσκεται. Συνεχίζουμε ενωμένοι, το όνειρο είναι μπροστά μας, καταλήγει η ανακοίνωση της ομάδας του Άρη Πετρούπολης.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητος του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού.
3: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 9.30.

9 και 30 πρώτα λεπτά, ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Είναι η ώρα του εραστεχνικού ποδοσφαίρου.

Επαναλαμβάνω, από τον Βόρειο Όμιλο, πανθρακικός και κατά πάσα βεβαιότητα κατά 99,9% Απόλλων Καλαμαριάς είναι στην Super League 2 πλέον. Στον Νότιο Όμιλο, στον άλλο όμιλο των μπαράζ της Γάμα Εθνικής, ο Άρης Πετρούπολης είναι πλέον το πρώτο φαβορί. Μόλις σας διάβασα και την ανακοίνωση εδώ της γειτονικής μας ομάδας. Πλέον είναι και η Ζάκυνθος, θα έλεγα. Ο Εθνικός Πειραιός έχει μείνει πίσω, ενώ εκκρεμεί και η απόφαση, η οποία πολύ πιθανό να είναι επιβαρυντική για την ομάδα του Πύργου, την ομάδα του Πανηλιακού. Δυστυχώς ενδεχομένως να χάσει την άνοδο από τα επεισόδια, από τη ρήψη αντικειμένων μπουκαλιών που έπεσαν εχθές στο γήπεδο του Πύργου.

Σε λίγο θα έχουμε πάλι τον συνεργάτη μας, τον Θανάση Ζαχάκη, να συνεχίσουμε μετά του ερασιτεχνικού των τοπικών κατηγοριών εδώ της Αθήνας. Αποτελέσματα βαθμολογίες και τα λοιπά. Ο Σταύρος από Κρήτη, από Ηράκλειο, μου γράφει: καλησπέρα Δημήτρη, πες μου, θα ήταν πάλι ωραίο το Super Cup στο Ηράκλειο? Να πούμε για το Super Cup ότι δεν ξέρω βέβαια πού θα γίνει το match μεταξύ ΑΕΚ πλέον και Όφη, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. ΑΕΚ πρωταθλήτρια, Όφη κυπελούχος, Super Cup λοιπόν. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα καταρχάς, πολλά φιλιά. Θα ήταν ωραίο να γίνει στο Ηράκλειο, ναι, θα ήταν ωραίο. Από εκεί πέρα, άλλε η βουλέ της ΕΠΟ.

Λοιπόν, έχουμε μια ειδήση της τελευταίας στιγμής. Από το Ελευθέριος Βενιζέλος είχαμε ένα συμβάν. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν λίγο πριν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν αεροσκάφος της Lufthansa που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Μόναχο πραγματοποίησε αναγκαστική επιστροφή λίγα λεπτά μετά την απογείωση λόγω τεχνικού προβλήματος που αντιμετωπίστηκε εν πτήση. Το αεροπλάνο που είχε απογειωθεί στις 6:20 ενημέρωσε τους επιβάτες περίπου 16 λεπτά αργότερα ότι θα επέστρεφε άμεσα στην Αθήνα για λόγους ασφαλείας. Η προσγείωση έγινε ομαλά, ωστόσο αμέσως ενεργοποιήθηκε διαδικασία έκτακτης εκένωσης, όπως λέγεται. Οι αεροσυνοδοί άνοιξαν τις πόρτες και ανέπτυξαν τις φουσκωτές τσουλήθρες, καλώντας τους επιβάτες να εγκαταλείψουν γρήγορα το αεροσκάφος. Καταλαβαίνετε τι έγινε, έτσι. Για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση, καθώς οι ταξιδιώτες έσπευσαν να απομακρυνθούν, ακολουθώντας τις οδηγίες του πληρώματος. Στο σημείο, όπως καταλαβαίνετε, είχαν αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα, δυνάμεις ασφαλείας του αεροδρομίου, ασθενοφόρα και ό,τι εν πάση περιπτώσει ορίζει το πρωτόκολλο. Οι επιβάτες οδηγήθηκαν σε ασφαλή χώρο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε έως τώρα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το αεροσκάφος ελέγχεται ακόμα από τα αρμόδια συνεργεία πριν συνεχίσει οποιαδήποτε πτήση. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν, παρά τον πανικό που επικράτησε στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά πάλι στα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε πάλι τον Θανάση Ζαχάκη στη γραμμή. Θανάση, μας ακούς καλά καταρχάς, μας ακούς καλά, έτσι?
1: Σας ακούω καλά τώρα, ναι.
0: Κάνουμε προσπάθεια να βρούμε τον Μάκη Ραφαηλίδη, τον προπονητή του Καματερού, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος μαζί μας. Είχαμε ένα τεχνικό θέμα και νομίζω αργά ή γρήγορα θα τον έχουμε στην γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς τα του... των αποτελεσμάτων που είχαμε μείνει.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη κατηγορία. Είπαμε τις ομάδες που υποβιβάστηκαν, είπαμε τις ομάδες που ανέβηκαν. Είπαμε ότι ο Χαραβιακός θα παίξει με τον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης για μία ακόμη θέση σε ένα παιχνίδι που δεν χωράνε προγνωστικά. Οι ομάδες που αγωνίστηκαν σε διαφορετικούς ομίλους δεν μπορούμε να έχουμε σύγκριση. Εγώ έχω εικόνα για τις δύο ομάδες και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ αμφίροπο αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πάρα πολύ αμφίροπο ανάμεσα σε δύο ομάδες που ο Χαραβιακός είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, αλλά και ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης, μια ομάδα που έχει κάνει εξαιρετική πορεία τα τελευταία χρόνια. Βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία. Για όσους δεν το θυμούνται και παλιοί φίλοι αθλητοί που παρακολουθούν το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης είναι ουσιαστικά η παλιά Νέα Ζωή Μεταμόρφωσης.
0: Α, μάλιστα, ναι. Ναι. Γιατί και εγώ αυτό το Ατρόμητος Μεταμόρφωσης δεν μου καθόταν. Δεν το θυμόμουν, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι η παλιά Νέα Ζωή, ουσιαστικά.
0: Η παλιά Νέα Ζωή, μάλιστα. Okay, ναι.
1: Να πούμε δύο λόγια γιατί είναι, μέχρι να έχουμε το στη διαδοχή μας το Μάκη το Ραφαηλίδη. Να πούμε δύο λόγια για το τι γίνεται στην δεύτερη κατηγορία που απομένει μία αγωνιστική για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Όμως έχουν ξεκαθαρίσει σχεδόν όλα. Από τον πρώτο όμιλο έχουμε το Μαρούσι να έχει πάρει την άνοδο και τον τίτλο. Το Καματερό που θα έχουμε σε λίγο τον coach μαζί μας θα είναι η ομάδα που επίσης εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό της. Και η τρίτη θέση στον πρώτο όμιλο θα παιχτεί μεταξύ του Αστέρα Ζωγράφου και των Αγίων Αργύρων. Όμως νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα χάσει την άνοδο Αστέρα Ζωγράφου, αφού είναι τρεις βαθμούς μπροστά και αγωνίζεται στην έδρα του με την Ελπίδα Αγίων Αργύρων, θέλοντας μόλις ένα βαθμό για να σφραγίσει την άνοδο. Στο δεύτερο όμιλο είναι η μοναδική, μάλλον και μια κάτι παρόμοιο συμβαίνει και εδώ έχουμε τους Ίωνες Αλίμου που είναι οι πρωταθλητές και έχουν ανέβει ήδη μαθηματικά. Έχει ανέβει και το Παλαιό Φάλιρο, να πούμε ότι στο Παλαιό Φάλιρο είναι προπονητής ο Στέργιος ο Μαστρογιάννης, τον οποίο θα τον έχουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μαζί μας. Ένας νεαρός και πολύ ελπιδοφόρος προπονητής. Για τους παλιούς το όνομα Μαστρογιάννης δεν είναι άγνωστο στον χώρο, αφού είναι ο γιος της παλιάς δόξας του Εθνικού Αστέρα και άλλων ομάδων του Μπάμπη του Μαστρογιάννη, ο οποίος έφυγε πολύ άδικα από την ζωή πριν λίγα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και η τρίτη θέση αυτή τη στιγμή την κρατάει στα χέρια της σε μια άλλη ιστορική ομάδα, η ομάδα της Πέθκης, η οποία απέχει τρεις βαθμούς από τον Απόλλωνα Χαλανδρίου. Και θέλει ένα βαθμό, την τελευταία αγωνιστική συνέδρα της με την Κηπούπολη για να ανέβει κατηγορία.
0: Ωραία.
1: Στον, και στον τρίτο όμιλο έχουν κλείσει και μαθηματικά οι τρεις θέσεις. Αθηναϊκός και Ελικόβρυση έχουν ανέβει και παλεύουν για το ποια θα τερματίσει πρώτη. Ενώ η ομάδα του Κουκακίου θα είναι αυτή που θα πάρει την τρίτη θέση και θα ανέβει στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας.
0: Και αν θυμάμαι καλά, έχεις πει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της,
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ισχύει βέβαια και για τους Ιωνές Αλίμου, οι οποίοι βέβαια είναι μια νέα ομάδα εδώ και λίγα χρόνια έχει δημιουργηθεί.
0: Έτσι.
1: Μια ομάδα η οποία έχει παρουσιάσει αλματώδη αύξηση, αλλά και όσο και να ακούγεται παράξενο, και το ιστορικό Γουστό Αμαρουσίου, ο οποίος έχει κυρίως τον μπάσκετ έχει γράψει τεράστια ιστορία, και αυτός για πρώτη φορά στην ιστορία θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας.
0: Μάλιστα. Και ο Αθηναϊκός βέβαια, ο οποίος σιγά σιγά ανεβαίνει τα σκαλοπατάκια του.
1: Έχουμε δει και στον Τράφορντ. Προσπαθεί ο Αθηναϊκός να σταθεροποιηθεί. Τα τελευταία χρόνια, να με συγχωρήσουν και φίλοι του για τον όρο, έχει γίνει λίγο ασανσέρ. Απάνευο κατεβαίνει από την ΑΣΤΒ τα κατηγορία. Ζητούμενο πλέον είναι η καθιέρωση αρχικά στην ΑΣΤΒ κατηγορία και οι ίδιοι ξέρουν αν μπορούν
0: να. Αναζητούνται παράγοντες με έτσι, γερό πορτοφόλι σιγά σιγά για να ανέβει πιο ψηλά ο Αθηναϊκός. Λοιπόν, Θανάση, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Ραφαηλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ραφαηλίδη.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Είχαμε ένα τεχνικό ζητηματάκι, το λύσαμε μια χαρά. Καταρχάς να σας πω συγχαρητήρια για την άνοδο μετά από 4 χρόνια που βρίσκατε την μπάλα, που έβρισκε η μπάλα στο δοκάρι, θα έλεγα. Καταφέραμε φέτος, έτσι?
2: Ναι, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παιδιά, δηλαδή, ήταν μια χρονιά πολύ απαιτητική. Ο στόχος ήταν το πρέπει συνέχεια σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό το πρέπει στο τέλος τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε στην πηγή και έπιαμε νερό. Μια αγωνιστική πριν το τέλος του προαθλήματος.
0: Mm-hmm. Ο κόσμος του Καματερού στηρίζει την προσπάθεια?
2: Ναι, είναι μια ομάδα από τις ιστορικές ομάδες, η οποία ήταν για 7 χρόνια στην Α κατηγορία. Και εδώ και 4 χρόνια η ομάδα, γιατί εντάξει, εγώ πήγα φέτος στην ομάδα από τον Οκτώβριο του 25 που αναλάβει την ομάδα.
0: Ναι.
2: Και οι άνθρωποι κάναν μια προσπάθεια τα τελευταία 2-3 χρόνια η οποία δεν μπορούσε να καρποφορήσει. Φτάνανε κοντά στην πηγή και δεν μπορούσε να πίνουν νερό.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι.
2: Τουλάχιστον η προσπάθεια που κάναμε φέτος μαζί με τα παιδιά έφερε αποτελέσματα, καρποφόρησε και το όνειρο της διοίκησης, ακόμα και η προσπάθεια των παιδιών, γιατί υπάρχουν και έμπειρα παιδιά μέσα οι οποίοι πολέμησαν 2 χρόνια για να βοηθήσουν την ομάδα να φτάσει στο στόχο. Φέτος βγήκε τουλάχιστον, βγήκαν αληθινά τα όνειρα των ανθρώπων αυτών και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που και εγώ μαζί με τα παιδιά αυτά που είναι πρωταγωνιστές, έξω πολλά συγχαρητήρια, μπόρεσα να βάλω και εγώ ένα λιθαράκι στην ομάδα αυτή για να πετύχει το στόχο της, να ανέβει στην ΑΕΦΣΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση Ζαχάκη, παραδίδω τον κύριο Ραφαηλίδη στα έμπειρα χέρια σου για τη συνέχεια της συνέντευξης.
1: Καλησπέρα και πάλι, coach.
2: Καλησπέρα.
1: Και πάλι και από μένα τα συγχαρητήρια για την άνοδο της ομάδας μετά από 4 χρόνια. Πολύ μεγάλο διάστημα για τον ΠΑΟΚ Αματερού το να μην είναι στην Α κατηγορία. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το κυριότερο συστατικό, να μην πω μυστικό γιατί δεν υπάρχουν μυστικά στο ποδόσφαιρο. Το κυριότερο συστατικό και ποιο ήταν αυτό που έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο ώστε η ομάδα να καταφέρει επιτέλους να πετύχει το στόχο της.
2: Κοιτάξτε, είναι ένας όμιλος ο οποίος, καλά τα είπατε και σας ακούω και πριν, ήταν πάρα πολύ απαιτητικός όμιλος. Υπήρχαν ομάδες που διεκδικούσαμε όπως μέχρι τελευταία στιγμή, δύο στροφές πριν το τέλος, φτάσαμε και μαθηματικά για να έχουμε την άνοδο. Βρήκα μια ομάδα μετά από 5 αγωνιστικές τον Οκτώβριο, η οποία ναι, προσπαθούσε, μεν κάτι δεν έβγαινε. Αν σας πω όμως ότι παρόλα αυτά, όπως βρήκα την ομάδα στην αρχή και στην πορεία, οι συνθήκες γίνανε λίγο αντίξωες από ποιας πλευράς. Μετά το Γενάρη, δηλαδή στα μέσα Γενάρη, υπήρχαν κάποια προβλήματα. Δηλαδή, έμπειρος ποδοσφαιριστής μας, ο κ. Πάσαρης, έμεινε με χιαστούς έξω. Ο κ. Τουρούλας, ένας έμπειρος άλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν και από τους βασικούς, πήγε φαντάρο.

των προπονήσεων και τον πρέπει, ότι πρέπει να είναι εκεί και να ακολουθούν και οι άλλοι, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Γιατί όπως ο Τσάτσα ο Ανδρέας, ο Βασίλης ο Βασιλάκος, ο Γιώργος ο Παπάς, ο Φώτης ο Τρακώσης, μιλά για τα έμπειρα παιδιά περισσότερο, Παναγιώτης ο Ξηδιάς, τερματοφύλακας, δουλεύανε, και αυτό που τους είπα από την πρώτη στιγμή, θέλω...

0: Πάρα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, με πολλές καλές ομάδες.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι σημαντικό αυτό το όπλο που επισημαίνετε κι εσείς για έναν προπονητή, το καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια, και αυτό ακριβώς μπορεί να το προπονητή, κάθε προπονητής να το πάρει αυτό το όπλο και να μπορέσει να βάλει το δικό του λιθαράκι. Γιατί πηγαίνοντας στην ομάδα, καταλαβαίνετε, η ομάδα ήταν ο κύριος Τζόρτζης, ένας καταξιωμένος για τους προπονητής, ο οποίος έπαιζε ένα διαφορετικό σύστημα στην ομάδα. Εγώ από την πρώτη μέρα που πήγα στα παιδιά τους είπα: παιδιά, ναι, σας πιστεύω, και πίστευα στα παιδιά. Το σύστημα όμως είναι αυτό, η φιλοσοφία μου είναι αυτή. Και παρόλα αυτά, από την πρώτη αγωνιστική, παρόλο που το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν νικηφόρο με την εξαιρετική εμφάνιση που είχαμε στο Καλαμάκι, τα παιδιά βάλαν το κεφάλι κάτω, δουλειά, δουλειά, δουλειά, συνέχεια στο γήπεδο, και καρποφόρησε όπως είπαμε και φτάσαμε να πανηγυρίζουμε την άμυνα.
2: Να σας ρωτήσω,
0: κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Η ομάδα του ΠΑΟΚ Αματερού, τότε βέβαια ο κ. Ραφαελίδης δεν ήταν στην ομάδα, πριν περίπου 1,5 χρόνο δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα, αφού έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κ. Γιάκης, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, και όχι μόνο σαν παράγοντα, αλλά και σαν άνθρωπος. Είχα την χάρα και την τιμή να τον γνωρίζω προσωπικά, και αυτό ήταν επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό και την ψυχολογία των ανθρώπων του συλλόγου. Και όπως ξέρει και ο κόουτς, η φετινή άνοδος αφιερώθηκε από όλο τον κόσμο σε πολύ μεγάλο βαθμό στον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Γιάκη.
2: Τον άρμηνο κύριο Γιάκη. Αυτή τη στιγμή το προεδρείο είναι.
1: Η ατμόσφαιρα πάντα και σε κάθε παιχνίδι, ειδικά στην Ελλάδα μας, πάντα απλώνει το πανό με τη φωτογραφία του ανθρώπου αυτό, που και αυτός ο άνθρωπος έβαλε το δικό του λιθαράκι σε αυτή την ομάδα και δεν πρόλαβε, ας πούμε, να χαρεί μαζί μας. Είναι αφιερωμένο πραγματικά στον κύριο Γιάκη. Εγώ μπορεί να μην ήμουν στην ομάδα, όμως έχω τον γιο του παίχτη, και γενικά οι άνθρωποι εκεί της διοίκησης όλοι κάθε φορά πάντα μνημονεύουν, πάντα θυμόμαστε αυτόν τον άνθρωπο, και πραγματικά έχει τη δική του αφιέρωση αυτή η άνοδος.
0: Κόουτς, τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει, τι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιωθεί, δεν θα πω να αλλάξει, να βελτιωθεί, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ Αματερού να καθιερωθεί πλέον στην πρώτη κατηγορία, εκεί που προσυγιάμενα προσωπικά δικαιωματικά ανήκει.
1: Σίγουρα εσείς γνωρίζετε και εσείς όπως και εγώ, η ΑΕ είναι πιο απαιτητική κατηγορία. Το ποδόσφαιρο γενικά και στη Β' κατηγορία, φανταστείτε, ακόμα και ομάδες και στη Γ' έχει αλλάξει πάρα πολύ, και στον τρόπο παιχνιδιού, και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές είναι ακόμα περισσότερο πιο μορφωμένοι, δουλεύουν περισσότερο, το ποδόσφαιρο έχει γίνει γρήγορο και δυναμικό, και όπως καταλαβαίνετε και εσείς στην ΑΕ είναι πολύ πιο απαιτητικό από ό,τι στις πιο χαμηλές κατηγορίες. Αυτό που πρέπει και προέχει για μένα είναι πρώτον να τελειώσει αυτή η εβδομάδα, να πάνε όλα καλά, να γίνει και την Κυριακή κατά πάσα πιθανότητα το πρωί η φιέστα που θέλουμε να κάνουμε στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΑΟΝΑ, και να καθίσω με τη διοίκηση πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε, να μου πούν οι άνθρωποι ακριβώς το πλάνο το δικό τους, να πω και εγώ ακριβώς τα δικά μου αυτά σχέδια πώς τα βλέπω και εγώ, ώστε να σηκώσουμε τα μανίκια, να πιάσουμε δουλειά γρήγορα, γιατί έτσι για μένα πρέπει να γίνει, να κοιτάξουμε στόχους μεταγραφικούς. Και από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό με τα παιδιά, με τον κορμό που πρέπει να μείνει στην ομάδα και τα παιδιά που θέλουν να μείνουν στην ομάδα, ώστε, γιατί υπάρχουν και δουλειές, υπάρχει προσωπική ζωή κάποιων ποδοσφαιριστών, και αυτό πρέπει να συζητήσουν μαζί τους, αν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος με τη δουλειά μόνο σε πετυχαίνω, και αυτό είναι στη ζωή μου. Πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να κάνεις προπόνηση, πρέπει να πείσεις στο γήπεδο και να δουλέψεις σαν επαγγελματίας, αν θες να πετύχεις κάτι καλό. Και αυτό θα κοιτάξω σε πρώτη φάση. Και εφόσον οι άνθρωποι συμφωνήσουμε και προχωρήσουμε στο κομμάτι της συνεργασίας για την επόμενη χρονιά, σηκώνουμε απευθείας μανίκια, κοιτάμε μεταγραφικούς στόχους. Ήδη έχω δει κάποιους ποδοσφαιριστές. Και από εκεί και πέρα να φτιάξουμε ένα πολύ δυνατό, αξιόλογο, ανταγωνιστικό σύνολο, ώστε να μην είναι αυτό που λέτε και εσείς, ασανσέρ στην κατηγορία. Αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε σε πρώτη φάση.
2: Κύριε Ραφαελίδη, μου δώσατε μια πολύ ωραία πάσα με τις τελευταίες ατάκες που λέγατε όσον αφορά τα παιδιά με την προσωπική του ζωή, τις ποδοσφαιριστές. Πάντα αναρωτιόμουν ένας προπονητής σε αυτές τις κατηγορίες πώς μπορεί να μεταλαμπαδεύσει επαγγελματισμό, στο όσο δυνατόν εν πάση περιπτώσει επαγγελματισμό απαιτείται σε αυτές τις κατηγορίες, στα παιδιά αυτά τα οποία έρχονται από μαθήματα ενδεχομένως, από δουλειές, από προβλήματα όσον αφορά το βιοποριστικό κομμάτι, δάνεια, χρέη, δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, έτσι, να το τονίσουμε, ερασιτέχνες. δηλαδή έχω μια μόνιμη απορία, πώς μπορεί να τους βάλετε στο μυαλό μόνο με μεράκι και πώς να τον πω τώρα, πρέπει να πέσεις και σε

0: χαρακτήρες τέτοιου είδους, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το βασικό, όπως είχατε επισημάνει και στην αρχή. Το όπλο είναι οι χαρακτήρες. Από εκεί και πέρα, εάν έβλεπα κάτι ότι έπρεπε να αλλάξει, θα το άλλαζα. Αυτό είναι το βασικό. Κοιτάω πρώτα τους χαρακτήρες, κοιτάω πρώτα το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια να είναι πάρα πολύ καλό. Δεν υπάρχει για μένα μεγάλος ή μικρός.

0: δεν μπορεί εσύ να κάνεις 4 προπονήσεις και ο άλλος να κάνει 2 και να έχει να παίξει να παίξει. Εκεί είναι το κομμάτι το πιο δύσκολο στον προπονητή. Πρέπει όλα να τα φέρει έτσι ώστε να υπάρχει για μένα αξιοκρατία στο κομμάτι αυτό. Και όταν ο ποδοσφαιριστής καταλάβει ότι υπάρχει ισονομία, αξιοκρατία στο κομμάτι αυτό και με τη δουλειά, πιστεύω ότι ο ποδοσφαιριστής καταλαβαίνει και μόνος του ότι θα κάτσει και στον πάγκο, θα κάτσει εκτός αποστολής ή θα μπει μέσα και θα τα δώσει όλα. Mm-hmm. Αυτό είναι το κέρδος μετά στην ομάδα.
1: Ναι, ναι, πρέπει να είστε και ψυχολόγος και προπονητής και γυμναστής. Θεωρώ να ξέρετε ότι η δουλειά του προπονητή σε αυτές τις κατηγορίες είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι στις μεγάλες. Οι οποίοι έχουν τους εξειδικευμένους συνεργάτες για να κάνουν τις άλλες δουλειές.
0: Κοιτάξτε, αυτό που θα σας πω εγώ στα τελευταία 8 χρόνια που είμαι σε αντρικές ομάδες, γιατί πιο μπροστά δούλευα και σε ακαδημίες, έτσι, στο κομμάτι 5 χρόνια, ας πούμε. Δόξα τω Θεώ, πέτυχα στόχους και ανόδους και στόχους να σώσεις μια ομάδα, γιατί ένας προπονητής δεν είναι μόνο για να παίρνει μια ομάδα ένα πρωτάθλημα.
1: Και βέβαια.
0: Ένας προπονητής πρέπει να πετυχαίνει το στόχο πάντα που έχει μια ομάδα και τον καλεί. Για μένα αυτό είναι. Βλέπεις και με τι δουλεύεις, έτσι. Το θέμα είναι τι ποδοσφαιριστές έχεις, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Έχεις πρωτοκλασσά τα ονόματα, έχεις φίρμες, έχεις πιο χαμηλό επίπεδο. Όλα αυτά εσύ πρέπει σαν προπονητής πρέπει να τα βάλεις κάτω και να τα παντρέψεις. Και από εκεί και πέρα είναι και η προσωπικότητα του κάθε προπονητή που σας είπα. Δεν πρέπει να απαιτείς το σεβασμό ή οτιδήποτε. Αυτά όλα κερδίζονται από ένα προπονητή.
1: Σωστή.
0: Και οι ποδοσφαιριστές είναι η καλύτερη διαφήμιση, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές μέσα σε ένα γήπεδο που μπορούν να έχουν για ένα προπονητή. Αυτό εγώ βλέπω, αυτό το είχα σαν επαγγελματίας και το μόνο που κοιτάω μπροστά στη δουλειά μου είναι να κοιτάω τα πράγματα όπως ήμουν σαν επαγγελματίας, γιατί έχω παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Mm-hmm.
0: Όπως έμαθα, έτσι συνεχίζω και πορεύομαι. Το κεφάλι κάτω, δουλειά και θα συνεχίσουμε. Από την άλλη εβδομάδα δηλαδή, εφόσον τελειώσουν οι χαρές και τα πανηγύρια, γιατί έτσι είναι στο ποδόσφαιρο, θα κοιτάξουμε την επόμενη μέρα που πρέπει να σηκώσεις μανίκια και να ξαναπροχωρήσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ραφαλίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θανάση, δεν ξέρω αν θέλεις να κλείσεις με τον κύριο Ραφαλίδη κάτι.
2: Ναι, μια σύντομη αναφορά σε ανθρώπους που αξίζουν, νομίζω, να ακουστεί τουλάχιστον το όνομά του, ανθρώπους της διοίκησης του.
1: Πολύ, πολύ σύντομη. Μια πολύ, πολύ σύντομη. Ναι.
2: Κύριε Ραφαλίδη, μιλάω για τον πρόεδρο, τον κύριο Παπά. Μιλάω για τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι ένας βασικό γρανάζι της μηχανής του Παπαδημητρίου. Για τον κύριο Γιαννίρη, για τον κύριο Κοντοβά, να με συγχωρήσετε να ξεχνάω κάποιον.
0: Ναι, όχι, άνθρωποι είναι αξιόλογοι, φανταστικοί άνθρωποι, πραγματικά.
2: Έτσι ακριβώς. Και μια μικρή αναφορά στον καλό μου φίλο και βασικό εργαλείο σε κάθε ομάδα που πρέπει να έχει έναν τέτοιο άνθρωπο, το φροντιστή της ομάδας, το Μανώλη Σπανό.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, μπράβο. Πραγματικά ο Μανώλης Σπανός για μένα είναι ένας άνθρωπος και έχει κερδίσει το σεβασμό από όλους, και από τους ποδοσφαιριστές και από τη διοίκηση και από μένα που τον γνώρισα, ας πούμε, φέτος στην ομάδα. Πραγματικά είναι ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο. Δεν τον κοιτάζουμε σαν φροντιστή, κοιτάζουμε σαν έναν άνθρωπο που είναι δίπλα μας όλα.
1: Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί από μια μεριά έχουμε την Πετρούπολη, από την άλλη έχουμε το Καματερό. Είμαστε εμείς στη μέση του ήλιου, νομίζω σας φέραμε γούρι, έτσι. Λοιπόν.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι, γιατί τον κύριο Ζαχάκη γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια μέσα από το χώρο.
1: Ναι.
0: Μακάρι, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, το Ήλιον, μακάρι να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Λερούτσο και ο πρόεδρος, να πετύχει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που παλεύει τόσα χρόνια και αυτός φτάνει στην πηγή και δεν μπορεί να έρθει νερό. Εύχομαι τουλάχιστον η επόμενη σεζόν να πάει καλά η ομάδα και να πετύχει εκείνη το στόχο της.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Super Sport 104.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή

0: εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
2: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10.
3: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Call and Score. Τηλεφώνησε και σκόραρε με τις απόψεις σου κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Ένα δίωρο ανατρεπτικό, χωρίς όρια, όπου οι τηλεφωνικές γραμμές ανάβουν και ο Ανδρέας Αναστασίου με τη Ραμόνα Παπαϊωάννου αναλαμβάνουν τη δύσκολη δουλειά της ψυχανάλυσης των ακροατών για τα καυτά θέματα της κάθε αγωνιστικής και όχι μόνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι με το Super Sport 104. Ακούτε την εκπομπή Call & Score με την χορηγία της Στοίχημαν. Στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Συνεπείς και σήμερα στο δευτεριάτικο εβδομαδιαίο ραντεβού μαζί σας μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα για να ανασκοπήσουμε το τι έγινε, αλλά και για να δούμε και το τι έρχεται τις επόμενες μέρες σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό.
5: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Κλασικά εδώ, Δευτερούλα. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές και τα μηνύματά σας, περιμένουν το πάντα. 77-77-10-20 περιμένουμε τηλεφωνήματα να τα πούμε παρέα. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Όπως σας είπα, Ανδρέας, πλέον είμαστε καθαρά στην τελική ευθεία. Έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα στο πρωτάθλημά μας. Κάτι μικρές, ανεπαίσθητες λεπτομέρειες έχουν μείνει. Εντάξει, έχει πλάκα, κάνουμε. Μένει ένας τελικός κυπέλλου επί της ουσίας, ο οποίος θα δώσει και το εισιτήριο για το Europa League, που είναι η εκκρεμότητα στα των Ευρωπαίων μας. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η τρίτη ομάδα που θα ακολουθήσει το δρόμο της δεύτερης κατηγορίας.
4: Πολύ σωστά, μια θέση την οποία θέλουν να αποφύγουν δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Ακρίτας. Μία από τις δύο όμως θα πάρει τον πικρό δρόμο της επιστροφής στην δεύτερη κατηγορία. Το δρόμο όμως προς την κορυφή του Κυπριακού Πρωταθλήματος πήρε η Ομόνοια. Έχουμε όμως ακουρατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
5: Καλησπέρα, Παύλο.
6: Λοιπόν, πρώτα θα δώσω τα συλληπιτήρια μου στην αθλητική, στην κυπριακή αθλητικό γραφείο για όσα τον του Δημήτρη. Γιατί και εγώ γνώρισα τον, την πρώτη φορά γνώρισα τον μαζί με τον πατέρα μου στην απονομή κάποιας χρονιάς των αθλητών της χρονιάς. Τον εγνώρισα και μετά ξαναγνώρισα το 2-3 φορές. Έτσι, αυτό, αιωνία του η μνήμη, έφυγε νεαρός.
4: 65 χρονών, έχοντας δίπλα του τη μοναχοκόρη του, νικημένος από τον καρκίνο, έδωσε σκληρή μάχη, αλλά δυστυχώς... πολλά χρονιά με τον Δημήτρη ήταν ένας...
6: Και το πρωί που το ανακοινώσε ο Αλκής, ο Ανδρέας, γιατί με τον Ανδρέα φαίνεται...
4: Πάρα πολλά χρόνια με τον Ανδρέα, ναι.
6: Ναι.
4: Κοιτάξτε, ήταν μια τεράστια μορφή για τον χώρο της αθλητικογραφίας.
6: μόνο το βιβλίο που έκαμε και έδωσε τα χρήματα στο ταμείο
4: αλληλεγγύης της ΕΑΚ.
6: Ναι, πολλά σημαντικό και φαντάζομαι την Τετάρτη στην κυρία του αυτό θα προσπαθήσουν να δώσουν εισφορές σε αυτό το σε αυτήν το ταμείο αλληλεγγύης, γιατί εσείς οι αρχαιογράφοι νομίζω παίρνετε και τα λεφτά πολύ λίγα λεφτά.
4: Δύσκολα τα πράγματα, ναι, έχει και συναδέλφους που μπορεί να μην δουλεύουν, μπορεί να υποαπασχολούνται.
6: Ναι. Λοιπόν, γιατί ο ελληνικό ποδόσφαιρο, να το αφήσουμε στο τέλος όμως, πρέπει να συγχαρούμε την ΑΕΚ και τη Ραμόνα που είδα την στην τηλεόραση με τα κίτρινα της, έτσι, στο Ολυμπιακό Ειδησιών.
5: Α, λέω και εγώ, αφού δεν πήγα στο γήπεδο, τώρα έβγαλε στήρα, το Σαββατοκύριακο θα πάω, λέω, πού με είδε με τα κίτρινα.
6: Είδα, αφού σε πάει στο αθλητικό.
5: Ναι, έμεινα στην πρώτη τέτοια, ναι.
6: Ναι, λοιπόν, να ρισκάρουμε και εύχομαι την Κυριακή να πάρει τον πατέρα σου και να πάρει στη Φιέστα.
5: Ναι, όχι, θα πάμε όλοι οικογενειακώς. Πρώτα Θεός, όλοι θα
6: καταφύγει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Άρα τη Δευτέρα θα σε ξεκουράσουμε να είσαι.
5: Επιστρέφω το βράδυ. Μπορεί στην αρχή να τη μισή εκπομπή να τη βγάλω έτσι τηλεφωνικά και την άλλη μισή να είμαι εδώ την άλλη δεύτερη ώρα.
4: Θα έχουμε insight information.
6: Είναι αυτό, εγώ, Άντρεα. Είναι αυτό εγώ. Την πρώτη μισή ώρα που μπορώ, ας πούμε, να πάω δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα να πούμε λίγο για την ανόρθωση. Επέτυχε το σκοπό της και οι 70.000 που έπιασε σε κατάσταση που βρίσκεται, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, ας πούμε, τον πόνους της πρώτης θέσης στο δεύτερο γκρουπ. Καλόν είναι τον πόνους των 70.000.
5: Τι λες τώρα.
4: Για τα δεδομένα τώρα.
6: Και μάλιστα τα λεφτά άκουσα, δεν ξέρω πότε τα δίνουν, αλλά θα τα δώσουν τις 60.000 για τον Σεργίου.
5: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω, άκουσα τα δίνουν.
6: Εντάξει, ευελπιστούμε τη νέα χρονιά και να σας πω και κάτι, πόσο δύσκολη θα είναι η θέση τόσο της ανορθώσεως όσο και της ΑΕΚ την Παρασκευή που παίζουμε τους δύο που ένας εκ των δύο θα πάει στην δεύτερη κατηγορία. Ξέρεις, ζούμε στην Κύπρο, ξέρετε τι συμβαίνει.
4: Αγατάχνοντα.
6: Λοιπόν, ό,τι και να γίνει και οι δύο ομάδες θα είναι στην μπουκα που λαλούμε.
4: Και μιας και αναφέρες τα λέμε, είναι ο Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ.
6: Ακρίτας ΑΕΛ. Είναι, εντάξει, ό,τι και να γίνει, ο ένας είναι να κατηγορήσει τον άλλον αυτό, μα γιατί είναι βάλει στους τάδε παίχτες, το έναν το άλλο. Και να σας πω και κάτι, εγώ θα είμαι λίγο καυστικός στον Καμορανέζη για το θέμα του Ευαγόρα Χαραλάμπος. Αυτό το παιδί, εγώ όσες φορές τον είδα να παίζει, είναι ρε παιδί μου, έχει μια αίσθηση με τον κόρ, διότι οπότε παίζει σχεδόν μαζί κόρ. Οι λίγες φορές που έπαιξε, βλέπεις τον ότι έχει την παιδεία, ας πούμε, του center for, ας πούμε, και για μένα, αν με ρωτάς εμένα, του χρόνου, πρέπει να είναι ο βασικός μου center for. Στο ρε παιδί μου, ένας Κύπριος 19-20 χρονών για όνομα, γιατί να μην γίνει δηλαδή, δεν κατάλαβα. Να σπάσουμε τα ταμπού, ένα άπειρος και αυτό. Τα παιχνίδια να αποκτήσει, είναι αυτή, είναι και τον έμπειρο τον, πώς το λέμε, τον Λόπες, ο οποίος βοηθά πάρα πολύ τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι.
4: Μα στην Κύπρο μέχρι τα 25, 26, 27 είναι ταλέντα. Ενώ στο εξωτερικό από τα 18, 19 με το φανέλα βασικό.
5: Ταλέντο πάνω από τα 17 δεν είσαι. Ταλέντο είσαι στα 15, στα 16, στα 17 πρέπει να είσαι κανονικός ποδοσφαιριστής και στα 19 να είσαι κανονικότατος ποδοσφαιριστής.
6: Ναι, Ραμόνα, συμφωνώ όχι 100% και 200%. Πρέπει να σπάσουν τα ταμπού.
5: Δεν υπάρχει στον αθλητισμό ταλέντο, είσαι μέχρι τα 16-17, όσο αναπτύσσεσαι ακόμα.
6: Λοιπόν, να πάμε στην Μάντσεστερ. Και η Μάντσεστερ πέτυχε το σκοπό της. Εχθές είδα το πρώτο ημιχρόνο σχεδόν ενεργαμένη επίθεση. Δεν είδα το δεύτερο ημιχρόνο γιατί εντάξει μετά άρχισαν τα άλλα παιχνίδια και ήθελα να δω τα άλλα παιχνίδια. Εντάξει, επετεύχθηκε ο σκοπός και ευελπιστούμε τον χρόνο να πάμε καλύτερα.
4: Για να πάμε λοιπόν καλύτερα πρέπει, είπαμε το πολλές φορές, να ενισχυθεί
6: θέλει
4: η ομάδα.
6: Θέλει να ενισχυθεί μεσοαμυντικά. Θέλει ενισχυθεί, διότι εχθές ο τερματοφύλακας έβγαλε δύο φορές την μπάλα μου αριστερά σε ανοιχτό χώρο που έφευγαν οι παίχτες της Σάντερλαϊν. Οπότε είχε γίνει αδιάφορη ομάδα, δεν είχε κάτι να κερδίσει νομίζω.
4: Ναι, απλά εντάξει, στην Αγγλία
6: παίζουν. Ήταν ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, δεν το συζητάζει. Ας το πούμε, η Μπέρλι που έπαιρνε δεύτερα κατηγορία με την Άστον Βίλλα που υποτίθεται εντάξει πρέπει αν για να αυτή γίνει ξανά τσάπιον και κάτι τέτοιο. Βλέπει ότι είναι ανταγωνιστικά τα παιχνίδια. Εγώ απόψε παρά το ότι εγώ θέλω να κερδίσει τότε, θεωρώ ότι τότε να μείνει ομάδα δεύτερης κατηγορίας.
4: Ήδη είμαι στο 0-0, 8 λεπτό, τότε να μείνει Λίτς 0-0.
6: Εντάξει, η Λίτς νομίζω σώθηκε, ναι.
4: Ναι, ναι.
6: Εντάξει, εγώ θέλω, ήταν και η ομάδα του Μακαριδού αδερφού μου, έτσι εγώ θέλω να κερδίσει τότε, γιατί εντάξει και η West Ham είναι ιστορική ομάδα, εν το συζητώ, αλλά τότε να έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει γήπεδο φανταστικό, τώρα το καινούριο. Και πάμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ θέλω να αρχίσω με τον μπάσκετ. Λοιπόν, όλοι τώρα λένε ότι δεν έχει ούτε 1% τσάς ο Παναθηναϊκός.
5: Εγώ λέω, εγώ είμαι 100% σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Και τώρα έστειλα μηνύματα με ένα φίλο μου και του έλεγα 100% πρόκριση Παναθηναϊκός.
6: Εγώ, κοίταξε, εάν καταφέρει ο Παναθηναϊκός και περιορίσει την Βαλένθια κάτω από τους 80 πόντους, θα κερδίσει. Διότι και δεν μπορεί, προχτές το παιχνίδι για μένα, ο Αταμάν το έχασε.
4: Μόνο προχτές.
6: Εντάξει, εχθές που ήταν... Ανδρέα μου, κοίταξε να δεις, το ότι γίνει και το 2-1 το καταλαβαίνω, διότι και η άλλη ομάδα ενάρτη να τα δώσει όλα να σου κάνει ένα break. Αλλά προχτές δεν είναι η λογική του καθόλου. Πρώτον, βάζει τον Τολιόπουλο, βάλει το 7 συνεχόμενος πόντους, ρίχνει τον έξω. Αφήνει το χέρι.
4: Και θυμάται το στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα.
6: Λοιπόν, μετά, το Ρογκαβόπουλο, πώς είναι αν τον έβαλε να παίξει προχτές.
4: Ξέχασε το. Όπως και τον Μήτρο, ο Μητόγλου.
6: Ας το μην το ο μόνος παίχτης που στον Παναθηναϊκό που μπορεί να σταματήσει αυτόν τον Μοντέρο είναι ο Καλαϊντζάκης. Δεν έχει άλλον παίχτη.
4: Μα ο εγώ όταν σου είπα για το μόνο προχτές, δεν εννοούσα μόνο στο play-off τώρα. Ναι. Ενώ ναι. Ολόκληρη τη χρονιά ο Αταμάν ήταν αλλού για αλλού. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Εχτύπησε ο Σλούκας και απουσιάζει.
6: Μάλιστα.
4: Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του, ο Σλότ.
6: Τολιόπουλος.
4: Ο Τολιόπουλος. Έναν ή ο Γκραντ ο άλλος που μπορεί να κάνει.
6: Ναι, ο Γκραντ.
4: Όμως έχει το ξεχασμένο, δεν το να χρησιμοποιεί.
6: Ο Γκραντ πλέον δεν ευκαλεί τις άμυνες που ευκαλεί γιατί μεγαλώνει.
4: Γι' αυτό άρα, μπορεί άρα, να το χρησιμοποιήσει.
6: Θέλει, ας πούμε, φρέσκο παίκτη, ο Τολιόπουλος, φρέσκο παίκτη. Μπορεί να, και να μαρκάρει και να σου βάλει και τρίποντα.
4: Βεβαίως, έχει και το σούτ.
6: Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα περάσει. Έστω και με μισό πόντο να περάσει. Έχω το ότι η πιο θεαματική ομάδα η Βαλένθια δεν το αφιβάλλει κανένας το πράγμα και με πολύ καλό προπονητή. Πολύ καλό προπονητή.
4: Εάν οι παίχτες κλειδιά του Παναθηναϊκού βρεθούν στη μέρα τους, τότε περνά ο Παναθηναϊκός.
6: Εγώ
4: δεν
6: αλλά,
4: περιμένω από τον Αταμάν να στρώσει στρατηγικό πλάνο ή οτιδήποτε. Πρωτοβουλία των παιχτών.
6: Ναι, καταρχήν οι παίχτες να παίξουν για τον πρόεδρο τους που τους χρυσοπληρώνει και δεν αξίζουν αυτά τα λεφτά, να είμαι ειλικρινής, και να παίξουν και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος θυσιάζεται κάθε φορά 20.000 μες στο ΆΚΑ. Λοιπόν, έτσι... Περιμένουμε να δούμε, δυστυχώς δεν θα το δω παιχνίδι, γιατί είναι η ώρα 10 τη νύχτα, την Τετάρτη, και την Τετάρτη πάω 10 παρά το δουλειά και ας το τηλέφωνο δεν το βρίσκω ρε παιδί μου, το βάλω το δω. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, θα δώσουμε πάλι συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα και είναι καθαρά ομάδα του προπονητή. Εντάξει, είναι καθαρά ομάδα
4: πέρα
6: του προπονητή.
4: Πέρα
6: για πέρα. Και το είπε ο άνθρωπος ότι όταν ήρθε, είπε μετά τον Οκτώβρη Νιόβρη θα δείτε την πραγματική ΑΕΚ. Και στο κατάλληλο σημείο εφορμαρίστη. Επιχειώνει η νέα ηττήρια από τον Οκτώβρη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Βέβαια, η τελευταία ήταν που το έχασε μέσα στον Οκτώβρη που πάω και Ολυμπιακό.
6: Ναι,
4: και μετά
6: ναι,
4: δεν ήταν μόνο Ολυμπιακό, πάει τρένο ηττήρια.
6: Ναι, πάει τρένο ηττήρια και πέσει. και παίζει και ποδόσφαιρο. Και χτες το παιχνίδι ήταν ωραίο γιατί συνέβηκε και ο Παναθηναϊκός να παίξει καλά χτες. Δηλαδή με την τετράλαση...
5: πρέπει να είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει σε ντέρμπι.
6: Ακούω να σου πω.
5: Και νομίζω είναι, ήταν, βασικά έτσι όπως το είδα, είναι η καλύτερη ομάδα που αντιμετώπισε η ΑΕΚ στα play-off σε απόδοση παιχνιδιού. Δηλαδή ο αντίπαλος που τη δυσκόλυψε περισσότερο από καθέναν.
6: Αλλά ήταν μόνο πολύ ωραίος Παναθηναϊκός. Γι' αυτό επιμένω ότι... Δεν μπορεί αυτός ο Παναθηναϊκός με ορισμένους καλούς παίκτες που έχει να παίζει με τριάδα στην αμήνα. Τετράδα ρε παιδί μου, να ξέρεις ότι, εντάξει, να μου πεις ότι ίσως να είσαι πιο ευαλέτος γιατί δεν έχει τον ηγέτη στην αμήνα, αλλά δεν μπορεί, παίζει πιο δημιουργικά, έχει παραπάνω παίκτες στο κέντρο που η ΑΕΚ είναι το δυνατόν της σημείων το κέντρο του γηπέδου. Έπαιξε ποδόσφαιρο, είχε στιγμές που ήταν πολύ καλός.
5: Ναι, όχι, ήταν πολύ καλός. Και συμφωνώ και εγώ γιατί είναι ότι η τριάδα δεν είναι το σύστημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας προπονητής που ήρθε στη μέση της χρονιάς για άλλη μια φορά έλαξε να σημάζεψε ό,τι δεν σημαζεύεται σε μια ομάδα που εδεχόταν συνέχεια φάσεις, πήγε να το παίξει πιο εκ του ασφαλούς. Εντάξει, δεν είναι και τόσο...
6: Δεν είναι Μπενίτεθ
5: έτσι όπως τον παρουσιάζουν κάποιοι.
6: Εχθές ο προπονητής της ΑΕΚ μετά το 1-0 έπαιζε με 4 καθαρά επιθετικούς.
5: Ναι, γιατί τα παίζει όλα για όλα εκεί.
6: Δεν είναι και νορμάλ
5: αυτό βέβαια.
6: Είναι νορμάλ, αλλά τη στιγμή που...
5: Από τη στιγμή που καίγεσαι.
6: Μπράβο,
5: ναι.
6: Τη στιγμή που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός και θα κάνω μια αυτή... Ναι, ο Τετέι είναι ασυγκράτητος, όμως και αυτός πρέπει να παίξει ομαδικά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μην παίζει ομαδικά. Δηλαδή, έχει φορές που το παρακάνει.
5: Ο Τετέι αυτό που έχει πάθει είναι ότι δεν έχει δουλέψει ακόμα με μεγάλη ομάδα κανονικά στην προετοιμασία και με καλούς συμπαίκτες να τους μάθει καλά.
6: Ναι.
5: Υπερεκτιμά τις δυνάμεις του γιατί ξέρει ότι είμαι γρήγορος, είμαι δυνατός. Θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, ενώ δεν είναι ακόμα.
6: Όχι.
5: Δεν έχει πάρα πολύ καλούς να τον βοηθάνε ή μάλλον δεν έχουν μάθει ακόμα το παιχνίδι, δεν έχουν δέσει ως ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Δεν έδεσε ποτέ ως ομάδα. Ο Τετέι, θεωρώ τον Τετέι θα τον δούμε όταν ο Παναθηναϊκός φτιάξει ένα καλό σύνολο. Που έχει ένα καλό σύνολο, όταν γίνει ομάδα και κάνουν ολοκληρωμένη προετοιμασία.
6: Και γι' αυτόν είμαι υπέρ να μην.
5: Και με την εθνική δεν ήταν καλός ο Τετέι.
6: Όχι, δεν μπορεί να κάνει νέους προγραμματισμούς, να φέρει άλλον προπονητή ο Παναθηναϊκός. Ας τον αφήσουμε, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο να είναι έμπειρος. Αυτούς τους νεαρούς μπορεί να τους καλουπιάσει, ας πούμε, σε ένα καλό σύστημα μέσα στο παιχνίδι. Και επίσης, εγώ λέω ότι και ο Τσέριν πρέπει να μείνει στην ομάδα.
5: Εχθές ήταν πολύ καλός.
6: Και στο προηγούμενο παιχνίδι.
5: Και στο προηγούμενο ήταν καλός. Ναι.
6: Πρέπει να μείνει, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να έχεις εναλλακτικές δύσεις. Γιατί είναι επίμονο οι αγώνες στο πρωτάθλημα.
5: Σε αυτόν που δεν βλέπω τίποτα εγώ, τίποτα δεν έχω δει, είναι ο Αντίνο. Έχω το απόλυτο τίποτα.
6: Ναι.
5: Δηλαδή, θυμάσαι εσύ μια φορά να έχει πάει στο έναν με ένα σε προπισωπική και να έχει περάσει αντίπαλο.
4: Ο Αντίνο όχι, δεν είναι. Όταν μπορεί να είναι πιο...
6: Εχθές είδα τον έκανε μια τρίπλα. Ήταν το καλύτερο από τα χειρότερα του παιχνίδι.
5: Δηλαδή μιλάμε είναι πάρα πολύ.
6: Και το καλύτερο από τα χειρότερα.
5: Και νευρικός. Δηλαδή έχει ακόμα αυτό το. Δηλαδή για μένα είναι μεγάλο επίτευγμα ότι ο Αντίνο σε δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ δεν πήρε έστω μια κίτρινη κάρτα.
6: Ναι,
5: είχε πολλά φόλια. Ναι, ναι. Έχει ακόμα αυτό το αργεντίνικο. Παίζει με το στυλ ότι νομίζει ότι στην Ελλάδα παίζουν όπως στην Αργεντινή. Δεν είναι τόσο.
6: Ενώ
5: στην Αργεντινή παίζουν ξύλο. Στην Ελλάδα δεν παίζουν ξύλο.
6: Είναι
5: πιο δημιουργικός και πολύ καλό στο δεκάρι. Αυτή είναι η θέση του.
6: Ναι, είναι στο δεκάρι.
5: Γι' αυτό σου είπα. Ναι, πολύ καλό. Αν τον μάθουν εκεί, αυτή είναι η θέση του Ταμπόρδα.
6: Και να σου πω και ένα άλλο πράγμα. Παρά το ότι είναι πολύ μικρό το δείγμα. 2-3 αγγίγματα που είχαμε αυτός ο Γιακουσίτς έδειξε ότι ξέρει μπάλα.
5: Είναι πολύ μικρό το δείγμα, έχεις δίκιο, είναι πολύ
6: πάρα
5: μικρό.
6: Πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό.
5: Αλλά εντάξει, αλήθεια δεν μπορεί να είναι τυχαία που το θεωρούν τόσο σπουδαίο ταλέντο.
6: Και ο Παντελής, ρε παιδιά, το παιδί ξέρει μπάλα, δεν μπορεί να πει είναι γρήγορος, είναι αυτό. Εντάξει, θέλει πήρε για αυτός παιχνίδια, δεν του έδωσε πολλές ευκαιρίες.
5: Δεν του έδωσε γιατί δεν ήταν επιλογή το Παντελίδης.
6: Ναι.
5: Εντάξει, είχε αυτό το πράγμα ο Μπενίτεθ. Εντάξει, θα δούμε τώρα.
6: Α, και θα πω και άλλο έναν και να κλείσω γιατί είναι ετοιμαστό να πάω δουλειά. Ο Αταμάν, να σου πω κάτι, είναι αντιέλληνας. Εγώ θα το πω καθαρά ότι είναι αντιέλληνας γιατί έχει εμμονές με τους Έλληνες παίκτες. Έχει εμμονές. Μόνο του Σλούκα δεν μπορεί να του πει τίποτε.
4: Συμφωνούμε. Ναι.
6: Είναι αντιέλληνες.
4: Ναι, απεδεικνύεται η διαχείριση κυρίως του Τελειόπουλου.
6: Όχι, μα
4: και το Ρογκαβόπουλο και το
6: Μητρόγλου. Παιδί μου, και ο Μητρόγλου το παιδί, εγκάτω. Αφού σε το βάλει απέξει, πώς να πάρει αυτό να παίξει. Και ο Μητρόγλου μην ξεχνάς ότι μπορεί να σου βάλει τρίποντα. Να σου βάλει τρίποντα. Γι' αυτό ας παίξουν οι παίκτες και για τους εαυτούς τους, και για τον πρόεδρο τους, ο οποίος ξοδεύει τόσα πολλά λεφτά, και ύστερα να πούν, ξέρετε, να πούν όλοι, αν πέρασε ο Παναθηναϊκός, κάτσανε φάντες για να κουβλώσει στο Final Four.
5: Όχι, άμα ήταν αυτό δεν θα το πει, φτάναν τώρα εδώ πέρα στο μη περαιτέρω. Τώρα δηλαδή κινδυνεύει σε μια EuroLeague που την έχει στο σπίτι του να μην παίξει.
4: Όχι,
5: αυτό δεν γίνεται.
6: Σίγουρα γίνεται, σίγουρα γίνεται.
5: Να το πούν κάποιοι για το πρώτο παιχνίδι, να σου πω ναι.
4: 2-1.
5: Μπράβο. Να το πούμε αυτό. Οκ, okay, εντάξει. Δεν γίνεται να το φτάσεις τώρα. Το έχεις φέρει, είσαι ένα βήμα εκτός, ένα βήμα εντός.
6: Αλλά την Τετάρτη νομίζω να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ.
5: Μπορεί, ναι, και εγώ το πιστεύω.
6: Εγώ το βλέπω να κερδίζει. Τώρα το Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ξέρω, το Ολυμπιακός δεν βάζει γκόρε, παιδιά. Γιατί... Αλλά τον κορπού κανένα, παιδιά, αυτός ο Κωνσταντεγιάς είναι ό,τι ωραιότερο πράγμα υπάρχει στο ελληνικό.
5: Ή ό,τι ωραιότερο, αλλά να το βλέπουμε μια φορά να κάνει όλο το παιχνίδι μια κίνηση, είπαμε, εντάξει, δεν είναι και ο Μέση. Δηλαδή πρέπει να γίνει λίγο πιο επιδραστικός για την ομάδα.
6: Ναι,
5: χθες μια κίνηση, έκανε αυτό.
4: Δύο ευκαιρίες έκαμε ο ΠΑΟΚ χθες.
6: Ναι, και έκαμε μια άλλη, μια που επέρασε.
5: Αυτό δηλαδή θέλω να σου πω, δεν γίνεται να είσαι αυτή τη στιγμή να είσαι ο μελλοντικός ηγέτης του ΠΑΟΚ. Που ο Ντέλιας, εγώ το έχω πει, είναι μαγεία, είναι από τους αγαπημένους, μαγεία.
6: Ναι,
5: αλλά
6: ναι.
5: Δεν γίνεται, πρέπει να είσαι λίγο πιο επιδραστικός για την ομάδα σου.
6: Ναι,
5: δεν γίνεται να είσαι άφαντος μία ώρα. Όχι, και το δέχομαι μία κίνηση, αλλά εντάξει. Η θέση σου δεν είναι για μία κίνηση.
6: Ναι. Πρέπει να γίνει πιο. Να συμμετέχει περισσότερο στο παιχνίδι, να είναι πιο επιδραστικός. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να ετοιμαστώ.
4: Να σε καλά,
5: Παύλο. Καλό βράδυ.
4: Καλή συνέχεια. Περιμένουμε και από άλλους ακροατές. 77-77-10-20. Οι τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές. Γνωστά τα τηλέφωνα. Γνωστός και ο αριθμός για τα μηνύματα. 23-24. Αποστέλλετε τα μηνύματά σας για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξεκινήσαμε να λέμε ότι το δρόμο της επιστροφής στην κορυφή του Κυπριακού ποδοσφαίρου, του Κυπριακού πρωταθλήματος, τερμάτισε η Ομόνια, η οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου, και χτες έγινε και η απονομή μέσα σε μια φαντασμαγορική φιέστα που συνδύασε και ντρόουν, μάλιστα ένα σοου από ντρόουν που σχημάτισα στον ουρανό της Λευκωσίας διάφορα συνθήματα για την Ομόνια, ενώ είχαμε και καλλιτεχνικό μέρος. Η νύχτα έγινε μέρα όταν ο Κούσουλος, ο Φαμπιάνο και ο Γιώβετιτς σήκωσαν ψηλά στον ουρανό της Λευκωσίας το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Ομόνιας και μια φιέστα που έβγαλε και ειδήσεις.
5: Μάλιστα. Είχαμε την είδηση, ναι, του Τάνκοβιτς,
4: ο οποίος ανακοινώθηκε μέχρι το 2028.
5: Σωστά.
4: Του Φαμπιάνο, ο οποίος παραμένει για άλλο ένα χρόνο. Και πλέον περιμένουν σε ό,τι αφορά την απάντηση του Σεμέδο, που δεσμεύτηκε πριν πάει για το Μουντιάλ να δώσει την απάντησή του. Είναι ένα καυτό ζήτημα, μια καυτή πατάτα. που θέλει η Ομόνια να ξεκαθαρίσει το σκηνικό, αν και χλωμό το βλέπω. Βέβαια το, η άλλη περίπτωση είναι με τον ΜΑΕ που γίνεται μια προσπάθεια επέκτασης της συνεργασίας, ανανέωσης συμβολέου, λίγη το 27, όμως οι πράσινοι είναι υπερευχαριστημένοι από την παρουσία του Μαροκινού και θέλουν να τον κρατήσουν και για άλλα χρόνια στο Ηλίας Πούλος.
5: Εντάξει, η κίνηση με τον ΜΑΕ είναι αυτή έτσι όπως πρέπει να γίνεται στις ομάδες όταν είναι ικανοποιημένες οι ομάδες, μπράβο, πριν φτάσουμε στις τελευταίες, στα τελευταία των συμβολέων, έτσι ώστε και να τους δένεις με επέκταση συμβολέου, να αναγνωρίζεται η προσπάθειά τους και να γίνεται η απαιτούμενη έτσι, που πρέπει για την αύξηση των απολαβών των ποδοσφαιριστών, αλλά και γιατί μπορεί να σου έρθει κάποια πρόταση, οπότε έχεις εσύ το πανοχέρι να διαπραγματευτείς την τιμή πώλησης του κάθε ποδοσφαιριστή.
4: Ακριβώς, όταν δεσμεύεται με περισσότερα χρόνια συμβόλαιο, τότε
5: έχεις το πανοχέρι να διαπραγματευτείς. Έρχεται η τάδε ομάδα, σου ζητάει θέλω τον ΜΑΕ. Ωραία κύριε, για να μου πάρεις το ΜΑΕ θέλω τόσα.
4: Ακριβώς. Δεν είναι, ενώ με τα σημερινά δεδομένα, αν δεν, γενικά ομιλούντες τώρα, αν ένας ποδοσφαιριστής του οποίου το συμβόλαιο λύγει τον Ιούνιο, τον Μάιο, σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο μπορεί να υπογράψει σε ομάδα
5: να
4: της...
5: Να συμφωνήσει.
4: Ναι, να συμφωνήσει με ομάδα της επιλογής του και να φύγει χωρίς εσύ το καλοκαίρι να πάρεις λεφτά από την μετακίνησή του, ενώ έχοντας τον με μακροχρόνιο συμβόλαιο μπορείς να διαπραγματευτείς εσύ τους όρους της μεταγραφής.
5: Εντάξει, η Ομόνια κάνει πάρα πολύ σωστές κινήσεις να θέλει να κρατήσει παίκτες που αποτελούν το βασικό κορμό της ομάδας, και αυτό διότι όταν θα ρηχτεί στη μάχη των προκριματικών που θα ξεκινήσει για το Champions League ο δρόμος και θα δούμε που θα τη βγάλει, αλλά ο μεγάλος στόχος φυσικά είναι η διοργάνωση με τα Αστέρια για πρώτη φορά στην ιστορία της.
4: Ναι.
5: Θα επιδιώξει να μπει στην τελική φάση του Champions League, στη League Phase την προκειμένη. Πρέπει να έχει ο προπονητή, πρέπει, είναι ιδανικό, μάλλον να αλλάξω έτσι λίγο το πώς θα το έλεγα, είναι ιδανικό ο προπονητής να έχει ένα βασικό κορμό ίδιο, να έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που τους ξέρει, κάποιους παίκτες που μεταξύ τους συνεννοούνται και μπορούν και βγάζουν ωραία πράγματα στο γήπεδο, γιατί όταν είναι η περίοδος της προετοιμασίας, κατά ψέματα, όταν φαντάζομαι η Ομόνια με στόχο το Champions League θα επιδιώξει να κάνει και αναβάθμιση στο ρόστερ της.
4: Εννοείται, διότι
5: εντάξει, το Champions League θέλει άλλο ρόστερ, μην τρελαθούμε. Θέλει άλλο ρόστερ όταν βλέπεις το Champions League. Αυτό το ρόστερ λοιπόν που θα θέλεις να επιδιώξεις να φτιάξεις, δυστυχώς δεν φτιάχνεται ούτε τον Ιούνιο, ούτε και τον Ιούλιο πολλές φορές. Δηλαδή μπορεί να τραβήξουν κάποιοι ποδοσφαιριστές μεγάλα ονόματα, δυνατά. Πολλές φορές καλός ή κακός εξαντλούν όσο μπορούν ή πάνε λίγο παρακάτω τις επιλογές τους.
4: Περιθώρια.
5: Βέβαια το ΔΕΛΕΑΡ του Champions League είναι πολύ ισχυρό. Πολλοί παίκτες καλοβλέπουν την προοπτική του να έρθουν σε μια ομάδα που θα έχει πιθανή συμμετοχή στο Champions League. Όμως τουλάχιστον στον πρώτο γύρο που πηγαίνει κάθε ομάδα, είτε είναι ο τρίτος, είτε είναι ο δεύτερος.
4: Στην προηγούμενη περίπτωση δεύτερος η Ομόνια.
5: Στο δεύτερο. Mm-hmm. Σε όποιο και γύρω, τουλάχιστον ένας με δύο γύροι, η αλήθεια είναι ότι βασιζόνται κυρίως προπονητές στον κορμό που έχουν χτίσει.
4: Της περσινής χρονιάς.
5: Με μια-δυο πινελιές οι οποίες μπορεί να έχουν ενταχθεί πολύ γρήγορα. Επί της ουσίας όμως το ρόστερ διαμορφώνεται καλός ή κακός. Εκεί κοντά στα play-off, μη σας πω καμιά φορά και μετά τα play-off. Αλλά συνήθως είναι στα play-off.
4: Συνήθως κάπου εκεί.
5: Έχεις κάνει το πιο μεγάλο. Τους πρώτους δύο γύρους τους τραβάνε οι παίκτες που έχουν βγάλει την προηγούμενη σεζόν.
4: Και εν προκειμένου στην Ομόνια θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του Γιόβετιτς, ο οποίος αποχωρεί, τερματίζει την καριέρα του, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα με την Ομόνια. Από εκεί και πέρα. Επίσης θα πρέπει να βρει είτε εσωτερικά είτε με μεταγραφή μια λύση στο δεξί άκρο της άμυνας, καθώς ο Μασούρας, όπως όλα δείχνουν, οδεύει προς Γερμανία και Νιρεμβέργη.
5: Άρα... Έχει. έχει όμως δεξιά.
4: Ναι, θα
5: δεξιά.
4: Πρέπει να βρει. Δεξιά, είναι ο εκπολό.
5: Ναι.
4: Αλλά θα πρέπει να βρει και ο
5: συνόμιο. Ο Ντουμπάντζο.
4: Ναι, ο Ντουμπάντζο, ο οποίος κατέκτησε 2 πρωταθλήματα σε μια νύχτα.
5: Αυτό πάλι που το πας.
4: Κατέκτησε πρωτάθλημα με την Ομόνια
5: και με την ΑΕΚ.
4: Και
5: θα
4: την
5: πάρει κανονικά
4: το ίδιο βράδυ.
5: Ναι, το ίδιο βράδυ. Θα πάρει
4: κατέκτησε με την, ΑΕΚ Αθηνό, ξεκίνησε τη σεζόν.
5: Ναι.
4: Με την Ομόνια τερμάτισε την σεζόν. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής σε λίγο.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
1: Super Sport 104.
0: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν.
7: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call and Score με την χορηγία της Στοίχημαν. Είστε συντονισμένοι με το Super Sport 104. Στα μικρόφωνα Ανδρέας Αναστασίου, Ραμόνα Παπαϊωάννου. Στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Πουλής. Περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις. 77 77 10 20. Τηλεφωνικές γραμμές 23 24. Τα μηνύματά σας. Λέγαμε λοιπόν για την Ομόνοια, όπου η οποία θα ρηχθεί στην μάχη του Champions League με την προοπτική, με τον στόχο να φτάσει μέχρι την League Phase, και την προσπάθεια που θα χρειαστεί θα πρέπει να στηριχθεί και στον βασικό κορμό τον οποίον διατηρεί τώρα, αλλά και σε ενισχυτικές παρεμβάσεις που θα ανεβάσουν και το επίπεδο της ομάδας, καθώς το επίπεδο του Champions League είναι αρκετά ψηλό.
8: Νομίζω η Ομόνοια αυτή τη στιγμή είναι ανίσχυρη.
7: Ναι.
8: Αλλά υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο
7: στον δεύτερο, μπορεί να είναι στους ισχυρούς,
8: να μπει από τώρα στους ισχυρούς. Υπάρχουν κάποια πρωταθλήματα, δεν είναι από το δεύτερο, υπάρχουν κάποια πρωταθλήματα που αν ολοκληρωθούν με συγκεκριμένους πρωταθλητές θα στείλουν την Ομόνοια στην ισχυρή. Στους ισχυρούς όμως να ξέρετε ότι έτσι όπως είναι η διαδικασία, να το πούμε έτσι όπως πιο απλά γίνεται, έτσι όπως είναι η διαδικασία των παιδιά, ακούμε τραγουδάρα εντωμεταξύ, χάρα και τα λόγια μου. Λοιπόν, δεν ήμασταν το Σάββατο εμείς από τους τυχερούς. Δεν πειράζει, έχει ο Θεός.
7: Νομίζω, νομίζω σου κάνει μπούλινγκ ο Βουλής.
8: Μου κάνει. Δεν ήμασταν από τους τυχερούς. Δεν ήμασταν. Λοιπόν, η Ομόνοια μπορεί, ανάλογα με το όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού, ποιοι θα αποκλειστούν, μπορεί να πάρει τη θέση τους από τους αποκλεισμούς ως ισχυροί. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, όταν και εφόσον κλειδώσουν όλα τα πρωταθλήματα, βγουν οι διασταυρώσεις τα πάντα, Και εκεί πέρα θα ξέρουμε ακριβώς πώς και ποια θα είναι τα σενάρια που μπορεί να φέρουν την Ομόνοια στους ισχυρούς. Ακόμα δεν το έχει χάσει αυτό.
7: Όχι, ακόμη. Έβλεπα το απόγευμα μια ανάλυση του Ανδρέα Δημάτου, σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA.
8: Σωστά, σωστά.
7: Το λοιπόν ήταν στην ΕΡΤ και έκανε ανάλυση πώς η ΑΕΚ είναι κοντά του να είναι στους ισχυρούς στα play-offs του Champions League. Ήδη ευνοήθηκε σε 8 πρωταθλήματα, τα οποία πήραν πρωτάθλημα ομάδες οι οποίες είναι με χαμηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ, και υπολείπονται άλλα 3 πρωταθλήματα Αυστρίας, που αν το πάρει η ΛΑΣΚ, Ουγγαρίας και Σκωτίας αν το πάρει η Χάρτς.
8: Okay.
7: Και, οπότε αν και αυτά τα 3 πρωταθλήματα έρθουν ευνοϊκά με ομάδες που είναι κάτω από την ΑΕΚ, τότε πάει αμέσως στους ισχυρούς στο play-off.
8: Είναι αυτό που λέμε, κάτι αντίστοιχο θέλει και η Ομόνοια.
7: Ακριβώς.
8: Κάτι αντίστοιχο θέλει και η Ομόνοια. Να πούμε λίγο ότι οι κληρώσεις, βασικά η Ομόνοια είπαμε είναι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ΑΕΚ είναι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Μένει να δούμε πού θα πάει το Europa League, το εισιτήριο του Europa League, και πού του Conference League που θα κερδίσει η κυπελούχος ομάδα από το ζευγάρι Απόλλων και Πάφος.
7: Οι οποίοι Απόλλων και Πάφος κλείδωσαν την περασμένη αγωνιστική τη συμμετοχή τους.
8: Σωστά, έχουμε... θα τα πούμε όλα παρακάτω, θα τα αναλύσουμε. Για Europa League είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League η ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελλο. Νομίζω στον τρίτο, ναι.
7: Σίγουρα. Γιατί η Πάφος ξεκίνησε από τον πρώτο. Νομίζω είναι πρώτο.
8: Πρώτο, τι είπα, τρίτο. Όχι, το αντίστροφο ήθελα να πω. Την τελευταία, τον τελευταίο γύρο.
7: Ναι.
8: Είναι αυτό το κάνω πάντα. Είναι το τελευταίο μέρο. Το τελευταίο. Ναι, ναι, ναι. Όπου τρίτο να είναι πρώτο. Ναι. Το τελευταίο αυτό ήθελα να πω. Το νωρί το καλοκαίρι.
7: Ναι, ναι, ναι,
8: ναι. Ναι, γιατί είχα και τι ημερομηνίε πριν του καλοκαιριού που αγωνίζονται. Λοιπόν, και οι άλλοι του Conference League είμαστε ξανά στα ίδια. Να πούμε τώρα ότι οι κληρώσει του πρώτου προκριματικού γύρου, όλων βασικά των πρώτων και των δεύτερων, όλων των πρώτων μάλλον προκριματικών γύρων, θα γίνουν 16 και 17 Ιουλίου και των τριών Ιουνίου, συγγνώμη, με συγχωρείτε. 16 και 17 Ιουνίου θα έχουμε όλες τις κληρώσεις του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου σε Conference League, Europa League και Champions League. Το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα που θα κατακτήσει το Europa

0: Το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα που θα κατακτήσει το Europa League είναι
1: το κύπελλο.
0: Ναι, είναι νωρίς, είναι στις δεύτερος γύρος του Champions League και δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa, του Conference League, με συγχωρείτε, 21-22 Ιουλίου για Champions League και 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι για το Conference League για τις ομάδες.
1: Μετά τα υπόλοιπα.
0: Απλά ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Λέμε πολλές φορές το καλό εισιτήριο, το καλό εισιτήριο του Europa League, το καλό εισιτήριο. Αλλά στην ουσία δίνει απλά σου δίνει τη ζωή, την έξτρα ζωή, το μαξιλαράκι.
1: Έχεις δεύτερη ευκαιρία. Απλά.
0: Γιατί αν είσαι στο Conference League, είσαι δύο εβδομάδες αργότερα.
1: Ναι, τέλος Ιουλίου, ενώ στο.
0: Είναι αρχές. Κερδίζεις δύο εβδομάδες. Είναι δύο εβδομάδες, το καλοκαίρι είναι δύο εβδομάδες.
1: Μα πόσο ο οργανισμός αναπληρώνει δυνάμεις και λοιπά με, με μια εβδομάδα, 10 μέρες διακοπές. Είναι
0: ειδικά
1: κομμάτι δύσκολο. Όταν τελειώσει ο κυπελούχος, το κύπελο εμάς είναι 29 Μαΐου.
0: Ναι. Και ειδικά αν υπολογίσουμε ότι η μία ομάδα που διεκδικεί το κύπελο είναι η Πάφος, η οποία επίσης από πέρσι ξεκίνησε πολύ νωρίς. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ξεκίνησε πολύ νωρίς, απλά δεν διεκδικεί αυτή τη στιγμή το κύπελλο. Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στις 20, πόσο σας είπα, του Ιούλη.
1: 23 του Ιούλη.
0: Ναι.
1: Όταν έχει το χρονικό περιθώριο, τελειώνει το πρωτάθλημα. Πάνε διακοπές, ξεκουράζονται περισσότερο, παίρνουν χρόνο περισσότερο.
0: Και περιθώριο περισσότερο έχουν και οι άνθρωποι που σχεδιάζουν την ομάδα και τον προγραμματισμό.
1: Σωστό. Διότι για να παίξεις 9 Ιουλίου σημαίνει η προετοιμασία πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον 25 μέρες πριν.
0: Εκεί, 15-20 Ιουνίου πρέπει να φύγεις για βασικό στάδιο προετοιμασίας.
1: Ακριβώς, και για να είσαι έτοιμος αγωνιστικά να μπεις στη μάχη, γιατί κακά τα ψέματα οι κυπριακές ομάδες επενδύουν στα UEFA και τα λεφτά που δίνει μέσα από τις προκρίσεις στις διοργανώσεις της.
0: Για πες, κλείδωσαν τα εισιτήρια που λέγαμε.
1: Κλείδωσαν τα εισιτήρια την χτες μετά την Ομόνια στο Champions League και την ΑΕΚ στο Conference League. Χθες ήταν η σειρά του Απόλλωνα και που κλείδωσε μέσω προαθλήματος το Conference League και της Πάφου. Και αυτό γιατί? Γιατί η Πάφος είναι στον τελικό με τον Απόλλωνα που έχει ήδη κλειδωμένη πρόκριση. Συνεπώς και η τέταρτη θέση, αυτό που λέγαμε υπό προϋποθέσεις είναι προνομιούχος, αποδεικνύεται, διότι αν ο Απόλλωνας κατακτήσει το κύπελλο, είπαμε πάει στο Europa League, άρα η τέταρτη θέση πάει στο Conference. Συνεπώς οι δύο ομάδες είναι αυτές που συμπλήρωσαν την τετράδα των εκπροσώπων μας στην Ευρώπη. Ο Απόλλωνας επιστρέφει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ύστερα από 3 χρόνια, ενώ η Πάφος δίνει το παρόν της για τρίτη σερή χρονιά.
0: Στον Απόλλωνα όμως δεν είναι αυτή η είδηση. Στον Απόλλωνα είναι ότι επιστρέφει επιτέλους στο σπίτι του.
1: Ναι, αυτό
0: είναι το παράπονο που είχαν τόσο καιρό οι φίλαθλοι του Απόλλωνα, ότι περιμέναμε τόσα χρόνια να φτιάξουμε γήπεδο, να παίζουμε Ευρώπη. Περιμέναμε και πηγαίνουμε στο γήπεδο και βλέπουμε την Πάφο και τον Άρη μόνο.
1: Αφού τα προηγούμενα χρόνια ο Απόλλωνας που συμμετείχε ερχόταν Λευκωσία και δεν μπορούσε.
0: Επιτέλους ο Απόλλωνας δεν θα χρειαστεί να ξενιτευτεί για να δει την ομάδα του. Και φυσικά ελπίζουν όλοι ότι θα καταφέρει να περάσει σε μία από τις δύο league phase που διεκδικεί να είναι και να έχει μία γεμάτη ευρωπαϊκή σεζόν.
1: Και θα είναι και ο Απόλλωνας που θα θέλει και αυτός ενίσχυση. Ξεκινά ήδη από το υπάρχον δυναμικό, από το υφιστάμενο ρόστερ. Ο Κβίτα έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι
0: έδωσε τυράκι.
1: Ναι, θα είναι όλοι χαρούμενοι με την απόφασή του. Ουσιαστικά προανήγγειλε την παραμονή του στην ομάδα του Απόλλωνα, ο οποίος Απόλλωνας με την νίκη του 2-0 επί του ΑΠΟΕΛ άφησε τον ΑΠΟΕΛ εκτός Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά μετά το 1984, ο ΑΠΟΕΛ να μείνει δύο συνεχόμενες χρονιές εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, και αυτό είχε και ως αποτέλεσμα και η διοίκηση να

0: βγάλει μια ανακοίνωση πρωί-πρωί που να αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτυχίας των φετινών στόχων και προαναγγέλλοντας ουσιαστικά πέραν της αυτοκριτικής που έκανε και κάποιες αλλαγές οι οποίες θα φανούν, θα είναι ορατές στο άμεσο μέλλον και θα αφορούν την επόμενη μέρα στην ομάδα.
1: Μακάρι αποφάσεις και αλλαγές να είναι προς το καλό της ομάδας, γιατί η αλήθεια είναι ότι και για το μέγεθος που είναι ο ΑΠΟΕΛ είναι πλήγμα στην εικόνα του όλο αυτό το να μένει εκτός Ευρώπης δύο διαδοχικές χρονιές, αλλά και στην προκειμένη, έτσι όπως είναι τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας, είναι μαχαιριά, να το βάλω σε εισαγωγικά, το ότι δεν θα διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες να έχει ένα οικονομικό όφελος από την Ευρώπη.
0: Ο Απόλλωνας λοιπόν που προετοιμάζεται όπως και η Πάφος για τον τελικό του κυπέλου. Είχαμε χθες τον τραυματισμό του Ασονσά, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι με πρόβλημα
1: στη μέση, στα πλευρά
0: ναι, και περιμένουν αύριο ενδεχομένως να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να διαφανεί το μέγεθος της ζημιάς. Περισσότερο επειδή ο Ασουρσάο με τον ερχομό του στην ομάδα ανέλαβε έτσι ένα ηγετικό ρόλο, είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του Απόλλωνα και ανησυχούν οι γαλάζιοι δηλεμεσού εν ώψη και του τελικού.
1: Λογικό το βρίσκω, γιατί όντως ο Ασουνσάο όσο έπαιρνε παιχνίδια και όσο, όσο έβρισκε ρυθμό, τόσο πολύ ανέβαινε και γινόταν και επιδραστικός, πολύ σωστά όπως είπες, για λογαριασμό του Απόλλωνα. Και αν βάλουμε στην υπόθεση και τις κάποιες άλλες απουσίες που έχει αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας, οι οποίοι όμως κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν να είναι έτοιμοι, θα δούμε τώρα ποιοι και εφόσον τα καταφέρουν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι ο Σμέρχαλ, είναι ο Μάρκες, είναι ο Ντουντού, είναι ο Σπόλιαριτς, ο Μάρκοβιτς. Ο Βούρος δεν ξέρω κατά πόσο κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει, γιατί
0: ήρθε πίσω ο Λαμ.
1: Ναι, εντάξει, έχει έρθει πίσω και ο Λαμ. Είναι και λίγο περίεργο το πρόβλημα του Βούρου. Τον έχει κρατήσει αρκετό διάστημα, αλλά βέβαια εννοείται ότι κάνει προσπάθεια για να είναι έτοιμος, να είναι έστω τουλάχιστον μια έξτρα επιλογή για το κύπελο. Οπότε αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το Ανασουσάο, και ο Βρήκης εχθές
0: αποχώρησε και αυτός. Αποχώρησε τραυματίας.
1: Η αλήθεια είναι ότι σαν πολλοί να μαζεύονται και είναι κάτι που δεν το θέλουν.

0: να μην χάσει το ρυθμό του
1: αυτό,
0: εν όψη και του κυπέλου.
1: Κάπως έτσι νομίζω ότι θα το διαχειριστεί ο κόουτς Λωσάδα, ο οποίος εντάξει, ήρθε στον Απόλλωνα και τον αναγέννησε κυριολεκτικά. Ο Απόλλωνας όχι απλά πέτυχε το μεγάλο στόχο της Ευρώπης που τόσο πολύ έψαχνε, όχι απλά διεκδικεί ακόμα ένα τρόπαιο μετά από 9 χρόνια. Μετά από 9 χρόνια.
0: Μα θυμάσαι που ήταν ο Απόλλωνας προ-Λωσάδα?
1: Αυτό θα έλεγα, ότι υπήρχε αμφιβολία για το αν θα μπει εξάδα.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Ήταν αυτό το ερωτηματικό. Και απίστευτη η δουλειά του coach. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι παίκτες που ήδη είχε βρει ο Απόλλων, μάλλον οι παίκτες που ήδη είχε ο Απόλλωνας στο ρόστερ, φαινόταν ότι είχε γίνει καλή δουλειά. Και ως διαμαγείας βρήκε και έναν προπονητή του οποίου η φιλοσοφία του, η αγωνιστική, το πλάνο του μπορούσε να ανταποκριθεί με το ρόστερ που βρήκε. Έδεσε η χημεία. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλά τα αποδυτήρια, και φαίνεται αυτό στον Απόλλωνα ότι βγάζει υγεία. Και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι και τίτλους, επιτυχίες, τα δίνουν πολύ, αυτό που λέμε, οι οικογένειες στα αποδυτήρια, να είναι καλά τα αποδυτήρια.
0: Θυμίζουμε καλή ώρα ότι συμβαίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Α, καλά τώρα. Μιλάμε για τσίρκο.
0: Σε ό,τι αφορά τα αποδυτήρια, μιλάμε ότι.
1: Για τσίρκο μιλάμε.
0: Άρα είναι σημαντικό. Ο Απόλλωνας που ανακοίνωσε και την έναρξη προπόλησης των 8.967 εισιτηρίων που δικαιούται για τον τελικό, για την Τετάρτη. Αρχίζει Τετάρτη 10 το πρωί η προπόληση των εισιτηρίων για τον τελικό του κυπέλου. Θυμίζουμε ότι οι φίλοι του Απόλλωνα θα πάρουν το κάτω διάζωμα της Δυτικής Κερκίδας και το Νότιο Πέταλο.
1: Ενώ, προσοχή να ξέρετε, η προπόληση θα είναι διαζώσεις κανονικά.
0: Διαδικτυακά.
1: Αποκλειστικά και μόνο από το Απόλλων Οφίσια Στόρ στην οδό Γλάστονος και στο στάδιο Αλφαμέγα. Δηλαδή θα είναι μόνο.
0: Μα κάπου είχα διαβάσει στην ανακοίνωση,
1: η ανακοίνωση της
0: ότι...
1: Αλλά ο Απόλλωνας διάλεξε αυτό το δρόμο από την ανακοίνωση του. Γιατί
0: σας
1: τη διαβάζω όπως τη λέει. Η προπόληση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τα Απόλλων Official Store στην οδό Γλάστονος 69 και στο στάδιο Αλφαμέγα, και θα χωριστεί σε δύο φάσεις. Είναι η πρώτη φάση νωρίς το πρωί
0: για
1: που θα έχει
0: μπράβο
1: προτεραιότητα για τους κατόχους διαρκείας, και στη δεύτερη φάση
0: ελεύθερη προπόληση
1: στις 20
0: του μήνα,
1: μια εβδομάδα αργότερα.
0: Άρα μια εβδομάδα έχουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και μετά θα είναι ελεύθερη πώληση.
1: Και εγώ στην ΚΟΠ είχα δει για διαδικτυακά, είναι ξεκάθαρη.
0: Είναι, πρέπει η παρουσία. Τώρα μπορεί να πάει ένας και να πάρει 2-3 ανάλογα με το. Αν πάρει τα season ticket εκεί, μπορεί να σου δώσουν. Αλλά φαντάζομαι στην ελεύθερη πώληση πρέπει να είναι αυτό
1: περιορισμένα.
0: Τώρα η τιμή είναι λίγο τσουχτερή. Είναι 50 ευρώ γενική είσοδος με πακέτα τα οποία περιλαμβάνουν το εισιτήριο του αγώνα και αναμνηστική φανέλα του τελικού. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας είναι 40 ευρώ, το παιδικό 20, και όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση υπάρχει περιορισμένος αριθμός παιδικών εισιτηρίων. Για σε κάθε περίπτωση για έκδοση εισιτήριου απαιτείται η κάρτα φιλάθλου και πρέπει να την προσκομίζεις για αγορά εισιτηρίου στην πρώτη φάση. Δεν επιτρέπεται η μετάβαση του δικαιώματος αγοράς εισιτηρίου σε άλλο φύλαθλο. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις τις οποίες έχει ανακοινώσει ο Απόλλωνας σε ό,τι αφορά την διάθεση των εισιτηρίων του τελικού.
1: Και είχαμε και την πρώτη νίκη του Σαπίντο στο Γαλάζιο Πάγκο
0: και πρώτη νίκη της Πάφου στα play-offs.
1: Σωστά.
0: Άρα όλη πρωτιά για τον Πρωτιά με την έννοια πρώτη, όχι πρωτιά με τη θετική, αλλά ουσιαστικά είναι και λίγο αρνητική, καθώς άργησε πάρα

0: Πολύ η Πάφος να πετύχει μόλις την 8η αγωνιστική, να πετύχει πρώτη νίκη στα play-offs και εκεί ήταν που πλήρωσε ουσιαστικά και έχασε πολύτιμο έδαφος. Ο Σαπίντος στο τρίτο του παιχνίδι στον πάγκο πήρε την νίκη και ήταν μετά στο επόμενο παιχνίδι είναι και κλεισμένο το θυρών με τον ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ θα είναι και κλεισμένο το θυρό με την Ομόνοια στον επόμενη αγωνιστική, στον Ντέρπι Αιωνίων. Οι φιλαθλοί του ΑΠΟΕΛ που είδα χθες στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ για τελευταία φορά την ομάδα τους διαζώσεις.
1: Και δεν θα έχουν την ευκαιρία να δουν όχι την επιστροφή στους πάγκους του Ρικάρντο Σαπίντο, έστω και ως αντίπαλος.
0: Όχι, όχι, από τηλεοράσεως, διότι θα είναι και κλεισμένο το θυρό το Πάφος ΑΠΟΕΛ λόγω τιμωρίας της Πάφου.
1: Να πούμε πάντως ότι μπορεί ναι μεν η Πάφος βάσει των όσων περιμέναμε, των όσων μας συνήθισε τα τελευταία χρόνια να απέτυχε στο πρωτάθλημα, okay, όταν απλά είσαι στην τέταρτη θέση και σίγουρα όμως διεκδικεί ένα ακόμα τρόπαιο, το δεύτερο της κύπελο. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι η Πάφος είναι ξανά με εισιτήριο ευρωπαϊκό, ότι η ομάδα αυτή έχει μπει για τα καλά στον ευρωπαϊκό χάρτη από την πρώτη φορά που πήγε.
0: Σωστότατο.
1: Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που τόσα χρόνια ανεβοκατέβαινε, έχει βρει μια σταθερότητα, λειτουργούν όλα άψογα στην Πάφο. Όσο αφορά το εξωαγωνιστικό κομμάτι, είναι μια ομάδα που δεν της λείπει τίποτα, οι υποδομές της, οι προπονητικές, γιατί η γήπεδο είναι κάτι που είναι επιθυμία να γίνει.
0: Ναι,
1: αλλά
0: οι εγκαταστάσεις.
1: Ναι, όλα τα άλλα όμως είναι μια ομάδα που δεν της λείπει τίποτα. Και δεν είναι λίγο πράγμα για ομάδες που τώρα στην ουσία τώρα αρχίζουν και εδραιώνονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα ως μεγάλες δυνάμεις να είναι σταθερά στην Ευρώπη. Και αν καταφέρει η Πάφος και μπει ξανά σε League Phase, είτε αυτή είναι του Europa League σε περίπτωση που κατακτήσει το κύπελλο, που είναι η διοργάνωση η οποία δεν έχει μέχρι τώρα συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Γιατί στην παρθενική τη συμμετοχή κατάφερε να μπει στο Conference League. Μετά την πρώτη φορά που ήταν αντιμέτωπη με τα Αστέρια, δεν είδε Αστέρια, δεν ζαλίστηκε. Ίσα ίσα πήγε και τα κούμπησε, έκανε ταξίδι στα Αστέρια.
0: Ονειρικό μάλιστα.
1: Κανονικό και με πολύ καλές εμφανίσεις. Θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου μικρή υπόθεση για την Πάφο το ότι είναι ξανά στην Ευρώπη.
0: Μα αν σκεφτεί κανείς που βρισκόταν η Πάφος πριν μια πενταετία και που είναι σήμερα, τότε βγάζει στο καπέλο στους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από την ομάδα. Πέραν των εγκαταστάσεων, όπως σημαντικό, όπως το είπε, στις αθλητικές υποδομές, εγκαταστάσεις κλπ. Ο χώρος εργασίας των ποδοσφαιριστών, αυτή η ομάδα κατέκτησε και πρωτάθλημα, κατέκτησε και κύπελο και αφήνει σιγά σιγά το αποτύπωμά της στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι για τρίτη σερή χρονιά θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία λέει πάρα πολλά. Και αυτό είναι προϊόν μιας μακροχρόνιας δουλειάς η οποία έγινε από όλους όσοι εμπλέκονται, από όλους όσοι συναποτελούν το οικοδόμημα της ΠΑΦ, από διοίκηση, τεχνική ηγεσία, ποδοσφαιριστές και όχι μόνο, όλους τους ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα. Και φαίνεται ότι και η φετινή αποτυχία, το ότι ήρθε στην τέταρτη θέση, θεωρείται αποτυχία γιατί είχε βλέψεις πιο ψηλά. Όμως επουδενή δεν πρέπει να μηδενίζουμε αυτή την παρουσία της ΠΑΦΟΥ όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ξέρεις τι, κατανοώ τους φίλους της ομάδας που πλέον έχουν απαιτήσεις. Σου λέει,
0: και καλά κάνουν να
1: φίλε, εμείς αλλάξαμε επίπεδο. Δεν θέλω πια να είμαι έτσι. Θέλω να διεκδικώ κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Θέλω να διεκδικώ κάθε χρόνο τίτλους. Θέλω. Αυτή είναι η δουλειά του φιλάθλου. Να θέλει.
0: Ναι, μα και το διεκδικούσε το πρωτάθλημα απλά μετά τον Γενάρη.
1: Εντάξει, δεν υπογράφεις και κάτι.
0: Το πήρε
1: φέτος η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Πέρυσι το πήρε η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο, που ήταν η Πάφος πέρυσι.
0: Ακριβώς. Και η Πάφος

0: Πλήρωσε και την συμμετοχή της στο Champions League.
1: Ασυζητητή.
0: Μια διοργάνωση με υψηλότατες απαιτήσεις. Μιλάμε ότι οι δυνάμεις που δίνεις σε αυτό το επίπεδο και λοιπά, δεν μπορείς.
1: Δεν της βγήκαν κάποιες μεταγραφές. Δεν τις βγήκαν. Ναι. Κάποιες κινήσεις που έκανε και τις πίστευε καλύτερες δεν τις βγήκαν.
0: Ο Αντιζάιρο δεν ήρθε ποτέ.
1: Δεν είναι μόνο Αντιζάιρο, ήταν κι άλλο, ήθελε κι άλλα.
0: Έφυγε και ο Τάνκοβιτς.
1: Σωστά.
0: Που εντάξει, αποδεικνύεται εκ των υστερών ότι ήταν λάθος, αν και κάποιοι το έλεγαν από πριν. Οπότε εντάξει,
1: Okay, εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι οι μεταγραφές που έκανε δεν βγήκαν. Έγινε ό,τι έγινε. Okay. Έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή η Πάφος, που είναι να κερδίσει το κύπελο
0: και να κλείσει τη χρονιά με τρόπαιο.
1: Ακριβώς. Και από την άλλη, και αυτό να μην γίνει, θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η χρονιά είναι καλή.
0: Το ότι θα πάει η Ευρώπη.
1: Το ότι θα πας Ευρώπη, το ότι έχεις την πρώτη σου συμμετοχή στο Champions League. Δεν θα πεις ότι τι κακό μας βρήκε φέτος.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ημίχρονο στην Αγγλία, Tottenham Leeds 0-0. Στην Ισπανία, Rayo Vallecano Τσιρόνα 0-0. Ενώ στην Ιταλία, στο 50 λεπτό, Νάπολη Μπολόνια 2-2. Το γύρισε η Νάπολη από 0-2, ισοφάρισε 2-2. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% 2 λίτρα μόνο 2,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Παπαφιλίππου παγωτό επιλεγμένες γεύσεις 3 x 155 ml 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Comfort μαλακτικό ρούχων 4 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 5,49 και επιπλέον cashback 60 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
4: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
3: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμεράμπι.

0: μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's, better ingredients, better pizza.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτητικά.

0: εμπιστοσύνης με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. You got me dancing and crying,
4: rolling and flying, love don't let. Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call & Score με την χορηγία της Στίχημαν, την οποία και ευχαριστούμε για την βοήθεια και την συμβολή στην εκπομπή. Στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Πουλής. Περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις. 77 77 10 20, 23 24 τα μηνύματά σας, για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Σε ό,τι αφορά τα ψηλά δώματα της βαθμολογίας, τα εξηγήσαμε, τα αναλύσαμε και περιμένουμε ουσιαστικά τον τελικό του κυπέλου για να δούμε σε ποιες διοργανώσεις θα λάβουν μέρος ο Απόλλωνας και η Παφός, που έχουν ήδη κλειδώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό που παραμένει ανοιχτό είναι το θέμα του υποβιβασμού στην δεύτερη κατηγορία. Δύο ομάδες διεκδικούν την παραμονή της. Η μία θα τα καταφέρει, όπως τα κατάφερε και η Ομόνια Ραδίπου, που με την νίκη της κλείδωσε την συμμετοχή της. Ήταν σαν πρωτάθλημα για τα Περιστέρια η νίκη παραμονή, και στην τελευταία ουσιαστικά αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο θα γίνει την Παρασκευή η πρώτη φάση, η κυρίως φάση, το κυρίως μενού. Όλα τα παιχνίδια στις 7, Εθνικός Άχνας Ομόνια Αραδίπου, Εθνικός Άχνας ο οποίος υποβιβάστηκε και μαθηματικά στην δεύτερη κατηγορία μαζί με το Παραλίμνη. Ο Ολυμπιακός στις 7 η ώρα υποδέχεται την Ανόρθωση, και την ίδια ώρα ο Ακρίτας υποδέχεται την ΑΕΛ. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την παραμονή τους. Ο Ολυμπιακός που έχει 2 βαθμούς περισσότερους από τον Ακρίτα, θέλει τη νίκη για να παραμείνει ή να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα, αν θέλετε, με τον Ακρίτα, για να μην κινδυνέψει. Λοιπόν, ο Ακρίτας θέλει οπωσδήποτε νίκη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός για να παραμείνει, γιατί σε περίπτωση ισοβαθμίας ευνοείται. Έχουμε όμως ακουρατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
5: Καλησπέρα, Θόρυβος, θα βγούμε μέσω.
6: Καλησπέρα.
5: Νομίζω ότι θα βγει από σήμερα. Λοιπόν, είχα βγει από
4: να μετακινηθείτε λίγο, κύριε Κώστα, γιατί δεν σας ακούμε καλά.
5: Συγγνώμη, εντάξει, τώρα κάπου ακόμα. Είναι καλύτερα,
4: δεν ξέρω. Μετακινούμε εντός σπίτι. Α,
5: τώρα είσαι καλά. Ναι, να πω ότι για το πρωτάθλημα, ότι για να μην κρίνεις, εγώ χτες περίμενα μια δύσκολη δικαιοσία με τον Παναθηναϊκό. Απλώς αυτό που δεν περιμένει είναι στο παλιά του Ολυμπιακού με τον Πάκο. Πίστευα ότι είναι να έχει γίνει και τύχη, μάλιστα τον Ολυμπιακό.
6: Αυτή και εγώ το ίδιο πίστευα.
4: Και εγώ το ίδιο πίστευα, αλλά...
5: Ήταν και, ας πούμε, η εξέλιξη των παιχνιδιών. Δηλαδή, βάλει κόλλο Ολυμπιακός, βάλει κόλλο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, αυτός, στο ίδιο χρονικό σημείο.
5: Ακριβώς. Μετά ισοφαρίζει, δηλαδή ήταν πολλά...
6: Αφού είχε και πλάκα το γκολ του Τετέ, πανηγυρίστηκε στο Καραϊσκάκη, κανονικά πέρασε ο ήχος του γκολ, ακούστηκε, πανηγυρίστηκε.

0: Όπως και μετά όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, υπήρξε ένα σαραβρασμός, έτσι τον άκουσα εγώ στην τηλεόραση, και επειδή δεν έβλεπα το παιχνίδι το άλλο live να δω τι γίνεται, περίμενα πότε θα πει ο εκφωνητής αν όντως έχει γκολ ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Θα πω κάτι, ότι για μένα, δεν ξέρω, βλέπω κάποιες, να το πω ομοιότητες, κάποιες, με το πρόθυμα του 89 το φετινό, με κάποιες ομοιότητες βλέπω, δηλαδή το, καταρχάς το ότι ξεκινήσαμε και τις δύο χρονιές με μόνα, χωρίς να είμαστε φαβόροι, να μην πω
2: ότι είμαστε
0: εντελώς outsider.
1: Εντελώς outsider. Φέτος θα πω χαρακτηριστικά ότι το καλοκαίρι που μιλούσα με φίλους, είτε με άλλες ομάδες, είτε ακόμα και αεξίδες, λέω μου, την τέταρτη θέση με την πέψη θα είμαστε αυτούς. Δηλαδή, εμάς βάλαν ούτε μέσα στους τρεις πόντους. Κάποιοι λέω μου ότι μπορεί να βάλουν και πέψη ακόμα. Δηλαδή, ήταν αυτές οι απόψεις κάποιων. Καλά, εντάξει, οι αντίπαλοι μπορεί να σε πειράζουν, αλλά οι δικοί μας ακόμα ήταν πολλά απεσιόδοξοι.
2: Νομίζω, εντάξει, και δίνει τον τρίτο φαβορή.
0: Όχι, τέταρτο. Ο Παναθηναϊκός τον είχαμε πιο ψηλά.
1: Αυτό είμαστε, διότι κοιτάξτε, εκτός του ότι πέραν το ότι πέρσι ήταν μια, το τέλος της χρονιάς ήταν πραγματικά
0: από την άλλη πάντα τον πρωταθλητή τον έχεις πρώτο φαβορί, οι άλλες ομάδες είχαν ίδιο προπονητή, οπότε λες ποια είναι η ομάδα που ήταν χειρότερα, τερμάτισε χειρότερη. Ήταν η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός αφού είχε τον Βιτόρια, τον Ρουί Βιτόρια, και συνέχισε. Δηλαδή είχε, έλεγε ποιες. Συνήθως έτσι πάει στα φαβόρη.
1: Και ας πούμε οι μεταγραφές μας δεν ήταν κάποιες, ας πούμε, που να λέμε ευκάλα μάθηκα από να το πάρει. Έπιασε το Λιτερνέ, δεν το ήξερε κανένας. Έπιασε τον. Ο Μαρίν που είχε πιάσει το με ένα εκατομμύριο.
0: Ο Μαρίν τον ξέρανε, απλά ο Μαρίν ήταν ληστεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: έξε, ούτε καν ένα εκατομμύριο, 700-800 χιλιάρικα.
2: Ναι, νομίζω ο Μαρίν δεν ήταν η πρώτη επιλογή.
0: Όχι.
2: Για το...
0: Ναι, όχι.
1: Ναι, ήταν ένας από την Ιταλία.
0: Ο Μόρο.
1: Ο Μόρο, μπράβο. Οι μεταγραφές που έκαναμε δεν ήταν αυτές που έλεγες, ας πούμε, να μάν, έκαναν κανένα μπαμ. Αν το πούμε το Γιώβιτς, πάλι κάποιοι και λέγανε τον Οχοντρός, ξέρεις,
0: συνεχώς. Εντάξει, αλλά επειδή είναι ο Γιώβιτς ήταν μπαμ.
1: Είναι Γιώβιτς, ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε τέταρτο φαβόρι. Συντότι πολλοί και δικοί μου και αεξίδες και λοιπά λέει, μα ποιος είναι ο Νικόλης, ας πούμε. Έκανε κανένα όνομα που ήταν, ξέρει τον κόσμος όλος. Ήταν,
0: ναι.
1: Το ήξερε καλά ο Ριπάρτα, όμως φαίνεται. Το λοιπόν, για τον Ριπάρτα που λέμε τώρα, πρέπει να πούμε ότι ο Ιόπουλος φαίνεται έμαθε γλύωρα, δηλαδή
0: το έμαθε το ποδόσφαιρο.
1: Όχι έμαθε το ποδόσφαιρο, κατάλαβε ότι αντιλήφθηκε ότι οι γνώσεις του για το ποδόσφαιρο ήταν τόσο περιορισμένες που έπρεπε να φέρει κάποιους που ήξεραν από ποδόσφαιρο, που έφερε τον Ριπάρτα, ο οποίος ανάλαβε τα πάντα.
2: Και τον Μινά Λισάνδρου.
1: Και τον Μινά Λισάνδρου, ο οποίος ήταν παλιά.
2: Ναι, επέστρεψε.
1: Φέρνει το ίδιο ακόμα το γιατρό που επήγε για την ομάδα, γιατί μετά από τόσα παιχνίδια τέτοιων καιρών για να μην έχει τραυματίες.
0: Γιατί
1: πραγματικά εμείς πέρσι συνήθως είχαμε 4-5 και άλλες ομάδες φέτος. Βλέπω τον ΠΑΟΚ έγινε νοσοκομείο, βλέπω ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Άρα φαίνεται ότι οι επιλογές του ΠΑΟΚ ήταν καλές.
2: Κύριε Κωστά μου, ακούες την κουβέντα μου, κάναμε στο διάλειμμα με τη Ραμόνα.
0: Είναι ακριβώς αυτά.
2: Στο διάλειμμα αυτά έλεγαμε έξω.
1: Εντάξει, φαίνεται κρυφακό. Ήταν μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Το άλλο που είπα προηγουμένως, ότι είχαν κάποιες ομοιότητες, πέραν του ότι ξεκινήσαμε στις πιο χρονιές, το 89 και τώρα, όχι φαβορί. Να πω κάτι, η κατάληξη του πρωταθλήματος είναι εντυπωσιακή, γιατί εντάξει, τότε ήταν το πρώτο τελευταίο παιχνίδι που κλείσαμε το πρωταθλήμα, τώρα είναι το πιο πριν το τέλος, αλλά κοιτάξτε, τότε το πρώτο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εκτός και τον ΠΑΟΚ εντός. Τώρα είναι με τον ΠΑΟΚ εκτός και τον Ολυμπιακό εντός. Υπάρχουν κάποια αυτά, τα οποία είναι, ας πούμε, παραπλήσια. Εμένα έμεινε μου στο μυαλό για το παιχνίδι η χρονιά εκείνη, γιατί να πω ότι στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το 0-0 ήμουν μέσα στο γήπεδο. Και δεν ξέρω αν τον ξέρει η Ραμούνα, εγνώρισα εκεί και τον Κουρσάρο, τον Θοδωρή, τον Γεωργίου.
0: Ναι, ξέρω ποιος είναι, ναι.
1: Ο οποίος ήταν

0: άνθρωπος που με έμμεσον τρόπο συνέδεινε στο να υπάρχει ο σύνδεσμος στη Λέμεσου, ο πρώτος σύνδεσμος μη κυπριακής ομάδας στην Κύπρο. Γιατί εγνωριστήκαμε εκεί, σύντομα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγνωριστήκαμε στην Κερκίνα χωρίς να με ξέρω. Και όταν ήταν να τέλειωσε το παιχνίδι, λέω να σου δω το τηλέφωνο μου, του λέω. Και όποτε έρθει στην Κύπρο, πιούμε μια μπύρα, φάνε σουβλάκι.
1: Χάνουμε πάλι, σας χάσαμε.
0: Συγγνώμη. Υπήρχε κάποιος λογχαγός, ο οποίος φανατικός αεξής στην Κύπρο. Και δεν έκανε συνδέσμους. Και επειδή τα στραχωρινά στο δεύτερο εξημίσεις έστειλε μια επιστολή στη Νέα Νιόρκη στο σύνδεσμο και είπε το παράπονο του. Έτυχε ο Θοδωρής ο Γεωργίου να ήταν επίσκεψη στη Νέα Νιόρκη να δει την επιστολή που βάλαν πάνω στον πίνακα ανακοινώσεως, έδωσε το τηλέφωνο μου και ξεκινήσαμε. Δηλαδή από πόσες συμπτώσεις μας
1: ναι.
0: Απλά λέω ότι για μένα είναι πολλά σημαντικά οι συμπτώσεις που υπήρχαν σε αυτούς τους τίτλους. Και τότε ο Μπάκεβιτς ήταν όπως τον Νίκολης. Ήταν άγνωστος, ενώ ήταν η πρώτη του στην ουσία δουλειά που έκαμε.
1: Αυτό ήταν.
0: Σοβαρή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Με πολύ πιο μικρό μπάτζετ. Με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να έχουν τεράστια κεφάλια από πίσω τους διοικητικά.
0: Τότε εννοείς.
1: Ναι, τότε εννοείται.
0: Να πω για το άλλο.
1: Σαλιαρέλης από τη μία και Βαρδινογιάννης από την άλλη.
0: Δυνατή, πάντα. Καλά, ο Ολυμπιακός πάντα είχε δυνατούς
1: διοικητικούς.
0: Από τον Ταϊφάν, από το μετά με τον Κόκκαλη, είχε πάντα διοίκηση. Για να πω και το εξής, ότι από τον καιρό που κάναμε το γήπεδο μας σε 4 χρόνια πήρε 2 τίτλους η ΑΕΚ. Γι' αυτόν επέμενα, το έλεγα πάντα, ότι 19 χρόνια χωρίς γήπεδο η ΑΕΚ χάσε το λιγότερο 4 τίτλους για μένα.
1: Ναι, ισχύει. Στην περίπτωση της ΑΕΚ και η ΑΤΑΕΚ, ότι τα μπετά δεν παίζουν μπάλα, είναι αυτό που το διαψεύδει. Τα μπετά στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να δώσουν και τίτλους.
0: Διότι να σας πω, χάσαμε τίτλους σε ισοβαθμία. Τότε με τον Φερνάντο Σάντος, αν δεν κάνω λάθος, σε ισοβαθμία.
1: Αυτά συζητάγαμε πριν.
0: Και χάσαμε άλλα τουλάχιστον 3 πρωταθλήματα με 1 με 3 βαθμούς διαφορά. Και χάναμε καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας, έτσι να χάσουμε χρονιά 10-15 βαθμούς εντός έδρας, τους οποίους έφταναν 10-15, θα ήταν 5-6. Αυτή ήταν η βαθμή που χάνουν τα παλιά στην παλιά Φιλαδέλφια, εμείς οι αρχαίοι που τα βλέπαμε. Άρα έπαιξε τεράστιο ρόλο το ότι μείναμε χωρίς γήπεδο.
1: Είχε παίξει.
0: Για όλες τις ομάδες, για την ΑΕΚ, οποιαδήποτε ομάδα στερηθεί το γήπεδο της, δεν λέω ότι εμείς είμαστε οι διαφορετικοί από τους άλλους, λέω ότι οποιαδήποτε ομάδα...
1: Όχι, ένα γήπεδο καινούριο και αυτό δίνει δυναμική η έδρα.
0: Μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, αυτά είναι κάτι το πριν πίσω, απλώς επειδή είμαι και από όλο να πω ότι, εντάξει, ο τελικός είναι ανοιχτός, είπετε το εσείς προηγούμενος, το άκουσα που ήταν εντός αέρα. Επιτέλους μετά από πόσα χρόνια θα μπορούσαμε και εμείς και μηχανή να μην χρειαστεί να πάμε να βγούμε.
1: Σας χάνουμε πάλι, αλλά κατάλαβα τι λέτε, ότι επιτέλους επιστρέφετε σπίτι σας.
0: Ένα μπορούμε να πηγαίνουμε στη μεσόνα. Πάω στη λεπτοσία και να στείλει.
1: Κύριε Κώστα Χάντη, είναι πολύ κακή σύνδεση. Λοιπόν, ναι. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα.
2: Γεια
1: σας, καλό βράδυ.
2: Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε.
3: Πώς θα τα ακούσουμε σου.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης για το πρωτάθλημα το οποίο πήρεμεψες, δίκαια το πήρε. Μακριά από καμπουκισμούς και βελτιοφθορές, όπως είπε και ο πρόεδρος της, άξιζε, άργησε να το πάρει, όμως το πήρε.
2: Άργησε σε σχέση με τι?
3: Έπρεπε να το καθαρίζει πριν 3 παιχνίδια.
2: Ναι, καθάρισε με 2 αγωνιστικές πριν με 8 βαθμούς διαφορά.

0: Πρέπει να ήταν 15.
1: Α, εκεί να δεν γίνεται να δες 15. Πότε η ΑΕΚ έχει κερδίσει εύκολο πρωτάθλημα?
0: Τον δρόμο δεν ο παπάς στο ΜΑΠ.
1: Ναι, το 89 όμως όχι. Τα υπόλοιπα ήταν τα εύκολα.
0: Εντάξει, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω οποιοδήποτε παίχτες, θεωρώ ότι ο προπονητής μας, ο Νίκολιτς, έκαμε προπονητή έτοιμασε έναν πολύ δεμένο καλά, σωστά καλουπωμένο ροστέρ. Μπορεί ως μονάδες ίσως ο Ολυμπιακός να έχει καλύτερους παίκτες, αλλά
1: έχει. Με εξαίρεξη ένα-δύο παίκτες, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει Πινέδα, δεν έχει καμιά ελληνική ομάδα Πινέδα. Με εξαίρεση τον Πινέδα και τον Ρέλβας, που είναι παίκτες που θα ήταν τέλειο στον Ολυμπιακό, ή ακόμα να είχε μαζί με τον Ελκαμπή ένα Γιώβιτς, δηλαδή τρεις παίκτες της ΑΕΚ που θα μπορούσαν να παίξουν στη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού, όλοι οι άλλοι είναι σχεδόν καλύτεροι.
0: Με όλο τον σεβασμό, αλλά αν δεις Ζηνή, Κοϊτά και τον άλλο που είναι στον πάγκο, έρχεται στον...
1: τον Κουτέσα.
0: Τον Κουτέσα, αυτοί του χρόνου, αν τους, στηρίξουν, θα βγάζουν μάτια.
1: Θα βγάζουν και θεωρώ... Αυτό που έχω μάθει κι εγώ είναι ότι η Ευρώπη θα στηριχθεί πάρα πολύ σε αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές, γιατί είναι και θα τους ταιριάζει πιο πολύ. Δηλαδή θα παίζει η ΑΕΚ σε λιγότερα μέτρα και η ταχύτητα που έχουν και η έκρηξη είναι κάτι που θα επενδύσουν πάνω σε αυτό.
0: Ειδικά ο Ζηνή, να κάνει έναν καλά το παιδί, διότι παρουσιάζει λίγο επιβλέπει σε τραυματισμό.
1: Ναι, ναι, έχει και θεματάκι.
0: Είναι ένας νέος Ντρογκμπά.
1: Δείχνει πολύ ωραία στοιχεία και πολύ καλή αθλητικότητα. Δηλαδή η αθλητικότητά του είναι σε τρομερό επίπεδο.
0: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο και το τρίτο, γιατί δεν πρέπει να ασχοληθούμε με υποδιέστερους. Αλλούς ευχηθούμε περαστικά. Τώρα, όσον αφορά την Κύπρο, υπάρχουν, να συγχαρούμε τις τέσσερις ομάδες που γίνουν Ευρώπη. Κάποιοι πριν τέσσερις μήνες είχαν άλλες απόψεις.
2: Οι άλλες απόψεις όμως ερμηνεύονταν με βάση τα αγωνιστικά δεδομένα, με βάση την αγωνιστική εικόνα, και ακόμα και ήδη στον Απόλλωνα να παραδέχονται ότι πάλευαν να μπουν εξάδα.
0: Κοιτάξτε, εγώ στις εκπομπές σας πάντα λέω ότι το ρόστερ του Απόλλωνα δεν είναι μόνο για εξάδα.
1: Όχι. Και εσείς το λέγατε, το θυμάμαι. Και ακόμα και ο κύριος Αριστίδης, που είναι ένας ακόμα έτσι οπαδός του Απόλλωνα, μας παίρνει τηλέφωνο. Είναι αλήθεια ότι το πιστεύατε. Το πιστεύατε, είπατε, το Απόλλωνα. Απλώς δεν σε έδειχνε η αλήθεια, είναι κάτι.
0: Απλά κατάφερε η Λωσάδα να ξυπνήσει τις ικανότητες των παιχτών.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό ήταν που κατάφερε ο Λοσάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν βλέπεις έναν Άδωνη, ο οποίος, μη όλο το σεβασμό στο φιλοσοφρόνι, ήταν παραγωνισμένος, δηλαδή προτιμούσε να βάλει τον Κιούπισιτς ή κάποιον άλλον εκεί, έμεναν αυτό ο Άδωνης, ο οποίος μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ, ειδικά με την Πάρα στο έδαφος, εμένα με ξεπλήξει το παιδί. Μακάρι να μείνει και το καλά χρόνια στον Απόλλωνα.
1: Γενικά η αλήθεια είναι ότι ο Λωσάδα βρήκε έναν τρόπο να παίρνει.
0: Πήρε από τον Ροντρίγκε.
1: Παίρνει από όλους τους παίκτες που χρησιμοποιεί.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει. Ακριβώς. Μένω πάρα πολύ σε αυτό. Έχει φτιάξει ένα γκρουπ πολύ δυνατό και δεμένο.
0: Ειδικά στους Ισπανόφωνους.
1: Ναι. Σωστό.
0: Τώρα, εμένα με ξενίζουν, όσο με ξενίζουν, εντάξει, δεν θα το πω κρίμα, όχι, θα το πω, είναι λυπητερό ότι αυτό που συμβαίνει στο ΑΠΟΕ. Εντάξει, αντιλαμβάνω ότι υπάρχουν διοικητικά προβλήματα, υπήρχαν εγώ διαχείριση από προηγούμενες διοικήσεις. Δυστυχώς ο κ. Πρόδρομο, εντάξει, δεν λέω στις αλήθειες. Θεωρώ ότι άλλες φορές, άλλασαν τις προπονητές. Απλά φέτος δεν τα κατάφερα να πετάω αυτό. Και ίσως αυτό να πληρώνει το μαρμάρο της αποτυχίας της Ευρώπης. Έγιναν λάθη στα ΠΟΕΛ και έγιναν λάθη και κατά τη διάρκεια της φωνής.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Το νομίζω αυτό να παραδέχεται και η ίδια η διοίκηση. Έβγαλαν και μια ανακοίνωση σήμερα που...
0: Δηλαδή, πιάσανε φτιώξαν το Τσάτσα. Θεωρώ ότι ο Τσάτσας μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά το σημερινό ΑΠΟΕΛ.
2: Ήθελε να φύγει, οπότε εντάξει, ήθελε να φύγει, αλλά δεν είχε χρόνο συμμετοχή.
0: Ναι. Ήταν μέχρι να μην έχει.
1: Όχι, δεν γίνεται. Ειδικά σε έναν ΑΠΟΕΛ που είχε τα προβλήματά του, το βλέπες, ήξερες ότι πρέπει να στηριχθείς και κάπου αλλού. Πού ήταν αυτό το κάπου αλλού, σε παιδιά που παίζουν και για τη φανέλα. Δηλαδή που δεν είναι...
2: Έχουν μια προϊστορία στην ομάδα.
0: Είχες έγινε στον Πολυκάρπο, στην άλλη πρόβληση.
1: Ναι.
0: Και του δεν μπορούσε να προσφέρει. Δηλαδή ο Πολυκάρπος σε σχέση με τον Αστράλο, τον Μπάκπο πιάσει.
2: Τον Τέκελε.
1: Και κοροδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Τον Τέκελε, το μόνο που θυμούμε από χτες, ζαοπάτησε και έβαλε τον Ροντρί και σπαρτιώθηκε. Και τους είπε να εξέλεσε τον αποξισμό.
1: Όχι. Πολλά λάθη από τον ΑΠΟΕΛ σε αυτό το κομμάτι. Πολύ κακή η διαχείριση. Ίσως δεν επικοινωνήθηκε όταν έπρεπε, βέβαια ήταν τότε ο κύριος Πετρίδης, ότι πάμε και λίγο με το κυπριακό στοιχείο, να αφήσουμε λίγο τους μισθοφόρους, το λέω πάντα με καλή.
0: Είναι γιατί... αυτόν που θέλει να πει ο Κωστολίου Μπορείς του Ζογκάρση. Η ειλικρίνεια στον κόσμο δεν στην ανόρθωση. Δεν στην ανόρθωση. Έχει πως 7-8 χιλιάδες κάθε παιχνίδι, πόσο ζήσει.
1: Έχει σταθερά ένα δυνατό κομμάτι.
2: Ένα κομμάτι, έναν πυρήνα 5.000 τους έχει κάθε παιχνίδι.
0: Εγώ σου λέω λίγο τώρα που αν επένδυε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή που έχει μονάδες τα που εντάξει, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα.
2: Είναι αυτό που προαναγγέλει η νέα διοίκηση ότι θα στηριχθεί στο κυπριακό στοιχείο. Ήδη επέκτηναν κάποιες συνεργασίες με τον Πουρσαϊτίδη, με τον Γιαννακού, με τον Κούτσακο, με τον Κατιρτσί. Να έρθει πίσω ο Σταύρος ο Γεωργίου. Θέλουν να στηριχτούν πάνω. Διότι είναι και...
0: Ο Γεωργίου είναι γιος του...
2: Του πρώην του... Όχι, και εκείνο ο Σταύρος. Όχι, είναι...
0: Επειδή έχουν ίδιο μεγάλο δυναμάτιο.
2: Και το ίδιο ονοματεπώνυμο.
0: Ναι. Αν μπορεί να δεν νομίζω να
2: είναι. Όχι, δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλος ο Σταύρος.
0: Κοιτάξτε, να έχετε νομίζω πίσω για το παιδί που βρίσκεται στην Αραπιά.
2: Ναι, ο Βρόντις. Ναι.
1: Ναι, και αυτός.
0: Κοιτάξτε. Ακόμη δεν υπάρχει και ο Γαβρίλ, πίσω από...
2: Το Βέλγιο.
1: Από τη Ζούρτε Βάργκε.
0: Βάργκε.
2: Θα δούμε.
0: Όμως, αυτό που θέλω να πω για το ΑΠΟΕΛ είναι ότι είχαν, εμπορούσαν, υπήρχαν δύο προλάβεις το Φεβράρι. Η μία ήταν για τον Μαρσίνιο, Μαρσελίνιο όπως το λένε.
2: Μαρκίνιος.
0: Μαρκίνιος, ναι. Και άλλη για τον Μπέλετς. Προσφέρασε σου κάτι που το Φεβράρι δεν μετά για τους τυπέχτες.
2: Ο Μπέλετς ναι, στο πρόσφερε, ο Μαρκίνιος όχι.
0: Τι πρόσφερε ο Μπέλετς?
2: Είχε κάποια παιχνίδια που... Εντάξει,
0: ήταν... Εντάξει, ο Μπέλετς. Ίσως αν ήταν ο τον Βραζιλιάνο, τον τερματοφύλακα, τον Κυπρό, τον Χριστόδουλο.
2: Ο Περέιρα.
0: Ο Χριστόδουλο ήταν στο Απόλλωνο Διεθνής. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ, ναι.
0: Γιατί του δώσασαι το τσάστο?
2: Α, καλά, να μην, εντάξει, θέμα αντιπροβολή, ο οποίος το κυπριακό στοιχείο ούτε στο ΑΠΟΕΛ δέχτηκε την εμπιστοσύνη που μπορούσε, που έπρεπε, για να μπορέσει η ομάδα
0: να εάν με ρωτάς, ίσως η σωτηρία του ΑΠΟΕΛ, κυρίως από οικονομικής φύσης, θα ήταν όπως της.
2: Συζητήτουν πάντως, μάλιστα. Λοιπόν,
0: καλό βράδυ,
2: να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ραμόνα, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Χριστάκη Μοίρα.
1: Ναι.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εμείς, εσείς?
3: Ακούω σας και ευχαριστούμε και εσάς και τους ακουαρές σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια. Πρώτα να πω στην πατρίδα μας, μικρή μας, στην Κύπρο μας, στην Ομόνια μου και Βάθιο Αναξιά. Επειδή αξιά η ΑΕΚΑ Αθηνό, ο Κωνσταντινούπολεος.
1: Και η πατρίδα μας, γιατί δεν έχετε συγχαρητήρια?
3: Ναι. Και να πω και, η ομάδα μου, η ΑΕΚ Πειραλλαγός, Καλάβι, παρότι είναι μια ομαδάρα, ας πούμε, που έχει ο Πάουτσε χρήμος στη Ομόνια, τον Απόλλωνα, τον Αποέλ και λοιπά. Εν τους Καλάβι, γιατί κάθε χώρο κάθε μαγαλά. Μαζί με ένα μονάθλημα. Μαζί με ένα μονάθλημα, είναι μόνο για εγώ.
2: Εντάξει, το πρωτάθλημα ένας να πάρει, συνεχίζεται η προσπάθεια. Μάλιστα.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Να δω πολύ να είναι Χριστός Ανέστη, αν δεν σας είπατε χρόνια πολλά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Όλους τους ακροατές μας και αμώ το τηλέφωνο σας και το διεύθυνση σας κάποια μέρα δεν θα δω.
2: Να το μιλήσουμε, να κάποια άλλη στιγμή, να είσαι καλά.
3: Δεν
2: μπορούμε τώρα στο αέρα να πούμε.
3: Ναι,
2: γίνεται. Να σε ευχαριστήσουμε και θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ναι, θα πάμε.
3: Σας που πολύ μου αρέσει και ελπίζω σύντομα η Κύπρο να αυξαστεί στην Ευρώπη.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
4: Μένεις εδώ, στην καρδιά.

0: του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν.
1: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call and Score με την χορηγία της Στοίχημαν. Στα μικρόφωνα Αντρέας Αναστασίου, Ραμόνα Παπαϊωάννου, στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Πουλής. Σε εξέλιξη βρίσκονται παιχνίδια στην Ευρώπη. 75ο λεπτό, Tottenham Leeds στο 1-1. Ισοφάρισε πριν από λίγο η Leeds με εύστοχο χτύμημα πέναλτι. Ράγιο Βαγεκάνο Τσιρόνα στην Ισπανία στο 77-0-0. Στο 87 στην Ιταλία, Νάπολι Μπολόνια 2-2. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στα τρία πρωταθλήματα στην Ευρώπη, οι αγώνες των οποίων βρίσκονται σε εξέλιξη. Παιχνίδια θα έχουμε και την Τετάρτη, αλλά για την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την Βαλένθια εκτός έδρα στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει στο Final Four της Αθήνας, καθώς το μεταξύ τους αποτέλεσμα είναι στο 2-2. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
2: Καλησπέρα, είναι Μεσός.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Το ευχάριστο είναι ότι η τετράδα φέτος που θα βγει στην Ευρώπη είναι αρκετά έμπειρη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και οι τέσσερις ομάδες έχουν προϊστορία και καλή προϊστορία και πιστεύω να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα όσον αφορά το...
1: Στην προσπάθεια που κάνουμε για να έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη που τη μεθεπόμενη χρονιά θα είναι, αλλά καλό να τη διατηρήσουμε και για άλλα χρόνια.
2: Ασφαλώς. Και να έχουμε και καλύτερες βαθμολογίες. Τώρα όσον αφορά το τελικό του κυπέλλου, πιστεύω σαν απολωρίστας ότι η ομάδα που θα τα καταφέρει, το ίδιο πιστεύουν βεβαίως και οι φίλοι παθήτες.
1: Εννοείται.
2: Είδομε.
3: Νομίζω θα δούμε ωραίο παιχνίδι. Και είναι και ο τελικός πάντα έτσι. Έχουν το δικό τους ενδιαφέρον η τελική. Είναι ένα παιχνίδι που ανυπομονώ να πω την αλήθεια να το δω, γιατί θέλω να δω τον Απόλλωνα πώς θα ανταποκριθεί στο κύπελλο. Στο πρωτάθλημα πήρε άριστα κόντρα στην Πάφο και του έχει μείνει ακόμα μία αναμέτρηση κόντρα σε αυτή την ομάδα. Να δούμε τώρα που θα καίει η μπάλα, θα τα καταφέρει.
2: Ελπίζουμε να είναι δύο παίχτες που είναι αφίβολοι, ιδίως ο Σέντερφορ.
3: Ο Μάρκες.
1: Ο Μάρκες.
2: Ο Πέρτη έχει ήδη παίξει προχθές, θα είναι
3: σωστά, έτοιμος. Ναι. Ο Ασουνσάο ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την ομάδα.
2: Έχει αντικαταστάτη ο Ασουνσάο, αλλά δεν θα έχουμε καλό μπάγκο.
3: Αυτό είναι το θέμα, ότι θέλει, το ιδανικό είναι να είναι ψιλογεμάτο έτσι οι επιλογές.
2: Η τριάδα του κέντρου θα είναι η ίδια που είχε κάποιες συνεχείς επιτυχίες.
3: Ναι.
2: Λιούμπιτς, ο Μπράουν και ο Ρέισπερκ θα είναι και οι τρεις. Δεν έχουν όμως αναπληρωματικούς, ούτε ο Σπάλιωρης παίζει, ούτε ο... Ελπίζουμε ο Ασουσάου να επανέλθει. Οι εξετάσεις μου θετικές.
1: Νομίζω αύριο μεθαύριο θα ξέρουμε. Ναι.
2: Να μην έχει κανένα κατάγωγμα στις πλευρές.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Η αγωνία εκεί επικεντρώνεται.
2: Το ενδιαφέρον αύριο στρέφεται στο μπάσκετ στην Ελλάδα.
3: Την Τετάρτη,
1: την
3: ναι.
1: Τετάρτη,
2: όπου ναι. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τα μάτια του.
3: Ναι. Δεν τελείωσε το παιχνίδι όταν έπρεπε. Δεν ήταν σοβαρός.
2: Εδώ η απόλυτη ευθύνη είναι του Ανταμάν.
3: Του coach, ναι.
2: Όταν δεν μπορεί να διαχειριστεί.

0: χειριστείς δύο παιχνίδια στην έδρα σου και να χάσεις και τα δύο, είσαι άξιος της τύχης.
1: Ειδικά όταν έχεις κάνει το απίστευτο, πήγες στη Βαλένθια και κάνεις το 2-0.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στην ουσία, το δύσκολο το έκανες. Το δύσκολο το έκανες.
2: Ναι. Και έχασες το εύκολο.
0: Η αδυναμία του είναι δεν μπορεί να φτιάξει μια άμυνα. Ενώ έχει παίχτες, είναι εδώ που υστερεί έναντι του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος ξεκινά από την άμυνα. Ενώ αυτό δίνει όλο το βάρος στην επίθεση και δεν είναι σε φόρμα οι μπασκετμπολίστες.
1: Είναι κάποιες φορές που βλέπεις τον Παναθηναϊκό να παίζει μπάσκετ και πιστεύεις ότι η εντολή του Άταμαν είναι μπείτε μέσα και κάντε ό,τι ξέρετε. Δηλαδή κάπως έτσι, ότι κάντε ό,τι ξέρετε, σαν να μην έχει να τους πει κάτι, να μην έχει ένα πλάνο ξεκάθαρο. Είναι αυτό το κάντε ό,τι ξέρετε, βασίζομαι στο ταλέντο σας και πάρτε το πάνω σας, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν πρέπει να λειτουργεί κάπως έτσι. Θέλει περισσότερη σοβαρότητα.
0: Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης.
1: Α, το έχετε δεδομένο.
0: Έτσι πιστεύω και έτσι γράφω.
1: Εντάξει, αν πάρει την Ευρωλίγκα, εγώ δεν το πιστεύω.
2: Ούτε εγώ δεν πιστεύω.
0: Αν πάρετε.
2: Αν αποκλειστεί από τη Βαλένθια, τότε μπορεί να μπει θέμα προπονητή. Αλλά αν
0: προκριθεί, θα είναι ακόμα και να μπει στην τετράδα που είναι, φαίνεται πιο δύσκολο.
2: Για τον Παναθηναϊκό στο γήπεδό του, μόνο τετράδα δεν είναι επιτυχία.
1: Για μένα το ίδιο ισχύει και για Πειραιά μεριά. Αν ο Μπαρτζόκας με το μπάσκετ που έχει παρουσιάσει τώρα πάει ξανά σε έναν τελικό ή μείνει στο Final Four μόνο και δεν περάσει τον τελικό, και όπως πάει φύγει, και θεωρώ ότι και εκεί θα παιχτεί
2: εκεί
1: θέμα
2: θα
1: προπονητή
2: αποτυχία.
1: Και θα θεωρώ ότι θα παιχτεί θέμα προπονητή
0: και κινδυνεύει και από τους Τούρκους. Το πρώτο μπάσκετ είναι με τη Φενέρ,
1: με τη Φενέρ, ναι,
2: ναι. 22 του μήνα, και η Φενέρ, πάντα τα παιχνίδια με τη Φενέρ θα δούμε και στην regular season, κανονική περίοδο. Στον Πόντον κρίθηκα, στις λεπτομέρειες κρίθηκα μάλλον.
0: Πέφτει στο πολύ τελικό, νομίζω είναι από τη Φενέρ που
2: έφτει. Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός από τη Φενέρ.
2: Ο Ολυμπιακός
1: ήταν από τη Μονακό, έχασε, ναι, στο Final Four.
0: Α, στο τελικό.
1: Ναι, στους ημιτελικούς έπαιξε ο Ολυμπιακός εναντίον του πρώην του Σπανούλη της Μονακό, και ο Παναθηναϊκός εναντίον του δικού του πρώην του Σαρούνας με την Φενέρ.
0: Χάσαν
1: και οι δύο.
2: Μας ξεγέλασαν οι πρώην.
1: Και μη σας κάνει εντύπωση αν αυτοί οι δύο πρώην γίνουν νυν λίαν συντόμως, αν αποτύχουν και οι δύο. Εγώ τον Σαρούνας πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα είναι ο επόμενος coach του Παναθηναϊκού. Το πότε δεν το ξέρω, όπως και για τον Σπανούλη το έχω σίγουρο. Ή μάλλον ο Σπανούλης μπορεί να αργήσει λίγο περισσότερο λόγω εθνικής.
2: Ναι.
0: Ο Σπανούλης μάλλον στον Ολυμπιακό θα πάει.
1: Θα πάει.
2: Ενώ όσο είναι στην Εθνική δεν πάει στον Ολυμπιακό.
1: Θα κυνηγήσει και το μουντομπάσκετ με την Εθνική και μετά ίσως να πάει στον Ολυμπιακό. Ο Σαρούνας ίσως λίγο νωρίτερα.
0: Ο Σαρούνας στον Παναθηναϊκό μπορεί να είχε παίξει και 3-4 χρόνια.
1: Ναι, είναι από τους μεγάλους και θεωρώ ότι θα τον δούμε κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ο Νιτούδης για τα ελληνικά πράγματα είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, συμφωνούμε. Ναι. Είναι πολύ καλός, εξαιρετικός.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
3: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Θεοφίλος, άκουσε τα καλά.
1: Χαίρετε.
3: Τι άμπνευε.
1: Καλά, εσείς.
3: Περιμένω να έρθει η Παρασκευή να δούμε να μου να γίνει.
1: Μεγάλο το άγχος, ε.
3: Πολύ. Να που νομίζουμε.
2: Να που νομίζουμε.
1: Τι, άμα το ξέραμε θα το παίζαμε κιόλας.
2: Ας πω κάτι, στην Κύπρο είμαστε.
3: Ναι, αλλά εντάξει.
2: Εσύ να που νομίζεις.
1: Κοίτα, αν το πάρουμε μόνο με την εικόνα από τον Αύγουστο που ξεκινάει το πρωτάθλημα μέχρι και προχθές που όλα τα παιδιά που έχουμε δει, στη γενικότερη εικόνα ο Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει καλύτερο ποδόσφαιρο.
3: Ναι.

0: στο μέσο όρο όλων των παιχνιδιών. Τώρα όμως, τι να σου πω, αίμα κι άμμο στα παιχνίδια.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός πιο πίσω, ενώ ο Ακρίδας προέρχεται και ήταν τρεις συνεχόμενες νίκες που προερχόταν, οπότε...
2: Και το άλλο, Ανδρέα, για να σου τώρα τερμάτισε πρώτη, πιάνε από το μεντός υγεία, ας πούμε, δεν έχουν κίνητρο.
0: Όχι, δεν έχει κίνητρο.
1: Τώρα τέλειωσε.
0: Καμία ομάδα δεν έχει κίνητρο από τους δύο. Μόνο για τη φανέλα, αλλά και αυτό εντάξει. Δεν μετράει τόσο, γιατί τώρα η φανέλα τη ΑΕΛ να μετρήσει όταν παίζει με ομάδες που έχει συνηθίσει. Της ανόρθωσης η φανέλα να μετρήσει όταν παίζει όπως το έκανε με τον Αποέλ για παράδειγμα. Τώρα δεν έχουν κίνητρο, είναι δύσκολο.
1: Μα για οι προπονητές είναι να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε άλλους ποδοσφαιριστές, να τους δουν, να ξεκουραστούν κάποιοι.
2: Νομίζω να μην είναι, νομίζω.
1: Κοιτάξτε, θέλεις τρίτη σερή νίκη.

0: Ώρα 7.
1: Ναι.
0: Κοίτα, η εικόνα των δύο ομάδων, εντάξει, και οι δύο δείχνουν ανεβασμένοι. Να χτυπήσουν ρέστα για την παραμονή. Τώρα το θέμα.
1: Ο Ολυμπιακός.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ θεωρείς ότι η απομάκρυση, γιατί είναι μια έτσι ερώτηση
0: του Κωστή,
2: που είπε, του Κωστή τελικά ήταν υπέρ ή κατά της ομάδας?
1: Όχι, δεν ήταν, έπρεπε να μείνει, απλώς εντάξει, ακούνται πολλά πράγματα.
2: Απλά όχι, και οι πιο πολλές απαντήσεις που έχω πάρει από φίλους του Ολυμπιακού ή γενικά έτσι που μιλάμε για το ποδόσφαιρο, θεωρούν όλοι ότι ήταν κάπως λάθος.
1: Ήταν λάθος, ναι. Δεν έπρεπε να φύγει. Τώρα για να μείνει κατηγορία ήταν να σου κάνει ομάδα καλύτερη για χρόνο.
0: Ενέγινε ο προπονητής ο οποίος έστησε την ομάδα και την έξερε καλύτερα από όλους. Οπότε...
1: Ευχαριστώ την κατηγορία του, γιατί παραπάνω δεν ξέρει τι
2: να είπε. Ναι.
1: Εντάξει, τώρα δούμε.
0: Και σίγουρα η αλλαγή προπονητή μπορεί να φέρνει ένα σοκ στα αποδυτήρια, αλλά δεν είναι πάντα προς την σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι, και ο άνθρωπος που κάθεται στον πάγκο τώρα είναι αναλυτής ποδοσφαίρου, δεν προπονητής.
0: Ναι, ήταν ο αναλυτής, ο αναλυτής του Κωστή.
1: Ναι.
0: Απλά γνωρίζει την ομάδα, εντάξει, αλλά άλλον το αναλυτής, άλλον το προπονητής.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα δούμε. Θέλω να πω, να έχει εκπομπή τη Δευτέρα.
0: Να έχουμε, ναι.
1: Αλλά λευκός σημαίνει μείναμε.
0: Ενέδοξη. Το ποιο να μείνει, ποιο να παίζει, να ξέρουμε την Παρασκευή. Άρα... ένα ξέρουμε από πριν, αν θα αυκήσει όλοι δηλαδή.
1: Σταμάτε, Ανδρέα, σταμάτε.
0: Όχι, δουλεύουμε. Να δουλεύουμε την Παρασκευή.
1: Εντάξει.
0: Οπότε είναι από δύσκολο.
1: Να δείξει.
0: Να δούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, στο 87-88 τότε να μιλήσει στο 1-1. Στο μέχρι στιγμής αποτέλεσμα Ράγιο Βαγεκάνο Τσιρόνα επίσης στο 1-1.
2: Προηγούμενα
0: στο 0-0, τώρα στο 1-1. Και στην Ιταλία Νάπολη Μπολόνια 2-3 τελικό αποτέλεσμα.
2: Ωραία.
0: Η Μπολόνια προηγήθηκε 0-2, ισοφάρισε η Νάπολη 2-2, όμως η Μπολόνια πήρε την νίκη εκτός έδρας.
2: Λέγαμε για τον μπάσκετ ότι έχει παιχνίδι την Τετάρτη. Να έρθουμε λίγο πάλι πίσω και στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι έχουμε δράση αυτή την εβδομάδα. Και για αύριο ακόμα υπάρχουν τρία παιχνίδια για τη Λα Λίγκα. Φτάνουν σιγά σιγά τα πρωταθλήματα όλα στο φινάλε τους. Δράση λοιπόν αύριο και για την Λα Λίγκα με τρεις αναμετρήσεις. Θέλτα Λεβάντε, Μπέτις Σέλτσε και Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Και στην Γαλλία είναι τα play-offs για τον υποβιβασμό. Και στην Ελλάδα είναι τα groups για τον υποβιβασμό στη Super League. Την Τετάρτη έχει παιχνίδι στην Premier League. Παίζει αυτό το που περιμέναν το παιχνίδι
0: το
2: εξαναβολής, λοιπόν, το City Palace. Οπότε όταν θα τελειώσει και αυτό το παιχνίδι θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα στην Premier League για το τι θα γίνει τώρα που τελειώνουν σιγά σιγά τα κουκιά. Έχουμε και άλλα παιχνίδια την Τετάρτη για την Λα Λίγκα με τέσσερις αναμετρήσεις. Υπάρχει ο τελικός του κυπέλου Ιταλίας την Τετάρτη μεταξύ Λάτσιο και Ίντερ στις 10 το βράδυ. Και παιχνίδια στη Γαλλία. Την Πέμπτη ξανά Λα Λίγκα, την Παρασκευή έχουμε και τα δικά μας παιχνίδια. Παιχνίδια Αστον Βίλα και Λίβερπουλ, ενώ το Σάββατο είναι ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας στο FA Cup, Chelsea City. Να δούμε αν... να δούμε σε ποια ομάδα θα πάει το μεγάλο, το δυνατό το κύπελο.
0: Το καλό το κύπελο.
2: Το κύπελο της Αγγλίας, ο αρχαιότερος, όπως τον λένε, θεσμός του ποδοσφαίρου. Τι κοιτάζεις?
0: 13 λεπτά καθυστερήσεις.
2: Τι έγινε, τι έχουμε χάσει σε αυτό το παιχνίδι και έχει πάει 13 λεπτά. Πώς έγιναν αυτά?
0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι ξεκίνησε Δευτέρα, θα τελειώσει Τρίτη.
2: Προσπέρασα ότι την Τετάρτη έχει παιχνίδια στη Super League και γιατί.

0: στα play-offs του πρωταθλήματος. Έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και είναι και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ με πολύ έντονο το ενδιαφέρον για την ομάδα που θα πάρει τη δεύτερη θέση, γιατί η δεύτερη θέση στην Ελλάδα δίνει Champions League, δεν είναι ό,τι και ό,τι. Δηλαδή έχουν μεγάλη σημασία τα παιχνίδια. Γενικά η δράση τώρα είναι...
1: Κορυφώνεται σιγά.
0: Ναι, αφού ολοκληρώνεται σιγά σιγά τα πρωταθλήματα, έχουμε κάποιες λίγες εκκρεμότητες. Νομίζω η εκκρεμότητα που όλοι περιμένουν πώς και τι έχει να κάνει με την Premier League. Αν η Arsenal θα καταφέρει επιτέλους να πάρει το πρωτάθλημα ή αν η City της επιφυλάσσει κάτι, βέβαια. Στα χέρια της Arsenal είναι αυτή τη στιγμή.
1: Είναι στα χέρια της Arsenal, είναι στο συν 5. Έχει, όπως είπες, το παιχνίδι λιγότερο. Θα το ξοφλήσει την Τετάρτη. Ανάλογα με το αυτό, με το αποτέλεσμα θα είναι και η διαφορά. Αλλά η Arsenal έχει άλλα δύο παιχνίδια και τον πρώτο λόγο για να κατακτήσει το πρωτάθλημα ύστερα από 22 χρόνια. Το τελευταίο πρωτάθλημα ήταν το 2003-2004 για την Arsenal.
0: Πω πω, δεν είχαμε καν ευρώ στην Κύπρο.
1: Νομίζω ήταν τότε που έμενε το... μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή.
0: Ναι, ναι, τότε δεν είχαμε ευρώ, για τα ευρώ λέω. Ευρώ δεν είχαμε τότε, θα πω πω.
1: Ναι, όταν το έπαιρνε είμαστε εκτός Ευρώπης ακόμα, διότι ήταν Μάιο και κάπου Ιούνιο μπήκαμε ή Απρίλιο, κάπου εκεί Ευρώπη, τέλος πάντων. Η Arsenal αυτή τη στιγμή είναι στους 79 βαθμούς και η City στους 74.
0: Και τις μένουν δύο παιχνίδια, ένα με την Burnley, ένα και το τελευταίο με την Crystal Palace. Θα δούμε.
1: Στην Ισπανία είπαμε έχει εμβόλυμη μια αγωνιστική, αλλά είχαμε και πρωταθλήτρια
0: πολύ
1: ομάδα.
0: Σωστά.
1: Η Μπαρσελόνα κέρδισε 2-0 την Real Madrid στο El Clásico και με την νίκη της κατέκτησε και μαθηματικά το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και δεύτερο συνεχόμενο, με τους δρόμους της Βαρκελόνης να κατακλείζονται από τους χιλιάδες οπαδούς της Μπάρσα για να χαρούν την διατήρηση της ομάδας στο θρόνο του ισπανικού πρωταθλήματος, με τον Φλικ να είναι και το ένα από τα πρόσωπα της πορείας της Μπαρσελόνα προς τον τίτλο. Να ρίξουμε άλλη μια ματιά να δούμε πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια. Ράγιο Βαγεκάνο Τσιρόνα στο 1-1 στο 90-6 και στο 90-4 το 1-1 της Τότεναμ με την Λίτς. Η Τότεναμ η οποία βρίσκεται μια θέση πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.
0: Και τι παιχνίδια έχει ακόμα μπροστά της?
1: Είναι αυτή τη στιγμή στους 38 βαθμούς. Ενώ η West Ham που είναι στην 18η θέση που οδηγεί στη Premiership είναι στους 36 βαθμούς. Η Tottenham έχει να παίξει με την Chelsea και την Everton. Είναι δύο σημαντικά παιχνίδια. Το πρώτο είναι και ντέρπι λονδρέζικο. Οπότε η West Ham έχει να παίξει εκτός έδρας με την Newcastle και εντός έδρας με την Leeds. Αλλά δεν είναι στα χέρια της η υπόθεση της παραμονής. Θα θέλει σίγουρα τις δύο νίκες, αλλά και να στραβοπατήσει η Tottenham.
0: Εντάξει, δεν είναι και δύσκολο να στραβοπατήσει η Tottenham.
1: Όχι,
0: τι πιο σύνηθες φέτος. Δηλαδή είναι εικόνα αυτή. Δηλαδή το λογικό είναι να στραβοπατάει η Tottenham.
1: Ας σκεφτείς ότι αυτή η ομάδα πήρε το Europa.
0: Πέρσι.
1: Ναι, πέρσι και φέτος. Last year. Και φέτος αγωνίζεται να παραμείνει στην κατηγορία.
0: Last year.
1: Μόνο το συμμαζεύουμε σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και εμείς την διώρη εκπομπή που ακούτε κάθε Δευτέρα.

0: Κοντά σας η στοίχημα στο Supersport 104, η εκπομπή Call & Score. Ήταν ο Αντρέας Αναστασίου, ήταν η Ραμόνα Παπαϊωάννου και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Για όλα τα υπόλοιπα νέα, μένετε συντονισμένοι όλη την ώρα στο ραδιόφωνο μας. Ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα θα τα ακούτε πρώτοι από εδώ και φυσικά θα το διαβάζετε και από την ιστοσελίδα μας στο Supersport. Από εμάς, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Την εκπομπή Call & Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 943 Intervete Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε ιδέα βέτοιμα αναστολής της ποινής του γηπέδου, Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ταυτοποιήθηκαν οι υπαίτιοι που προκάλεσαν την τιμωρία. Η Rangers κοιτάζει την περίπτωση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, James Penrice, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της σκοτσέζικης Herald. Βγήκαμε με αυτοπεποίθηση για τον τίτλο στα play-off, αλλά δεν τα καταφέραμε, δήλωσε ο Ντάνι Γκαρθία ενώπιση αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν θα δώσει το παρόν στην αναμέτρηση των δύο αιωνίων. Δύο σημαντικές επιστροφές μετράει ο ΠΑΟΚ ενώπιση ΑΕΚ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Σέρχιο Σάντσες προπονήθηκαν κανονικά ενώπιση του ντέρμπι της Τετάρτης. Εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνου. Με μοναδική απουσία τον Ουνάι Γκαρσία θα αντιμετωπίσει ο Πανετολικός στην ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Χωρίς τους Κοσονού, Μούργο, Σουρλή, Αποστολάκη, Αναγνωστόπουλο, Γκρόζο και Σίστο θα ταξιδέψει η ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Ο Σέρχιο Ράμος έχει εντείνει τις προσπάθειές του τις τελευταίες ημέρες με συνεχόμενες επαφές με τους ανθρώπους της Σεβίλης, προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της αγοράς του συλλόγου. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο για τη θέση του προπονητή, σύμφωνα με το Athletic. Για την Premier League, καθυστερήσεις, Tottenham Leeds 1-1. Για τη La Liga, Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 1-1. Και για τη Σέρια, Νάπολη Μπολόνια 2-3. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικάνος φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλληλότητας του Telecom Center. Το μόνο βέβαιο είναι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως συμμετεχούς ομάδων, τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Α1 Handball γυναικών ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Νέας Ιωνίας 28-24 και έκλεισε θέση του τελικού κοντρα στην ΑΕΚ. Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού. Η Ρένια Καρλά αυτή.

0: Ο Εραστέχνης ανακοίνωσε την ανανέωσή της της συνεργασίας τους με τη Διεθνή Ελληνίδα Guard Forward για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfighting Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

943 Interveten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έξι λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 12, 12 Μαΐου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τώρα έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου.

Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-59-43, 215-215-59-43, το email μας onair@943.gr και το Viber του σταθμού 6939-943-943. Μας ακούτε βέβαια και από το site 943sports.gr.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στα παιχνίδια, στα πιο σημαντικά παιχνίδια στο Πάμε Στοίχημα. Είχαμε νωρίς το μεσημεράκι από την Ολλανδία, Μπρέντα Χέρενφεν 2-0. Είχαμε από την Πολωνία, την δεύτερη πρώτη κατηγορία, ο Πόλε με την Πογκόν 3-1, Σλάσκ με την Λότζ 2-2. Πάμε στην Δανία, Ράντερς Οντένσε 2-2, Έγκερσουτ Οντ από την Νορβηγία 0-1, Κραϊόβα Ραντόμιακ 0-0, Σουηδία πάλι Σύριους Έγκριτε 2-0. Στεάουα Βουκουρεστίου με την Ουνιρέα 0-0. Πάμε στην Ελβετία, Βαντούζ, β' κατηγορία, Βαντούζ Αράου 1-2, η Βερντόν με την Γιώνα 3-1, Μπελινσόνα Βιλ 2-4, Ξαμάξ Ετουάλ 3-0, Στάντε Νιόν Λοζάν Ουσί 1-3. Β' κατηγορία Ισπανίας, Ουέσκα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' 1-2, Νάπολη Μπολόνια 2-3, τελικό αποτέλεσμα, Τότεναμ Λίντς πριν από λίγο τελείωσε 1-1. Μίλγκολ Χαλ 0-2. Η Χαλ τώρα θα περιμένει τον νικητή στον αγώνα Southampton Middlesbrough για να παίξει στον μπαράζ για την άνοδο. Εκεί έχει ανέβει, είπαμε, η Coventry και η Ipswich. Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 1-1, τελικό αποτέλεσμα, με δύο γκολ στο 87 και στο 90. Βιτόρα Γκυμαράες Πορτογαλία, πρωτελευταία αγωνιστική. Βιτόρα Γκυμαράες Καζαπία 0-1. Ακόμα δεν έχουν τα μάτια τελικά. Είμαστε το 90 εδώ. Εστρέλα Μαδόρα με τη Φαμαλικάο 0-0. Ζήλβι Φρέντε Αρούκα 1-3. Μπενφίκα Μπράγκα 1-2. Ρίο Αβε Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-4. Σάντα Κλάρα Νάσιονα Μαδέιρα 1-0. Τοντέλα Μορεϊρένσε 2-0. Και ένα παιχνίδι, μάλλον δύο παιχνίδια, το ένα στο 52 από την Ουρουγουάη, νομίζω είναι. Ναι, Ουρουγουάη. Ντεπορτίβο με την Boston River 2-1 στο 52. Και ένα παιχνίδι από το Μαρόκο. Ζεμάρα με την Olympic 0-0 στο 47. Και Σπορτίβο Αμελιάνο, Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 0-1 στο 25 λεπτό. Αυτά λοιπόν είχαμε στα παιχνίδια τα χθεσινά. Περιμένουμε τελικά βέβαια από τα παιχνίδια της Πορτογαλίας. Είναι προτελευταία αγωνιστική, εκεί που σημειώνεται μεγάλη νίκη για την Μπράγκα. Τελικά καταφέρει κερδίσει 1-2 και αλλάζει τα πάντα για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε Τρίτη, έχουμε παιχνίδια για τη Super League, για τα play out. Σπουδαία μάτς, είναι η 8η αγωνιστική, άλλες δύο έχουν απομείνει, αυτή και άλλες δύο. Έχουμε σήμερα Πανετολικός ΑΕΛ στις 7, όλα τα μάτς είναι την ίδια ώρα, στις 7. Πανετολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος, αδιάφορο παιχνίδι. Και Τρίπολη με τον Πανσεραϊκό, τα δύο παιχνίδια που έχουν το μεγάλο ενδιαφέρον είναι τα δύο που γίνεται, ένα στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΑΕΛ, και Τρίπολη με τον Πανσεραϊκό. Τα παιχνίδια τα δύο θα έχουν σπουδαίο ενδιαφέρον. Το Κηφισιά Ατρόμητος είναι αδιάφορο, έχει σωθεί και η Κηφισιά έχει ξεμπερδέψει με την κατηγορία και ο Ατρόμητος. Ο Χάτζημαν, φίλε Παναγιώτη, δεν είναι εδώ σήμερα. Ο Χάτζημαν, από ό,τι είπε εκείνο ο Στρατάκης πριν, είχε πρόβες. Το άτι πρόβες φαγητού, πρόβες νηφικού, δεν ξέρω τι πρόβες έκανε. Πάντως έκανε πρόβες, λέει, και είναι κουρασμένο το παλικάρι μας. Λοιπόν, μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό και Εύβοια, 94,3. Νότια Προάστια, ίδια συχνότητα, 94,3. Νόμος Βιωτίας από το Ράδιο Ένωση, 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη Μεγαλόπολη, στους 104,6. Νόμος Ηλίας, 98,6. Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο. Νόμος Λακωνίας, 104,6. Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο. Ετωλακαρνανία, 100,9. Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο. Νόμος Θεσπρωτείας, 98,6. Γουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά. Και στα Δωδεκάνησα, 103,7 από το Prime Radio. Και βέβαια στην Κύπρο μας, από τον Super Sport FM Κύπρου, στους 104.

Ο φίλος ο Νικόλας, ευχαριστούμε πολύ κύριο Γερασίμου και κύριο Γερασίμου, κύριο Λιόπουλο, τι λέει ο Νικόλας εδώ. Κύριο Νίκολης, πληρωθήκαμε, όμως μην ξεχνάμε κύριο Χάτζημαν, πάντα ο Ιντερβέντερ Σπορτς μοιράζει λεφτά όταν μιλάει ο Χάτζημαν. Παιδιά, πήγαμε καλά την Κυριακή με τα τέσσερα παιχνίδια που περάσανε, που είπαμε το μεσημεράκι. Μικρές οι αποδόσεις, αλλά πέρασαν, μια ωραία τεραδούλα. Μακάρι να συνεχίσουμε το ίδιο καλά, γιατί το στοίχημα δεν είναι και εύκολο πράγμα. Είχα δώσει την Arsenal διπλό, το οποίο ήθελε το πιο δύσκολο από όλα, που πέρασε από τη West Ham με 0-1. Περάσαμε τη Viking που κέρδισε εύκολα, περάσαμε την Cremonese που και αυτή κέρδισε εύκολα, και την Barcelona που και αυτή εύκολα κέρδισε 2-0 τη Real Madrid. Μας έτσι κοψοχώλιασε λίγο η West Ham με την Newcastle, με την Arsenal τελικά πέρασε το διπλό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά, φιλαράκο. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο Νικόλας, ο φίλος μας ο Στέλλας, καλησπέρα πρωταθλητής, χαρητήρια για την ομάδα μας. Πολύ κλάμα ρίξαμε χτες, την δάκρυα χαράς. Πάντα τέτοια, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Καλή δουλειά, Νικόλα μου. Ναι, τώρα περιμένουμε το τελείωμα του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Δύο μάτς ακόμα. Εδώ θα ρυθμίσει η ΑΕΚ, συσσαγωγικά, ποια ομάδα θα βγει δεύτερη. Ο ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει το, είναι καβάλα στο άλογο που λέμε. Έχει ένα μάτς με την ΑΕΚ στην Τούμπα, την ΑΕΚ στην Τούμπα και ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη και την Κυριακή κλείνει η χρονιά για τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει τον ΠΑΟΚ. Ισοβαθμία δεν του κάνει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερα αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια από τον Ολυμπιακό στα μεταξύ του μάτς. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει το αβάντζο ότι έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων στα μάτς με τον Ολυμπιακό φέτος στην χρονιά στη Σούπερ Λίγκα. Τα μάτς είναι Τετάρτη, είναι όλα την ίδια ώρα, Τετάρτη Κυριακή και τελειώνει το πρωτάθλημα. Πάμε διακοπές και εμείς, πάμε διακοπές και οι παίκτες, οι προπονητές και σχεδιάζουν την επόμενη χρονιά σιγά σιγά. Καλημέρα Βασίλη, έκανα μόνο, λέει ο φίλος μου Νικόλας από το Καματερό, από το φούρνο. Γεια σου Νικολάκη, που ανοίγει ο καιρός και ετοιμάζεται για ψάρεμα. Ο ψαράς ακονομήσουν τα ψαράδικα. Ο Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ομάδα σας για το πρωτάθλημα, συλληπιτήρια για εμάς τους Ολυμπιακούς. Εντάξει παιδιά, το έχουν ξαναπεί τώρα, θα λέγαμε και χθες. Εντάξει τώρα, κάθε ομάδα παιδιά περνάει το κύκλο της. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε φέτος να πάρει πρωτάθλημα, δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, εδώ πήγε καλά. Αλλά έτσι πηγαίνει η μπάλα. Κάθε ομάδα περνάει και κάνει τον κύκλο της. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα κύκλο με το Μεντιλίμπαρ, πήρε το conference. Τώρα είναι στιγμή να πάρει κάποιο άλλο πρωτάθλημα, το πήρε η ΑΕΚ. τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Φίλε, είναι λογικό να κάνει χιλά μια ομάδα αυτό το χάλι που παρουσιάσαμε εμείς φέτος, αλλά όχι αυτό το χάλι που παρουσιάσαμε εμείς φέτος. Εντάξει, αυτό λέω. Είπαμε, υπάρχουν δύο η ανάγνωση είναι από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν πήγε άσχημα στο Champions League. Πέρασε, κατάφερε, πέρασε. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο στο Champions League, δεν έπαιξε καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν είναι και οι επιλογές των παιχτών που πήρε ο Ολυμπιακός φέτος δεν βγήκαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το Γενάρη με τους δύο παίκτες από την Πορτογαλία που πήρε τους δύο, το Σεντερφόρ και το Εξτρέμ, δεν έπαιξαν καθόλου, για να δούμε αν αξίζουν. Εντάξει, ήταν μια χρονιά με τον Ολυμπιακό όχι καλή. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να βλέπω κιόλας που δεν με αφορά, γιατί είμαι και αεκτζής εγώ. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα κόσμο να βρίζει το Μεντιλίμπαρ με τα χειρότερα λόγια και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, παιδιά, κάπου όπα. Βέβαια, τα έχουμε ζήσει και εμείς στην ΑΕΚ να βρίζουμε τους προπονητές και τους παίκτες με τα χειρότερα λόγια, και τώρα να τους αποθεώνουμε τους ίδιους παίκτες. Αλλά εντάξει, παιδιά, είπαμε. Δεν μπορούμε να. Για το Μεντιλίμπαρ που λέει ο φίλος, φίλε μου, αν το Ολυμπιακός. Εγώ πει τη γνώμη μου, σαν ουδέτερο, το Ολυμπιακός πρέπει να κρατήσει το Μεντιλίμπαρ. Αλλά να του πάρει και τις παίκτες που θέλει ο ίδιος. Δεν ξέρω κατά πόσο φέτος κάποιοι παίκτες ήταν επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού ή επιλογές του τεχνικού επιτελείου. Εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να τον κρατήσει το προπονητή. Δεν έχει. Όπως έχει δείξει πράγματα στον Ολυμπιακό. Μην τα ξεχνάμε όλα, εσείς οι Ολυμπιακοί. Απλά αν θέλει να φύγει μόνος, το καίει. Εντάξει, αν θέλει να φύγει μόνος και να πει παιδιά ότι εγώ έκανα κύκλο στον Ολυμπιακό, έκανα αυτό που έκανα. Δεν θέλω να κάτσω άλλο, θέλω να πάω κάπου αλλού. Οκ, το καταλαβαίνω και μπορεί ο Ολυμπιακός να του πει στο καλό και ευχαριστούμε. Αν ο Ολυμπιακός τον διώξει όμως σαν αποτυχημένο, θα είναι λάθος. Τουλάχιστον η γνώμη μου είναι αυτή. Φέτος είναι για το φίλο τον Κώστα. Ναι, φέτος Κώστα μου, όπως λες εσύ, Παναθηναϊκός, ο Κώστας Βοτανικό. Μιλάω, θεωρώ ότι φέτος η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Αχ, όλη τη χρονιά δεν ήταν. Γιατί και η ΑΕΚ είχε στην αρχή κάποια ξαπανεβάσματα στην απόδοσή της. Αλλά ήταν μια ομάδα η οποία, περνώντας ο καιρός, ήταν μια ομάδα η οποία δύσκολα έχανε. Αυτό φάνηκε ότι έχει να χάσει πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα ήταν, δεν λέω για νίκες μόνο, αλλά δεν έχει καν ήττα από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη το 2-0. Από τότε και μετά δεν είδε καθόλου πίσω. Δεν έκανε ούτε καν μία ήττα. Μία ήττα έκανε από τον Όφη στο κύπελο, αλλά όχι στο πρωτάθλημα. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε μια σταθερότητα. Είπαμε, δεν έχανε εύκολα, έπαιρνε παιχνίδια. Έκανε καλή πορεία στην Ευρώπη. Ξέχωρα τον αποκλεισμό από τον Βαγεκάνο, έκανε μια καλή πορεία στην Ευρώπη μετά από χρόνια. Και κατέκτησε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.

η ομάδα η οποία και πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, πολλοί δεν την είχαν φαβορεί. Ήταν 6 βαθμούς μπροστά και κάποιοι έλεγαν ότι αν η ΑΕΚ, αν ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ κερδίσει το μεταξύ τους μάτς, το ποτάμι θα το χάσει η ΑΕΚ. Υπήρχαν κάποιοι που το έλεγαν. Κάποιοι θεωρούσαν δεδομένο, όχι όλοι, μάλλον κάποιοι, όχι περισσότεροι, δεδομένου ότι αν ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ κερδίσει το μεταξύ του μάτς, δηλαδή να μην έρθουν ένα-ένα χτες, και ΑΕΚ κερδίσει το Παναθηναϊκό, θα πήγαινε η ΑΕΚ στην Τούμπα, θα έχανε και θα έχανε μετά και από το Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια. Μια ομάδα που έχει να χάσει από τον Οκτώβρη 200 ημέρες, κάποιοι θεωρούσαν θα κάνει δύο ήττες.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Μπιλάρα, καλημέρα. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Στο φίλο μας τον Γιάννη από το Βεζνάδικο στην Παιανία.

Λοιπόν, νομίζω έχουμε τελικά. Ναι, έχουμε τελικά στα παιχνίδια της Πορτογαλίας. Βιτόρια Γκυμαράες Κάζα Πία 0-1. Εστρέλα Μαδόρα Φαμαλικάου 0-0. Ζιλ Βισέντε με την Αρούκα 1-3. Μπενφίκα Μπράγκα τελικά ισοφάρισε Μπενφίκα 2-2 στο 95 με τον Παυλίδη. Έβαλε 2 γκολ ο Παυλίδης, όχι, 1 γκολ έβαλε. Με πέναλτι στο 95 ισοφάρισε η Μπενφίκα την Μπράγκα. Ρίο Αβε Σπόρτινγκ 1-4 με απίστευτο γκολ του Μάνσα. Ως το δείτε, παιδιά. Αυτό γκολ τεράστιο. Σάντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα 2-0. Τον Ντέλα Μορεϊρένσε 2-0. Αυτά είναι τελικά από την Πορτογαλία. Σε εξέλιξη έχουμε Deportivo Boston River 2-1 στο 66. Από το Μαρόκο Ζεμάρα με την Ολύμπικ 0-0 στο 63. Και ισοφαρίζει, έχουμε ισοπαλία στο Sportivo Αμελιάνο Deportivo 1-1 στο 38. Είναι το πρωτάθλημα αυτό της Παραγουάης. Καλημέρα στο φίλο μου το Ντόλι 7. Γεια σου Τόλαρε, μπιλάρα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Μπιλάρα, βλέπεις τον Ολυμπιακό να παίρνει δεύτερη θέση, γιατί αν δεν πάμε δεύτερη θα θεωρηθεί η χρονιά αποτυχημένη. Κοίταξε να δεις φίλε, τώρα ο Ολυμπιακός βασίζεται και στα δικά του πόδια, το ποδοσφαιριστό του, να κάνει άσο με τον Παναθηναϊκό, γιατί αν δεν κάνει άσο και μετά να περιμένει την ΑΕΚ να κάνει διπλό ή ισοπαλία στην Τούμπα, που δεν το θεωρώ απίθανο αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός μόνος του να κερδίσει, εντάξει, τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι καβάλα στα λόγω Ολυμπιακός. Είπαμε γιατί σε περίπτωση βαθμίας ο ΠΑΟΚ έχει το αβαντάζ. Αλλά έχει δύο παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. Ένα με την ΑΕΚ την Τετάρτη και ένα με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός βέβαια πρέπει να κάνει, να περιμένει γκέλα του ΠΑΟΚ και να κάνει Ολυμπιακός νίκες. Εύκολο? Όχι. Δύσκολο? Πάλι όχι. Είναι στα πόδια του Ολυμπιακού να κάνει δύο νίκες για να μπορέσει να έχει ελπίδες και η ΑΕΚ να κόψει βαθμούς ή ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Καλή εκπομπή Μπιλάρα, Τίμια Λίντς, παραλίγο να κάνει και το διπλό σήμερα, ναι. Το είδα το παιχνιδάκι, χάζευα στην τηλεόραση. 1-1 Τότεναμ Λίντς. Μπιλάρα, έχουμε αποδώσει για τα παιχνίδια τα αυριανά, για τη Super League, ναι, για το play out. Λες, βεβαίως έχουμε. Είναι τα παιχνίδια όλα στις 7. Τρίπολη Πανσεραϊκός 1.77, 3.50, 4.5 το διπλό για τον Πανσεραϊκό. Κηφισιά Ατρόμητος στο αδιάφορο μάτς 2.27, 3.15, 3.15 το διπλό για τον Ατρόμητο. Και Πανατολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ 2.25 ο Άσος, 3.20 και το διπλό της Λάρισας στο 3.15.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μηνυματάκι από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε, να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί από το Πτιβεάκι και Κνωσού, από το Μπιστρό. Παναγιώτη μου καλημέρα φίλε, καλή ξεκούραση. Καλημέρα και στη Μερούλα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, τραγουδάκι, ένα πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτερ Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις... Πριν τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς, Νάτος ο Παναγιώτης, δεν κοιμόμαστε ποτέ, Βασίλη, εδώ είμαι, καλή εκπομπή, μέρα νύχτα στη δουλειά και διακοπή για να σε απολαύσουμε, ο φίλος μου Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ακούραστε, ντούρασελ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα, 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μιλάρα Ολυμπιακός, είμαι ο Γιώργος από την Νέα Σμύρνη. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ το πήρε το πρωτάθλημα δικαιότατα και άξια. Απλά και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός, η ομάδα μου, υποτίμησαν την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Έδειξαν μια έπαρση και τελικά το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ. Δεν θα διαφωνήσω, δεν λέω τώρα για όλο τον κόσμο, αλλά πολλοί είχαν υποτιμήσει την ομάδα του της ΑΕΚ. Θα ξεωρούσαν ότι ούτως ή άλλως η ΑΕΚ ξεκίνησε το πρωτάθλημα σαν τρίτο φαβορή, μπορεί και τέταρτο. Πρώτο φαβορή ήταν ο Ολυμπιακός και βάσει στοιχηματικών αποδόσεων και ο ΠΑΟΚ δεύτερο φαβορή. Η ΑΕΚ ήταν τρίτο τέταρτο φαβορή για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Μια ΑΕΚ ξεκίνησε, είπαμε, από την. Μάλλον όχι από την καλύτερη θέση στην αφετηρία. Εκεί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σαν καλύτερος, με double προηγούμενη χρονιά, με τον ΠΑΟΚ δεύτερο. Δύο ομάδες έτοιμες, με προπονητές ίδιους. Η ΑΕΚ από την αρχή χτίστηκε με τον Νίκολιτς και με τον Ριμπάλτα και με τους νέους ποδοσφαιριστές. Τελικά στην πορεία φάνηκε ότι ήταν μια ομάδα που έπαιξε και καλή μπάλα και ήταν και μια ομάδα που ήταν σταθερή στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος και θεωρώ, όπως λες και εσύ, ότι δίκαια πήρε το φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμούλα για σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Δωμάτος Μπαϊτσβάιντε Μέλο, Αμαλιάδα.
0: Ναι, Αμαλιάδα, έλα πατρίδα.
1: Ναι, Διονύσης Ματσούκας.
0: Γεια σου Διονύση.
1: Βασίλη, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά φίλε, όλα καλά.
1: Μπράβο, μπράβο. Η Πανάσα μου εφέτος δεν τα πάει καλά.
0: Ναι, τα πήγε καλά, αλλά φέτος, του χρόνου πάλι.
1: Αλλά βλέπω ο Ολυμπιακός με λίγο τύχη και να παίξουν μπάλα, όχι να κοιτάνε τους άλλους πως παίζουν, μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα είναι ο ΠΑΟΚ πρώτο. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για την δεύτερη θέση. Στον ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τα παιχνίδια του, ο Ολυμπιακός ό,τι και να κάνει, βγαίνει τρίτος.
1: Γιατί η ΑΕΚ είναι επικίνδυνη, μπορεί να πάρει κανένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από τον ΠΑΟΚ εξαρτώνται όλα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τα παιχνίδια του, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ήθελα να πω χαιρετίσματα στην Ελένη στο Επιτάλιο. Κατάλαβε ποια λέω,
0: Ναι.
1: Στην Ελένη θα μα, στην Ελένη στο Επιτάλιο. Και να δώσω χαιρετίσματα στα φιλαράκια μου, στη καταπράσινη Μελβούρνη στην Αυστραλία, στο Γιάννη τον Μιχαλόπλο, τον Μιχάλη από τη Σπάρτη, τον Μπρίτανη από τη Λάρισα, στον Γιώργο τον Αγορογιάννη, τον παλιό ποδοσφαιριστή της Λάρισας, στον Βασιλάκη μου τον Καραπιάλη, τον... και τον Ιάκουβο Χατζηαθανασίου στη Βέρεια, τον παλιό
0: παίκτη
1: μας του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά φίλε μου, καλημέρα.
1: Και καλή δουλειά.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Δήμος, ο φίλος μας εδώ από το Ήλιον, από τη γειτονιά μας. Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη. Ο Θοδωρής, ο φίλος Μπιλάρα, είδε χτες δεν σε άκουσα. Έπεσα, ξεράθηκα. Ήμουνα στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό. Πώς το είδε στον Ολυμπιακό? Εντάξει, ο Ολυμπιακός, παιδιά, χτες το μάτς δεν το είδα γιατί ήμουνα στην ΑΕΚ. Αλλά μετά που είδα τις φάσεις, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός το σκορ τον Ολυμπιακό τον αδικεί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να κερδίζει εύκολα τον ΠΑΟΚ χτες, αλλά χάθηκαν πολλές ευκαιρίες. Και ο Παβλένκα ήταν σε πολύ καλή μέρα. Έπιασε 2-3 πολύ, πολύ καλά. Και βέβαια και ο Κορκαμπή, ο οποίος εκεί θόλωσε το μυαλό του σε μία φάση. Που μπορούσε κάλλιστα να δώσει την μπάλα ακριβώς δίπλα του και σε κοινή αιστεία, νομίζω ότι Τσικίνιο ήταν, να σπρώξει την μπάλα απλά στα δίχτυα και να βάλει γκολ Ολυμπιακός. Τελικά ο Ρικαμπή πήγε να περάσει τον Παβλέκα, ο οποίος έπεσε τα πόδια του και απέκλεισε την μπάλα. Become, Ναι, ο Ολυμπιακός, όπως λέει Θεοδωρή, φίλε μου, είχε θέμα φέτος στον γκολ. Δηλαδή δεν μπορούσε να βάλει εύκολα γκολ σε σχέση με άλλες χρονιές που ο Ολυκαμπή ήταν πιο on fire. Αν και έβαλε αρκετά γκολ ο Ολυκαμπή και φέτος, δεν έκανε. Πρώτο σκόρε βγήκε. Έχει βγει, μάλλον τώρα, μέχρι τώρα είναι πρώτο σκόρε στο πρωτάθλημα. 17 γκολ νομίζω, 18. Απλά τα τελευταία μας μετά το Κόπα Αφρικα που είχε πάει, μετά δεν γύρισε το ίδιο όπως ήταν πριν ο Ολυκαμπή. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να ακούς τώρα και δημοσιογράφους και κόσμο να λέει ότι ο Ολυκαμπή είναι χασογκόλης. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας, παιδιά. Εντάξει, εγώ να καταλάβω μέσα στην αναχώρια, μέσα στην τσαντίλα για το αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ, να καταλάβω ότι θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις για τον Ολυκαμπή και για όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά τώρα να φτάσουμε στο σημείο να λέμε τον Ολυκαμπή χασογκόλη, εντάξει, κάνουμε την μπάλα τώρα.

0: Ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Πήρε δίκαια το φετινό πρωτάθλημα. Εμείς πάμε τώρα για την δεύτερη θέση ως outsider. Όμως, ναι, παιδιά, είπαμε Ολυμπιακός τώρα για να βγει δεύτερος που οδηγεί στα αποκριματικά του Champions League. Δεν βασίζεται στα δικά του πόδια. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πάρει τα δύο μάτς που έχει, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ θα βγει δεύτερος. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει νίκες στα δικά του μάτς και να περιμένει γκέλα του ΠΑΟΚ με ΑΕΚ ή με Παναθηναϊκό. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μηνυματάκι από την Νέα Σμύρνη. Γεια σου Λιάκο. Ο φίλος ο Παναγιώτης από την, το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το φίλο μου από τον Μπιστρό. Ξέρει αυτός. Αφού ξέρει αυτός, ξέρεις και εσύ. Καλημέρα Μπίλ, εδώ λέγανε άμπαλο τον Γιώβιτς που δεν θα πούνε χασομπόλιτο. Ναι, σωστό και αυτό. Δεν θα πούνε χασομπόλιτο τον Εκαμπή. Ναι, εδώ πέρα πολλοί λέγανε άμπαλο τον Γιώβιτς. Όχι πολλοί οπαδοί άλλων ομάδων που εκεί θα το καταλάβω. Μπορεί να πει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΚ που λέγανε τον Γιώβιτς ότι είναι άμπαλος. Ότι είναι παλέμαχος και χοντρός και όλα τα υπόλοιπα. Ε. Χοντρός και έχει βάλει 20 γκολ σύνολο. Δηλαδή αδύνατος πόσα θα βάζει, 70. Αλλά εντάξει, για είπαμε, για όλους αυτούς οι απαντήσεις γίνονται, δίνονται μέσα στο γήπεδο. Τώρα οι ίδιοι άνθρωποι δεν βγαίνουν να πούνε κάτι, να πούνε μπράβο στο Γιώβιτς, ρε παιδί μου, κρύβονται στα λαγούμια τους που λέμε. Και οι ίδιοι άνθρωποι, το είπα και χθες, ότι ένα μπράβο αυτοί που έβριζαν τους παίκτες της ΑΕΚ, πολλούς παίκτες της ΑΕΚ, τον Ζαό Μάριο, τον Περέιρα, τον Επίλιο, τον Ρότα, τον Μάνταλο, τον Γιώβιτς τον έκανε χοντρό. Όλοι αυτοί λοιπόν, ένα μπράβο να πούνε στους παίκτες της ΑΕΚ. Εγώ δεν λέω ότι ο Πίλιος είναι το καλύτερο δεξιμπακ στην Ελλάδα, ούτε ότι η ΑΕΚ δεν θέλει να πάρει ένα δεξιμπακ, αλλά αυτοί οι παίχτες πήραν ένα πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Ένα μπράβο ρε μάγκες που τους βγάζετε όλους άχρηστους. Ένα μπράβο πρέπει να πείτε. Εντάξει, δεν λέω για συγγνώμη, γιατί συγγνώμη το είπα και χθες. Χρειάζεται να έχεις κάκαλα να την πεις και εσείς δεν τα έχετε. Αλλά τουλάχιστον ένα μπράβο στα παιδιά αυτά που πάλεψαν όλη τη χρονιά και τελικά κατάφεραν να πάρουν ένα πρωτάθλημα με την ΑΕΚ που ήταν outsider. Εντάξει. Ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του. Μικρό, μεγάλο, ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Έλα ρε φίλε, καλημέρα.
0: Καλώς τον φίλο μου τον Γιώργαρα.
1: Τι έγινε, τι κάνεις?
0: Βασελό από εδώ και πέρα, Αρτέτα.
1: Ναι, ναι. Το καντένιασες, το πιάσε το παιχνίδι, ακύρωσαν ένα καθαρό γκολ της Γουαστρά.
0: Έτσι, εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ήταν
0: καθαρό, ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Δεν ήταν καθαρό. Του κάνει φάουλ, ρε φίλε.
1: Άμα είναι αυτό τότε φάουλ, θα μας πει τον πέναλτι που έκανε η Κηφισιά που πήγε και βάλει σε μπουνιά πάνω στον Πιακό, τι ήτανε.
0: Ρε παιδί μου,
1: είναι
0: φάση με φάση διαφορετική. Εγώ το είδα πόσες φορές.
1: Είναι φάση με φάση. Ρε φίλε, βγαίνει ο τερματοφύλακας στο αλουνό, του παίρνει το κεφάλι. Του χτυπάει.
0: Εντάξει, εγώ το είδα, ρε φίλε, σαν φάουλ. Όχι γιατί πιάσε το στοίχημα. Εντάξει, ζαμάν φού τώρα πιάσε το στοίχημα.
1: Τώρα μιλάμε, τον τραβάγαν τέσσερις. Όπως πηδάει ο άνθρωπος, έχει το αριστερό του χέρι που είναι, δεν τον κρατάει. Είναι στο πείδημα, τον τραβάει ο μπροστινός, τον τραβάει ένας από πίσω και ένας από δεξιά. Και ακυρώνουν αυτό το γκολ. Εγώ στο ξαναλέω, δεν θα το πάρει Άρσεναλ.
0: Το πήρε.
1: Καλά, ναι.
0: Το πήρε. Μόνο που το πες, εσύ το πήρε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλά είμαι. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ.
1: Έφαγα μετά από καιρό, πρώτη φορά πολύ καιρό για να φάω ένα βρώμικο, ρε φίλε.
0: Καλά εξηγήθηκες.
1: Εδώ που είμαι και το έχει φτιάξει Μαροκινός, αλλά ήταν μάγκα γιατί έχει κάνει Ελλάδα. Και γράφει ελληνικό.
0: Α, ωραίος. Για πες τώρα, επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, τι βλέπεις εσύ? Εντάξει, η μέρα του Ολυμπιακού μας.
1: Τι βλέπω, δεν τα έχουμε πει, ρε Βάσιλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τελείωσε το πρωτάθλημα για το Ολυμπιακό. Το πρωτάθλημα δεν τελείωσε και πάμε για δεύτερη θέση.
1: Θα πάει τρίτος, σε χάσε το δεύτερος. Εγώ σου είπα ότι ο Ολυμπιακός, αν ήθελε δεύτερος, είχα βγει στην εκπομπή σου και στο γαπί, νομίζω το θυμάσαι, ότι έπρεπε να πάει στην Τούμπα για να παίξει για το Χ. Πήγε να παίξει για το Χ Ολυμπιακός.
0: Okay, όχι.
1: Αν ο Ολυμπιακός έπαιζε για το Χ στην Τούμπα, θα είχε κερδίσει και στην Τούμπα και στον Καραϊσκάκη.
0: Ωραία, δεν έπαιξε για το χέρι στην Τούμπα. Το παιχνίδι αυτό τελείωσε, ρε Γιώργο. Έπαιξε με τον Μπάουκ εχθές. Ένα σκορ, εγώ το είδα το παιχνίδι. Σαν ουδέτερο. Ήταν ένα 3-0 στο 65 κανονικά.
1: Το Τρέκε, δεν λέγε το Γιάννη.
0: Ο Γιάννης.
1: Γιάννη, τον είδε στον Ποντέλσε εχθές. Γιάννη, τον είδατε τον Ποντέλσε εχθές, μήπως πήρατε χαμπάρι τι έγινε εχθές. Αν έπαιξε, εντάξει, 30 λεπτά μετά πήγε.
0: Εντάξει, θα τα δεις και εντάξει.
1: Αλλά μήπως τον είδατε τα 30 αυτά λεπτά που δεν πέρασε τη σόντρα ο Πάοκ. Τους έφτιαξε 3 γκολ. Άμα ο Τσικίνιο και ο Ελκαμπή δεν τους έλεγε την μπάλα στα δίκια, τι δες ρε φίλε. Ο άνθρωπος μιλάει στην μπάλα. Δεν ξεχνιέται την μπάλα, ρε Βάσιλ.
0: Δεν ξεχνιέται, αυτό είναι αλήθεια.
1: Την μπάλα δεν ξεχνιέται, είναι παικταράς. Δεν είχε κάνει προετοιμασία. Παικταράς, τεράστιος παικταράς. Και είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό να τον κρατήσει. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος. Άκουσε με τι σου λέει. Να περάσει την προετοιμασία. Όλοι αυτοί που λέγανε για τον Ποντέρσε χθες ακούνε να μας πούνε κάτι. Γι' αυτό το 30 λεπτό που παίξε. Μπήκε μέσα ο άλλος με τα μαλλιά εκεί. Που τον έχουν για εξτρεμάρα, δεν μας έχει κάνει μη

μισή βάση, δεν έχει δημιουργήσει άλλη μισή. Του φτιάξανε τρεις, δεν έκανε τίποτα. Μπήκε ο Κοντός μέσα, πάρτε να έχετε. Πάρε μισή βάση, δεν έχει δημιουργήσει άλλη μισή. Του φτιάξανε τρεις, δεν έκανε τίποτα. Μπήκε ο Κοντός μέσα, πάρτε να έχετε.

0: έτσι, αντί να τον πλασάρει κανονικά, να τη στείλει την μπάλα στα δίχτυα, που ξέρει μπάλα να τον κάνει. Απλά είναι σε κακιά αγωνιστική
1: τοποθέτηση. Ναι, και εγώ είπα πριν, δεν ξέρω αν άκουγες, ότι απορώ με κάποιους που λένε τον Καμπί Χασογκόλ, δηλαδή κάπου έλεος.
0: Έλανε τώρα όλοι οι μυρωδιάδες, τώρα άσε ρε τώρα.
1: Χασογκόλ τώρα τον Καμπί.
0: Ο Χασογκόλης Ελκαμπί είναι πρώτος σκόρερ και έχει 21 γκολ φέτος.
1: Αυτό δεν είπα.
0: Ο Χασογκόλης. Δηλαδή θα μας τρελάνετε, άσε τώρα, μην άκου κάτι ρε φίλε.
1: Κοίτα, δηλαδή, φέτος, φίλε, φέτος δύο πράγματα άκουσα και τρελάθηκα. Πρώτο είναι αυτό που άκουσα χτες από διάφορους Ολυμπιακούς και μη, ότι ο Χασογκόλης ο Ελκαμπί, και το δεύτερο που άκουσα για το Γιώβη στο Χοντρό. Και ο ένας έχει βάλει 21 γκολ και ο άλλος βάλει 20. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε ρε φίλε.
0: Δεν μου λες, τον θεωρείς τον Μανέκη κοροϊδό.
1: Βρε, λέω για τον κόσμο, άστο Μαρινάκι.
0: Σε ρωτάω εσένα, το θεωρείς κοροϊδό?
1: Γιατί όχι, γιατί.
0: Όχι. Θεωρείς τον Λιόμπλου κοροϊδό?
1: Όχι.
0: Τι συμβόλαια έχουν αυτοί οι δύο, ξέρεις?
1: Μεγάλα. Τα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.
0: Ο Ελκαμπί έχει το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας που έχει 3 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο, με έναν επιχειρηματία που έχει περίπου 100 βαπόρια, έχει 4 ομάδες, έχει κανάλια, έχει εφημερίδες, έχει χρηματιστηριακές κόλπα, μπήξε, δείξε, και πάει να πάρει κι άλλοι. Να δώσει τα 3 εκατομμύρια, δεν ξέρεις, Βασιλή.
1: Όχι, βρε, όχι, λέω για το. Λέω ότι δεν μπορείς να λες αυτούς τους παίχτες, ρε φίλε, που έχουν κάνει πράγματα. Δηλαδή να πω ότι ο Καμπί είχε βάλει 0 γκολ, να πω πες το, ρε φίλε, φέτος. Αλλά τώρα παίχτες που έχουν βάλει 20 γκολ, ένας, 21 ο άλλος, να τους λες Χασογκόλης και Χοντρούς, λέει τρελό πράγμα, ρε φίλε. Εγώ καταλαβαίνω ότι.
0: Λες και πρόσεξε, και δύο χρονιές, και κάτι που δεν το λένε, και δύο χρονιές, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, ο πρώτος σκόρερ στο Conference και ο πρώτος σκόρερ στο Europa με 10 παιχνίδια λιγότερα.
1: Ναι. Αλλά αυτά τα ξεχνάνε.
0: Στο Europa με 10. Όταν όμως δεν έχεις, άκου ποιο είναι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό εχθές φάνηκε ότι είναι και ντεφορμέ. Εχθές φάνηκε καθαρά ότι είναι ντεφορμέ. Και έχει ευθύνες γιατί τουλάχιστον δύο από τις πέντε φάσεις που έκανε, δύο από τις πέντε, δηλαδή τη φάση που τη διώχνει ο δωματοφύλακας του ΠΑΟΚ, του τη σπάει με κεφαλιά ο Ροντινέ και τον βγάζει μόνο του, και εκεί το πλασάρισμά του είναι άλλα γυάλα, άλλα γυάλα. Του κάνει την άλλη φάση στο πρώτο ημίχρονο που πάει, τον βγάζει ξανά μόνο στο τετατέτ, πάει την περάσει από πάνω, την πιάνει ο άλλος, και γίνεται και τρίτη φάση που λες εσύ που δεν την έσπασε στο Τζικίνιο. Δηλαδή έχει τρεις φάσεις από αυτές που δεν χάνονται, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: που δεν χάνονται.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, όμως να βάλουμε και στην κουβέντα όμως. Μπας παίξει, μπορεί να υπάρχει και ντεφορμάρισμα, μπορεί να μην είναι στα καλά του μετά το Κόπα Αφρικά.
0: Δεν γύρισε καλά. Έχει να κάνει ότι είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός στα τελευταία δύο παιχνίδια, άκου Βασίλη κάτι. Ο Ολυμπιακός δεν δημιουργούσε. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο παιχνίδια άρχισε να δημιουργεί.
1: Με τον ΠΑΟΚ, θα λιώμαστε τον ΠΑΟΚ.
0: Ανέβηκε και ο Τσικίνιο, που ήταν νεκρός τελείως. Περιμέναμε πότε θα ανέβει, 2,5 μήνες περιμέναμε τον Τσικίνιο πότε θα συνέλθει. Ανέβηκε και ο Τσικίνιο 2,5 μήνες. Ανέβηκε και ο Κοντός. Δηλαδή, εμένα χτες αυτό που είδα εγώ στον Κοντό το 25 λεπτό και ατραυματίστηκε. Ο τραυματισμός είναι στο παιχνίδι, ρε φίλε. Ο τραυματισμός είναι στο παιχνίδι. Αυτό που είδα. Είδες πόσο. Δεν μπορούσε, μου λέγε ο Γιάννης, βγήκε και είπε είναι πρώην αθλητής ο Ποντένσε. Εσύ τον είδες για πρώην αθλητή εχθές?
1: Όχι, αλλά πέρα ο φίλος ο Δημήτρης που συμφωνεί με τα περισσότερα που λες. Γιώργο, καλημέρα για μένα. Δημήτρης από τον Παγκράτη Ολυμπιακός.
0: Καλημέρα.
1: Λέει όμως, ναι, θέλουμε τον Ποντένσε 25 λεπτά. Θα τα παίζει κάθε αγώνα, λέει, όχι ένα αγώνα το χρόνο.
0: Ρε φίλε, δεν έχει κάνει προετοιμασία.
1: Ναι, εντάξει, το έχουμε πει.
0: Φέτος θα περάσει προετοιμασία.
1: Θα μείνει.
0: Ήρθε στον Ολυμπιακό. Παιδιά, ακούστε.
1: Θα μείνει.
0: Και δεν είναι ότι δεν είχε μόνο προετοιμασία, είχε και 2 μήνες τραυματισμό πριν έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Λέω, θα μείνει ο Ποντένσε, θα τον κρατήσουν.
0: Δεν ξέρω. Για μένα έχει καλύτερο.
1: Όχι, λέω τα λεφτά που θέλουν.
0: Εγώ σε ρωτάω, έχει καλύτερο.
1: Όχι, δεν λέω για καλύτερο ή χειρότερο. Λέω τα λεφτά που θέλει ο. Οι Άραβες.
0: Ποιος είναι καλύτερος παίκτης εκτός τον Ποντένσε?
1: Δεν έχει κάποιον άλλο.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Το θέμα όμως είναι τι θα πει ο προπονητής, αν τον προπονητής θέλει να τον κρατήσει και αν ο Ολυμπιακός δώσει τα λεφτά που θέλουν οι Άραβες.
0: Αυτό είναι. Πρόσεξε. Το τι θα πει ο προπονητής είναι μια άλλη συζήτηση. Το αν θα δώσει ο Ολυμπιακός τα λεφτά είναι πάλι μια άλλη
1: συζήτηση.
0: Σωστό. Και ξέρεις γιατί, ρε φίλε, θα σου πω κάτι. Προ 2,5-3 χρόνια. Δεν θα πω δημοσιογράφο, δεν θα πω τίποτα. Βγαίνανε κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, ένας μας έκανε και κοστολόγιο. Ένα 500 ο Φορτούνης και πολλά είναι. Προ 2 χρόνια.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Άκου. Ρε φίλε, είναι σαν να πω εγώ πώς θα πάρω ο Βασίλης ο Γεράσιμος στο σταθμό που δουλεύει.
1: Σωστό, ναι.
0: Ρε, είναι δυνατόν ρε, εσύ είναι δημοσιογράφε του Ολυμπιακού.

0: σου έχει έρθει ποτέ κανένα ποντένσε, κανένα φορτούνη, κανένα τσικίνιο, κανένα οποιοδήποτε να σου πει αν θα πάρει 2, 5 ή 3. Και κάνει εσύ κοστολόγιο, γιατί σε έχουν βάλει να κάνει κοστολόγιο. Και να βγαίνει να μαζέψει, αλλά θα πάρει 1,5. Και σηκώνει και φεύγει ο φορτούνη. Δεν πρόκειται μωρέ να βρει πάνω από ένα 650, δεν πρόκειται να βρει. Έτσι έλεγε.
1: Ναι.
0: Και βρίσκεται 3 εκατομμύρια κλασικά.
1: Μα ο Φορτούνης γι' αυτό έφυγε, ρε, γιατί πήγε πολλά χρήματα.
0: Πάρα ακριβώς. Πολλά. Μα, να σου πω κάτι όμως για διαφορά. Όταν ο Φορτούνης έφυγε τον Ολυμπιακό, που έφυγε πριν 2 χρόνια, που είναι ο πρώτος παίκτης στην Αράπια, για να ξέρουμε
1: ναι, και είναι καλός, πολύ καλός και καλή χρονιά.
0: Όταν έφυγε, αν έλεγε ο Ολυμπιακός, όχι ένα 600 που είχε βγει το φρυμάνι από κάποιου και έλεγε 2%. Ο Φορτούνης άμενε, φίλε.
1: Ναι, μπορεί και να έμενε, ναι, σωστό.
0: Κατάλαβες τη σούπα. Ο Φορτούνης έφυγε από τον Ολυμπιακό, είναι Ολυμπιακάρα. Είναι Ολυμπιακάρα. Αγαπάει την παλάτα του Ολυμπιακού. Έχει ακούσει τα εξαμάξια του φιλάδου του Ολυμπιακού γιατί δεν μαρκάρουνε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα παίκτη να μαρκάρει.
1: Μην ξεχνάμε, μην ξεχνάμε, Γιώργο, μια χρονιά του Φορτούνη.
0: Ήτανε... Τώρα βγαίνουν και λένε, πρόσεξε, Βασίλη, άσε με ένα ολόκληρο. Τώρα βγαίνουν και λένε, δεν έχουμε σουτ στον Ολυμπιακό, ποιο θα σου κάνει σουτ. Όταν έκανε τα σουτ Ολυμπιακός, να σου πω κάτι, έχουν αδικήσει ένα παλικάρι από τον Ολυμπιακό, τον Γιώργο του Μασούρα. Τον έχουν αδικημένο, οι φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, αυτό...
0: Βλέπουν τα 15 γκολ για τα έξτρεμ που έχετε φέρει στον Ολυμπιακό τα 2 χρόνια.
1: Έχει ακούσει και πολλά κι αυτός και ο Μασούρας. Άλλο θα να σου πω ότι ο Φορτούνης υπήρχε μια εποχή, νομίζω ήταν ο Μάρτινς, που ήταν να φύγει από τον Ολυμπιακό σαν αποτυχημένος ο Φορτούνης. Θυμάσαι, δεν τον έβαζε καθόλου.
0: Πώς το θυμάμαι.
1: Και μετά έρθω με τη Λίμπαρ και άλλαξε το τσιπάκι. Ο Μάρτινς δεν ήταν
0: προπονητής. Για περάστηκε και δεν τον πήρε προετοιμασία ο Μάρτινς.
1: Και μετά δεν τον έβαζε καθόλου όταν γύρισε.
0: Γιατί είχε γίνει ένα επεισόδιο στη Λίμπαρ.
1: Μπράβο, στην Τούμπα. Μπράβο, μπράβο.
0: Πάω ο Ολυμπιακός, τον έκανε αλλαγή.
1: Αλλά καλά θυμάμαι, ήταν ο Μάρτινς, καλά θυμάμαι.
0: Ο Μάρτινς ήταν προπονητής.
1: Και μετά έρθω με τη Λίμπαρ και τον έβαλε να παίξει και.
0: Με τη Λίμπαρ και έκανε και τη σεζόν και να σου πω και κάτι. Το ευρωπαϊκό, ο Ολυμπιακός, την αλήθεια θα λέμε εδώ, ψέματα δεν θα λέμε, τη χρωστάει σε 5 παίκτες. Να ξέρουμε ποιοι είναι οι 5 παίκτες. Οι 2 μπροστάριδες είναι ο Ποντένσε με το Φορτούνι, ο Ελκαμπή είναι ο τρίτος, ο Ιμπόρα είναι ο τέταρτος και ο Όρτα
1: και
0: Όρτα, είναι ο
1: πέμπτος. Ναι, έπαιγαν τη σέντρα και ο Όρτα, ναι.
0: Έτσι, δεν την έκανε ο Όρτα τη σέντρα, την έκανε ο Έσε τη σέντρα.
1: Όχι, τον γκολ που έβαλε στο κόφερεντς, Όρτα
0: την έκανε. Ναι, ο Έσε την έκανε, δεν έκανε ο Όρτα. Κάνεις λάθος.
1: Ναι, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω Όρτα την έκανε, ρε φίλε.
0: Όχι, όχι, ο Έσε την έκανε.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάλι χθες πάλι ο Έσε την έκανε. Και έχει ξανακάνει 3-4 έντρες τέτοιος ο Έσε. Ο Έσε την έκανε.
1: Ο φίλος ο Κώστας σου λέει καλημέρα Γιωγάρα Ολυμπιακάρα και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Αλλά με τη Λίμπαρ για να μείνει στον Ολυμπιακό πρέπει να αλλάξει μυαλά.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Πρόσεξε, θα γίνει συζήτηση. Ακούστε ρε μάκες κάτι. Ο με τη Λίμπαρ δεν είναι κορόιδο. Ο με τη Λίμπαρ έπεσε στα βαθιά. Μην κοιτάτε που μας πήρε το πρωτάθλημα. Γιατί το είπα στο Βασίλη, το είπα σε έναν την άλλη φορά και μου είπες ανέβηκε και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν ανέβηκε. Γιατί όταν ήρθε με την Λίμπαρ, ο Ολυμπιακός είχε ήδη 47.
1: Όχι, ρε φίλε, λέω ανέβηκε επίπεδο παίρνοντας το κόφερενς. Αυτό είπα.
0: Το κόφερενς το πήρε, πρόσεξε, με τους παίκτες που είχε φέρει ο Κορμπεράν. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δικές μου μεταγραφές ήταν οι δύο παίκτες, νομίζω τους είχε φέρει ο Κοβάσεβιτς, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, τους έδωσε. Και πει και μάλιστα η μαγιά του Μεντιλίμπα, ξέρεις ποια ήταν, θα σου πω ποια ήταν η μαγιά του Μεντιλίμπα. Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό τους είπε εγώ θα κάνω ένα συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι και άμα μου κάνετε και άμα σας κάνω θα ξανασυζητάμε το καλοκαίρι, το θυμάσαι.
1: Ναι, μα ο Μεντιλίμπα δεν έχω διαβάσει ότι δεν κάνει ποτέ σε ομάδες συμβόλαιο πάνω από ένα χρόνο. Και τώρα ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Όχι, τι είσαι Φεβρουάριο, 10 Φεβρουαρίου ήρθε.
1: Όχι και φέτος λέω που πέρυσι
0: ναι,
1: αλλά πέρυσι πανανέωσε κάθε χρόνο. Ένα χρόνο συμβόλαιο κάνει σε όλες τις ομάδες. Δεν κάνει δύο και παραπάνω. Ναι. Ένα χρόνο και βλέπουμε, παιδιά.
0: Ναι, αλλά άλλο λέω.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Του είπανε πόσα θέλεις και είπε ο άνθρωπος αφήστε το πόσα θέλω. Μέχρι το καλοκαίρι θα μου δώσετε τόσα. Πόσα συμφωνήσατε, δεν θυμάμαι τώρα, να μην λέω
1: ναι, εντάξει, okay.
0: Και αν μου κάνετε και αν σας κάνω. Το ότι φέτος.
1: Και ο Μεντιλίμπα να πούμε ότι ήταν διωγμόν, δηλαδή με το 1-4 που να κάνει.
0: Ζήταγε το Μίγια και δεν του τον πήγαν.
1: Όχι, λέω τη χρονιά που ήρθε, στον πρώτο
0: δηλαδή,
1: αγώνα.
0: Δεν πιστεύει κανένας, ας πούμε, ότι ο Μεντιλίμπα δεν ήθελε τον Όρτα. Έχει την εντύπωση δηλαδή ότι ο Μεντιλίμπα δεν ήθελε τον Όρτα. Που του έδωσε ευρωπαϊκό. Και θέλετε εγώ να τη φάω την καραμέλα αυτή, δεν την τρώω, ρε φίλε.
1: Λέω ο Μεντιλίμπα, ο οποίο Μεντιλίμπα. Στα πρώτα παιχνίδια στο Ολυμπιακό ήταν να φύγει την πρώτη αγωνιστική που έφαγε 4 γκολ από τη Μακάμπη, λέγανε τον Ταβερνιάρη.
0: Όχι 4 από τη Μακάμπη, έφαγε και 4 από τον Πάοκ σε μια εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: 2-4 στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγε ο κοντός με στην Τούμπα Και ενώ γίνεται ένα ράτσο, το κάνουμε ένα τέσσερα.
1: Ναι, εκεί έγινε όλη η ιστορία που γιατί ο Μαρινάκης μετά είπε ότι εγώ με ένα τμήμα κάποιο ανανεώνω το συμβόλαιο. Τώρα.
0: Η ουσία ποια είναι, φίλε, άκουσε με. Γιατί και ο Λουίς δεν τον έχει δει. Είναι καλός, αλλά το παιδί είναι άγουρο.
1: Ούτε τον άλλο τον έχουμε
0: δει. Είναι καλός παίκτης όμως, το ξαναλέω, είναι καλός.
1: Ούτε τον άλλο τον είδαμε. Γι' αυτό εγώ λέω μήπως.
0: Okay, τελικά... δεν είναι το παιδί ακόμα να μπορεί να είναι. Δεν είναι ο Ελκάμπη που θα πέσει σε δύο center back και θα τα στείλει στο corner.
1: Ναι, παιδί, αλλά όμως δεν πήρε ευκαιρίες. Δεν πήραν τα παιδιά αυτά ευκαιρίες όμως.
0: Δεν πήραν ευκαιρίες. Έκανε λάθη. Λέει κάποιος ότι δεν έχει κάνει λάθος.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ δεν έχω πει αυτό. Αυτό όμως το έκανε λάθη με τη Λίμπαρ. Να σου πω και ήταν το λάθος με τη Λίμπαρ. Θες να με ακούσεις. Άμα δεν θα ακούσεις με τη Λίμπαρ την πρώτη χρονιά που πήρε και το πρωτάθλημα. Τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε δηλαδή το ευρωπαϊκό και ξεκίνησε με γωνιά. Ήταν δίκαιο στα αποδυτήρια. Έπαιζες. Ήσουν καλός. Σε βάζε. Έμπαινες μέσα και δεν ήσουν καλός στον πάγκο. Έχει κάνει αλλαγή στο 20 τον Γκάρμο. 17 εκατομμύρια center back. Τον έκανε αλλαγή στο 17.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά ο Μεντιλίμπαρ φέτος δεν είχε. Αυτά είναι που το λέγανε το Μεντιλίμπαρ.
1: Γιατί όμως φίλε, δεν είχε.
0: Το Τσικίνιο δεν πάει.
1: Γιατί όμως δεν είχε.
0: Δώσω ευκαιρία. Βλέπει ότι ο Ελκαμπή δεν πάει. Και να σου πω και που άλλο είναι η Πέτρος Ελκαμπή.
1: Γιατί όμως φίλε, γιατί όμως άλλαξε τόσο πολύ και δεν γίνεται.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλοι κάτω το Μεντιλίμπαρ. Αφού δεν θα μάθει.
1: Αυτό λέω. Γιατί το αλλάξει ένα άνθρωπο ξαφνικά.
0: Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε ο άνθρωπο με δύο συνεργάτες. Ήταν και ο Σιλαδόπουλος. Τότε στον Ολυμπιακό που του λέγε και άλλα πράγματα, ο οποίος δεν υπάρχει πια και είναι μεγάλη υπόθεση για τον Σελαϊδόπουλο στον Ολυμπιακό. Έτσι. Και πάμε στην ουσία. Γιατί έφυγε ο Γιάρεμτσου, γιατί ο Γιάρεμτσου δεν ήθελε να παίξει το Γενάρη. Γιατί ενώ περίμενε να μπει μέσα αλλαγή, έρχεται ο άλλος με ιδιωτικό τζετ και τον βάζει αλλά και τον Ελκαμπή. Γι' αυτό δεν έφυγε ο Γιάρεμτσου. Γιατί έφυγε.
1: Ναι, γιατί δεν είχε καθόλου χρόνο συμμετοχής και ήθελε να παίζει γιατί.
0: Όχι,
1: είχε...
0: γιατί πήγε στη Λιόν.
1: Πήγε στη Λιόν.
0: Χρόνο συμμετοχή δεν είχε μέχρι εκείνο το παιχνίδι, δεν είχε και τότε χρόνο συμμετοχή. Τον έβλεπε να τσινάει.
1: Όχι, αλλά μετά όμως κατάλαβε και ο ίδιος, από ό,τι έχω μάθει και εγώ, εντάξει, δεν είμαι μέσα στον Ολυμπιακό, κατάλαβε και ο ίδιος ότι πρώτος είναι ο Ελκαμπή και δεύτερος είναι ο άλλος, ο Ταρέμι.
0: Μα το ήξερε και πριν ότι πρώτος είναι και ο Ελκαμπή και δεύτερος είναι ο άλλος. Και στην ΑΕΚ όταν σας βάλαμε τα έξι, ξεκίνησε ο Ελκαμπή αλλαγή, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκίνησε με τον Γιάρε του και έχει χάσει 3 γκολ πριν γίνει το σκορ, πριν άνοιξε το σκορ.
1: Εντάξει, ότι είναι απώλεια ο Γιάρεμτσου είναι απώλεια φέρει στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ταρέμι, ο Ταρέμι δεν πήρε το ρόλο του.
0: Αυτοί που ευθύνονται να ψάξουν να βρουν, άκου φίλε κάτι, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Πιο έτσι. Μικρά καράβια, μικρές επιχειρήσεις μιλάει ένας. Σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις μιλάνε πολλοί. Διευθυντάδες, υποδιευθυντάδες, παραδιευθυντάδες.
1: Βέβαια υπάρχει ένας πάνω από όλους που μπορεί να τους πει ότι μιλάει μόνο ένας.
0: Μπράβο.
1: Το οποίο αυτό φέτος ο Μαρινάκης δεν το έκανε από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Άκου όμως και αυτός ο ένας που υπάρχει είναι προσωπική μου γνώμη. Είναι προσωπική μου γνώμη. Διότι ποιος ήταν ο στόχος του Ολυμπιακού φέτος, να πάρει το πρωτάθλημα. Σε ρωτάω εσένα ποιος ήταν ο στόχος.
1: Να πάει καλά στο Champions League, που πήγε.
0: Να πάρει τι δηλαδή, όταν να πάει καλά στο Champions League, όταν λες, θα κάνει τι.
1: Να περάσει.
0: Να πάρει το Champions League.
1: Όχι, ρε φίλε, να περάσει, να κάνει καλές εμφανίσεις, να περάσει όσο μπορεί παραπάνω γύρω και να μπει στο 16.
0: Να μπει στου ομίλου.
1: Με αυτό. Και να μπει στο 16.
0: Για να εισπράξει τα 20 ή τα 18.
1: Και ό,τι μπορεί παραπάνω. Και ό,τι παραπάνω μπορεί να κάνει, να κάνει. Πού το έκανε.
0: Τα 18. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Αλλά ήθελε και το πρωτάθλημα. Αλλά ήθελε και το πρωτάθλημα όμως.
0: Εγώ φιλαράκι εμένα, ναι, εγώ σε επιχειρήσει μου, όταν κάνει λάθη, ένα από την επιχείρησή μου την ευθύνη να αναλαμβάνω εγώ.
1: Ναι, αλλά ήθελε όμως το πρωτάθλημα για να ξαναπάει στου ομίλου του Champions League.
0: Μπράβο. Και ρωτάω εγώ, κύριε Μαρινάκη, το ότι δεν πήρε τρεις παίκτες. Τρεις παίκτες που μπορούσε να του πάρει. Πηγαίνοντα να κάνει παζάρια ή γιατί μπορεί να μην γούσταν να μα του μιλάγανε οι μάνατζερ του αλλιώ ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω τι αυτά.
1: Κοίτα ρε φίλε Γιώργο, εγώ δεν θέλω να αποσύρω στο Μαρινάκη, εντάξει, αλλά τώρα. Περίμενε μισό λεπτό, ρε φίλε.
0: Κάνει τώρα 30. Πρόσεξε πόσο σου στοιχίζει τώρα.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Okay. Όχι μόνο 30, άκου τι να σου πω. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός από τις 20 Ιούνιου τώρα. Από τις 20 Ιούνιου θα ξεκινήσει. Γιατί ο Ολυμπιακός θα έρθει τρίτος. Και τα δύο παιχνίδια να πάρει τρίτος θα έρθει και θα πάρει και ο Πάο και τα δύο παιχνίδια. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Έπρεπε λοιπόν ο Ολυμπιακός. Όταν ο Μαρινάκης είδε ότι το καράβι πήγε στα βράχια, αφού έχει και πολλά καράβια, πάντα το έχει καταλάβει. Επάντω με τη λίμπα ράκου να σου πω, πάμε στην Τούμπα να μην χάσουμε. Πάμε στην Τούμπα να έχουμε τον ΠΑΟΚ τρεις πόντους πίσω. Και στο Καραϊσκάκι, και εγώ σε ρωτάω, αν ο Ολυμπιακός δεν είχε χάσει στην Τούμπα. Πρόσεξε να σου πω. Η ΑΕΚ είχε φέρει χ με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκά και τον ΠΑΟΚ θα κέρδιζε, γιατί θα μπαινε ο ΠΑΟΚ πλέον με το μαχαίρι στα δόντια, γιατί και εκεί υπάρχει γκρίνια τεράστια. Πείτε να βγούμε στο Champions League. Αυτοί οι όνειροι το έχουν να πάνε στο Champions League. Καταλάβες. Θα ήταν πολύ πιο αγχωμένος και από τη στιγμή πήγε ο Ολυμπιακός εκεί να τα πάρει τα παιχνίδια αέρα. Ο ένας Ολυμπιακός που 2,5 μήνες δεν μπορούσε να κερδίσει τη Λάρισα στο Λεωφορείο με 10 παίκτες και τη Γυρισιά. Δεν μπορούσε να κερδίσει αυτούς. Δεν είχε πάρει τέρμι εκτός από την ΑΕΚ που είχαν περάσει 8 μήνες το είχε πάρει, που ήταν στις αρχές ακόμα. Και πάει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα αντί να εξασφαλίσει στα 30 και να πρόσεξε και όχι μόνο τα 30. Και ένα μήνα μετά προετοιμασία, γιατί άλλο Ολυμπιακός, φίλε, είχε εξασφαλίσει σίγουρα. Και τώρα, αν θα βγει δεύτερος, ξέρεις πότε θα πάει ο Ολυμπιακός να παίξει προκριματικά. Και αν του κάνει και το χατήρι λίγο για το Βίλα,
1: δεν θα παίξει προκριματικά.
0: Για να δεν μεταφράσει, θα γλιτώσει και ακόμα ένα γύρο.
1: Μπορεί να παίξει.
0: Αν δηλαδή ναι, το Βίλα το πάρει το Europa, που μπορεί να το πάρει.
1: Αυτό λέω, θα είναι κατευθείαν στους ομίλους.
0: Και τερματίσει στην τετράδα στην Premier League, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από το τρίτο προκριματικό, από το δεύτερο προκριματικό, που γλιτώνει ένα γύρο. Και ένας γύρος, φίλε, είναι άλλες 25 μέρες πίσω.
1: Βέβαια.
0: Και έχει να κάνει και για τις μεταγραφές. Για πες μου κάτι, ρε Βασίλη, τώρα. Τώρα ο Ολυμπιακός πού να βρει παίκτες που σε 15 μέρες, ένα μήνα θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Σε ρωτάω, οι καλοί παίκτες, αυτοί που θα μπορούν να σηκώσουν παρά του Ολυμπιακού, θα σου κάνουν συμβόλαιο τώρα πριν παίξουν στο παγκόσμιο κύπελο ή θα περιμένουν τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο? Να δουν τι προσφορές έχουν για να έρθουν στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, όλοι θα περιμένουν να τελειώσει το κύπελο γιατί θα έχουν μεγαλύτερες προτάσεις.
0: Πριν πρώτα γαϊδουρο, δεν ήσκησε να γαϊδουρογυρεύει, δεν έλεγε ο παππούς μου.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα οι ελληνικές ομάδες, εδώ που τα λέμε, δύσκολο να πάνε να πάρουν παίχτες πρώτης γραμμής από το παγκόσμιο κύπελο. Δύσκολο.
0: Φιλαράκι, τότε να σου πω κάτι. Άμα δηλαδή,
1: θα βρουν παίχτες καλούς, αλλά όχι τέτοιους παίχτες, ας πούμε.
0: Εγώ έχω αυτή την άποψη. Εγώ θα πω μπράβο στον Ηλιόπουλο για αυτό το πράγμα. Γιατί ο Ηλιόπουλος και ο Γιώργης που πήρε είναι πρώτης γραμμής. Πρώτης γραμμής παίχτης είναι. Πρώτης γραμμής. Άσε τι λένε οι αεξίδες τώρα που κάποιοι βγαίνουν και λένε χοντρός και εκεί.
1: Εντάξει.
0: Τον είδες εχθές πως την έσπασε την μπάλα, παρεμβάλλε.
1: Σε ντρεφόρ κανονικά. Σε ντρεφορείς για κίνηση.
0: Ρε καλά πλάκα μας κάνεις. Έχει το σέντερ μπακ πίσω.
1: Ναι.
0: Και τους πάει του αλλού, του λέει πάρε βάλε. Πλάκα μας κάνετε. Η μπάλα δεν ξεχνιέται, μάγκες.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Καλή η ταχυδύναμη, καλά όλα. Η μπάλα δεν ξεχνιέται. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Εγώ που έχω πει τόσα για τον Ροντινέη. Επειδή ξέρει μπάλα, τον είδες εχθές τι έκανε στο αριστερό back to pop. Γίνεται η σέντρα και του λέει του αλουνού αντεγιά.
1: Ναι,
0: και του βρίσκεται εκεί που πρέπει για να
1: ναι,
0: κάνει τον γκολ. Και το τελείωμά του, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, βγήκε μπροστά του, κεφαλιά πιαστή.
0: Και το τελείωμα.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι, αυτό.
0: Και το τελείωμα. Μπράβο. Αυτός ο Ροντινέη που τον βρίζουν οι Ολυμπιακοί. Όλους, δεν βάζω τον εαυτό μου που τον βρίζουνε.
1: Ναι, ακούς
0: και... τον είδες τον Μπρούνο. Τον πήρανε χαμπάρι τον Μπρούνο κάποιοι. Κάποιοι λένε γιατί δεν θέλει τον Αθανασίου. Μπορεί ρε φίλε, πρόσεξε, και εμένα μου αρέσει ο Αθανασίου. Αλλά μπορεί, λέω εγώ, μπορεί. Μπορεί να έχουν δημιουργηθεί τίποτα μέσα από αποδυτήρια, εσείς το ξέρετε, ρε μάγκες.
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στα αποδυτήρια μια ομάδα, κανείς δεν ξέρει, μόνο αυτοί που είναι μέσα. Εντάξει, εμείς τώρα λέμε διάφορα.
0: Αν έχει αρπαχτεί με δύο παίκτες ή αν αντιμίλησε στο Μεντιλίμπαρ και ο Μεντιλίμπαρ αυτά και καλά κάνει, δεν τα σηκώνει. Εάν έχουν γίνει, λέω.
1: Ναι, ναι, αν έχουν γίνει, αν έχουν γίνει, βέβαια.
0: Το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Κάποιοι άλλοι λένε που είναι ο Κοστούλα center back. Ρε άλλη φανέλα του Όφη, άλλη φανέλα του Ολυμπιακού. Κάποιους άλλους σήμερα το πρωί τους άκουγα και λέγανε με τον Πυρόλα. Ντροπή σας, ρε. Όσοι μιλάτε για τον Πυρόλα, ντροπή σας.
1: Εντάξει, τώρα ρε φίλε, με τον Ολυμπιακό φέτος θα ακουστούν πολλά και πολλά που θα είναι και υπερβολικά. Υπερβολικά, λέω, υπερβολικά. Θα ακουστούν.
0: Αριστερό center back σαν τον Πυρόλα.
1: Θα ακουστούν, σου λέω, θα ακουστούν πολλά υπερβολικά πράγματα φέτος.
0: Εθνική Ιταλία, αρχηγός, τον θέλει η μισή Ιταλία. Και βγαίνετε και μας λέτε ο Πυρόλα δεν ήταν καλός. Και εντάξει, δεν ήταν καλός ο Πυρόλα σε ένα παιχνίδι. Στα υπόλοιπα, το ότι έχει ευθύνες ο Μεντιλίμπα στο φίλο του Δημήτρη που σου στείλε το μήνυμα και θα συμφωνήσω, έχει τεράστιες ευθύνες, φίλε Δημήτρη, αλλά θα σου πω και κάτι. Δυστυχώς, πίσω από το Μεντιλίμπα υπήρχε ένας Ηλαϊδόπουλος, ενώ τώρα, φίλε, υπάρχουν κάτι μυρωδιάδες που κοιτάνε το κομπιούτερ. Και ξέρω εγώ τι λέω.
1: Ωραία.
0: Και
1: γεια
0: δεν
1: σου.
0: Υπάρχει. Ενώ ο Ηλαϊδόπουλος είχε τον τρόπο. Και όχι τον κόπο να του περάσει πράγματα του Μεντιλίμπαρ, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει έρθει από ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά από μια ομάδα, από κάποιες ομάδες που πολλά χρόνια γουλάντριζε, δηλαδή κοουτσάριζε, οι οποίες όμως οι φιλαθλοί τους δεν έχουν την νοοτροπία των φιλαθλών του Ολυμπιακού. Και αυτό όφιλε να υπάρχει κάποιος δίπλα στο Μεντιλίμπαρ να του το έχει περάσει του Μεντιλίμπαρ και να του πει κοίταξε, εδώ είναι Πειραιάς, εδώ είναι Καραϊσκάκη. Έτσι και γίνει μισή γκελά Μεντιλίμπαρ, δεν πει κοιτούσα στο χέρι κροτάνε, θα μπουν μέσα. Είναι άλλο το σύστημα εδώ. Εδώ είσαι στη Ρεάλ της Ελλάδος. Δεν είσαι στην Οβιέδο και στην Αλμεϊδά που μπορεί μία ήττα να περάσει ανώδυνα ή μία ισοπαλία ανώδυνα. Έτσι δεν είναι, Βασίλη?
1: Έτσι, έτσι, εντάξει. Έχουν απαιτήσει ο παλιό των ομάδων απαιτήσει, αλλά εγώ έχω ξαναπεί ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι πυρηνική φυσική, αλλά δεν πρέπει να ξεφεύγουμε και από τα λογικά πράγματα. Εντάξει, να βρίσκουμε και να κάνουμε.
0: Δεν
1: λέω για σένα, δεν λέω για σένα. Λέω για αυτού που κάνουν.
0: Δεν λέω για αυτού που κάνουν. Αν είναι λάθο Ολυμπιακό, αν τον διώξει, θα πρέπει ο Μαρινάκη. Πρόσεξε τι σου λέω, φίλε Βασίλη. Για εμά που πονάμε, ο Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρη διώξει Σουίτα. Να του πει τα παράπονα του ο Μαρινάκης και τι θέλει. Να του πει ο Μεντιλίμπαρ τι θέλει να φτιάξει και ξέρει τι θέλει να φτιάξει. Και ποιους θέλει και άκου τι θα πω τώρα εγώ στον αέρα. Και γράφω σήμερα 12 Μαΐου. Και αν Μεντιλίμπαρ ζητήσει 4 παίχτες οι οποίοι κάνουν 40 εκατομμύρια. Πρόσεξε τι λέω. 35 από 8. 8,5-9.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σου πει ο Μαρινάκης δεν μπορούμε να τους πάρουμε. Θα βγεις επίσημα μαζί με τη Μαρίνα και θα πεις ακούστε να δείτε κάτι, εγώ θα μείνω στον Ολυμπιακό, ζήτησα το Βασίλη το Γερασίμου, το Χελάκι και το Βαλιούρα το Θέμη, δεν μου τους φέρνει γιατί είναι ακριβή για τα ελληνικά δεδομένα, θα πορευτώ με αυτούς που έχω, αλλά θα το πεις για να πάνε και οι ευθύνες σε αυτόν που πρέπει να πάνε. Παράλογος είναι ο Βασίλης.
1: Όχι, συμφωνώ. Εντάξει, Γεωργάρα μου, τα λέμε. Άντε, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Βασίλη από το Λονδίνο, κάνεις λάθος. Ο οργανισμός λέει ότι όταν ο τερματοφύλακας διώχνει την μπάλα, δεν μπορεί κανείς επιτιθέμενος να το μαρκάρει δυνατά με οποιοδήποτε μαρκάρισμα ή με τα χέρια μέσα στη μικρή περιοχή. Μα μόνο όμο με όμο, πριν ο τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα, τη στιγμή που διώχνει με δοθιές το τζατζάρισμα με δύναμη και με τα χέρια είναι φάουλ. Έτσι τώρα και εγώ τώρα. Εντάξει τώρα, να μου πεις, okay, ήρθε διπλό, πιάσαμε το στοίχημα. Καλύτερα. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Ο Γιώργος ρωτάει αν ο Χάτζημαν, παιδιά ο Χάτζημαν δεν είναι εδώ, ο Χάτζημαν λείπει, κοιμάται μάλλον. Είχε πρόβες σήμερα το παλικάρι μας, λέει, έτσι είπε, ότι είχε πρόβες, τώρα τι πρόβες ήταν αυτές, δεν ξέρω, πρόβες φαγητού. Γιώργος Μπουρνάζη, ο Μπέλος, όχι, δεν έχει φανεί ακόμα, δεν έχει στείλει μήνυμα, θα είναι στο κατάστημα για αυτός, θα έχει δουλίτσα. Θα στείλει αργότερα. Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο τον Γιώργο, αλλά έχει μεγάλες ευθύνες και ο Μαρινάκης. Νομίζω ο Γιώργος είπε για τον Μαρινάκη ότι είχε. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορεί να μην έχει ευθύνες ο πρόεδρος της ομάδας. Εντάξει. Όταν έχουν μια ομάδα δεν πάει καλά, όλοι έχουν τις ευθύνες. Εντάξει, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο. Όταν δεν πάει κάτι καλά, δεν φταίει μόνο ένας. Εντάξει, και ο Μαρινάκης είχε κάνει τα λάθη του και ο Μεντιλίμπαρ είχε κάνει τα λάθη του. Βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ το είπε κιόλας. Αυτό είμαι εγώ, λέει, δεν αλλάζω. Εντάξει. Το έχει πει δηλαδή στον κόσμο του Ολυμπιακού ότι εγώ αυτό είμαι, δεν αλλάζω. Μιλάω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, συμφωνώ με τα περισσότερα με τον Γιώργο, δεν μπορώ να καταλάβω το Μεντιλίμπαρ το κόλλημα με τον Γκαρθία. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, κάνω προπονητής σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν προπονητές που έχουν κάποιους παίκτες που δεν τους αλλάζουν, ρε παιδιά. Έτσι είναι προπονητές. Τώρα εντάξει. Okay, ο Γκαρθία, κατά βάση, βέβαια, ήταν καλός. Αλλά εντάξει, okay, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος λες ότι πρέπει να ξεκινάει από αυτόν η δεκάδα. Ο Μεντιλίμπαρ το βλέπει διαφορετικά. Βλέπει ένα παίκτη που του κάνει αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ στο μυαλό του, μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Βλέπει ένα παίκτη ο οποίος στις προπονήσεις μπορεί να σκυλιάζει και κάποιες άλλες προπονήσεις να είναι πιο χαλαρή. Και θεωρεί ότι ο Γκαρθία πρέπει να παίζει βασικός. Η ευθύνη είναι του Μεντιλίμπαρ, αυτός παίρνει την ευθύνη, την αναλαμβάνει και στην αποτυχία αναλαμβάνει και την κριτική. Εντάξει, γιατί ο κάθε οπαδός της ομάδας, και εγώ και ο Γιώργος και ο Κώστας και ο Πάλος και ο Νίκος, θέλουμε να παίζουν αυτοί οι παίκτες που θέλουμε εμείς. Δεν γίνεται έτσι. Και εγώ θέλω να παίζει ο τάδε παίκτης. Δεν είμαι προπονητής εγώ όμως. Και ο Γιώργος μπορεί να θέλει να παίζει ο Μουζακίδης συνέχεια ή ο Έσε συνέχεια ή ο. Ο Σιπιώνης συνέχεια. Δεν είμαι προπονητής ο Γιώργος όμως. Γιατί για εμείς τα βλέπουμε απ' έξω με τη λογική ότι. Δεν είμαστε στις προπονήσεις. Στις προπονήσεις οι προπονητές βλέπουν πολλά πράγματα. Δεν τις κάνουν για να τις κάνουν να περάσει η ώρα. Εντάξει, αν ο οργανωτής της προπονήσης βλέπει ότι ο Σιπιώνη δεν του κάνει αυτά που θέλει και τα κάνει ο Γκαρθία, τον Γκαρθία θα βάλει. Εντάξει, είναι πολλά που εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν είμαστε στις προπονήσεις να δούμε πώς δουλεύουν οι ομάδες. Ο οργανωτής τι θέλει από τους παίκτες στις προπονήσεις και τι κάνουν οι παίκτες. Το λέγαμε για τον Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιζε με κανένα προπονητή. Με τον Πανίτεφ παίζει, αλλά είχαμε μάθει ότι με τις προπονητές τους προηγούμενους ο Ταμπόρας προπονητής ήταν λίγο ζαμανφού. Δεν έχει κανένας προπονητής κανένα προηγούμενο με κανένα παίχτη. Ούτως ή άλλως ίσα ίσα που οι προπονητές θέλουν τους παίχτες, γιατί αν οι παίχτες είναι καλοί και ο προπονητής θα κάνει αποτελέσματα και θα παίρνει συμβόλαια και θα κάνει επιτυχίες. Αλλά αν βλέπεις έναν παίχτη όμως στις προπονητές να είναι ζαμανφού και πελατούρλα, να μην κάνει αυτά που πρέπει, ο προπονητής θα τον βάλει. Επειδή είναι καλός παίκτης, είναι καλό όνομα. Και έχω παράδειγμα τον Ταμπόρδα, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά παίζει μόνο με τον Μπενίτεθ. Με κανέναν δεν έπαιξε ποτέ βασικός. Και είχαν βγει τέλος πάντων διάφορες διαρροές ότι στις προπονήσεις δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν του αρέσει η προπόνηση π.χ. ας πούμε. Είναι λίγο ζαμανφού. Με τον Μπενίτεθ μπορεί να άλλαξε το μυαλό του, το τσιπάκι του και να μπήκε κανονικά βασικός. Γιατί σου λέω και πάλι, φίλε Κώστα, οι προπονητές δεν έχουν κανένα θέμα με τους παίκτες. Δεν έχουν προηγούμενα. Οι προπονητές θέλουν τους παίκτες να είναι καλοί, για να τους βάζουν μέσα να παίρνουν νίκες, αποτελέσματα, να παίρνουν βαθμούς. Τώρα όμως, αν βλέπουν στους προπονητές ότι δεν κάνουν αυτά που πρέπει, που θέλει ο προπονητής, κατά γράμμα δεν τηρούν, δεν τον βάλει ποτέ. Αν τον βάζει αλλαγή. Ο Γκαρθία του Μεντιλίμπαρ, μια που το φέρει κουβέντα. Του έκανε προπονήσεις που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ και τον έβαζε να παίξει βασικό.

Μπίλαρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Πέστειλε μήνυμα από το Βύρονα. Παναθηναϊκός, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα βγει δεύτερος, θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Αν γίνει αυτό, μετά ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει βέβαια τον Παναθηναϊκό, να περάσει μπροστά τον ΠΑΟΚ και να πάει η Φιλαδέλφεια Ολυμπιακός να μην χάσει. Δηλαδή να φέρει σοπαλία. Και ο Παναθηναϊκός και ό,τι και να κάνει στη λεωφόρο του Παναθηναϊκού θα μείνει ένα βαθμό πίσω. Αν ο Ολυμπιακός χάσει στη Φιλαδέλφεια, πρέπει και ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό, είναι σε δύσκολη θέση. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο μπροστά τώρα που μιλάμε από τον Ολυμπιακό για την δεύτερη θέση, αλλά όλα θα εξαρτηθούν, θεωρώ, από τα παιχνίδια της Τετάρτης, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αν ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τότε τι περιμένει από την ΑΕΚ.

Μπιλάρας λέει τρανό παράδειγμα για, τα, για αυτό που είπες, η περίπτωση Μπενίτεθ Πινέδα, ναι. Ο Πινέδα είδαμε τι παίκτης είναι. Εντάξει, τα τρία χρόνια που είναι στην ΑΕΚ, νομίζω από τους κορυφαίους, μπορεί ο κορυφαίος στη θέση του στο το ελληνικό πρωτάθλημα. Και χρονιά φέτος, εκπληκτική χρονιά. Ο Μπενίτεθ την Θέλτα δεν τον ήθελε. Δεν του έκανε. Μπράβο στον Μπενίτεθ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον πήρε η ΑΕΚ. Τον πλήρωσε βέβαια καλά για να τον πάρει, αλλά είδαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παιχταράς. Είναι μια κέντρο μόνος του. Ασταμάτητο παίξιμο. Αλλά ο Μπενίτεθ δεν τον ήθελε στη Θέλτα. Όπως λέει ο Μπιλάρας, συμφωνώ απόλυτα, είναι τρανό παράδειγμα αυτό. Μπορεί ο Μπενίτεθ να μην τον ήθελε με τη λογική ότι δεν του κάνει το πλάνο που έχει στο μυαλό του ο Πινέδα. Και τον άφησε και φύγει.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ 20 λεπτά μετά τη μία, μια ανάρτηση που έκανε η σύζυγος του Λούκα Γιώβιτς, που είναι συγκλονιστική και τα λέει όλα, σε όχι πολλές λέξεις, σε λίγες λέξεις, ένα μικρό κειμενάκι. Θα το διαβάσουμε να καταλάβετε τι τοξικότητα υπάρχει σε οπαδούς ομάδων, δημοσιογράφους ομάδων γενικότερα. Τώρα μιλάμε για την ΑΕΚ. Λοιπόν, 6 χρόνια γράφει. 6 χρόνια με τίτλους παντού που σε είχαν ξεγραμμένο. 6 χρόνια με το τι σου συνέβη. 6 χρόνια με ανθρώπους που αποφασίζουν ότι η ιστορία σου έχει τελειώσει πριν καν προλάβεις να την ολοκληρώσεις. Αλλά σε είδα, Λούκα. Είδα τις νύχτες που δεν μπορούσες να κοιμηθείς, τις προπονήσεις που κανείς δεν βιντεοσκοπούσε, τα ήσυχα δάκρυα, τις πιο δυνατές προσευχές, τις μέρες που δέσατε τα κορδόνια σας όταν όλος ο κόσμος είχε σταματήσει να πιστεύει. Εκτός από εσένα. Εκτός από εμάς. Χτες το βράδυ στην Αθήνα δεν κέρδισε απλώς ένα τίτλο. Απάντησε σε κάθε αμφιβολία, σε κάθε ψήθυρο, σε κάθε άτομο που είπε ότι έχει τελειώσει. Αυτή η πάσα στο 93 δεν ήταν τύχη. Ήταν 6 χρόνια αγώνα που βρήκαν τη στιγμή τους. Τι μαεστρία. Δεν χάθηκες ποτέ. Εξελισσόσουν και τα αξίζεις όλα. Ποτέ δεν ήμουν πιο περήφανη και ο κόσμος μόλις αρχίζει να σε παρακολουθεί ξανά. Αυτά τα είπε η σύζυγος του Λούκα Γιώβιτς για όλους τους μυρωδιάδες και τους τσάμπαλους. Για όλους αυτούς.

Ο οποίος Γιώβιτς, ο κάθε Γιώβιτς, σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες από τώρα, πάλι τα ίδια θα ακούσει. Αν χάσει γκολ, αν δεν παίζει καλά κάποια μάτς, πάλι τα ίδια θα ακούσει. Γιατί ο κόσμος, αυτός ο κόσμος, ο συγκεκριμένος, θα ξεχάσει. Θα ξεχάσει το Γιώβιτς τον 20 γκολ τη φετινή χρονιά. Ακόμα δεν έχει τελειώσει χρονιά. Μπορεί να πάει 22-23, ξέρω εγώ. Ακόμα έχουμε δύο παιχνίδια. Ο κόσμος θα ξεχάσει τη φετινή χρονιά. Θα θυμηθεί όταν έρθει πάλι η ώρα του πρωταθλήματος να πει ότι ο Γιώβιτς είναι χοντρός, δεν κάνει για την ΑΕΚ, είναι παλέμαχος. Μέχρι την επόμενη φορά που θα βάλει πάλι γκολ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Γρατσία. Καλημέρα πρωταθλητή. Όσο για τη σύζυγο του Λούκα, είναι εντυπωσιακή και χωρίς να μιλάει. Σωστό. Το δίκαιο σου βουνό. Αυτό είναι μια πανέμορφη κοπέλα. Η σύζυγος του Λούκα Γιώβιτς. Αντιχαίρεται ο άνθρωπος. Κύριε Μπιστρό, πού είσαι. Είπαμε παιδιά στο Μπιστρό κάθε Παρασκευή ελληνική βραδιά. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα παρτάκι με ελληνική βραδιά. Να τραγουδήσει και ο κύριος Τζίτζης. Να χορέψει ο κύριος Χάτζημαν. Και να φάει ο κύριος Στρατάκης. Παιδιά μου στέλνετε μηνυματάκια για εισιτήρια για την Κυριακή. Παιδιά, πού να τα βρω τα εισιτήρια. Μη μου στέλνετε γιατί δεν υπάρχουν εισιτήρια. Δεν υπάρχουν στην Κυριακή. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Και αν θυμάμαι καλά, είχε ανακοινωθεί sold out εδώ και πολύ καιρό για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Πριν γίνουν τα παιχνίδια αυτά. Πού να βρω εισιτήριο, παιδιά. Μου ζητάτε εδώ πέρα είναι 30 άτομα. Πού να βρω 30 εισιτήρια. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα. Θα βρούμε 30. Απ' έξω. Απ' έξω, παιδιά, το γήπεδο και εκεί γιορτή θα είναι. Εντάξει, θα δούμε τον αγώνα από κοντά, θα δούμε από την τηλεόραση. Θα έχουν για το οθόνες από ό,τι μαθαίνω γύρω-γύρω στη Νέα Φιλαδέλφια. Τα καφέ θα είναι γεμάτα και αυτά με μεγάλες οθόνες. Γύρω-γύρω το ίδιο πράγμα είναι. Τι να είσαι μέσα, τι να είσαι έξω. Το ίδιο πανηγύρι θα υπάρχει και μέσα και έξω. Απλά δεν θα δούμε την απονομή από κοντά, δηλαδή μέσα στο γήπεδο. Θα τη δούμε από την τηλεόραση. Κυριακή από το πρωί, από τις 10 και μετά 11. Η Φιλαδέλφια θα γεμίσει κόσμο με πιτσιρίκια, με παιδάκια, με μαμάδες, μπαμπάδες. Θα είναι ένα πανηγύρι. Θα είναι μια γιορτή την Κυριακή το μεσημέρι. Μέχρι αργά το βράδυ, τα ξημερώματα.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ. Ιντερβέτεν Σπορτ, ναι, εδώ προτείνω, λέει ο Μπιλάρας. Ο Μπιλάρας προτείνω ειδική πρόσκληση στο Πούλμαν, το ανοιχτό, τον Λάζαρο το Χριστοδηλόπουλο. Ναι, γι' αυτό είπε το Γιώβης Χοντρό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλημέρα Μπιλάκη από εμένα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέω ο φίλος ο Σταμάτης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Ο φίλος ο Κώστας από το πανέμορφο Ναύπλιο. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Δίπλα, Κώστα, Γιώργο, Ναύπλιο, Νικόλας και Κώστας, Ναύπλιο και Άργος αντίστοιχα, δίπλα.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά, όπως κάνει πάντα. Γεια σου Μανώλη μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μιλάρα καλημέρα και από εμένα. Η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει και ο φίλος ο Στράτος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε μου. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από την Ρόδο, εκεί μας ακούτε, είπαμε, από το Prime Radio, μάλλον όχι, μας ακούτε από τα Δωδεκάνησα, στα Δωδεκάνησα 103,7 από το Prime Radio. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 2, πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα, Μπιλάρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης, εδώ.
0: Γεια σου, Μπιλάρα μου.
1: Απόψη έχουν ησυχάσει όλοι. Έχουν κουραστεί άλλοι από τα πανηγύρια και άλλοι από την απογοήτευση.
0: Ναι, είμαστε πιο ήσυχοι σήμερα.
1: Έχει κάτι.
0: Αύριο πάλι, Τετάρτη που θα έχουμε τα μάτς πάλι αύριο θα έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έβλεπα χθες το μάτς μετά της Μπαρτσελώνα με τη Ριάλ.
0: Εύκολα, 2-0 από το 19-20 και μετά έμεινε εκεί.
1: Γελάς εκεί που έπαιξα. Μέτρησα πάνω από 67 πάσες του Πέδρη.
0: Ναι.
1: Να δεις τώρα. Ας το στείλω, έπιασα τις τρεις ισοπαλίες που είχα παίξει. Είχα τη Μίλαν,
0: η οποία έφαγε τρία,
1: τρία και μετά έβαλε άλλα δύο. Και σήμερα η από κάτω, ή από πάνω μάλλον, η Νάπολη, έχασε και αυτή από την Πολόνια.
0: 2-3.
1: Φίλε, εγώ, εντάξει, δεν είμαι πονηρός, ρε παιδί μου, να πει, αλλά αυτά τα παιχνίδια, επειδή έτυχε να τα δω, κάτι δεν μου κάθεται ποδοσφαιρικά. Κάτι δεν.
0: Καλά, η Μίλαν είναι σε καλή κατάσταση. Πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι ότι έκανε. Μπορεί να ήταν φαβορή, αλλά δεν ήταν και μεγάλη έκπληξη να τη φάει 3 από την Αταλάντα. Αν πει 3 είναι πολλά.

0: Και αλλά...
1: όχι μόνο είναι πολλά. Αν δεις δηλαδή το πώς έπαιζε, πόσο χαλαρή ήταν, γιατί είναι χαλαρή. Έχει εξασφαλίσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Εξασφαλίσει τα πάντα. Όχι. Είναι εκεί στο όριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει διαφορά το να βγεις τρίτος ή τέταρτος. Μπορεί να πας Champions League. Αλλά ο τέταρτος μάλλον θα δώσει, από την Ιταλία θα δώσει και κάποιο
0: προκριματικό. Ναι, ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι πάει.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα βλέπεις και σε πιάνει, λες κάτι εδώ δεν πάει καλά. Αν πάει το μυαλό σου στους μπουκ, τι να πω τώρα δηλαδή. Εντάξει, δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου, αλλά έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει τόσες φορές και έχουν πέσει και ομάδες από κατηγορίες στη Γερμανία, στην Ιταλία, γιατί πιαστήκανε συνομιλίες και τέτοια και αυτά. Τέλος πάντων. Ο Βασίλης, ο φίλος, ο Σύγαυρος από το Λονδίνο.
0: Ο Βασίλης, ο Γιώργος. Ο Γιώργος,
1: ο Γιώργος, συγγνώμη. Ο Γιώργος, ναι. Έχει κάτι με την Arsenal.
0: Άρσεναλ να φέγει στήριο διαρκεία στην Άρσεναλ. Απλά δεν γουστάρει τον Αρτέτα.
1: Καλά τώρα. Εντάξει, πείσμωσε ως ρουλός, λέγα στο χωριό μου, και έκοψε τη λίγα του, δηλαδή κάτσε τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Ας τον άνθρωπο να πούμε, μην τον εγκατεμιάζεις. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, παιδί μου, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να το παίρνουν οι ίδιες και οι ίδιες ομάδες σε όλες τις χώρες. Ας να το πάρει μετά από 20 χρόνια και η Άρσεναλ, μην το κατεμοιάζεις, δεν ήταν πέναλτι. Πώς δεν ήταν φάουλ, πώς δεν ήταν φάουλ.
0: Τάχει, ο φάουλ το είδα τώρα από εκεί πέρα.
1: Δηλαδή εκεί τώρα θα εκτίθεται οι διαιτητές μετά. Μιλάμε τώρα, παίζεται ένα πρωτάθλημα εκεί τώρα. Δεν γίνεται να βάλεις ένα τέτοιο τζαρτζάρισμα, μαρκάρισμα μέσα στη μικρή περιοχή του τερματοφύλακα, ενώ έχει διώξει την μπάλα. Τον τραβάνε, τον σπρώχνουνε, τον αυτόνουνε. Δεν γίνεται. Έχει κάτσει όλο ο κουμπάνο του και δεν τον αφήνει να σηκωθεί να την πιάσει. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου.
1: Καλή εκπομπή και.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μπιλάρα μου. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

Να το ο φίλος μας ο Παναγιώτης, πες την μήνυμα από τη μεταμόρφωση. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Κύριε Νικόλα Καματερό, θα έχουμε καμιά τίποτα πρωταθληματική μπουγατσούλα σήμερα, έχεις βάλει τίποτα κάρβουνα? Πρωταθλητή μου εσύ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

λοιπόν, πάμε σήμερα. Έχουμε τρία μάτς για την Super League, για τα play-out, σημαντικά μάτς. Ένα το είναι, το ένα αδιάφορο, το Κηφισιά με τον Ατρόμητο είναι αδιάφορο. Έχουν σωθεί και οι δύο ομάδες. Τα άλλα δύο έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πανετολικός με την ΑΕΛ και η Τρίπολη με τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε στα παιχνίδια που τελείωσαν πριν από λίγο. Deportivo με την Boston River 2-1, Atletico Cali Patriotas 1-1, Zemarma με την Olympic για το Μαρόκο 0-0, Atletico με την Deportivo Santani 1-1, Sportivo Ameliano Deportivo 3-2 και τελικό Independiente Medellín Fortaleza 1-0. Σε εξέλιξη έχουμε δύο μάτς, Φέρο Καρίλ με την Defes Belgrano 1-1 στο ημίχρονο και Nueva Chicago Club Almagro 1-1 και αυτό στο 33 και γκολ για την Guarani, Maringa Guarani 0-1 στο 5ο λεπτό.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Και στο φίλο μας τον Μάκη από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7 έστειλε το μηνυματάκι του.

0: Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, μιλάμε.
0: Καλώς το Χριστάρα, το φίλο μας.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Το πήρε δίκαια το ποτάρισμα, γιατί άλλοι δύο ήταν ανύπαρκτοι. Προφανώς θα πληρώσει ο Ολυμπιακός. Ήταν εντάξει, τι να πω. Δηλαδή. Εγώ τον έβλεπα χθε το παιχνίδι Ολυμπιακός πάνω στον πατέρα μου και μου έλεγε πολύ καλός Ολυμπιακός, πολύ καλός και τέτοια. Εγώ δεν μου τι καλό του λέω, δεν θα βάλω τα κόρη του λέω. Δεν βλέπει ότι δεν υπάρχει τερφό και τέτοια. Ο Άρης θα χάνει, τέλος πάντων. Το πήρε δίκαια η Άκρο. Φτάνει τώρα να δούμε. Εμένα ο Ολυμπιακός θα την πάρει την θέση. Εγώ πιστεύω να την πάρει την θέση.
0: Εντάξει, πρέπει. Είναι από το, από τη, το Ολυμπιακό, δηλαδή από τον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό, μάλλον από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται τώρα. Το Ολυμπιακό λέει ότι και να κάνει ο Ολυμπιακό και οι Λιόνικες θα κάνει, αν ο ΠΑΟΚ δεν χάσει.
1: Αλλά νομίζω ο ΠΑΟΚ δεν θα κερδίσει ούτε την ΑΕΚ ούτε τον ΠΑΟΚ. Ούτε την ΑΕΚ θα κερδίσει. Έτσι όπως είναι το Λίνα, εγώ εχθές. Δεν νομίζω. Έτσι νομίζω.
0: Για να δούμε, γιατί και ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει τα δυο παιχνίδια. Γιατί ο Ολυμπιακός αν δεν κερδίσει, δεν λέει τίποτα.
1: Λέω και τον πάω και τον λέω, ναι, μπράβο. Πάνω στο. Όπως είπα, το ένα σε 45 τσάκρυπτο παραδακό ήταν πολύ χαμηλό. Έτσι λέω και τώρα ο Ολυμπιακός παραδακό πάνω στο 45 είναι για γέλια.
0: Ένα 45 το έχει.
1: Ένα 48.
0: Άντε ρε, τόσο χαμηλά.
1: Για κοιτάξτε το από πίσω.
0: Κάτσε να δω και εγώ να πω σε κάποια site εδώ. Δεν τα έχω δει καθόλου. Για να δω. Μισό.
1: Και το 1,70 του ΠΑΟΚ πάλι θα δηλώνει το 1,75.
0: 1,75 έχει τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
1: 1,80 εκεί στο στοίχημα την Ελληνική.
0: Μικρά πολύ και τα δύο. Κάτσε να δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Να πάμε την Τετάρτη. Λοιπόν, Τετάρτη. Λοιπόν, πάω κάτω και ένα 67. Καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός πάνω 41. Καλά, εντάξει. Τρελά, τρελά πράγματα.
1: Για γέλια και δεν. Καλά, εγώ θα παίξω κόντρα και τα δύο. Το λέω από τώρα. Τώρα Αστέρα πώς το βλέπει σήμερα.
0: Ποιο?
1: Αστέρα.
0: Αστέρα βλέπω άσο σήμερα.
1: Άσο και εγώ, ναι, ναι, και εγώ άσο βλέπω.
0: Τα άλλα δύο και μισή εντάξει δεν πάει για τίποτα, έχουν σωθεί. Αδιάφορο μάτς, γκολ γκολ να πάει παίξει εκεί. Το άλλο φίλε πιο κοντά στο Πανετολικό είμαι.
1: Είναι Πανετολικός.
0: Με την ΑΕΛ.
1: Ναι, και εγώ, και εγώ. Ναι,
0: εντάξει, δεν είναι εύκολο μάτς. Εντάξει, η ΑΕΛ τα δίνει όλα τώρα για να σωθεί, μήπως καταφέρει σωθεί, αλλά νομίζω ο Πανετολικός είναι σε καλύτερη κατάσταση και ο Πανετολικός θέλει το μάτς για να σωθεί, να σωθεί οριστικά.
1: Εγώ θα παίξω μια τριάδα, δηλαδή καλά, δηλαδή θα παίξω τον Αστέρα άσο.
0: Ναι.
1: Το Πανετολικό άσο έχει και όμορφη δάμιση, διπλή ευκαιρία. Και το Παναθηναϊκό το πάει στην διπλό στη Βαλένθια.
0: Έχουμε και Παναθηναϊκό Τετάρτη βράδυ, βέβαια, στη Βαλένθια μέσα.
1: Ναι. Νομίζω, εντάξει δεν είναι εύκολο, νομίζω έχει καλύτερο στέσσερα. Αυτά
0: είναι αυτά. Εντάξει, είναι δύσκολο μας πολύ για το Παναθηναϊκό, είναι δηλαδή αίμα κι άμος τώρα, εντάξει είναι.
1: Α, είναι, ναι, το
0: θεωρείς
1: δύσκολο,
0: Τέλα, φίλε, τώρα έχει κάνει και η Βαλένθια, καλή ομάδα, είναι κακή ομάδα.
1: Είναι καλή, ναι. Αλλά έχασε τα δύο παιχνιδιά στην Ελλάδα.
0: Ναι, και κέρδισε τα άλλα δύο όμως,
1: Ναι, ναι, αυτό λέω, ναι, δεν μπορεί να
0: βγάλεις. Να βγάλεις άκρη.
1: Ήσουν να με χαθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι στο... στον κόλπο.
0: Ναι, εκεί εντάξει, γιατί όταν βάλει τον κόλπο η ΑΕΚ, μετά από ένα λεπτό έληξε Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η ΑΕΚ ήθελε 50 δευτερόλεπτα να τελειώσει, εντάξει. Και έγινε το μεγάλο πανηγύρι.
1: Εν τω μεταξύ βάλει τον κόλο Ολυμπιακός και μετά από 5-10 λεπτά βάλει τον κόλο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και έγινε μεγάλο πανηγύρι. Ήταν η πρώτη φορά που οι Ολυμπιακοί πανηγύρισαν κόλο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, όχι, όλο το κύμα πανηγύρισαν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι είδες κάθε φορά που στα φέρνει μοίρα.
1: Και οι Αγγλίες πανηγύρισαν κόλο του Πάου.
0: Ναι, ναι, μετά, μετά.
1: Εντάξει, αυτά είναι ωραία, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, είναι οι στιγμές, παιδί μου, μπορεί να ζήσεις. Ας πούμε, είμαστε, εμείς είμαστε, είμαστε στο 0-1 και λέγαμε τώρα τι γίνεται.
1: Πώς αυτή η παρακτήρα που αυτά και τέτοια και τέτοια. Εντάξει, δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Εγώ βρήκα, είπε ο αμυξιός μου εχθές, ο πατέρας του και πάει στην ΑΕΚ με και ήμουν και να πάρω στο, και το φίλο πατέρας μου να πάρω στο δωμάτιο. Είναι πόσο ρε, 2,5 χρονών είναι, ρε. Α, μου λέει.
0: Κάτι ξέρει το παιδί.
1: Δεν σώπα, ρε. Και μετά του λέω, δεν μου αρέσει, ρε.
0: Α, Σουπερμπιακό, μετά Σουπερμπιακό.
1: Αλλά είναι ΑΕΚ, παιδιά. Εντάξει, μιλάει και πήρα καμιά καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Ξητέρα μου. Καλημέρα. Γεια σου, Φιλαράκο, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, νάτος ο κύριος Σωτήρης Μπέλος, παιδιά. Εμφανίστηκε. Καλημέρα στην ομάδα και καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου, Σωτηράκι μου. Καλή εβδομάδα, Φιλαράκο μου. Καλημέρα και σε σένα. Σωτήρης Μπέλος, μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος. Φαγητό, ποτό. Μπέλος μόνο. Όχι ποτό, φαγητό. Μαζί με Στρατάκι. Και με Χάτζημαν είναι όλα τα λεφτά. Κλείστε ταβέρνες. Επιδρομή. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Λάρισα άλλαξε όνομα, λέγεται ΑΕΛ, λέγεται ΑΕΛ, ΑΕΛ Νόβιμπετ λέγεται η Λάρισα τώρα εδώ και αρκετό καιρό. ΑΕΛ Νόβιμπετ. Κύριε Παναγιώτη Μπιστρό, πότε θα έρθουν πάλι τα πιλαράκια, λένε, εκεί να κάνουν πάλι ένα πάρτι. Μπέλος, Χάτζημαν και Στρατάκης. Λάμε για αποθέωση στη Βεάκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Ο Γιάννης από το Βόλο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλή ξεκούραση, φιλαράκο, να έχεις.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο Φύλακας. Λεβαντόφσκι, εδώ πέρα διαβάζω ότι οδεύει προς την ολοκλήρωση του συμβολέου του με την Μπαρτσελόνα και βρίσκεται στον αέρα αναφορικά με το επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον 37χρονο Πολωνό στράικερ να παραδέχεται πως εξετάζει πλέον προτάσεις και από χαμηλότερης δυναμικότητας πρωταθλήματα.

Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Όταν πάει ο Δήμαρχος την Παρασκευή να μας συντοποιήσει ο Παναγιώτης, να είμαστε παρόν εκεί στο μπιστρό, εννοεί. Αν πάει ο Δήμαρχος, ο κύριος Τζίτζης, όχι Δήμαρχος ακόμα, μελλοντικός, τώρα είναι πρόεδρος, κύριε Σωτήρη. Αν μας ενημερώσει ο Παναγιώτης, να πάμε όλοι μαζί με το Δήμαρχο να κάνουμε ζημιές, να πιει τη βυσσινάδα του και το υποβρύχιο που θέλει. Ωραία, έτσι μπράβο. Κύριε Σωτήρη, ο πρόεδρος στην αρχή, Δήμαρχος θα γίνει αργότερα. Βέβαια, είμαστε σίγουροι γιατί έχουμε 93,4%. Δεν σας βλέπουμε, κύριε Μπέλο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Χάρης που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα από Πετρούπολη μεριά. Γεια σου Νικόλα μου.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 2. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε λιγάκι. Εδώ θα είστε συντονισμένοι πάντα. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Είπαμε ξημερώνει Τρίτη 12 Μαΐου με τρία μάτς σήμερα για τη Super League, για τα play out. Όλα τα παιχνίδια ξεκινούν στις 5 η ώρα. Λάθος, 7 όχι 5, 7 η ώρα τα παιχνίδια όλα. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιάκωβο. Τι λέει εδώ ο Ιάκωβος? Σατανάδες λέει. Με την αθώα παιδιάστηκα, αφίλε. Όρεξη, τι είναι αυτά εδώ πέρα? Τι τρέλα κουβαλάει ο κόσμος. Ιάκωβος από Πειραιά, εθνικάρας, αρπαγμένος όμως αρκετά από τα χρόνια, αλλά μυαλά και διάθεση 12χρονου φαίνεται, κλεμμένο από μιλιόκα. Καλή συνέχεια και προσοχή στα Βάσο drones. Μιλάμε εδώ. Όπου ακόμα δεν έχει μπει καλοκαίρι καλά-καλά, ακόμα δεν έχουμε σφίξει ζέστες. Καλημέρα, καλό ξημέρο μας και αιτία στην Άγια το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό που έγινε στο μπάσκετ με γύρισε στο Ολυμπιακό Μπανταλώνα. Δεν γίνονται αυτά, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Μπιλάρα, στη έστειλε εδώ φωτογραφία με μηνυματάκι. Τι είναι αυτό, Μπιλάρα, δεν μπορώ να τα ανοίξω, φιλαράκο, με αυτό. Απίθανα πράγματα στην Ιταλία, γιατί καταλόγησε χέρι σε πέναλτι. Ναι, το είδα, το έχω δει αυτό. Έκανε πέναλτι τερματοφύλακας της. Μάλλον έπιασε την πάω τερματοφύλακας σε γυναικείο ποδόσφαιρο και έδωσε πέναλτι της. Αυτά συμβαίνουν και στην Ιταλία. Κοπέλα απέκουσε την μπάλα σε ένα σουτ και ο διαιτητής λέει δεν πήγε γκολ. Πάρε ένα πέναλτι να έχεις. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παιδιά, είπαμε αύριο έχουμε μπάσκετ και το Παναθηναϊκό, έχουμε μεγάλο μάτς στην Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκό, σειρά 2-2. Η μόνη σειρά που πήγε σε πέμπτο μάτς, τα άλλα τελείωσαν νωρίς. Ο Ολυμπιακός καθάρισε πολύ εύκολα 3-0 τη Μονακό, ξεκούραστα. Η Ρεάλ χρειάστηκε ακόμα να παίξει ένα μάτς, έγινε 3-1. Το ίδιο και η. Και η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε να παίξει ακόμα ένα παιχνίδι με τις Ζαλγκίρες και αυτό η σειρά έγινε 3-1. Η μόνη σειρά που έγινε 2-2 και γίνεται μεγάλη μάχη, σκοτωμός. Την Τετάρτη στη Βαλένθια, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Η ομάδα που θα κερδίσει θα παίξει με τη Ρεάλ που περιμένει στο Final Four. Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρμπαχτσε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι από το Παγκράτη. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη στην ονόματο που έστειλε μήνυμα από το Πειραιά.

Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα Πέτρος Αεκτζής από την Πρέβεζα. Κυριακή θα είμαι μέσα, λέει. Βρήκαμε ειστήριο από ένα γνωστό που δεν μπορεί να πάει. Άντε με το καλό να έρθεις, φίλε μου, από την Πρέβεζα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό και ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλημέρα μπιλάρα και από μένα, Κώστας από τον Γέρακα. Γεια σου φίλε Κώστα και σε εσένα.

Ο φίλος Βασίλης μου λέει ότι η Στέλλα Μαρεντάκη, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ταεκβοντό χθες βράδυ στο Μόνακο. Μπράβο στο κορίτσι. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ταεκβοντό. Μπες στα γέρια της. Ασεκάρια, σήκω το.

Ο φίλος ο Ιάκωβος μας δάει, άμα ο φίλος μας εδώ που μας είπε τα προηγούμενα τα τρελά, αν θα κάνουμε κι άλλη μάζοξη, κάτι θα κάνουμε, φίλε Ιάκωβε, να είσαι από κοντά να μας γνωρίσεις και εσύ χωράς στην παρέα μας. Όταν αναβάγια μαζεμένα είμαστε, θα κάνουμε κι άλλο ένα, τώρα πότε δεν ξέρω, το κάνουμε όμως σε άλλο, όχι φαγητό, πάμε για ποτάκι. Μια Παρασκευή βράδυ, που εκεί που θα έχει ελληνική βραδιά, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, στο μπιστρό. Θα να δούμε να πιάσουν λίγο οι ζέστες παραπάνω, πιο καλοκαιράκι, θα δούμε πότε θα το κάνουμε. Να έρθεις Ιάκωβε, να μας γνωρίσεις και από κοντά. Να μπεις και εσύ στην παρέα, μες στο καράβι και εσύ. Τανικός. Μιλάρα, από 1η Ιουλίου πρέπει να βάλουμε στα αυτοκίνητά μας αυτό το τσαντάκι πρώτων βοηθειών, πως λέγεται. Ναι, 1η Ιουλίου λένε, πρέπει να έχουμε όλοι μας στο αυτοκίνητο. Αχ, δεν είναι ακριβό. Χρειάζεται κιόλας, αχρειάζεται να πρέπει να υπάρξει αυτοκίνητο. Ακριβό δεν είναι από ό,τι βλέπω. Υπάρχουν τιμές που είναι πλήρως ό,τι χρειάζεται να έχει μέσα. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες που έχουν βγάλει τα ήδη 17, 18, 15, 19, αλόγως εταιρεία. Φθηνό είναι, παιδιά, να το πάρουμε, να το έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Μην φάμε καμιά κλίση.

Α, έχει πάρει παράταση, λέει ο φίλος ο Μάκης. Μάκης περιστέρι 7. Α, πήρε παράταση. Μέχρι πότε? Μου να το αγοράσουμε. Α, και δεν είναι, είπαμε ακριβό. Εντάξει, οκ. Okay. Μέχρι πότε πήρε παράταση, κύριε Μάκη, το μηχάνημα αυτό, το τσαντάκι αυτό, με τα διάφορα που έχει μέσα.

Αν είδα καλά, είναι παράταση μέχρι τέλος της χρονιάς. Άρα έχουμε μπροστά μας, μέχρι τέλος της χρονιάς, έχουμε μπροστά μας πολλές μέρες, πολλούς μήνες για να πάρουμε αυτό το ειδικό τσαντάκι για τα αυτοκίνητα. Πρέπει να το έχουμε όλοι στο πορπαγκάζ.

Και εδώ πέρα βλέπω ένα κάποιο site, το οποίο από τώρα ξεκίνησε και βγάζει στοιχηματικό site τις αποδόσεις για τον επόμενο πρωταθλητή. Από ό,τι βλέπω από τώρα ξεκίνησαν, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, μάλλον τελειώσει το πρωτάθλημα, μην τελειώσουν οι αγωνιστικές και για τα play-off. Εντάξει, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Οι στοιχηματικές έχουν βγάλει ήδη, μία στοιχηματική βλέπω εδώ, ήδη τις αποδόσεις για την επόμενη χρονιά. Στοίχημα Super League 26-27. Αποδόσεις πρωταθλητή έχει την ΑΕΚ με 2,50, τον Ολυμπιακό με 2,30, τον ΠΑΟΚ με 4, Παναθηναϊκό με 7, Άρης 101, Λεβαδιακός 151. Και πιο κάτω οι υπόλοιπες ομάδες. Τι γίνεται από τώρα, ακόμα δεν ξεκινήσαν τα πρωταθλήματα, η καινούργια χρονιά, δεν ξέρουμε οι ομάδες πόσα είναι, τι παίκτες θα πάρουν, τι παίκτες θα φύγουν. Έχουν βγάλει ήδη αποδόσεις. Κοντά κοντά Ολυμπιακός ΑΕΚ, την ΑΕΚ την έχουν φαβορεί. Εντάξει, λογικό, σαν πρωταθλήτρια στο 2.50, το Ολυμπιακό κοντά, από κοντά Ολυμπιακός, στο 2.30, ο ΠΑΟΚ 4, είπαμε, Παναθηναϊκός 7. Τέταρτο φαβορεί ο Παναθηναϊκός, ο Άρης 5, 101 και η Λιβαδιά 151. Μιλάμε, έχει βάλει τις ομάδες που βγήκαν στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Τι γίνεται από τώρα, να μην χάσουνε. Παραπορώ τώρα, εντάξει, βγάλανε τις αποδόσεις η εταιρεία αυτή. Περιμένουν τώρα κάποιον να πάει να παίξει. Δεν ξέρω αν κάποιος τώρα υπάρχει λογική το να πάει να παίξει τον πρωταθλητή για την επόμενη χρονιά, χωρίς να ξέρεις τι παίξεις θα πάρουν οι ομάδες, τι παίξεις θα φύγουν. Δηλαδή, πώς θα πάει να παίξει τα λεφτά του κάποιος, ξέροντας ότι οι ομάδες θα αλλάξουν. Κάποιες ομάδες θα αλλάξουν και πολύ, με παίκτες που θα φύγουν, παίκτες που θα έρθουν. Αλλά η συγκεκριματική εταιρεία αυτή συγκεκριμένη έβγαλε τις αποδόσεις ήδη, μη χάσει. Με αυτές οι αποδόσεις μπορεί όταν, τώρα να είναι έτσι, μπορεί όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα να έχουν πέσει, να έχουν ανέβει ανάλογα.

Ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή. Γεια σου φιλαράκο μου και σε εσένα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 3.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε το δικό του μηνυματάκι. Ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Και ο φίλος ο Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπούλα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου, για το πρωτάθλημα. Και ο άλλος εδώ ο Κώστας Παοκτζής λέει το χειρότερο πρωτάθλημα που έχω δει, λέει, ποτέ. Βέβαια, αφού το πήρε ο ΠΑΟΚ, το χειρότερο είναι. Αν το παίρνω ο ΠΑΟΚ, θα ήταν το καλύτερο. Εντάξει, περαστικά, φίλε Κώστα. Τα υπόλοιπα που γράφεις δεν μπορώ να τα διαβάσω. Ναι, το χειρότερο. Γιατί το πήρε η ΑΕΚ, άμα το παίρνω ο ΠΑΟΚ, θα ήταν το πιο μάγικο. Έτσι λέγατε πριν κανένα τρίμηνο. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν το χάνει γιατί είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και παίζει μπαλάρα. Τώρα που το χάσατε, δεν είναι καλό πρωτάθλημα. Περαστικά. Υπάρχουν τα σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ. Πουλάνε και ξυδάκι και μπαλσάμικο και από το άλλο που είναι πιο φθηνό, να πιείς να σου περάσει στεναχώρια, φίλε Κώστα.

Ο Παναγιώτης, είπαμε, δεν το πάμε, το λέω τώρα, ζήτησε αναστολή της τιμωρίας της Λεωφόρου για COVID το γήπεδο. Βρήκε τους υπαίτιους που έκαναν τα αυτά που έκαναν και τιμωρήθηκε η Λεωφόρος. Βρήκε COVID το γήπεδο από τους υπαίτιους της ποινής και ζήτησε αναστολή της τιμωρίας για το μάτς της Λεωφόρου, το οποίο θα είναι τελευταίο μάτς για τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Θα είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, κλείνει ένα ιστορικό γήπεδο. Και ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναστολή της τιμωρίας για να πάει ο κόσμος με τον ΠΑΟΚ, το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού, την τελευταία αγωνιστική.

Ο φίλος ο Παύλος λέει: Μπιλάρα, άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ που ήταν η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος με ένα πολύ καλό προπονητή. Συγχαρητήρια επίσης στο σκάουτινγκ που επέλεξε στα και έφερε καλούς παίκτες στην ΑΕΚ με τα μισά χρήματα από ό,τι έδωσε ο Παναθηναϊκός με 0 αποτέλεσμα. Επιτρέπεται να δώσει σύνολο 26 εκατομμύρια για παίκτες που μέχρι στιγμής εκτός από την ΔΕΤΕΗ κανείς άλλος δεν δικαιολόγησε την επένδυση. Δεν έχει και άδικο φίλος ο Παύλος, ο Παναθηναϊκός είναι από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ο Λαφούζος έδωσε πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα και τελικά έκανε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Τώρα δεν φταίει μόνο, φταίνε πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό, αλλαγές προπονητών, γίνανε πολλά φέτος. Πάντως ήταν πολλά τα χρήματα που έδωσε ο Αλαφούζος φέτος στον Παναθηναϊκό, όπως λέει ο φίλος ο Παύλος, με 0 αποτέλεσμα. Ναι, και αυτό έχει δίκιο για την ΑΕΚ, γιατί οι παίκτες που έφερε η ΑΕΚ φέτος και ο Ρέλβας ήταν λίρα 100 και ο Γιώβιτς και ο Βαργκά που έφερε τον Γενάρη λίρα 100 και ο Μάριν και αυτός πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Πενράις, οκ, δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, αλλά και αυτός ότι βοήθησε στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Πάντως οι μεταγραφές σε ΑΕΚ φέτος το 90% ήταν πλήρως επιτυχημένες.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιωργάρα που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ. Σε περιμένουμε να απολαύσουμε Βαλάντι και Ανώ και ο Γιάννη το φίλο στο Στεφανίδη. Την Παρασκευή έχουμε κλείσει τραπεζάκι, λένε τα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Αμπατζάκη, τον αδερφό του τον Παναγιώτη που θα είναι και αυτοί χαρούμενοι τα ΕΚΟΠΟΥΛΑ. Και το φίλο μου τον Λαντρέα που παίζει στόπερ. Αυτό είναι ο Ρέλβα. Ο Αμπατζάκη ο Μιχάλη είναι ο Γιώβιτ. Αρχισκόρερ εκεί στο Μπουρνάζι.

0: Μιλάρα, ποιος θεωρείς φέτος στην ΑΕΚ ότι ήταν οι παίχτες κλειδιά για το πρωτάθλημα? Εντάξει, εγώ θεωρώ τα παιδιά που έπαιξαν, άλλος λίγο, άλλος πολύ, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να πάρει η ΑΕΚ το φετινό πρωτάθλημα. Εντάξει, αν μου πεις κάποιους παίχτες συγκεκριμένους, θα σου πω ότι ο Στρακώσια ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ένας που πέρασε πέρυσι δύσκολα μετά τον αποκλεισμό από την ΝΟΑ και τον γκολ που φάγανε από το τέρμα στο άλλο. Φέτος έδειξε άλλο πρόσωπο. Ήταν πάρα πολύ καλός, σταθερός. Στα περισσότερα παιχνίδια που έπαιξε βασικός, στα περισσότερα δηλαδή. Από εκεί πέρα ο Ρέλβας ήταν πάρα πολύ καλός, έδεσε πολύ με το Μουκουντή.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, πολύ καλός ήταν και ο Πινέδα στο φετινό πρωτάθλημα. Μαζί με τον Μάριν έδωσαν ένα πολύ καλό δίδυμο. Ο Βάργα που ήρθε το Γενάρη και αυτός πρόσφερε αρκετά. Ο Γιώβιτς με τα 16 γκολ στο πρωτάθλημα, 20 σύνολο, και αυτός βοήθησε πάρα πολύ. Και ο Κοϊτά, ο οποίος πέρυσι δεν ήταν από τις επιλογές βασικών ποδοσφαιριστών, φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Γενικά, παιδιά, ήταν μια ομάδα φέτος η ΑΕΚ που ήταν ομάδα. Υπήρχαν αυτοί οι παίχτες για μένα έτσι λίγο παραπάνω, ξεχώρισαν ένα κλικ παραπάνω από τους υπόλοιπους, αλλά η ομάδα φέτος σε Τσάικ λειτουργήσε πολύ καλά. Ο προπονητής τους είχε βάλει όλους σε μια διαδικασία ότι θα παίξετε όλοι, θα προσφέρετε όλοι, τα κατάφερε και πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Είπαμε ότι αυτοί οι παίχτες που είπα ήταν νομίζω ένα κλικ παραπάνω, ένα κλικ, μην αδικήσω τους άλλους. Τέλος πάντων, ήταν τα κλειδιά για το φετινό πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Μαζί με βέβαια και με τα υπόλοιπα παιδιά, και με τον Μπίλιο και με τον Ρότα και με τον Μουκουντή και με όλα τα παιδιά που έπαιξαν, με τον Μάνταλο, όσα παιχνίδια έπαιξε, όλοι πρόσφεραν. Ο καθένας έβαλε, είπαμε, το δικό του λιθαράκι, πιο μικρό κάποιος άλλος, πιο μεγάλο. Η ομάδα λειτουργήσε σωστά και πήρε το φετινό πρωτάθλημα.

Σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Αδελφών Νοσοκόμων. Από ό,τι βλέπω εδώ, 12 Μαΐου. Και 12 Μαΐου βλέπω εδώ πέρα γιορτάζει ο Επιφάνιος, η Επιφανία, η Δώρα, η Δωρούλα και η Ντόρα, ο Θοδωρής, ο Θόδωρος. Σήμερα γιορτάζουν. Είναι και άλλη ημερομηνία που γιορτάζουν οι Θοδωρίδες. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά με υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, όσοι γιορτάζετε σήμερα. Θα τα ξέρει καλύτερα ο Χάτζημα που είναι της Εκκλησίας. Και ο Μπέλος τα ξέρει αυτά. Που έχει απέναντι την Εκκλησία το κατάστημα και ξέρει ποιοι γιορτάζουν. Καιρός, παιδιά, και σήμερα.